πλούτη, τι θα ωφελήσει τον άνθρωπο, εάν κερδίσει όλον αυτό τον υλικό κόσμο και τελικά χάσει την ψυχή του, διότι η ψυχή του, που είναι πνευματική και αιώνια, δεν συγκρίνεται με κανένα από τα υλικά αγαθά του φθαρτού κόσμου. Ή, εάν ένας άνθρωπος χάσει την ψυχή του, τι μπορεί να δώσει ως αντάλλαγμα για να την εξαγοράσει από την αιώνια απώλεια, και ασφαλώς θα χάσει την ψυχή του εκείνος που δεν θα υποστεί για μένα τις θυσίες αυτές. Ο εκκλησιαστικός ερμηνευτής Ευθύμιος Ζυγαβηνός, σχολιάζοντας τον λόγο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού περί εκουσίας άρσεως του Σταυρού από τον πιστό ακόλουθο του Χριστού, παρατηρεί τα εξής. Σταυρών λέγει τον προσταβιωτικά θάνατο, γιατί πρέπει εκείνος που πρόκειται να ακολουθεί τον Χριστό να νεκρωθεί ως ο Χριστός ως προς τις κοσμικές ειδονές. Ακολουθεί ο πίσω του Ιησού καθένας που βαδίζει στα ίχνη του Χριστού και της Θείας Πολιτείας. Το να αρνηθεί κάποιος να σηκώσει τον σταυρό του δεν εξασφαλίζει τον εαυτό του από τη θλίψη και τα δεινά. Εκείνος που εν καιρό διωγμών θα αποφύγει το μαρτύριο και θα σώσει τη σωματική ζωή του, θα χάσει την υψηλότερη και μακάρια ζωή που την κερδίζει κανείς με το μαρτύριο. Η ψυχή θεωρείται εδώ ως αιτία και αρετή της φυσικής ζωής, αλλά και κάποιας άλλης ζωής που είναι η αληθινή ζωή. Άλλοτε λοιπόν σημαίνει την εδώ φυσική ζωή, άλλοτε δε την πνευματική και αιώνια ζωή του μέλλοντος αιώνος. Ο προμνημονευτής ερμηνευτής Ζυγαβηνός σημειώνει ότι θα χάσει την ψυχή του στον μέλλοντα αιώνα, στη μακάρια ζωή της αιωνιότητας, δηλαδή θα την βάλει μέσα στην κόλαση, γιατί έχει προδώσει την αληθινή και σώζουσα πίστη. Και προσθέτει ο Ιερός Θεοφύλακτος, την ψυχή του θα σώσει αυτός που αποθνίσκει όχι όπως ο ληστής ή ο αυτόχειρας, αλλά χάριν του Χριστού, με πνεύμα αυτοθυσίας και αυταπαρνήσεως. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος κάνει την ακόλουθη ρητορική ερώτηση και απαντά ο ίδιος. Γιατί δεν θέλεις να καταφρονήσεις τη ζωή σου, διότι την αγαπάς? Λοιπόν, γι' αυτό παράβλεψέ την και τότε θα την ωφελήσεις πάρα πολύ και θα δείξεις ότι αληθινά την αγαπάς. Αφού ό,τι κάνεις, το κάνεις για την αγάπη του Χριστού, όχι χάριν της φιλαυτίας σου. Και ο Ζυγαβηνός κάνει και το ακόλουθο επιτυχημένο σχόλιο. Εάν ούτε ο σύμπας κόσμος είναι αντάξιος μιας λογικής ψυχής, τι θα δώσει κάποιος ως αντάλλαγμα ώστε να τη βγάλει από την αιώνια κόλαση? Πραγματικά τίποτε. Να κάνουμε, φίλοι μου ακροατές, ένα μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα συνεχίσουμε την εκπομπή μας.

Μέχρι στιγμής αναφερθήκαμε εξ αφορμής της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής στην ελεύθερη και οικειοθελή πορεία μας πίσω από τον Κύριο και Θεό μας Ιησού Χριστό και την άρση του Σταυρού των δοκιμασιών και των θλίψεων χάριν εκείνου. Ακόμη μιλήσαμε για την υπέρτατη και ασύγκριτη αξία της ψυχής έναντι όλων των άλλων κοσμικών και εφήμερων πραγμάτων. Στη συνέχεια θα παραθέσουμε επίλεκτα αποσπάσματα από διάφορες ομιλίες του Χρυσορήμωνος Πατρός Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που καταδεικνύουν τη μοναδικότητα και το μεγαλείο της ψυχής του ανθρώπου, αλλά και της ζωής του, η οποία είναι δώρον Θεού και δεν μπορεί ο άνθρωπος να τη διαχειρίζεται όπως θέλει ή να την διακόπτει βία με το φοβερό εγχείρημα της αυτοχειρίας, αυτοκτονίας. Τα κείμενα θα τα παραθέσουμε σε απλή μετάφραση. «Πες μου», ερωτά ο Ιερός Χρυσόστομος, «τι ίσον υπάρχει ανάμεσα στην ψυχή και στο σώμα. Αν θες να ειδείς τη διαφορά, σκέψου πως το σώμα, σαν αναχωρήσει η ψυχή από αυτό, δεν έχει καμιά αξία. Συ λοιπόν που περιποιείσαι τόσο το σώμα, γιατί περιφρονείς τόσο πολύ την ψυχή σου? Η ψυχή με την οποία ζούμε είναι μια ουσία λεπτή και νοερά που δεν έχει ανάγκη από τα υλικά πράγματα. Και σώμα είναι εκείνο που δόθηκε από το Θεό ως όχημα της ψυχής για τη ζωή αυτή. Μήπως άραγε έχεις να δώσεις άλλη ψυχή αντί της ψυχής σου? Αν χάσεις χρήματα μπορείς να τα ξαναβρεις. Το ίδιο και με το σπίτι σου, αν το χάσεις και με τους δούλους σου ή με οτιδήποτε άλλο από τα υπάρχοντά σου. Αν όμως χάσεις την ψυχή σου, δεν θα μπορέσεις να δώσεις άλλη ψυχή ανταυτής. Και αν ακόμη γίνει δικό σου όλος ο κόσμος, και αν ακόμη είσαι βασιλιάς της οικουμένης, δεν θα μπορέσεις να αγοράσεις μια ψυχή. Αφού λοιπόν αφήσεις όλα τα άλλα, να δώσεις όλη τη φροντίδα σου για την ψυχή σου. Αν λες ότι απολαμβάνεις τους κόπους σου με τον να πλουτίζεις, απόδειξε ότι εφραίνεται η ψυχή σου και τότε θα πιστώ, διότι από όσα έχουμε η ψυχή είναι το κυριότερο. Αν όμως ενώ η ψυχή φθήρεται το σώμα παχαίνει, τότε τίποτε δεν κερδίζεις από αυτή την αυθονία. Να θρέψεις την ψυχή σου, να της δώσεις την τροφή που και αρέσει και ταιριάζει, να μην την αφήσεις να πεθάνει από πνευματική πείνα. Γιατί στο σκουλίκι πρόσφερες πλούσιο τραπέζι? Γιατί καταχωνιάζεις την ψυχή σου? Ας μη παραβλέπουμε την ψυχή μας. Ας κάνουμε τα φτερά της πιο ελαφρά και τα δεσμά της πιο χαλαρά. Ας την τρέφουμε με το λόγο του Θεού. Η ψυχή δημιουργήθηκε αθάνατη, ενώ το σώμα θα γίνει αθάνατο, ώστε και με το σώμα να απολαύσουμε τα ατέλειωτα αγαθά της επουρανίου βασιλείας. Δεν υπάρχει τίποτε αντάξιο της ψυχής, ούτε όλος ο κόσμος. Είναι βέβαια σπουδαίο πράγμα το να ελεούμε τους φτωχούς, αλλά τίποτε δεν είναι τόσο σπουδαίο όσο να απαλλάξεις μία ψυχή από την πλάνη. Την ψυχή εκείνου που βαπτίστηκε δεν μπορείς να την δεις καθόλου ρυπαρή. Την βλέπεις καθαρότερη και από αυτές τις ακτίνες του ήλιου. Τέτοια ήταν η ψυχή όταν πρωτοδημιουργήθηκε. Μάλλον πολύ καλύτερη από εκείνη, διότι η ψυχή του χριστιανού απολαμβάνει το Πανάγιο Πνεύμα που την καταλάμπει, την καθαρίζει τελείως και τη θερμαίνει και αυξάνει μέσα της την αγιοσύνη. Το σίδερο και το χρυσάφι ρίχνονται στη φωτιά και γίνονται καθαρά. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα σαν σε χωνευτήρι ξαναχωνεύει την ψυχή, την αναγεννά και αφού εξαλείψει τα αμαρτήματα την κάνει να αστράφτει καθαρότερη και από το πιο καθαρό χρυσάφι. Θαυμάζουμε την αρετή της ψυχής και αν τόσο υπέροχη είναι η ομορφιά της ψυχής, τότε και στα γεράματα έχει πολλούς εραστές. Ποτέ δεν μαραίνεται το κάλος της ψυχής, αλλά συνεχώς ανθίζει. Όσο τιμιότερη είναι η ψυχή από το σώμα, τόσο μεγαλύτερη είναι η δική μας βλάβη όταν τη χάσουμε. Να επιζητείς το κάλος και την ομορφιά της ψυχής, να μιμήσε τον νυμφίο της Εκκλησίας. Το κάλος της ψυχής είναι η σοφροσύνη και η αρετή. Η υγεία της ψυχής είναι η ανδρεία και η φρόνηση. Το σώμα είναι φθαρτό, αλλά η ψυχή άφθαρτη και αθάνατη. Ας μη φθείρουμε λοιπόν την άφθαρτη ψυχή μας. Ας μη την καταστήσουμε ευάλωτη στα σκουλίκια της κολάσεως. Οπωσδήποτε δεν θα την πλησίαζε αν την έβρισκε άφθαρτη. Το σκουλίκι δεν πλησιάζει το διαμάντι, αλλά και αν το πλησιάσει, τίποτε δεν θα πετύχει. Ένα μόνο σκέπτεται η ψυχή όταν φτάσει στην τελευταία της αναπνοή, να φύγει
ως φίλοι του Θεού. Ας κάνουμε την ψυχή μας ουρανό. Ο ουρανός έχει τον ήλιο και εμείς έχουμε τον ήλιο της δικαιοσύνης. Ο ουρανός είναι υψηλός και απέχει πολύ από τη γη. Και εμείς ας απομακρυνθούμε από τη γη, ας υψωθούμε προς εκείνο το ύψος. Ό,τι ακριβώς είναι ο ηνίοχος εις το άρμα, ό,τι είναι ο κυβερνήτης στο πλοίο, ό,τι είναι ο μουσικός στο όργανο, αυτό ο δημιουργός όρισε να είναι η ψυχή στο γήινο σώμα. Τίποτε δεν είναι τιμιότερο από την ψυχή και αυτό δεν το αγνοούσαν ούτε και εκείνοι ακόμα που είχαν φτάσει στο τέρμα της ανοησίας. Διότι τίποτε δεν είναι αντάξιο της ψυχής, είπε κάποιος από τους θύραθεν ποιητάς, εννοεί τον Όμηρο στην Ιλιάδα. Όταν η ψυχή επανέλθει στη δόξα της και κατορθώσει με παρησία να βλέπει τον Κύριό της, δεν είναι δυνατόν να περιγράψουμε πόση ειδονή θα απολαμβάνει, πόσο το κέρδος της. Όχι μόνο για τη χαρά που θα αισθάνεται για τα αγαθά, αλλά και με τη βεβαιότητα ότι δεν θα τελειώσουν ποτέ τα αγαθά του Παραδείσου. Η ομορφιά του προσώπου, του ματιού, των μαλλιών, του μετόπου είναι από τη φύση, διότι μια άσχημη και αν ακόμη καλοπιστεί άπειρες φορές, να γίνει όμορφη στο σώμα δεν μπορεί. Η όμορφη όμως είναι πάντοτε όμορφη, έστω και αν δεν φτιάχνεται. Η ομορφιά της ψυχής δεν ανήκει στη φύση. Και αυτή η ομορφιά είναι η σοφροσύνη, η ευγένεια, η ελεημοσύνη, η δικαιοσύνη, η αγάπη, η φιλαδελφία, η φιλοστοργία, η υπακοή στο Θεό, τήρηση των θείων εντολών, η μετάνοια. Αυτά είναι τα κάλλη της ψυχής. Δεν είναι φυσικά. Τα αποκτάμε με τον πνευματικό μας αγώνα. Τίποτε δεν υπάρχει ίσο προς την ψυχή, ούτε τιμιότερο από αυτή. Καιρός, φίλοι μου ακροατές, να κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα με επίκαιρους εκκλησιαστικούς ύμνους και αμέσως θα προχωρήσουμε στην ολοκλήρωση της εκπομπής μας.

Τώρα μιλήσαμε με αφορμή το σημερινό Ευαγγελικό Ανάγνωσμα για την ελεύθερη και αβίαστη πορεία μας πίσω από το Θείο Διδάσκαλο Ιησού Χριστό, με πνεύμα αυταπαρνήσεως και αυτοθυσίας. Και ακόμη μας εδίδαξε ο Θεάνθρωπος Κύριός μας για την υπέρτατη αξία της ψυχής και για το Θείο δώρο της ζωής, την οποία θα διαχειριζόμαστε με διάκριση και υπευθυνότητα και όχι να διακόπτουμε τη ζωή αυθαίρετα με το φοβερό έγκλημα της αυτοχειρίας, αυτοκτονίας, γιατί αυτό συνιστά δειλία και λιποταξία από τον ισόβιο αγώνα της ζωής. Ακολούθως, επάνω στο πνεύμα αυτό ακούσαμε πνευματικές νουθεσίες και διδαχές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την ανυπέρβλητη και ασύγκριτη αξία της ψυχής, για τη σχέση και την ορθή συμβίωσή της με το σώμα και τη σπουδαιότητα του σώματος και της ζωής που είναι θεία δώρα. Και στη συνέχεια θα αναφερθούμε στην ασκητική και τελείως αφιερωμένη στο Θεό ζωή του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, τους μαρτυρικούς θα λέγαμε αγώνες του, που παραπέμπουν στη θαυμαστή και απαράμιλη ασκητική ζωή των ασκητών του χρυσού αιώνα της Εκκλησίας μας, στο ολοκληρωτικό τους δόσιμο στον Χριστό και την άριστη επιμέλεια της ψυχής των και της εν Χριστώ πνευματικής ζωής. «Η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Το καλοκαίρι του 1959 ο πατήρ Παΐσιος έφτιαξε για τον εαυτό του ένα μικρό κελί απέναντι από την πύλη της Μονής στο Μίου στην Κόνιτσα, ώστε να βλέπει πότε μπαίνει επισκέπτης. Το κρεβάτι του ήταν δύο στενές σανίδες, πλάτους 30 εκατοστών, τις οποίες έβαλε πάνω σε δύο κούτσουρα και τις κάλυψε με ένα μαύρο τριμμένο πανί. Η είσοδος στο κελί του ήταν γενικά απαγορευμένη. Κάποιοι όμως που έτυχε να μπουν μέσα, απόρρισαν βλέποντας πόσο ασκητικά ζούσε ο καλόγερος. Ένας επισκέπτης τον ρώτησε: «Γιατί, πάτερ, δεν έχεις ένα κανονικό κρεβάτι, αφού είσαι μαραγκός και τα φτιάχνεις όλα μόνος σου?» «Διότι το σώμα χρειάζεται σκληραγωγία και όχι ανάπαυση», του απάντησε. Ένας άλλος που πρόσεξε το κάλυμα τον ρώτησε: «Γιατί δεν στρώνεις κάτι αναπαυτικό και τυραννιέσαι?» «Αν θέλουμε να σώσουμε την ψυχή μας», του είπε, «δεν πρέπει να αναπαύουμε το σώμα μας». Και ένας νέος που δοκίμασε να κοιμηθεί κι αυτός σε μια στενή σανίδα, τον ρώτησε με απορία: «Πώς θα καταφέρνεις, πάτερ, και αντέχεις σε αυτή τη σανίδα?» «Προσπαθώ να αγωνίζομαι», του απάντησε με ταπείνωση. Αλλά και σε αυτό το κελί ο πατήρ Παΐσιος δεν έμενε μόνιμα, καθώς ο πόθος της ασκήσεως κεντούσε σαν βέλος τη φιλότιμη καρδιά του και τον έκανε να αναζητά ακόμη πιο σκληρές συνθήκες. Ένα διάστημα έμενε στο υπόγειο κάτω από το μαγειρίο που θύμιζε σπηλιά, διότι ήταν χαμηλό και με βραχώδες δάπεδο. Άλλοτε, ακόμη και μέσα στο καταχύμωνο, ξάπλωνε στο τσιμεντένιο δάπεδο μιας αποθήκης, στρώνοντας μόνο μια κουρελού. «Στο στόμιο της Κόνιτσας ξάπλωνα κάτω», έλεγε αργότερα, «και έκανε και ένα κρύο. Ούτε και τότε ήμουν γερός. Αυτή όμως η δύναμη που είχα έφθανε και περίσευε. Η δύναμής μου εν ασθενεία τελειούται». Ύστερα από ένα χρόνο παραμονής στη Μονή στο Μίου, στην Κόνιτσα, οι ασκητικοί αγώνες και η κοπιαστική εργασία κατέβαλαν τον όσιο. Είχε αδυνατήσει τόσο πολύ, ώστε το Σεπτέμβριο του 1959, που πήγε στο ασημοχώρι Κονίτσης για έρανο με τα Άγια Λείψανα, ένας χωρικός, δείχνοντας τον ίδιο και τη λειψανοθήκη, είπε: «Εγώ κόκαλα βλέπω και εδώ, κόκαλα και εκεί». Από την εξάντληση, λίγες ημέρες αργότερα, έχασε τη φωνή του. Ήταν 26 Σεπτεμβρίου, Σάββατο απόγευμα, και βγαίνοντας από το εκκλησάκι, όπου είχε κάνει πολλές μετάνοιες, μιλούσε τόσο βραχνά και σιγανά, που κανένας δεν μπορούσε να τον καταλάβει. Πήρε μολύβι και χαρτί και έγραψε να μην ανησυχούν. Όλοι όμως, όπως ήταν φυσικό, ανησύχησαν και τα νέα έφτασαν και στη Μητρόπολη. Από εκεί του έστειλαν επιστολή με την προτροπή να κατεβεί στην Κόνιτσα για να εξεταστεί από γιατρό. Αλλά ο πατήρ Παΐσιος τους απάντησε με σημείωμα ότι είχε ξαναπάθει αφωνία όταν ήταν στο Άγιον Όρος και να μην στεναχωρούνται γι' αυτόν, διότι αισθάνεται χαρά για τη δοκιμασία αυτή. Την επόμενη εβδομάδα ήταν άφωνος, αλλά εργαζόταν κανονικά. Το Σάββατο το απόγευμα, και ενώ πάλι έκανε μετάνοιες μέσα στο εκκλησάκι, η φωνή του επανήλθε. Τελικά ο πατήρ Παΐσιος δεν μπόρεσε να βγάλει το δεύτερο χειμώνα στο μοναστήρι. Την ημέρα των Θεοφανίων του 1960 κατέβηκε στην Κόνιτσα
και έπεσε λιπόθυμος σε ένα δρόμο. Ο γιατρός που την εξέτασε δεν του επέτρεψε να γυρίσει στο στόμιο και έτσι αναγκάστηκε να πάει στο σπίτι της Κέτης πατέρα. Τότε και ο επίσκοπος του έστειλε γραπτή εντολή να μην φύγει από εκεί μέχρι να του δώσει ο ίδιος άδεια να επιστρέψει στο μοναστήρι. Κάνοντας λοιπόν υπακοή, παρέμεινε έναν μήνα εκεί σαν αετός κλεισμένος σε κλουβί. Όλη την ημέρα προσευχόταν γονατιστός σε μια γωνία του σκοτεινού δωματίου, αφού τα παραθυρόφυλλα τα είχε συνέχεια κλειστά. Για να ξεκουραστεί έγερνε λίγο στο πάτωμα και κοιμόταν μαζεμένος και σκεπασμένος με μια ελαφριά κουβέρτα. Η αδελφή του Χριστίνα πήγαινε και του έκανε ενέσεις, αλλά και πολλοί κονιτσιώτες πήγαιναν να τον ειδούν. Τότε και η μητέρα του, που στενοχωριόταν πολύ επειδή δεν τον έβλεπε καθόλου, είπε: «Οι ξένοι να πηγαίνουν να βλέπουν το παιδί μου και εγώ να μην το βλέπω, θα πάω κι εγώ σαν ξένη». Πήγε, αλλά ο πατήρ Παΐσιος δεν της μίλησε καθόλου, ούτε καν γύρισε να την κοιτάξει. Εκείνη κάθισε έτσι 5 λεπτά και έφυγε. Αναφερόμενος αργότερα σε αυτό το περιστατικό, ο Όσιος έλεγε: «Φέρθηκα πολύ σκληρά στη μητέρα μου, παρόλο που της είχα μεγάλη αδυναμία». Λίγο πριν αρχίσει η Μεγάλη Σαρκωστή του 1960, ο πατήρ Παΐσιος επέστρεψε στο στόμιο χωρίς να έχει τελειώσει τη θεραπεία. Είπε ότι θα την συνέχιζε στο μοναστήρι, αλλά μόλις έφτασε εκεί πέταξε τις ενέσεις στον κρεμό και άρχισε πάλι τους ασκητικούς του αγώνες. Αγαπητοί μου ακροατές, έπειτα από όσα ακούσαμε από το θεϊκό στόμα του Θείου Διδασκάλου Ιησού Χριστού για τη συμπόρευσή μας με αυταπάρνηση και πνεύμα αυτοθυσίας με τον Χριστό, ύστερα από τις σοφές διδαχές του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου για την υπέροχη αξία της ψυχής, για το υψηλό νόημα της ζωής και της κατά Χριστόν βιωτής και πολιτείας, και μετά από το ζωντανό πρότυπο και παράδειγμα αφιερωμένης ζωής, πορείας και θυσιαστικής προσφοράς για τον Χριστό και τους συνανθρώπους του Οσίου Παϊσίου του Αγιορείτου, το μήνυμα της σημερινής Κυριακής δεν είναι άλλο από το ιερό παράγγελμα του Αγίου Βασιλείου του Μεγάλου προς τον συνειδητά πιστό άνθρωπο. «Υπερώρα σαρκός, παρέρχεται γάρ, επιμελού ψυχής πράγματος αθανάτου». Δηλαδή παράβλεψε τη σάρκα σου, γιατί είναι περαστική από τη ζωή αυτή. Να επιμελήσει την ψυχή σου που είναι αθάνατη. Χαίρετε αγαπητοί μου ακροατές. Η Θεία και Ζωοποιός δύναμη του Τιμίου και Ζωηφόρου Σταυρού ας είναι πάντα μαζί σας.

είναι η Κυριακή μετά την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, όπου θα αναγνωστεί και το Ευαγγέλιο, το οποίο είναι παρμένο από το κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 8, στίχοι 34 έως και 38, και από τον ένατο κεφάλαιο του Μάρκου πάλι, ο πρώτος στίχος. Όμως πριν μπούμε στην μελέτη του κειμένου του Ευαγγελικού, επειδή το έχουμε ξαναμελετήσει και γιατί το ίδιο αναγνώσκεται και την Κυριακή της Σταυροπροσκυνήσεως και το έχουμε ξαναδεί, ήθελα απλώς να πω λίγα λόγια για αυτή τη μεγάλη εορτή που εορτάσαμε με τη χάρη του Θεού, την εορτή της ύψωσης του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Βέβαια, το ιστορικό της εορτής είναι γνωστό σε όλους μας, πως ο Τίμιος Σταυρός ευρέθηκε, ελευθερώθηκε και από τους αλλοεθνείς οι οποίοι το κατήχαν, αλλά το σημαντικό είναι αυτό το γεγονός του Τιμίου Σταυρού, το οποίο έδωσε ο Θεός πραγματικά εις τον άνθρωπο σαν έναν πολύτιμο δώρο, σαν έναν πολύτιμο φύλακα, σαν έναν πολύτιμο σύμμαχο, ώστε ο άνθρωπος, ο πιστός άνθρωπος, επικαλούμενος την θεία δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού και σφραγίζοντας τον εαυτόν του με το σημείο του Τιμίου Σταυρού, να λαμβάνει δύναμη και ενίσχυση και χάρη από τον Θεό εις τον αγώνα του, εις την καθημερινή του ζωή, σε όλα όσα του συμβαίνουν. Και είναι αυτή η ευλογημένη πράξη και η παράδοση, η ιερά παράδοση της Εκκλησίας μας, να σφραγίζουμε τον εαυτό μας, τα σπίτια μας, τις εισόδους και εξόδους μας και γενικά κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, για να αγιάζεται η ζωή μας ολόκληρη και να αισθανόμαστε αυτή την παρουσία και τη δύναμη του Θεού. Και είναι ευλογία πραγματικά το να βλέπει κανείς τους ανθρώπους και νέα παιδιά.

για και μεγαλύτερους να κάνουν το σχήμα του Τιμίου Σταυρού και να σφραγίζουν τον εαυτό τους με τον Σταυρό του Κυρίου σε κάθε περίσταση της ζωής τους και όταν περνούν έξω από τους ιερούς ναούς και γενικά σε κάθε ανάγκη την στην οποία βρίσκονται. Όμως όσο μεγάλη ευλογία είναι η σφράγηση με τον τύπο του Τιμίου Σταυρού, τόσο άλλο μεγάλο λάθος και μεγάλη ας πούμε απροσεξία είναι το να ο άνθρωπος να μην προσέχει όταν κάνει το σταυρό του και αντί να προσεύχεται εκείνη την ώρα να επικαλείται το όνομα του Θεού να κάνει το σταυρό του απρόσεχτα και να μην προσέχει ώστε να τυπώνεται πραγματικά ο τύπος του Τιμίου Σταυρού επάνω του, αλλά παρατηρείται ευτυχώς, όχι συχνά, αλλά παρατηρείται το φαινόμενο, είτε να ντρεπόμαστε, είτε να βιαζόμαστε και να κάνουμε κάτι κινήσεις οι οποίες υποτίθεται ότι είναι σταυρός, και αυτό βέβαια δεν είναι ωφέλιμο και βλάπτει και είναι ασέβεια προς τον Τίμιο Σταυρόν. Όπως επίσης και επεσχάτων των ημερών που παρατηρούνται διάφορα κοσμήματα τα οποία φορούν άνθρωποι που υποτίθεται είναι σταυρός και είναι οτιδήποτε άλλο παρά σταυρός. Δεν είναι όμορφο πράγμα, αδελφοί μου, και πρέπει να το προσέξουμε αυτό πάρα πολύ. Όταν φοράμε το σταυρό μας και θέλουμε να το φοράμε το σταυρό μας και πρέπει συνεχώς και αδιάλειπτα και χωρίς ποτέ να το βγάζουμε, ο σταυρός του Κυρίου να είναι πάνω μας. Δεν νοείται χριστιανός που δεν φέρει το σταυρό του, δεν φοράει το σταυρό του. Και δεν μπορεί ο χριστιανός να περάσει ούτε ένα λεπτό χωρίς να έχει πάνω του τον Τίμιο Σταυρό. Όμως παρατηρούνται κάποια κοσμήματα, πώς να τα χαρακτηρίσει κάποιος, τα οποία υποτίθεται ότι είναι σταυροί, αλλά είναι μαργαρίτες, είναι ξέρω εγώ διάφορα σχήματα άλλα, τα οποία ασέβεια είναι και αχριστεύουν αυτήν την μεγάλη χάρη την οποία έχει ο Τίμιος Σταυρός, γιατί δεν είναι σταυρός και δεν είναι ας πούμε αυτό το οποίο θέλουμε να είναι και αυτό το οποίο ήταν ο σταυρός, ο καθαγιασμένος από το Πανάγιο αίμα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, για το οποίο σταυρού πραγματικά ο Κύριος ενέκρωσε τον θάνατον, ενίκησε, εξολόθρευσε τον διάβολο και μας εισήγαγε εις τον παράδεισον. Έγινε ο Τίμιος Σταυρός το ανοιχτήριο του παραδείσου, το κλειδί με το οποίο ο Κύριος άνοιξε την πόρτα και μας εισήγαγε εις την βασιλεία του. Είμεθα ιδιαίτερα ευλογημένοι από τον Θεό, ιδιαίτερα ευλογημένοι και μαζί με όλα τα άλλα πρέπει να χρωστούμε μεγάλη ευγνωμοσύνη προς τον Θεό, διότι μας έδωσε αυτόν το σημείο του Τιμίου Σταυρού εις βοήθεια και ενίσχυση πραγματικά, γιατί είναι μεγάλη η παρηγορία και μεγάλη η βοήθεια που λαμβάνει ο άνθρωπος και μόνο όταν κάνει το σταυρό του και επικαλεστεί το όνομα του Κυρίου αμέσως ενδυναμώνεται, αμέσως λαμβάνει χάρη, η ψυχή μας αναζωογονείται και συνεχίζουμε τον αγώνα μας. Είναι ευλογία, μεγάλη ευλογία ο Τίμιος Σταυρός και μεγάλη δύναμή του. Όταν ο Τίμιος Σταυρός σημειωθεί ορθά και σωστά και με επίκληση του Κυρίου, τότε φυγαδεύονται από εκεί πάση ενάντια δυνάμεις, όπως λέμε στην ευχή, όλες οι ενάντιες δυνάμεις του εχθρού, του αντικειμένου, του διαβόλου φεύγουν, χάνονται και ο άνθρωπος προχωρά ανεμπόδιστα και με μεγάλη ασφάλεια των δρόμων του. Αγιάζουμε το φαγητό μας, αγιάζουμε το κρεβάτι μας, αγιάζουμε τα ενδύματά μας, αγιάζουμε τα αυτοκίνητά μας, αγιάζουμε τα πάντα, αγιάζουμε εις τη ζωή μας με την χάρη και τη δύναμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Όμως ταυτόχρονα, αδελφοί μου, ο Τίμιος Σταυρός του Κυρίου είναι και μια συνεχής ενθύμησης και μια υπόμνηση σε όλους μας ότι ο Σταυρός του Κυρίου δεν είναι απλώς ένα σύμβολο, αλλά είναι για μας ένα μυστήριο
στο οποίο πρέπει να μυθούμε, και είναι το μυστήριο το οποίο μας εισάγει εις τον χώρο της Θείας Χάριτος, ότι ο άνθρωπος του Θεού, ο χριστιανός, για να μπορέσει πραγματικά να επανέβρει την κατοικώναν Θεού δημιουργία του και να επανέβρει τον εαυτόν του, πρέπει να μοιηθεί στο μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Και ποιο είναι αυτό, μας το λέγει σήμερα το Ευαγγέλιο, το οποίο θα ακούσουμε και θα μελετήσουμε σήμερα και θα ακούσουμε αύριο στην Θεία Λειτουργία. Λέγει λοιπόν εις το κατά Μάρκον Άγιον Ευαγγέλιο στο κεφάλαιο 8 στο στίχο 34 από το τη μέση του 34 και μετά. Λέγει, είπεν ο Κύριος, ως της θέλει ο πίσω μου ακολουθεί, απαρνησάστε εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθείτο με. Όποιος θέλει να με ακολουθήσει, ας απαρνηθεί τον εαυτόν του, ας σηκώσει το σταυρόν του και ας με ακολουθεί. Αυτό είναι το μυστήριο του Τιμίου Σταυρού. Το να ακολουθούμε τον Χριστόν. Αλλά για να ακολουθούμε τον Χριστόν, αυτή η φράση του Κυρίου κρύβει όλα όσα πρέπει να έχει ο άνθρωπος υπόψη του για να μπορέσει να ακολουθεί τον Χριστόν. Πρώτον, το «ως της». Όποιος θέλει, ως της θέλει. Αυτή η ακολούθηση του Χριστού είναι δεδομένη για όλους τους ανθρώπους. Ο Κύριος καλεί όλους κοντά του. Το «Ή» λέει στο Ευαγγέλιο, όταν εγώ λέει ψωθώ από τη γη, πάντας ελκύσω προς εμαυτόν. Ο Κύριος φωνάζει και προσκαλεί όλους τους ανθρώπους ανεξαιρέτως, χωρίς καμιά εξαίρεση, χωρίς καμιά προσωποληψία, όλους κοντά του. Δεν έχει ο Θεός εξαιρέσεις, γιατί εάν ο Θεός κάνει διακρίσεις και άλλους καλεί και άλλους δεν καλεί, σημαίνει ότι ο Θεός είναι προσωπολήπτης, που αυτό δεν ανήκει στην Θεία φύση και στην Θεία αγάπη. Πάντας καλεί, αλλά βέβαια εμείς οι άνθρωποι δεν ανταποκρινόμαστε εις την αγάπη του Χριστού μας, είτε γιατί δεν θέλουμε, είτε γιατί τέλος πάντων τα πάθη μας έχουν δεχμαλωτήσει τόσο που δεν μας αφήνουν, αλλά κυρίως είναι ότι δεν θέλουμε. Γι' αυτό ο Κύριος εδώ βλέπετε λέγει «ως της θέλει». Και γιατί επιμένει στην θέληση και γιατί δεν λέει «όποιος μπορεί να με ακολουθήσει», όπως λέει αλλού «ο δυνάμενος χωρί χωρίτο». Γιατί είναι πράγματι έργο θελήσεως. Θα μου πεις «θέλω αλλά δεν μπορώ». Εάν θέλεις και δεν μπορείς, τότε, όπως λένε οι πατέρες, δώσε στον Θεό τη θέλησή σου και θα λάβεις από τον Θεό τη δύναμή του. Δώσ' στον Θεό την πρόθεσή σου και λαμβάνεις παρά αυτό δύναμη, λένε οι πατέρες. Εσύ θα δώσεις την θέλησή σου στον Χριστό και ο Χριστός θα σου δώσει την δική του δύναμη, ώστε αυτό το οποίο θέλεις να γίνει πραγματικότητα. Και μπορεί βέβαια να παλεύεις με την αμαρτία, με τα πάθη σου, με τις αδυναμίες σου και τις ελλείψεις σου, αλλά η τελειότητα εν Χριστώ και η αγιότης δεν είναι θέμα αναμαρτησίας και αλάνθαστης ζωής, αλλά είναι θέμα μετάνοιας και ταπείνωσης. Τέλειος εν Χριστώ άνθρωπος δεν είναι ο αναμάρτητος, ο αλάνθαστος, αλλά είναι αυτός που μετανοεί. Όχι βέβαια να μαρτάνει εγνώση του και εκουσίως και τέλος πάντων με πονηρόν τρόπο και να λέει «εντάξει, θα μαρτήσω και θα μετανοήσω», αλλά αυτός που προσπαθεί, καταβάλει όσες δυνάμεις έχει και όσες δυνάμεις του μήνα να αποφύγει την αμαρτία, να απαρνηθεί την αμαρτία, το απαρνησάστο εαυτό, να απαρνηθεί τον παλαιόν άνθρωπο στην τεσπαθήμαση και τις επιθυμίες και να προσπαθήσει να ακολουθήσει τον Χριστό, αλλά εκεί που βλέπει ότι δυσκολεύεται και δεν τα καταφέρνει, εκεί η μετάνοια να αναπληρώσει τις ελλείψεις αυτές και ο άνθρωπος ταπεινός και ταπεινωμένος και μέσα σε περιθώρια
συντριβής καρδίας και πένθους να ακολουθήσει τον Χριστό. Όλοι αδελφοί μου είμαστε άνθρωποι αδύνατοι. Όλοι μας μηδενός ξερουμένου έχουμε τα πάθη μας, τις αμαρτίες μας, τα λάθη μας, τις μικρότητες μας. Ποιος μπορεί να πει ότι είναι απαθής, ότι είναι αναμάρτητος, ότι είναι αλάνθαστος? Δυστυχώς είναι κάτι το οποίο ταλαιπωρεί και χαρακτηρίζει την ανθρώπινη μας υπόσταση. Γι' αυτό πρέπει να το καταλάβουμε ότι εκείνο που θα μας σώσει είναι η μετάνοια, η οποία γεννάται από την ταπείνωση, η οποία δεν δικαιολογεί τον άνθρωπο, αλλά τον κρίνει, όχι για να τον σκοτώσει, αλλά για να τον αναστήσει, για να τον ζωοποιήσει, για να τον βοηθήσει να γίνει πραγματικά τέλειος εν Χριστώ, μέσα στο βάθος της ταπεινώσεως και της μετανοίας. Όποιος θέλει λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να ακολουθήσει τον Χριστό. Φτάνει να θέλει. Φτάνει να θέλει. Εάν θέλεις, ο Θεός θα σου δώσει τη δύναμη να μπορέσεις. Γι' αυτό πολλές φορές ερωτούμε τους αδελφούς μας που έχονται αναζητώντας τον Χριστό, αλλά δηλιάζουν μπροστά στην δύναμη των παθών τους, στην εχμαλωσία την οποία έχουν, και λένε ότι εγώ με τόσα αμαρτήματα, με τόσα πάθη, με τόσες δυσκολίες, με τόσες κακές συνήθειες, δεν μπορώ να ακολουθήσω τον Χριστό. Αυτό είναι μεγάλο λάθος. Ό,τι και να έχεις, όσες αμαρτίες και αν έχεις, όσες διαστροφές, όσα λατώματα, όσα ψυχικά, πνευματικά προβλήματα και αν έχεις, μπορείς να ακολουθήσεις τον Χριστό, φτάνει να θέλεις. Γιατί τον ακολουθούμε τον Χριστό δεν είναι έργο της δικής μας δυνάμεως, ούτου θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα σε βοηθήσει να τον ακολουθήσεις. Θα σε βοηθήσει να τον ακολουθήσεις ταπεινούμενος και μετανοών. Ίσως να παλεύεις μια ζωή με τα πάθη σου και την αμαρτωλή φύση σου. Ίσως να παλεύεις μια ζωή με τα αλατώματα και τις αδυναμίες σου. Όμως, εάν μάθεις να μετανοείς και να πενθείς για αυτά όλα και να είσαι άνθρωπος ταπεινός και μετανοών, μη φοβάσαι. Η ταπείνωση και η μετάνοια μας ανεβάζουν στον ουρανό, ενώ αντίθετα η αμετανοησία και η υπερηφάνεια, έστω και αν εξωτερικά είσαι άψογος εντός εισαγωγικών, έστω και αν εξωτερικά είσαι ηθικός εντός εισαγωγικών, δεν θα κάνεις τίποτα. Θα μείνεις μακράν της Βασιλείας του Θεού, διότι όπως έλεγε και ο Παπατήχων, ο Ρώσος του Άγιον Όρος είδα, λέγει, την κόλαση και ήταν γεμάτη Αγίους υπερηφάνους. Ήταν γεμάτη με υπερήφανους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν εξωτερικά άμεμπτοι και άψογοι, αλλά δεν ήξεραν να μετανοούν, δεν είχαν μετάνοια, διότι θεωρούσαν ότι εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, δεν κάναμε κάτι για το οποίο πρέπει να μετανοούμε και να θρηνούμε και να είμαστε τεταπεινωμένοι. Ενώ ο Παράδεισος είναι γεμάτος με αυτές τις ταπεινές ψυχές, οι οποίες ποτέ, όπως λέγει ο Ντοστογεύσκη, ποτέ δεν εσκέφθηκαν ότι είναι δυνατόν να πάνε στον Παράδεισο. Ποτέ δεν εσκέφθηκαν ότι υπάρχει περίπτωση κι εγώ να πάω στον Παράδεισο, διότι θεωρούσαν τον εαυτό τους τόσο αμαρτωλό, τόσο ανάξιον, τόσο τυποτένιο, που δεν εθεώρησαν τον εαυτό τους άξιον της Βασιλείας του Θεού. Παρά τα αυτά όμως ήλπιζαν εις τον Θεό, ήλπιζαν επί Κύριον. Έλεγαν, κάτι ο Θεός έχει και για μας. Ο Θεός θα μας λύσει και εμάς μέσα στο άπειρο του έλεος, όπως είχαν νέα γυναίκα. Είπεν εις τον Χριστό, όταν της είπεν ότι δεν είναι καλό να πάρω το ψωμί από τα παιδιά και να το δώσω στους σκύλους. Εκείνη η γυναίκα, η πανέξυπνη, τι απάντησε? Πράγματι, λέει, Κύριε, δεν είναι καλό να πάρεις το ψωμί από το τραπέζι των παιδιών
και να το δώσεις στους σκύλους, που είμαι κι εγώ ένας σκύλος. Αλλά όμως και οι σκύλοι τρώνε από τα ψίχουλα που πέφτουν από το τραπέζι των κυρίων αυτών. Άρα λοιπόν, έχουμε ελπίδα, σώζεται ο ταπεινός άνθρωπος. Αυτό είναι, αδελφοί μου αγαπητοί, που θα μας σώσει. Γι' αυτό να θέλουμε τη σωτηρία μας, να ζητούμε τη σωτηρία μας, ό,τι και αν έχουμε, όσα πάθη και αμαρτίες, και αν έχουμε και αν είμαστε βυθισμένοι στα έγκατα του άδου της αμαρτίας, ας ελπίζομεν εις τον Θεό και ας επικαλούμαστε το όνομα του Κυρίου και ας ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού, και ο Θεός είναι πανάγαθος, είναι πατέρας μας, και όποιος είναι ταπεινός του μοιάζει, και όποιος ταπεινούμενος μετανοεί και επικαλείται το Πανάγιον όνομά του, ο Θεός θα τον δώσει την δύναμη και θα βρει ο Θεός τρόπο να σώσει την ψυχή αυτήν. Γι' αυτό λέγει εδώ, όστις θέλει, και όχι όποιος μπορεί, αλλά όποιος θέλει. Ο πίσω μου ακολουθεί. Ο Χριστός πάει μπροστά και εμείς πάμε αξιοπίσω του. Παδίζουμε στα χνάρια του. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Η πορεία μας έχει οδηγόν και αρχέτυπον και παράδειγμα το Χριστόν. Αυτός λέγει, άφησε σε μας τύπων και υπογραμμών, είναι και εμείς επακολουθήσουμε τη σύχνεση αυτού. Θα πατούμε στα χνάρια του Χριστού. Εκεί που πάτησε ο Χριστός θα πατούμε και εμείς. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αυτό είναι που θέλει ο Θεός από μας, και που με αυτόν τον τρόπο και μόνο μπορούμε να επιτύχουμε πράγματι την μίμηση του Χριστού. Στην Εκκλησία δεν έχουμε συμμόρφωσή μας με κάποιους ηθικούς κώδικες και νομικούς κώδικες και κανόνες συμπεριφοράς και τέλος πάντων αρχές και ιδανικά και ιδέες και φιλοσοφίες. Στην Εκκλησία έχουμε ένα πρόσωπο, αυτό το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Όλος ο αγώνας είναι πώς θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε αυτό το πρόσωπο, πώς θα μπορέσουμε να ενωθούμε με αυτό το πρόσωπο. Όχι με τη διδασκαλία του, όχι με τα λόγια του, όχι με τις ιδέες του, όχι με τη φιλοσοφία του, αλλά με αυτό το πρόσωπο. Ο Κύριος είναι το ζητούμενο, ο Κύριος είναι το ποθούμενο, αυτός είναι η αρχή και το τέλος των πάντων, αυτός είναι το κέντρο της αγάπης μας, όπως και ο αείμνηστος γεροντάς μας έλεγε, το κέντρο της αγάπης μας είναι ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Αυτόν ζητούμε, αυτόν ποθούμε, αυτόν ψάχνουμε. Και πού τον βρίσκομαι? Μέσα στις Άγιες Εντολές του. Μας έδωσε ο Κύριος μέσα από την αγάπη του αυτήν την ευλογία των εντολών, ώστε όποιος θέλει να τον πετύχει, όποιος θέλει να ενωθεί μαζί του, πρέπει να μάθει ότι τη φαρμακευτική αγωγή είναι η τήρηση των εντολών. Οι εντολές είναι αυτά τα φάρμακα, τα πνευματικά, τα οποία αναιρούν την αμαρτία. Είναι τα αναιρετικά της αμαρτίας φάρμακα. Είναι αυτά που αναιρούν την αμαρτία μέσα μας και όχι μόνο μας καθαρίζουν από την αμαρτία και τα πάθη, αλλά οι Άγιες Εντολές του Κυρίου όταν εφαρμόζονται καθαρίζουν από τα πάθη και την αμαρτία, αλλά ταυτόχρονα μας οδηγούν στο φωτισμό της ψυχής μας και του νοός μας, που αλλάζει πλέον η νοοτροπία μας, καταλαβαίνουμε διαφορετικά τα πράγματα, αρχίζει το μυστήριο της μετανοίας να καρποφορεί καρπούς αξίους της μετανοίας, δηλαδή αλλάζει το μυαλό μας, και εκεί που σκεφτόμαστε κοσμικά και με εμπάθεια σκεφτόμαστε πλέον ευαγγελικά, και κριτήρων έχουμε το λόγο του Χριστού το Ευαγγέλιο και όχι την κοσμική λογική και την ανθρώπινη λογική και την εμπαθή λογική. Και στη συνέχεια, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, με τα Άγια Μυστήρια της Εκκλησίας μας, με την άσκηση των αρετών που ο Κύριος μας παρέδωσε,
με την εξήτηση του προσώπου του Κυρίου, με την αδιάλειπτον προσευχή, με την υπομονή, με την καρτερία, πάνω απ' όλα μέσα στην Εκκλησία με τα Άγια Μυστήρια, τότε ο άνθρωπος εισέρχεται στον χώρο του Θείου Φωτισμού και της Θεώσεως και απολαμβάνει πλέον την ομορφιά της κατοικών Θεού δημιουργίας του. Αυτά που ο Θεός του χάρισε, να τα δώσει ο άνθρωπος, να τα απολαύσει ο άνθρωπος μέσα στην πορεία και στην εμπειρία αυτή, την οποία ο Χριστός χαρίζει σε κάθε ψυχή.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Σήμερα αγαπητοί μου η Εκκλησία μας αφιερώνει την Κυριακήν αυτή που είναι μετά την ύψωση του Τιμίου Σταυρού εις τον Τίμιον Σταυρών. Γι' αυτό και η Ευαγγελική περικοπή είναι σχετική με αυτόν. Μεταξύ των άλλων που ο Κύριος είπε και ακούσαμε στην Ευαγγελική περικοπή είναι και τούτα του τα λόγια. «Ως γαρεάν επεσκυνθήμε και τους εμούς λόγους εν τη γενεά ταύτη τη Μιχαλίδη και αμαρτωλό και ο Υιός του ανθρώπου επεσκυνθήσεται αυτόν όταν έλθει εν τη δόξη του Πατρός αυτού μετά των αγγέλων των Αγίων». Δηλαδή όποιος ζώντας μέσα σε αυτήν τη γενεά την άπιστη και αμαρτωλό ντραπεί για μένα και για τη διδασκαλία μου, θα ντραπεί για αυτόν και ο Υιός του ανθρώπου όταν έλθει με όλη τη λαμπρότητα του Πατέρα του μαζί με τους Αγίους Αγγέλους. Το θέμα, βλέπουμε αγαπητοί μου, της ομολογίας δια των Κύριων είναι θέμα σωτηρίας. Διότι εκείνος που δεν ομολογεί τον Κύριον είναι τέκνον υποστολής. Και δια την υποστολήν αυτήν λέγει ο Θεός: «Και αν υποστήλειται ο δίκαιος, ούκ ευδοκεί η ψυχή μου εν αυτό». Υποστολή θα πει αυτό το μάζεμα που κάνει ο άνθρωπος τον εαυτόν του. Είναι η δηλία, είναι η φυγή. Γι' αυτό και συμπληρώνει ο Απόστολος Παύλος και λέγει: «Ημείς δε ούκ ες μεν υποστολής εις απώλειαν». Εμείς όμως, αφού ο Θεός λέγει ότι αν ο δίκαιος υποστήλει, φοβηθεί, δηλιάσει, δεν ευδοκεί η ψυχή μου εις αυτόν, λέγει ο Απόστολος Παύλος, εμείς όμως δεν είμεθα άνθρωποι υποστολής που οδηγεί εις την απώλεια. Και η υποστολή, θα το τονίσω άλλη μία φορά, βλέπετε κάθαρα, οδηγεί στην απώλεια, την αιωνίαν απώλεια, και συνεπώς το θέμα της ομολογίας συνδέεται άμεσα με τη σωτηρία. Τι σημαίνει ομολογία? Θα πει διακήρυξης πίστεως, είτε κάτω από ομαλές συνθήκες, είτε κάτω από ανώμαλες διωγμό και απειλή θανάτου. Και η ομολογία του Χριστού είναι πέρα και πάνω από κάθε άλλη αρετή, διότι το να φτάσεις να ομολογήσεις τον Χριστόν, αυτή ακριβώς η ομολογία σου περιέχει την αρετή της πίστεως. Διότι αν δεν πιστεύεις, πώς θα ομολογήσεις? Την αρετή της ελπίδος. Διότι πώς θα ομολογήσεις εάν υποτεθεί ότι θα φτάσεις και μέχρι θανάτου εάν δεν ελπίζεις εις μέλλοντα άγαθα? Και την αρετή της αγάπης. Πώς είναι δυνατόν ποτέ να ομολογείς Χριστόν εάν δεν τον αγαπάς, εάν ξέρεις ότι ακολουθεί και αυτό το μαρτύριο? Γι' αυτό λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος: «Πάντα δεύτερα τίθεσθε της ομολογίας της εις Χριστόν». Όλα έρχονται δεύτερα, όλα έρχονται κατοπινά από την ομολογία προς τον Χριστόν. Γι' αυτό αγαπητοί μου, όσοι ομολόγησαν τον Χριστόν τη στιγμή που ακριβώς ασκούσαν το έργο του Δημίου ή του Διόκτου και ομολογούντες των Χριστών έφτασαν να γίνουν Άγιοι Μάρτυρες. Σας θυμίζω τους Δημίους του Αγίου Χαραλάμπους. Τον γδέρνουν και βλέπουν ότι είναι ατάραχος και ότι μένει στερεώσει στην πίστη του. Τόσο εξεπλάγησαν, τόσο θαμπόθηκαν, είδαν κάτι καταπληκτικό στον άνθρωπο αυτόν, αλλά ήρθε και η χάρις του Θεού εις αυτούς τους Δημίους, ώστε για μια στιγμή σταματούν και λέγουν εις τον τύρανον που ήταν δίπλα: είμαστε και εμείς χριστιανοί. Και θανατώθησαν πιο μπροστά από τον Άγιον Χαράλαμπον. Και είναι Άγιοι τώρα αυτοί οι Δήμοι. Γιατί? Επειδή ομολόγησαν τον Χριστόν. Αγαπητοί μου, ένας ληστής επάνω εις των Σταυρών. Ένας ληστής. Τι άλλο έκανε? Έκανε τίποτα έργα αρετής? Τι άλλο έκανε παρά μία ομολογία? Την ομολογία ότι δεν είναι ίσως ίδιος ο Ιησούς που πεθαίνει επί του Σταυρού με τους δύο αυτούς ληστάς. Εμείς λέει δίκαια. Αυτός γιατί? Αυτός είναι Άγιος, αυτός είναι δίκαιος. Και ακόμη την άλλη ομολογία, τη μεγάλη, τη θεολογικότατη: μνήσθητί μου Κύριε, τον αποκαλεί Κύριον, που σημαίνει Θεόν. Μνήσθητί μου Κύριε όταν έρθεις εν τη βασιλεία σου. Ποια βασιλεία, αφού πεθαίνεις εσύ και εγώ? Ναι, αλλά και εγώ και εσύ δεν θα πεθάνουμε, γιατί θα αναστηθούμε. Βλέπετε, προσδοκά βασιλείαν από κάποιον ο οποίος είναι συγκαταδικός του. Αυτό θα πει πίστης και ταυτόχρονα ομολογία. Ακόμη δεν είναι δυνατόν, όπως είδαμε, να σταθεί κανείς αγαπητός εις τον Χριστόν ή Άγιος, εάν δεν είναι ταυτόχρονα και ομολογητής. Όλοι οι Άγιοι Απόστολοι, ο Άγιος Στέφανος που βλέπουμε εκείνη τη θαυμασία απολογία του, την θεολογικότατη, όλοι οι μάρτυρες και οι Άγιοι Πάντες, επειδή ακριβώς εστάθησαν ομολογητές, εδιώχθησαν, εξορίσθησαν, εστάλησαν σε έργα καταναγκαστικά ή εφωνεύθησαν, όλα αυτά επλήρωσαν με πολύτιμο τίμημα την ομολογία των. Βλέπουμε λοιπόν ότι η ομολογία είναι σπουδαιοτάτη και αναγκαιοτάτη, διότι φανερώνει τη δόξα του Θεού. Εκείνος ο οποίος ομολογεί τον Χριστόν φανερώνει τη δόξα του Χριστού, που είναι η δύναμη και η παρουσία του εις αυτόν τον κόσμο. Ακόμη με την ομολογία του ο πιστός διαφοροποιεί τον κόσμο του Χριστού από τον κόσμο του Σατανά. Και είναι γνωστό ότι ο διάβολος θέλει να μπερδεύει πάντοτε το δικό του τον κόσμο, το δικό του το βασίλειο, με το βασίλειο του Χριστού. Έρχεται όμως ο ομολογητής και αντιδιαστέλει αυτούς τους δύο κόσμους. Αυτός είναι ο Χριστός και αυτός είναι ο κόσμος και ο Σατανάς. Ο Χριστός είναι ο Θεός και συνεπώς αντιδιαστέλει ο πιστός αυτούς τους δύο κόσμους. Ακόμη ο ομολογητής φανερώνει την δύναμη της Εκκλησίας μέσα εις τον κόσμο, ότι αν εγώ φθάνω να ομολογώ Χριστόν, είδες κόσμε τι δύναμη έχει η Εκκλησία. Ακόμη ο ομολογητής αποκαλύπτει την φτώχεια του κόσμου. Φτωχέ κόσμε, χαμερπή κόσμε, που κυλιέσαι μέσα στις αμαρτίες και μέσα στις ειδονές, που μοιάζεις σαν το φίδι που το κατηράστη ο Θεός. όλες τις ημέρες της ζωής του να σέρνεται και να τρώει χώμα. Αυτό είναι μεταφορικό, να σέρνομαι και να τρώγω χώμα, που θα πει να βρίσκομαι πάντοτε σε επαφή με την ύλη, με τα γήινα. Φτωχέ άνθρωπε, για σένα φτωχέ άνθρωπε, υπεσχέθη ο Θεός ότι θα στείλει λυτρωτήν. Δεν σε κατηράστη εσένα, τον όφη κατηράστη, τον διάβολον κατηράστη, ο οποίος θέλει να χορταίνει μπαίνοντας μέσα στους ανθρώπους, να τους βάζει να κυλίονται εις την αμαρτίαν και εις των βούρκων, και να χαίρεται σαν το γουρούνι μέσα στο βούρκο ο διάβολος πρώτος. Δεν έχει σάρκα ο διάβολος και χαίρεται την αμαρτία δια της σαρκός των αμαρτωλών. Σε αντιδιαστέλω λοιπόν, φτωχέ κόσμε, από τον πλούσιο κόσμο του Θεού, εγώ με την ομολογία μου. Ακόμη, η ομολογία του ομολογητού παραδειγματίζει και ελκύει στην πίστη τους μη πιστούς, τους απίστους, αλλά καλοπροαιρέτους ανθρώπους. Όταν δηλαδή άπιστοι άνθρωποι δουν το περιεχόμενο της πίστεως και την στάση του ομολογητού, τότε ελκύονται εις την πίστη. Ας θυμηθούμε, αγαπητοί μου, εκείνον τον στρατιώτη που φιλούσε τους 40 τεσσαράκοντα μάρτυρας εις την λίμνη της Ευαστίας. Για μια στιγμή βλέπει εκείνο το στεφάνι με τον άγγελο να ανεβαίνει ψηλά και ταυτόχρονα έναν άλλον από τους μάρτυρες να λιποψυχά και να βγαίνει έξω. Βλέποντας αυτά όλα, την δύναμη αυτών των στρατιωτών και το μεγαλείο που τους επιφυλάσσεται, λέγει ο σκοπός, ο φύλακας, ο σκοπός στρατιώτης, λέγει, είμαι και εγώ χριστιανός. Και έπεσε μέσα στη λίμνη της Ευαστίας, την παγωμένη, και συνεπληρώθη πάλι ο αριθμός 40. Ακόμη η ομολογία του ομολογητού στερεώνει εκείνους που είναι πιστοί, που ενδεχομένως θα μπορούσαν κάπως να λυγίσουν, διότι όταν δουν έναν θαραλέον ομολογητή παίρνουν θάρρος και ελπίδα. Με άλλα λόγια, οι άλλοι από την παρουσία του ομολογητού εμψυχώνονται, ιδίως σε δύσκολες ημέρες. Η ομολογία ακόμη του ομολογητού εκφράζει την πίστη, την ελπίδα και την αγάπη, αλλά αυτές οι αρετές εις τον ίδιον τον ομολογητήν αυξάνουν και μεγεθύνονται ακριβώς τη στιγμή της ομολογίας του. Και τέλος, η ομολογία του ομολογητού είναι και αποτελεί την μόνη εν Κυρίω καύχηση, κατά το «ο καυχόμενος εν Κυρίω καυχάστο». Αλλά αν, αγαπητοί μου, η ομολογία είναι τόσο σημαντική και πρώτος παράγων σωτηρίας, όπως είδαμε, και εφόσον οπωσδήποτε θα χρειάζεται συνεχώς στην ζωή μας, πώς πρέπει να την αποκτήσουμε αυτό το πνεύμα της ομολογίας? Πρώτα θα πρέπει να πιστέψουμε ότι πρέπει να έχουμε ομολογίαν. Ομολογίαν δε σταθεράν και ακλινή, απαρέγκλητον. Όπως λέγει στην προς Εβραίους ο Απόστολος Παύλος, κατέχομεν το χωμεωμέγα, ας κατέχομεν. Προτρέπει την ομολογία της ελπίδος. Ελπίδα θα πει χριστιανισμός. Να κατέχουμε, λέγει, την ομολογία του χριστιανισμού ακλινή, χωρίς αποκλίσεις, χωρίς υποστολές, έχοντες ουν αρχιερέαν μέγαν διαλυλιθώτα τους ουρανούς. Έχουμε, λέει, έχοντες αρχιερέαν μεγάλων που πέρασε τους ουρανούς, Ιησούν τον Υιόν του Θεού, κρατώμεν της ομολογίας. Να κρατάμε καλά την ομολογία αυτή. Ποτέ ακόμη δεν πρέπει. Για να αποκτήσουμε το πνεύμα της ομολογίας, ποτέ δεν πρέπει να βλέπουμε εις το παρόν, αλλά εις το μέλλον. Όχι τι θα γίνει τώρα, όχι τι θα πουν τώρα οι άνθρωποι, αλλά τι θα πει ο Χριστός Κριτής εν ημέρα κρίσεως. Όχι ακόμη να προσβλέπουμε εις το περιβάλλον μας, τι θα πουν οι γύρω μας, αλλά πώς θα μας δουν οι Άγιοι Άγγελοι εν ημέρα κρίσεως. Είδατε τι είπε ο Χριστός? Θα τον ντροπιάσω, λέει, και εγώ αυτόν, αφού ντροπιάστηκε για μένα, όταν δεν με ομολογήσει ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των Αγίων Αγγέλων. Θα πρέπει ακόμη διαρκώς να αναπτύσσουμε τις τρεις θεολογικές αρετές, της πίστεως, της ελπίδος και της αγάπης, όπως και την τετάρτη θεολογική αρετή, που είναι η προσευχή. Απαιτείται ακόμα ένας βίος καθαρός, με μία ακατάγνωστη, μη καταμαρτυρούσα συνείδηση. Χρειάζεται ανδρεία, που είναι μια από τις τέσσερις βασικές αρετές. Ο Κύριος μας είπε: μη δηλιάτο ημωρ η καρδία, μη δηλιάζει η καρδιά σας. Ακόμη ο Κύριος ήλεγξε τους μαθητάς του όταν κάποτε δηλίασαν και τους είπε: τι δηλίεστε ολιγόπιστοι, ο ολιγόπιστοι, τι είσαστε δηλοί? Για να μας πει ο Απόστολος Παύλος: ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δηλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Αν λοιπόν παρακαλούμε το Θεό να μας δίνει αυτό το πνεύμα, το πνεύμα της δυνάμεως, και να εξορίζει το πνεύμα της δηλίας, τότε βεβαίως θα αποκτήσουμε το στοιχείο της ομολογίας. Και μην ξεχνάμε ότι της δε δηλής το μέρος αυτόν, εν τη λίμνη δικαιωμένη, εν πυρή και θείο, ο εστιν ο θάνατος ο δεύτερος. Για τους δηλούς στην πίστη είναι η αιωνία κόλασης. Και το περιεχόμενο της ομολογίας ποιο είναι? Την πρώτη μας ομολογία, αγαπητοί μου, την κάναμε όταν βαφτιστήκαμε και απειγγείλαμε το σύμβολο της πίστεως. Πιστεύω εις ένα Θεόν. Δεν το είπαμε κρυφά, βέβαια ο ανάδοχός μας το είπε φανερά ενώπιον όλων εκείνων που παρίσταντο. Αυτή την ομολογία δεν πρέπει να την ξεχάσουμε μέχρι το τέλος της ζωής μας. Είναι η ομολογία ακόμα των δύο μεγάλων δογμάτων της πίστεως μας: η πίστη εις τον Άγιον Τριαδικών Θεόν και η πίστη εις το δόγμα της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού. Δηλαδή το δόγμα, τα δύο αυτά δόγματα που καθορίζουν όλα τα άλλα δόγματα. Είναι η ομολογία όλων των δογμάτων της πίστεως μας, εκείνα που συνιστούν την Ορθοδοξία. Είναι η ομολογία του Νικοποιού Σταυρού. Και πως την ομολογώ? Τον ομολογώ των Τίμιων Σταυρών και των επί του Σταυρού Σταυρωθέντα εν ανθρωπίσαντα Υιών του Θεού, εάν δεν ντρέπομαι να κάνω τον Σταυρό. Αυτή είναι η ομολογία του Νικοποιού Σταυρού. Είναι η ομολογία του Ευαγγελικού Ήθους και της Σταυρικής Πνευματικής Ζωής. Δεν θα ντραπώ να φανώ και να δείξω ότι ζω Ευαγγελικά. Είναι γενικά η Ορθόδοξος, θα λέγαμε η καθόλου Ορθόδοξος ομολογία, που μπορεί να γίνει ενώπιον οικείων φίλων γνωστών ή αιρετικών ή ενώπιον ισχυρών της γης. Όταν ακόμη κηρύσσομαι το Λόγο του Θεού, ομολογούμε το Θεό. Και η ομολογία, μην ξεχνάμε ότι είναι ένα βάρος που θέλει μπράτσα για να το σηκώσουμε το βάρος αυτό. Γι' αυτό λέγει ο Κύριος στον Ανανία για τον Παύλο, ότι σκεύος εκλογής μη εστιν ούτος. Είναι σκεύος εκλογής για μένα του βαστάσε το όνομά μου, να κρατήσει το όνομά μου ενώπιον εθνών και βασιλέων ιόντε Ισραήλ. Ναι, είναι βαρύ το όνομα του Θεού για να το κρατήσουμε μέσα στην ιστορία. Και ο Παύλος με ευθύς μετά τη βαφτισή του φάνηκε και μέχρι το τέλος της ζωής του άξιος να κρατήσει το όνομα του Χριστού. διότι εκείνησε, λέει, τον Ιησούν, ότι ούτως εστίν ο Υιός του Θεού. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό αυτό που είπε ο Κύριος στην σημερινή Ευαγγελική περικοπή, ως εάν επεσχυνθήμε και τους εμούς λόγους, που κάνει μία διάκριση μεταξύ του προσώπου του και των λόγων του. Ναι, πράγματι υπάρχουν άνθρωποι, αγαπητοί μου, που πιστεύουν εις τον Χριστόν, αλλά δεν πιστεύουν εις όλο το περιεχόμενο της διδασκαλίας του. Τους λέμε, αυτό το είπε ο Χριστός. Α, λέει, το αρνούμε, αυτό δεν το δέχομαι. Πιστεύεις στον Χριστό? Βεβαίως πιστεύω στον Χριστό. Αυτό είναι σχιζοφρενικό. Μπορείς να λες πιστεύω εις τον Χριστό και να αρνείσαι τους λόγους του Χριστού. Ορθώς λοιπόν ο Κύριος αντιδιαστέλει το πρόσωπό του από τη διδασκαλία του, και θέλει να πει ότι δεν μπορείς να αρνείσαι το ένα και να δέχεσαι το άλλο. Θα δεχθείς ή θα αρνηθείς και το πρόσωπό μου και τη διδασκαλία μου. Η χριστιανική διδασκαλία, συγγνώμη, η χριστιανική ομολογία, αγαπητοί μου, έχει δύο όψεις. Προσέξτε το σημείο αυτό. Είναι η ομολογία των λόγων και η ομολογία της ζωής. Και η ομολογία του στόματος, των λόγων ή της καρδιάς, γίνεται δια των χειλαίων, ό,τι είπαμε μέχρι τώρα στην ομιλία μας αυτή. Εάν ομολογήσεις, λέει στην προς Ρωμαίους ο Απόστολος Παύλος, εν το στόματί σου Κύριον Ιησούν, και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός αυτόν ήγηρεν εκ νεκρών, σωθήσει. Θα σωθείς. Αλλά είναι και η ομολογία της ζωής. Είναι ο τρόπος με τον οποίο ζεις και δείχνεις εις τους έξω ότι είσαι χριστιανός. Η ακατάστατη ζωή που δεν συμφωνεί με την πίστη, που με το στόμα ομολογείς Χριστόν, αλλά ζει, απουσιάζει ο Χριστός από τη δική σου τη ζωή, από τη δική σου τη ζωή, τότε θα ακούσεις τον λόγον του Κυρίου, διημών βλασφημείτε το όνομά μου εν της έθνεση. Λέγεστε χριστιανοί, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ζείτε δεν είναι χριστιανικός. Γι' αυτό πολλές φορές ακόμη μας λένε οι άνθρωποι, κάνεις και των χριστιανών. Είναι εκείνο που λέει στον Τίτον ο Απόστολος Παύλος, Θεόν ομολογούσι ιδένε, λένε ότι γνωρίζουν τον Θεό, τις δε έργεις αρνούνται, βδελικτοί όντες και απειθείς και προς πανέργων αγαθών αδόκιμοι. Ο τρόπος της ζωής των όμως είναι αυτός, και γι' αυτό το λόγο είναι βδελικτοί εις τον Θεόν. Η παρουσία του Αγίου, όσο μάλιστα ζει εις την ζωή αυτή, είναι, αγαπητοί μου, μία διαρκής ομολογία στον κόσμο ότι το Ευαγγέλιο εφαρμόζεται, ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός θεάνθρωπος. Εκείνος που ζει ευαγγελικά σε μια εποχή μιχαλίδα, που αρνείται δηλαδή τον Χριστόν και αποστατεί, και αμαρτωλών εποχή, που αρνείται, αμαρτωλή εποχή, που αρνείται δηλαδή τα λόγια του Χριστού, αυτός είναι ένας ομολογητής. Ο χριστιανός στρατιώτης που μένει αγνός είναι ένας ομολογητής. Ο χριστιανός φοιτητής που δεν ασωτεύει είναι ένας ομολογητής. Ο χριστιανός οικογενειάρχης που μένει έντιμος σε ένα περιβάλλον διεφθαρμένων είναι ένας ομολογητής. Αυτός που δέχεται πολλούς πειρασμούς ποικίλης μορφής, αλλά δεν υποκύπτει, είναι ένας ομολογητής. Και όπως λέγει ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας, ο υπομένων τους πειρασμούς ως ομολογητής στεφανούται ενώπιον του Βασιλέως Χριστού. Οι μοναχοί, όπως λέγουν τα αποφθέγματα των πατέρων, τι ούτι ομολογητέ εισήν, εάν εις το τέλος φυλάξωσιν. Εάν μείνουν σωστοί μέχρι το τέλος, θεωρούνται ομολογητέ, και ως ομολογητέ στεφανώνονται. Με άλλα λόγια, ομολογητής είναι εκείνος που δεν προσαρμόζεται στον κοσμικό τρόπο ζωής. Βέβαια, η ομολογία δημιουργεί τον διωγμόν, τη χλέβη, την ηρωνία, την περιφρόνηση, το μαρτύριον. αλλά αυτή η κοσμική συμπεριφορά σε πολλούς πιστούς είναι ασήκωτη. Γι' αυτό και λυγίζουν. Και λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Η δια την εις Χριστόν ομολογίαν πάσχοντες τη δεινών και οι βριζόμενοι, ούτε μάλιστα οι σύνοι τιμόμενοι». Αυτοί τιμώνται, εκείνοι που υβρίζονται. Γιατί λυγάς? Επειδή σε βρίζουν? Επειδή σε ειρωνεύονται? Οι αρχαίοι μάρτυρες έλεγαν και ομολόγουν, «Χριστιανόσιμοι». Και τούτο γιατί εθεώρουν τον μεν κόσμον και τα αγαθά του σαν σκύβαλα, τον δε ουρανών ως αγαθών μόνιμων και αναφέρετων. Ομολογία και μαρτύριον, μην ξεχνάμε ότι έχουν αδιάσπαστον σύζευξην. Στις ημέρες του Αντιχρίστου ομολογία και μαρτύριον θα έχουν κορυφωθεί. Μη θορυβούμεθα όμως, αλλά πρέπει να ζούμε αληθινή πνευματική ζωή που αυτή γεννά την ακλινή ομολογία και αποσπά το ακρότατον αγαθόν του Αγίου Πνεύματος που είναι το μαρτύριον. Αγαπητοί μου, γράφει ο Μέγας Βασίλειος, ούτε ορθή ομολογία αγαθών έργων άμυρος ούσα, παραστήσε ημάς δινήσθετε το Κυρίο. Δεν σε σώζεται να κάνεις ομολογία ορθή, πρέπει να έχεις και έργα. Δηλαδή δεν είναι μόνο η ομολογία του στόματος, είναι και η ομολογία του βίου, ο τρόπος με τον οποίο ζεις. Έτσι βλέπουμε ότι η ομολογία συνδέεται με την πνευματική ζωή και είναι ομολογία χιλέων και ομολογία ζωής. Η καθημερινή μας κατάρτιση, η ακρόαση του Θείου Λόγου ανελιπώς, η προετοιμασία μας για τον καθημερινόν σταυρών και των καθημερινών μαρτύριων, η διαρκής νύψης της καρδιάς μας είναι θεμελιώδης προϋποθέσεις ομολογίας Χριστού. Αυτός ο Χριστός μας λέγει σε μια του επιστολή στον επίσκοπο των Σάρδεων στην Αποκάλυψη, έχει ολίγα ονόματα, λέγει, εν σάρδεσιν, α, τα οποία ούκε μόλυναν τα ημάτια αυτών, δηλαδή ζουν πνευματική ζωή, και περιπατήσουσιν μετεμού εν λευκής, σύμβολον της καθαρότητος τα λευκά ενδύματα, ότι άξιοι συν, ο νικών ούτως περιβαλείται εν ηματής λευκής, εκείνος που νικά έτσι θα ντυθεί, με λευκά ημάτια, δηλαδή με καθαρότητα, και ουμή εξαλείψω το όνομα αυτού εκ της βίβλου της ζωής και ομολογήσω το όνομα αυτού ενώπιον του Πατρός μου και ενώπιον των αγγέλων αυτού. Ίδια λόγια όπως ο Χριστός τα είπε εις το Ευαγγέλιο. Και ο Απόστολος Παύλος τονίζει, «Η υπομένομεν και συμβασιλεύσομεν, ή αρνούμεθα, κακίνος αρνήσετε ημάς». Εάν υπομένουμε κάθε δοκιμασία, τότε θα συμβασιλεύσουμε με τον Χριστόν και ομολογούμε τον Χριστόν. Εάν τον αρνηθούμε, και εκείνος θα μας αρνηθεί. Αγαπητοί, η ομολογία του ονόματος του Ιησού Χριστού είναι το πιο γλυκί, το πιο τιμημένο, το πιο σίγουρο πράγμα. Η ομολογία του Χριστού επισφραγίζει κάθε μας έργο, κάθε μας αρετή και κάθε μας λόγο. Ο Χριστός μας καλεί σε αυτήν την αποστατημένη και παραπέγουσα εποχή μας να γίνουμε ομολογητέ Του, να γίνουμε οι βαστάζοντες το μεγάλο και βαρύ Του όνομα. Και Εκείνος θα μας βαστάσει και θα μας ομολογήσει την ημέρα της κρίσεως ενώπιον του Πατρός Του και των Αγίων Του Αγγέλων. Αμήν. Η Κυριακή, αγαπητοί μου, μετά από την ύψωση του Τιμίου Σταυρού είναι ο απόϊχος της εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Ο Τίμιος Σταυρός υψώθηκε όχι μόνον σε μία αισθητή υπόθεση, να τον είδε δηλαδή ο λαός όπως τότε έγινε εις τα Ιεροσόλυμα και να αναφωνήσει το Κύριε Λέησον. Ο Τίμιος Σταυρός είναι παντοτινά υψωμένος και νοητά ορώμενος
2: από τον κάθε χριστιανό. Και τούτο γιατί ο Τίμιος Σταυρός είναι η μεγάλη παιδεία, η μεγάλη παιδαγωγία του κάθε χριστιανού στο κάθε βήμα της ζωής του, για όλους τους χριστιανούς όλων των αιώνων και όλων των εποχών. Είναι το σχολείο

Σαν ο Αδάμ δεν μετήρχεται μία παιδαγωγία. Και η παιδαγωγία του Αδάμ ήταν το ξύλο της γνώσεως, καλού και κακού. Ήταν η τήρηση της εντολής, της υπακοής, με αισθητή αναφορά των καρπών ενός δέντρου. Και τότε απεδείχθη η ελευθέρα του Αδάμ βούλησης και ενέργεια. Έπρεπε αυτά να τύχουν μιας δοκιμασίας για να συνειδητοποιήσει ο Αδάμ, και έτσι η αρετή για αυτόν θα είναι καρπός, όχι παθητικός αλλά ενεργητικός. Ο Αδάμ όμως δυστυχώς έδειξε άρνηση στην παιδαγωγία του Θεού. Αλλά ο Θεός που αγαπάει τον άνθρωπο δεν θα ήθελε αυτό το πλάσμα του να αποτύχει. Γι' αυτό και προεκτείνει ο Θεός την παιδαγωγία του ανθρώπου καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης και σε έναν συγκεκριμένο λαό, όπως είναι ο Ισραήλ, που εκείνος εξέλεξε μέχρι το Σταυρό του Χριστού. Ναι, αστόχησε ο Αδάμ, έπεσε. Δεν έπρεπε όμως το θέμα να σταματήσει εκεί, και τούτο από την αγάπη του Θεού. Πράγματι, καθόλου το μήκος της Παλαιάς Διαθήκης ανοίχθηκε το πελώριο και διαχρονικό βιβλίο του Τιμίου Σταυρού σαν μάθημα ισόβιο σαν σχολείο παντοτινό. Και επιμένει ο Θεός σε αυτήν την μαθητεία προκειμένου να επιτευχθεί η σωτηρία. Κατ' επιλογή θα αναφέρουμε ένα-δυο σημεία για να δείτε πως ενήργει ο Τίμιος Σταυρός. Ενήργει εννοείται παιδαγωγικός, διότι έχουμε και ένα άλλο σκέλος του Τιμίου Σταυρού. Είναι το σκέλος εκείνο που ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός όχι παιδαγωγικός αλλά κατά έναν θαυματουργικών τρόπων, πρόχειρα. Ο λαός είναι επί της Αφρικανικής Ηπείρου. Οι Αιγύπτιοι διώκουν τους Εβραίους. Ο Μωυσής είναι πρώτης ερυθράς θαλάσσης. Εβόησε ο λαός από το φόβο του. Και τότε του λέει ο Θεός, χτύπα τη θάλασσα με εκείνη τη ράβδο που είχε, και την χτύπησε κάθετα εις την θάλασσα. Κατόπιν, αφού τη χτύπησε κάθετα, το νερό κινήθηκε ένθεν και ένθεν, και τότε ο λαός πέρασε. Όταν πέρασαν απέναντι και ήδη βρίσκονται μέσα στην θάλασσα οι Αιγύπτιοι, διώκοντες τους Εβραίους, λέει ο Θεός εις τον Μωυσή, χτύπα πάλι τη θάλασσα, αλλά εγκάρσια έτσι. Και τότε έκλεισε η θάλασσα, πνίγηκαν οι Αιγύπτιοι, σώθηκαν οι Εβραίοι. Τι κίνηση έγινε? Σταυρός. Γι' αυτό λέει, έχουμε πάμπολες κανόνες που έχουμε, τα τροπάρια και τα λοιπά. Μάλιστα είναι από τα πρώτα τροπάρια, στην πρώτη οδή και λοιπά. Σταυρών χαράξας Μωσής και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Ώστε βλέπουμε να ενεργεί ο Τίμιος Σταυρός κατά έναν θαυμαστόν τρόπον. Ή ο Χάλκινος Σόφης που ενήργει θαυμαστά. Αλλά εδώ μιλούμε για κάτι άλλο. Εδώ μιλούμε για τον Τίμιον Σταυρόν που έρχεται να παιδαγωγήσει τον λαόν. Είναι γνωστή η ιστορία του Αβραάμ, μια ιστορία διαρκούς πίστεως και υπακοής. Ήταν ουσιαστικά μια παιδεία σταυρική. Η έρημος του Σινά στην πραγματικότητα, ξέρετε τι ήταν?
μία πεζή.

Δία σταυρική. Ξέρατε εκείνο το στενό, η ξέρα εκείνη που ενώνει την Αφρική με την Ασία, που σήμερα είναι από εκεί ανήθηκε Πορθμός και τα λοιπά. Ξέρατε ότι αυτή η απόσταση, πολύ μικρή, πάρα πολύ μικρή, μπορούσαν οι Αιγύπτιοι, οι Εβραίοι, να περάσουν από εκεί και να προχωρήσουν στη γη Χανάν. Όχι, ο Θεός θέλει να πάνε νότια της Αφρικανικής Ηπείρου, που θα έλεγε κανείς εκεί δε που αρχίζει να ανοίγει πλέον η Ερυθρά Θάλασσα. Θα λέγαμε κακή στρατηγική του Θεού. Ο Θεός έχει το πρόγραμμά του. Ήτανε για να δείξει το θαύμα του να περάσει ολός από την Ερυθρά Θάλασσα. Όμως τώρα, για να περάσουν από την ξηρά αυτή, θα έπρεπε σε 2-3 μέρες, μία εβδομάδα το πολύ, επειδή είχαν και αποσκευές και τα λοιπά, να φτάσουν στην γη της Επαγγελίας. Στην έρημο όταν πέρασαν, πόσο μείναν? 40 χρόνια. Το ακούσατε, 40 χρόνια. Για ποιο λόγο? Ο Θεός ήθελε ο λαός του να παιδαγωγηθεί εις την έρημον. Η έρημος λοιπόν, από μια άποψη, είναι η παιδαγωγία του Τιμίου Σταυρού, διότι η έρημος έχει κακοπάθεια και ο Σταυρός περικλεί την κακοπάθεια. Αν το θέλετε ακόμα, και το μάνα που οι Εβραίοι είχαν ήταν μόνο μία τροφή αυτή, δεν ήταν ποικιλία τροφών, και αυτό είχε μία σταυρική διάσταση. Όποιος αντιστάθηκε στην παιδεία αυτή του Θεού εξυφανίστη από το λαό του Θεού, πέθανε, έφυγε. Η επιθυμία του κρέατος, ελπίζω διαβάζετε και την Παλαιά Διαθήκη, η επιθυμία των σκόρδων και των κρομιδιών, επιθύμησα λέει τα σκόρδα και τα κρόμια της Αιγύπτου. Εκεί τρώγανε κρομίδια και σκόρδα, έφερος η χώρα, και θυμήθηκαν τώρα στην έρημο τα σκόρδια και τα κρομίδια. Για σκεφτείτε, τα επεθύμησε και ήθελαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο για το κρέας, τα σκόρδα και τα κρομίδια. Τι θα αναφωνούσαμε? Φτώχεια, άνθρωποι, φτώχεια που έχετε. Έτσι λοιπόν, όποιος ήθελε να γυρίσει πίσω, διότι έπρεπε να υποστεί την παιδεία της ερήμου, κατόπιν θα πήγαιναν στη γη της Επαγγελίας, που όπως λέει ο Θεός ρέει γάλα και μέλι, δηλαδή εφορία. Τώρα όμως έπρεπε να περάσουν από παιδαγωγίαν. Όσοι λοιπόν αντέταξαν, άρνησαν, πέθαναν εκεί στην έρημο. Μάλιστα, αν θέλετε, ως ακαταλλήλους για να εισέλθουν στην γη της Επαγγελίας. Αν θέλετε, αυτοί οι άνθρωποι εκλήθησαν επιθυμητέ, και η επιθυμία είναι αντισταυρική. Αχ, να είχαμε τώρα κανένα κοκορετσάκι, με συγχωρείτε που μιλάω έτσι, μα είναι νηστεία. Δεν πρέπει να το φας αυτό, αλλιωραφάτο. Έτσι λοιπόν, οι άνθρωποι αυτοί κινήθηκαν αντισταυρικά. Και σας είπα, όλοι αυτοί πέθαναν εις την έρημον. Ο ένας μετά τον άλλον πέθαναν διαρκώς. Και οι τάφοι αυτών των ανθρώπων ονομάστηκαν μνήματα επιθυμιών. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, αν το θέλετε, όταν ζήτησαν κρέας και ο Θεός τους έδωσε την ορτιγομήτρα, και εκεί ήθελαν να έχουν για πάντα κρέας στην έρημον. Βέβαια το κρέας χαλά είναι γνωστό, πολύ παραπάνω σε θερμά κλίματα. Φύλαξαν για να φάνε και αύριο και μεθαύριο και μεθαύριο, και τους έπιασε αρρώστια. Θέλετε δυσεντερία? Θέλετε? Πέθαναν όλοι αυτοί οι επιθυμητέ, και όπως σας είπα, ονομάστηκαν τα μνήματά τους μνήματα επιθυμιών. Όλα αυτά πόσο μεγάλη διδασκαλία, αγαπητοί μου, είναι για μας. Κάποιοι είπαν για το μάνα, δεν τους άρεσε.
είπαν: «Προσόχθησε η ψυχή ημών εν το άρτο τούτο το διακαίνω». Προσόχθησε, μπούχτησε η ψυχή μας με αυτό το κούφιο διάκαινον, το και με έψιλον, με αυτό το κούφιο ψωμί. Οργίστη ο Θεός. Και όλους αυτούς τους τιμώρησε παραδειγματικά. Πέθαναν και αυτοί. Είναι καταπληκτικό, διότι πάσα παράβασης και παρακοή, όπως λέγει και είναι η γραμμή της Παλαιάς Διαθήκης, έλαβεν ενδίκον μισθαποδοσίαν. Το μάνα ήταν μια παιδεία. Η παιδεία εκείνη που αφορούσε στις αισθήσεις. Δηλαδή, με άλλα λόγια, έκοβε την επιθυμία της γαστριμαργίας, της του λάνιγκος και τα λοιπά. Βλέπουμε το φαΐ όταν το ψήνουμε και είναι έτσι με ζεδάκια και τα λοιπά. Θέλουμε να τα βλέπουμε να είναι επιθυμητό και λοιπά και λοιπά. Το μάνα, σκέτο το μάνα, έκοβε πάσαν επιθυμία. Συνεπώς, το μάνα ήταν σταυρικόν. Δηλαδή ήταν εναντίον των αισθήσεων. Είχανε καιρό να ικανοποιήσουν τις αισθήσεις των αργότερα. Τώρα έπρεπε να παιδαγωγηθούν. Έτσι λοιπόν βλέπει κανένας ότι ο λαός του Θεού μπαίνει στην παιδαγωγία την σταυρική, ώστε όταν εκείνος, ποιος, ο Ιησούς Χριστός, διότι είναι ο ίδιος ο οποίος καθοδηγεί το λαό του στην έρημο, είναι ο Άγιος του Ισραήλ, όπως λέγει ο Ισαΐας, είναι ο μετέπειτα, μην το ξεχνάτε, το λέω πολύ συχνά αυτό, θέλω να σας τυπωθεί, ο μετέπειτα εν ανθρωπή σας Θεός Λόγος, ο Ιησούς Χριστός, αυτός είναι που κάνει την παιδαγωγία. Και θέλει, τι θέλει τώρα? Θέλει ο λαός, όταν εκείνος θα σταυρωθεί επάνω στη γη με την ενανθρώπισή του, να δώσει νόημα της σταυρικής παιδαγωγίας εις το λαό του. Ίσως θα έχετε μια απορία με όλα αυτά που λέμε. Ως προς τι και γιατί? Μην ξεχνάτε ότι επέσαμε στο πρόσωπο του Αδάμ. Έπρεπε λοιπόν να γυρίσουμε πίσω. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Διότι ο Αδάμ έφυγε από τον Παράδεισο. Πώς θα γυρίσουμε πίσω? Θα γυρίσουμε δια του Σταυρού, δια του πάθους. Έτσι πρώτα εσταυρώθηκε ο Χριστός ως άνθρωπος, που εκπροσωπεί εμάς ως νέος Αδάμ, για να εισέλθουμε εις την Βασιλεία του Θεού με την Ανάστασή του και την Ανάσταση των νεκρών. Αυτός είναι ο λόγος. Και τώρα ερχόμεθα, αγαπητοί μου, στην Καινή Διαθήκη, αν το θέλετε. Σε αυτήν πλέον, κατ' αισθητών τρόπων, δεσπόζει ο Τίμιος Σταυρός του Χριστού. Έχει πλέον να μας παιδαγωγήσει άμεσα. Και απαριθμούμε. Έρχεται να μας δώσει την παιδεία της πίστεως. Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε, η πίστης δεν είναι εύκολο πράγμα. Ανοίγει στην προαίρεση του Θεού. Είναι άκτιστος ενέργεια που έρχεται από τον Θεό και πρέπει να ανακλαστεί και να ανταποκριθεί, δηλαδή, ο άνθρωπος εις αυτήν την ενέργεια. Δηλαδή στην πίστη. Δηλαδή να πιστέψει. Δεν είναι μία επινόηση η πίστη. Έτσι λοιπόν θα έπρεπε η πίστη εδώ να καλλιεργηθεί, να παιδαγωγηθεί με την παρουσία του Τιμίου Σταυρού, του αισθητού πλέον Τιμίου Σταυρού του Χριστού. Όλοι έβλεπαν να σταυρούται, τι, ένας ψηλός άνθρωπος, ψη με γιώτα, ψηλός, θα πει γυμνός άνθρωπος. Ποιος είναι αυτός τον οποίο σταυρώσαμε? Ακόμη και οι δαίμονες απατήθηκαν. Και οι δαίμονες, γιατί δεν έβλεπαν τη θεότητα? Οπότε ποιον σταυρώσαμε? Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήταν της αρεσκίας μας. Ναι, οι άρχοντες του λαού δεν επιθυμούσαν να βλέπουν τον Ιησού, δεν ήταν της αρεσκίας του, αλλά όμως δεν ήταν ψηλός άνθρωπος, το ψη με γιώτα πάντοτε, αλλά ήταν θεάνθρωπος. Έβλεπαν την ανθρωπίνη φύση, όχι τη θεία φύση. Συμπέρασμα,
Εδώ έπρεπε να παιδαγωγηθεί ο άνθρωπος εις την πίστη. Οι πρώτοι που παιδαγωγήθηκαν στην πίστη από την παρουσία του Σταυρού, ξέρετε ποιοι είναι? Πρώτος είναι ο ληστής. Ούτε ο Απόστολος Πέτρος, ούτε κανείς τίποτα. Είναι ο ληστής. Ο Απόστολος Πέτρος και άλλοι μαθητές φύγανε, εδραπέτευσαν. Είναι ο ληστής. Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθαν τη βασιλεία σου. Μετά είναι ο εκατόνταρχος, που ήταν εκεί στην φρουρά της Σταυρώσεως των τριών αυτών προσώπων, και των δύο ληστών και του Χριστού. Αυτοί είναι οι πρώτοι που διέκριναν. Και τι είπε ο εκατόνταρχος όταν είδε κάποια σημεία? Α, αυτός είναι αληθινά Υιός του Θεού. Βέβαια δεν ήξεραν περισσότερα, ούτε η ληστής ήξερε περισσότερα, αλλά ήτανε τα πρώτα βήματα της πίστης. Έτσι ο Τίμιος Σταυρός γίνεται σχολείον και μάθημα, αγαπητοί μου, της πίστης. Μετά έχουμε την παιδεία της αγάπης και πρώτιστα της αγάπης του Θεού. Κύριε, έγινες άνθρωπος και σταυρώθης για μας, άρα μας δίνεις το μάθημα της αγάπης, να σε αγαπούμε. Ναι, να σε αγαπούμε, και θέλουμε να ανταποκριθούμε σε αυτή σου την αγάπη. Και η αγάπη προς εκείνον εκφράζεται με ένα βαθύ εσωτερικό βίωμα, σαν τήρηση των εντολών του. Εάν λέει με αγαπάτε, είπε ο Χριστός, πρώτη σταυρώσεώς του, θα τηρήσετε τις εντολές μου. Δεν μπορείς να λες ότι με αγαπάς και να μην τηρήσεις τις εντολές μου. Δεν είναι αρκετό το παιδί να αναγνωρίζει ότι αυτή είναι η μάνα του, και από την άλλη μεριά να την ξυλοκοπεί? Πώς? Έτσι λοιπόν, η τήρηση των εντολών είναι ένδειξη, δείγμα της αγάπης προς τον Θεό. Αλλά μια αγάπη η οποία δεν περιορίζεται μόνο εις τον Θεό, αλλά και σε όλα τα πλασματά του και τους ανθρώπους και την άλογη φύση ακόμα. Αγαπάει ο άνθρωπος που αγαπάει το Θεό και την άλογη φύση, γιατί εκεί βλέπει πραγματικά τον Θεό Λόγον ως δημιουργόν των πάντων. Ουδε εν, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, γέγονεν, ο γέγονεν, δεν έγινε τίποτα από ό,τι έχει γίνει παρεκτός του Θεού Λόγου. Ένα τρίτο σημείο μάθημα που μας δίνει ο Τίμιος Σταυρός είναι η παιδεία του καθήκοντος. Ενός καθήκοντος όχι μηχανιστικού, αλλά σαν χρέος που αισθανόμαστε από την καρδιά μας. Και τα καθήκοντα είναι πολλά γύρω μας. Και το καθήκον είναι ένα πρέπει. Πρέπει να κάνω αυτό. Ένα δι, όπως λέγεται στην αρχαία γλώσσα, δέλτα εψιλον γιώτα περισπωμένη, δι. Δηλαδή αυτό το δι πολλάκις έχει γραφεί στην παλαιά, στην Καινή Διαθήκη. Δι, πρέπει. Πρέπει ο Υιός του ανθρώπου να πάθει. Πρέπει τούτο, πρέπει εκείνο. Έτσι λοιπόν, αυτό το πρέπει ουσιαστικά εκπηδά από την αγάπη. Αν δεν εκπηδά από την αγάπη, τότε είναι αγκαρία, τότε είναι μηχανιστικό, και τότε η ποιότητα του ανθρώπου ανεβαίνει ψηλά. Και να πάρω παράδειγμα πάλι, πρέπει να δουλέψω να ταΐσω τα παιδιά μου, λέει ο πατέρας. Μα πρέπει να δουλέψω. Δεν το κάνει αυτό με την καρδιά του χάρη των παιδιών του? Ακόμα η παιδεία μας δίνει το μάθημα, συγγνώμη, ο Τίμιος Σταυρός μας δίνει το μάθημα της εντίμου εργατικότητος. Γράφει ο Απόστολος Παύλος, τότε ήταν η δούλη, λέει, υπακούεται κατά πάντα της κατασάρκα κυρίης, μη εν οφθαλμοδουλίες, δηλαδή μη κάνεις την εργασία σου κατά το με βλέπει δουλεύω, δεν με βλέπει δεν δουλεύω. Αχ, αυτό ιδίως στις δημόσιες υπηρεσίες δουλεύουμε κατ' οφθαλμοδουλίαν. Ναι,
διότι αν είναι δική σου δουλειά δεν θα κοιτάξεις να σε δει, να δεις αν σε κοιτάζει ο γείτονας για να δουλέψεις, να σε, αν σε κοιτάζει η γυναίκα σου για να δουλέψεις. Δουλεύεις γιατί θες να δουλέψεις με την καρδιά σου. Όταν όμως δεν είναι δική σου δουλειά, τότε κινείσαι κατ' οφθαλμοδουλίαν. Με βλέπει, δουλεύω. Δεν με βλέπει, δεν δουλεύω. Δεν είναι ανέντιμο αυτό? Φοβούμενοι των Θεών, συγγνώμη, αλλά εναπλώτητη καρδίας, ως ανθρωπάρεσκη, ο Απόστολος Παύλος, εναπλώτητη καρδίας, φοβούμενοι των Θεών, και παν ότι εάν ποιείτε, εκ ψυχής εργάζεστε, με την ψυχή σας να εργάζεστε, ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης. Ναι, αφεντικός σου αδελφέ μου, δεν είναι ο προϊστάμενος στην Α ή Β δημοσία εργασία, είναι ο Θεός. Το ξέρεις, ο Κύριος είναι ο προϊσταμενός, αυτός τώρα σε βλέπει. Είναι η εν γέννη εντιμότης στις δοσοληψίες μας. Πρέπει να είμαστε έντιμοι. Η εντιμότης ακόμα και στις σχέσεις μας και στις υποσχέσεις μας. Είμαστε έντιμοι άνθρωποι. Από εκεί θα πάρουμε το μάθημα, από τον Τίμιο Σταυρό. Ένα πέμπτο σημείο είναι η παιδεία της φυλακής των αισθήσεων. Ο πιστός που ατενίζει τον Σταυρό του Χριστού ποτέ δεν γίνεται επιθυμητής δια των αισθήσεων. Ο Παύλος σαφώς το καθορίζει αυτό ως εξής. Προσέξτε ένα σημείο μελανό των πρώτων χριστιανών, οι οποίοι εντοπίζονται, επειδή η επιστολή αποτείνεται στους Φιλιππησίους, εντοπίζονται εις τους Φιλίππους. Πολύ, λέει ο Παύλος, γράφει στους Φιλιππησίους, περιπατούσιν, δηλαδή πολιτεύονται, ους πολλάκις έλεγον ημίν, για τους οποίους πολλές φορές σας είχα πει, νυν δε και κλαίων λέγω. Τώρα δε το λέγω, το γράφω κλαίγοντας τους εχθρούς του Σταυρού του Χριστού. Υπάρχουν οι εχθροί του Σταυρού του Χριστού. Μα αυτοί βαφτίστηκαν χριστιανοί. Το ακούτε? Βαφτίστηκαν χριστιανοί, όπως και εμείς έχουμε βαφτιστεί χριστιανοί. Και προχωρεί ο Παύλος. Ον το τέλος απώλεια, τον οποίον το τέλος είναι η κόλαση. Ον ο Θεός η κοιλία, που Θεός τους δεν είναι ο Χριστός, αλλά είναι η κοιλία, δηλαδή τα συμφέροντα, τα υλικά συμφέροντα. Και η δόξα εν τη αισχύνει αυτών. Ποια είναι αυτή η δόξα εν τη αισχύνει αυτών? Όταν καυκεθεί ο σύγχρονος νέος που βαφτίστηκε, ότι εγώ κατακτάω γυναίκες, η πορνεία. Μα η πορνεία είναι αισχύνη, και έχεις αυτήν την αισχύνη δόξα σου? Έτσι λέει ο Παύλος. Ή τα επίγεια φρονούντες, αυτοί που φρονούν, λέει, τα επίγεια. Πόσοι χριστιανοί μας σήμερα δεν κινούνται με αυτόν τον τρόπο? Δεν πήραν το μάθημα του Σταυρού. Φυλάτη η μαθητεία στο Σταυρό τις αισθήσεις του πιστού, διότι δια του Σταυρού συνειδητοποιεί εκείνο που λέει ο Παύλος ευθύς πιο κάτω από εκείνο που σας διάβασα: ημών το πολίτευμα εν ουρανής υπάρχει. Το πολίτευμά μας, λέει, είναι εις τον ουρανόν. Είναι η παιδεία του Σταυρού που μας διδάσκει την άσκηση. Το Ευαγγέλιο στο σύνολό του, αγαπητοί μου, είναι σταυρικόν. Μας διδάσκει την άσκηση, μας διδάσκει την θυσία, όπως ο Χριστός θυσιάστηκε, η νηστεία, η προσευχή. Κάθε αμαρτωλός περιορισμός είναι στοιχεία ασκήσεως. Στο σημερινό άνθρωπο η έννοια της ασκήσεως είναι αδιανόητη. Η έννοια κόσμος καταλύει κάθε άσκηση. Και ο κόσμος, πάντα εντός εισαγωγικών ο κόσμος, εκφράζεται με τη μόδα, που είναι η νοοτροπία του, αυτό θα πει μόδα, νοοτροπία, όπως και η γνώμη του κόσμου, η ανθρωπαρέσκεια, τι θα πει ο κόσμος. Είναι η κοσμική, δηλαδή η νοοτροπία. Μια τέτοια εποχή από τον κόσμο, βέβαια, επιφέρει θλίψη. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε, εν το κόσμο θλίψη έξεται.
Στον κόσμο λέει θα έχετε θλίψη, αλλά θα αρσείτε. Εγώ ενήγηκα τον κόσμο. Πάρετε θάρρος. Εγώ έχω νικήσει τον κόσμο. Διότι όταν σταθείς μακριά από την ανθρωπαρέσκεια και από τη μόδα του κόσμου τούτου, την οτροπία του κόσμου τούτου, βέβαια υποτίθεται θλίβεσαι. Ο Παύλος έλεγε μετά από έναν άγριο λιθοβολισμό που υπέστη στα λίστρα, δια πολλών θλίψεων δι πρέπει ημάς εισελθήν εις την Βασιλεία του Θεού. Αγαπητοί, εκείνο που μας παιδαγωγεί ο Τίμιος Σταυρός είναι ότι ζητά να επανέλθομεν εις κρίτονα παράδεισον στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνο που ξεθοριάζει κάθε παιδεία του Τιμίου Σταυρού είναι το κοσμικό φρόνημα. Χρειάζεται προς τούτο η θαυμασία αρετή της ανδρείας να αντιστεκόμαστε, αφού βεβαίως θα έχουμε εκτιμήσει δεόντως το περιεχόμενο της πίστεως, θα έχουμε μάθει ποιος είναι ο Ιησούς Χριστός, να αντιληφθούμε πολύ καλά εκείνον που ετανίσθη επί του Σταυρού των Χριστών. Και αυτήν την εκτίμηση έκανε στην Παλαιά Διαθήκη ο Μωυσής. Ναι, ακούστε τι γράφει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εβραίους. Πίστη Μωυσής μέγας γενόμενος, ηρνίσατο λέγεστε ή ως θυγατρός Φαραώ, μάλλον ελόμενος, μάλλον προτιμών, συγκακουχίστε το λαό του Θεού, σταυρός δηλαδή, ή πρόσχερον έχειν αμαρτίας απόλαυσιν. Μίζωνα πλούτον εισάμενος, γιατί θεώρησε πλούτον πολύ μεγαλύτερο, της Αιγύπτου, των Αιγύπτου θησαυρών, των ονειδισμών του Χριστού, των ονειδισμών του Χριστού. Τι είναι ο ονειδισμός του Χριστού? Ο σταυρός. Και ο ονειδισμός, είπαμε, είναι ο Τίμιος Σταυρός επί του οποίου σταυρώθη ο Κύριος. Και όλοι αυτά γιατί ο Μωυσής δια της πίστεως απέβλεπε, λέει ο Απόστολος Παύλος, εις την μισθαποδοσίαν, που είναι η Βασιλεία του Θεού. Εύχομαι να γίνομαι καλή μαθητέ της παιδείας του Τιμίου Σταυρού του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Μηνύματα από το Άγιον Όρος με τον μοναχό Μωυσή Αγιορείτη.

Αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί, εκλεκτοί ακροατές της Πειραϊκής Εκκλησίας, η Αγία Μητέρα μας Ορθόδοξη Εκκλησία εορτάζει απόψε την ύψωση του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού κρύβει βαθύ νόημα, σοφία και σημασία στη ζωή μας και αυτό θα είναι το απόψινό θέμα μας. Η χριστιανική ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, δεν είναι ένα ψυχαγωγικό στεριάνισμα στα ευχάριστα μονοπάτια της συναισθηματικότητος και της ξεγνιασιάς και η συνεχής επανάπαυση στις βαθιές πολυθρόνες της ανεμελιάς και της λαστόνης. Δεν πρόκειται για μια ζωή ανεύθυνη, επιπόλαιη, άμοχθη και άκοπη. Η εν Χριστώ ζωή είναι άθληση, άσκηση, αγώνας, με καλή αγωνία και φιλότιμο. Η ζωή του αληθινού χριστιανού είναι μακάρια, ειρηνική και ευλογημένη. Για να φτάσει όμως κανείς στην ευαγγελική μακαριότητα, στην πραγματική χαρά και την ουσιαστική ειρήνη, χρειάζεται υπομονετική, επίμονη και επιμελή προσπάθεια, δίχως καμιά επιπολαιότητα και πρόχειρη βιασύνη. Η οδός του Χριστού είναι στενή και ανηφορική, αλλά καταλήγει σε βρυχωρία και άνεση. Η όδευση αυτή απαραίτητα υπάρχει με την άρση του Σταυρού. Ο χριστιανός γίνεται σταυροφόρος από την ώρα της βαπτίσεώς του στην Αγία Κολυμβήθρα. Καλείται να άρει το σταυρό του Χριστού άφοβα, αντρόπιαστα, θαραλέα, γενναία, υπομονετικά. Ο σταυρός του Χριστού είναι άγιος, τίμιος και δυνατός. Αποτελεί δύναμη του πιστού και όπλο κατά δαιμόνων. Όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας ασπάστηκαν από νωρίς τον Σταυρό, τον σήκωσαν χαρούμενα, δεν τον άφησαν ποτέ. Ο Σταυρός έχει κεντρική θέση στη ζωή των πιστών χριστιανών. Είναι το σύμβολο της Εκκλησίας μας. Έχουμε ένα Θεό σταυρωμένο. Αυτό έχει ένα ιδιαίτερα βαθύ νόημα. Αποτελεί διδαχή, παιδαγωγία, σοφρονισμό, πηγή εμπνεύσεως, καλλιέργειας, λεπτύνσεως, μορφώσεως, ωριμότητος και αγιασμού. Ο Σταυρός, αδελφοί μου, για τους άπιστους είναι μορία, εντελώς ακατανόητος, πρόκληση και φόβος. Γι' αυτό τον χλεβάζουν, τον βλασφημούν, τον αρνούνται και τον απορρίπτουν. Είναι ταλέποροι όλοι αυτοί οι σταυρωμένοι στα πάθη τους, που ξανασταυρώνουν τον αναμάρτητο σταυροθέντα για όλους τους αμαρτωλούς. Νομίζουν πως είναι ελεύθεροι με το να παρασύρονται από την ασυδοσία και τη θρασίτητα. Ο Σταυρός ενδυναμώνει, ενισχύει, οπλίζει ακαταμάχητα. Ευλογεί τους πιστούς που τον προσκυνούν και τον πιστεύουν. Τους χαριτώνει και τους κάνει ελπιδοφόρους. Οι σταυροφόροι χριστιανοί δεν είναι τέλη, απαθής και σπουδαίοι. Είναι απλοί, λυτοί, ταπεινοί, μαθητές του εσταυρωμένου, που στη σκιά του σταυρού παραδέχονται τα λάθη τους αδικαιολόγητα και απροφάσιστα, ανακαλύπτουν τις ατέλειές τους και μετανοούν. Αγωνίζονται να συσταυρωθούν με τον Χριστό για να συναναστηθούν μαζί Του. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν καταλήγει στη φρικτή κορυφή του λόφου του Γολγοθά, αλλά συνεχίζει την πορεία της στο κενό μνημείο και στο υπερό της Πεντηκοστής. Περνά όμως απαραίτητα από τον Γολγοθά, γιατί δεν υπάρχει Ανάσταση δίχως Σταυρό. Πάντα προηγείται η Σταύρωση της Αναστάσεως. Ο Σταυρός του Χριστού διδάσκει, φωτίζει και καθοδηγεί. Ο Σταυρός διδάσκει την υπομονή,
την αοργησία, τη συγχωρητικότητα, τη συνεχή εγωνιστικότητα, την αγάπηση της ασκητικότητος. Ο Σταυρός φωτίζει το νου, τα διανοήματα, τις σκέψεις, τα όνειρα, τα σχέδια, τους προγραμματισμούς, το σήμερα και το αύριο. Ο Σταυρός φωτίζει τάφο τα βάθη της καρδιάς μας. Να σκύψουμε μέσα μας και να γνωρίσουμε τον άγνωστο εαυτό μας. Ο Σταυρός μας καθοδηγεί στην αυτοθυσία, στην αυταπάρνηση, στη μετάνοια και τη σωτηρία. Ο Σταυρός είναι διδάσκαλος, ιατρός και θεολόγος. Μας διδάσκει την αληθινή ταπείνωση, τη γνήσια, καθαρή και ανυπόκριτη χριστιανική ζωή. Ως ένας ιατρός χειρούργος εξάγει τα περιτά, τα χρίαστα, τους καρκινογόνους όγκους των παθών και θεραπεύει τα τραύματα της ψυχής. Θεολογεί άριστα το βάθος, το ύψος και το πλάτος του μυστηρίου της άφατης και νόσεως. Μας οδηγεί ο Σταυρός στη συναδέλφωση με τον πλησίον, όποιος κι αν είναι, ό,τι κι αν είναι, γιατί είναι ο αδελφός μας που και γι' αυτόν έχησε το αίμα του ο Χριστός. Ας είναι ξένος, κακός, αμαρτωλός σταυρωτής μας. Αυτό είναι το ακατανόητο βάθος του Σταυρού. Να δείχνουμε κατανόηση και στον πιο ακατανόητο συνάνθρωπο. Ο Χριστός συγχώρεσε και δικαιολόγησε τους σταυρωτές του από τον Σταυρό, μέσα από το μεγάλο του πόνο. Αυτό είναι το πλάτος του Σταυρού, το ανεξερεύνητο. Να αγαπάς όχι αυτούς που δεν σε αγαπούν, που δεν το αξίζουν, αλλά και αυτούς ακόμη που σε μισούν, όπως ο Χριστός μας αγάπησε απεριόριστα, παρότι δεν το αξίζαμε διόλου, γιατί φερθήκαμε σκάρτα. Συνήθως οι αληθινοί σταυροφόροι είναι κρυμμένοι, μυστικοί, αφανείς, άδοξοι και αδιαφήμιστοι. Χαίρονται την εκούσια σταύρωσή τους, χαίρονται και την ακούσια. Δεν αντιδρούν, παρότι δεν τους έρχονται τα πράγματα όπως θα ήθελαν. Αυτοί οι άγνωστοι ενίοτε σε εμάς και γνωστοί καλά στον Θεό είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτοί που συντηρούν τον κόσμο από τον πλήρη εκπεσμό. Αυτό είναι το ανυπέρβλητο ύψος του τιμίου και ζωοποιού σταυρού. Σηκώνοντας το σταυρό του Χριστού ευχάριστα, διατηρούν τη χάρη του Θεού στον άστατο κόσμο, ωρεοποιούν την κτήση αυτή η άσημη που δεν τους πιάνει το μάτι μας με τη μυστική και συνεχή σταυροφορία τους. Φτωχοί πολύτεκνοι, άρρωστοι χαρούμενοι, αδικημένοι δίχως κανένα παράπονο, δυστυχισμένοι δίχως γκρίνια, πονεμένοι δοξολογούντες τον Θεό. Όλοι αυτοί ελέγχουν την αυτάρκεια, την εντός εισαγωγικών ευτυχία μας, το ξεγέλασμα του εαυτού μας. Υπάρχουν και σήμερα οι ευλογημένοι άνθρωποι του Θεού που δίνουν προτεραιότητα στο Σταυρό, που δεν τον προσπερνούν επιφυλακτικά, που δεν τον ντρέπονται και δεν γονγίζουν. Δεν είναι λίγοι αυτοί που λατρεύουν το Σταυρό. Αυτοί δεν υπάρχουν σε καμιά δημοσκόπηση. Υπάρχουν ακόμη αυτοί που προτιμούν να δυσκολευτούν στη ζωή τους για να μην πούν ψέματα. Αυτοί που δεν ακολουθούν εύκολες λύσεις και ας υπάρχει γι' αυτό κόστος στην προσωπική του ζωή. Αγαπούν το μόχθο για το Χριστό. Πρόκειται για μικρούς ή μεγάλους νεομάρτυρες. Στην άλλη ζωή θα τους βρούμε σίγουρα πιο μπροστά από εμάς.

μας αγαπητοί μου εν Χριστώ αδελφοί και ακροατές, είναι η κρυμμένη σοφία του Σταυρού λόγω της μεγάλης εορτής της υψώσεως του Τιμίου Σταυρού. Αξίζει λοιπόν αγαπητοί μου να προστεθούμε στον ήσυχο στρατό του Χριστού. Μη δυσκολευόμαστε να παρνηθούμε τον παλαιό εαυτό μας για αυτή τη συστράτευση και συσταύρωση, γιατί σίγουρα δυσκολεύουμε πιο πολύ έτσι τη ζωή μας. Ο υπερφύελος λογισμός της απάτης του αιώνος τούτου μας εμποδίζει. Μην τον υπακούσουμε. Ας προσκυνήσουμε ταπεινά το Σταυρό του Χριστού. Ταπεινά και αποφασιστικά για μια νέα ζωή, σταυρώσιμη, μεταμορφωτική και αναστάσιμη. Ο Σταυρός, όπως είπαμε, κατέχει δικαιολογημένα και δίκαια κεντρική θέση στη ζωή της Εκκλησίας μας. Πρόκειται για το πιο Άγιο σύμβολο. Όλα τα Άγια μυστήρια σφραγίζονται με τον τύπο του Σταυρού. Ο ιερεύς ευλογεί σταυροειδώς. Όλα μέσα στην Εκκλησία είναι σταυροφόρα, σταυρόσχημα, σταυροτύπωτα, σταυρωμένα. Τα Άγια σκεύη, τα ιερά άμφια, τα λειτουργικά βιβλία, τα πάντα. Στο Άγιον Όρος παντού ο Σταυρός του Κυρίου. Στους τρούλους, τα καμπαναριά, τα τείχη, τις θύρες, τους φράχτες, στις πινακίδες των γαλντεριμιών, στα σχήματα των μοναχών, στα κημητήρια, στα σκεύη, στις κρίνες παντού. Ο Σταυρός μας ακολουθεί πιστά από τη βάπτιση ως την ταφή. Κάνουμε το Σταυρό μας ευλαβικά αρχίζοντας τη μέρα μας, την εργασία μας, περνώντας από την Εκκλησία μέσα στην Εκκλησία. Φοράμε το Σταυρό στο στήθος μας για στηριγμό και ευλογία. Τον τοποθετούμε στα θεμέλια του σπιτιού, στο κρεβάτι, στο αυτοκίνητο, στο γραφείο μας, για ενίσχυση και ασφάλεια, δύναμη και στηριγμό. Η Εκκλησία μας δεν μπορεί να υπάρξει δίχως τον Τίμιο Σταυρό. Οι δαίμονες τον φοβούνται, οι αιρετικοί τον αρνούνται, οι χιλιαστές τον υβρίζουν, οι άθεοι τον βλασφημούν, οι αλόθρησκοι τον αναγνωούν. Κατά τον γέροντα Γεώργιο Γρηγοριάτη, η χάρις και η δύναμη του Τιμίου Σταυρού οφείλεται όχι στο σχήμα του, ότι δηλαδή είναι σταυρός, αλλά στο ότι είναι ο Σταυρός του Χριστού, το όργανο δια του οποίου ο Χριστός έσωσε τον κόσμο. Είναι το θυσιαστήριο στο οποίο προσέφερε τον εαυτό του θυσία για όλο τον κόσμο ως θήτης και ως θύμα. Πάνω στο Σταυρό, αγαπητοί μου, παρατηρούμε την όλη κένωση της θεότητος στην άφατη παινία, τον Θεό γυμνό, εξουθενωμένο, ταλαιπωρημένο, πονεμένο, νεκρό. Ο Χριστός το Σταυρό πόνεσε για μας. Ατιμάστηκε για μας, έγινε μικρός, δούλος, ευτελής, για να πλουτίσει, ελευθερώσει και ζωοποιήσει εμάς. Στον Σταυρό συνοψίζεται και φανερώνεται όλη η άφατη φιλανθρωπία του Χριστού για τον αμαρτωλό κόσμο. Με το μαρτύριο του σταυρικού θανάτου, ο σταυρωθής Χριστός απελευθέρωσε τον νεκροθέντα από την αμαρτία άνθρωπο. Όπως λέγει ένα ωραίο τροπάριο της υμνολογίας της Εκκλησίας μας, «Δια ξύλου Αδάμ παραδείσου γέγονε άπικος, δια ξύλου δε σταυρού ολιστής παράδεισο νόκησαν». Η παρακοή του Αδάμ τον εξόρισε από τον παράδεισο της τρυφής. Η υπακοή, η πίστη και η αποδοχή του συσταυρωμένου με το Χριστό ληστή τον έκανε πρώτο οικίτορα του Παραδείσου. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Φιλιππησίους πως ο Χριστός έκανε υπακοή μέχρι σταυρικού θανάτου. Έτσι επανέφερε τον άνθρωπο στο πρωτόκτιστο κάλος, στην προπτωτική κατάσταση της αληθινής ανέσεως και της πραγματικής ελευθερίας με τη συμφιλίωσή μας με τον ουράνιο Πατέρα μας. Η θυσία του Θεανθρώπου στο Σταυρό
υπήρξε για τη σύμπασα ανθρωπότητα και για τον κάθε άνθρωπο προσωπικά η έκφραση της ανυπέρβλητης και μεγαλειώδους αγάπης του. Μας απέδειξε περίτρανα πόσο πολύ μας αγαπά, όχι με απλά λόγια, ωραία λόγια, αλλά με το να μας αγκαλιάσει με τα ματωμένα χέρια του. Μας συνήγαγε και μας ένωσε με κατανόηση στα βάθη της ακένωτης από εσπλαχνή αγκαλιάς του. Κρεμάμενος στο σταυρό ήταν ως αιωρούμενος μεταξύ γης και ουρανού, άγγελος ειρήνης, ταπεινώσεως και αγάπης. Αγίασε τον ουρανό, τον αέρα και τη γη με το πανάχραντο αίμα του που την πότισε. Ο σταυρός υπήρξε σχήμα τιμώσεως και έγινε δια του σταυροθέντος Ιησού σύμβολο ταπεινώσεως. Στη Βηθλεέμ και στο Γολγοθά έχουμε την άκρα ταπεινότητα της θεότητος. Το ξύλο της Εδέμ και η γεύση του απαγορευθέντος καρπού φανέρωσε το ύψος του εγωισμού του ανθρώπου δια της ανυπακοής. Το ξύλο του σταυρού υποδειγματικά φανερώνει και εμπνέει το μέγεθος της ταπεινώσεως του Ιησού. Ο σταυρός γίνεται οδοδείκτης της μέλουσας πόλης, της Άνω Ιερουσαλήμ, και διδάσκει ότι δεν έχουμε εδώ μόνιμο τόπο κατοικίας, αλλά είμεθα παρεπίδημοι, διερχόμενοι, φιλοξενούμενοι επισκέπτες. Καλούμεθα ακόμη σταυρικά και ασθενοχώρητα, υπομονετικά και ελπιδοφόρα να διέλθουμε το πέλαγος της παρούσης ζωής. Νόημα η ζωή αποκτά όταν γνωρίζει τον ένθεο σκοπό της, συσταυρώνεται και συνανίσταται με τον σταυροναστηθέντα Χριστό, ταπεινώνεται, υπομένει και ελπίζει. Στο σταυρό ο Χριστός φανέρωσε ότι αυτός πράγματι μόνο είναι ο αληθινός ευεργέτης, σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Φαίνεται νικημένος, αλλά είναι νικητής. Φαίνεται να χάνει, αλλά τελικά κερδίζει. Κατατρόπωσε τον το κράτος έχοντα του θανάτου. Με το θάνατό του νίκησε το θάνατο. Διέλυσε τα σχέδια του διαβόλου, τις περίτεχνες παγίδες του, τις επιδέξιες μεθοδολογίες του, τις πονηρές και φυείς πλάνες του, την εξουσιαστικότητά του επί των παρασυρμένων ανθρώπων. Γι' αυτό ο διάβολος φοβάται πολύ τον Τίμιο Σταυρό, δεν τον αντέχει, δεν τολμά να τον δει, γι' αυτό φοράμε το Σταυρό και γι' αυτό κάνουμε το Σταυρό μας, ώστε να αντικρούσουμε τις δαιμονικές ενέργειες. Ο Χριστός δεν πορεύθηκε στο Σταυρό ακούσια, αθέλητα, άβουλα, γιατί δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μπορούσε να αποφύγει τη σταύρωση ο Χριστός. Ο Χριστός σταυρώνεται όχι ως καταδικασμένος δούλος, κατάκριτος, παράνομος, αλλά ως άρχοντας, ηγεμόνας, βασιλέας και πατέρας υπερελευθερίας των τέκνων του. Η εκουσιότητα της θανής του είναι όντως ανυπέρβλητου μεγαλείου. Στη Βυζαντινή αγιογραφία ο σταυρωθής Ιησούς δεν παρουσιάζεται ποτέ τέλεια εξαντλημένος με λυγισμένα τα χέρια από μεγάλη αδυναμία και εγκατάλειψη και με μορφασμούς αβάσταχτου πόνου, αλλά Κύριος του εαυτού του πάσχον εκούσια. Η δε επιγραφή του Σταυρού είναι ο βασιλεύς της δόξης και όχι Ιησούς Ναζωραίος, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, που είχαν τοποθετήσει περιπαικτικά και ειρωνικά οι Εβραίοι στο Σταυρό. Ο Χριστός στο Σταυρό έπαθε ως άνθρωπος. Ο απαθής κατά τη θεότητα έμεινε ακέραιος. Επέτρεψε στην ανθρώπινη φύση του να πάθει για μας τους εμπαθείς. Είχε αγωνία και πόνο ο Χριστός στο Σταυρό μόνο ως άνθρωπος. Έπαθε για μας πραγματικά και όχι φαινομενικά, γιατί τόσο το πολύ μας αγάπησε ώστε έπαθε η ανθρώπινη φύση
υποταγμένη στη θεία, που στη Γεθσημανή προς καιρό κάπως δίλιασε, έπαθε για να μας χαρίσει απάθεια, πέθανε για να ζήσουμε, πόνεσε για την ελευθερία μας. Είναι καταπληκτικά συγκινητικό και δεν το έχουμε συναισθανθεί πλήρως ακόμη το εξαίσιο γεγονός. Ένας πάντοτε και εντελώς αναμάρτητος να ταλαιπωρηθεί, βασανιστεί, πονέσει και πεθάνει για όλους εμάς τους αμαρτωλούς, δίχως να μας το οφείλει. Ο Χριστός όχι μόνο δεν ήθελε, αλλά και δεν μπορούσε να αμαρτήσει. Έτσι δεν ήταν ποτέ δυνατόν να πειραχθεί από κάποιο διαβλητό πάθος, όπως δυστυχώς λένε διάφοροι βλάσφημοι. Η Θεία Φύση του Χριστού ήταν πάντα ενωμένη με την ανθρώπινη και ποτέ δεν χωρίστηκε. Έτσι όσοι ορθολογιστικά ερμηνεύουν το μυστήριο του Θεανθρώπου και λέγουν ότι εξελίχθηκε και τελειοποιήθηκε, λανθάνουν νυχτρά και αστεωρούνται και ας λέγονται θεολόγοι.

Αγαπητοί μου αδελφοί, συνεχίζουμε το θέμα της εκπομπής μας, η κρυμμένη σοφία του Σταυρού. Ο Σταυρός του Χριστού, κατά τον Θείο Απόστολο Παύλο, σκανδάλισε υπερβολικά τους Ιουδαίους, τους ήταν εντελώς ακατανόητος. Για τους ειδωλολάτρες υπήρξε ανεξήγητος, μεγάλη τρέλα. Για τους πιστούς όμως αποτελεί όπλο δυνατό και πηγή απίθμενης σοφίας. Αποτελεί αλήθεια, αγαπητοί μου αδελφοί, ένα μεγάλο παράδοξο στην όλη ιστορία ο Σταυρός. Πώς μέσα από τον θάνατο ανθεί η ζωή? Πώς γίνεται δια της κατάρας να έρχεται ευλογία? Πώς δια της ατιμίας δίδεται η τιμή και η δόξα? Κατά τον Θεοφόρο Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά τον Αθωνίτη, η παντοδυναμία και πανσοφία του Θεού φαίνεται με το να δίνει υγεία δια της ασθένειας, ύψωση δια της ταπεινώσεως και πλούτο δια της πτωχίας. Ο Χριστός δεν έμεινε μόνιμα στο Θαβόρ και τη Γεθσημανή, ούτε βέβαια μόνο στο Γολγοθά. Δεν θέλησε όμως να παρακάμψει το Γολγοθά. Ο Σταυρός δεν ερμηνεύεται τόσο όσο βιώνεται. Δεν εξηγείται με τη στήρα λογική και τον συνήθως ασθενή ορθολογισμό. Αν θελήσουμε ανθρώπινα να τον κατανοήσουμε, θα καταντήσει και για μας σκάνδαλο και μορία. Θα τον παρεξηγήσουμε και θα τον παρερμηνεύσουμε. Και κατά συνέπεια θα ακολουθούμε ένα κατά πως νομίζουμε Χριστό. Ένα Χριστό υποκειμενικά διαστρεβλωμένο, και αυτό είναι ένα σοβαρό πρόβλημα στην πνευματική μας ανωδική πορεία. Ο Κύριος προετοίμασε τους αγαπητούς μαθητές του για το σταυρικό του τέλος. Όταν ο Απόστολος Πέτρος με τον γνωστό του αυθορμητισμό και ενθουσιασμό του είπε να αποφύγει τη σταυρική θυσία, ο Χριστός με περισσή αυστηρότητα τον επέπληξε, λέγοντάς του ότι φρονεί κοσμικά. Στη συνέχεια ο Χριστός ζήτησε από τους μαθητές του να γίνουν σταυροφόροι, να ακολουθήσουν σταυρική οδό. Οι ακόλουθοί μου, οι ελεύθεροι, που με αγαπούν και με ακούνε, λέγει ο Χριστός, να αρνηθούν τον εαυτό τους, τα θελήματά τους, τα σχέδιά τους, τα προγράμματά τους, να σηκώσουν το σταυρό ευχάριστα και να τον ακολουθήσουν πρόθυμα και φιλότιμα όπου και αν πάει. Ο Χριστός έπαθε για να μας αφήσει παράδειγμα. Ο Σταυρός ασφαλώς δεν είναι μόνο ιερό εκτύπωμα, σπουδαίο συμβολισμός και αγιασμένο σημείο ή σχέδιο, αλλά εμπεριέχει βαθύ και ουσιαστικό νόημα και αποτελεί τον αληθινό τρόπο ζωής των πιστών χριστιανών. Όπως δεν υπάρχει Χριστός δίχως Σταυρό, έτσι δεν μπορεί να υπάρχει χριστιανός δίχως Σταυρό. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός ξεκάθαρα. Όποιος θεληματικά και αβίαστα δεν σηκώνει το Σταυρό του, δεν μπορεί να είναι και να λέγεται μαθητής του Χριστού. Τι σημαίνει σηκώνω το Σταυρό μου? Τι σημασία και νόημα έχει η προσωπική αυτή άρση του Σταυρού? Σημαίνει, αγαπητοί μου, πολλά και σημαντικά. Σημαίνει βασικά απάρνηση του παλαιού εαυτού μου. Αγώνας υπεύθυνος, υπομονετικός και επίμονος. Επιμελής και συνεχής. Για την νίκη κατά των αντιθέων και δαιμονοκινήτων παθών, εκρίζωση της πολύμορφης αμαρτίας και εμφύτευση και καλλιέργεια της θεάρεστης αρετής. Ο Απόστολος Παύλος λέγει στους Γαλάτες πως όσοι είναι του Χριστού σταύρωσαν τον αμαρτωλό εαυτό τους μαζί με τα πάθη και τις κακές επιθυμίες. Πάθος σημαίνει πάθημα, ταλαιπωρία, δυστύχημα και συμφορά.
Το πάθος εκδηλώνει την αμαρτία και υποδηλώνει την αμαρτωλή επιθυμία. Ο εμπαθής χάνει τον αυτοέλεγχο και την αυτοκυριαρχία του και απασχολείται κυρίως και συνήθως με τα σαρκικά, τα υγιεινά, τα κοσμικά και φθαρτά πράγματα. Τελικά είναι, θα λέγαμε, άχαρος, πονεμένος και αρκετά δυστυχισμένος. Ένα γενικό αλλά και συγκεκριμένο και βασικό πάθος είναι η υπερηφάνεια, που συχνά συνδυάζεται με την υπεροψία, την αλαζονία, τον εγωισμό και τα συναφή. Πρόκειται για ολέθριο πάθος που τυραννά τον υπηρέτη του άσπλαχνα. Ο άνθρωπος θεωρεί ότι υπερέχει τον άλλον, ότι μπορεί να τους εξουσιάζει, να τους κατατροπώνει και ξεφτελίζει. Αποδίδει στον εαυτό του ανύπαρκτα προσόντα, φανερώνει φανταστικές δυνάμεις και ικανότητες και αποκρύπτει τις αδυναμίες του, ξεγελά, νομίζει τον εαυτό του, τον συνάνθρωπο και τον Θεό. Ό,τι καλό το εκλαμβάνει δικό του κατόρθωμα και όχι της χάριτος του Θεού. Ανυπάκουος, ανυπότακτος, ασύμβουλος, αδιόρθωτος, ο αξιολείπτος υπερήφανος, δύσκολος και αρκετά προβληματικός. Επιζητεί υψηλές θέσεις που δεν αξίζει και μελαγχολεί εύκολα όταν δεν τις κερδίζει. Στις αποτυχίες του τα βάζει ακόμη και με τον Θεό. Η αιωσφορική υπερηφάνεια σχετίζεται με τη φιλαυτία. Η φιλαυτία πάλι συνδυάζεται με τη φιλιδονία, τη φιλοχρηματία, τη φιλοδοξία και τη ματαιοδοξία. Ο φίλευτος καταντά αφιλάδελφος, αφιλότεκνος, αφιλάνθρωπος και αφιλόθεος. Καλούμεθα, αδελφοί μου, να σταυρώσουμε τα φοβερά πάθη της περηφάνειας και της φιλαυτίας στο Σταυρό του Χριστού και να προσλάβουμε την από τον Σταυρό πηγάζουσα ταπείνωση και αγάπη. Αξίζει να σταυρώσουμε και νεκρώσουμε τα πάθη μας, αλλά και τις βλαβερές επιθυμίες, φαντασίες και ονειροπολήσεις και τους ακάθαρτους λογισμούς. Η απονέκρωση των παθών δεν είναι, θα πρέπει να πούμε, εύκολη υπόθεση. Χρειάζεται, όπως είπαμε, συνεχής αγώνας. Η άσκηση, η μελέτη, η προσευχή, η μυστηριακή ζωή συντείνει σημαντικά στην επίτευξη του σκοπού. Έτσι η καρδιά θερμαίνεται και οι λογισμοί μεταποιούνται και επέρχεται στην ψυχή η ειρήνη και παραμυθία και στο σώμα αγιασμός κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Η Παναγία και όλοι οι Άγιοι ήταν σταυρωμένοι για τον Χριστό και είναι προσφυλή μας παραδείγματα, υποκινητές και φίλοι μας.

Ιουδαίτες ή όσοι υπήρξαν οι ταπεινοί και μόνιμοι προσκυνητές του Σταυρού. Ο πολύς πόνος στη ζωή των ανθρώπων είναι ένας μικρός ή μεγάλος σταυρός. Πόνος ποικίλος, διάφορος, πρόσκαιρος, μόνιμος, από σωματική ή ψυχική ασθένεια, δική μας ή αγαπητού μας προσώπου, από δυστυχία, κατατρεγμό, ταλαιπωρία, κατηγορία, ηρωνία, συκοφαντία, αδικία, αγνωμοσύνη, περιφρόνηση και άλλα και τόσο πολλά άλλα. Όλα αυτά τα πικρά γεγονότα δεν είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, τυχαία. Δεν υπάρχει τύχη στην Εκκλησία μας. Αλλά τι είναι? Είναι παιδαγωγικές επισκέψεις, παιδαγωγικές δοκιμασίες που μπορούν να μας συσταυρώσουν αλλά και να συναναστήσουν με τον Ζώντα Χριστό. Αν δεν υπομείνουμε αγόγγιστα το σταυρό μας, δεν τον ασπαστούμε και υποδεχθούμε με γνώση, δεν κερδίζουμε. Χάνουμε τη χαρά της Αναστάσεως. Διπλασιάζουμε τον πόνο της σταυρώσεώς μας και αφήνουμε τη σημαντική ευκαιρία να φύγει ανεκμετάλλευτη. Ακόμη και όταν δεχθούμε τις δοκιμασίες παθητικά, φιλοσοφικά, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε άλλο και το αποδεχόμεθα μυρολατρικά, δεν κερδίζουμε. Μόνο αν δεχθούμε τις δοκιμασίες ως ουράνια θεία επίσκεψη, παραχώρηση και παιδαγωγία και κλειδί της Βασιλείας των Ουρανών, ωφελούμεθα πραγματικά και ουσιαστικά. Η αποδοχή του πόνου στη ζωή μας ως Σταυρού μας ανυψώνει και μας κατατάσσει μετά των μεγαλομαρτύρων της πίστεώς μας. Μερικοί χριστιανοί δυστυχώς δοξολογούν και ευχαριστούν τον Θεό μόνο όταν τους δίνει δώρα. Τον έχουν τον Θεό δηλαδή για να περνούν ευχάριστα και καλά. Τελικά, αν το καλοεξετάσουμε, θα δούμε πως δεν αγαπούν αληθινά και ανυστερόβουλα τον Θεό, αλλά τον εαυτό τους έχουν ιδιοτέλεια. Ο πατήρ Δημήτριος Στανιλουάε λέγει κάτι το πολύ σημαντικό. Ο Σταυρός δίνεται στον άνθρωπο για να φτάσει και να ανακαλύψει τον Θεό σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα αποφατικό βάθος, αλλά επίσης και για να δείξει στους άλλους ότι υπάρχουν εκείνοι που μπορούν να μένουν ενωμένοι με τον Θεό κατά αυτόν τον τρόπο, ακόμα και όταν χάνουν όλα τους τα υπάρχοντα, ακόμη και όταν ο ίδιος ο Θεός φαίνεται να εξαφανίζεται από μπροστά τους. Έτσι συνέβη με τον μακάριο και πολύ αθλό Ιώβ.

Ο Χριστός μας υπέδειξε ότι η επίγεια πορεία μας θα είναι σταυρώσιμη, στενή και τεθλιμμένη. Είναι απαραίτητη η βία στον εαυτό μας για την παθοκτονία και την αρετοκαλλιέργεια. Το γνήσιο σκητικομαρτυρικό φρόνημα της Αγίας Μητέρας μας Ορθόδοξης Εκκλησίας χρήζει άμεσης και εκούσιας προσλήψεως. Πρόκειται για συγκεκριμένο, σαφές και ορισμένο ασκητικό πρόγραμμα με νηστείες, αγρυπνίες, προσευχές, μετάνοιες, προσεγρήγορση, ανάταση, σύλληψη και κόπη των ανώσιων λογισμών.

των εφάμαρτων τάσεων των σαρκικών παρασυρμών με τη συνεχή άσκηση, ο πιστός χριστιανός μαθαίνει να αποκόπτεται από τα υγιεινά, τα κοσμικά και τα υλικά. Να μην γίνεται ένας ανικανοποίητος καταναλωτής μιας λέμαργης υπερκαταναλωτικής σύγχρονης κοινωνίας, αλλά να λειτουργεί κόσμια, ευχαριστιακά, απορρίπτοντας τα πολλά περιτά που έχει γεμίσει η ζωή του. Είπαμε πως πρέπει να σταυρωθούμε για να αναστηθούμε. Όλα μέσα στην Εκκλησία μας είναι σταυροαναστάσιμα. Μέσα από τις τρύπες των καρφιών του Σταυρού του Χριστού ανατέλει το αναστάσιμο φως. Μέσα στον κόπο, τον μόχθο και τον πόνο, τον ασκητικό, γεννιέται η χαρά, η άνεση, οι αγαλίες. Έτσι λειτουργεί, αδελφοί μου, πάντοτε ο πνευματικός νόμος, άψογα. Μέσα από το πένθος έρχεται η χαρά. Μέσα στη λύπη γεννάται η χαρά. Ο λαός μας είναι κατά βάθος ασκητικός. Ζούσε πάντα λιτά, απλά, περιορισμένα και είχε μεγάλη καρδιά, αισιοδοξία και ελπίδα. Στη σύγχρονη κοσμική άνεση του νεοπλουτισμού υπάρχει στενοχώρια, κατήφια, μελαγχολία, αδιέξοδα και κατάθλιψη. Η ευημερία, η πρόοδος, ο πολιτισμός δεν έδωσε την αναμενόμενη μεγάλη εσωτερική άνεση. Μαστίζει πολύ ο εγωκεντρισμός, ο ατομισμός και ο ευδαιμονισμός των κάθε νεοέλληνα. Ο πλούτος, η αισιδοσία, το όλα πια επιτρέπονται έφτασε να σκλαβώνει και σταυρώνει τον άνθρωπο. Μήπως, αγαπητοί μου αδελφοί, ήλθε η ώρα των δακρύων, της ειλικρινούς μετανοίας, της επιστροφής στο αγλαόκαρπο και ευσκιόφυλλο δέντρο του Σταυρού για να ζωογονήσει, δροσίσει και παρηγορήσει τους νομιζόμενους ελεύθερους και σκλάβους των ολέθριων παθών. Η ταπεινή άσκηση οδηγεί στη συσταύρωση με τον Χριστό. Η άσκηση στην Ορθοδοξία δεν είναι ποτέ αυτοσκοπός και αυτοδικαίωση, αλλά μέσω για την κατάκτηση της αγιότητος και την αύξηση της αγάπης προς τον Θεό και άνθρωπο. Από αγάπη και υπακοή και ταπείνωση σηκώνει το σταυρό του ο πιστός. Είναι μια μικρή αντίδωρη έκφραση στη μεγάλη θυσία του. Είναι γεγονός, και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι μαζί μου, πως ζούμε σε μια καθαρά αντιασκητική εποχή που κινείται νευρικά και αγχωδώς σε ένα αντισταυρικό πνεύμα. Η φιλαυτία του κόσμου είναι σε έξαρση μεγάλη, οι παθογόνες αιστείες πολλές. Νέο ήθος άηθες επικρατεί. Τα πάθη λατρεύονται, διαφημίζονται, γίνονται αιτία καυχήσεως. Η ευημερία, η καλοσοία, η ευμάρεια και η χλειδί, η άνεση, η ανάπαυση είναι τα κυριοζητούμενα. Το κήρυγμα του Σταυρού για λιτότητα, απλότητα, ταπεινότητα, σεμνότητα, εγκράτεια, άσκηση, αγώνα φθάνει σε ότα μη ακούοντων. Η εκούσια κόφευση τους απαλλάσσει από τον όποιο ψυχοφελή προβληματισμό. Ο Σταυρός τίθεται μακριά, έξω της πόλεως, να μην ενοχλεί ούτε αυτή μόνη η ελεγκτική παρουσία του. Στην πόλη, στον κόσμο, κανένας φραγμός, περιορισμός, συστολή και εδός. Η κυριαρχία των παθών επιφέρει πλήξη και ανία, κενό και φθορά, οδύνη και διέξοδα. Εν τούτης παραμένει, συνεχίζεται, δεν γίνεται κάτι. Οι άνθρωποι διασκεδάζουν, μα δεν ψυχαγωγούνται. Νομίζουν πως ευτυχούν, νομίζουν πως χαίρονται. Νομίζουν ότι κάτι κάνουν.
δεν ζουν όμως αληθινά. Υπερβάλλω. Ήδη πολλοί μιλούν για ψευτοζωή, για ζωή δίχως βαθύ νόημα και σκοπό. Έτσι παρασύρονται από τις καθημερινές ψευτοχαρές, διαιωνίζοντας μια μεσοβέζικη ζωή. Επηρεασμένοι και οι χριστιανοί μας από τον σύγχρονο κοσμικό φρόνημα, θέλουν και την πνευματική ζωή εύκολη, άνετη, σύντομη. Η αληθινή χαρά όμως πάντα κερδίζεται με κόπο και μόχθη. Χρειάζεται να επανατοποθετηθούν οι χριστιανοί μας, πού, στη σκιά του Σταυρού, και να προσλάβουν το βαθύτερο μήνυμά του. Ενώπιον του Σταυρού πραγματώνεται η πραγματική μετάνοια. Ο Σταυρός μας καθρεφτίζει, ζυγιάζει και μετρά άριστα όλους μας. Είναι ανάγκη μεγάλη να εγκολπωθούμε το Σταυρό του Χριστού στη ζωή μας, αφού δεν μπορούμε να ζήσουμε αληθινά δίχως Σταυρό. Υπάρχει κάποιες τάσεις να ζήσουν οι χριστιανοί δίχως Σταυρό. Αν αυτό επικρατήσει, θα είναι ολέθριο για την πορεία μας. Η χριστιανική αγάπη είναι πάντοτε σταυρωμένη. Η κοσμική αγάπη συνήθως είναι ασταύρωτη. Ο διάβολος παρασύρει τον κόσμο να ακολουθήσει μια ζωή δίχως σταυρό. Ο κόσμος δυστυχώς το δέχεται, νομίζοντας ότι έτσι θα ευτυχήσει, αλλά τελικά δυστυχεί. Σταυρώνοντας ο άνθρωπος τον εγωισμό του, ταπεινοφρονεί και ειρηνεύει. Ο δαίμονας επουδενεί δεν το θέλει αυτό. Ο άνθρωπος λοιπόν δαιμονοκίνητα εγωπαθεί, νομίζοντας πως κερδίζει ενώ στην ουσία χάνει. Προσκυνούμενος ο τίμιος και ζωπιός σταυρός, ας φωτίσει τις καρδιές μας, ας μαγνητήσει το νου μας, ας ηλεκτρήσει τις κινήσεις μας και ας νοηματίσει τη ζωή μας όλη, την οποία να ευλογήσει, χαριτώσει και αγιάσει. Ο ένδοξος του Χριστού ιερομάρτυρας Κοσμάς ο Αιτωλός, όπου διάβαινε να κηρύξει, έστεινε ένα σταυρό. Μιλούσε πάντα ο σταυροφόρος Αγιορείτης ιερομόναχος στη σκιά του Σταυρού για σταυρική πορεία. Έλεγε με τη χαριτωμένη και σοφή του απλότητα: «Να ενώνετε τα τρία δάχτυλα του δεξιού χεριού σας που συμβολίζουν την Αγία Τριάδα. Να τα βάζετε στο μέτωπό σας πρώτα, στη συνέχεια στην κοιλιά, κατόπιν στον νόμο, δεξιά και ύστερα αριστερά, τέλος την παλάμη σας μπροστά στο στέρνο. Σταυροκοπούμενοι λέμε», λέει ο Άγιος. «Εσύ Θεέ μου που ήσουν στους ουρανούς και ήλθες στη γη, συναρρύθμισέ με στα δεξιά σου και μη με βάλεις στα αριστερά σου με τα ερήφη». Προσκυνούμε τον Σταυρό και λαμβάνουμε ενίσχυση μεγάλη. Παίρνουμε δύναμη να αντιμετωπίσουμε δύσκολες καταστάσεις των πονηρών καιρών μας. Οι άπιστοι εμπέζουν τους πιστούς. Η επιστία θεωρείται πρόοδος και η πίστη οπισθοδρομικότητα. Οι χριστιανοί θεώνται ως εξωγήινοι. Οι παλαβοί λένε τους λογικούς παλαβούς. Οι ειλικρινείς παραμερίζονται. Οι ενάρετοι αγνοούνται, οι δίκαιοι αδικούνται, οι τίμοι προσπερνούνται, οι ηθικοί ηρωνεύονται, όσοι πηγαίνουν με το σταυρό στο χέρι περιθωριοποιούνται. Ας μη σκιαζόμαστε όμως, αδελφοί μου, διόλ, και να μην πτωούμεθα. Κατά την ουσία συγκλητική, ο πανσέβαστος σταυρός του Χριστού είναι για τους πιστούς χριστιανούς κατάρτι, που βαστώντας το ορθό μπορούμε να πλέουμε άφοβα και χαρούμενα του βίου τη θάλασσα, την πικροκυματούσα. Των σταυρών αντί ιστίου τα νήσαντες, αδεώς τον πλούν εκτελέσομε. Ένα τροπάριο της υψώσεως του σταυρού αναφέρει «Και κόσμος όλος επλήστη πάσης χαράς». Με χαρά και ελπίδα να αντιμετωπίζουμε, αδελφοί μου, τις καθημερινές μικρές
και μεγάλες δυσκολίες προσλαμβάνοντας το γνήσιο, ελευθεροποιό και τελικά χαροποιό σταυρικό φρόνημα. Είναι δύσκολο αλλά όχι ακατόρθωτο. Η κοινωνία της υπεραφθονίας δίνει συνταγές άμεσης απόλαυσης πάντων των υλικών. Η εποχή κάνει τον κόσμο ανυπόμονο, επιπόλαιο, μαλθακό, πλεονέκτη και ιδιωτελή. Έτσι επικρατεί ένα αντορθόδοξο, αντισταυρικό, μη αγωνιστικό, βαρύ πνεύμα. Ο υπερκατανοτισμός υποδουλώνει τους πολλούς και δεν τους αφήνει να σταυρώσουν τα πάθη και τις επιθυμίες τους. Κανείς δεν θέλει να κακοπαθεί, να σταυρώσει τον εαυτό του και να τον περιορίσει. Τελικά σταυρώνεται από την νομιζόμενη ελευθερία του, την οποία κατασπαταλά και πληγώνεται και πονά από τη δόλια κατάχρησή της. Η χαρά πάντως πάντα θα κρύβεται στη φιλότιμη άσκηση, στον επιλεγμένο αυτοπεριορισμό και τον απαραίτητο αυτοέλεγχο. Η αυτοσταύρωση και νέκρωση των παθών του ανθρώπου δορίζει την ανάσταση, την πρόγευση του παραδείσου. Οι δοκιμασίες της ζωής δεν παρουσιάζονται για να μας βασανίσουν και τυραννίσουν, αλλά για να μας προσφέρουν αυτό που εκούσια δεν επιλέξαμε, τη σταύρωση του παλαιού εαυτού μας. Οι δοκιμασίες μας δοκιμάζουν. Μας καρφώνουν στο σταυρό της υπομονής για να συνδράμουν στην τελείωσή μας. Το θυμίωμα μας χοβολά πάνω στο αναμένο κάρβουνο και στο άλγος της εγχειρήσεως κερδίζουμε την ίαση με την εξαγωγή του κακοήθους όγκου. Υπάρχει μια άπειρη κρυμμένη σοφία στο σταυρό. Καλούμεθα να την ανακαλύψουμε και να την προσλάβουμε κερδοφόρα. Ο κάθε άνθρωπος έχει το δικό του σταυρό, τον προσωπικό του πόνο, την ιδιαίτερη δοκιμασία, το μεγάλο ή μικρό πρόβλημα, την έκτακτη, μακρινή ή προσωρινή δυστυχία. Ο χριστιανός προσκαλείται από τον Χριστό να τον σηκώσει αγόγγιστα και ελπιδοφόρα, να μην τον αφήσει, να μην λυγίσει και να μην αποκάμει. Ένας αγιορείτης γέροντας έλεγε: «Δεν υπάρχει κανένας άνθρωπος πάνω στη γη που να μην έχει το σταυρό του». Και αυτοί που δεν πιστεύουν στον Χριστό και αυτοί έχουν τον σταυρό τους, όπως ο ένας ληστής στο Γολγοθά που δεν μετανόησε. Αυτοί που είχαν λησμονήσει στην νεότητά τους στον Χριστό και μετά τον συνάντησαν και πίστεψαν, έχουν τον σταυρό του ληστή που μετανόησε. Όσοι από μικροί δεν άφησαν ποτέ τον Χριστό, έχουν το σταυρό του Χριστού που τον προσκυνούν, τον ασπάζονται και τον εγκολπώνονται. Με τον σταυρό βαδίζουμε πάντοτε για την Ανάσταση. Ο Χριστός, το ξαναείπαμε, δεν παρουσίασε μια ανώδυνη και άμοχτη ζωή σε όσους θα τον ακολουθήσουν πιστά. Ειλικρινά και ξεκάθαρα νωρίς το είπε πως είναι ευλογημένοι και μακάριοι όσοι θα διωχθούν και θα ταλαιπωρηθούν ακολουθώντας τη διδαχή του. Δεν εξαίρεσε τους πιστούς από τις δοκιμασίες. Στους ίδιους τους μαθητές του προείπε ότι στον κόσμο θα έχουν πολλές θλίψεις. Κατά τον πολύπαθο Απόστολο Παύλο, το στόμα του Χριστού, όπως λέει ο Θείος Χρυσόστομος, δια των θλίψεων θα εισέλθουμε στον Παράδεισο. Η αναζήτηση μιας εύκολης ζωής, δίχως κόπο και μόχθο από τους πιστούς, είναι μία επικίνδυνη πλάνη. Είναι η οδός που υπέδειξε ο δαίμονας τους πρωτόπλαστους, θέωση δίχως Θεό, αγιασμό δίχως καθυστέρηση, νίκη δίχως αγώνα. Αυτό παρουσιάζουν και διάφοροι σύγχρονοι αιρετικοί. Ξεγελούν τον κόσμο με σύντομες επιτεύξεις, κατακτήσεις εμπειριών και σημείων. Οι εμπειρίες όμως αυτές δεν έχουν χάρη και υγεία.
αλλά ταραχή, ακαταστασία και σύγχυση. Δίνουν ψεύτικη χαρά και ανόητη απόλαυση. Πρόκειται για νόθες και δαιμονοκίνητες καταστάσεις. Η ζωή μας μέσα στην Εκκλησία είναι ζωή μαθητείας και συνεχούς αυξήσεως της ταπεινώσεως και της αγάπης. Δεν εκκλησιαζόμαστε για να αυξήσουμε το κύρος μας και να δημιουργήσουμε καλές εντυπώσεις. Η ματιά μας είναι στον εσταυρωμένο, στη Σταύρωση, στον Σταυρό, στους σταυρωμένους από αγάπη μάρτυρες, οσίους και ομολογητές. Ο Σταυρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να ταινίζεται προς έμπνευση, να γίνεται προς αγιασμό, να φοριέται προς Σταύρωση των παθών, να υπάρχει ως στήριγμα, ευλογία και ενίσχυση δυνατή. Ευχαριστίες πολλές στον ηχολήπτη κύριο Αναστάσιος Ελεμεζίδη. Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και σας εύχομαι η σκέπη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού να σας προφυλάγει πάντοτε από κάθε κακό.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης, 106,6 στα FM.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οικογενειακή ζωή. Μέρος ένατο. Τα ορφανά παιδιά. Γέροντα, τα παιδάκια, αν πεθάνει ο πατέρας τους, πρέπει να τον δουν νεκρό? Καλύτερα να μην τον δουν. Εδώ σε έναν μεγάλο προσπαθείς με τρόπο να πεις για το θάνατο κάποιου δικού του, πόσο μάλλον για τα παιδιά. Μέχρι ποια ηλικία? Ανάλογα και με το τι παιδί είναι. Στον τάφο του να πηγαίνουν? Στον τάφο ναι, ας τα πηγαίνουν. Να τους πούν, ο πατέρας πήγε από εδώ στον ουρανό. Αν είσαστε φρόνημα, θα έρχεται από τον ουρανό να σας βλέπει. Θυμάμαι όταν πέθανε η γιαγιά μου, μ' είχαν πάει σε ένα φιλικό μας σπίτι για να δω την κηδεία και να μην ξέρω ότι πέθανε. Μου έκαναν εκεί παιχνίδια, με διασκέδαζαν. Εγώ γελούσα και αυτοί έκλαιγαν. Όταν γύρισα ρωτούσα, «Πού είναι η γιαγιά?» «Θα έρθει», μου έλεγαν. Περίμενα τη γιαγιά και μετά από καιρό έμαθα ότι πέθανε. Δεν βοηθάει τα παιδιά να δουν νεκρά τα αγαπημένα τους πρόσωπα. Γέροντα, τα μικρά παιδιά όταν πεθάνει η μητέρα τους είναι πολύ πονεμένα. Τα παιδιά ορφανεύουν πιο πολύ από μάνα, όχι από πατέρα. Γι' αυτό και πονάνε πιο πολύ. Σπάνια συμβαίνει να χάσουν τη μάνα τους και να είναι μετά ο πατέρας τους σαν μάνα. Στον παράδεισο όμως θα παρηγορηθούν. Έχουν να λάβουν εκεί. Ένα ορφανό θα μπει με λιγότερες μονάδες στον παράδεισο, όπως οι ομογενείς από το εξωτερικό μπαίνουν στο πανεπιστήμιο χωρίς εξετάσεις, γιατί τους πιάνει κάποιος νόμος. Τα ορφανά δηλαδή τα πιάνει ο νόμος του Θεού και με λιγότερο κόπο θα μπουν στον παράδεισο. Ενώ οι άλλοι χρειάζεται να αγωνιστούν πολύ. Εγώ μακαρίζω τα παιδιά που στερήθηκαν τη μεγάλη στοργή των γονέων τους, γιατί κατόρθωσαν να κάνουν πατέρα τους το Θεό από τούτη τη ζωή και έχουν αποταμιεύσει παράλληλα στο ταμιευτήριο του Θεού και τη στοργή των γονέων τους που στερήθηκαν, η οποία τοκίζεται. Αλλά και σε αυτή τη ζωή ο καλός Θεός θα τα βοηθήσει, γιατί από τη στιγμή που παίρνει τους γονείς είναι κατά κάποιο τρόπο υποχρεωμένος να τα προστατεύει. Τι λέει ο Δαβίδ? «Ορφανών και χείραν αναλείψετε». Τα αγαπάει ο Θεός φυσιολογικά πιο πολύ και τα έχει μεγαλύτερη έννοια. Σε αυτά τα παιδιά δίνει περισσότερα δικαιώματα σε αυτή τη ζωή από ό,τι στα άλλα παιδιά. Αν το ορφανό γυρίσει το κουμπί στην καλοσύνη, προοδεύει πολύ. Ενώ αν πει «εγώ ταλαιπωρήθηκα, οπότε τώρα και εγώ θα ταλαιπωρώ άλλους», καταστρέφεται. Γέροντα, η ορφάνια έχει δυσάρεστες επιπτώσεις σε όλη τη ζωή του ανθρώπου. Τι είναι αυτά που λες? Μπορεί τα ορφανά να είναι λίγο συναισθαλμένα, να έχουν ένα μάζεμα, μια δειλία, δεν έχουν εκείνη τη χαρά, τη ζωηράδα που έχουν όσα παιδιά είναι χορτάτα από στοργή. Αλλά αυτή η συστολή είναι ένα φρένο που τα βοηθάει σε αυτή τη ζωή και συγχρόνως αποταμιεύουν και στην άλλη. Γιατί αυτό το μάζεμα, νομίζεις ότι δεν το βλέπει ο Θεός? Δεν θα το βολέψει μετά. Γι' αυτό το ορφανό, ιδίως από μάνα, πρέπει να το αγκαλιάσουμε με πόνο και με θερμή αγάπη, για να ζεσταθεί πρώτα, να ξεθαρέψει, ώστε να ανοίξει την καρδιά του. Και όταν έχει φιλότιμο, πρέπει να βάλουμε φρένο γερό στο μεγάλο του ενθουσιασμό, για να μην πάθει υπερκόπωση, προσπαθώντας να εκδηλώσει τη μεγάλη του ευγνωμοσύνη. Ο Άγιος Αρσένιος ο Καπαδόκης μεγάλωσε ορφανός και από μάνα και από πατέρα. Αν δεν το αντιμετώπιζε πνευματικά, με λεβεντιά, θα έπρεπε να είναι βασανισμένος, να είχε ψυχολογικά προβλήματα. Βλέπεις όμως τι παλικαριά είχε, τι αγώνες έκανε. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι και τα κόκαλά του ήταν σαν βαμβάκι, σαν σφουγγάρι. Στην εκταφή του όταν έβγαλα τα λείψανά του, τα πλευρά του και οι σπόνδυλοι, μόλις τα χάραζα λίγο έσπαζαν. Μόνο δύο σπόνδυλοι, η λεκάνη και η κνήμη ήταν κάπως γερά. Τόσο ασθενικός που ήταν, πώς έκανε τόσες οδηπορίες? Βάδιζε σαν να πετούσε. Εδώ βλέπει κανείς την υπερφυσική δύναμη που του δίνει ο Θεός. Στο μεγάλωμα των ορφανών θα σκαλώσει ο Χριστός. Τα παιδιά πρέπει να αισθάνονται ως ανάγκη μεγάλη τις συμβουλές, ειδικά στην κρίσιμη ηλικία της εφηβείας,
για να μην γλιστρήσουν στο γλυκό κατήφορο της κοσμικής κατηφόρας που γεμίζει την ψυχή από άγχος και την απομακρύνει αιώνια από το Θεό. Πρέπει να μπουν στο νόημα της υπακοής, να καταλάβουν ότι στην υπακοή προς τους γονείς κρύβεται το δικό τους συμφέρον, ώστε να υπακούν με χαρά και να κινούνται ελεύθερα στο πνευματικό χώρο. Βλέπετε πώς περιορίζουμε την ελευθερία του μικρού παιδιού. Το έμβριο είναι περιορισμένο 9 μήνες στην κοιλιά της μάνας του. Το νεογέννητο το βάζουμε σε κούνια. Έπειτα από 5-6 μήνες του βάζουν και κάγκελα. Αργότερα δεν το αφήνουν μόνο του έξω για να μην χτυπήσει, να μην γκρεμιστεί από καμιά σκάλα. Αν το αφήσουν ελεύθερο θα πέσει και θα σκοτωθεί. Όλα αυτά είναι απαραίτητα για να μεγαλώσει το παιδί με ασφάλεια. Φαίνεται ότι του στερούν την ελευθερία, αλλά δίχως αυτά τα μέτρα θα κινδύνευε να σκοτωθεί από την πρώτη στιγμή. Τα παιδιά όμως δεν καταλαβαίνουν, ούτε όταν είναι μικρά, ότι χρειάζονται περιορισμό, αλλά ούτε όταν μεγαλώσουν ότι χρειάζονται άλλου είδους περιορισμό. Γι' αυτό ζητούν ελευθερία. Τι ελευθερία είναι αυτή? Ελευθερία για να κουτσουρευτούν? Με την ελευθερία αυτή φτάνουν στην καταστροφή. Πρέπει να καταλάβουν ότι μέχρι να τελειώσουν τις σπουδές τους, να πάρουν το πτυχίο τους, να οριμάσουν, να γίνουν σωστοί άνθρωποι, χρειάζεται κάποιος περιορισμός. Γιατί άμα κουτσουρευτούν μια φορά, θα καταστραφούν. Πρέπει να αισθανθούν τον περιορισμό ως ανάγκη, ως ευλογία Θεού. Να ευγνωμονούν τους γονείς τους που τους περιορίζουν. Να ξέρουν πως ό,τι κάνουν οι γονείς, το κάνουν από αγάπη. Κανένας πατέρας, καμία μητέρα δεν περιορίζει το παιδί της από κακότητα, έστω και αν του φέρθηκαν βάρβαρα. Και αν οι γονείς φίξουν λίγο παραπάνω τα παιδιά, και σε αυτό μέσα κρύβεται η πολύ τους αγάπη. Από καλή διάθεση το κάνουν, για να είναι πιο συμμαζεμένα και να μην εκτίθενται σε κινδύνους. Μπορεί να και ένας κυπουρός να σφίξει το δεντράκι που φυτεύει με σύρμα για περισσότερη σιγουριά και να το πληγώσει λίγο. Αλλά ο καλός Θεός, όταν πληγώνεται ο φλοιός του δέντρου, κλείνει σε λίγο την πληγή. Και αν την πληγή του δέντρου κλείνει ο Θεός, πόσο μάλλον θα φροντίσει για το πλάσμα του. Αν δηλαδή οι γονείς έσφιξαν το παιδάκι λιγάκι παραπάνω και λίγο πληγώθηκε, δεν θα το θεραπεύσει ο Θεός? Και τα παιδιά πρέπει να συζητούν με τους γονείς τους, να τους λένε τους λογισμούς τους. Όπως ο μοναχός στο μοναστήρι έχει το γέροντά του, στον οποίο λέει τους λογισμούς του και βοηθιέται, έτσι και το παιδί πρέπει να έχει μια αναφορά στους γονείς. Κανονικά το παιδί πρέπει να εξομολογείται πρώτα στη μητέρα και μετά στο πνευματικό. Γιατί όπως όταν χτυπήσει το παιδί το πόδι του, οι γονείς πηγαίνουν μαζί του στο γιατρό και ρωτούν τι πρέπει να κάνουν για να θεραπευτεί το πόδι, έτσι πρέπει να ξέρουν τι προβλήματα έχει το παιδί για να το βοηθήσουν. Αν το παιδί λέει τα προβλήματά του μόνο στο πνευματικό, πώς μπορούν οι γονείς να το βοηθήσουν αφού δεν ξέρουν τι το απασχολεί? Παιδιά που έχουν κρίση και εξυπνάδα έχουν μερικές φορές προβλήματα και βασανίζονται. Θέλουν να τα τακτοποιούν όλα με το μυαλό τους και ζητούν να κάνουν πράγματα πάνω από τις δυνάμεις τους. Έχουν δυνατό μυαλό, αλλά δεν ξέρουν να βάζουν φρένο. Κάνουν πειράματα με τον εαυτό τους, λες και θέλουν να δουν πόσο αντέχουν και ταλαιπωρούνται. Αν ταπεινωθούν, η κρίση τους τα βοηθάει να προκόψουν. Παιδιά που δεν έχουν τέτοια κρίση και εξυπνάδα, δεν έχουν και προβλήματα, αλλά ούτε προβληματίζονται με την καλή έννοια. Πόσοι φοιτητές, ενώ έχουν διαβάσει και ξέρουν τα μαθήματα, φοβούνται ότι δεν θα γράψουν καλά και δεν πάνε να δώσουν εξετάσεις. Ενώ τα καταφέρνουν, δημιουργούν μόνοι τους από δειλία μια κατάσταση πανικού. Αν όμως πουν ταπεινά, ευχηθείτε να πάω καλά, γιατί μόνος μου δεν θα τα καταφέρω, αλλά με την ευχή σας θα προσπαθήσω, τότε με την ταπείνωση θα δεχθούν και τη χάρη του Θεού και το θείο φωτισμό. Ύστερα, πριν αρχίσουν να γράφουν στις εξετάσεις, ας προσευχηθούν στον προστάτη τους Άγιο και εκείνος θα τους βοηθήσει ανάλογα με την πίστη και την ευλάβεια που έχουν. Η γεροντά μου έγραψε μια κοπέλα που σπουδάζει στο εξωτερικό. Έχω το λογισμό πως ποτέ δεν θα μπορέσω να προχωρήσω περισσότερο πνευματικά. Καλά, η ευλογημένη ψυχή από την Ευρώπη βγάζει αυτό το συμπέρασμα. Εκεί δεν πήγε για να προχωρήσει πνευματικά, ούτε για να κοινοβιάσει, αλλά για να πάρει αυτά που της χρειάζονται για την επιστήμη της.
ας προσπαθεί να διατηρεί αυτή την πνευματική κατάσταση που έχει και να μην ζητά εκεί πνευματική πρόοδο. Άλλωστε και οι Ευρωπαίοι στις επιστήμες είναι προοδευμένοι και όχι στα πνευματικά. Να μην πιέζει τον εαυτό της περισσότερο από όσο αντέχει και να μην τα παίρνει κατάκαρδα. Δεν αξίζει ο κόπος να δίνει κανείς την καρδιά του και να υποφέρει γι' αυτά. Ας το θεωρήσει σαν μια στρατιωτική θητεία. Στο στρατό υπομένει κανείς πολύ κόπο, κουράζεται και του φέρονται μερικές φορές πολύ σκληρά. Ενώ εκεί τουλάχιστον οι άνθρωποι φέρονται και με μια ευγένεια, έστω και εξωτερική, υποκριτική, με την νοοτροπία την ευρωπαϊκή. Επόμενο ήταν να συναντήσει αυτές τις δυσκολίες, γιατί βλέπουμε και στην Ελλάδα παρόμοια. Μόνο που στην Ελλάδα, σαν ορθόδοξο έθνος που είναι, υπάρχει και βαθιά πνευματική για όσους έχουν ενδιαφέροντα πνευματικά. Με λίγη υπομονή και λίγη προσοχή θα περάσουν οι δυσκολίες. Μια που βρέθηκε εκεί, ας αξιοποιήσει τις ελεύθερες ώρες της στη μελέτη και στην προσευχή για να τρέφεται και πνευματικά. Η προσπάθεια την οποία θα καταβάλει για την πρόοδο στα μαθήματα θα τη βοηθήσει να απορροφηθεί από αυτήν και να αποξενωθεί από κάθε λογισμό, κακό ή πειρασμό νεανικό.

Ο σεβασμός και η αγάπη των παιδιών προς τους γονείς. Το παιδί όταν είναι μικρό δεν κάνει τίποτε και οι γονείς του το φροντίζουν για το φαγητό του, για το ντύσιμό του κλπ. Το βοηθούν από αγάπη, αυτό να μην κοπιάζει. Αυτό μόνο καμιά δουλίτσα κάνει. Και μήπως έτσι ξεπληρώνει τον κόπο ή τα έξοδα που κάνουν οι γονείς γι' αυτό. Αλλά όταν το παιδί μεγαλώσει και δεν καταλαβαίνει τι του πρόσφεραν οι γονείς του, αυτό είναι πολύ βαρύ. Παλιά οι γονείς έδερναν το παιδί και εκείνο το δεχόταν χωρίς λογισμούς. Πολλές φορές ούτε καταλάβαινε γιατί το έδερναν. Σήμερα τα παιδιά είναι όλο γιατί και γιατί και αντιλογία. Δεν έχουν απλότητα. Όλα τα περνάνε από ένα κόσκινο. Δεν έρχεται όμως έτσι η Θεία Χάρης. Όταν το παιδί δεν νιώθει τον πατέρα του ως πατέρα και δεν δέχεται την παιδαγωγία του πατέρα, είναι νόθο παιδί. Μερικά παιδιά, αν τους κάνουν οι γονείς μια μικρή παρατήρηση, θα κόψω τις φλέβες, λένε αμέσως. Τι να τα κάνουν τότε οι γονείς? Υποχωρούν και τελικά τα παιδιά καταστρέφονται. Το παιδί πρέπει να καταλάβει ότι αν οι γονείς καμιά φορά του δίνουν κανένα σκαμπύλι, δεν το κάνουν από κακότητα, αλλά από αγάπη για να διορθωθεί, να γίνει καλύτερο και να χαίρεται αργότερα. Εμείς, όταν ήμασταν μικρά, είτε μας χάιδευαν οι γονείς μας, είτε μας έδερναν, είτε μας φιλούσαν, όλα τα δεχόμασταν. Καταλαβαίναμε ότι όλα τα έκαναν για το καλό μας. Είχαμε μεγάλη εμπιστοσύνη. Μερικές φορές μάλιστα η μητέρα μου άλλο παιδί έφταιγε και άλλο μάλωνε, γιατί δεν προλάβαινε να κάνει δικαστήριο. Ο ένοχος όμως, όταν έβλεπε ότι μάλωσε τον άλλον που δεν έφταιγε, επειδή τον πείραζε η συνείδηση, έλεγε «εγώ έφταιγα» και ο άλλος δικαιωνόταν. Στην οικογένεια, οι μικροί πρέπει να έχουν σεβασμό και προς τους γονείς τους και προς τους μεγαλύτερους. Να αισθάνονται ως ανάγκη το σεβασμό, την υποταγή και την ευγνωμοσύνη προς το μεγάλο. Οι μεγαλύτεροι πάλι να έχουν αγάπη προς τους μικρούς, να τους βοηθούν και να τους προστατεύουν. Όταν ο μικρός σέβεται το μεγάλο και ο μεγάλος αγαπάει το μικρό, δημιουργείται μια όμορφη οικογενειακή ατμόσφαιρα. Ο πατέρας μου έλεγε «υπακοή στο μεγάλο αδελφό σας». Εμείς ξέραμε ότι ο πατέρας μας μας αγαπάει όλους και είχαμε πιο πολύ θάρρος στον πατέρα. Στο μεγάλο αδελφό που δεν βρίσκαμε την αγάπη του πατέρα, κάναμε μεγαλύτερη υπακοή. Όταν οι σύζυγοι έχουν σεβασμό μεταξύ τους και τα παιδιά έχουν σεβασμό προς τους γονείς, η ζωή στην οικογένεια είναι ειρηνική, πάει ρολόι. Ποτέ σε μια τέτοια οικογένεια ο μεγάλος γιος δεν λέει στη μητέρα του «κοίταξε εδώ μάνα, αυτό μην το ξανακάνεις» ή «γιατί το έκανες αυτό έτσι και εκείνο αλλιώς». Αλλά ούτε ο πατέρας στη μάνα μιλάει με τέτοιο τρόπο. Ο μεγάλος μπορεί να αστειεύεται με το μικρό για να τον κάνει να χαρεί, αλλά ο μικρός δεν πρέπει να αποκτήσει παρησία με τη χαρά που νιώθει από τα πειράγματα του μεγάλου. Όταν ήμουν στη Μονή Στομίου και κατέβαινα καμιά φορά να ψωνίσω διάφορα υλικά, ένα παιδάκι που το σπίτι του ήταν πάνω στο δρόμο, μόλις με έβλεπε, ερχόταν κοντά μου και εγώ του φιλούσα το χέρι. Ύστερα συνήθισε και έτρεχε και μου έδινε μόνο του το χέρι του να το φιλήσω. Εγώ πάλι του το φιλούσα. Μετά μου είπαν οι γονείς του «μην του φιλάς πάτερ το χέρι, γιατί τρέχει στους παπάδες και δίνει το χεράκι του να το φιλήσουν και άμα δεν το φιλήσουν βάζει τα κλάματα». Ο καλός Θεός οικονόμησε ώστε το αντρόγινο να συνδέεται με τέτοιου είδους αγάπη που να εγκαταλείπουν ακόμα και τους γονείς τους, και ο άνδρας και η γυναίκα. Αν δεν υπήρχε αυτή η αγάπη, δεν θα μπορούσαν να κάνουν δική τους οικογένεια. Ο σκοπός των γονέων λύγει με την αποκατάσταση των παιδιών. Στη συνέχεια τα παιδιά τους οφείλουν μόνο πολύ σεβασμό και τόση αγάπη όσοι χρειάζεται προς τους γονείς. Δεν θέλω να πω με αυτό να μην αγαπούν τους γονείς τους, αλλά να έχουν πρώτα αγάπη μεγάλη μεταξύ τους και μετά να αγαπούν τους γονείς τους. Να είναι τόσο αγαπημένοι ώστε από την άφθονη αγάπη που θα έχουν να δίνουν και στους γονείς τους την υπερχείληση της αγάπης τους και όλο το σεβασμό και την ευγνωμοσύνη τους. Η αγάπη τους να είναι αρχοντική για να φροντίζει ο ένας για τους γονείς του άλλου όσο μπορεί περισσότερο.
πολύ βαϊθάει στην ομόνοια της οικογένειας ο άντρας να αγαπάει τη γυναίκα του περισσότερο από τη μητέρα του και από κάθε αγαπητό και συγγενικό του πρόσωπο. Η αγάπη του προς τους γονείς του να διοχετεύεται διαμέσου της γυναίκας του. Το ίδιο φυσικά πρέπει να κάνει και η γυναίκα. Γνωρίζω ανδρόγυνα που στις αρχές έχουν προβλήματα μεταξύ τους επειδή η γυναίκα ή ο άνδρας αγαπάει τη μάνα του με υπερβολική αγάπη. Αυτό ξεκινάει από το φιλότιμο που έχουν. Νιώθουν μεγάλη ευγνωμοσύνη για τη μάνα τους. Σιγά σιγά όμως, όταν συνδεθούν μεταξύ τους, δεν θα υπάρχει πρόβλημα. Δεν θα ήταν φυσιολογικό αν αγαπούσαν αμέσως ο ένας τον άλλον με τέτοια αγάπη που θα αναπλήρωνε την αγάπη της μάνας. Όταν ο σύζυγος σέβεται τους γονείς του, αυτό είναι η τιμή του, όπως και για την ύφη, τιμή είναι να σέβεται και να αγαπά την πεθερά της, γιατί γέννησε τον άντρα της, τον μεγάλωσε και τώρα μεγάλον το χαίρεται αυτή. Όλα αυτά μιλούν αθόρυβα στις ψυχές των παιδιών τους. Η μάνα, όταν παντρέψει το γιο της, επειδή πρώτα έβρισκε μεγάλη ανακούφιση από την αγάπη που της έδειχνε και οι γέροι γίνονται ξανά σαν μωρά, νιώθει όπως νιώθει το μεγαλύτερο παιδί όταν δει στην αγκαλιά της μητέρας του άλλο μωρό. Βλέπεις, αν δεν κόψει κανείς τα πάθη όταν είναι νέος, όσο μεγαλώνει εξασθενεί η θέληση και τα πάθη αυξάνουν περισσότερο. Η νύφη όμως δεν πρέπει να το παρεξηγήσει αυτό. Αν μάλιστα φροντίζει την ηλικιωμένη πεθερά της, ας κάνει λίγη υπομονή για να μην χάσει το μισθό που αποταμιεύει από τη φροντίδα που της προσφέρει. Αν τώρα υπηρετεί με υπομονή την πεθερά της, αργότερα, όταν περάσει τα λεπορία, θα χαίρεται για το καλό που της πρόσφερε. Φυσικά και η πεθερά πρέπει να αγαπάει τις νύφες της σαν κόρης της. Η γιαγιά μου, η μητέρα του πατέρα μου, αγαπούσε τη μητέρα μου πιο πολύ από τον πατέρα μου. Όταν παντρεύτηκαν τα αδέλφια μου, έλεγαν οι γειτόνισσες, «Τώρα που θα έρθουν οι νυφάδες». Και η μητέρα μου της έλεγε, «Γιατί το λέτε αυτό? Εμένα η πεθερά μου με αγαπάει πιο πολύ και από την κόρη της. Γιατί κι εγώ να μην αγαπάω έτσι τις νύφες μου?» Και πράγματι, τις αγαπούσε και εκείνες σαν κόρες της. Πόσο ταπεινώνεται ο άνθρωπος στα γεράματα. Οι γέροι σιγά σιγά χάνουν τις δυνάμεις τους και μοιάζουν σαν το γερασμένο γεράκι. Όταν γεράσει το γεράκι, πέφτουν τα φτερά του και οι φτερούγες του μετά είναι σαν σπασμένες τσατσάρες. Θυμάμαι στη Μονή Φιλοθέου, ήταν ένας προϊστάμενος που είχε πάει το 1914 εθελοντής από τη Σμύρνη στην Αλβανία για να εκδικηθεί τους Τούρκους που είχαν σφάξει τον πατέρα του. Μια φορά έπιασε ένα Τούρκο και πήγε να τον σφάξει. Εκείνος του είπε, «Η δική μας θρησκεία είναι άχαρη. Μας λέει και να σφάζουμε και να σκοτώνουμε. Η δική σας όμως δεν είναι τέτοια. Ο Χριστός σας λέει να μην σκοτώνετε». Μόλις το άκουσε αυτό, συγκινήθηκε, που πέταξε το τουφέκι και σηκώθηκε και πήγε στο Άγιον Όρος για να γίνει καλόγερος. Έγινε καλόγερος, έγινε και προϊστάμενος, αλλά το αντάρτικο δεν του έφυγε. Είχε όλα τα διακονήματα και όλα τα κλειδιά από τις αποθήκες τα είχε κρεμασμένα στη ζώνη του. Κανείς δεν τολμούσε να του μιλήσει. Αν ξεχνούσε κανένας πατέρας να το φωνάξει με τον τίτλο του, Γέροντα Σπυρίδων, γινόταν θηρίο. Μια μεγάλη σαρακοστή πήγαν στο μοναστήρι Συμμορίτες και του ζήτησαν τυριά. «Βρε γουρούνια», τους λέει αυτός, «τη σαρακοστή ζητάτε τυριά?» Τους πέταξε έξω. Για άλλη φορά οι πατέρες είχαν λύσει τους πολυελαίους για να τους καθαρίσουν. Είδαν οι Συμμορίτες τα διάφορα εξαρτήματα που γυάλιζαν και νόμιζαν ότι είναι χρυσά. Πήγαν, τα έβαλαν σε τσουβάλια και μάζεψαν τα ζώα της περιοχής για να τα μεταφέρουν. Μόλις τους είδε αυτός, τους πιάνει και παίρνει και τα διάζει από τα τσουβάλια. «Βρε σαβούρες», τους λέει, «μπρούτζα είναι αυτά, μπρούτζα σαν εσάς». Καθόλου δεν δίλιαζε. Τα γεράματά του όμως είχε αρρωστήσει και είχε ταπεινωθεί. Με είχαν βάλει να τον βοηθώ λιγάκι. Μια φορά μου είπε, «Κάνε προσευχή, Αβέρκιε, δεν νιώθω καλά». Σηκώθηκα και άρχισα να κάνω κομποσκίνη. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον τον δούλο σου, το γέροντα Σπυρίδωνα». «Μωρέ, το Σπύρο πες», μου λέει. Πόσο τον είχαν ταπεινώσει η αρρώστια και τα γεράματα. Πρώτα, πού να τολμούσες να μην τον πεις γέροντα Σπυρίδωνα. Να, και ο πατέρας μου στα γεράματά του από μια μύγα ταπεινώθηκε. Μια μέρα τον βρήκε η αδελφή μου να κλαίει. «Τι έπαθες, πατέρα?», τον ρωτάει. «Μήπως κανένα εγγονάκι σε πείραξε?» «Όχι, όχι», της λέει. «Τι είναι ο άνθρωπος? Προσπαθούσα να σκοτώσω μια μύγα με τη μυγοσκοτόστρα και δεν μπορούσα. Έκανα έτσι να τη χτυπήσω, έφυγε από εδώ, έκανα έτσι, έφευγε από εκεί. Εγώ όταν ήμουν νέος είχα τέτοιο σημάδι που τους τσέτες
Δεν τους σκότωνα, τους σημάδευα γύρω-γύρω και τους ανάγκαζα να παραδοθούν. 16 χρονών σημάδεψα ένα λιοντάρι. Το πλήγωσα και πάλεψε με το λαβωμένο λιοντάρι και τώρα μια μύγα να μην μπορώ να σκοτώσω. Τίποτε δεν είναι ο άνθρωπος. Ένιωθω καημένο σε ένα τίποτε, σαν να μην είχε κάνει τίποτε στη ζωή του. Και στο Άγιον Όρος, στα γυροκομεία των μονών, πόσο ταπεινώνονται τα γεροντάκια. Νουν και δεύτερη κουρά. Τους κόβουν τα μαλλιά για να μην έχουν πολλά και δυσκολεύονται να τα λούζουν. Τους κόβουν και τα γένια γιατί τρέχουν τα σάλια, τα φαγητά και πώς να τα καθαρίσουν. Αυτή είναι η τελευταία κουρά. Η ταπεινή κουρά.

0: Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
2: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
3: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
5: Δόξα σοι ο Θεός ημών, δόξα σοι, Αγία Τριάς ο Θεός, δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
4: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκε εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσες έμε η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίαν μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσεται η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν, έδω κάνω λοκαυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
6: Μακάρι άμα μηνοδόοι πορευόμενοι εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντες τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γάρι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήρωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδήμου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη καρδία μου εξεζητησάσαι μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μία αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωρεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν τη δικαιώμαση σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη μη αποκρύψει απεμούτα εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκκλίνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος σου ειδωλές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθώμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντός εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκ ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσαν την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλιμπανών των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου.

0: Επλήρησε και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Χριστότητα επί Ιησάς μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση διδαξών με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα, δια τούτο το λόγιον σου επίλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη χριστότητή σου διδαξών με τα δικαιώματά σου. Επληθήν θε επ' εμέα δικαίε περηφάνων, εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μειώτη ταπεινωσά με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μει ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
0: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εχείρε σου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμεν είσαι όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων Κύριε τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρέψα το σαν με υφοβούμεν είσαι και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκα πελαθώμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία σαλούχος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν με. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησά με. Σώσιμη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να μαρτωλήτου, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελεία ειδών πέρα, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ του εχθρού με σώφησά με την εντολή σου, ότι ει τον αιώνα εμεί εστίν. Υπέρ πάντα στου διδάσκοντά με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα του πόδα μου, όπω αν φυλάξω του λόγου σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα ότι εσύ ενομοθέτησά με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλητο στοματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμεί τη απάσαν οδόν αδικία. Λίγνο τη ποσή μου ο νόμο σου και πώ θε τρίβει μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Εταπεινώθηνε ω πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματό μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τεσχέρσι σου διαπαντό και του νόμου σου καπελαθώμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμου σε μίσσα των δενόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντα στους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθών, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποίησε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιείν υπείους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα σεντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε

0: Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντία ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερο εγώ ημί και εξουδενωμένο στα δικαιώματά σου κοπελαθώμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγιά σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεο σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου ξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσησα και ευδελιξάμην των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι εσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου Κύριε και τα σεντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα σεντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου Κύριε. Εγγυσά το εδέησή μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου Κύριε κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου ότι πας εντολές σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου Κύριε και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώντε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διετην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν του ονοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσαι ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός για τις Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπε ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς ημάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και η ελπής ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης, και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνά την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
3: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς ο ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι το σώνει τυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν, ένθαω των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστο ηθονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλος το άρητον, σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε του Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα εμήν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενείας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς της ανομίας ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανήκαστόν σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους στις διανοίες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλλην, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θα ανοίξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξου δε υπνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξει σε, Κύριος σκέπησε επιχείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψει σε ουδέ εις σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξει σε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείται των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλές οικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείται των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, οι λάστηρητες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών ένεκεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
3: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Νήσθητη Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έστι πόνο σου λείπου εις στεναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσέσι και σίες κατίνονται, δύο ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητη Κύριε των επελπίδη αναστάσεω ζωή αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των ενευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτή παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον, εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοια εν πλημεληθέν υπ' αυτών, και κατασκήνωσον αυτού εν τόπη φωτεινή, εν τόπη χλωρή, εν τόπη αναψύξεω, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμό, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στου απαιώνα Αγίου σου, χάρισε αυτή και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών, και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
1: Υπερένδοξα, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
1: Την πάσαν ελπίδα μου Ιησέ ανατίθιμη, Μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
3: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην, και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής, και λέησε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε, Κύριον των Θεών, φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών, και λέησε ημάς.
0: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον.
3: Επάκουσον ημών ο Θεός, ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
0: Αμήν.
3: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
0: Κύριε ελέησον.
3: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Ορθοδόξους αρχιερείς,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
0: αιωνία η μνήμη αυτών.
3: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
5: Ακούσαμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σοι, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, ή να διαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσι μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και ελέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαριο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Τας ονομίες ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, έν και το όνοματό σου. Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον, Κύριε λαΐσον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την κοινήν και Υιό και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου. Ελθέτου η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως τον ουρανό και επί της γης. Τον άτον ημών των επιούσιων δώσε ημίν σήμερον και άφησε ημίν τα φιλήματα ημών. Ως και ημίς αφίεμεν σου φιλέτες ημών και ημίς εν έγκυση ημάς εις πειρασμόν. Αλλά λύσα ημάς από το πονηρό μου.
2: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου νίκες της βασιλεύς και τα βαρβάρδου ρούμενος και το σών φιλάτων δια του Σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα του υψωθήσεν το Σταυρό οικουσίους και η εμπονή μου σου κοινή πολιτεία του συκτριμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Έφραντι δυνάμεις τους πιστούς βασιλείς ημών. Νίκα σου χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχία να έχει εν τη σύνοπλων ειρήνης αίτη του ανθρώπαιων, και νύν και αί και εις τους αιώνες των αιώνων αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται με παρήδης αγαθήτηση και σύς ημών, πανίμητε Θεοτόκε, στήριξον των Ορθοδόξων πολιτείαν σώζεούσε και έλευσας βασιλεύειν, και χορήγη αυτής ουρανώθην την νίκην. Διότι έτε και στον Θεόν μόνη ευλογημάνη.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα έλεος σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου και πάσης Χριστό ημών αδελφότητος.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτερ.
2: Δόξα τη Αγία και μουσείο και ζωπιό και διαιρέτου τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
1: Πανίστανται επ' εμέν. Πολλοί λέγω στη ψυχή μου και στη σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτόν. Εσύ δε Κύριε τη λύπτρο μου η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προσκύρωνε και έκραξα και πήκου σου όμου εξ όρου Αγίου αυτού. Εγώ δε εκοιμήθην και ύπνουσα εξιέρθην ότι Κύριος σε τη λύψε τέμου. Που φοβηθήσου μου από μοιάδου λαού των κύκλου συνεπιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου τη σε απάταξα πάντα σου εχθρόντάς μη ματέως. Οδόντας αματωλών συνέτριψας, του Κυρίου σου τηρία και επί το λαόν σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνος εξιέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέγξει με δε την οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα πέλη σου είναι πάγη σαν μη και επιστήρεξες επ' εμέ τη χείρα σου. Ου και στην ίεση της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ου και στην ειρήνη της οστές μου προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ανομίου πήραν την κεφαλή μου σου φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζησαν και εσάπησαν οι μολοπές μου από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και κατεκάμφθηνε ως τέλος όλη την ημέρα σκεθροπάζουνε πορευόμοι. Ότι ψώη με πλήστηνε πεγμάτων και ουκέ στην ίεση σαν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα οριόμενε από στεναγμού της καρδίας μου. Κύριε αντίου σου πάση επιθυμία μου και ο στεναγμός μου από σου καπεκρύβει. Καρδία με ταράχθην και τα λυπέ μου ισχύς μου. Και το φως των οφθαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετεμού. Οι φίλοι μου και πλησίου μου ξαναντιμήγησαν και έστησαν και έγκυστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεβιάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά μελάλησαν ματαιότητας και δολιότητας, όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σηκωφός σου κήκουν και ο σιάλαλος σου κανοίγουν το στόμα αυτού. Αγενόμενος ο άνθρωπος σου κακούν και ο κέφουνε το στόμα του αυτού ελεγμού σου. Ότι πει συγκυρίπη σα είσαι ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι ύπουν μη υπό την πυχαρώσιμη εχθρή μου και εν τους αρευθύνει απόδασμα που με μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκα σε έτοιμους και ελγιδών με ενώπιό μου στη διαπαντός. Ότι την ανομία μου εγώ έναν καιλό και μη ρημνήσου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου σώσου και κρατέονται υπέρ εμέν και απλήθη της ανεμισού της με αδίκως. Για τα παιδότη μου κακά, αντί αγαθόν, διαβαλόμεν και καταδίκον αγαθοσύνην. Μην καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μία ποστή απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε εξωτερία μου. Μην καταλείπει με, κύριο Θεό μου, μία ποστή απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, κύριε εξωτερία μου. Ο Θεό μου, προσεορθρίζω, εδίψε η ψυχή μου, πω απλώ εισάρξ με γερή μου και αβάτο και ανίδρο. Ούτω στην αγιόφθηση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν το λαιό σου περζοά στα χείλη μου, πενέσου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα σου, ερώτα χείρα μου. Ω εξτέτω και ποιότητα σε πλησίδι ψυχή μου και χίλια γαλιά όσου ενέσου στο στόμα μου. Η εμνημόνευόν σου επί τη τρομνή μου εν τη όρθια σε μελέτων εισέ μου. Ούτε γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του πνευματικού σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τα δεξιά σου. Αυτή δε εισμάτινη ζήτησε την ψυχή μου, εισελεύσοντα στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τι χείρε μου φαίρε, μερίδε αλοπαίκον έσουνε. Ο δε βασιλεύσε κρατήστε επί το Θεό, υπενεθήσετε πάσουν είναι αυτό όταν υφράγει στο μέλλον τον άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτων εισέ, ότι γεννήθη βοηθό μου και εν τη σκέπη του πνευματικού σου αγαλιάσουν. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν τελάβω τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Υι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νύν και Υι και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Κύριε Θεό, τη σωτηρία μου ένα σε και έκραξε και η νυχτή είναι αντίον σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα εγώ είναι ψυχή μου και η ζωή μου το αδίκησε. Προσελογίστε μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγεννήθηνο ή άνθρωπο αβοήθητο, σε νεκρή ελεύθερο. Όσοι τραυματίοι καθέβονται σε τάφο νου και μνήστη έτη, και αυτοί εχθισχυρό σου απόστησαν. Έθελα να μιλάω κατά το άτομο τη σκοτεινή και τη σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηριχθεί ο θυμό σου και πάντα του μετρουσμού σου επήγαγε σε πεμέ. Εμάκρυνα στου νουστού με πεμό, έθελα το αμυδέλη με γι' αυτή. Παρεδόθηκε ο ξεπορευόμενο φθαλμί μου, ισθένησαν από πτωχία. Εκέκρεξα προ σε, κύριε, όλη την ημέρα, αν διεπέτρεσε προ σε τα σχήρα μου. Μη τη νεκρή ποιή, θαυμάσια, γιατρή αναστήσου και εξομολογήσου ντέση. Μη διηγήσετε έτησε το τάφο το λαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστή είναι το σκότο τα θαυμάσια σου και δικαιοσύνη σου είναι γη επελελισμένη. Καγώ προσε, κύριε, και έκρεξε, και του πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τι, κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέφει το πρόσωπό μου σε πεμού. Φτωχό είμαι εγώ και εν κόπησε, κνεότητό μου, υψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επεμέθη έρθαν οι οργέ σου, εφημερασμοί σου ξαταραξάν. Εκύκλωσά μου, είδω την ημέρα περιέρχου με άμα. Εμάκρυνα σε πνημοφύλων και πλησίων και του γνωστού μου από ταλαιπωρίε. Κύριε Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξα και η νυχτή εναντίον σου. Εισαντά τον οποίον σου προσευχή μου, κλείντου σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και μη πειρανθάνω πάση τα αποδόση αυτού. Τον εμπιλατεύω τα πάστα ανομίε των ιών μου πάστα νόσου. Του λυτρούμουν εκφθορά τη ζωή του στεφανώντα εν ελέγχη τιμή. Τον επιπλώνταν αγαθή την επιθυμία σου να κενιστήσει το σαϊ του ενιώτη σου. Ιωάννη λίμου είναι σου κύριο και κρίμα πάυση τη αδικουμένη. Εγνώριστη σου τόσο αυτό το Μωυσή τη ει Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτίμω και λίμου ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλειο, ου και στέλο οργιστή σε τεωδέ στον αιώνα μην είναι. Ου κατά τα σανομία Σιμών επίση νημίν, ουδέ κατά τα σαμαρτία Σιμών ανταπέδω και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ανώπου τη γη συγκρατέω σου κύριο, το έλειο αυτό επ' τη φοβωμένο αυτόν. Καθώ τον απέχω στον τολέπο δεσμόνι μάκρυνα θυμώντα σανομία Σιμών. Καθώ σου κτίρι πατήριου σου, κτίρισε κύριο φοβουμένο αυτόν. Ότι αυτό έρνο το πλάσμα ημών, εμνίστη ο τυχού εσμέν. Άνθρωπο, όσοι χόρτο η μέρα αυτού, όσοι άνθρωπο του αγρού του εξανθίσει. Ότι πνεύμα δίπλα αυτό και όχι υπάρξει και ο κρυνώσει των τόπων αυτού. Το δέλε σου κύριο από το αιώνα και ω το αιώνα του φοβουμένο αυτόν. Και η δικαιοσύνη αυτού η ποιήση, ο αν τη φυλά του διαθήκη αυτού και αμνημημένη στον εντολών αυτού του ποιήση αυτά. Κύριο εν του ουρανού, ετοίμω στο θρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντα δεσπόζει. Ευλογείτε τον κύριο πάντα σε άγγελα αυτού, δυνατή ισχύ, ποιούντε στο λόγο αυτού, του ακού τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα στην άμεση αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντε στο θέλημα αυτού. Ευλογείτε τον κύριο πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή τόπο τη δεσποτεία αυτού, ευλόγη η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώ της δέσιμον τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις και εσύ μετά το δούλο σου του δικαιωθείς την οποίον σου παζών, ότι καταδείξουν εχθρός την ψυχή μου, ταπείνωσιν εις γίνει την ζωή μου, εκάθισε μνη σκοτεινή σου νεκρούς όνους, και κηδίασιν επ' εμέ το πνεύμα μου, νημή ταράχθη καρδία μου. Εμνήστη μελών αρχαίων εμελάτησιν πάστης έργης σου, ποιήμας του χειρών σου μελέτων. Διεπέτασε προσέτας Κύριον ψυχή μου ως γέννη δρόση. Ταχύ εισάκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από το μου και ομοιωθήσου με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστόν πίσω, όμοι το πλήττο το λαιό σου, τη φυσή ήλπισα. Γνώρισα με, Κύριε, θα εμπαρεύσει με προσήρω την ψυχή μου. Εξελώ με τον εθρό μου, Κύριε, προς εκατέφυγον, δίδαξό μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκλείψει στην ψυχή μου και εν το ελέη σου εξοδρεύσει του εχθρού μου. Και απολύει πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, ότι εγώ δούλο σου ημί μου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσό μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει στη κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου αγαθόν οδηγήσει με γη ευθύνη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Σύ ο Θεός. Η ελπίσιμον, Κύριε, δόξα Σύ.
2: Υπέρ της άνω την ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαμπίας και φόβου Θεού Σιών εν αυτό του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας, παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του ευσέβους ημών έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη γκούντων εν αυτές του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, οσούντων, καμνώντων, εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ του Ιστίνε ημάς από πάσης θλίψος, οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου Δεϊθόμεν. Αντιλαβού σώσον την ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη. Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα σε αυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ότι πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στον Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και

0: Έτικε την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσον ελέησον και διαθύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη την.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Για το Σωτοκράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμης και η δόξα. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα λαό σου, κατά το πλήθο του νυχτριμό σου, εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήνω πλήρωμαι από τι ανομίε μου και από τι αμαρτίε μου, καθάρισον μου. Ό,τι την ανομία μου, εγώ γινώσκου και η αμαρτία μου ενώπιό μου στη διαπαντό. Η μόνο ήμαρτον και το πόνιρον ενώπιό σου επίησαν. Όπω αν δικαιωθήσαν τι λόγε σου και νικήσουν κρίνε θέσαν. Ιδού γάρ να νομίσαι εν λήθην και να αμαρτίσαι εκεί στη σέμε η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθινη γάψη στα άδελα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσά με. Ραντί με σώπο και καθαριστήσουμε, πλυνεί με και επερχιόνια λευκανθήσουμε. Ακουτή με αγαλία συν και φροσύνη να αγαλιάσω το στέρ τα πεινωμένα. Απόστεψαν το πρόσωπό μου από των αμαρτιών και πά τη ανομία μου εξάλληψουν. Καρδία καθαρά να χτίσουν εν ημία Θεό και πνεύμα ευθέ εγγέννησουν τι εγκάτε μου. Μία απορρίψη από το πρόσωπο σου και το πνεύμα στο Άγιο μία αντανέλυση απέ μου. Απόδρομαι μεγαλία στην σωτηρία σου και πνεύματι ημονικό στηρίξον με. Διδάσκω νόμο στου οδού σου και σε πίσω πισε επιστρέψουσι. Ρίση με ξημάτων ο Θεό τη σωτηρία, μεγαλιά στη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι θέλει αισθησία να δοκαρώ καυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα είστε τριμμένων, καρδία στριμμένη και ταπεινωμένη ο Θεό σου και ξοδενώσει. Αγάθενον κύριε, τη ευδοκία τη Σιών και οικοδομηθεί τα τη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκεί στη σύν δικαιοσύνη, αναφορά και ολοκαυτώματα, τότε ανήσου συνθήσια στήριών σου.

Θεός ημών δόξαση των τύπων παλεμωσής του ακροάντου παθούς εν εαυτό προεφήνε των ιερών μεσούμενος σταυρόδες κυματιστής

ασύν λιθεόφρονη, εχθρόν ενώδισμενον, κατευλήθης φρίαγμα, απάτη ανετράπηδε και πίστης εφήπλωσας, εις της πέρας η Θεία, Δύο Χριστό άσωμεν, το Θεό.

0: Αντί λαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρητη
1: η ελέησον
0: της Παναγίας αχράνου υπερευλογημένης εν τόξο δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες εαυτούς και αλλήλους και πάσα την ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε
0: Σιγάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και ο σωτήρ των ψυχών ημών και εσύ τη δόξα να πέμπω με το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

αυτήν. Εν παραδείσομεν το πριν ξυλόν εγύμνωσεν, που περ τη γεύση, ο εχθρός εισφαίρει να εκλώσει,

0: Τη Θεοτόκον και μητέρα του φωτός, εν ημίς τιμώντας μεγαλύνομαι.
1: Ο υψωθήσεντο σταυρό εκουσίω, τη επωνύμω σου κοινή πολιτεία, του εκτιρμού σου δόρησε Χριστέ ο Θεό, έφρανον εν τη δυνάμει σου του πιστού βασιλεί Σιμών, νίκα χορηγών αυτή κατά των πολεμίων, την συμμαχία έχει την σύνοπλον ειρήνη αίτην των τρόπεων. Οπλον ειρήνη αίτην των τρόπεων. Ο μετατρίτων ουρανών αρθίσεν παραδείσο και ρήματα ακούσα στα άρρητα. Και θεία αουκ εξών γλώσσες λαλήν, τις γαλάτες γράφει, ως εραστέ των γραφών, ανέγνωτε και έγνωτε, ημί φυσί καυχάστε μη γέννητο, πλην ημί εν μόνο το σταυρό του, του Κυρίου, ενώ παθών έκτινε τα πάθη. Αυτόν ουν και ημείς βεβαίως κρατώμεν του Κυρίου των σταυρών, καύχημα πάντες έστι γαρσωτήριον ημίν τούτο των ξύλων, οπλον ειρήνης αίτη των τρόπεων. Τη 21η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κορδάτου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά, τη αυτή ημέρα μνήμη του Ιού Πατρός Σιμών Ιωνά του Σαβαΐτου, τη αυτή ημέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων και Αυταδέλφων Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Πατέρων Ημών και Επισκόπων Κύπρου Μελετίου και Ισακίου. Και αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Πρίσκου. Και αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων 50 Μαρτύρων Υπασπιστών Όντων Μαξιμιανού. Τες αυτών Αγίες Πρεσβείς Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

0: Ελέησον.
1: Αντιλαβού σώσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
0: Ελέησον.
1: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας, με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσα της ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα,
0: Συ Κύριε,
1: που της ενούς πάση δυνάμεις των ουρανών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουση, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

δόξου θαύματος, το ζωή φόρων φυτών, ο Σταυρός ο Πανάγιος εις ύψος ερώμενος,

0: Ευλογημένη η Βασιλεία του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Εν ειρήν του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της άναθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου εις τα θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού Ισιόντων αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, του Τιμίου Πρεσβυτερίου της Εχριστώ Διακονίας παντός του κλήρου και του λαού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσα και αέρα φιλοχρήστο ημών στρατού του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ της πόλεως ταύτης, πάσης πόλεως και χώρας και των πίστη οικούντων αυτές του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, νοσούντων, καμνώτων, εχμαλώτων και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέρ του ρηστίνε ημάς από πάσης θλίψος, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Αντιλαβού σώσον, ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε λέησον.
0: Της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων Μνημονεύσας εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ότι πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίου Πνεύμα την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνας.

0: μας.
1: Ο Θεός μου και κράξου μου ημέρας κουκούκης ακούσει και νυχτός κουκούκης άνιαν εμπιείτες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτρες σώσον ημάς.
0: Πάντες οι θεωρούντες με ξεμικτήρισαν με λάλησαν εκείλης εκείνησαν κεφαλήν τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.
1: Περικύκλωσαν με μόσχοι πολλοί ταύροι ποιούνες περιέσχουν με τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτερ σώσον ημάς.

0: Τη λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη της Παναγίας Αχράντου υπερευλογημένης εν δόξω δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή μου Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Εσύ, Κυρία,
0: ότι σον το κράτος και σου στην η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Είναι τι ο Θεός από σου εις τέλος, οργίστη ο θυμός σου επί πρόβατον ομοίων.

ευνογενήσει ως και λόγος του Θεού αθάνατος υπάρχον και καταδεξάμενος διά την ημετέρων σωτηρίαν, σαρκωθεί.

0: Οι λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της.
1: Κύριε ελέησον.
0: Της Παναγίας αχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας. Με τα πάντων Αγίων μνημονεύσα της εαυτούς και αλλήλους και πάσα της ζωή ημών Χριστό τον Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να παίρνουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νύν και αΐ και εις τους αιώνας.

0: Προσεφεσίους επιστολής Παύλου του ανάγνωσμαν.
1: Πρόσχομαι.
0: Αδερφοί, πάντα υπέταξεν ο Θεός.

0: Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου ειρήνη πάση.
1: Και το πνεύματι σου.
0: Εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Δώσκομαι.
1: Δόξα σοι, Κύριε, δόξα σοι.
2: Το καιρό εκείνο, Ηρώδης ο τετράρχης ελεγχόμενος από Ιωάννου, περί Ηρωδιάδας της γυναικός του αδελφού αυτού, και περί πάντων ονεποίησε πονηρών ο Ηρώδης, προσέθηκε και τούτο επί πάση, και κατέκλυσε τον Ιωάννη εν τη φυλακή. Εγέννητο δε το βαπτιστήνε άπαντα των λαών, και Ιησού βαπτιστέντος και προσευχουμένου, ανεοχθήνε των ουρανών, και καταβήνε το πνεύμα το Άγιον, σωματικό είδη, ως υπεριστεράν. Επ' αυτόν και φωνή εξ ουρανού γενέστε, λέγουσαν, «Σύ Υιός, ο αγαπητός Υιή, εν σύ ευδόκης

0: Είπομε Πάντες, εξόρισε τη ψυχή και εξόρισε τη διάνοια ημών. Είπομε
1: Κύριε Ελέησον.
0: Έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Αντιλαβού όσων ελέησε και διαφύλαξον ημάς ο Θεός τη η χάρη τη.
1: Κύριε Ελέησον.
0: Σοφία. Όπως υπό το κράτος σου πάντα φυλατώμεν, εις η δόξα να πέμπομεν. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα τιμήν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Adonimo, mystique.

0: Πληρώσω με τη δέηση ημών το Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτω πρωτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέτω Αγίου οίκου τούτου και τα μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εν αυτό του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρτουρης είναι ημάς από πάσης θλίψεως, οργής κινδύνου και ανάγκης, του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς, ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέραν πάσαν τελείαν Αγίαν ειρηνικήν και αναμάθητον, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Άγγελων ειρήνης, πιστών οδηγών, φύλακα των ψυχών και των σωμάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Συγγνώμη και άφεση των αμαρτιών και των πλημελημάτων ημών, παρά του Κυρίου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Τα καλά και συμφέροντες ψυχές ημών και ειρήνη τον κόσμο, παρά του Κύριου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Των υπόλοιπων χρόνων της ζωής ημών ειρήνη και μετανία εκτελέσε, παρά του Κύριου ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυνα ανεπαίσθητα ειρηνικά και καλήν απολογία την επί του φοβερού βήματος του Χριστού ετισόμεθα.
1: Παράσχου Κύριε.
0: Παναγία σαν χράμπη υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας με τα πάντα των Αγίων Μνημονέσας εαυτούς και αλλούς και πάσαν ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Διά των εκτιμών του μονογενού σου Υιού μεθό ευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Ειρήνη πάση
1: με το πνεύμα σου.
2: Αγαπήσουμε να λύλους ή να ενωμονία όμως.

0: Τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ουποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιο τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέρων σωτηρίαν, κατελφώντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη μέρα κατά τας γραφάς και ανελφώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και στε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών, εν ζωή του μέλλοντος αιώνας. Αμήν.
1: Στόμαν καλό, στόμαν μεταφόβου, πρόσχομαι την Αγία αναφορά.

0: Λάβετε, φάγετε, τούτο μου εσύ το σώμα το υπερημών κλώμενο εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Πείετε εξ αυτού πάντες τούτο εσύ το αίμα μου το της Καινής Διαθήκης, το υπερημών και πολλών εκκινόμενο εις άφεσιν αμαρτιών.
1: Αμήν.
0: Τα σά εκ των σώ, σύ προσφέρομεν, κατά πάντα.

0: πρώτης μνήστε Κύριε του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου, ον χάρισα της Αγίας Εκκλησίας ημιμισών, έντιμον οικιά μακροϊμπερέιποντα και ορθοτομούντο το λόγο της εις αληθείας.
1: Κύριε λέησον.
0: Και ον έκαστος κατά διάνοια έχει και πάντων και πασών.
1: Και πάντων και πασών.
0: Και δώσει μην εν ενή στόμα του και μία καρδία δοξάζει και ανημήν το πάντιμο και μεγαλοπρεπές όνομά σου. Του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Και έστε τα ελέη του μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού με τα πάντων ημών.
1: Και μετά του Πνεύματός σου.
0: Πάντων των Αγίων μνημονεύσατες έτη και έτη ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Υπέ των προσκομιστέντων και αγιαστέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε λέησον.
0: Όπως ο φιλάνθρωπος Θεός ημών, ο προσδεξάμενος αυτά εις το Άγιον και περ ουράνιον και νοερών αυτού θυσιαστήριον, εις ως βήν ευωδίας πνευματικής αντικαταπέψει με την Θείαν Χάρη και το δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ενότητα της πίστης και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος αντισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Και καταξίωσαν ημάς δέσποτα με τα παρησία σαν κατά Κρήτος, τολμά να επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεό Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφείληματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφειλέτες ημών, και εμείς ενέγγιση μας εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ό,τι σου έσυνε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νύν και αεί και εις τους αιώνας.

Χάρη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, μεθού ευλογητώσει, συν το Παναγείο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο Θεός ελάσσει την δύναμη του ματωλού και λέει σώνα. Ο Θεός ελάσσει την δύναμη του ματωλού και λέει σώνα.

0: Κατά φόβου Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε.
1: Εσύ.

Σώσον ο Θεός το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου.

0: ορθήμεται αλαβώντες των θείων, αγίων, αχράντων, αθανάτων, επουρανίων και ζωπιών φρικτών του Χριστού μυστηρίων αξίως ευχαριστήσομαι τον Κυρίο.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της ηχάρητη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Την ημέρα πάσα τελείαν αγίαν ειρηνικήν και αναμάρτητον ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσα τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Ευχαριστούμε συνδέσφωτα φιλάνθρωπε, ευεργέτερα των ψυχών ημών, ότι και την παρούσα ημέρα κατεξίωσας ημάς των προνομίων σου αθανάτων μυστηρίων. Ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς με το φόβο σου. Πάντα σπούδισον ημών τη ζωή. Ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και εκκλησίες της ενδόξου Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας και πάντων Αγίων. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Εν ειρήνη προέλθομεν,
2: του Κυρίου δεηθόμεν.
3: Ο ευλογών τους ευλογούντας σε Κύριε και αγιάζοντας εσύ πεβιθώντας. Σώσον το λαόν σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντες την ευπρέπεια του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξω θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείψει μας, τους ελπίζοντες επί σε. Ειρήνη τον κόσμο σου δώρησε, τις Εκκλησίες σου, τις ιερεύσει, τις άρχους ημών, το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάσα δώσει αγαθή και παν δόρημα τέλειων, άνωθεν εστί καταβαίνουν εξού του Πατρός των φώτων, και εσύ τη δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησε να πάει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την νυν και αΐ και εις τους αιώνες των αιώνων.

0: Κύριου δεηθώμε.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευλογία Κύριου και έλεος έλθει εφημάστη αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία. Πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός η ελπίση μου, δόξα σοι.
1: Στον Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πατρά Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει το Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ούτε νύψουσεν εορτάζομεν. Προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξου και Παρεφήμων Αποστόλων, των Αγίης Πατρός ημών, Ιωάννου Αρχιεπισκόπου, ούτε Χρυσοστόμου, ούτε την Θεία Μυσταγωγία επιτελέσαμεν, των Αγίων Ενδόξου και Αλληνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Θεοδόνος Βασιλής της Άρτης, του Αγίου Γεωργίου, του Μεγαλομάρτυρα και του Τροπεοφόρου, του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού, του Αγίου Παρθενίου Επισκόπου Ροδομισδίου,

0: Και τα έρητα τα δικά σου να είναι πολλά και ευλογημένα. Του Αγίου Κονδράτου, Αποστόλου του Εν Μαγνησία, των Αγίων Δικαίων, Θεό Πατέρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων Ελεήση και Θεός ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αμήν.
0: Η Αγία Τριάς διαφυλάξει ημάς. Καλή σας μέρα. Ο Θεός να σας ευλογεί.
2: Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι την 3η 22 Σεπτεμβρίου 2026 και ώρα 8.30 το απόγευμα θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της συλλήψης του Τιμίου Προδρόμου στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Άρτης. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο Φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί η Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. ...21 Σεπτεμβρίου. Απόδοσης της εορτής του Τιμίου Σταύρου και μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου του Εν Μαγνησία. Ο Άγιος Ιερομάρτης Κοδράτος έζησε κατά τους χρόνους των Αποστόλων. Άνδρας σοφός και πολυμαθής, συναριθμήθηκε στους μαθητάς του Κυρίου και πλουτίστηκε από την πυρύπνοον χάριν του Πνεύματος. Αρχικός χειροτονήθηκε επίσκοπος των Αθηνών, με τη δύναμη των λόγων του αποστόμωνε τους Αθηναίους σοφιστάς και οδηγούσε τους ειδωλολάτρες στην αληθινή πίστη. Γι' αυτό οι διώκτες των χριστιανών τον μίσησαν, το επετέθησαν με πέτρες, τον κακοποίησαν με διάφορα βασανιστήρια και τον απέλασαν από το ποίμνιό του. Ο Κοδράτος μετέβη στη Μαγνησία, όπου με την σοφή διδασκαλία του επέστρεψε πολλούς εθνικούς στο φως της θεογνωσίας. Αργότερα, επί Αδριανού του Ηλίου, έλαβε και τον Στέφανο του Μαρτυρίου. Το Άγιο Λείψανό του, τιμόμενο στη Μαγνησία, ήταν πηγή ιατρίας και παρακλήσεως στους προσερχομένους σε αυτό με πίστη.

καλύπτει αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Προφήτου Ιωνά. Ο Ιωνάς είναι ένας από τους 12 μικρούς προφήτες της Παλαιάς Διαθήκης. Κατήγεται από το χωριό Γεθ Χοφέρ της φυλής του Ζαβουλών, βορείως της Ναζαρέθ σήμερα, και ήταν υιός του Αμαθή. Έδρασε κατά τον 8ο π.Χ. αιώνα επί Ιεροβοάμ Δευτέρου, στον οποίο προείπε την αποκατάσταση του βασιλείου του στα παλαιά του σύνορα. Ο Θεός έδωσε εντολή στον προφήτη να πορευθεί στην Ινεβή, πρωτεύουσα της Ασσυρίας, για να κηρύξει στους κατοίκους της την καταστροφή της πόλεως, εάν δεν μετανοήσουν. Ο προφήτης όμως, γνωρίζοντας ότι η Θεία Ευσπλαχνία θα διαψεύσει το κήρυγμά του σε ενδεχόμενη μετάνοια των Νινεβητών, διότι έγνων ότι σύ ελεήμων και ικτήρμων μακρόθυμος και πολυέλεος και μετανοών επί τες κακίες, δεν υπήκουσε. Ναύλωσε πλοίο από την Ιώπη και βιάστηκε να απομακρυνθεί από προσώπου του Θεού, ταξιδεύοντας προς την ισπανική πόλη Θαρσής. Βέβαιος ότι είχε ξεφύγει από τα χέρια του Θεού, έπεσε σε βαθύ ύπνο. Αλλά ο Θεός, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ήγηρε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Οι ναύτες έριξαν κλήρους για να βρεθεί ο υπεύθυνος της θαλασσοταραχής και ο κλήρος έπεσε στον προφήτη. Αναγκάστηκε τότε να ομολογήσει την ενοχή του και ζήτησε να ρηφθεί στη θάλασσα. Εκεί καταβροχθίστηκε από μεγάλο κήτος, στην κοιλιά του οποίου παρέμεινε προσευχόμενος 3 ημέρες και 3 νύχτες, προτυπώνοντας την τριήμερη ταφή και ανάσταση του Κυρίου. Μετά τα 3 ημερονύκτια, το κήτος τον εξέμεσε σε ακτή της Παλαιστίνης, από όπου με νέα εντολή του Θεού πορεύθηκε στην Ινεβή. Επί 3 ημέρες την διέτρεχε διακηρύττοντας, ακόμη 40 ημέρες και η Ινεβή θα καταστραφεί. Οι Νινεβίτες φοβήθηκαν τους λόγους του, μετενόησαν και εκήρυξαν γενική νηστεία, στην οποία υπέβαλαν και τα ζώα τους. Έτσι κατεπράειναν την οργή του Θεού και δεν καταστράφηκαν. Ο Ιωνάς όμως, που είχε στήσει την καλύβα του έξω από την πόλη, περιμένοντας να δει την καταστροφή της, περίλυπος έως θανάτου για τη σωτηρία τους, παραπονέθηκε στο Θεό. Τη νύχτα ο Κύριος διέταξε να φυτρώσει μια κολοκυθιά για να το κρατεί σκιά κατά την ημέρα και να τον προφυλάσει από το καύμα του ηλίου. Το επόμενο πρωί όμως ένα σκουλίκι κατέστρεψε τη ρίζα της και η κολοκυθιά ξεράθηκε. Απελπισμένος ο Ιωνάς από τη θερμότητα του ηλίου και τον καυτό ανατολικό άνεμο, διαμαρτυρήθηκε στο Θεό για την αποξήρανσή της και ζητούσε να πεθάνει. Ο Θεός του απήντησε ότι εάν ένας δούλος του λυπάται τόσο για μια κολοκυθιά που τη μία νύχτα φύτρωσε και την επομένη εξαφανίστηκε, πόσο θα πρέπει να λυπάται αυτός για μια πόλη με περισσότερους από 120.000 κατοίκους. Με το παράδειγμα αυτό εδίδαξε στον προφήτη ότι προτιμάει το έλεος από τη δικαιοσύνη και ότι εν παντή καιρό περιμένει την επιστροφή των αμαρτωλών για να τους σώσει από το θάνατο της αμαρτίας.

Μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωνά του Σαββαΐτου, πατρός των Οσίων Θεοδόρου και Θεοφάνος των Γραπτών. Ο Όσιος Ιωνάς υπήρξε κατά σάρκα πατέρας των Αγίων Αυταδέλφων Θεοφάνους και Θεοδόρου των Γραπτών. Σε μεγάλη ηλικία εγκατεβίωσε στη Λαύρα του Αγίου Σάβα, όπου εκάρη μοναχός. Όντας πολύ ευλαβής, έφτασε στο άκρον της αρετής, την αγάπη, και τιμήθηκε με το αξίωμα του πρεσβυτέρου. Ο Θεός ευράβευσε την καθαρή του ζωή με το χάρισμα των θαυμάτων. Εκοιμήθη εν ειρήνη σε βαθύ γύρας.

Μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Ευσεβίου, ξύφη τελειοθέντος. Ο Άγιος Ευσέβιος κατήγετο από τη Φινίκη. Αυτόκλητος παρουσιάστηκε στον ιδωρολάτρη ηγεμόνα και είπε «Τι ανόητο έργο κάνεις άρχοντα και καταδιώκεις την πείμνη του Χριστού. Σύμφωνα με ποιους νόμους τιμωρείς». Έκπληκτος και οργισμένος εκείνος για την παρησία του Αγίου, πρόσταξε τους δημίους να κρεμάσουν τον αθλητή του Χριστού, να ξεσχίσουν τα πλευρά του και να τρίψουν τις πληγές με τρίχινα πανιά γεμάτα αλάτι. Ο μάρτης με αγαλίαση δεχόταν τις τιμωρίες, περιπέζοντας τον άρχοντα. Τότε αυτός, πεισμωσμένος, του είπε «Δεν θα διαφύγεις ούτε το χέρι του δημίου, ούτε το ακονισμένο ξύφος» και διέταξε να τον αποκεφαλίσουν, προσφέροντας στον Ευσέβιο την πληρότητα της χαράς του, δηλαδή τη συνάντησή του με τον Κύριο.

Μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευσεβίου, Νεσταβού και Ζήνωνος των Αυταδέλφων και Νέστορος του Ομολογητού. Την εποχή του βασιλέως Ιουλιανού του Παραβάτου, 361-363, οι κάτοικοι της Γάζας, θανατικοί ειδωλολάτρες, εξεγέρθηκαν κατά των χριστιανών της πόλεως. Την οργή τους έστρεψαν και εναντίον των τριών αδελφών κατά σάρκα, Ευσεβίου, Νεστάβου και Ζήνωνος, οι οποίοι διακρίνονται για την ευσέβειά τους. Ενώ οι Άγιοι εκκρύπτοντος στην οικία τους, οι ζηλωτέ των ειδώλων τους ανεκάλυψαν, τους μαστίγωσαν και τους φυλάκισαν. Έξαλλος ο όχλος συναθρίστηκε στο θέατρο της πόλεως και καταμαρτυρούσε ψεύδι εναντίον των τριών αδελφών, ότι δήθεν εξύβριζαν τους θεούς και ζητούσαν την κατάργηση της ειδωλολατρίας. Παροξύνοντας ο ένας τον άλλον εναντίον των μαρτύρων, έσπευσαν όλοι σαν επαναστάτες στη φυλακή, τους έβγαλαν με βία και σύροντάς τους κατά γης, τους κτυπούσαν άλλοι με ξύλα, άλλοι με πέτρες και άλλοι με ό,τι έβρισκαν. Τόση ήταν η μανία του όχλου, ώστε και οι γυναίκες έβγαιναν από τις οικίες τους και τους κατακεντούσαν με τα εργαλεία που ήφαιναν και έκλωθαν. Αλλά και από τους μαγείρους της αγοράς άλλοι τους έριχναν βραστό νερό από τις χύτρες, ενώ άλλοι τους διατρυπούσαν με αιχμηρές σούβλες. Αφού τους διεσπάραξαν και συνέτριψαν τις τίμιες κεφαλές τους, τους έσυραν έξω από την πόλη και τους κατέκαυσαν στον τόπο που πετούσαν τα θνησιμαία των ζώων. Κάποια ευσεβής χριστιανή τη νύχτα συνέλεξε με προσοχή τα οστά των Αγίων και τα παρέδωσε στον ανεψιό τους που ονομαζόταν επίσης Ζήνων. Όταν αργότερα αυτός έγινε επίσκοπος Γάζης, έκτισε εκκλησία και τα κατέθεσε δίπλα στα λείψανα του Αγίου Νέστορος του Ομολογητού, συμπατριώτου και φίλου των τριών αδελφών που είχε μαρτυρήσει λίγο νωρίτερα. Οι ειδωλολάτρες συμπολίτες του είχαν συλλάβει και αυτόν ως χριστιανό, τον μαστίγωσαν απάνθρωπα και τον έσυραν κατά γης. Ενώ ακόμη ανέπνεε, τον πέταξαν στις πύλες της πόλεως για να πεθάνει εκεί αβοήθητος. Μερικοί χριστιανοί όμως τον περιμάζευσαν κρυφά και τον μετέφεραν στην οικία του Ζήνωνος. Καθώς αυτός του εθεράπευε τις πληγές, ο Νέστορ παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Όσιος πατήρ ημών Ισαάκιος, επίσκοπος Σίτης της Κύπρου, εν ειρήνη τελειούται. Ο Άγιος Μάρτης Πρίσκος, πυρή τελειούται. Οι Άγιοι έξι μάρτυρες, υπασπιστέ του βασιλέως Μαξιμιανού, ξύφη τελειούνται. Μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Βάσης, της εν Τύρο. Τη αυτή ημέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Ιωσήφ, του ασκήσαντος εν τη μονή Ζαονίκιεφ. Ο Ιλαρίων, Ρώσος χωρικός από το Ομπούκοβο της περιφερίας Βόλογντα, ζούσε βίο απλό και κοπιαστικό, έως την ημέρα που τον επισκέφθηκε ο Κύριος και τον δοκίμασε, στερώντας του το φως των οφθαλμών. Παρά την δοκιμασία του, ο Άγιος δεν απελπίστηκε. Σύχναζε στις εκκλησίες της περιοχής και ζητούσε να κάνουν υπέρ αυτού παρακλήσεις και λειτουργίες. Σε κάποια θεία λειτουργία του παρουσιάστηκε ο Άγιος Κοσμάς και του υποσχέθηκε πως σύντομα θα θεραπευθεί. Την επομένη του παρουσιάστηκαν μαζί οι Άγιοι Ανάργυροι Κοσμάς και Δαμιανός και του είπαν ότι είχαν σταλεί από την Παναγία η οποία ήθελε να τον θεραπεύσει. Εμφανίστηκε τότε μια απαστράπτουσα εικόνα της Θεοτόκου και μια φωνή προερχόμενη από την εικόνα έδωσε εντολή να καθαριστεί ο τόπος εκείνος και να υψωθεί σταυρός. Μόλις ο Ιλαρίων την προσκύνησε, θεραπεύτηκε και γεμάτος πνευματική εφροσύνη επέστρεψε στο χωριό για να διηγηθεί το θαύμα. Οι χωρικοί αμέσως καθάρισαν τον τόπο, ύψωσαν σταυρό και έκτισαν ένα ίδριο όπου κατέθεσαν την εικόνα. Από τότε άρχισαν να γίνονται πολλά θαύματα και ο επίσκοπος της περιοχής ίδρυσε εκεί μονή. Αν και πρώτος εκάρι μοναχός ο Ιλαρίων με το όνομα Ιωσήφ, αρνήθηκε το αξίωμα του ηγουμένου προσποιούμενος πνευματική αδυναμία. Επί 30 χρόνια έζησε στη μονή με ταπείνωση και ασκητικούς αγώνες γνωστούς μόνο στο Θεό. Τις μακρές νύχτες του χειμώνα τις περνούσε άγρυπνος, προσευχόμενος όρθιος μπροστά στην θαυματουργό εικόνα. Ο Όσιος Ιωσήφ εκοιμήθη εν ειρήνη στις 21 Σεπτεμβρίου 1612, δοξάζοντας το Θεό για όλα τα θαυμαστά γεγονότα, των οποίων υπήρξε αυτόπτης μάρτης. Ενταφιάστηκε στον αίδριο της Θεοτόκου, όπου συνέχισαν να επιτελούνται πολλά θαύματα.
μνήμη του Οσίου Δανιήλ, μοναχός της μονής του Οσίου Κορνηλίου του Κομέλ. Ο Όσιος Δανιήλ έζησε κατά μόνα στην ησυχία, ασκούμενος έως την κοίμησή του 16ος αιώνας σε απόλυτη σιωπή. Μνήμη της Ευρέσεως των Λιψάνων του Αγίου Δημητρίου Επισκόπου Ροστόφ. Τεστονσόν Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: το συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλα. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα, το 480 π.Χ., ο στρατηγός του Ξέρξη Μαρδόνιος καταλαμβάνει την Αθήνα, την οποία βρίσκει έρημη κατοίκων και πυρπολεί την Ακρόπολη και την πόλη. 21 Σεπτεμβρίου 1828, τολμηρή είσοδος 4 ελληνικών πολεμικών πλοίων στον Αμβρακικό κόλπο, όπου κυριεύουν 43 τουρκικά πλοιάρια και βυθίζουν μία κανονιοφόρο. 1904, το ανταρκτικό σώμα του Καούδη επιτίθεται εναντίον κομιτατζίδων υπό τους Μήτρο Βλάχο και Κορσάκοφ στο χωριό Τρίγωνο των Κορεστίων και τους προκαλεί σοβαρές απώλειες. 1918, μετά από διαταγή του Έλληνα αρχιστράτηγου Δαγκλή Παναγιώτη, η πρώτη ελληνική μεραρχία ανακαταλαμβάνει τις Σέρες. 1943, αρχίζουν οι σφαγές των ανδρών της Ιταλικής Μεραρχίας Άκουη, που παραδόθηκαν στις γερμανικές αρχές της Κεφαλονιάς μετά τη συνθηκολόγηση της Ιταλίας. Συνολικά θα χάσουν τη ζωή τους 5.000 στρατιωτικοί. 21 Σεπτεμβρίου του 1944, η τρίτη ελληνική ορεινή ταξιαρχία ΕΟΤ, μετά από σκληρή μάχη με τους Γερμανούς, εισέρχεται στις 9 το πρωί στο Ρίμινι Ιταλίας και υψώνει την ελληνική σημαία. Έκτοτε, η τρίτη ΕΟΤ ονομάστηκε Ταξιαρχία Ρίμινι. 1949, δημιουργείται η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γερμανίας, γνωστότερη ως Δυτική Γερμανία από τις τρεις κατοχικές δυνάμεις που την ελέγχουν, Αγγλία, Γαλλία και Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. 1951, η ελληνική αεροπορία αποκτά τα πρώτα της αεριοθούμενα, δύο Lockheed TAF-33. 21 Σεπτεμβρίου του 1956 απαγωνίζεται από τους Βρετανούς ο Μιχάλης Κουτσόφτας, ήρωας της Κυπριακής Ανεξαρτησίας, αγωνιστής της ΕΟΚΑ.
0: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Η Σταύρωση του Κυρίου. Όταν δε έβγαιναν από την πόλη, ήβραν άνθρωπο από την Κυρήνην καταγόμενο που ονομάζεται Σίμων. Αυτόν εγκάρευσαν δια να σηκώσει το σταυρό του, επειδή ο Ιησούς δεν αντίχε πλέον να τον βαστάζει μέχρι τέλους. Και αφού ήλθαν εις τον τόπο που ελέγεται ο Γολγοθά, όνομα το οποίο μεταφραζόμενον σημαίνει τόπος κρανίου, του έδωκαν να πει ξίδι αναμεμειγμένον με χολή, δια να του φέρει κάποια νάρκωση και μη αισθανθεί πολύ τους πόνους της σταυρώσεως και δυσκολευθούν οι στρατιώτε εις την εκτέλεσή της. Και αφού το εδοκίμασε, δεν ήθελε να το πει. Όταν δε τον εσταύρωσαν, διεμήρασαν τα εδήματά του ρίψαντες λαχνών και κάθιντο και τον εφύλαταν εκεί και τοποθέτησαν επάνω από την κεφαλή του την κατηγορία του γραμμένην «Αυτός είναι ο Ιησούς, ο βασιλεύς των Ιουδαίων». Τότε σταυρώνονται μαζί του δύο ληστέ, ο ένας από τα δεξιά και ο άλλος από τα αριστερά του. Εκείνοι δε που επερνούσαν κοντά τον ευλασφήμουν και εκείνον με περιφρόνηση και κακία τα σκεφαλάς των λέγοντες «Σύ που θα εκρύμνιζες τον ναό και εις τρεις ημέρας θα τον οικοδομούσες, σώσε τώρα τον εαυτό σου. Εάν είσαι Υιός του Θεού, κατέβα από τον σταυρό». Κατά παρόμοιον δε τρόπο και οι αρχιερείς τον περιέπαιζαν μαζί με τους γραμματείς και τους προεστούς και τους φαρισαίους και έλεγον «Άλλους έσωσε με τα γυρτικά των θαύματα, τον εαυτό του δεν δύναται να τον σώσει. Εάν είναι βασιλεύς του Ισραήλ, του ευλογημένου δηλαδή λαού του Θεού, ας καταβεί από το σταυρό και θα τον πιστεύσομεν». Έχει στηρίξει τας ελπίδας του και την πεποίθησή του εις τον Θεό. Ας τον γλιτώσει τώρα, εάν πράγματι τον θέλει ο Θεός, διότι είπεν ότι είμαι Υιός του Θεού. Το ίδιο δε και οι ληστέ που εσταυρώθησαν μαζί του τον ύβριζαν. Ο θάνατος του Ιησού. Από την δωδεκάτη δε ώρα έγινε σκοτάδι εις όλη την γη έως τας τρεις το απόγευμα. Κατά δε την τρίτη απογευματινή ώρα εφώναξε ο Ιησούς με φωνή μεγάλη και είπεν «Ηλί, ηλί, λιμάσα βαχθανή», του τέστη Θεέ μου, διατί με εγκατέλειπες». Μερικοί δε από εκείνους που εστέκοντο εκεί και δεν εγνώριζαν την αραμαϊκή γλώσσα, όταν ήκουσαν αυτό, έλεγαν ότι τον Ηλίαν φωνάζει ούτος. Και αμέσως ένας από αυτούς έτρεξε και πήρε ένα σφουγγάρι και αφού το εβούτηξε εις το ξύδι, το ετύλιξεν εις ένα καλάμι και προσεπάθη να τον ποτίσει. Οι υπόλοιποι όμως έλεγον «Άφησε να είδομεν εάν θα έλθει ο Ηλίας να τον σώσει». Ο δε Ιησούς, αφού πάλι εφώναξε με φωνή μεγάλη, αφήκε μόνος του και θεληματικός να φύγει εκ του σώματος η ψυχή του. Και ειδού το παραπέτασμα που εχώριζε εις το ναό τα Άγια από τα Άγια των Αγίων εσχίστη εις τα δύο από επάνω έως κάτω και η γη εσύστη και πέτρε εις την περιφέρεια της Ιερουσαλήμ εσχίστησαν εξαιτίας του σεισμού και τα μνημεία που ήσαν εις τους χισθέντας βράχους ηνύχθησαν και τα που ανοιχθέντα τη στιγμή αυτή μνημεία πολλά σώματα των πεθαμένων Αγίων αναισθήθησαν όταν μετά τρεις ημέρας αναισθήθη πρώτος ο Χριστός και αφού εξήλθον από τα μνημεία μετά την Ανάστασή Του ευγήκαν εις την Αγία Πόλη και φανερώθησαν εις πολλούς. Ο δε εκατόνταρχος και εκείνοι που μαζί του εφύλαταν τον Ιησού όταν είδαν τον σεισμό και όσα έγιναν εφοβήθησαν πολύ και έλεγον «Πράγματι αυτός ήτο Υιός Θεού». Ήσαν δε εκεί και γυναίκες πολλέ που από μακριά παρετήρουν. Αυτές ακολούθησαν τον Ιησού από την Γαλιλαία και τον υπηρετούσαν, μεταξύ των οποίων ήσαν η Μαρία η Μαγδαληνή και η Μαρία η μητέρα του Ιακώβου και του Ιωσή και η μητέρα των Ιών Ζεβεδαίου. Αποκαθήλωσης και ταφή του Θείου Σώματος, σφράγισης του τάφου. Όταν δε προχώρησε το δειλινόν, ήρθε κάποιος άνθρωπος πλούσιος, καταγόμενος από την Αρημαθέα, ονομαζόμενος Ιωσήφ, ο οποίος και αυτός υπήρξε μαθητής του Ιησού. Αυτός, αφού προσήλθεν εις τον Πιλάτο, εζήτησε το σώμα του Ιησού. Τότε ο Πιλάτος διέταξε να δοθεί τούτο. Και αφού επήρε ο Ιωσήφ το σώμα, το ετήληξεν εις συνδόνα καθαρά και αμεταχείριστον και το έβαλεν εις το καινούριο μνημείο του, το οποίο είχε σκαλίσει εις τον βράχο. Και αφού εκύλησε μεγάλο λίθον εις τη θύρα του μνημείου, έφυγεν. Ήτο δε εκεί η Μαρία η Μαγδαληνή και η άλλη Μαρία, η οποία κάθιντο απέναντι από τον τάφον. Την άλλη δε ημέρα, η οποία επακολουθεί μετά την Παρασκευή, εμαζεύθησαν οι αρχιερείς και οι Φαρισαίοι πλησίον του Πιλάτου και είπαν: «Κύριε, ενεθυμήθημεν ότι εκείνος ο λαοπλάνος είπεν όταν ακόμη έζει: «Μετά τρεις ημέρας από του θανάτου μου αναστένομαι». Πρόσταξε λοιπόν να ασφαλιστεί ο τάφος μέχρι της τρίτης ημέρας, μήπως έλθουν οι μαθητέ του εν καιρό νυκτός και κλέψουν αυτόν και είπουν εις τον λαό ότι ανέστη από τον νεκρόν, και θα είναι η τελευταία αυτή πλάνη του λαού χειροτέρα από την πρώτη που τον επίστευσαν ως Μεσσίαν». Είπε εις αυτούς ο Πιλάτος: «Λάβετε φρουρά, πηγαίνετε και ασφαλίσατε μόνοι σας τον τάφο, καθώς σεις ξεύρετε». Αυτοί δε, αφού επήγαν, εισφάλισαν τον τάφο. Έβαλαν δηλαδή σφραγίδας εις τον λίθο που εσκέπαζε το μνημείο και τοποθέτησαν την φρουράν.

0: ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Λόγοι Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Οι άγνωστοι Άγιοι βοηθούν εν το κρυπτό. Γέροντα, οι άγνωστοι Άγιοι βοηθούν αφού δεν τους επικαλούμαστε. Πολλοί άγνωστοι Άγιοι βοηθούν και χωρίς να τους γνωρίζουμε. Αυτοί για μένα είναι μεγαλύτεροι Άγιοι. Δεν έχουν καμία δόξα από τους ανθρώπους, αλλά μόνο από το Θεό. Από μεγάλη ταπεινοφροσύνη παρακάλεσαν το Θεό επίμονα, έτσι μου λέει ο λογισμός, να μείνουν άγνωστοι για να μην τιμηθούν από τους ανθρώπους, αλλά να συνεχίζουν να τους βοηθούν με τον ίδιο τρόπο, εν το κρυπτό. Αυτούς τους αγνώστους Αγίους πρέπει να τους έχουμε σε μεγάλη ευλάβεια και να τους χρεωστούμε πολλή ευγνωμοσύνη, γιατί μας βοηθούν σιωπηλά με τις πρεσβείες τους και με το σιωπηλό τους παράδειγμα, την αφάνειά τους. Κάποτε ήθελα να γράψω για ένα πατέρα στο Άγιον Όρος που είχε κοιμηθεί. Είχα φέρει στο νου μου όλα τα περιστατικά της ζωής του που γνώριζα και ένα βράδυ κάθισα να τα γράψω. Άναψα το κερί, πήρα το μολύβι και το τετράδιο, αλλά δεν θυμόμουν τίποτε. Ούτε και το όνομά του, ενώ τον ζούσα πολύ έντονα τις μέρες εκείνες. Έφερα στο νου μου όλο το Άγιον Όρος με τη σειρά. Τα μοναστήρια, τις κήτες, τα καλύβια, από όπου είχα περάσει. Το πήρα και από την ανατολική πλευρά, μήπως θυμηθώ κάτι. Τίποτε. Το πήρα και από τη δυτική, τίποτε. Πήρα τη χρονολογία από τότε που πήγα στο Άγιον Όρος και σκέφτηκα με ποιους πατέρες συναναστράφηκα. Τελικά, τίποτε δεν μπόρεσα να θυμηθώ. Φαίνεται, ο πατέρας δεν θέλησε να φανερωθεί και ο Θεός έκανε το θαύμα του. Μέχρι στιγμής, το μόνο που θυμάμαι είναι ότι ο βίος του με είχε εντυπωσιάσει πιο πολύ από το βίο όλων των αγιορητών πατέρων για τους οποίους έγραψα. Από αυτό κατάλαβα και ότι αν ο Θεός δεν θέλει, ο άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει τίποτε. Και λίγο πάλι να φυσήξει ο Θεός, γίνεται ο άνθρωπος φιλόσοφος. Γέροντα, πονάει το δόντι μου. Δεν είναι καλά να πονέσεις λίγο για να ωφεληθείς και λίγο. Κάνε ένα κομποσκίνι στον Άγιο Αντίπα που βοηθάει στον πονόδοντο και θα σου περάσει ο πόνος. Έκανα, γέροντα, και δεν πέρασε. Φαίνεται κάτι θα φταίει. Αν του πεις από τώρα θα είμαι πιο προσεκτική σε όλα, αμέσως ο Άγιος θα βοηθήσει. Ο Άγιος Αντίπας είναι μεγάλος Άγιος. Πόσο ευαρέστησες το Θεό.

Η Αγία Βαρβάρα Γέροντα είναι προστάτης και του πυροβολικού. Καλά, ένας Άγιος μπορεί να κάνει όλα τα διακονήματα. Γέροντα, και η Αγία Ειρήνη είναι προστάτης της χωροφυλακής. Ναι, γι' αυτό όταν καμιά φορά δεν έχεις ειρήνη, να παρακαλάς την Αγία Ειρήνη που κυβερνάει και ολόκληρο το σώμα της χωροφυλακής και φέρνει ειρήνη, να φέρνει την ειρήνη και μέσα στην καρδιά σου. Γέροντα, πολύ συχνά χάνω πράγματα και μετά χάνω χρόνο για να τα βρω. Γιατί δεν επικαλείσαι τον Άγιο Μινά που έχει ειδικότητα σε αυτό? Ο Άγιος Μινάς αμέσως φανερώνει ό,τι χάσουμε, χωρίς να έχει πολλές απαιτήσεις. Εγώ μια φορά όταν ήμουν στο κοινόβιο είχα χάσει το κλειδί από το κελί μου. Τότε κλειδώναμε τα κελιά γιατί μέσα στο μοναστήρι κυκλοφορούσαν και διάφοροι κοσμικοί. Δεν πειράζει, λέω, θα πάω στο Μαραγκούδικο. Κοιτάζω, έλειπε το κλειδί και από το Μαραγκούδικο. Πάω στο Βουρδουναριό, όπου έφτιαχνα τα σαμάρια για τα ζώα. Και από εκεί έλειπε το κλειδί. Πού να πάω τώρα, λέω. Άναψα τότε ένα κερί στον Άγιο Μινά και αμέσως τα βρήκα όλα τα κλειδιά, εκεί που δεν το περίμενα. Ένα κερί και εντάξει, υποχρεώνονται οι Άγιοι με το κερί. Τον Άγιο Μινά εγώ δεν ήξερα ότι τον εικονίζουν για καβαλάρι. Η μητέρα μου, που τον είχε δει μια φορά και της έδωσε απάντηση για ένα θέμα, μου είπε ότι ο Άγιος Μινάς είναι καβαλάρης. Εγώ επέμενα και της έλεγα ότι μόνο ο Άγιος Δημήτριος και ο Άγιος Γεώργιος είναι καβαλάριδες. «Όχι», μου έλεγε η μητέρα μου. «Αυτός που είδα ήταν με καστανό άλογο και μου είπε ότι είναι ο Άγιος Μινάς». «Ποιος είσαι?», τον ρώτησα. «Ο Άγιος Γεώργιος έχει άσπρο άλογο. Ο Άγιος Δημήτριος κόκκινο. Εσύ ποιος είσαι?» «Ο Άγιος Μινάς», μου είπε. Γέροντα, μπορεί ο Άγιος Πυρίδων να ζήτησε από το Θεό να μείνει άφθαρτο το λείψανό του? Όχι, πώς μπορεί να γίνει αυτό? Οι Άγιοι δεν ζητούν τέτοια πράγματα. Ο Θεός οικονόμησε να μείνει άφθαρτο το λείψανο για να βοηθούνται οι άνθρωποι. Και βλέπετε πώς τα έχει οικονομήσει ο Θεός. Επειδή η Κέρκυρα, η Κεφαλονιά και η Ζάκυνθος είναι κοντά στην Ιταλία και εύκολα οι άνθρωποι θα μπορούσαν να παρασυρθούν από τον καθολικισμό, έβαλε φράγμα εκεί πέρα τον Άγιο Σπυρίδωνα, τον Άγιο Γεράσιμο και τον Άγιο Διονύσιο. Γέροντα, όταν είσαστε στο μοναστήρι, αισθάνομαι μεγάλη ασφάλεια. Όταν λείπετε και συμβεί κάποιος πειρασμός, δηλιάζω. Μη φοβάσαι, έχετε προστάτες μεγάλους κοντά σας. Να μην τους αφήνετε, να τους ενοχλείτε συνέχεια. Όταν θα χρειάζεται και η δική μου σκιά για ανθρώπινη βοήθεια, είτε από το Άγιον Όρος, είτε από κοντά θα υπάρχει. Εάν στην κοσμική ζωή τα καλά αδέλφια φροντίζουν τις αδελφές τους, πόσο μάλλον στην πνευματική ζωή που είναι ανώτερη. Γι' αυτό και σας έχω αφήσει το θησαυρό που είχα, τον Άγιο Αρσένιο. Και επόμενο είναι να είναι εδώ και η καρδιά μου, γιατί όπου θησαυρός, εκεί και η καρδία. Άλλωστε, σας το είχα πει. Ό,τι πολύτιμο κι αν έχω, θα το αφήσω στη μονή σας, όπου μένει και ο Άγιος μου, ο οποίος σε κάποιον είπε: «Εγώ μένω έξω από τη Θεσσαλονίκη». Γι' αυτό, αφού και ο ίδιος είπε ότι μένει εδώ, να τον παρακαλάς εκ μέρους μου, εάν διστάζεις, να παίρνει την πατερίτσα του και να βολεύει με τον τρόπο του τα ταγκαλάκια. Αυτή είναι και η δουλειά όλων γενικά των Αγίων. Να βοηθούν και να προστατεύουν εμάς τους ταλέπορους ανθρώπους από τους ορατούς και αοράτους πειρασμούς. Δική μας δουλειά είναι όσο μπορούμε να ζούμε πνευματικά, να μην στεναχωρούμε τον Χριστό, να ανάβουμε το καντιλάκι στους Αγίους και να τους παρακαλούμε να μας βοηθούν. Σε αυτή τη ζωή έχουμε ανάγκη βοηθείας για να μπορέσουμε να πάμε κοντά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή, εάν ο Θεός μας αξιώσει και πάμε κοντά Του, ούτε και τους Αγίους θα κουράζουμε, αλλά ούτε και θα υπάρχει λόγος να τους παρακαλούμε να μας βοηθήσουν. Γέροντα, φοβάμαι όταν διακονώ μόνη μου στον ξενώνα. Να κάνεις κομποσκίνη στον Χατζεφεντή για να σου πει μετά και ευλόγησον ο κλέφτης. Εγώ, Γέροντα, φοβάμαι τα ταγκαλάκια. Να παρακαλάς τον Χατζεφεντή να τα κοκαλώνει. Τι λες, δεν μπορεί? Πώς δεν μπορεί, Γέροντα? Το ξέρεις ότι κοκάλωσε ένα αυτοκίνητο? Είχε ξεχάσει ο οδηγός τα κλειδιά στην πόρτα του αυτοκινήτου και το έκλεψαν. Μόλις επικαλέστηκε τον Άγιο, κοκάλωσε το αυτοκίνητο στην

μέση του δρόμου. Και έτσι αναγκάστηκαν οι κλέφτες να το παρατήσουν και να το βάλουν στα πόδια. Γέροντα, οι γιατροί είπαν ότι πρέπει να κάνω εγχείρηση στο κεφάλι. Πήγαινε να χτυπήσεις το κεφάλι σου στην Αγία Κάρα του Αγίου Αρσενίου. Δεν είδες πως τη βόλεψε την άλλη αδελφή ο Άγιος. Έκανε την επέμβαση χωρίς νηστέρι και χωρίς να το καταλάβει ούτε η ίδια. Δόξα τω Θεώ, μην αμφιβάλλεις ότι θα βολέψει και σένα. Βοηθάει ο Άγιος Αρσένιος. Ένας γιατρός με παρακάλεσε να προσευχηθώ για το κοριτσάκι του που είναι άρρωστο. Παρακάλεσα τον Άγιο Αρσένιο και το βοήθησε λίγο. Να κάνετε και εσείς κομποσκήνη για να αποτελειώσει ο Άγιος το θαύμα του και να γνωρίσουν οι επιστήμονες τη Θεία Επιστήμη του Θεού για να δοξαστεί το όνομά του. Το θαύμα είναι μυστήριο. Μόνο ζείτε και δεν εξηγείτε. Το μυαλό δεν μπορεί να το ερμηνεύσει. Γέροντα, οι άνθρωποι σήμερα δεν ευλαβούνται τους Αγίους όπως παλιά. Παλιά και αυτοί που έλεγαν ότι είναι άπιστοι είχαν μέσα τους Θεό. Θυμάμαι την εποχή που ήταν οι Ιταλοί στην Κόνιτσα, πήρε φωτιά το δάσος και διαδόθηκε ότι την είχαν βάλει οι Ιταλοί για να πάνε οι κονιτσιώτες να τη σβήσουν και να τους συλλάβουν. Όταν το άκουσαν αυτό οι κονιτσιώτες, κορπίστηκαν και άφησαν το δάσος να καίγεται. Οι Ιταλοί πήγαν και βρήκαν τον πρόεδρο, ο οποίος ήταν άπιστος, και του είπαν: «Πού είναι οι άνθρωποι?» «Στις δουλειές τους», απάντησε εκείνος. «Και γιατί δεν πήγαν να σβήσουν τη φωτιά?» τον ρώτησαν. «Α, εμείς αυτές τις περιπτώσεις», τους λέει, «έχουμε τον Άγιο Νικόλαο. Η Μητρόπολη της Κόνιτσας τιμάται στη μνήμη του Αγίου Νικολάου». Εκείνη τη στιγμή, ενώ προηγουμένως δεν υπήρχε κανένα σύννεφο στον ουρανό, μαζεύτηκαν σύννεφα και άρχισε να βρέχει καταρακτοδός. Όταν είδαν το θαύμα αυτό οι Ιταλοί, φοβήθηκαν. Γέροντα, υπάρχει περίπτωση ένας Άγιος να μην κάνει θαύματα? Το αν κάνει ένας Άγιος θαύματα ή όχι, αυτό είναι θέμα του Θεού. Τα πολλά όμως θαύματα των Αγίων μένουν άγνωστα. Τίποτε δεν είναι εύκολο για το Θεό και για έναν Άγιο που έχει παρησία στο Θεό. Ο Χριστός είπε: «Θα σας δώσω δύναμη να κάνετε θαύματα περισσότερα και μεγαλύτερα από όσα έκανα εγώ». Αυτός ο λόγος του Χριστού δείχνει και την ταπείνωσή του και τον πλούτο της χάριτος που μας δίνει. Είναι συγκινητική η ταπείνωση του Χριστού. Έδωσε στους Αγίους τη χάρη και τη δύναμη να ανασταίνουν ακόμη και νεκρούς, όπως εκείνος. Γέροντα, θα ήθελα να δω τον Άγιο Αρσένιο. Το ότι επιδιώκεις να δεις τον Άγιο Αρσένιο είναι επικίνδυνο, γιατί ο εχθρός μπορεί να σου παρουσιάσει φαντασία και έπειτα να σου πει ο λογισμός ότι κάτι είσαι, διότι δήθεν αξιώθηκες να δεις τον Άγιο. Στη συνέχεια, αφού σου κολλήσει το «κάτι είσαι», θα σου παίζει συνέχεια σινεμά ο εχθρός με τη φαντασία. Γι' αυτό, να έχεις τον Άγιο Αρσένιο σε ευλάβεια, αλλά να μην επιδιώκεις να τον δεις. Το αν σου παρουσιαστεί ή όχι, είναι δική του δουλειά. Όταν, γέροντα, εμφανίζεται ένας Άγιος σε κάποιον, ένας τρίτος τον βλέπει? Δεν υπάρχει κανόνας αυτό. Άλλοτε τον βλέπει, άλλοτε ακούει μόνο τη φωνή του, άλλοτε τίποτε. Αυτά δεν μπαίνουν σε καλούπια, ούτε εξηγούνται. Είναι ζωντανή η παρουσία των Αγίων. Και όταν ακόμη εμείς δεν τους βρίσκουμε, εκείνοι μας βρίσκουν. Όταν έφυγα από τον Τίμιο Σταυρό και πήγα στην Παναγούδα, το καλύβι ήταν εγκατελειμμένο. Ίσα που βόλεψα κάπως ένα κελί για να μείνω. Είχα πάρει μαζί μου ό,τι πράγματα είχα. Τα μηνέα τα είχα ακόμη στα κουτιά. Ήρθε η ώρα να κάνω τον εσπερινό, αλλά πού να βρω τα μηνέα? Πήρα το ημερολόγιο να δω ποιος Άγιος γιορτάζει. Είχα χάσει όμως και τα γυαλιά και δεν έβλεπα τα μικρά γράμματα από το ημερολόγιο για να δω τον εορταζόμενο Άγιο να κάνω κομποσκήνη για τον εσπερινό. 3/4 έψαχνα, τίποτε. Θα περάσει η ώρα ψάχνοντας, είπα. Ας πω, Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Αφού έκανα κομποσκήνη στο Χριστό και στην Παναγία, ύστερα άρχισα να λέω: Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Άγιοι της ημέρας. Τη νύχτα πάλι, για να μην χασομερώ με το ψάξιμο των γυαλιών, έλεγα το ίδιο: Άγιοι της ημέρας πρεσβεύσατε υπέρ ημών. Τότε βλέπω μπροστά μου ένα αξιωματικό λαμπροφόρο με πολλή αγάπη και πατρική στοργή να με πλησιάζει με καλοσύνη και να μου σκορπάει μια ανέκφραστη αγαλίαση. Επειδή τον είδα τόσο καλό, έλαβα το θάρρος και τον ρώτησα: «Πού υπηρετούσατε και πώς λέγεστε?» Εκείνος μου είπε:
«Είμαι ο Άγιος Λουκυλιανός». Εγώ όμως δεν άκουσα καλά και τον ρώτησα. «Ο Άγιος Λογκίνος?» «Όχι», μου απάντησε. «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Επειδή το όνομά του μου φάνηκε παράξενο, τον ξαναρωτάω. «Ο Άγιος Λουκυλιανός?» «Όχι», μου απάντησε πάλι εκείνος. «Ο Άγιος Λουκυλιανός». Τότε του είπα: «Έχω κι εγώ τραύματα από τον πόλεμο». Δίπλα στον Άγιο στεκόταν και ένας νεαρός γιατρός με άσπρη ποδιά. Ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, στον οποίο είπε να με εξετάσει. Αφού με εξέτασε, άκουσα που έλεγε τη διάγνωση στον Άγιο Λουκυλιανό. «Τα τραύματά του έχουν θεραπευθεί. Μόνο για το δίπλωμα θα τα λάβουμε υπόψη μας». Στη συνέχεια ένιωθα μεγάλη χαρά και διπλή ξεκούραση. Έψαξα καλά, βρήκα τα γυαλιά και κοίταξα στο ημερολόγιο. Ήταν η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λουκυλιανού. Το απόγευμα πήγα σε κάποιους γνωστούς μου πατέρες και διάβασα και το συναξάρι του Αγίου. Ακόμη ο Άγιος με χορταίνει με την αγάπη του και με ξεκουράζει ψυχικά και σωματικά με την παραδεισένια χαρά που μου έδωσε.

«Αιτείτε και δοθήσετε ημίν». Όταν προσεύχεσαι για τον εαυτό σου με πολλή συνέστηση της αμαρτωλότητός σου, τότε και ένα Κύριε ελέησον να πεις για τους άλλους, αυτό το Κύριε ελέησον έχει μεγάλη δύναμη. Προσευχή για τον εαυτό μας. Όταν γέροντα προσεύχομαι για κάποιον και νιώσω κατάνοιξη, τότε σταματάω να εύχομαι για εκείνον και κάνω ευχή για τον εαυτό μου. Γιατί? Δεν έχει ανάγκη εκείνος από προσευχή? Έχει, γέροντα, αλλά σκέφτομαι να κάνω εκείνη την ώρα ευχή για μένα, γιατί δεν ξέρω πότε θα νιώσω πάλι κατάνοιξη. Καλά, εσύ να καλοπερνάς και για τον άλλο να λες «Δε βαριέσαι»? Τουλάχιστον να λες «Ελέησον ημάς». Μέσα στο ημάς περιλαμβάνεται και ο εαυτός σου και όλοι οι άλλοι. Εγώ λέω «Κύριε Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησον ημάς, ελέησε όλους και εμένα το κτίνος». Πολύ βοηθάει να χωρίζουμε την προσευχή μας σε τρία μέρη. Ένα για τον εαυτό μας, ένα για τους ζώντες και ένα για τους κεκοιμημένους. Αν και με αυτόν τον τρόπο πάλι για τον εαυτό μας κάνουμε περισσότερη προσευχή. Γιατί ο εαυτός μας είναι ένας, ενώ οι ζώντες και οι κεκοιμημένοι είναι αμέτρητοι. Γέροντα, νιώθω ότι δεν θα μου φτάσει όλη μου η ζωή για να ζητώ το έλεος του Θεού. Θα σε ελεήσει ο Θεός μόνο να προσεύχεσαι απλά και συνέχεια, ζητώντας ταπεινά το ελεός του για τον εαυτό σου και για όλους τους ανθρώπους. Όταν ζητάμε το έλεος του Θεού και αγωνιζόμαστε χωρίς άγχος, ταπεινά, με φιλότιμο, ο Θεός θα δώσει και σε μας και στους άλλους ό,τι χρειάζεται. Μήπως, γέροντα, εκτός από το έλεος του Θεού χρειάζεται να ζητώ και κάτι άλλο? Μέσα στο έλεος του Θεού υπάρχουν όλα, αλλά αν χρειάζεσαι και κάτι συγκεκριμένο, μπορείς να το ζητήσεις από το Θεό. Γέροντα, ο Μέγας Βασίλειος λέει, στην προσευχή σου μετά τη δοξολογία που θα κάνεις να ζητάς μόνον τη Βασιλεία των Ουρανών. Τι εννοεί? Εννοεί να ζητάμε πρώτα τη Βασιλεία των Ουρανών και ύστερα όλα τα άλλα. Προστεθήσετε ημίν, όπως είπε ο Χριστός. Όχι να ζητάμε και αυτό και εκείνο και το άλλο και να ξεχνάμε τον προορισμό μας. Η Αγία Γραφή, γέροντα, λέει να προσευχόμαστε για το κάθε τι. Οι πατέρες όμως απέφευγαν να προσεύχονται για προσωπικά τους θέματα. Εγώ πώς να προσεύχομαι? Να προσεύχεσαι για κάθε ανάγκη που έχει ψυχή σου και να δίνεις λιγότερη σημασία στις ανάγκες του σώματος. Και στο Πάτερ ημών, όταν λέμε «τον άρτον ημών των επιούσεων δώσ' ημίν σήμερον», δεν ζητάμε μόνο την υλική τροφή, αλλά και ό,τι μας χρειάζεται για να ζήσουμε πνευματικά όπως θέλει ο Θεός. Μια φορά, στο καλύβι του Τιμίου Σταυρού, αντί για λίγο κρασί που περίμενα σαν φάρμακο για το πρόβλημα που είχα στα έντερα, μου έφεραν από το μοναστήρι κατά λάθος ένα μπουκάλι ξύδι. Δεν είπα τίποτα, γιατί σκέφτηκα ότι έτσι ήθελε ο Θεός. Πέρασαν περίπου 40 ημέρες και με το βρόχινο νερό που έπινα επιδεινώθηκε η κατάσταση. Μια μέρα επέφερα πολύ. Κι εγώ ήμουν για νερό, αλλά φοβόμουν να πιω, επειδή την προηγούμενη μέρα που ξεθάρεψα λίγο είχα όλη τη νύχτα πρόβλημα. Κάποια στιγμή που μπήκα στο ναό για να ανάψω τα καντήλια, είδα ένα μπουκάλι κρασί μπροστά στο τέμπλο κάτω από την εικόνα της Παναγίας. Το μεν μπουκάλι ήταν δικό μου, το γνώρισα, αλλά από πού γέμισε? Ούτε είχε έρθει κανείς εκείνες τις ημέρες και εγώ πολλές φορές είχα μπει στο ναό και δεν υπήρχε τίποτα μπροστά στο τέμπλο. Ήταν στιφόκραση, φάρμακο, όπως με ωφελεί. Την ίδια ημέρα μου έφεραν και ένα μεγάλο μπουκάλι κρασί από το μοναστήρι. Γέροντα, αν ζητήσω κάτι από το Θεό με όλη μου την καρδιά, θα μου το δώσει? Αν σε συμφέρει, θα σου το δώσει. Αν δεν σε συμφέρει, πώς να σου το δώσει? Είδες τι έπαθαν οι Εβραίοι που επέμεναν να τους δώσει ο Θεός βασιλιά, ενώ τους προειδοποίησε ότι δεν ήταν ακόμη έτοιμοι γι' αυτό? Έγινε βασιλιάς ο υπερήφανος Σαούλ, που τους έβαζε βαρύς φόρους και τους βασάνιζε. Πολλές φορές νομίζουμε ότι αυτό που ζητάμε από το Θεό είναι καλό, ενώ δεν είναι. Ο Θεός όμως, ο οποίος είναι φύση αγαθός, γνωρίζει τι χρειάζεται για τον καθένα.
Γι' αυτό να λέμε «Θεέ μου, ο λογισμός μου λέει ότι αυτό θα με βοηθήσει, αλλά εσύ γνωρίζεις καλύτερα τι συμφέρει στην ψυχή μου. Γεννηθεί το θέλημά σου». Οπότε, όταν με την καρδιά μας πούμε «Γεννηθεί το θέλημά σου», θα γίνει το θέλημα του Θεού, που τελικά θα είναι για το συμφέρον της ψυχής μας. Γέροντα, ο Αββάς Ισαάκ γράφει: «Πώς ζητάς να αγαπήσεις το Θεό ενώ δεν έχεις καθαριστεί από τα πάθη?» Αν κάποιος δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη του και έχει πόθο να αγαπήσει το Θεό, μπορεί αυτό να έχει μέσα ανέδεια? Όχι, γιατί να έχει ανέδεια? Αγωνίζεται κανείς να καθαριστεί από τα πάθη και συγχρόνως θέλει να αγαπήσει το Θεό. Παράλληλα γίνονται και τα δύο. Αν όμως κάποιος αδιαφορεί για τα πάθη του και ζητά στην προσευχή του να αγαπήσει το Θεό, αυτός έχει ανέδεια. Γέροντα, διάβασα κάπου ότι το δόρημα στην προσευχή είναι ανάλογο με την πίστη και με τη θερμότητα της καρδιάς. Εσύ τι ζητάς από το Θεό? Να με απαλλάξει, Γέροντα, από τη σκληρότητα και να μαλακώσει την καρδιά μου όταν προσεύχομαι. «Ζητείτε και θα λάβετε», είπε ο Χριστός. Αν αυτό που ζητάς είναι καθαρό και για το συμφέρον σου, θα το λάβεις. Αν ζητάς από το Θεό δύναμη για να προσεύχεσαι να συγχωρήσει τις αμαρτίες σου και να βοηθήσει τους άλλους, αυτό είναι καλό και θα σου το δώσει. Αν όμως ζητάς να σου δώσει το χάρισμα της προσευχής για να νιώθεις ευχαρίστηση, χαρά στην προσευχή, πώς να σου το δώσει? Γέροντα, μερικές φορές εύχομαι να μου δώσει ο Θεός θείο φωτισμό. Είναι σωστό το αίτημά μου? Να προσπαθήσεις πρώτα και εσύ και μετά να ζητάς και από το Θεό το θείο φωτισμό. Γιατί ο Θεός θέλει πρώτα τη δική μας προσπάθεια και ύστερα δίνει ό,τι του ζητάμε. Να σκέφτεσαι, να προσεύχεσαι, να προσέχεις και να ενεργείς με σύνεση και μετά θα έρθει ο θείος φωτισμός. Όταν ας υποθέσουμε σε ρωτούν για ένα θέμα, να μην βιάζεσαι να απαντήσεις, αλλά να ζητάς από το Θεό να σε φωτίσει. Θεέ μου, να λες, φώτισέ με να πω αυτό που πρέπει και ο Θεός θα σου δίνει λόγο ανάλογα με την περίσταση. Η βιαστική απάντηση είναι του μυαλού, ενώ η απάντηση που περνά μέσα από την προσευχή είναι του Θεού. Γέροντα, η έλλειψη εγρηγόρσεως με κάνει να φοβάμαι να ζητήσω από το Θεό να με βοηθήσει σε κάποια προσπάθειά μου, γιατί βλέπω ότι δεν αξιοποιώ τις ευκαιρίες που μου δίνει. Να ζητάς τη βοήθεια του Θεού και συγχρόνως να τον παρακαλάς να σου δίνει και εγρήγορση για να μπορέσεις να αξιοποιήσεις την ευκαιρία που θα σου δώσει. Είναι σωστό, Γέροντα, να παρακαλούμε το Θεό να πάμε στον Παράδεισο? Εγώ δεν παρακαλώ το Θεό να πάω στον Παράδεισο. Τον παρακαλώ να με βοηθάει να μην τον στεναχωρώ με τη συμπεριφορά μου. Όμως, αν πάω στην κόλαση, δεν θα λυπήσω το Θεό. Επομένως, ούτε αυτό θα γίνει αφού τον παρακαλώ να με βοηθήσει να μην τον στενοχωρώ.

Αγίου Παϊσίου του Αγιορείτου. Από τις εκδόσεις του Ιερού Ησυχαστηρίου, Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, Σουρωτή Θεσσαλονίκης. Ανάγνωση Παναγιώτης Βλάχος.

Φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε εδώ. Καλώς μας ήρθατε και σήμερα, στη μέρα μας που ξεκίνησε. Μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί. Ξεκινήσαμε κάτι πολύ όμορφο και πολύ ευλογημένο στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Θα το ολοκληρώσουμε σήμερα με τη βοήθεια του Θεού και σας στέλνουμε και σήμερα μαζί μας. Συνεχίζουμε λοιπόν το ευλογημένο μας ταξίδι στην Ιερά Νήσο της Πάτμου, για να φτάσουμε και πάλι εκεί όπου έζησε ο σύγχρονος Άγιος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής, ο Άγιος Αμφιλόχιος ο Νέος, ο εκ της νήσου Πάτμου. Θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε στοιχεία από τον βίο, έτσι όπως τα διάβασαν ο Σαράντος Γιαμαίος και η Αθηνά Ξινού, και θα μας μιλήσουν για τον Άγιο Αμφιλόχιο ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Παναγόπουλος, ο πνευματικός της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός του Ιδαπημένου της Πάτμου, του γυναικείου μοναστηριού που ίδρυσε ο Άγιος Αμφιλόχιος, ο αρχιμανδρίτης Ηλίας Καλατζής, που τον διαδέχθηκε στην διαπείμανση, την πνευματική και την καθοδήγηση τον Άγιο Αμφιλόχιο. Θα ακούσουμε τον πατέρα Ρωμανό Φωκάκη, τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Βερίας κύριο Παντελήμωνα, τις μοναχές του μοναστηριού του Ευαγγελισμού Χριστοδούλη και Φιλαρέτη, και φυσικά την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής, την Γερόντισσα Χριστονύμφη. Είναι πολλά, πολύ συγκινητικά, μοναδικά, και όπως συγκινηθήκαμε και στην προηγούμενη συνάντησή μας, το ίδιο και περισσότερο θα συγκινηθούμε και σήμερα. Ας μεταβούμε λοιπόν μέχρι την Πάτμο για να ακούσουμε την συνέχεια αυτού του μεγάλου αφιερώματος στον Άγιο Αμφιλόχιο.

Το 1940 ο Άγιος Αμφιλόχιος ιδρύει το ιερό κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ στο Κουβάρι. Βρίσκεται στα νότια του νησιού, στον κόλπο του Σταυρού, θεμελιωμένο επί παλαιοτέρου ερημητηρίου. Το κάθισμα είναι αφιερωμένο στον Άγιο Ιωσήφ τον Μνήστορα και πανηγυρίζει την πρώτη Κυριακή μετά τα Χριστούγεννα.

0: Εδώ, στο κάθισμα του Αγίου Ιωσήφ, θα συναντήσουμε τον πνευματικό πατέρα του Κοινοβίου και διάδοχο του Αγίου Αμφιλοχίου, τον ταπεινό ιερομόναχο πατέρα Ηλία Καλαντζή, ο οποίος, παρά τη μεγάλη θεολογική του μόρφωση, επέλεξε τη ζωή του ασκητή στο κουβάρι της Πάτμου.
1: Αυτό είναι το κελί που έμεινε ο γέροντας τελευταία. Κάποια βραδιά καθόμαστε έξω. Ήταν στροφελιά, τόσο δυνατά τα αστέρια, που θάμπωνες. Καθώς μιλούσε μια στιγμή στα μετά και λέει, παιδιά, βλέπετε τίποτα? Τι γέροντα? Βλέπετε το βουνό? Όχι, δεν βλέπουμε. Βλέπετε τη θάλασσα? Όχι, δεν βλέπουμε. Τι βλέπετε? Σύμπαν. Στον αέρα, όχι στον αέρα είμαστε. Δεν βλέπαμε τίποτα. Δεν ξέρω πού βρισκόμαστε. Μετά από λίγο λέει, καλό, καλό. Πάμε τώρα να ησυχάσουμε. Πάντα έτσι τελειώνει. Όταν είχε κάτι να πει, το σπουδαίο. Μία από τις εξαιρετικές περιπτώσεις που είχαμε ζήσει κοντά του. Μια φορά ψαρεύαμε. Είχαμε μια θεία λειτουργία, τελειώσαμε πρωί και ήταν και ο πατήρ Παύλος, μετά ευθογέντας με τις αδερφές. Είχαμε ρίξει τα δίχτυα και απέναντι και πήραν να πάρουμε τα ψάρια τα δίχτυα και τα δίχτυα γέμισαν 150 κομμάτια ψάρια μπαρμπούνια. Λοιπόν, ο γέροντας χαρά που έρθει και σίγουρα και τα δίχτυα που κατέβηκε κάτω στη θάλασσα, φάγαμε όλες τις Παρασκευές τη γαϊντά, ψητά κτλ. Και έφυγε και ο λιπάτμος. Τι θα κάνουμε τώρα? Έτσι τελείωνε ο γέροντας. Ό,τι είχε το πιο πολύ το δίνει έξω. Το κουβάρι το πρόεδρο ο γέροντας ένα κέντρο μοναχικού που εδώ εκπαιδεύονται νέοι μορφωμένοι να κάνετε αρκετό καιρό μέσα και να κάνουν ένα-δύο μήνες το χρόνο εξωτερική γραποστολή. Γι' αυτό είχε καλέσει την προσπάθεια μονάχο γραποστολή. Είχαμε όσους Αποστόλους από την παρέα μας. Τον πατήρ Παύλος, πρώτα μετά ο πατήρ Αμφιλόχιος, ο οποίος όχι μόνο στην Αφρική αλλά και στη Νέα Ζηλανδία πήγε και ακόμα ζει και τον είδε χθες σε επεκατάσταση. Υπάρχει. Οι άλλοι έγιναν κληρικοί, πέρασαν σε διάφορους τομείς και επίσκοποι και κληρικοί και κληρικοί και καθηγητές. Και πολλοί με ρωτάνε, πέστε μας κάτι για τον γέροντα. Ο γέροντας μια κουβέντα έλεγε, ταπείνωση και αγάπη, το πλήρωμα είναι εκεί. Και ένα χαρακτηριστικό είναι, θα είδατε στον τάφο αν πήγατε, υπάρχει μια επιγραφή από ένα από ασματικό ένα του Αγίου Σάββατη. Αγάπη προς το Θεό και το πλησίο κτισάμενος, του νόμου και των προκτών πλησίου στο κεφάλαιο. Δηλαδή το δεύτερο βιβλίο που γράψαμε, ο Άγιος Τυπής Αγάπης, είναι από εκεί παρμένο. Γιατί ο γέροντας αυτό έκανε. Και προς το Θεό και προς τους ανθρώπους. Άρα συνέδεσε. Γιατί ο σύνδεσμος τελείωτης είναι η αγάπη. Και εσείς πολλές και πάνω είστε να σας ευλογεί ο Θεός, πήγες καμιά βασκανία και. Γιατί ο διάβολος δεν αργεί να διαιρέσει ανθρώπους. Ο Θεός να μητρέπει τα πράγματα, να ενισχύει τους αγωνιστάς για τη διάδοση του Ευαγγελίου και ο καθένας άλλο μετέρα του οποίου Θεία. Λοιπόν, αυτά αγαπητοί, ο Θεός να σας πολύ και εσάς που κάνετε τόσο ωραίο έργο.

Το 1947, με την ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στη μητέρα Ελλάδα, αναλαμβάνει την οργάνωση του ορφανοτροφείου της Ρόδου με κλιμάκιο μοναζουσών της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού.

0: Είμαι γέννημα Θρέμα Πάτμιος. Έχω τελειώσει την Πατμιάδα Εκκλησιαστική Σχολή και ήμουνα 11 ετών όταν εκοιμήθη ο γέροντας. Το γνώρισα από την καλοσύνη, από την αγάπη και το ενδιαφέρον που έδειξαν οι αδερφές σε μένα, μικρό παιδάκι που ήρθα εδώ και έμαθα γεωγραφία. Γιατί είμαι γεωγράφος και τη σπουδή μου την έχω εδώ από μικρό παιδί. Έρχομαι κάθε χρόνο στη χάρη του. Ευλαβούμε πολύ το μοναστήρι και το σέβομαι και το τιμώ και το εκτιμώ και αγαπώ πολύ την αδερφότητα αυτή η οποία είναι αξιοζήλευτη και αξιοθαύμαστη. Με μια γερόντισσα που νομίζω είναι μοναδική στον ελλαδικό χώρο σε γερόντισσες. Και οι μοναχές καλλιεργούν εδώ τις ιερές λεγόμενες τέχνες. Δηλαδή την αγιογραφία, το κέντημα, τη μελισσοκομεία και ό,τι έχει σχέση με μοναχική ιδιότητα και είναι το μοναστήρι πολύ πνευματικό και ακτινοβολεί σε όλη την Ελλάδα, ένας πνευματικός φάρος είναι. Και η μορφή του Αγίου δεσπόζει εδώ πάρα πολύ. Και όλοι οι Πάτμοι και οι γονείς μου που τον γνώρισαν και η μητέρα μου που εξομολογόταν σε εκείνον και οι συγγενείς μου και οι θείοι μου και μάλιστα τα ξαδέρφια μου έχουν ένα μεγάλο αρχείο επιστολών του Γέροντα που επικοινωνούσε με το θείο μου που ήταν διευθυντής πρώτων βοηθειών, γιατρός, καρδιολόγος, ονομαστός. Παρίσης Καστής λεγόταν.
1: Έτσι λοιπόν είχα αυτή την ευλογία να γνωρίσω το Γέροντα και από εδώ, από την Πάτμο, από που ήταν τότε ο Μητροπολίτης ο Παντελεήμων ο πρώτος, ήδη είχε φύγει από τη Θεσσαλονίκη και βρισκόμενος εδώ θέλησε να με γράψει στη Μονή του Θεολόγου ως αδελφό και όντως είμαι γραμμένος εκεί. Αλλά παράλληλα ήρθε και ο Αρχιεπίσκοπος Θυατήρων, ο οποίος ήταν Πάτμιος στην καταγωγή και ζήτησε ένα διάκονο και όλοι είπανε και οι πατέρες και ο Γιάννης, τέλος πάντων. Και πήγα με αυτή την ευλογία θα πω μέσα από την Πάτμο, πήγα στην Μεγάλη Βρετανία και διεικόνισα. Όταν το πρώτο καλοκαίρι ήρθα και ήρθα στην Πάτμο αμέσως μαζί με τον Μητροπολίτη τότε, τον πρώην Θεσσαλονίκης, τελέσαμε τα τρίμηνα του Γέροντα Αμφιλοχίου. Λειτουργήσαμε εδώ στο ναό και τελέσαμε τα τρίμηνα της κηδείας του.
2: Με το προορατικό του χάρισμα έβλεπε ότι στα χρόνια που θα ακολουθούσαν θα υπήρχε φθονία υλικών αγαθών. Όμως τα προνόμια των μελλοντικών εποχών θα γινόταν ουσιαστικά τα κάγκελα της φυλακής του ανθρώπου. Τα κάγκελα που θα άφηναν έξω από την καρδιά του το Χριστό. Ο άνθρωπος έλεγε «Δεν θα είναι πλέον χριστοκεντρικός, αλλά εγωκεντρικός, ανθρωποκεντρικός». Οι σημερινοί νέοι στα 30 τους χρόνια θα είναι γέροι. Θα έχουν χάσει κάθε ικμάδα της νιώτης τους μέσα στην αμαρτία και στην εξάρτηση από τις διάφορες παρασυσιογόνες ουσίες, τα ναρκωτικά. Όλα αυτά και πολλά άλλα τα είχε προγνωρίσει ο Όσιος Γέροντας. Γι' αυτό συνιστούσε απλότητα βίου, προσοχή και προσευχή. Με την απλότητα έλεγε θα αναζητάμε τον Θεό και με την προσευχή θα τον βρίσκουμε και θα χαιρόμαστε. Όταν είμαστε προσεκτικοί και απλοί, όταν ο Θεός είναι το κέντρο της ζωής μας, τότε εύκολα θα ιεραρχούμε τις προτεραιότητές μας, θα κυριαρχούμε και θα ελέγχουμε τον εγωισμό, τον καταναλωτισμό, τις άλογες επιθυμίες μας και θα ζούμε από εδώ τον παράδεισο. Διότι αν δεν ζήσουμε, αν δεν προγευτούμε σε αυτήν τη ζωή τον Παράδεισο, αν δεν συναντηθούμε εδώ με τον Χριστό και δεν τον γνωρίσουμε δια της εφαρμογής των Αγίων του εντολών, ούτε στην άλλη ζωή, την αιώνια και αληθινή, θα τον γνωρίσουμε. Θα μας είναι άγνωστος και θα του είμεθα άγνωστοι.
3: Για το διορατικό του χάρισμα έχω να πω ότι σε ηλικία 18-17 ετών που ήμουν, πάντοτε προέβλεπε ότι εγώ θα γινόμουν, φαίνεται ηγουμένη, δεν ξέρω τι πώς, ο Θεός τι τον φώτιζε. Και έλεγε, όταν ήθελα να κάνω με σύναξη, κάποια εργασία, κάποια αυτή, φώναζε, είναι εδώ η μεγάλη. Και ήμουνα τώρα 17-18 χρονών. Και του έλεγαν οι αδελφές, όχι γέροντα, δεν έχει έρθει. Τους έκανε εντύπωση, γιατί αυτοί ήταν από 65 και πάνω. Η πιο μικρή αδελφή μου είναι εγώ. Ήμουνα 18, σας λέω, χρόνο. Οπότε λοιπόν, τους έκανε εντύπωση, δεν έλεγε το όνομά μου, έλεγε η μεγάλη αδελφή να έρθει. Αν δεν έρθει δεν θα ξεκινήσω, ούτε να ομιλώ, ούτε να κάνω κάτι. Και όταν πήγαινα, σου λέει μεγάλη, αυτή είναι 17 χρονών, 18, πώς τη λέει μεγάλη. Φαίνεται, προέβλεπε ο γέροντας ότι μπορούσα να γίνω ηγουμένη, όπως και ο Άγιος Πορφύριος, γιατί είμαστε πολύ συνδεδεμένοι και με τον Άγιο Πορφύριο, γερόντισε μακαριστή, το γνώριζε και πήγαμε κι εμείς μετά και το γνωρίσαμε, μας έστελε όταν ανεβαίναμε στην Αθήνα. Όταν τον πρωτογνώρισε η γερόντισσα, είχαμε πάει μαζί κι εμείς, αλλά εκείνος βέβαια δεν ήθελε να μας δει γιατί δεν είχε χρόνο. Τη γερόντισσα όμως την είδε και δεν την ήξερε και της είπε από πού είναι, ποια γερόντισσα είναι, σε ποιο μοναστήρι είναι, τι εργασία κάνει. Και μετά λέμε να πάρουμε την ευχούλα του. Πήγαμε απλά και πήραμε την ευχή του και φύγαμε. Καθοδόν όμως η γερόντισσα μας έλεγε αυτός ο άνθρωπος είναι Άγιος, διορατικό έχει ο πατήρ Πορφύριος. Εγώ τώρα, από εγωισμό, από παιδική αυτή, παρόρμηση να το πούμε έτσι, έλεγα άργε να είναι από το Θεό το διορατικό που έχει ή θα είναι από τον πειρασμό. Δύο είναι τα διορατικά χαρίσματα. Από το Θεό που προέρχονται, αν με δει, μόνιμη τώρα θα σκεφτώ, αν με δει και μου πει το όνομά μου, σε ποιο μοναστήρι είμαι, τότε θα πιστέψω ότι είναι το χάρισμα διορατικό από το Θεό. Και πραγματικά, όταν ξαναπήγαμε να τον δούμε, είμαστε 5-6 αδελφές της μονής μας. Πήγα σε πουλμανάκι και πήγαμε. Είχε κόσμο εκείνη την ημέρα πάρα πολύ. Πού είναι ο γέροντας τώρα, λέει, είναι βαθιά μέσα στην έρημο, με κάποια κυρία η οποία εξομολογείται. Σε λίγο να τους πω και ξεπροβέλνει από μέσα από το δάσος που ήταν με την κυρία, η οποία έκλαιγε γοερός και ήρθε κατευθείαν σφαίρα επάνω μου. Ενώ ήταν τόσες αδελφές άλλες γύρω μου και τόσος κόσμος, κατευθείαν έρχεται επάνω μου. Οι άλλες μόλις πρόλαβαν και ασπάστηκαν το χέρι του. Και μου λέει «Καλώς την αδελφή Χριστονύμφη που ήρθε από την Πάτμο και είναι στο μοναστήρι της Παναγίας του Ευαγγελισμού, της Θεοτόκου», λέει. «Και έχει μεγάλη ευλογία διότι εξιώθη να εξυπηρετήσει ένα Άγιον άνθρωπο, τον Γέροντα Φιλόχιο». Αυτός μου λέει «Παιδί μου, να ξέρεις τι θέση έχει στον ουρανό, όλοι θα ζηλεύαμε». Λέω «Μα κι εσείς Άγιος είστε». Αναγκάστηκα, έτσι με πίεσε ρίγος την ώρα που μου έλεγε όλα αυτά. Λέω «Όντως έχει χάρισμα θεϊκό». Και μεταξύ των άλλων με πήρε μετά στο δάσος μέσα και μου μίλησε όλη τη ζωή. Από παιδά εκεί που γεννήθηκα μέχρι που είχα πάει στο μοναστήρι. Και μου είπε ακόμα και αυτό. Όταν ήσουν 5 ετών, παιδάκι, δεν είχες βαπτίσει ένα κοριτσάκι πτωχό? Λέω «Ναι, γέροντα, είδα τι Άγιοι πως το διορατικό το έχουνε εν ζωή που είναι ακόμα». Και μεταξύ που μου τα είπε όλα, μου λέει «Θα σου πω κάτι, παιδί μου, τώρα θα γελάσεις, αλλά δεν πειράζει. Αυτό θα γίνει, δεν θα γίνει τώρα, θα γίνει κάποια άλλη στιγμή». Εγώ γέλασα πραγματικά, λέει «Δεν πειράζει, κράτησε το όμως», μου λέει αυτό. Μετά από μερικά χρόνια έγινε ηγουμένη. Ζούσε ακόμα ο πατήρ Πορφύριος. Και πήγα μετά, έβαλα την μετάνοιά μου, την ευχαριστία μου. Λέει «Δεν σου το έλεγα, παιδί μου».
2: Υπήρξε αληθινός νυμφαγωγός. Αγαπούσε κάθε ψυχή ως νύμφη ψυχή. Κρατούσε γερά το χέρι των πνευματικών του παιδιών και τα οδηγούσε με ασφάλεια και εμπιστοσύνη στον νυμφίο Χριστό, στον δρόμο για την κατάκτηση της Βασιλείας των Ουρανών. Η καρδία του ως πνευματικού πατέρα γρυπνούσε για τα πνευματικά του παιδιά και πολλάκις μέσω της προσευχής των επιστολών ή και της παρουσίας του ακόμη βρισκόταν κοντά τους.

0: Όταν ήμουν 3 ετών είχε πεθάνει ο πατέρας μου και δεν τον γνώρισα καθόλου. Οπότε η μητέρα μου από εκεί και πέρα, είμαστε 5 παιδιά, ένα αγόρι και 4 κορίτσια. Από εκεί και πέρα η μητέρα μου δόθηκε στο Θεό. Ζούσε μοναχική πολιτεία. Εξομολόγηση, με νηστείες, με προσευχές. Και είχε και πνευματικό πατέρα που πήγαινε και εξομολογεί του. Έκλαιγε βέβαια η μητέρα μου μετά τον πόλεμο που ήταν δύσκολα τα χρόνια και δεν μπορούσε άνετα κανείς να θρέψει την οικογένειά του. Και είχε πάρει ευλογία από τον γέροντά της και της έλεγε: «Παιδί μου, να ξέρεις ότι η προσευχή που γίνεται τη νύχτα, 2, 1, 2 η ώρα, είναι πιο ευάρεστη στο Θεό. Γιατί είναι πιο ήσυχος. Ο νους του ανθρώπου είναι πιο συγκεντρωμένος στην προσευχή. Και όταν μπορείς, να σηκώνεσαι». Όταν λοιπόν είχε τη διάθεση και να κάνει αυτή την εγρυπνία, ερχόταν στο δικό μας δωμάτιο. Γονάτιζε εκεί στο εικονοστάσιο που είχαμε, ένα μεγάλο εικονοστάσιο με το καντήλι που άναβε, και έκανε προσευχή ένα βράδυ και έκλαιγε και παρακαλούσε την Παναγία και της έλεγε: «Παναγία μου, βοήθησέ με να μεγαλώσω αυτά μου τα παιδιά, να γίνουν σωστοί χριστιανοί στον κόσμο, σωστοί άνθρωποι». Ανοίγει το παράθυρο και μπαίνει η Παναγία. Βλέπει λοιπόν η μητέρα μου μία σαν μοναχή με τα μαύρα, λεπτή, ωραία γυναίκα, άστραφτο το πρόσωπό της σαν τον ήλιο. Και της λέει: «Τι έχεις παιδί μου και κλαις, σε απασχολεί κάτι?» Λέει: «Όχι, να παρακαλώ», λέει, «την Παναγία να με βοηθήσει να γίνουν σωστοί άνθρωποι τα παιδιά μου». Και της λέει με πολύ στοργή η Παναγία: «Μη λυπάσαι παιδί μου, εγώ θα σε βοηθήσω και όλα σου τα παιδιά θα πάνε καλά. Θα τα καλοπαντρέψεις, αλλά ένα σου παιδί θα έρθει στο σπίτι μου. Θα γίνει νύμφη Χριστού, πάρει το όνομα Χριστονύμφη». Και ετόλμησε η μητέρα μου και της λέει: «Ποιο θα είναι αυτό το παιδί μου?» Λέει: «Α, αυτό δεν θα σου το πω, θα το δεις όταν μεγαλώσει λίγο το παιδί σου». Η μητέρα μου όταν ήρθε στενοχωρέθηκε, γιατί έστειλε το παιδί μου στο σχολείο και βρέθηκε εδώ και να το κάνετε και μοναχή χωρίς να μου το πείτε. Εγώ δεν ήθελα να της το πω. Και η μητέρα μου πήγε κάτω να προσευχηθεί την τελευταία μέρα που θα έφευγε. Και τότε θυμήθηκε την ενόραση που είχε δει όταν ήμουν 3 ετών παιδάκι, ότι ένα σου παιδί θα έρθει στο σπίτι μου, και πραγματικά ευαγγελισμός. Ήταν η Παναγία του Ευαγγελισμού. Και λέει στη μητέρα μου ο γέροντας ότι άλλο όνομα ήθελα να της δώσω και το έγραφα και έσβηνε από μόνο του και γραφόταν Χριστονύμφη. Οπότε να της, λέει, «Κυρία, γιατί στενοχωριέσαι?» Αυτό ήταν θέλημα Θεού, να γίνει κόρη σου μοναχή και να πάρει το όνομα Χριστονύμφη. Να σου πω και κάτι, θα στενοχωρηθείς, αλλά δεν πειράζει, θα γίνει. Λέει: «Τι θέλετε, γέροντα?» Λέει: «Και εσύ όταν αποκαταστήσεις τα παιδιά σου, θα αρχίσει να γίνει μοναχή εδώ». Και πραγματικά πάντρεψε τα παιδιά της, μεγάλωσε λίγο τα εγγόνια και ήρθε εδώ, έγινε μοναχή και πήρε το όνομα Σαλόμ. Και είχε οσιακό θάνατο και η μητέρα μου έγινε μοναχή στα 55 της ήταν τότε. Το διορατικό χάρισμα πολύ.
1: Κάθε άνθρωπο τον οποίο υποδεχόταν στην Πάτμο του ευχόταν να αποτελέσει το προσκύνημα αυτό ένα σταθμό στη ζωή του, και γιατί όχι, το ξεκίνημα για μια νέα αρχή κατά Θεόν ζωής, και του υπενθύμιζε ότι για τον πιο αγαπημένο μαθητή του Χριστού μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, η Ιερά Πάτμος δεν ήταν παρά ένας τόπος εξορίας. Και για μας αυτή η ζωή δεν είναι παρά ένας τόπος εξορίας. Είμαστε σημερινοί και όχι αυριανοί. Όταν συνειδητοποιήσουμε την πραγματικότητα αυτή, θα αγαπήσουμε τον Θεό και τότε θα ζήσουμε την προσωπική μας αποκάλυψη, την γλυκύτατη συνάντηση με το εσφαγμένο αρνίο, όπως ο Άγιος Ευαγγελιστής και ο Αραματιστής, και θα αναφωνούμε μαζί του: «Ναι, έρχου Κύριε Ιησού».

αγάπη ο γέροντας, ο Αμφιλόχιος, δεν υπήρχε άνθρωπος που να μην τον αγαπούσε τον Άγιο Γέροντα. Φοβερή αγάπη. Τα παιδιά του τα αγκάλιαζε σαν στοργικός πατέρας. Και έλεγε, όπου πηγαίνω παιδιά μου, ποτέ καμία πόρτα δεν συναντώ κλειστή. Σε υπουργεία, σε εκκλησίες, σε νοσοκομεία, οπουδήποτε και αν πάω, οι πόρτες είναι όλες ανοιχτές. Και το βλέπω κι εγώ επί των ημερών μου. Να μας εξυπηρετήσουν σαν να είμαστε οι πρωθυπουργοί. Αδελφοί, και πάντοτε θυμάμαι αυτό του γέροντος που έλεγε και τόνιζε πολύ ιδιαίτερα τη φιλοξενία. Και έλεγε, ξένους ξένιζε ή να μη το Θεό ξένος γέννη, μας έλεγε. Πολλές φορές τα πρώτα χρόνια ήταν πολύ πτωχό το μοναστήρι, δεν είχαμε και κελιά δωμάτια να φιλοξενήσουμε. Να ερχόταν κανένας. Κυρίως δεν είχαμε. Οι γυναίκες μπορούσαν να προσφέρουμε το κρεβάτι μας. Αλλά στους κυρίους δεν μπορούσαν. Έφευγε από το κρεβάτι του και έμενε έξω και κοιμόταν για να φιλοξενήσει τον επισκέπτη. Τόσο αγάπη είχε. Και η διάθεσή του ήταν να βγει, να προϋπαντήσει όταν ήξερε ότι θα έρθει κάποιος. Και να κατεβεί πάλι από τον πύργο, παρά τη μεγάλη ηλικία που είχε, να τον κατεβοδώσει. Λέει, αδελφές μου, αυτό να θυμάστε, ότι ο κάθε επισκέπτης δεν έρχεται ούτε για καφέ, ούτε για λουκούμι. Έρχεται να συναντήσει κάποιον άνθρωπο, να του πει 2-3 λόγια, να του παλύνει τον πόνο της ψυχής του, να του καταθέσει τον πόνο. Αυτό θυμάται, δεν θυμάται τίποτα άλλο.

Ο Άγιος ήταν πάντοτε πολύ αρχοντικός. Όσοι τον γνώρισαν μιλούσαν ότι ήταν από τους πιο ευγενείς ανθρώπους που είχαν γνωρίσει. Πάντοτε ξεπροβόντιζε τους φιλοξενούμενους του, άνοιγε πάντοτε την αγκαλιά του να δεχτεί τους επισκέπτες και αναβώντας συνήθως το ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Άλλη περίπτωση έχουμε που υποδέχθηκε έναν μοναχό από το Άγιον Όρος, ο οποίος είχε διωχθεί και είχε διάφορους πειρασμούς και μαθαίνοντας ότι έρχεται στο νησί, κατέβηκε ο ίδιος στο λιμάνι, άνοιξε την καρδιά του, την αγκαλιά του και του είπε: «Πάτερ Σοφρόνιε», μπορεί και με κατόπιν Ιεραπόστολος Πατήρ Σοφρόνιος Γιαννόπουλος, «μπορεί το νησάκι μας να είναι ξερό, αλλά η καρδιά μας είναι θαλερή και είναι έτοιμη να σε δροσίσει». Αυτός ήταν ο τρόπος του Αγίου.

0: Έλεγε ο Άγιος Αμφιλόχιος ότι όταν στο μυστικό δείπνο ο Απόστολος της Αγάπης ακούμπησε στο στήθος του Κυρίου, τότε άκουσε τους παλμούς της θεϊκής του καρδιάς, τους παλμούς της αγάπης του, και έτσι του μεταφέρθηκε το χάρισμα της αγάπης. Και γι' αυτό τον παρακαλούσε από μικρό παιδί να του δώσει την αγάπη προς τον Κύριο. Και είχε αυτή τη μυστική επικοινωνία με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο. Σε όλη του τη ζωή τον παρακαλούσε και του μιλούσε. Του έλεγε «Θεολόγε μου, Θεολόγε μου».
1: Αργότερα θα προτρέψει να επανέλθει το κοινοβιακό σύστημα στην Μονή του Θεολόγου, αναφερόμενο στη διαδίκη του Οσίχου στο Δούλου και τις διδαχές των πατέρων της Εκκλησίας. Σε επιστολή του προς το Ηγουμένο Συμβούλιο γράφει «Χρειάζεται εκ μέρους ημών ενέργεια και ολίγη αυταπάρνησης. Και αυτή, αγαπητοί, είναι η ομοφωνία δια την επαναφοράν της κοινοβιακής ζωής, μια τη αυτή πολιτεία δεν θα χρησιμεύει ως φάρος μόνον των εν τεινήσω μας αδελφών, αλλά και των άλλων, οι οποίοι θα ευρίσκουν συνάμα σωσίβιον ασφαλέστατον εν τη πολικήμαντο ζωή».

γέροντας Ηλίας ο Τσακογιάννης, όταν ήρθε εδώ στην Πάτμο και το γνώρισε, ερχόταν πολύ συχνά και τον επισκεπτόταν τον Άγιο και έλεγε ότι κάθε μέρα κοντά στον πατέρα Φιλόχιο είναι μία αποκάλυψη, γιατί έχει ένα μυστικό αυτός ο άνθρωπος. Και το μυστικό του είναι η αγάπη, αυτή η ατόφια, η ειλικρινή, η αυθεντική αγάπη. Με αυτή την αγάπη έχει κάνει όλο του το έργο. Έχει προσελκύσει τόσους ανθρώπους κοντά του. Με την αγάπη του, του συγκρατεί κοντά του. Φαίνεται, έλεγε ο γέροντας Ηλίας, ότι ίσως η επί πολλά χρόνια διαμονή του και διακονία του στο σπήλαιο της Αποκαλύψεως να έχει διαποτίσει ο Άγιος Ιωάννης την ύπαρξή του με την αγάπη του.

0: Έως το τέλος της ζωής του, ουδέποτε εκάθισε την ώρα της θείας λατρείας στο ναό. Στο βαθύ του γύρας, αρνούταν τις προτροπές των αδελφών να καθίσει για λίγο, προκειμένου να ξεκουράσει τα πληγωμένα πόδια του και απαντούσε ευγενικά. «Ευλογημένες, το ένδυμά σας κουράζει?» «Όχι βέβαια. Ούτε λοιπόν εμένα με ενοχλεί το φθαρτό αυτό σαρκείο». Είχε φτάσει στην απάθεια, στη θέωση. Ήταν στη γη, αλλά ζούσε ήδη στον ουρανό.
1: Ο γέροντας πια 80-81 ετών ετοιμάζεται για το αιώνιο ταξίδι και βρίσκεται σε ένα εσπερινό μέσα στο χώρο της Μονής, μάλιστα στο παρεκκλήσιο του Αγίου Αντωνίου. Ο Άγιος δεν καθόταν ποτέ την ώρα της ακολουθίας. Αυτό το είχε κανόνα. Επειδή τον έβλεπαν ότι ήταν κουρασμένος, είχαν τα πόδια του πριστεί από την ουρία και όλα αυτά, το έλεγαν οι αδελφές, μάλιστα έστελναν ως μικρότερη την σημερινή καθηγουμένη, τη γερόντισσα Χριστονύφη, που ήταν μικρή σε ηλικία, να του πει: «Γέροντα, καθίστε, σας παρακαλούμε να μην κουράζεστε». Η απάντηση του Αγίου ήταν, μπορεί να προκαλεί λίγο θυμηδία η απάντηση, «Παιδί μου, αν καθίσω εγώ, εσείς οι υπόλοιπες θα κοιμηθείτε». Αλλά εδώ ακριβώς φαίνεται το μεγαλείο της πνευματικής πατρότητας. Ο Άγιος που δεν είχε ανάγκη την άσκηση, δηλαδή σε αυτή την ηλικία πλέον είχε ασκηθεί, ήταν τελειωμένος εν Χριστώ. Τι κάνει? Για να αφήσει πίσω του υπόδειγμα, βάζει σε περισσότερου σκόπους ακόμα τον εαυτό του. Δηλαδή, προτιμά να μείνει αυτός όρθιος για να πάρουν το παράδειγμα αυτό οι αδελφές και να συνεχίσουν τον σχετικό τους δόλυχο εδώ στη Μονή. Λοιπόν, και μένει ο ίδιος όρθιος, ενώ θα μπορούσε λίγο να ξεκουράσει το σαρκείο του.

Κάθε 11 η ώρα το μεσημέρι χτυπούσαν οι ώρες. Και πήγαιναν οι αδελφές όσες μπορούσαν στις ώρες, πήγαινε και ο Γιάννη. Και δύο φορές τη μάμη μας έβαλε επιτίμιο. Έπρεπε να χτυπάει το κουδούνι για να φάμε, μόλις τελείωνε. Πριν 5-10 λεφτά που ήταν ακόμα στην εκκλησία, δεν ήθελε. Είχε τόση ευλάβεια. Οπότε λοιπόν, δύο φορές παίξαν οι αδελφές το κουδούνι χωρίς να δουν ότι δεν είχε τελειώσει ακόμα η προσευχή. Και ανέβηκε ο γέροντας, πολύ στενοχωρημένος, είδε τα τραπέζια να είναι έτοιμα και λέει, αδελφές μου, δεν έχουμε φόβο Θεού. Πού είναι η αγάπη σας? Να τελειώσει η εκκλησία, το φαγητό περιμένει. Λοιπόν, μας βάζει ένα επιτίμιο δύο φορές. Έγινε αυτό και εκτότε το δύο φορές. Λέει, δεν θα φάτε σήμερα. Μαζέψτε τα φαγητά, ήταν και αυτά, σερβιρισμένα τα φαγητά. Μαζέψτε τα φαγητά και δεν θα φάει κανείς τίποτα, μας έλεγε.

Μια λοιπόν βραδιά τέλος πάντων σε έναν εσπερινό, ο γέροντας στεκόταν στο τεμπελόξυλο, ένα ξύλο το οποίο κρατούσαν οι ασκητές για να ξεκουράζονται, και εισήλθε στον ναό μέσα του Αγίου Αντωνίου η γερόντισσα. Η ίδια ζεσθενόταν και άνοιξε τις πόρτες. Ο Άγιος κρύωνε, αλλά δεν το είπε, δεν είπε ότι ξέρετε κρυώνω, ούτε ζήτησε να κλείσουν πόρτες, απλώς πήγε στη γερόντισσα και της λέει «Γερόντισσα, του λόγου σου», έτσι απευθυνόταν χαρακτηριστικά, «του λόγου σου», λέει, «ζεσταίνεσαι». Γέροντα, λέει, «ναι, μάλιστα, ζεσταίνομαι». Ο ίδιος γύρισε στην θέση του, μαζεύτηκε λίγο, μετά είδε κάποια αδελφή ότι ίσως κρύωνε και έκλεισε τις πόρτες. Μετά έρχεται μια άλλη αδελφή, η οποία ήταν παραγουμενιάρης, δηλαδή δίπλα στη γερόντισσα, ήξερε ότι η γερόντισσα έτσι ζεσταίνεται και ήθελε αέρα, ανοίγει πάλι τις πόρτες. Πηγαίνει ο γέροντας και λέει, «παιδί μου, εσύ ζεσταίνεσαι». Λέει, «γέροντα», λέει, «να γερόντισσα θέλει, λέει, λίγο αέρα, λέει, να αναπνεύσει». Δεν είπε τίποτα. Όταν άκουσα εγώ προσωπικά αυτό το περιστατικό, συγκινήθηκα πάρα πολύ και θυμήθηκα ένα αξίωμα που κάναμε από το σχολείο, δηλαδή, του Δημόκριτου. Βέβαια είναι προχριστιανικός ο Δημόκριτος, αλλά σίγουρα υπήρχε ως πραγματικός λόγος, ο οποίος λέει ότι αγαθόν, Άγιο θα λέγαμε σήμερα, ούτω μη αδικήν, αλλά το μηδέν θέλειν. Δηλαδή, αγαθό δεν είναι Άγιο, όχι να μην αδικείς, αλλά να μην θέλεις τίποτα. Και μας πηγαίνει, ας πούμε, στην απάθεια που διδάσκουν οι Άγιοι Πατέρες, και είναι πολύ συγκινητικό, γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος είναι ο πατέρας της αδελφότητας, είναι ο κτήτορας της Μονής, είναι ο πνευματικός, θα λέγαμε, μετά τον Χριστό είναι το παν για τη Μονή, και δεν προβάλλει το δικαίωμα, το οποίο στις μέρες μας μας έχει καταστρέψει, είτε αυτό είναι η οικογένεια, είτε είναι η παιδεία, είτε ακόμα και αυτή η Εκκλησία.

0: μια μαθήτρια του Αγίου, η οποία είχε πάει να τον επισκεφτεί στον Χριστό μαζί με την 9χρονη αδελφή της. Αυτή έσκησε να κάνει μια μετάνοια για να πάρει την ευχή του Γέροντα και κοιτώντας προς τα πάνω βλέπει τον Γέροντα να είναι όλο στο φως και το ίδιο έβλεπε και η μικρή αδελφή. Και φώναξε «Άγιος, Άγιος, Άγιος». Ο Γέροντας τότε έκανε έτσι τα γένια του, έβγαλε δύο τρίχες, τις έβαλε στο χέρι της πνευματικό κόρους του και είπε «Πάρε παιδί μου, ευλογία να έχεις από τον ουρανό». Δηλαδή σκεφτόμαστε ας πούμε μέσα σε αυτά τα λίγα λεπτά που είδαν οι δύο κοπέλες ας πούμε τον Γέροντα μέσα στο φως του Χριστού, τι εμπειρίες θα είχε.
1: Ο Εσπερνός ξεκινάει 5 με 5,5. Τελειώνει. 5,5 με 6,5 κάνουμε προσευχή. Στο κελί μας μία ώρα. Απομόνωση την είχε ονομάσει ο Άγιος Γιώργος. Κάθε βράδυ εναλλάσσονται οι αδελφές και χτυπάνε την έναρξη και τη λήξη της απομονώσεως. Μου λέει ο Γέροντας, εσύ θα κάνεις προσευχή μαζί μου. Γονάτισα σε μία γωνία του κελιού του και έσκυψα και το κεφάλι κάτω. Εκείνος στάθηκε μπροστά στο εικονοστάσι του με τόση ευλάβεια να προσευχηθεί. Εκεί στα μισά της μιας ώρας, μισή ώρα δηλαδή, δεν άκουγα καθόλου αναπνοή, καθόλου ψήθυρο, τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και σήκωσα το κεφάλι μου να δω, έχει φύγει ο Γέροντας και είναι τόση απόλυτη ησυχία. Και τι να δω αδελφοί, είδα το Γέροντα αιωρούμενο πάνω από τη γη ένα μέτρο μέσα σε ένα άκτιστο φως τόσο λαμπερό, τόσο θαμβωτικό που δεν μπορούσα να τον κοιτάξω στο πρόσωπο. Κοίταζα το πρόσωπο, αυτή η ακτινοβολία έριχνε το βλέμμα προς τα κάτω και λέω «Παναγία μου». Και εκείνος συνήλθε σαν από έκσταση και μου λέει «Παιδί μου, γιατί φωνάζεις». Τι να πω, πως ήξερα τι να πω. 12 ετών παιδάκι, δεν ήξερα. Λέω «Γέροντα, φοβήθηκα». Είχε τόση ταπείνωση αδελφή. Με κοίταξε και μου λέει «Άκουσε Φωτεινή, ήταν το κοσμικό μόνο». Δεν θέλω να πεις σε καμία αδελφή, ούτε και στη Γερόνισσα, αυτό το οποίο είδες. Θα το κρατήσεις έως να φύγω για τον ουρανό. Ομολογώ, παρόλο που ήμουν μικρό παιδί, δεν το είπα σε κανένα. Αγίος
2: ο Θεός. Ιδιαίτερη αναφορά έκαμε συχνά ο Γέροντας στην εργασία εντός του κελιού, το οποίο επιθυμούσε να αποτελεί το καταφύγιο κάθε ψυχής, τον πλέον αγαπημένο της χώρο, όπου απερίσπαστα οι αδελφές θα μιλούσαν στο αυτί του βασιλέως. Εκεί ήθελε να ενθυμούνται και να μιμούνται τον επιστήθιο μαθητή του Σωτήρος, τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο, ο οποίος πέφτοντας στο δεσποτικό στήθος, αξιώθηκε να ακούσει τους θεϊκούς παλμούς της καρδίας του Κυρίου και να καταστεί κατά τον Γέροντα ο μεγαλύτερος καρδιολόγος της ανθρώπινης ιστορίας.
3: Ο Άγιος αγάπησε πάνω απ' όλα τον Χριστό και αγάπησε τους πάντες και τα πάντα μέσα από την αγάπη του Χριστού. Πριν να φύγει για τον ουρανό, είχε καλέσει τις αδελφές στο κελάκι του και τους έδινε την ευχή του και ζητούσε συγχώρεση, γιατί θεωρούσε τον εαυτό του ανάξιο πατέρα. Έλεγε «Συγχωρέστε με, γιατί είμαι φτωχός πατέρας και δεν σας έχω προσφέρει τίποτε». Τότε η γερόντισσα ευστοχία του είπε «Το παν μας προσέφερες, Γέροντα». Και εκείνος απήντησε ότι «Σας αγάπησα με όλη τη δύναμη της ψυχής μου». Έλεγε «Πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε, ότι αγαπώ πολύ όλες τις αδελφές, όλα μου τα πνευματικά παιδιά. Τα νιώθω παιδιά μου, τα αγαπώ σαν παιδιά μου, όχι σαν υποτακτικές μου».
4: Σας ευχαριστώ θερμώς εκ καρδίας για τις εκδηλώσεις της αγάπης σας σε μέ τον τόσο φτωχόν πατέρα σας, που τίποτε δεν σας προσφέρω

0: μόνο την πατρική θερμή αγάπη μου και τα πατρικά σου χάρη. Δεν λησμονώ πόσο κοπιάσετε σε αυτά τα 20 χρόνια πνευματικός και σωματικός και πόσο με παρουσιάσετε τόσο υψηλά, αν και είμαι τόσο μικρός και τόσο άσημος. Η κόπη σας διαφοροτρόπως εστήριξα την αδελφότητά μας και παρουσιάσατε αυτήν όχι νεκρά, αλλά ζώσα και εργαζομένη. Τον μοναστισμό που τόσο πολύ τον έχω αγαπήσει εν των προσώπων όλων σας, ζει και θα ζήσει προς δόξαν της Εκκλησίας και του έθνους μας.
1: Ο γέροντας Αμφιλόχιος Μακρής εκοιμήθη την 5η 16 Απριλίου του 1970 και τάφη στο κημητήριο της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού.
2: Ακόμα και στις τελευταίες ώρες της ζωής του είχε αυτή την επικοινωνία με τον Άγιο. Στο τέλος της ζωής του παρουσιάστηκε η Παναγία μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο και του έδωσαν το μήνυμα ότι θα φύγει για τους ουρανούς να ετοιμαστεί. Του είπανε αυτό το Πάσχα θα το κάνεις μαζί μας στους ουρανούς. Εκείνος ζήτησε να μείνει με τα παιδιά του για το Πάσχα, αλλά του είπαν η απόφαση έχει ληφθεί. Και πράγματι έφυγε την Πέμπτη πριν από το Σάββατο του Λαζάρου, 16 Απριλίου.
3: Ο Άγιος Γέροντας πριν κοιμηθεί θέλησε να με κάνει μεγαλόσχημο. Με καλεί στο κελί του και μου λέει «Πήγαινε παιδί μου να πεις στη γερόντισσα ότι εγώ απόψε θέλω να σου κάνω την κουρά για μεγαλόσχημο». Πήγα και το είπα στη γερόντισσα και μου λέει «Εγώ δεν το ευλογώ, δεν είσαι έτοιμη, θα σου βάλω τσουβάλι και όχι να σε κουρέψω να σε κάνω μεγαλόσχημο». Πήγα και το τόπα του γέροντος του. Μου λέει την ευλογημένη», είπε εκείνος. Λέω «Μη λυπάσαι τη γέροντα». «Του χρόνου, τι έγινε», λέω. Μου λέει «Α, παιδί μου, εγώ, λέει, του χρόνου δεν θα ζω». Και πραγματικά έφυγε εκείνη τη χρονιά.

0: γέροντας πλήρης χάριτος, θα λέγαμε με γεμάτες τις αποσκευές του για τον ουρανό, έκλεισε τα μάτια του επί γης την Πέμπτη της Λαζαροβδομάδας, 16 Απριλίου 1970, και το σημειώνω την Πέμπτη γιατί είναι μια επίσημη μέρα για το νησί πάντοτε, διότι επειδή είναι η μέρα αφιερωμένη στους Αποστόλους και είναι Αποστολική νήσος, είναι η μέρα που συνεδριάζει και η γεροντεία στη Μεγάλη Μονή, και ακόμα όταν έχουμε μια επιστολή από το Πατριαρχείο, ανάβουν κερί. Την ανοίγουν μόνο την πέμπτη μέρα που υπάρχει σύναξη, και μάλιστα χαρακτηριστικά, και είναι έτσι πολύ συγκινητικό, φιλούν την υπογραφή του Πατριάρχη και ύστερα γίνεται η ανάγνωση της επιστολής. Από τότε η Πάτμος μετά την κοίμηση του Αγίου σεμνύνεται και κομπάζει έτη μάλλον, όχι μόνο για τους τόσους Αγίους που πέρασαν, αλλά και για το βλαστό της, δηλαδή το βλαστάρτη, τον Πάτμιο Άγιο, τον Άγιο Αμφιλόχιο, ο οποίος έχει γίνει ένας οικουμενικός Άγιος, γιατί πάλεψε και αγωνίστηκε για την Ορθοδοξία, δέχτηκε όλους τους ανθρώπους όπου γης, αγάπησε την Ιεραποστολή, και πώς θα γινόταν άλλωστε, αφού ήταν ένας άνθρωπος δοσμένος στο Θεό. Πολλοί τον χαρακτηρίζουν σαν μια μηχανή η οποία έδινε κινητήριο δύναμη σε ό,τι καλό γινόταν. Γι' αυτό τον βλέπουμε να πρωτοστατεί και στο μοναχισμό και στην Ιεραποστολή και στη φιλανθρωπική δράση, έχοντας τη διάκριση ό,τι καλό έβλεπε στα πνευματικά του παιδιά, προσπαθούσε να το αξιοποιήσει. Δηλαδή έβλεπε κάποιον ο οποίος είχε αγάπη, ας πούμε, για τα παιδιά, τον έκανε ορφανοτρόφο, όπως ας πούμε την μακαριστή Μαρίκα Κουφάκη στην Κρήτη, που έχει κάνει ένα πρωτοπόρο έργο.
1: Περιμέναμε ότι θα έφευγε ο γέροντας. Εγώ ήμουν στο μαγειρίο, μαγείρευα, και κατά τις 2 με 3 έπρεπε να πάω στη βάρδια μου. Μου λέει η γερόντισσα, που ξέρω ότι ήμουν κουρασμένη, πήγαινε να αναπαυθείς λίγο και κατά τις 2 η ώρα ανεβαίνει στη βάρδια σου. Πήγα λοιπόν στο κελί μου, κάθισα στο κρεβάτι, ξάπλωσα, καθίστε όμως έτσι όπως είμαι, και προσευχόμουν. Κοιμήθηκα προς τιμή και βλέπω ότι έρχεται ο γέροντας από πάνω μου, ο οποίος ήταν γεμάτος φως, γεμάτος χαρά, πολύ χαρούμενος. Και λέω, γέροντα, πού πάτε? Μου λέει, ήρθα παιδί μου να σε χαιρετήσω, διότι εγώ φεύγω. Λέω, πού πάτε? Λέει, στον ουρανό. Κρατούσε στο χέρι του 2 γαρίφαλα. Ένα λευκό και ένα κόκκινο. Και μου λέει, άκουσε παιδί μου, θα σου δώσω μία συμβουλή. Αυτό το λευκό θα διατηρήσεις την αγνότητά σου όσο μπορείς. Το κόκκινο θα είναι η αγάπη που θα προσθέσεις για την αγάπη του Χριστού, όσο γίνεται περισσότερο να αγαπήσεις τον Χριστό. Και να ξέρεις, ό,τι θα μου ζητάς από εδώ και πέρα, εγώ θα σου το κάνω. Και το βλέπω οφθαλμοφανώς, αδελφοί, αυτό. Το 1970 που εκοιμήθη, είχε έρθει τόσος πολλής κόσμος, γιατί εν ζωή που ήταν ο γέροντας, έκανε θαύματα. Είχε τόση δυνατή προσευχή, που έκανε θαύματα, και όλοι φώναζαν ότι είναι Άγιος. Αν είχες κάποια αρρώστια, καρκίνου, καρδιάς, οτιδήποτε αρρώστια, με τη δυνατή του προσευχή τον εθεράπευε. Και ιδίως οι γυναίκες που ήταν άτεκνες, ερχόντουσαν, κλαίγανε και ζητούσαν, γέροντα, θα θέλαμε να κάνετε λίγο προσευχούλα, να κάνουμε ένα παιδάκι. Τώρα οικογένεια χωρίς παιδί δεν γίνεται, του έλεγαν. Λέει, ναι παιδί μου, θα προσευχηθείς και εσύ και εγώ. Και όχι μόνο ένα, λέει, θα κάνεις, και 2 και 3 της άλλη. Και γινότανε. Και όλοι δηλαδή πίστευαν ότι ήταν Άγιος αυτός ο άνθρωπος.
2: Η αγιοκατάταξη του γέροντα Αμφιλοχίου Μακρύτης Πάτμου έγινε από την Αγία και Ιερά Σύνοδο του Οικουμενικού Πατριαρχείου στις 29 Αυγούστου 2018.

Όταν κοιμήθη, όλοι φώναζα, έφυγε ένας Άγιος. Εγώ δεν είπα τίποτα. Με τα 10 χρόνια έγινε η ανακομιδή του Λειψάνου, του Αγίου. Και όλοι έτρεξαν να δούνε πραγματικά, αφού λέγαμε ότι ήταν Άγιος, να διαπιστώσουν και οι άνθρωποι και να δοξολογήσουν τον Θεό. Όταν ανοίχτηκε ο τάφος, ευωδίασε τόσο ο τάφος του και τόσο όλοι γύρω οι φύσεις. Μέχρι εδώ, είδατε που είναι το κημητήριο, μέχρι εδώ στο μοναστήρι υπήρχε αυτή η άρρητη ευωδία και ξεχυθεί σε όλο το μοναστήρι. Και όλοι φώναζαν, ναι, ναι, λέει, μα αυτός εν ζωή που ήτο ήταν Άγιος. Και τότε τόλμησα κι εγώ και είπα τι είχα δει, πραγματικά λέω ότι είναι Άγιος. Γιατί τότε, επειδή δεν υπήρχαν οι βιβλία, δεν ξέραμε τι ήταν αυτή το άκτιστο φως εγώ που τον είδα να είναι. Μετά όμως που μεγάλωσα και διάβασα, κατάλαβα ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν Άγιος.

0: Αυτός ήταν ο γέροντας, ποιος ήταν ένας άνθρωπος ταπεινός μεν, αλλά φλεγόμενος από την αγάπη για τον Κύριο και για τη σωτηρία των ανθρώπων. Όλα τα έκανε αυτά για να σώσει ψυχές. Και σήμερα βλέπετε, εκείνος μεν έφυγε, αλλά εδώ πόσες ψυχές σώζονται. Να έχουμε την ευχή του να μας σκέπει, να μας διαφυλάτει και να μας χαρίζει αυτά τα οποία είχε εκείνος, την αγάπη για τον Θεό και την αγάπη για τον άνθρωπο.
1: Εύχομαι η χάρη του Αγίου να μας σκεπάζει, να μας ευλογεί τον Ισάκη μας, να δίνει τη χάρη του και την ευλογία του και σε όλους τους προσκυνητές που έρχονται εδώ και τον γνωρίζουν έστω μετά τον υστέρων. Από όλους τους συγγενείς που τον έζησαν τον γέροντα, θυμάμαι και ακούω πάρα πολλά και από τους παλιούς πατέρες της Μονής, οι οποίοι τον αγαπούσαν και τον περιέβαλαν πολύ αγάπη. Η χάρη του να μας σκεπάζει, να μας ευλογεί και να ερχόμαστε να φορτίζουμε τις μπαταρίες μας πνευματικές και να φεύγουμε πλούσιοι σε πνευματικά ωφέλη.
2: Η μακαριστή ηγουμένη και κτητόρισα της Μονής του Ευαγγελισμού, Ευστοχία Γούναρη, καταγράφει σε κείμενό της. Δεν μας το έλεγε ποτέ ο ίδιος, ο βαθύτατα ταπεινόφρον γέροντας, το μιμητέ μου γίνεστε. Μας το έλεγε όμως συνεχώς, στεντορία μάλιστα τη φωνή, η Αγία του ζωή, το ακτινοβόλον παράδειγμά του, η οσία αυτού πολιτεία.
3: Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά που μαρτύρουν για την αγιότητά του. Δεν μιλάμε για θαύματα, γιατί ίσως δεν χρειάζονται για να πιστοποιήσουν την αγιότητά του, λόγω του ότι είναι τόσο άγιο το παράδειγμά του, που για τα θαύματα, τα κατόπιν μπορούν να προκαλούν θαυμασμό, αλλά όπως σου λέει και ο λαός, κάθε θαύμα 3 ημέρες, το πολύ 4. Ενώ εδώ έχουμε πρακτική αγάπη, η οποία αυτή αγιάζει και αυτή μένει. Ώρες ατελείωτες μπορούμε να μιλάμε για θαύματα, για άλλα περιστατικά φιλανθρωπίας του γέροντα. Σε όλα όμως υπάρχει αγάπη. Βλέπουμε τους Αγίους πολλές φορές να έχουν τρόπον την άσχημη γωνίες, δηλαδή είναι ασκητής. Ο άλλος είναι ορφανοτρόφος, ο άλλος είναι ελεήμων, ο άλλος είναι κοινωνικός εργάτης. Στον Άγιο Φιλόχιο βλέπουμε μια πληρότητα. Ήτανε σε όλα πρώτος. Εννοούμε πρώτος να δοθεί, πρώτος να αναλωθεί για τον άνθρωπο. Έχουμε και μια μαρτυρία αργότερα του Αγίου Πορφυρίου, πολύ χαρακτηριστική, όταν πήγαν οι αδελφές να συναντήσουν, μετά την κοίμηση του Αγίου Αμφιλοχίου, πήγαν να συναντήσουν τον πατέρα Πορφύριο τότε και τους είπε, παιδί μου, μακάρι λέει να δούμε στην άλλη ζωή τον Αμφιλόχιο, γιατί είναι τόσο κοντά στο Θεό, διότι έδωσε όλη τη ζωή του για το Θεό και για τον άνθρωπο. Αυτό είναι το μήνυμα που θα πρέπει να έχουμε και εμείς σήμερα. Το πνεύμα το θυσιαστικό και πώς εκφράζεται. Αυτό εκφράζεται μέσα από την αγάπη των αδελφών, την οποία υπηρέτησε κατά πάντο ο Άγιος Αμφιλόχιος.
2: Η προσευχή του είχε απέραντη δύναμη. Ασπαζόμενος το οσιακό χέρι του, λαμβάνοντας την ευχή του, αισθανόσουν να λαμβάνεις δύναμη εξύψους. Το ίδιο συμβαίνει και τώρα, κατά την προσκύνηση των τιμίων και χαριτοβρήτων λειψάνων.
4: Ο Άγιος Γέροντας εκοιμήθη το 1970, εδώ ήταν το κρεβατάκι του, έχοντας προειδεί το θάνατό του και έχοντας πει σε πολλά από τα πνευματικά του παιδιά τα μέλλοντα γίνεστε. Το 1980, στις 19 Σεπτεμβρίου, έγινε η ανακομιδή των λειψάνων του από τον μακαριστό επίσκοπο Τράλιον Ισίδωρο. Τα λείψανα του ευωδίασαν και σήμερα πάρα πολλοί, από την εποχή εκείνη μέχρι και σήμερα, πάρα πολλοί προσπίπτουν στο λειψανάκι του. Εκεί σιωπηρά αναφέρουν τα αιτήματά τους και αργότερα, άγνωστοι οι περισσότεροι σε εμάς, έρχονται να μας καταθέσουν εμπειρίες θαυματουργικής ενέργειας του Αγίου Γέροντος στη ζωή τους. Ο Γέροντας έχει θεραπεύσει πολλούς ανθρώπους από δύσκολες και ανίατες ασθένειες, τους έχει βοηθήσει σε δύσκολες καταστάσεις της ζωής τους. Είναι δε και γοργοϊποιικός στα κελέσματα των κυριών, οι οποίες επιθυμούν να τεκνοποιήσουν. Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε καλοκαίρι βαφτίζουμε ένα καινούργιο αμφιλοχιάκι.
5: Πολύπλευρο το έργο του Αγίου Πατρός. ίδρυσε μοναστήρια, ορφανοτροφία, καλλιέργησε ιεραποστόλους, παρηγόρησε ασθενείς και κυρίως διέδωσε το Λόγο του Θεού. Ο γέροντας Αμφιλόχιος πίστευε ότι η μοναχή είναι η εύζωνη της Εκκλησίας, γι' αυτό προσπάθησε να ιδρύσει πολλά μοναστήρια. Τα μοναστήρια, έλεγε, θα διαφυλάξουν ανώθευτη την πίστη μας. Αυτά θα αγωνιστούν για να επικρατήσει το θέλημα του Θεού στη γη. Στις συνειδήσεις του πιστού λαού του Θεού άφησε μνήμη αγαθή ως ο νηπτικός πατέρας, ο διακριτικός πνευματικός, ο φλογερός ιεραπόστολος, ο άνθρωπος της αγάπης.
6: Ας ευχόμαστε, χρυσό μου παιδί, χάρις του Αγίου, να μας χαριτώνει, να σας αγιάζει ιδιαιτέρως και να σας χαρίζει υγεία, κουράγιο, δύναμη στο έργο το οποίο εκτελείτε, να σας ευλογεί και να σας αυξάνει καθημερινά την αγιότητα. Την ευχούλα τον έχουμε, χρυσό μου.

Συνεχίσαμε και ολοκληρώσαμε, φίλες και φίλοι ακροατές, το ταξίδι μας στο ευλογημένο νησί της Πάτμου, στην Ιερά Νήσο της Αποκαλύψεως, για να μάθουμε πολλά και συγκινητικά για τον βίο του σύγχρονου Αγίου της Εκκλησίας μας, του Αγίου Αμφιλοχίου, του εκ της νήσου Πάτμου. Ο Άγιος Αμφιλόχιος Μακρής έζησε εκεί, ίδρυσε το γυναικείο μοναστήρι του Ευαγγελισμού Μητρός του Ηγαπημένου και σήμερα κι εμείς μάθαμε πολλά και συγκινητικά. Ακούσαμε τον Αρχιμανδρίτη Ηλία Καλατζή, που είναι ο πνευματικός της Μονής του Ευαγγελισμού, αυτός που διαδέχτηκε και τον Άγιο Αμφιλόχιο, να μας μιλάει για τον Άγιο Γέροντά του. Ακούσαμε στοιχεία για το βίο του Αγίου Αμφιλοχίου, έτσι όπως τα ανέγνωσαν ο Σαράντος Ιαμαίος και η Αθηνά Ξινού, και μας μίλησαν για τον Άγιο Αμφιλόχιο ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Παναγόπουλος, ο πατήρ Ρωμανός Φωκάκης, ο Μητροπολίτης Βερίας κύριος Παντελεήμων, οι μοναχές Χριστοδούλη και Φιλαρέτη της Μονής του Ευαγγελισμού και φυσικά πάρα πολλά στοιχεία ακούσαμε από την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός του Ηγαπημένου της Πάτμου, την Ιερώτησα Χριστονύμφη. Κάπως έτσι λοιπόν ολοκληρώνουμε αυτό το αφιέρωμα, ολοκληρώνουμε τη γνωριμία μας όσο μπορεί να γίνει ραδιοφωνικά φυσικά με τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας, που πολλά θαυμαστά έκανε όσο ζούσε και ακόμα περισσότερα από την κοίμησή του και μετά. Να έχουμε τις πρεσβείες του Αγίου Αμφιλοχίου πάντοτε στη ζωή μας, φίλες και φίλοι ακροατές, και να αισθανόμαστε αυτή τη μεγάλη παρηγοριά που μας χαρίζει ο Κύριος και Θεός μας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης 106,6 στα FM.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερώτατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός ημών, δόξα Σοι Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Το μυστήριο του γάμου, του στεφανώματος μάλλον, το μυστήριο του στεφανώματος, που τροποντινά αποκορυφώνεται στη στέψη των δύο ανθρώπων, του ανδρός και της γυναικός, και είπαμε ότι είναι στέφανος ο άνδρας για τη γυναίκα και η γυναίκα για τον άνδρα. Αλλά στέφανος όχι όπως τον ακάνθινο στέφανο του Χριστού, έτσι, αλλά στέφανος χαράς, δόξας, τιμής, ευλογίας. Γι' αυτό και στη συνέχεια στον Απόστολο λέγει ο αναγνώστης τους στίχους του προκειμένου του Αποστόλου, είναι παρμένη από την Παλαιά Διαθήκη και λέει «Έθηκας επί την κεφαλήν αυτών στεφάνους εκλήθων τιμίων». Δηλαδή έθεσες, Κύριε, πάνω στα κεφάλια τους, αυτών των ανθρώπων, στέφανα με πολυτελείς λίθους. Σίγουρα έχει και πραγματική έτσι σημασία, διότι όντως η στέφανη επί τα σκεφαλάς των νεονύμφων είναι πολύτιμη, είναι με τίμιους λίθους, ήταν και με τιμίους λίθους, αλλά και σημαίνει ότι ο στέφανος, ο σύζυγός μου, η σύζυγός μου είναι και κοσμημένη με πολλές αρετές, με λίθους τίμιους. Και όπως όταν κάποιος τότε φορούσαν οι άνθρωποι στεφάνια με λίθους τιμίους και χαίρονταν και καυχούνταν, όπως φορούν σήμερα κοσμήματα διάφορα τα οποία χαίρονται και τα φορούν και καμαρώνουν, έτσι και ο σύζυγος εφραίνεται και καμαρώνει και τέρπεται εις την παρουσία του εταίρου συζύγου και θεωρεί τον άλλον άνθρωπο ως στέφανον εκλήθων τιμίων, ως πολύτιμον, ως κάτι το οποίο το χαροποιεί, ως κάτι για το οποίο μπορεί να αισθάνεται τιμή και να αισθάνεται χαρά. Να μην τρέπεται, ας πούμε, να παρουσιάσει τη σύζυγόν του και να της λέει «Πού να σε παρουσιάσω». Εκείνη να λέει το άντρα με τις που έγινες, πού να σε παρουσιάσω. Τα ακούμε αυτά δυστυχώς. Άμα πεις στη γυναίκα σου, ας πούμε, ξέρω εγώ, εχόντρινες, και πού να σε παρουσιάσω έτσι σχέδιο. Καταλαβαίνετε ότι, ας πούμε, δημιουργείς τον άλλο μεγάλα προβλήματα. Να ντρέπεσαι, ας πούμε, να παρουσιάσεις τη σύζυγό σου, το σύζυγό σου. Δεν είναι ωραία πράγματα αυτά, ή να λέει ο ένας το άλλο τέτοια πράγματα. Πώς μπορεί να συμβιβαστεί αυτό με αυτό που λέγει η Γραφή, ότι είναι στέφανος εκλήθων τιμίων ο άλλος άνθρωπος, τον οποίο φέρομαι επί της κεφαλής μας, σαν το πιο όμορφο, το πιο ωραίο τόπο που το βάζει κανείς πάνω στο κεφάλι του, για να το τιμήσει, για να το προβάλλει, τέλος πάντων για να του δώσει όλη την τιμή και τη χαρά. Και στη συνέχεια ο επόμενος στίχος λέει «Ζωή νητής αντώσε και έδωκας αυτής μακρότητα ημερών. Σου ζήτησα, λέγει, εσένα Θεέ μου, ζωή και εσύ τους έδωσες μακρότητα ημερών». Τους έδωσες πολύ περισσότερα από ό,τι ζήτησαν. Γιατί έτσι κάνει ο Θεός. Ο Θεός είναι πλούσιος, ενελέει. Δεν είναι τσιγκούνης όπως εμάς, δεν είναι κακομύρης ο Θεός. Να του ζητάς κάτι και να σου το δει, ας πούμε, με το σταγονόμετρο. Αλλά του ζητάς ένα και σου δίνει χίλια. Και ζητούν οι άνθρωποι, ας πούμε, από τον Θεό κάτι και ο Θεός σου δίνει υπέρεχ περί σου από αυτό το οποίο ζητούν και από αυτό το οποίο μπορούν και ήδη να καταλάβουν. Και πράγματι το βλέπει κανείς στη ζωή του ότι ο Θεός μας έδωσε όχι μόνο αυτά που ζητήσαμε, αλλά πολύ περισσότερα από αυτά που ζητήσαμε. Για ποιο λόγο? Γιατί εμείς δεν ξέραμε, Δεν μπορούσαμε να καταλάβουμε τι θα μπορούσε να μας δώσει ο Θεός. Δεν ξέραμε αυτόν τον πλούτον του Θεού. Ήταν άγνωστος για μας. Οπότε εφόσον ήταν άγνωστος,
πώς θα μπορούσαμε να το ζητήσουμε? Δεν ξέραμε. Και ο Θεός μας έδωσε πολύ περισσότερα από όσα ελπίζαμε και από όσα ζητήσαμε. Γιατί έτσι λειτουργεί ο Θεός. Και στη συνέχεια προχωρεί το ανάγνωσμα από την προς Εφεσίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Είναι το κεφάλαιο 5 και η στίχη 20 έως 33. Είναι το ανάγνωσμα που αναφέρεται στο μυστήριο του γάμου. Και λέγει ο Απόστολος Παύλος, αδελφοί μου, λέγει, ευχαριστείτε πάντοτε υπερ πάντων εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού το Θεό και Πατρί. Αδελφοί, να ευχαριστείτε πάντοτε για όλα και για τα χαρούμενα και για τα λυπηρά, για τα πάντα των Θεών και Πατέρα μας, στο όνομα του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτό εδώ, έτσι θέλω να σας πω, παιδιά, ότι είναι ένα φαινόμενο της εποχής μας, πολύ κουραστικό, πάρα πολύ κουραστικό, το να μην ευχαριστούμε οι άνθρωποι. Και όταν είμαστε έτσι όχι ευχάριστοι και όχι ευχαριστημένοι, δημιουργούμε πολύ πολύ κουραστικό περιβάλλον γύρω μας. Γινόμαστε πάρα πολύ κουραστικοί. Δεν ξέρω αν είναι προσωπική μου πεποίθηση και εμπειρία αυτό, αλλά νομίζω ο άνθρωπος που δεν ευχαρισκέται είναι ασήκωτος. Δεν μπορεί να το αντέξεις με τίποτε. Διότι τον βλέπεις ότι ό,τι και να του κάνεις, ό,τι και να κάνει, ό,τι και να αποκτήσει, ό,τι και να έχει, ό,τι και να βρει μπροστά του, θα βρει κάτι για το οποίο να μην ευχαριστηθεί. Θα βρει εκείνον το αλλά. Εγκαλών το σπίτι, εγκαλών αλλά, έχει την τρύπα τζαμί στη γωνιά. Εγκαλών αλλά ο γείτονας, είναι εγκαλός. Εγκαλών αλλά έχει έναν κάτω που νιαουρίζει όλη νύχτα. Έρχονται άνθρωποι δυσαρεστημένοι με τη ζωή τους. Δεν προλαβαίνομαι. Αποξενωθήκαμε μεταξύ μας, δεν βρίσκει ένας τον άλλο. Κατασκοτωνόμαστε, είμαστε πτώμα. Λες, καλά, μην να μου κάνετε δουλειά, είσαστε πτώμα. Αφού ξέρω εγώ, είσαι καθηγήτρια, είσαι αρκετή ώρα, δυο, τρεις που το σπίτι σου, δεν μου κάνετε. Πάω μπαλέτο, πάω γυμναστήριο, πάω φροντιστήρια, κάνω βάρη, κάνω τζίρα, κάνω. Εγώ ψηλία. Τι θα σου κάνει κανένα, τι καρτερά, α πούμε, δυνατόν να τα κάνει τα ούλα, τσι να έχει και χρόνο ελεύθερο. Φυσικά. Άμα γεμώνεις το χρόνο σου με ένα σωρό πράγματα και γεμίσεις τη ζωή σου με ένα σωρό πράγματα, βέβαια θα σου μείνει χρόνος. Και ύστερα από τα πονιές ότι αποξενώθηκες και μιλάτε και κάνετε και φτιάζετε. Πού να βρεις το χρόνο? Κάτσε έναν τόπο. Συνάχτου σπίτι σου, κάτσε έναν τόπο. Κόψε περιττά πράγματα. Ας μείνει κανένα γυμναστήριο πίσω, ας γίνει κανένα κολύπι πίσω. Τι θα κάνουμε? Δεν μπορούν να γίνονται όλα. Θέλεις επικοινωνία, να κάτσεις στο σπίτι σου όπως κάθονταν οι παλιοί άνθρωποι. Κόψε τις τηλεοράσεις σου, κόψε τις εξόδους σου, κόψε τα τηλέφωνα σου όλη μέρα και όλη νύχτα, να μπορέσεις να μιλήσεις με τον άντρα σου. Αν όλη μέρα μιλάς στα τηλέφωνα, φωνάζεις με τα μωρά και βάζεις τον μωρό, μπορεί να μαιρέψεις, να πλύνεις, να σφουγγαρίζεις, να καθαρίζεις, να κάνεις, να φτιάζεις, σίγουρα θα σου μείνει χρόνος. Ακόμα και ο Θεός, παιδιά, ξέρετε τι λέει ο Θεός στη Γραφή? Σχολάσατε και γνώτι ότι εγώ είμαι ο Θεός. Κάτσετε έναν τόπο, λέει ο Θεός. Σχολάσατε. Κάτσετε έναν τόπο, ησυχάστε, μην κάνετε πράγματα περιττά, σταματήστε να κάνετε περιττά πράγματα για να γνωρίσετε ότι εγώ είμαι ο Θεός. Που η στιγμή που όλη μέρα κάνεις πράγματα και δεν ησυχάζεις και δεν ειρηνεύεις και δεν κάθεσαι έναν τόπο, ούτε και το Θεό θα τον καταλάβεις. Ούτε και τον Θεό, ούτε και τον εαυτό σου βέβαια, ούτε και τον άλλον άνθρωπο. Ύστερα έρχονται όλα τα υπόλοιπα και μετά παραπονιούμαστε από τη ζωή μας. Παραπονιούμαστε, παράπονα. Παράπονα. Δύσκολα βρίσκεις σήμερα νέους ανθρώπους που να λένε δόξα σε Θεός, είμαστε καλά. Και βλέπει κανείς ανθρώπους που θυμάστε εδώ τη μακαρίτσα, την κυρία Μαρούλα, πώς την γνώρισε ένα παιδό. Πόσοι την προλάβαμε, τέλος πάντων. Δίπλα μας εδώ, πριν πόσα χρόνια έχει υποκοιμήθηκε, 5-6, 5, 30 χρόνια μέσα στο κρεβάτι, παράλυτη, 30 χρόνια εκεί μέσα,
Ούτε βγήκε ποτέ από εκεί μέσα. Μόνη της, χωρίς άντρα, χωρίς παιδιά, χωρίς τίποτα. Και έφαγε 5-6 φορές ξύλων από κάτι γείτονες. Λοιπόν, επήγαινε, στήγαινε στην κυρία Μαρούλα, δόξα σοι ο Θεός. Ήταν πανευτυχισμένη. Μια γυναίκα μέσα στο κρεβάτι παράλυτη. Ξέρετε, παιδιά, είναι μεγάλη υπόθεση, να μάθει ο άνθρωπος να είναι ευχάριστος και ευχαριστημένος και να λέει δόξα σοι ο Θεός. Ακόμα και οι άνθρωποι που υποφέρουν από κατάθλιψη και υποφέρουν δηλαδή ψυχιατρικά, ας πούμε, έχουν προβλήματα. Και το άκουσα αυτό από έναν ευσεβή ψυχίατρο, σοβαρό, πολύ σοβαρό άνθρωπο, και το άκουσα για πρώτη φορά από τον Γέροντα Παΐσιο, που διηγόταν ένα περιστατικό από τη ζωή του. Το άκουγα, ας πούμε, και το έβλεπα κι εγώ στην πράξη, αλλά το άκουσα και έτσι κατοχυρωμένο και επιστημονικά. Ότι όταν ο άνθρωπος συνέχεια ζει σε μια δοξολογία, λέει δόξα σοι ο Θεός, είμαι καλά, δόξα το Θεό, είμαι καλά, τότε αλλάζει ο ψυχισμός του ανθρώπου αυτού και γίνεται καλύτερα από ό,τι ήταν προηγουμένως. Θυμάμαι, έλεγε ο Γιώργος Παΐσιος μια φορά, ότι όταν πρώτο πήγε και έμενε μόνος του και ήταν ερημίτης, τον πολεμούσε αυτή έτσι μια μορφή, ας πούμε, αποθάρρυνσης, ίσως και κατάθλιψης, ίσως και απόγνωσης, που είναι σύνηθες σε αυτούς που μένουν μόνοι τους, που είναι ερημίτες. Λοιπόν, διότι έβλεπε να αφενός με τις ανθρώπινες του αδυναμίες και αφετέρου των μεγάλων αγώνων που έπρεπε να κάνει και δεν μπορούσε. Του πέφτανε τα εργαλεία κάτω, έλεγε, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα βάζε με τα εργαλεία. Να πάρει ευχή, έπεσε το εργαλείο, έσπασε το μηχάνημα, χτύπησε το χέρι του. Και όσο έλεγε έτσι, γινόταν χειρότερα. Μετά τον βρίσκαν και κάποιοι άλλοι πατέρες. Πώς πάει, πατέρ Παΐσιε, πώς να πάω. Χάλια, είμαστε χάλια, ας πούμε, είμαστε και μη χειρότερα. Αλλά ήταν ότι όσο έλεγε έτσι, το έλεγε και από λίγη ταπείνωση, ας πούμε, το έλεγε και από την πραγματικότητα, γινόταν χειρότερα. Και λέει, δεν γίνεται, δεν βγαίνει έτσι. Ήταν από μόνος του. Και άλλαξε τροπάριο. Λέει, δεν θα λέω έτσι. Όποιος το ρωτούσε, πώς είπες, πατέρ Παΐσιε, μια χαρά, υπέροχα, θαύμα, ωραιότατα, δόξα σοι ο Θεός. Πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Με τις ευχές σας, πολύ καλά. Χτυπούσε, ξέρω εγώ, να βάλει το καρφί στον τοίχο, έσπαζε το δάχτυλο του. Έλεγε, μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, δόξα σοι ο Θεός. Είχε το χέρι του, γίνεται τόσο το δάχτυλο του. Λοιπόν, όσο που έλεγε έτσι, γινόταν καλύτερα. Μετά το είδα και εγώ και στην προσωπική μου ζωή και σε άλλους ανθρώπους, ότι όταν αντιμετωπίζει κάποιος τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, και τα πράγματα γίνονται καλύτερα, αλλά και η ψυχική μας διάθεση γίνεται καλύτερα. Ενώ όταν τα αντιμετωπίζεις μίζερα τα πράγματα, τότε γίνεσαι πιο μίζερος από ό,τι είσαι και βυθίζεσαι σιγά σιγά μέσα στη μιζέρια. Και λες, αμάρε παιδί μου, ας πούμε, σφίγγεται η καρδιά σου, έρχεται ένα πλάσμα μέσα, το βλέπεις. Καταθλιπτικών, ας πούμε, το ύφος του και αυτό, λες, πώς είσαι, πώς να είμαι, πάτε, με βάσανα, πράγματα, εκείνα, τούτα, λες, Απαναγία, μπορώ. Και μόνο που τα ακούω, ύστερα πώς να έχει όρεξη και ο σύντροφος σου να κάτσει να μιλήσει μαζί σου. Όταν εσύ, ας πούμε, εκπέμπεις αυτήν την κούραση, αυτήν την κατάθλιψη, αυτήν την μιζέρια όλη, δεν μπορεί ο άλλος να μιλήσει μαζί σου. Δεν μπορεί. Ξέρετε, ας πούμε, μπορεί να εξομολογούμε πολλές ώρες πολλούς ανθρώπους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μόνο που μπαίνουν στο εξομολογητάριο, αμέσως η ενέργεια, ας το πω έτσι με σύγχρονους όρους, αυτών των ανθρώπων αποφορτίζει αμέσως το χώρο. Ίσως αν μπαίνουν μικρά παιδιά, μπαίνει ένα μικρό παιδί, σε ξεγουράζει αμέσως. Μπαίνουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, μπορεί να είναι για 2 λεπτά μόνο, και να σε διαλύσουν, να σε κάνουν λιώμα. Να θες μετά να βγεις έξω, κάνεις 3 γύρους του γηπέδου, να φέρεις τον νου σου. Δεν μπορώ, Παναγία μου, Χριστέ, Παναγία. Και ύστερα λες, καμιά φορά, ύστερα λέμε, έχουμε και προβλήματα μέσα στο γάμο. Φαντάστηκες να ήμουν εγώ παντρεμένος τώρα. Τι θα έκανα εγώ με το πλάσμα του Θεού απέναντί μου. Τι θα έκανα, πώς θα τα βγάζα πέρα. Ή εγώ εκείνη. Ένας εκ των δύο πρέπει να εξαφανιστεί. Λοιπόν, να μάθουμε να ευχαριστούμε πάντοτε υπερπάντων.
πάντοτε για όλα, για όλα τα πράγματα. Δόξα τω Θεώ, καλά είμαστε, να είμαστε ευχάριστοι, να εκπέμπουμε αυτή την ευχάριστη διάθεση, να ξεκουράζουμε τον άλλον άνθρωπο, να χαίρεται ο άλλος να έρθει να μας συναντήσει, να μην κουράζεται και μόνο που μας σκέφτεται. Και μόνο που μας σκέφτεται. Θυμάμαι, έγραφε ο παπά Εφραίμ ο Κατουρακιός ένα γράμμα στον γέροντά μας και έγραφε για κάποιον υποτακτικό του γέροντα. Όταν θυμηθώ τον τάδε, είτε θέλω είτε δεν θέλω, πάντοτε γελώ. Γιατί ήταν ένας τύπος έτσι αστείος, ευχάριστος, και έλεγε και ο παπά Εφραίμ, και μόνο που το φαίνω στη σκέψη μου, χαμογελώ, ας πούμε. Ήταν τόσο ευχάριστος άνθρωπος. Ενώ έχει άλλους ανθρώπους που μόνο εκεί που τους θυμόμαστε, πραγματικά μας πιάνει έτσι δυσκολία μεγάλη. Είναι τέχνη, ξέρετε παιδιά, είναι τέχνη αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι και μες στη ψυχική μας κατάσταση, αλλά είναι τέχνη. Να το μάθεις. Βίαζε τον εαυτό σου να λες πάντοτε δόξα τω Θεώ. Να είσαι πάντοτε ευχάριστος. Να είσαι χαμογελαστός. Να κοινωνείς με τον άλλον άνθρωπο. Βλέπεις άλλους ανθρώπους, ακόμα και ανθρώπους εκκλησίας καμιά φορά, και λες, χαμογέλασε ρε παιδί μου, εσύ λίγο. Άνοιξε για τα σύνδεση σου, χαμογέλασε. Χαμογέλασε, ας πούμε. Γίνεται εσύ, κοινώνησε με τον άλλον άνθρωπο. Πώς είναι ώρα να είσαι έτσι σχέδιο. Μούμια, τσαμέ, παγωμένος, παγόβουνο. Εκπέμπεις εκείνη την παγωμάραν όλη, Παναγία μου, Παναγία μου. Δηλαδή θέλεις 100 σακάκια να φορέσεις να με σε πιάει το ριόν του χάρου, ας πούμε, το θωρείς καρτί σου. Πώς είναι ώρα να μην χαμογελά, να μην επικοινωνεί με τον άλλο άνθρωπο. Να μην έχει αυτή τη δυνατότητα της επικοινωνίας. Πρέπει να το μάθουμε, πρέπει να το μάθουμε. Πάντως να ξέρετε παιδιά ότι όλοι οι Άγιοι ήταν πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Πάρα πολύ ευχάριστοι άνθρωποι. Επηγαίναμε στους γέροντες όχι γιατί ήταν Άγιοι μόνον. Ήταν Άγιοι, ας πούμε, αλλά ήταν ευχάριστοι άνθρωποι. Άνετοι, ξεκούραστοι άνθρωποι. Πήγαινες κοντά τους και ξεκουράζεσαι. Κατέβαιναν τόσο άνετα στο επίπεδο του καθενός. Δεν έλεγε, μα εγώ είμαι ο τάδε, ας πούμε, και εκείνος είναι ο άλλος, ας πούμε. Όπου ίσως σε έβρισκε, σε συναντούσε. Όπως ο Χριστός έγινε για μας άνθρωπος και δεν μας ετύφλωσε με τη θεϊκή του δόξα, αλλά έκρυψε όλο εκείνο το θεϊκό μεγαλείο μέσα στην ανθρώπινη του σάρκα και γεννήθηκε όμορφα, ταπεινά, ήσυχα, θόρυβα και εξεκούρασε τον άνθρωπο. Και δεν τον εκούρασε, δεν τον σκότωσε τον άνθρωπο, δεν τον εθάμπωσε. Έτσι και εμείς οφείλουμε να είμαστε ο ένας μέσα στον άλλο. Ξέρετε ακόμα και στα μοναστήρια ακόμα, ας πούμε, άμα ηγούμενος σε ένα μοναστήρι είναι μοτρωμένος και είναι καταθλιπτικός και καταθλιμμένος, το μεταδίδει σε όλη την αδελφότητα. Εάν είναι χαρούμενος και αν είναι χαμογελαστός και αν είναι ειρηνικός, το ίδιο μεταδίδει και στην αδελφότητα ολόκληρη και σε μια οικογένεια. Όταν οι γονείς είναι άνθρωποι ευχάριστοι, θα το μεταδώσουν και στα παιδιά τους. Όταν είναι έτσι μοτρωμένοι και παγωμένοι και σφιγμένοι, βλέπεις έρχονται τα παιδιά τα καημένα και είναι το ίδιο πράγμα και εκείνα. Κάθονται έτσι εκεί τεντωμένα. Χαλάρωσε, μάνα μου, χαλάρωσε, ηρέμησε. Πάει μια επίσκεψη σε ένα σπίτι και μέχρι να αφήσει πιάνει το άγχος. Που το άγχος των ανθρώπων εκείνων που σε είδαν μπροστά τους. Κάμνεις να κοιτάξεις έτσι, θέλετε τίποτα? Όχι, μάνα μου, απλώς σε κοίταξα. Κρυώνετε? Όχι, δεν κρυώνω. Ζεσταίνεστε? Όχι, δεν ζεσταίναμε. Α, σα κεράσουμε? Μην με εντάξει, κεράσετε μα. Κάθεστε άνετα? Κάθεμε άνετα. Κουράζεστε? Όχι, δεν κουράζομαι. Μα πώ άρεσε ρε, παιδί μου, πώ σε ρώτησε να μου κάνει? Τι αγχώνεσαι, α πούμε. Άρεσε να κάτσω σε πιο ένα ποτήρι νερό? Άριο, να σου πω, κλείσει το παράθυρο. Έναν και να ζει πάνω το άγχο ότι μήπω κρυώνει, μήπω κάμνει, μήπω πιάζει, μήπω πετά. Άσκηνε όλα τα άλλα που μπαίνουν. Μήπω είπαμε τίποτα και τον στενοχωρήσαμε? Είδαμε μια στιγμή, ξέρω, ότι κάτι άλλαξε το ύφος του. Μήπως κάτι είδε, κάτι άκουσε, κάτι έκαμε, κάτι έφτιαξε. Και λες, αν Παναγία μου, ας πούμε, πώς αντέχει να ζει αυτός ο άνθρωπος. Και το βρίσκει και σε ανθρώπους της εκκλησίας αυτό. Έχουμε και κάτι μάσκες που φορούμε ώρες-ώρες. Και είναι μάσκες, ας πούμε, οι οποίες είναι πολύ επικίνδυνες, ας πούμε. Άνετοι άνθρωποι, να είμαστε άνετοι. Ήσυχη, άνετη, και η αυτή άνεση βγαίνει μέσα από την ταπείνωση.
Θυμάμαι, έλεγε ο πατέρ Παΐσιος μια φορά, πήγαινα στην Αθήνα, με έπαιρναν κάποιοι γνωστοί μου. Ας πούμε στην Αθήνα. Εντάξει, οι άνθρωποι, ας πούμε, αυτοί αισθάνθηκαν τόση δυσκολία με την παρουσία του γέροντα, ας πούμε, στο αυτοκίνητο, που ήταν για αυτούς ευλογία και χαρά, που στο τέλος κατακουράστηκε και ο ίδιος. Διότι κάθε λίγο τον ρωτούσα διάφορα πράγματα. Μήπως κρυώνεται γέροντα? Όχι, είμαι καλά. Αν θέλετε, ανοίξτε τον παράθυρο. Θέλω. Μήπως εσείς θέλετε? Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Όχι, εσείς αν θέλετε. Πάει, θέλω. Μα εσείς δεν θέλετε. Μισή ώρα κουβεντιάσα, θα ανοίξω τόσο πράγμα τον παράθυρο. Πέτω, αν θέλεις, ανοίξω τον παράθυρο. Θέλεις, ανοίξω το κλειστό σιόν. Ένα και τον πρίσεξε τον άνθρωπο. Άνοιξε το κλειστό σιόν τον παράθυρο. Έσπασε με, λέει, μέχρι να με. Μισή ώρα μου κουβεντιάσα, θα ανοίξω τον παράθυρο ή όχι. Είστε να βάλω με μια κασέτα. Βάρτε, μήπως σας κουράζω, δεν με κουράζετε. Αν σας κουράζω, δεν πέστε μας το. Με κουράζετε, βάρτε τι. Μα μήπως αλήθεια, αν σας κουράζω, αν δεν θέλετε, δεν πειράζει, αφήστε τι. Όχι, αν τη θέλετε, βάλαμε. Όχι, αν τη θέλαμε. Όχι, βάρτε τι, ό,τι θέλαμε. Μέχρι να φτάσαμε στην Αθήνα, λέγει ο γεροντάς, με διέλυσαν. Λέει, άλλη φορά θα πιένω με το τρένο και ας είμαι με τους αναρχικούς, τουλάχιστον πιο πολλά σεννούμαστε με εκείνους, παρά με τους ευσεβείς. Που την πολύ τους την ευλάβεια να διαλύσαν τον άνθρωπο. Όλα αυτά. Γιατί είμαστε πολύπλοκοι, είμαστε πολύπλοκοι, πολυσύνθετοι άνθρωποι. Δεν μαθαίνουμε στην απλότητα, δεν μαθαίνουμε, ας πούμε, μέσα στην άνεση, η οποία γεννάται από την ταπείνωση και η ταπείνωση γεννά και την ευχαριστία. Ο ταπεινός άνθρωπος είναι ευχαριστημένος σε όλα και με όλα. Είναι ευχαριστημένος, είναι άνετος, λέει δόξα σε ο Θεός, αναπαύεται και στο ένα, αναπαύεται και στο άλλο. Δεν δυσκολεύεται, ούτε δυσκολεύει τους άλλους ανθρώπους. Έλεγε ένα γεροντάκι για κάποιους τέτοιους τύπους, λέει, έτσι μου έρχεται να πιάσω μια καρφίτσα, να τον τρυπήσω, να δω αίμα έχει μέσα του αυτός ο άνθρωπος ή ξύδι. Αφού διαρωτάς, ας πούμε, τι κυκλοφορεί μέσα στον οργανισμό του ανθρώπου. Έχει αίμα ανθρώπινο, κόκκινο, ζεστό, γλυκό, ας πούμε, ή έχει ξύδι μέσα του, ας πούμε. Παίρνουν τζίσι και βγάζει όξος, ας πούμε. Δύσκολο πράγμα, πολύ δύσκολο. Όμως, όπως είπα, είναι τέχνη. Πρέπει να τη μάθει κανείς την τέχνη. Πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις πάνω στον εαυτό του καθένας από εμάς. Να δουλέψουμε πάνω στον εαυτό μας, να γίνουμε γλυκείς άνθρωποι. Ευχάριστοι, χαρούμενοι, δοξολογικοί άνθρωποι, όχι μίζεροι και ταλέποροι. Και κουραστικοί άνθρωποι, ας πούμε, εκπέμπουμε και την ξυνάδαν όλοι. Λοιπόν, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, το Θεό και Πατρί, λέει και ο Παύλος ο Απόστολος εδώ, υποτασσόμενοι αλλήλεις εν φόβο Χριστού, υποτασσόμενοι ο ένας τον άλλο με φόβο Χριστού. Βλέπετε, αυτό το να υποτάσσετε ο ένας τον άλλο, όχι γιατί φοβάσαι τον άλλον, αλλά γιατί αγαπάς τον Χριστό. Αυτό σημαίνει τον φόβο Χριστού, εν αγάπη Χριστού. Γιατί αγαπώ τον Χριστό, γιατί μέσα στην ψυχή μου υπάρχει αυτή η αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού υποτάσσομαι στον αδερφό μου. Και το να υποταχθώ στον αδερφό μου είναι μεγίστη πράξης ανδρείας. Δεν είναι δειλία να κάνω το θέλημα του αδερφού μου. Δεν είναι δειλία να υποχωρήσω σε αυτό που θέλει ο άλλος. Είναι ανδρεία, είναι πιο μεγάλη ανδρεία. Άφησε τον άλλο να κάνει αυτό που θέλει. Δώσε του άλλου χώρο να κάνει όπως αναπαύεται. Να δεις μετά και εσύ πόσο άνετα είναι να αισθανθείς. Χωρίς να σε κατακυριεύσει ο φόβος και ο τρόμος, μα τι θα γίνει? Να βγει πάνω στο κεφάλι μας, να μας καταδυναστεύει, να μας εκμεταλλεύεται, να μας, ας πούμε, είμαστε τα θύματα και ο άλλος σαν, ξέρω εγώ, ο κερδισμένος. Δεν έχουμε τέτοια διλήμματα. Αυτός που έχει αυτή την πνευματική ανδρεία δεν έχει τέτοια διλήμματα, αυτά ψευδοδιλήμματα. Αυτός που έχει ανδρεία αφήνει τον άλλον άνθρωπο ελεύθερο και χαίρεται με την ελευθερία του αδελφού του. Χαίρεται όταν ο αδελφός του κάνει αυτό το οποίο του είναι ευχάριστο και τον κάνει χαρούμενο. Και δεν έχει αναστολές να αφήσει τον άλλον άνθρωπο να ολοκληρωθεί σαν προσωπικότητα. Υποτάσσεται στον αδελφό του για την αγάπη του Χριστού με το ίδιο πνεύμα, με αυτήν την ανδρεία και με αυτήν την αρχοντιά, όπως έλεγε ο Γερο Παΐσιος, με την αρχοντιά αυτή, προχωράει πιο κάτω, λέει, «Ε γυναίκες, τις ειδείς ανδράσιν υποτάσσεστε ως το Κυρίο και γυναίκες, λένε, υποτάσσεστε στους άντρες σας».
όπως τον Κύριο, με το ίδιο πνεύμα. Να μην θεωρείς ότι ο άλλος είναι, ας πούμε, ξέρω εγώ, αφέντης σου. Αλλά ο άλλος είναι όπως ο Χριστός και λέγει στη συνέχεια. Ως και ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας. Όπως δεν αισθανόμαστε, ξέρω εγώ, επανάσταση εναντίον του κεφαλιού μας και να πει το σώμα μας, μα γιατί το κεφάλι να διατάσσει, ας πούμε, εγκέφαλος, να σηκωστεί ξέρω το χέρι μου να χτυπήσω το κεφάλι μου. Μα τον εαυτό μου που να χτυπήσω. Τον εαυτό μου που καταστρέφω. Είμαι ένα πράγμα, το κεφάλι μου, τα πόδια μου, τα χέρια μου, η καρδιά μου, οι πνεύμονες μου, είμαστε όλοι ένας άνθρωπος. Δεν έχει διαφορά τον από το άλλο. Τώρα, αν ο εγκέφαλος στο κεφάλι μου μέσα και εκείνος δίδει εντολές τι θα κάνουν τα διάφορα μέλη του σώματός μου, αυτό δεν σημαίνει τίποτα άλλο. Αυτό είναι η αρμονία του σώματος. Και είμαστε όλοι όλα τα μέλη ένα πράγμα. Το είδα και στην οικογένεια. Και όταν λέει, ας πούμε, ότι ο άντρας είναι κεφαλή της γυναικός και υποτάσσεστε οι γυναίκες στους άντρες όπως ο Χριστός στην Εκκλησία. Να μην σκανδαλιζόμαστε για να λέμε, κοίταξε, ας πούμε, είναι, ξέρω εγώ, έχει ταξική διαφορά εδώ πέρα. Ο Παύλος, ας πούμε, εναντίον των γυναικών. Και μετά λέει και για τους άντρες τι πρέπει να κάνουν. Αλλά αν κανείς απομονώσει αυτά τα πράγματα και δεν καταλάβει το όλο πνεύμα, ότι όταν σε όλα αυτά είναι η αγάπη που υπάρχει, δεν έχει τέτοια κόμπλεξ κατωτερότητας ή ανωτερότητας μέσα στον άλλον άνθρωπο. Με τα χαράς υποτάσσομαι στον αδελφό μου. Με τα χαράς αποδέχομαι τον άλλο. Με τα χαράς λέω τα καλύτερα λόγια για τον άλλον άνθρωπο. Γιατί τον αγαπώ. Και αφού τον αγαπώ, χαίρομαι όταν χαίρεται. Και τιμούμαι όταν τιμάται. Και δοξάζομαι όταν δοξάζεται. Και είναι χαρά μου ο άλλος άνθρωπος να έχει ό,τι καλύτερο. Και εγώ ας μην έχω τίποτα. Αφού είναι αδελφός μου και τον αισθάνομαι ως τον εαυτό μου, δεν μπορώ να αισθανθώ οτιδήποτε, ας πούμε, να με χωρίζει και να με κουράζει όταν βλέπω τον άλλον άνθρωπο να έχει, ας πούμε, μια επιτυχία, μια χαρά. Είπαμε και άλλες φορές ότι λέμε, ας πούμε, στο Ευαγγέλιο να χαίρομαι με τα χαιρόντων και να κλαίω με τα κλαιόντων. Και λέμε, εύκολο είναι να κλαίεις με τους κλαίοντες. Κλαίει ο άλλος άνθρωπος, έχασε, ξέρω εγώ, κάποιον, έπαθε μια ζημιά. Άνθρωποι είμαστε, εύκολα κλαίμε με αυτόν που κλαίει. Λυπούμαστε, γιατί να πάθει, κρίμα είναι κτλ. Αλλά δύσκολα χαίρομαι με αυτόν που χαίρεται. Ζήλεψε ο γείτονας, γιατί κέρδισε το λαδιτσίνος, παίρνει στις ανάγκες, ας πούμε. Κι εγώ που έχω τις ανάγκες δεν το κέρδισα. Δεν ξέρω κι εγώ ήταν που συνέστησα αυτό, αν το κέρδισε ο γείτονάς μου. Αλλά δύσκολα να χαρίζει με χαρά του αδελφού σου. Είναι, θέλει αγώνα, θέλει πολύ αρχοντιά να χαρείς όταν ο αδερφός σου χαίρεται, όταν ο αδερφός σου πάει καλά. Εντάξει, μπορεί να πεις, ας πούμε, εντάξει, κέρδισε ο άνθρωπος, μακάραν καλά, αλλά αν το κέρδιζα εγώ θα ήταν ακόμα καλύτερα. όλα τα πράγματα είναι αλληλένδετα στον άνθρωπο. Η ευχαριστία, η ταπείνωση, η ανδρεία, η αρχοντιά είναι μια αλυσίδα που πάνε όλα μαζί. Άμα χάσεις ένα κρίκο και τα όλα τα άλλα, ας πούμε, πάνε τη στραβά. Όταν λοιπόν βάλεις στραβές βάσεις από την αρχή και έτσι αρχίσεις με κακομοιριές, πάνε όλα ύστερα έτσι. Και γιατί ξέρω εγώ να είναι κεφαλή της γυναικός και εγώ είμαι κεφαλή και εσύ είσαι το υπόλοιπο και ο ένας αισθάνεται κόμπλεξ ανωτερότητος και ο άλλος κόμπλεξ κατωτερότητας. Η ισορροπία δεν έχει ούτε ένας ούτε ο άλλος. Όταν όμως δούμε τα πράγματα μέσα στην αγάπη του Χριστού και δούμε αυτό που λέγει στη συνέχεια, ότι όλα αυτά γίνονται όπως ο Χριστός είναι κεφαλή της Εκκλησίας και είναι σωτήρας όλου του σώματος. Δεν έσωσε μόνο την κεφαλή, αλλά όλο το σώμα, και είμαστε όλοι ενωμένοι με τον Χριστό και όλοι είμαστε, ζούμε αυτή την αγάπη της παρουσίας του Χριστού μέσα στις καρδιές μας. Και συνεχίζει ο Απόστολος λέγοντας: αλλά όπως ακριβώς η Εκκλησία υποτάσσεται στον Χριστό, έτσι και οι γυναίκες να υποτάσσεστε στους άντρες σας. Οι άντρες να αγαπάτε τις γυναίκες σας, καθώς και ο Χριστός αγάπησε την Εκκλησία και παρέδωκε τον εαυτόν του για αυτήν, για να την αγιάσει. Αφού την καθάρισε στο λουτρόν του ύδατος με το ρήμα, με τον λόγο, δηλαδή τον λόγο της ευλογίας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, για να παραστήσει την Εκκλησία ένδοξον ενώπιόν του, χωρίς να έχει ούτε σπήλαιον ούτε ρητίδαν ή οποιαδήποτε ακαθαρσία, αλλά να είναι αγία και άμωμος. Ο Χριστός καθάρισε την Εκκλησία ως νύμφιν του, ως σύζυγόν του,
που ήταν η Εκκλησία πριν το Χριστό, εμείς όλοι δηλαδή είμαστε ακάθαρτοι και είμαστε εσπυλωμένοι, αφού είμαστε ειδωλολάτρες, είμαστε μακράν του Θεού, και ο Χριστός παρέδωκε τον εαυτόν του για μας, γιατί μας αγάπησε, αγάπησε την Εκκλησία. Μας αγάπησε, γι' αυτό θυσιάστηκε για μας. Και αν αγαπούμε, θυσιαζόμαστε για τον εαυτό μας. Δεν θυσιάζομαι τον αδελφό μας, θυσιάζομαι τον εαυτό μας για τον αδελφό μας. Όχι τον αδελφό μας για μας. Έτσι, να του λέμε ότι πρέπει να κάνεις θυσίες, εάν με αγαπάς. Κατά τον ίδιο τρόπο, διαβάζω έτσι με μετάφραση δική μου, κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουν οι άνδρες να αγαπούν τις γυναίκες τους όπως τα σώματά τους. Δεν πρέπει να βλέπει τον άλλο σαν ξένον. Η γυναίκα σου λέει είναι το σώμα σου, είναι ο εαυτός σου. Είναι όπως είσαι εσύ ο ίδιος. Δεν μπορεί να την ξεχωρίσεις. Ξέρετε πόσο έτσι δύσκολο πράγμα είναι. Δηλαδή επαναλαμβάνουμε το προπατορικό αμάρτημα κατά κάποιον τρόπο. Όταν έρχονται ανδρόγυνα, ας πούμε, και λέει ο άντρας στη γυναίκα ότι εσύ φταίς που τον έκαμε στο γιο σου έτσι. Όχι, εσύ τον έκαμε έτσι, που είσαι πατέρας του. Μα εσύ είσαι η μάνα του, ας πούμε. Όχι, εγώ εσύ είσαι ο πατέρας του. Και βλέπεις ότι οι δύο οι άνθρωποι αυτοί, ο καθένας είναι μες στον εαυτόν του, ο καθένας αποποιείται των ευθυνών του, δεν μπορούν να πάρουν τις ευθύνες πάνω τους, φοβούνται την ευθύνη, και ύστερα διαρωτούνται γιατί ο παιδί τους ευκήκε να τάρτη και να ακούει κανένα. Μάμα, ο γιος σου, η κόρη σου, δίσας ότι ο ένας ρίχνει φτεξίματα στον άλλο, σίγουρα να σας απορρίψει και τους δυο και θα ακούει κανένα στο τέλος. Γιατί, διότι δεν υπάρχει αυτή η ενότητα, αυτή η ένωση. Έχουμε ένα πρόβλημα με το παιδί μας, οφείλουμε να κάτσουμε να το δούμε μαζί. Το πρόβλημα δεν είναι ποιος φταίει. Να λέει ο άντρας η γυναίκα, εσύ φταίς που τον έκαμες. Ο εσύ φταίς που λείπεις όλη μέρα και έρχεσαι σπίτι. Και δεν του μιλάς, δεν του θυμώνεις. Εκείνος που να του θυμώσει, αφού όλη μέρα λείπει, έρχεται 5 λεπτά τον βλέπει, δεν έχει ας πούμε αυτόν τον χρόνο και αυτήν την παρησία, και ο ένας τα ρίχνει στον άλλο και τα παιδιά παίρνουν τον δρόμο τους ενώπιον δύο αλληλομαχωμένων γονιών. Και είναι συχνόν αυτό το φαινόμενο. Και τι μαρτυρεί, ότι στο τέλος και οι δύο αυτοί γονείς δεν κατάλαβαν ότι είναι ένας άνθρωπος και το παιδί προήρθε από αυτούς τους δύο και δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον ένα από τον άλλο, και ότι άλλο πράγμα είναι ο πατέρας, άλλο πράγμα είναι η μητέρα. Άλλος πως συμπεριφέρεται ο πατέρας στο παιδί, άλλος πως συμπεριφέρεται η μάμα στο παιδί. Σκεφτήκατε έναν πατέρα που κάνει όπως κάνει η μάμα, ας πούμε, ή να παριστάνει ο πατέρας τη γιαγιά? Δεν γίνεται το πράγμα. Θα είναι αρρωστημένα πράγματα, ας πούμε. Το παιδί θέλει να έχει πρότυπο έναν άνδρα, πατέρα. Και πρότυπο μια μητέρα, γυναίκα. Δεν μπορεί να έχει ως πρότυπο έναν άντρα που του παριστάνει τη μάμα του και πάει με τον πιπερόν και να τον ταΐσει, ας πούμε. Και να του κάνει η μάμα. Η μάμα θα τον ταΐσει, η μάμα θα τον λούσει, η μάμα... και ο πατέρας βέβαια, αλλά... Άλλος πως θα μιλήσει ο πατέρας, άλλος πως θα μιλήσει η μητέρα. Άλλος πως η γιαγιά, άλλος πως ο παππούς, άλλος πως ο θείος, άλλος πως ο φίλος. Έτσι είναι, ο καθένας έχει τον λόγο του στον ψυχικό κόσμο ενός παιδιού. Και όταν ένα παιδί, ας πούμε, δυσκολεύεται, είναι γιατί κάπου κάναμε κάποια λάθη, ίσως και εμείς. Δεν είναι να αποδώσει ένα φτεξίματα στον άλλο. Μπορεί πράγματι σε μια συζυγία ένα εκ των δύο μελών να μην αποδίδει, ας πούμε, σωστά.

Δεν μειώνομαι τους γονιούς ενώπιον των παιδιών ή ο ένας γονιός των άλλων. Του πει: Έγινε να μου κάνει ο πατέρας σου. Να γύρει σαν τον τσίρι σου, έτσι, να γυρίσει όλη τη μέρα. Ή να γύρει σαν τη μάνα σου, ας πούμε, χορκοήρα, με κάθετε σπίτι. Καταλαβαίνετε τι λογισμούς βάζουμε στο παιδί. Ή κάτι να κατηγορούμε, ξέρω εγώ, τη γιαγιά τον παππού, ο ένας του άλλου. Ή να ακούει το παιδί αυτά τα πράγματα. Πόσο δηλαδή φθήρεται η ψυχή του παιδιού και ο ψυχικός του κόσμος όταν δέχεται μέσα στην καρδιά του κακούς λογισμούς για τους γονείς του, που όποιοι και να είναι αυτοί οι γονείς, για το παιδί είναι ό,τι καλύτερο. Μπορεί να είναι οποιαδήποτε εκείνη η μητέρα, ας πούμε, οτιδήποτε και οποιαδήποτε. Για το παιδί όμως είναι η μητέρα του. Το ίδιο, ξέρετε, συμβαίνει και στην πνευματική ζωή. Ας πούμε, στην πνευματική ζωή λένε οι πατέρες, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να έχεις καλούς λογισμούς για το γέροντά σου. Ακόμα και αν αυτός ο γέροντάς σου είναι παλιάνθρωπος και είναι, ξέρω εγώ, απατεώνας και είναι ψεύτης και είναι κλέφτης και είναι πόρνος και είναι οτιδήποτε. Να έχεις καλούς λογισμούς. Γιατί να έχεις καλούς λογισμούς? Γιατί εσύ ωφελείς έχοντας καλούς λογισμούς. Όταν δεν υπάρχει χειρότερο έγκλημα πνευματικό από το να σπείρεις κακούς λογισμούς σε έναν άνθρωπο κατά του πνευματικού του πατρός. Είναι πνευματικό έγκλημα αυτό, δολοφονία πνευματική. Το ίδιο είναι όταν εσπείρεις μέσα στην καρδιά του παιδιού σου κακούς λογισμούς για τον άλλο γονιό ή για το περιβάλλον του. Όταν του πεις, ξέρεις, η γιαγιά σου, να πούμε, πονηρή γυναίκα, μας διά, ας πούμε, ξέρω εγώ, το χωράφι που μας ένταξε. Και να έρχονται μωρά παιδάκια, 9-10 χρονών, και να κατηγορούν τη γιαγιά τους γιατί δεν τους διά το χωράφι, ξέρω εγώ, που τους έξω το χορκό. Και χάνει αυτήν την καλή αίσθηση της καλής γιαγιάς που είναι τόσο σημαντικό για την ψυχική του, ας πούμε, συγκρότηση. Ή να λέει το μωρό, ας πούμε, ότι ξέρεις, ο παπάς είναι κακός και θυμώνεις μάμας μου. Ή η μάμα με κατσά και μας μερεύκει σπίτι και ολοφαίνει μας φωγιά από την ψυσταριά. Εντάξει, μπορεί να μην μπορεί να μερέψει, αμέσως έλειξε εγώ χαλάσει την κουζίνα της. Εάν και να πάει να πεις του μωρού ότι η μάμα σου τεμπέλα και βαρκέτα σου μερέψει, λες, κοίταξε, μα της ψυσταριάς τα φαγητά είναι ωραιότατα. Γι' αυτό σου φέρνει η μάμα σου που τζάμε. Άσχετα από μέσα σου, λες, βρε τη μυστήρια. Έκαμε μια κουζίνα στο σπίτι της και την εστόλισε, την έκαμε μόνο το σαλόνι. Κάμε δεύτερη κουζίνα έξω από το σπίτι για να μερεύκει. Και ένα αφήνει να κάνει να μερέψει, βρε φύγει, να μην την ξημαρίσει. Έχει δύο κουζίνες. Μια για να είναι κουζίνα, μια για να μερεύκει που δεν μερεύκει γιατί ξημαρίζει, και τελικά τρώμε από την ψυσταριά φαγιά. Εντάξει, λες, έχει και έναν καλό λογισμό, δουλεύουν και ψυσταριές οι καημένες και δουλεύουν και 5-10 πλάσματα. Αφού έχουν ρεάλια για πέταμα, ας αγοράσουμε την ψυσταριά. Άμα βάρεις του παιδιού μας κακούς λογισμούς και συμβαίνουν αυτά, ακούεις παιδάκια, ας πούμε, γιατί τσακώθηκες μαμά σου, γιατί μου έμα ρεύκει, ας πούμε, και φαίνεται μας φαΐ που ποτσί. Και ξέρεις ότι ο παπάς είπε αυτή την κουβέντα. Ή η γιαγιά, η μάμα του παπά συνήθως διανοίγει τους οφθαλμούς των παιδιών. Εμαρέψε στα ζημάνα σου σήμερα? Όχι. Ποιος είπε, γιέ μου, λέει, ότι εμαρέψε η μάμα σου? Είπε μου το γιαγιά μου. Εντάξει, το γιαγιά του. Άνοιξε τα μάτια του μωρού να καταλάβει ότι η μάμα του βαρκέτου να μαρέψει. Ή ξέρω εγώ, ήθελε να ξημαρίσει. Ενώ ο καλός λογισμός είναι πάντοτε σημαντικός για τον άνθρωπο. Να μάθεις να σκέφτεσαι καλά για τον άλλο και να μάθεις και τον άλλον να παράγει καλούς λογισμούς. Διότι αν μάθει από μωρό να έχει κακούς λογισμούς και να πονηρεύεται και να βγάζει, ας πούμε, έτσι κακόν από τον άλλον άνθρωπο, έστω και αν είναι η πραγματικότητα του άλλου, δεν έχει σημασία. Ο άλλος ας είναι κακός, ας είναι ό,τι θέλει. Εγώ γιατί να γίνω έτσι επειδή ο άλλος είναι έτσι? Έλεγαμε προχτές εδώ στους κατηχητές ότι στις αγιογραφίες, αν δείτε μέσα στις εκκλησίες, εκεί που αγιογραφούνται οι δήμοι που σφάζουν τους Αγίους, ή στη Σταύρωση του Χριστού που αγιογραφούνται αυτοί που τον ελόχισαν, αυτοί που τον σκότωσαν, που τον σταύρωσαν, θα δείτε ότι ουδέποτε αγιογραφούνται με ταραγμένα πρόσωπα. Είναι τόσο ειρηνική όσο ήταν και ο Χριστός. Το πρόσωπο των δημίων είναι όπως το πρόσωπο του Χριστού, το πρόσωπο
των Αγίων που είναι δίπλα, το ίδιο.

0: των πρόσωπών τους. Απλώς κάνουν μια κακή πράξη. Αλλά δεν απεικονίζουν ποτέ τα πάθη των ανθρώπων μέσα στην Εκκλησία ή αγιογράφοι. Διότι το κακό δεν είναι για να το προβάλλεις, δεν είναι για να το δείξεις, δεν είναι για να το, ούτε καν να το γνωρίσεις, να το αγνοήσεις το κακό. Να γίνεις τόσο αγαθός, τόσο καλός, που να το βλέπεις και σαν να μην το βλέπεις. Να αρνείσαι να το δώσεις υπόσταση. Ας κάνει ό,τι θέλει. Εγώ δεν θα το αποδεχτώ αυτό το πράγμα. Θα γίνω πονηρός εγώ γιατί ο άλλος λειτουργεί με πονηρόν τρόπο. Ας κάνει πώς νομίζει. Ούτε και παθαίνομαι τίποτε. Ούτε και τα παιδιά μας θα πάθουν τίποτε για να μάθουν να έχουν καλούς λογισμούς. Ίσα που θα είναι πολύ άνετα παιδιά και δεν θα πάθουν ποτέ ζημιά. Ούτε ο Θεός θα τα αφήσει να πάθουν κάτι περισσότερο και να ζημιωθούν τα παιδιά. Λοιπόν, και για να τελειώσουμε έτσι λίγο το κείμενο αυτό. Κανένας λέγει, ναι, όπως ο Κύριος στην Εκκλησία, γιατί είμαστε μέλη του σώματός του και από τη σάρκα του και από τα οστά του. Και αντί τούτου θα εγκαταλείψει ο άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και θα προσκοληθεί προς τη γυναίκα του και θα γίνουν οι δύο ένας άνθρωπος. Είπαμε και άλλη φορά ότι δεν είναι και αυτόν τυχαίο. Καταλείψει άνθρωπος τον πατέρα του και τη μητέρα του και προσκοληθήσετε προς τη γυναίκα του. Δεν λέει ότι εγκαταλείπει η γυναίκα τον πατέρα της και τη μητέρα της και πάει στον άντρα της. Έχει και αυτό σημασία. Ας τα ακούσουν οι άντρες τούτα. Το μυστήριο αυτό είναι μέγα και εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και στην Εκκλησία. Είναι μέγα το μυστήριο και εγώ σας λέγω αυτό είναι μέγα ενώπιον του Χριστού, γιατί είναι εικόνα του Χριστού και της Εκκλησίας. Και πρέπει να μαθαίνουμε από τη σχέση του Χριστού με την Εκκλησία για να ξέρουμε πώς συμπεριφερόμαστε κι εμείς μέσα στο σπίτι μας. Πλην όμως κι εσείς ο καθένας από εσάς ας αγαπά την γυναίκα του όπως τον εαυτόν του και γυναίκα του και γυναίκα να σέβεται τον άνδρα της. Είναι αυτό που θέλουν τα δύο φύλλα. Η γυναίκα έχει ανάγκη την αγάπη και τη στοργή και την τρυφερότητα του ανδρός, αλλά και ο άνδρας έχει ανάγκη την αναγνώριση και την εκτίμηση της γυναίκας του. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα για ένα σύζυγο όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει. Όταν η γυναίκα του τον απορρίπτει και δεν του δίδει την εκτίμηση αυτή που έχει ανάγκη ως άνθρωπος να έχει, τότε πραγματικά κόβει τα πόδια αυτού του ανθρώπου. Όπως και ο άντρας όταν περιφρονεί τη γυναίκα του και δεν αποδεί σε αυτήν αγάπη και τιμή και τρυφερότητα, τότε και αυτός τραυματίζει θανάσιμα τη γυναίκα του και οι δύο βέβαια τραυματίζουν τη σχέση τους, η οποία είναι σχέση ένωσης. Δεν είναι δύο άνθρωποι πλέον, είναι ένας άνθρωπος. Και αυτός ο ένας άνθρωπος πρέπει να διατηρηθεί ένας αδιάσπαστος. Δεν μπορείς να χτυπάς τον εαυτό σου, δεν μπορεί να πιάσεις ένα μαχαίρι και να αυτοτραυματίζεσαι, γιατί στο τέλος εσύ είσαι που θα πληρώσεις όλα αυτά τα σπασμένα και μετά από σέναν και τα παιδιά σου τα οποία έφερες στον κόσμο αυτόν. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον, ερχόμενον εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου. Είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προσεργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων Αμήν.
1: Λόγος παρακλήσεως. Σειρά ομιλιών με τον Πανιερότατο Μητροπολίτη Λεμεσού κύριο Αθανάσιο.

0: Φίλοι μας, καλώς ήρθατε στην εκπομπή μας, καλώς σας βρίσκουμε. Σήμερα θα μιλήσουμε για την πρόληψη και την θεραπεία ορθοπαιδικών προβλημάτων με τον επιστημονικό υπεύθυνο ορθοπαιδικής κλινικής κύριο Γεώργιο Κατσιφαράκη. Κοντά μας έχουμε φίλοι μας τον γιατρό κύριο Γεώργιο Κατσιφαράκη, που όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής θα μας μιλήσει σήμερα για την πρόληψη και την θεραπεία των ορθοπαιδικών προβλημάτων στην εξέλιξή τους. Στην εξέλιξή της η πρόληψη και η θεραπεία. Τώρα να πούμε ότι ο κύριος Κατσιφαράκης είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Ορθοπαιδικής Κλινικής Λευκός Σταυρός Αθηνών και τον καλωσορίζουμε. Καλώς ήρθατε γιατρέ στην εκπομπή μας.
1: Καλώς σας βρήκα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε να με ξανακαλέσετε να μιλήσουμε για ό,τι καλύτερο και νεότερο υπάρχει.
0: Βεβαίως.
1: Στο κομμάτι που ασχολούμαστε εξειδικευμένα.
0: Είναι πολύ σημαντικό και για μας και χαιρόμαστε που είστε ξανά μαζί μας, γιατί και στην προηγούμενη εκπομπή είχαν οι ακροατές μας πληροφορηθεί για πολλά καινούργια πράγματα. Ωστόσο, προέκυψαν και άλλα ερωτήματα, οπότε ήταν καλό να γίνει και αυτή η εκπομπή. Υπάρχει εξέλιξη στην ορθοπαιδική σήμερα, γιατρέ, έτσι. Πώς μπορεί ο κόσμος που μας ακούει να βρίσκει την κατάλληλη θεραπεία για κάθε πρόβλημα?
1: Υπάρχει ένας νόμος και ένα πρωτόκολλο. Για όλα υπάρχει λύση, αρκεί να υπάρχει διάγνωση.
0: Μάλιστα.
1: Εάν πάμε σε ένα γιατρό, επειδή πονάει η μέση μας, πονάει το πόδι μας, μουδιάζει το χέρι μας ή έχουμε αρχίσει να έχουμε αστάθεια στη βάδιση και δεν υπάρξει διάγνωση και επιβεβαίωση της διάγνωσης, της κλινικής διάγνωσης, δηλαδή μετά από μια πολύ καλή εξέταση που είναι υποχρεωμένο να κάνει ο ορθοπαιδικός από την κεφαλή μέχρι τα δάχτυλα των ποδιών μας, αυτό να προβληματίσει τον άνθρωπο και να ψάξει κάπου αλλού να βρει λύση στο πρόβλημά του.
0: Όταν λέτε κάπου αλλού, γιατρέ?
1: Πες ότι είμαστε σε ένα χωριό και πάμε σε ένα κέντρο υγείας.
0: Ναι.
1: Τα μέσα δυστυχώς δεν είναι τα ίδια με ένα κέντρο σε μια πόλη, σε μια Αθήνα, Θεσσαλονίκη κτλ. Όταν βλέπουμε ότι μας δίνουν μια θεραπεία και μέσα σε μία, δύο, τρεις μέρες, μια εβδομάδα δεν έχουμε αποτέλεσμα, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Πρέπει να το ψάξουμε. Και λέω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Το 50% των ανθρώπων σήμερα πάσχει από τη σπονδυλική του στήλη, υποφέρει, πονάει. Είτε μόνο στη σπονδυλική στήλη, είτε κάνει επέκταση στα χέρια, αν εξαρτάται από τον αυχένα, είτε στα πόδια, αν εξαρτάται από τη χαμηλή οσφιαλγία, όπως λέμε, ή το λουμπάγκο. Αυτό σημαίνει ότι κάτι συμβαίνει. Είτε ένας δίσκος βγήκε από τη θέση του, είτε γιατί σηκώσαμε ένα βάρος, είτε μουδιάζει τα πόδια ή τα χέρια, που σημαίνει ότι μπορεί να κρύβει και κάτι περισσότερο, είτε γιατί μετατοπίστηκε ένας δίσκος ή ένας σπόνδυλος και πρέπει να αναταχθεί και να μπει στη θέση του για να φύγουν τα ενοχλήματά μας.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό, να ξέρετε, έχει μια σημαντική υποχρέωση ο γιατρός να επιβεβαιώσει, εκτός από την κλινική εξέταση, να επιβεβαιώσει τη διάγνωσή του με μια εξέταση. Είτε αυτή λέγεται απλή ακτινογραφία, είτε λέγεται μαγνητική, είτε λέγεται αξονική.
0: Ναι. Συνήθως να πούμε ότι δεν μας λένε, γιατί όλοι έχουμε βρεθεί σε αυτή τη θέση, δεν μας λένε εύκολα να κάνουμε αξονική και μαγνητική. Ναι, ναι. Ενώ πιστεύετε ότι είναι σημαντική, έτσι.
1: Να σας πω κάτι, ότι ένα 5% των ανθρώπων που δεν έκαναν μαγνητική βρέθηκαν αντιμέτωποι στο σύντομο ή λίγο αργότερα μέλλον με σοβαρό πρόβλημα που δεν είχε να κάνει με μια απλή οσφιαλγία ή αυχεναλγία. Βρέθηκαν να έχουν όγκους, σαρκώματα, κύστης, νευρινώματα μέσα στη σπονδυλική στήλη ή να έχουν μεταστάσεις από καρκίνους του προστάτη, του ύπατος των πνευμόνων, που αν είχε γίνει μια μαγνητική θα είχε φανεί.
0: Ναι, ναι. Μα είναι απλό, ας πούμε, σήμερα με την μαγνητική, είναι πολύ απλό να γίνει.
1: Ναι, έτσι, και αν σκεφτείτε ότι σήμερα υπάρχουν μαγνήτες οι οποίοι κάνουν 8-9 λεπτά, για εξελιγμένη 3 τέσλα, η ταλαιπωρία ακόμα και για τους φοβικούς ανθρώπους που έχουν κλειστοφοβίες, που έχουν έτσι μια αίσθηση φόβου μεγαλύτερη για να κάνουν μια τέτοια εξέταση, λογικά είναι πολύ πιο εύκολο.
0: Ακριβώς. Άρα αυτό είναι πρόληψη. Έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι πρόληψη. Το δεύτερο είναι η θεραπεία. Ναι. Η θεραπεία, ας πούμε, όταν μιλάμε για το 50% των ανθρώπων που υποφέρει και το άλλο 50% θα υποφέρει στο μέλλον, διότι η φθορά στη σπονδυλική στήλη είναι αναπόφευκτη σε όλους τους ανθρώπους, mm-hmm. είτε στους αδύνατους που δεν έχουν πάρει ποτέ βάρος, είτε και στους αυτούς που για τον αλφαβήτα λόγο πήραν κάποιο βάρος περισσότερο από ό,τι πρέπει. Για αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους δεν φτάνει να δώσουμε ένα φάρμακο για να γίνει καλά. Η θεραπεία της σπονδυλικής στήλης έχει τουλάχιστον 5 βασικές θεραπείες, που είναι φάρμακα, ασκήσεις, φυσιοθεραπείες, ζώνη και ή θα πάμε να κάνουμε επισκληρίδιες ενέσεις ειδικές, θεραπευτικές, όχι παυσίπονες, ή μπορεί να χρησιμοποιήσουμε και βελονισμό ή και κάτι ακόμα. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, όταν πάμε σε ένα γιατρό και μας δίνει ένα φάρμακο και μέσα σε 2 μέρες γινόμαστε καλά, είναι σίγουρο ότι σε τακτό χρονικό διάστημα θα ξαναπονέσουμε, θα ξανάχουμε πρόβλημα. Οι περισσότεροι άνθρωποι που έρχονται σε εμάς έρχονται γιατί συνέβη αυτό το που σας λέω. Διότι δεν χρησιμοποιήθηκε η φυσιοθεραπεία, δεν έδειξαν ποτέ ειδικές ασκήσεις, δεν έβαλαν ποτέ μία ζώνη ή στα σοβαρά περιστατικά που έχουμε νευρολογικά δεν έγινε επισκληρίδιος ένεση παρά τους είπαν εγχείρηση. Μα το να πει σε κάποιον άνθρωπο έτσι απλά εγχείρηση χωρίς να προσπαθήσεις να τον βοηθήσεις συντηρητικά αξίζει μόνο εάν έχει βαριά νευρολογική εικόνα. Δηλαδή δεν μπορεί να περπατήσει είτε με τα δάχτυλα είτε με τις στέρνες. Mm-hmm. Αυτό ναι, έχει ένδειξη χειρουργικής επέμβασης. Ακόμα και αποσπασμένοι δίσκοι που έχουν πέσει στο κανάλι, που έχουν ένδειξη χειρουργικής επέμβασης, αξίζει να προσπαθήσει κανείς συντηρητικά πρώτα. Mm-hmm. Αυτά για να μαθαίνει ο κόσμος ότι μην περιμένουν μόνο από ένα φάρμακο που έχει 5 με 10% αξία. Ή πάνε στο φαρμακοποιό που ο άνθρωπος με καλή θέληση θέλει να τους βοηθήσει. Τους δίνει 1-2 φάρμακα. Αυτό είναι πρόσκαιρη θεραπεία.
0: Δεν είναι η πρόληψη αυτή. Ούτε θεραπεία είναι αυτό.
1: Ακριβώς. Ναι. Η πρόληψη στη σπονδυλική στήλη είναι να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε το βάρος μας σε καλό έλεγχο.
0: Ακριβώς.
1: Αναλογικό με τα κιλά μας. Mm-hmm. Και λέμε, είναι ένας άντρας 1,80. Ιδανικό τέλειο να είναι 80 κιλά. Όσο περνάνε τα χρόνια έχει δικαίωμα άντε μέχρι 10 κιλά παραπάνω, να φτάσει στα 90.
0: Mm-hmm.
1: Αρκεί να κάνει γυμναστική, ειδικές ασκήσεις, να κρατιέται σε καλή μυϊκή φόρμα. Η γυναίκα είναι 1,70. Το ιδανικό είναι τα 60 κιλά, 10 κιλά δηλαδή κάτω από τους πόντους του ύψους της.
0: Έτσι.
1: Το 70 που λέμε, το 1,70. Έχει δικαίωμα να φτάσει μέχρι και τα 70 κιλά μετά τα 45-50 που θα περάσει την κλιμακτήριο.
0: Mm. Να, αυτές είναι σημαντικές έτσι, ενδείξεις.
1: Δεύτερον,
0: που μας λέτε.
1: Είναι άνθρωποι που κάνουν εργώδεις εργασίες, βασανίζουν το σώμα τους. Πρέπει να φοράνε ζώνη όταν εργάζονται, όταν σηκώνουν βάρη. Είναι βασικό προστατευτικό η ζώνη, η καλή, η ανατομική, και τη φοράμε πάντα πάνω από βαμβακερό φανελάκι, ποτέ κατάσαρκα. Και ας έχουμε περεζέρβα και 1 και 2 φανελάκια, αν υδρώνουμε τα αλλάζουμε.
0: Mm-hmm.
1: Τρίτον, δεν καθόμαστε εύκολα και να μας χτυπάει το air condition. Το air condition είτε στο αυτοκίνητο είτε στο χώρο εργασίας είτε στο σπίτι που πέφτει πάνω μας είναι καταστροφικό. Τρίτον, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν ευαισθησία στο θερμό ψυχρό. Αυτοί συνήθως έχουν υπόστρωμα μιας αυτοάνωσης κατάστασης ή έχουν μια σπονδυλόλυση, μια ευαισθησία δηλαδή κληρονομική στη σπονδυλική στήλη. Αυτοί πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, να μην στέκουν όρθιοι, να μην κάθονται σε τσιμέντα, σε μάρμαρα, να παγώνουν στους γλουτούς, γιατί είναι εύκολο μετά να σηκωθούν και να είναι πιασμένοι.
0: Αυτά είναι αυτό συμβαίνει στους ανθρώπους, πράγματι, ακριβώς. Σε αρκετούς ανθρώπους, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Όπως επίσης η καρέκλα που καθόμαστε. Πρέπει να είναι ανατομική ή να βάζουμε το πιο απλό, να βάζουμε ένα μαξιλαράκι μικρό στη μέση μας, χαμηλά, να κρατάμε όσο μπορούμε τη λόρδωση, τη φυσιολογική που έχει σπονδυλική στήλη. Η νόσος της εποχής, η πάθηση της εποχής ή αυτό που βασανίζει τώρα ακόμα και τους νέους. Είναι η σωστή θέση και στάση μπροστά από ένα υπολογιστή, όπου τα χέρια πρέπει να ακουμπάνε όλα, από αγκώνα μέχρι τις πτυχιοκαρπικές, να ακουμπάνε πάνω στο γραφείο και να μην αιωρούνται.
0: Γιατί αν αιωρούνται, τι θα συμβεί, ας πούμε.
1: Επέρχεται η κόπωση, κάνουμε ένα αυτό που λέμε σύνδρομο υπέρχρησης, κουράζεται το σώμα, η ώμη, η πλάτη, ο αυχένας. Και αν δεν γυμνάζεται ένα νέο άτομο, ακόμα και αυτό μπορεί να αρχίσει να έχει προβλήματα. Όπως επίσης, οι άνθρωποι αυτοί επηρεάζονται ακόμα και από τις ακτινοβολίες που εκπέμπουν τα κομπιούτερ ή τα λάπτοπ. Γι' αυτό και πρέπει να είναι όσο γίνεται πιο προστατευτικοί και αυτό που δεν μπορεί να αποδειχθεί, κανείς δεν μπορεί να το πει 100%, είναι πόσο επηρεάζεται ένας άνθρωπος από την ακτινοβολία που εκπέμπει
0: αυτό υπολογιστής, ας πούμε,
1: εξελιγμένο εργαλείο που δυστυχώς είμαστε όλοι υποχρεωμένοι να το χρησιμοποιούμε.
0: Έχετε δίκιο. Οπότε η στάση, μείναμε λίγο και σας διέκοψα στη στάση των χεριών. Η στάση του σώματος στην καρέκλα μπροστά.
1: Η καρέκλα μας, όπως είπα πριν, πρέπει να είναι όσο γίνεται ανατομική. Ναι. Και αν δεν έχουμε τέτοια καρέκλα, να βάζουμε ένα μαξιλαράκι. Υπάρχουν και ειδικά μαξιλαράκια που μπορεί να αγοράσει από την αγορά ο άνθρωπος. Ναι. Για να κρατάμε τη φυσιολογική λόρδωση της σπονδυλικής στήλης.
0: Και σκύβουμε συνήθως.
1: Σκύβουμε μπροστά.
0: Σκύβουμε,
1: γιατί
0: ναι.
1: Μετά αρχίζει και διαταράσσεται το επίπεδο της σπονδυλικής μας στήλης από θήτα 10 μέχρι όμικρον 2, όμικρον 3. Και αρχίζει και αλλάζει η στατική και το κέντρο βάρους. Οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν αρχίσει να σκύβουν πλέον, ναι, να έχουν κύφος και να σκύβουν. Και πολύ περισσότερο τα παιδιά, τα νέα παιδιά που παίζουν και με τα κινητά και είναι συνέχεια σκυφτά.
0: Έτσι. Θα έχουμε μεγάλα προβλήματα στο μέλλον.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, και συνεχίσουμε με αυτόν τον τρόπο, γιατρέ. Να πούμε σε αυτό το σημείο.
1: Είναι καλό, ναι, και να τα ακούνε και οι παππούδες και οι γιαγιάδες.
0: Να δίνουμε συμβουλές σωστές. Πείτε μας.
1: Ναι, πρέπει τα παιδιά όλα μέχρι τα 12 έως 14 τους χρόνια να κολυμπάνε.
0: Να κολυμπάνε.
1: Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα όλα τα παιδιά υποχρεωτικά να μπαίνανε στις πισίνες και να κάνανε σχεδόν αγωνιστική κολύμβηση για την διάπλαση και την προστασία της σπονδυλικής στήλης.
0: Δεν τα ξέρουμε αυτά. Είναι πολύ σημαντικά. Στέλνουμε τα παιδιά μας σε άλλα αθλήματα που νομίζουμε ότι είναι πιο κοινωνικά, ας πούμε, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, και δεν κάνουμε αυτό που λέτε με την κολύμβηση.
1: Το σωστό πρωτόκολλο λέει μέχρι τα 12 πρέπει να κολυμπάει ένα παιδί. Στα 12 με 14 πρέπει να μπει σε ένα πρόγραμμα στιβικό, σε ένα γήπεδο δηλαδή που ασχολείται με το στίβο, για να εκτιμηθεί και να αξιολογηθεί η ικανότητα που έχει κάθε παιδί και μετά να διαλέξει το άθλημα που πρέπει να κάνει ανάλογα με τα προσόντα του.
0: Πολύ ωραίες προτάσεις. Να πούμε σε αυτό το σημείο στους ακροατές μας ότι συνομιλούμε φίλοι μας με τον γιατρό κύριο Γιώργιο Κατσιφαράκη, ο οποίος είναι επιστημονικός υπεύθυνος της Ορθοπαιδικής Κλινικής Λευκός Σταυρός εδώ στην Αθήνα. Και αν μπορούσαμε να δώσουμε ένα τίτλο στην εκπομπή μας, είναι η εξέλιξη στην πρόληψη και την θεραπεία ορθοπαιδικών προβλημάτων. Μέχρι στιγμής έχουμε ακούσει πολλά ωραία και σημαντικά πράγματα από τον κύριο Κατσιφαράκη. Να περάσουμε τώρα σε ένα άλλο θέμα, γιατρέ. Ο κόσμος μαθαίνει για την χειρουργική ρομποτική ότι τα κάνει, ας πούμε, όλα πολύ σωστά. Αξίζει όντως αυτό? Πόσο αξίζει?
1: Η ρομποτική ιατρική υπάρχει αρκετά χρόνια. Ξεκίνησε από τα χειρουργεία, να το πούμε απλά, της κοιλιάς, που κάνουν οι γενικοί χειρούργοι, οι γυναικολόγοι, οι ουρολόγοι. Και σήμερα, τα τελευταία χρόνια, η ορθοπαιδική απέκτησε και αυτή ρομποτικά μηχανήματα, τα οποία στην κυριολεξία βοηθούν περισσότερο τους νέους που δεν έχουν την εμπειρία για να κάνουν δύσκολα χειρουργία και ακριβή χειρουργία. Για ένα έμπειρο το ρομπότ μπορεί να είναι και ευτυχία, γιατί δίνει μια ανεμελιά, αλλά δεν αφήνει την εμπειρία. Και να ξέρει ο κόσμος ότι το ρομπότ δεν χειρουργεί. Το ρομπότ μετράει επακριβώς πού θα γίνουν τα, α το πούμε απλά, τα κοψίματα στα οστά και να ετοιμάσουν το εκμαγείο να μπουν τα προθέματα. Ούτε τοποθετεί προθέματα, ούτε ανοίγει το γόνατο και όλα αυτά που ακούγονται. Διάφορα, μικρές τομές ή λιγότερη απώλεια αίματος να ξέρετε ότι κανείς γιατρός δεν αφήνει να χάνει αίμα ο ασθενής του. Κανείς γιατρός δεν παίρνει τα σωστά μέτρα. Μάλλον κανείς γιατρός δεν θα προσπαθήσει να πάρει τα σωστά μέτρα για την πρόληψη των επιπλοκών. Και επειδή, όπως ξέρετε, ζούμε σε μια εποχή της διαφήμισης και της προβολής, ο κόσμος θα πρέπει να ζητάει περισσότερη ενημέρωση, πληροφόρηση και κάποιες εγγυήσεις για το τι γίνεται και πώς γίνεται και ποιες είναι οι διαφορές της ρομποτικής με την παλιά ή την εξελιγμένη χωρίς ρομπότ επέμβαση.
0: Πάντως αυτό που μας λέτε, και για να το καταλάβουμε, είναι ότι το ρομπότ δεν κάνει το χειρουργείο, ας πούμε. Δεν απλά δείχνει.
1: Κανένα ρομπότ.
0: Κανένα.
1: Ένα ρομπότ στον κόσμο.
0: Μάλιστα.
1: Όλα τα κάνει ο γιατρός με τη βοήθεια του ρομπότ.
0: Δείχνει λοιπόν, ας πούμε, ακριβώς που βρίσκεται το θέμα.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα.
1: Μετράει, μάλιστα. Προσέξτε, ο ασθενής είναι υποχρεωμένος να κάνει μια αξονική. Η αξονική τομογραφία ενσωματώνεται μέσα στο λογισμικό του ρομπότ.
0: Μάλιστα.
1: Και το ρομπότ βγάζει τα συμπεράσματά του και προγραμματίζει το πού και πώς θα κοπεί το κόκαλο να ετοιμαστεί για να δεχτεί το μόσχευμα του τιτανίου που θα μπει είτε στο γόνατο είτε στο ισχύο, γιατί γι' αυτά υπάρχει ακόμα στον νόμο και στην ποδοκνημική ή στον αγκώνα, δεν υπάρχει ρομπότ ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Που και εκεί υπάρχουν ολικές αρθροπλαστικές. Στο γόνατο η βοήθεια είναι αρκετά καλή, όπως σας είπα, ειδικά για τους νέους γιατρούς, διότι το λάθος να κοπούν τα οστά, είτε να βγάλουν ένα γόνατο ρεβό είτε βλεσό, δηλαδή ουσία, να το πούμε λαϊκά, στραβό γόνατο, φεύγει, δεν υπάρχει αυτό. Και ο γιατρός βοηθιέται να δει με την τοποθέτηση των υλικών ότι υπάρχει η πλήρης κινητικότητα της άρθρωσης πριν να τοποθετηθούν τα μόνιμα υλικά. Μπαίνουν δοκιμαστικά υλικά. Στο ισχύο, όλη η σημασία για το ρομπότ είναι η τοποθέτηση της κοτήλης σε ακριβή θέση και να μην κάνει λάθος ο γιατρός να βγει το πόδι μακρύτερο ή κοντύτερο.
0: Είναι σημαντική η συμβολή λοιπόν
1: ακριβώς
0: του ρομπότ.
1: Ναι, γι' αυτό σας λέω ότι για τους νέους πραγματικά είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
0: Εσείς είδατε τη διαφορά, έτσι, γιατί έχετε μεγάλη εμπειρία. Δηλαδή χειρουργήσατε και χωρίς το
1: είναι
0: ρομπότ,
1: καθαρά, να σας πω κάτι. Ο περισσότερος σήμερα κόσμος που έχει ακούσει τόσα πολλά έρχεται και λέει, γιατρέ, ρομποτικά δεν θα το κάνουμε?
0: Ναι.
1: Βεβαίως, εφόσον το αποφασίσετε, ναι. Γιατί όπως ξέρετε το ρομποτικό έχει διαφορά στις χρεώσεις και της εταιρείας και της κλινικής.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Οπότε είναι θέμα τι δυνατότητες έχει κάθε άνθρωπος, επειδή δυστυχώς ρομποτικά δεν υπάρχουν ακόμα στα νοσοκομεία μας, έτσι, να μπορεί να το κάνει.
0: Μάλιστα, ναι, ναι. Δεν υπάρχουν στα δημόσια νοσοκομεία, γιατρέ?
1: Προς το παρόν, προς ακόμα το παρόν, από ό,τι ξέρω, δεν έχει κανένα νοσοκομείο, διότι το κόστος ενός ρομπότ, καλού ρομπότ, όπως είναι ας πούμε το Μάκο, είναι 1 εκατομμύριο. Πόσοι μπορούν να επενδύσουν πάνω σε αυτό?
0: Πράγματι, πράγματι. Και οι γιατροί μας είναι και εκπαιδευμένοι γι' αυτό άραγε.
1: Πρέπει να, πρέπει ο κάθε γιατρός πρέπει να πιστοποιηθεί με τριήμερη εκπαίδευση στα κέντρα πιστοποίησης, και για να καταλάβει και ο κόσμος, οι Έλληνες πιστοποιούνται στην Κωνσταντινούπολη.
0: Αλήθεια?
1: Δηλαδή ενώ θα έπρεπε να πιστοποιούνται στην Ελλάδα.
0: Γιατί αυτό γίνεται?
1: Που έχουν εκπληκτικό κέντρο, που όταν πήγα πριν από 5-6 χρόνια από ό,τι πήγα, ντράπηκα. Που εμείς δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα.
0: Ναι, είναι κρίμα. Είναι κρίμα. Και χαιρόμαστε που το μάθαμε αυτό που μας λέτε, γιατρέ, σήμερα.
1: Ναι, και υπάρχουν και αλλού. Μπορεί να πιστοποιηθείς και σε άλλα μέρη. Αλλά ναι, εδώ μεγάλη εταιρεία, εκεί πιστοποιεί τους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Τουλάχιστον προς το παρόν δεν ξέρω αν έχει αλλάξει από τότε.
0: Μάλιστα. Και είναι κρίμα, γιατί έχουμε πολύ καλούς γιατρούς και όλοι το λένε, και καλές σχολές ιατρικές. Είναι κρίμα να μην προχωράμε.
1: Η ιατρική μας είναι τόσο καλή όσο δεν μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Όπως επίσης οι παροχές υγείας που παρέχονται από το ελληνικό κράτος στους Έλληνες, θα τη ζήλευε και η Αμερική και η Ελβετία και η Σουηδία.
0: Παρόλη την κρίνια μας, όντως αυτό συμβαίνει, γιατρέ.
1: Επειδή παραπονιέται ο κόσμος και ακούγονται διάφορα, ας πάει κάποιος στην Αγγλία, στο νοσοκομείο, και να έχει μια χολή και να είναι πάνω από τα 70. Εάν τον καλέσουν στα επόμενα 5 χρόνια να χειρουργηθεί, θα είναι τυχερός.
0: Αλήθεια? Και θα πονάει με τη χολή του?
1: Βέβαια. Θα του πούνε μόνο αν έρθει στο νυν και αΐν, εδώ μπορεί να σε χειρουργήσουμε αμέσως. Διαφορετικά θα έρθει η σειρά σας και θα σας καλέσουμε.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν, γι' αυτό και φεύγουν και πάρα πολλοί γιατροί από την Ελλάδα, τους οποίους τους έχουμε σπουδάσει με τα χρήματα όλων μας. Γιατί δεν πάνε εύκολα οι γιατροί, ούτε οι Γερμανοί, ούτε οι Άγγλοι, ούτε οι Ελβετοί, να γίνουν γιατροί. Είναι πανάκριβες οι σπουδές και πάρα πολύ δύσκολες οι σπουδές στην ιατρική. Όποιος νομίζει ότι ένας γιατρός είναι ευτελής η δουλειά που κάνει, κάνει τεράστιο λάθος. Ακόμα και ο πιο απλός μικρός γιατρός είναι πιο πολύτιμος από οτιδήποτε άλλο υπάρχει στη ζωή μας, γιατί μπορεί να σώσει μια ζωή.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό.
1: Καταλάβατε?
0: Και δεν πρέπει να το αμφισβητούν οι άνθρωποι,
1: ναι,
0: αυτό.
1: Το ότι εδώ στη χώρα μας όλα μηδενίζονται, δεν ξέρω γιατί, γιατί υπάρχει ζηλοφθονία, γιατί υπάρχει...
0: Είναι η νοοτροπία μας, δυστυχώς.
1: Δεν πειράζει.
0: Δεν πειράζει.
1: Πιστεύω όμως ότι τα νοσοκομεία μας ή τα ακριτικά νησιά που έχουν ανάγκη από γιατρούς, δεν υπάρχει κίνητρο για να πας. Και πάρτε παράδειγμα, όταν πηγαίνει ένας δημόσιος υπάλληλος, δάσκαλος, καθηγητής, γιατρός, σε ένα νησί, δεν βρίσκει να νοικιάσει ένα σπίτι.
0: Ναι.
1: Πώς να πάει? Η πρότασή μου θα ήταν, ακόμα και για μας τους μεγάλους σε ηλικία, αν θέλετε, που σε λίγο θα πάρουμε σύνταξη, να υπάρχει μέρημνα να μας δίνει κίνητρα να πάμε σε ένα νησί ή σε μια επαρχιακή πόλη, σε ένα νοσοκομείο, και να καθόμαστε σαν σύμβουλοι γιατροί των νέων γιατρών που είναι πίσω από μας, και να τους βοηθήσουμε να εξελιχθούν και να μάθουν.
0: Αυτή είναι πολύ καλή πρόταση.
1: Τέτοια μέρημνα.
0: Πρέπει να υπάρχει αυτή. Αυτή η πρόταση είναι εξαιρετική. Μακάρι να την ακούσουν οι υπεύθυνοι και να...
1: Κοινός ναι. νους χρειάζεται, δεν χρειάζεται τίποτα ιδιαίτερο.
0: Έχετε δίκιο. Κοινός νους, αλλά ναι, και αυτό μας λείπει πολλές φορές. Τώρα υπάρχουν, για να επιστρέψουμε λίγο στο θέμα της πρόληψης, της εξέλιξης, στις θεραπείες. Υπάρχουν νέες θεραπείες, ακούμε ας πούμε, με ενέσιμα για ορθοπαιδικά, για να μην καταλήξει κανείς ας πούμε στα χειρουργεία.
1: Βεβαίως. Σήμερα η θεραπεία η μοναδική που υπήρχε με την κορτιζόνη έχει ξεπεραστεί. Έτσι και αλλιώς τα τελευταία 3 χρόνια τουλάχιστον στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι παλιές κορτιζόνες βραδείας απορρόφησης που γινότανε στις αρθρώσεις. Τώρα γιατί, το πιθανότερο είναι λόγω του ότι ήταν πολύ φτηνό το προϊόν. Mm-hmm. Οι εταιρείες το απέσυραν γιατί υπάρχει σε άλλα κράτη, μέχρι να αυξήσουν την τιμή να το ξανακυκλοφορήσουν. Οι κορτιζόνες που κυκλοφορούν σήμερα στην Ελλάδα δεν είναι της ποιότητας και της απόδοσης που είχαν οι παλιές που κυκλοφορούσαν στην Ελλάδα. Οι νέες θεραπείες είναι το υαλουρονικό, διάφορα επίπεδα όμως, χαμηλού μοριακού βάρους, μετρίου μοριακού βάρους, υψηλού μοριακού βάρους, και έχουν και διαφορετικό κόστος. Υπάρχουν τα PRP, οι ενέσεις που παίρνουμε το αίμα, το φυγοκεντρούμε και ενίωμε το πλάσμα που είναι πλούσιο σε λευκά αιμοσφαίρια στις αρθρώσεις ή στους μυς ή στις ασβεστοποιήσεις. Mm-hmm. Αλλά σκέτο δεν νομίζω ότι είμαστε τόσο ενθουσιασμένοι από την απόδοση αυτής της θεραπείας. Υπάρχουν χρόνια πολλά που χρησιμοποιούνται στη Γερμανία, αλλά δεν είναι πολύ διαδεδομένα και εύκολο να τα βρεις και να τα πάρεις σαν γιατρός. Πρέπει να μπει σε ένα κλειστό κλαμπ τα πρωτεϊνικά ένζυμα. Και σήμερα η τελευταία εξέλιξη είναι ο εμπλουτισμός του πλάσματος με ειδικά φάρμακα που το φάρμακο αυτό λέγεται ορθοκίνη ή ορθοκινίνη. Και έχει το μόνο του μειονέκτημα είναι το κόστος που είναι πολύ μεγάλο προς το παρόν, και έχει και διαφορετικότητα στο πόσες θεραπείες από αυτές μπορεί να κάνει ένας ασθενής που υποφέρει, αν θα τις κάνει κάθε μέρα, αν θα τις κάνει ένα μία εβδομάδα, αν θα τις κάνει ένα μήνα, και κάθε μία από αυτές τις θεραπείες έχει ενδείξεις και αντενδείξεις. Υπάρχουν άτομα που δεν θέλουν να χειρουργηθούν ή έχουν προβλήματα υγείας που είναι απαγορευτικά για να μπουν στο χειρουργείο. Σε αυτούς τους ανθρώπους ο ειδικός γιατρός που έχει εμπειρία θα κρίνει πώς μπορεί να βοηθήσει τον άνθρωπο αυτό με ένα συνδυασμό ενέσεων, φυσιοθεραπείας, φαρμάκων, αλυφών και ασκήσεων.
0: Ναι. Έτσι. Να ρωτήσω κάτι. Έτσι πολύ. Νομίζω ότι είναι απλοϊκό, αλλά το είχα πάντοτε ως απορία. Όταν βάζετε ας πούμε αυτά τα ενέσιμα υλικά σε συγκεκριμένα, κατευθυνόμενα ας πούμε πάνω στο γόνατο ή στην άρθρωση, αυτό δεν απορροφάται από τον οργανισμό τον υπόλοιπο, γιατρέ? Παραμένει εκεί, ας πούμε. Είναι πολύ απλό βέβαια, απλοϊκό αυτό που λέω.
1: Λοιπόν, καταρχήν πάμε στο γιατρό και είναι πρισμένο το γόνατό μας. Mm-hmm. Και μας λέει θα κάνουμε μια ένεση. Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι αν δεν παρακεντηθεί το γόνατο, να φύγει το υγρό μέσα από το γόνατο και να μπει το φάρμακο, το φάρμακο είναι άχρηστο. Διότι θα αραιώσει.
0: Αραιώσει από το υγρό, βέβαια.
1: Αραιώσει από το υγρό, οπότε χάνει την αξία του.
0: Βέβαια.
1: Το ένα βασικό είναι αυτό, λοιπόν. Πρέπει να παρακεντηθεί η άρθρωση και από την ίδια βελονίτσα που παρακεντούμε, βάζουμε μετά το θεραπευτικό φάρμακο.
0: Το οποίο στέκεται εκεί, ας πούμε.
1: Ορίστε.
0: Στέκεται εκεί που το βάζουμε. Εκεί που το βάζετε. Στέκεται. Δεν φεύγει να απορροφηθεί από τον οργανισμό.
1: Θέλει ένα υγρό καταρχήν που μαζεύει μια άρθρωση, το μαζεύει από 3 αιτίες. Η πρώτη αιτία είναι η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η δεύτερη η ουρική αρθρίτιδα, η τρίτη είναι να μαζεύει υγρό, γιατί έχουμε μια έριξη μηνίσκου, μια χόνδρινη βλάβη, και μαζεύει υγρό για να προστατεύει την άρθρωση μέχρι να τη διορθώσουμε.
0: Μάλιστα.
1: Η τέταρτη αιτία, όπου στην τέταρτη αιτία θα βγάλουμε αίμα μέσα από το γόνατο, είναι να έχουμε τραυματίσει βάρβαρα το πόδι μας. Είτε να χτυπήσουμε με άμεση πλήξη, οπότε αιμορραγεί ένα αγκείο και ματώνει, είτε να σπάσουμε τον πρόστιο ή τον οπίστιο χιαστό μας, είτε ολική ρήξη έσω-έξω πλαγίου που επικοινωνεί με την άρθρωση.
0: Μάλιστα. Πάρα πολλά και σημαντικά ακούμε
1: και,
0: σήμερα.
1: Και ναι, να πούμε αυτό, να απαντήσω και στο
0: ερώτημα,
1: και στην πολύ καλή ερώτηση που μου κάνατε. Αν βάλουμε ένα φάρμακο χωρίς να τραυματίσουμε αγκείο, το φάρμακο δεν μπαίνει στην κυκλοφορία του αίματος, άρα δεν επηρεάζει τον οργανισμό, το υπόλοιπο σώμα μας. Μόνο εάν τραυματίσουμε αγκείο και αιμορραγήσει, τότε πρέπει να είμαστε προσεκτικοί τι φάρμακο θα βάλουμε και πώς θα επηρεάσουμε το γόνατο ή το ισχύο. Όπως επίσης εξαρτάται εάν χρησιμοποιούμε αδρεναλίνη ή όχι για πιθανότητα αγκαιόσπασμου που κάνει αν τραυματιστεί ένα αγκείο.
0: Α, μάλιστα. Ωραία. Γίνατε κατανοητός και σας ευχαριστούμε. Και μία τελευταία ερώτηση, γιατί περνάει και ο χρόνος γρήγορα δυστυχώς, και σας ακούμε με δέκα αυτιά εδώ. Πότε πρέπει να ανησυχήσουμε, ακόμη και σε μικρές ηλικίες, ας πούμε στα 35, στα 40, αν δούμε αστάθεια στο βάδισμα? Γιατί μιλήσατε γι' αυτό στην αρχή της εκπομπής μας.
1: Ναι.
0: Αυτό και είχα αυτή την απορία.
1: Είναι ένα καμπανάκι το οποίο κάθε μέρα που νιώθουμε μεγαλύτερη αστάθεια πρέπει να γίνει καμπάνα της εκκλησίας βαριά.
0: Έτσι, ναι.
1: Και πρέπει ο έλεγχος να γίνει και από τον ορθοπαιδικό, και αν δεν βρει κάτι ορθοπαιδικός, υποχρεωτικά σε νευρολόγο. Διότι σήμερα σαρώνουν τον κόσμο τα νευρολογικά νοσήματα, είτε αυτοάνοσα είτε επίκτητα, που έχουν να κάνουν με ατροφίες κεντρικής αιτιολογίας, εγκεφάλου, αυχένα, θώρακος, θωρακής μοίρας σπονδυλικής στήλης, που μπορεί να κρύβουμε μια σκλήρυς καταπλάκας, μπορεί να κρύβουμε μια νευροφυτικού τύπου ατροφία των γαγκλίων του εγκεφάλου, το ELS όπως λέγεται, δηλαδή την προοδευτική ατροφία των νεύρων, η οποία επηρεάζει τους μυς και τα νεύρα των χεριών και των ποδιών, πρώτα των ποδιών και μετά των χεριών, ενώ ο εγκέφαλος λειτουργεί, το επίπεδο δηλαδή νοημοσύνης λειτουργεί άριστα. Αυτό είναι ένα σημάδι κινδύνου που πρέπει να πιστοποιήσουμε με μαγνητικές, με ηλεκτρομυογραφήματα, με ηλεκτροεγκεφαλογραφήματα, τα οποία ανήκουν στον νευρολόγο, ότι είμαστε υγιείς και δεν συμβαίνει κάτι παράξενο. Όσο πιο νωρίς το διαγνώσουμε, τόσο πιο καλή θεραπεία έχει. Αν αργήσουμε, είναι χαμένη μάχη.
0: Ναι. Και από την όλη εμπειρία σας, κύριε Κατσιφαράκη, στην θεραπεία, στην πρόληψη, στην ιατρική γενικά, είδατε κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει παράδειγμα για εμάς τους υπόλοιπους, τώρα που λέτε ότι ας πούμε τα αυτοάνοσα, οι ρευματοειδείς αρθρίτιδες, όλα αυτά τα νευρολογικά σαρώνουν?
1: Ναι, θέλω να σας πω ένα παράδειγμα νέων ανθρώπων, που δεν είναι ένα, είναι αρκετά. Έρχεται ένα νέο άτομο γύρω στα 30 και λέει: «Γιατρέ, πονάνε τα γόνατά μου και δυσκολεύομαι να ανέβω και να κατέβω τις σκάλες». Εξετάζεις τον άνθρωπο, δεν βρίσκεις υγρό στα γόνατα, δεν βρίσκεις μυϊκή αδυναμία, αλλά κλινικά είναι μια χαρά. Κάνεις μαγνητικές, βρίσκεις δύο γόνατα άριστα. Η σπονδυλική στήλη μια χαρά. Όμως αυτός ο άνθρωπος που μπορεί να του χορηγήσει δοκιμαστικά κάποια αντιφλεγμονώδη, κάποια φυσιοθεραπεία, μια ενδυνάμωση, δεν αλλάζει τίποτα, δεν επηρεάζεται από πουθενά. Του κάνεις αυτοάνοσο και αντιρευματικό έλεγχο, δεν βρίσκεις τίποτα, όλα καθαρά. Του κάνεις ηλεκτρομυογράφημα για να ελέγξεις τα νεύρα και μια νευρολογική, δεν βρίσκεις τίποτα. Και Όμως το πρόβλημα

0: είναι εργατικός και έχει μεγάλες ευθύνες, ο κίνδυνος να εξελιχθεί με επιπλοκές αυτή η ασθένεια είναι πάρα πολύ μεγάλες, μπορεί να χάσει το μυϊκό του σύστημα και μπορεί να μπει σε τέτοιες περιπέτειες ανυπολόγιστης κακής πρόγνωσης. Άρα πάντα πρέπει να επιμένουμε ότι πρέπει να βγει διάγνωση. Όταν πονάει ένας άνθρωπος, κάποια αιτία υπάρχει. Okay. Το αγνώστου αιτιολογία σήμερα σχεδόν έχει εξαλειφθεί. Ακριβώς. Με τα μέσα που διαθέτουμε.
1: Έτσι, έχουμε διαγνωστικά μέσα πολλά.
0: Ακριβώς.
1: Πράγματι. Γιατρέ, μακάρι να είχαμε κι άλλο χρόνο, αλλά εξαντλήσαμε ολόκληρη την εκπομπή με πολύ χαρά. Το κάναμε γιατί μάθαμε τόσα πολλά σήμερα και πιστεύω ότι όλος ο κόσμος που μας ακούει έχει καταλάβει ότι πρέπει να έχουμε μια σωστή στάση απέναντι στην πρόληψη. Τουλάχιστον το δικό μας θέμα είναι να το προλαμβάνουμε, να πάμε στο γιατρό όταν έχουμε. Από εκεί και έπειτα ας αναλάβει ο γιατρός και ας ξέρουμε κι εμείς τι θα, λίγα πράγματα πάνω σε αυτά, για να κάνουμε τις κατάλληλες ερωτήσεις στον κάθε γιατρό.
0: Ακριβώς, και να θυμάται ο κόσμος κάτι σοβαρό. Ο χειρότερος εχθρός του ανθρώπου για την υγεία του είναι ο φόβος.
1: Πολύ σωστό. Πολύ σωστά. Ναι. Αυτό νομίζω ότι ήταν ο επίλογος της εκπομπής. Σας ευχαριστούμε από καρδιάς, κύριε Κατσιφαράκη, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά.
0: Εγώ είναι τιμή μου που με καλέσατε.
1: Τιμή για μας και χαρά. Να είστε πάντα καλά.
0: Γεια σας. Υγεία και ευτυχία σε όλους.
1: Αμήν. Φίλοι μας, ήταν κοντά μας ο κύριος Γιώργος Κατσιφαράκης, γιατρός υπεύθυνος της Ορθοπαιδικής Κλινικής Λευκός Σταυρός, για την πρόληψη και την θεραπεία ορθοπαιδικών προβλημάτων. Μίλησε με έναν απλό και κατανοητό σε όλους εμάς τρόπο. Εδώ σας αποχαιρετούμε. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Μαριάνθη Χρήστου διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
2: Σήμερα γιορτάζουμε τη μνήμη του Αγίου Αποστόλου Κοδράτου.

Οι λόγοι οι χριστιανοί της αρχαίας εκκλησίας αναδείχθησαν αγωνιστές πριν ακόμα μαρτυρήσουν. Με το όπλο της σοφίας και της γνώσεως ανέρεσαν τις συκοφαντίες των ιδωλολατρών και υπερασπίστηκαν τους διωκόμενους χριστιανούς. Ανάμεσα σε αυτούς τους λογίους χριστιανούς των αποστολικών χρόνων βρίσκεται και ο Άγιος Κοδράτος, που ήταν άνδρας σοφός και έζησε κατά τους πρώτους αποστολικούς χρόνους. Για το λόγο αυτό και συναριθμήθηκε με τους μαθητές του Κυρίου. Ήταν ένας επίσημος άνδρας και μάλιστα υπήρξε μαθητής των Αποστόλων του Χριστού και από αυτούς κατηχήθηκε στην χριστιανική αλήθεια. Αλλά ο Κοδράτος ήταν και κατά κόσμο επιφανής, κατήχε μεγάλη ανθρώπινη σοφία με σπάνια ρητορική ικανότητα. Ο επίσημος και σοφός αυτός άνδρας, ο Κοδράτος, έφτασε στην Αθήνα, όπου χειροτονήθηκε επίσκοπος της πόλης αυτής μετά τον μαρτυρικό θάνατο του επισκόπου Αθηνών Πούπλιου. Ο Άγιος Κοδράτος με τη δύναμη των λόγων του αποστόμωνε τους Αθηναίους σοφιστές και οδηγούσε τους ιδωλολάτρες στη χριστιανική πίστη. Είναι όμως εποχή δύσκολη για την Εκκλησία του Χριστού. Ο Άγιος Κοδράτος, ο επίσκοπος Αθηνών, γράφει όχι μόνο για να διαφωτίσει τους ιδωλολάτρες, αλλά και να στηρίξει τους χριστιανούς στον αγώνα τους. Μα διέπρεψε κυρίως ως απολογητής. Ήταν ανάγκη τότε οι χριστιανοί και εγγράφως να απολογούνται για να αποδεικνύουν με τα ισχυρά τους επιχειρήματα τις ασύστατες κατηγορίες των ιδωλολατρών. Ως χριστιανός επίσκοπος αλλά και φιλόσοφος, ο Άγιος δεν αντέχει να βλέπει την πίστη συκοφαντημένη και τους χριστιανούς καθημερινά διωκόμενους. Παίρνει λοιπόν την γραφίδα του και αρχίζει τον πνευματικό του αγώνα για να υπερασπίσει τους χριστιανούς και να διαφωτίσει τους διώκτες. Στην Αθήνα την εποχή εκείνη φτάνει ο αυτοκράτορας Αδριανός. Ο Άγιος Κοδράτος, ο επίσκοπος των Αθηνών, δράτεται της ευκαιρίας και γράφει μία απολογία που την απευθύνει προς τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Αδριανό. Όλοι απορούν για το τόλμημά του, μα ο Κοδράτος επιμένει να παρουσιαστεί ενώπιον του αυτοκράτορα και να του δώσει την έγγραφη απολογία του. Ξαφνιάζεται ο αυτοκράτορας, ακούει όμως με ενδιαφέρον τον χριστιανό φιλόσοφο και ζητά χρόνο να μελετήσει την απολογία του. Τόση εντύπωση έκανε στον Ρωμαίο αυτοκράτορα που τον έπεισε και αμέσως έδωσε εντολή στο εξής, να μην διώκονται οι χριστιανοί. Για να κατοχυρώσει μάλιστα με το κύρος του νόμου την απέτησή του υπέρ της προστασίας των χριστιανών, ζητά από τον αυτοκράτορα να στείλει επιστολή προς όλους τους τοπικούς άρχοντες, δια της οποίας να ορίζει ότι πρέπει να εξετάζονται καλά όταν καταγγέλλονται οι χριστιανοί. Εάν αυτοί παραβαίνουν τους νόμους του κράτους, τότε μόνο να τιμωρούνται. Εάν όμως είναι αθώοι, τότε να τιμωρούνται οι συκοφάντες τους. Πράγματι, ο Αδριανός έστειλε επιστολή προς όλους τους κατατόπου διοικητές, όπως του ζήτησε ο Άγιος Κοδράτος.

0: μας.
1: Όπως ήταν φυσικό σε αυτήν την πολύπλευρη δράση του, αντέδρασαν οι ειδωλολάτρες και κυρίως οι εκπρόσωποι των φιλοσοφικών σχολών και χρησιμοποίησαν την βία. Τον έβγαλαν έξω από την Αθήνα και όχι μόνο τον λιθοβόλησαν, αλλά και τον έδιωξαν από την πόλη, χωρίζοντάς τον έτσι από το ποίμνιό του. Ο θείος Κοδράτος, καταπληγωμένος από τον λιθοβολισμό, αναγκάστηκε να φύγει. Μπήκε σε ένα καράβι και ήλθε στην Μαγνησία, την μικρεσιατική πόλη της Ιωνίας. Και όπως ήταν φυσικό, δεν έμεινε και εδώ αμέτωχος στους αγώνες της Εκκλησίας, αλλά με ζήλο και ενθουσιασμό ρίχτηκε και πάλι στο στίβο και αγωνίζεται με σθένος κατά του ψεύδους και της διαστροφής της αλήθειας από τους αιρετικούς. Με πόνο και αγωνία προσπαθεί να διαφυλάξει ανώθευτη την παράδοση της Εκκλησίας από τον κίνδυνο αυτών των ψευτοδιδασκάλων. Ένα στάδιο λοιπόν νέων αγώνων άνοιξε τώρα μπροστά του. Οι χριστιανοί της Μαγνησίας ευχαριστούσαν τον Θεό που στη δύσκολη αυτή περίσταση έφερε κοντά του τον Άγιο Κοδράτο. Συγκινημένοι από τον ζήλο και την αγάπη του προς τον Χριστό, τον ανύψωσαν στον επισκοπικό του θρόνο. Ο Άγιος Κοδράτος, με υπακοή στο θέλημα του Κυρίου, δέχτηκε αυτή την κλίση και με ταπείνωση ανήλθε στον θρόνο της Μαγνησίας. Οι ειδωλολάτρες όμως και οι αιρετικοί φρίαξαν. Ο Απόστολος Κοδράτος, ενισχυόμενος από το Πανάγιο Πνεύμα, αγωνίζεται άκαμπτος υπέρ της αληθείας. Οι εχθροί του όμως με μίσος στράφηκαν εναντίον του, τον συνέλαβαν και αναπολόγητον τον έσαιραν στο μαρτύριο. Τον έβγαλαν έξω από την πόλη και τον λιθοβόλησαν άγρια, ώσπου η μηθανής έγειρε στο χώμα κάτω από σωρούς πέτρες και έπειτα με ακόρεστη μανία τον έριξαν μέσα στη φωτιά. Έτσι ο θαυμαστός του Κυρίου αγωνιστής επισφράγησε τη ζωή του με τον μαρτυρικό θάνατο και στεφανώθηκε από τον Κύριο εν δόξη και τιμή. Έους θανάτου αγώνισε υπέρ της αληθείας, παραγγέλει η φωνή του Θεού από το βιβλίο Σοφία Σιράχ, και ο Κοδράτος αγωνίστηκε έως θανάτου, καλώντας τους χριστιανούς να αγωνίζονται για την αλήθεια, χωρίς να συμβιβάζονται με τον κόσμο και τον κοσμοκράτορα του κόσμου τούτου.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν μιλούμε με όσους έρχονται, πρέπει να βρούμε μια σωστή γραμμή. Για να μην ρίξουμε κάποιον στον πόλεμο κατά της καινοδοξίας που προκαλείται από την υψηλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να διαμένει σε μια κατάσταση ταπεινή και να μην καινοδοξεί. Νομίζω πως πρέπει όλοι σας να γνωρίζετε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν μιλούμε με όσους μας επισκέπτονται. Είναι η επιστήμη της Εκκλησίας που μας διδάσκει πώς να ενεργούμε. Δεν είναι εύκολο για έναν πνευματικό πατέρα να καθοδηγεί ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια ενός ορθόδοξου συνεδρίου που πρόσφατα έλαβε χώρα στο Βέλγιο, όλοι αναζητούσαν τέλειους πνευματικούς, αυθεντίες αλάθητες κλπ. Σας είπα ήδη ότι πολλά εξαρτώνται από τη στάση του προσώπου που έρχεται στον πνευματικό. Για να καλλιεργήσουμε το λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας, πρέπει να τους μάθουμε να πλησιάζουν τον πνευματικό με την προσευχή «Διευχών του δούλου σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Σωτήρη ημών, δίδαξόν με το θέλημά σου. Δίδαξόν με πώς οφείλω να πορεύομαι». Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο πνευματικός πατέρας, στο μοναστήρι μας τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, δεν προφέρει λόγο χωρίς να σκεφτεί, χωρίς προσευχή. Γι' αυτό να κρατάτε το λόγο που σας λέει. Έτσι, η συζήτηση θα είναι σύντομη, αλλά πολύ επικοδομητική. Αν όμως αρχίσουμε να συζητούμε για όλες τις άλλες πιθανές πλευρές του προβλήματος, όλα θα χαθούν. Αρχίστε με τη σκέψη ότι, ακόμη και αν ο πνευματικός κάνει λάθος, διότι κανένα ανθρώπινο όν δεν είναι τέλειο, λόγω της ταπεινής στάσης σας, η Θεία Χάρη θα είναι παρόλα αυτά μαζί σας.

Σε τι πράγμα αναφέρομαι? Γνωρίζετε πως ό,τι υπάρχει, υπάρχει διότι ο Θεός το έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός σκέφτεται και ο κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου τούτου, ήρθε και μίλησε μαζί μας, το πρόσωπο αυτό θα μπορεί να λέει λόγια που φαίνονται σοφά και πιστικά, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι παρόλα αυτά άσχημο. Αντίθετα, αν κάποιος αναζητά το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να επανορθώσει εύκολα την οποιαδήποτε κατάσταση. Σας το λέω αυτό έτσι ώστε, αν έρχεστε με εμπιστοσύνη και υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα, να μην φοβάστε ποτέ ότι θα σας καθοδηγήσει άσχημα. Ο Θεός θα βρει το μέσον να σας αποκαλύψει την αλήθεια. Αλλά αν πηγαίνουμε κρίνοντας το λόγο του Πνευματικού σχετικά με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, τότε ο οποιοσδήποτε λόγος του θα είναι επίσης σχετικός. Αντίθετα, αν πηγαίνουμε με υπακοή, με αυτή την προσευχή θα προοδεύσουμε και η καρδιά μας θα γίνει πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση που επέρχεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όταν σας μίλησα για την υπακοή στον ηγούμενο, εμφανίστηκε ένα πρόβλημα που έλαβε ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο σε σχέση με κάποια άλλη πλευρά. Την πειθαρχία εξαιτίας του έργου του ηγουμένου και της δικής μας πεπτοκυΐας καταστάσεως. Αλλά η πνευματική υπακοή είναι υποχρεωτική στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε να γίνετε το θέλημα κάποιου άλλου και όχι το δικό σας. Να δέχεστε κάθε λόγο του Πνευματικού Πατέρα ή κάποιου αδελφού ή κάποιας αδελφής με μια στάση θετική και να προσπαθείτε να βρίσκετε τρόπους να διακονήσετε τον αδελφό σας και την αδελφή σας. Προτιμήστε να εκπληρώνετε το θέλημα κάποιου άλλου προσώπου παρά το δικό σας. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνεται πολύ μαλακή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε κίνηση, σε κάθε είδους πνευματικές αλλοιώσεις. Αυτό που η Εκκλησία ζητά και είναι αυτό που ονομάσαμε συνοδικότητα. Στη συνοδικότητα αυτή, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί υποχρεωτικά κατά την τάξη της επίσημης ιεραρχίας. Θυμηθείτε την περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 βρέθηκε ένας διάκονος 20 ετών, ο Αθανάσιος, και πρότεινε στη Σύνοδο τη λέξη «ομοούσιος». Η λέξη αυτή δεν είχε ως τότε θεολογικό νόημα, αλλά της έδωσαν μια έννοια και η Εκκλησία χρειάστηκε αρκετό χρόνο να την αφομοιώσει με ορθό τρόπο. «Ομοούσιος» σημαίνει «της ιδίας ουσίας». Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αφομοιώσει κάποιο νέο πράγμα. Και σας λέω πως ο όρος αυτός δόθηκε σε έναν διάκονο 20 χρονών, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί πατριάρχες, ομολογητές, επίσκοποι. Όταν είμαστε ενωμένοι, ο καθένας προσεύχεται να δώσει ο Θεός το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά του και να μας ευλογήσει όλους. Ακούτε τους άλλους με την καρδιά σας, για να καταλαβαίνετε πότε το Πνεύμα του Θεού μιλά με την καρδιά του οποιουδήποτε, του πιο νέου ή του πιο ηλικιωμένου ή κάποιου μεσόκοπου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να εργαστεί. Και πάλι αναγκάζομαι να σας επαναλάβω ότι εκεί φτάνει κανείς μόνο με την υπακοή. Μόνο με τη διακονία καθίσταται κάποιος όμοιος με τον Κύριο. Τι έδειξε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο? Παρόλο που ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Για να επανέλθω στο θέμα μας, βλέπετε ότι οι τέσσερις πνευματικοί στους οποίους ο Σιλωανός έθεσε το ερώτημα υπήρξαν πολύ σωστοί και μάλιστα πολύ διακριτικοί. Στους βίους ορισμένων Αγίων θα το χαρακτήριζαν αυτό ως όραμα κλπ. Δεν πρόσθεσα τίποτε σε ό,τι είπε ο Άγιος Σιλωανός για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, ότι δεν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις των πατέρων. Το άφησα όπως μου το διηγήθηκε. Είναι σωστό, ξέρετε.

Η διακινδύνευση στην πνευματική ζωή. Εθνικισμός και οικουμενικότητα. Διακινδυνεύουμε όταν μιλούμε για τον εαυτό μας. Ο γνωστός Θεός. Ο τίτλος του βιβλίου «Ο ψώμεθα των Θεών». Ο φόβος της πλάνης. Η θεοφάνεια στον Όσιο Σιλουανό και η κληρονομιά του. Ο κίνδυνος του εθνικισμού. Η χάρη και η θεοεγκατάληψη. Ο μοναχισμός ως βίωση της όλης ανθρωπότητος. Ο γέροντας Σιλουανός γράφει για κάποιον μοναχό που του είπε «Στα 30 χρόνια της ζωής μου δεν έθλιψε κανέναν». Και για κάποιον άλλον που είπε «Όλοι οι αδελφοί με αγαπούν γιατί υπακούω σε όλους». Προβάλλει το ερώτημα. Δεν είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος έτσι για τον εαυτό του? Και δεν προκαλεί με αυτόν τον τρόπο μεγάλο πειρασμό στον ίδιο? Ναι. Και βέβαια προκαλεί. Και δεν είναι δυνατό να τον αποφύγει. Αλλά ήδη από την αρχή της πίστεώς μας, οι Απόστολοι αναγκάστηκαν να πούν στο κήρυγμά τους ότι έζησαν κοντά στον ίδιο το Θεό τόσο πολύ καιρό. Και ασφαλώς συνιστάται σε όλους τους μοναχούς να μην μιλούν για τέτοια πράγματα ώστε να μην προκαλέσουν στον εαυτό τους τον πόλεμο του εχθρού. Η αρνητική πλευρά του θέματος αυτού έγκυται στο εξής. Αν όλη η εν Χριστώ ζωή οφείλει να παραμένει και κρυμμένη, τότε πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά και τη νέα γενιά που τώρα αναπτύσσεται με τη διδασκαλία του Χριστού? Εγώ ο ίδιος το διακινδύνευσα πολύ, συγγράφοντας τα δύο αυτά βιβλία, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στον γέροντα Σιλουανό και κυρίως αυτό που αναφέρεται σε μένα τον ίδιο, το «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Αυτό όμως το αποφάσισα λίγο πριν από το θάνατό μου, του οποίου την έλευση περιμένω εδώ και πολλά χρόνια. Γράφω γι' αυτό στον πρόλογο του βιβλίου μου, στο «Ψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Ωστόσο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλη στιγμή επάνω στη γη κατά την οποία ο εχθρός του Χριστού να έχει τόση ισχύ. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε την πράξη αυτή της εξιστορήσεως του να διηγούμαστε αυτά που ζήσαμε. Όταν ανέλαβα την ευθύνη να ιδρύσω το μικρό αυτό μοναστήρι, υπήρχε στην ψυχή μου η επιθυμία να μεταδώσω εκείνο που μου έδωσε ο Θεός να γνωρίσω στο Άγιον Όρος και κυρίως το πρόσωπο του θεράποντά του Σιλουανού. Έγραψα στα βιβλία μου ότι συστέλομαι να μιλήσω σχετικά με τα χαρίσματα του Θεού, αλλά όμως ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν. Όλοι εσείς με βλέπετε και από τον όλο τρόπο της ζωής μου βεβαίως είστε πεπισμένοι ότι δεν παριστάνω τον γέροντα. Πάντοτε θεωρούσα τον εαυτό μου αδελφό σας και όχι γέροντα. Και όποιος έχει καλή διάθεση μπορεί να το διαπιστώσει. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να απευθύνει εξουσιαστικό λόγο ως γέροντας σε κανέναν από εσάς. Διηγόμουν απλώς γεγονότα για τη ζωή μου και προπαντός από τη ζωή του γέροντα Σιλουανού.

Με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι εσείς, θέλω να λατρεύω εκείνον τον Θεό που γνωρίζω και όχι εκείνον που δεν γνωρίζω. Σε κάποιο ναό της Λαύρας, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου υπάρχει η επιγραφή «Το γνωστό Θεό», σε αντίθεση προς το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπου μνημονεύεται βωμός στην Αθήνα αφιερωμένο στο αγνώστο Θεό. Το πρόβλημα αυτό, αν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι ή όπως δεν είναι, δεν υπάρχει για μένα, υπό την έννοια ότι εγώ είμαι χριστιανός. Και αυτό σημαίνει ότι δέχομαι τον Ιησού Χριστό ως τον Δημιουργό παντός υπαρκτού στον κόσμο, ως τον Θεό μας. Αν αυτός έζησε μαζί μας με τη μορφή του είναι και μίλησε τη γλώσσα μας, μήπως υπήρχε περίπτωση να θέλει να μας παραπλανήσει και να δείξει το Θεό όπως αυτός δεν είναι? Μας έδωσε την εντολή «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αν προσθέσω στο στίχο αυτό τις λέξεις «έτσι όπως αυτός δεν είναι», τότε παρουσιάζω το Χριστό ως πλάνο. Συνεπώς, «μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, καθώς αυτός ο ίδιος είναι». Και όταν ο φίλος και συνασκητής μας πατήρ Σίγμα έδωσε ως τίτλο στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», τότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν να διερωτηθώ, είναι άραγε αυτό θεολογικά σωστό? Και βεβαίως ο πατήρ Σίγμα δεν είναι αμαθής άνθρωπος. Εξέφραζε κάτι εντελώς ορθό θεολογικά. Η ίδια η μορφή του τίτλου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί» ομιλεί με απλότητα για την έφεσή μας να γνωρίσουμε το Θεό καθώς εστί. Εγώ δεν έγραψα πουθενά ότι είδα το Θεό καθώς εστί. Διηγούμε απλά για εκείνο που μου δόθηκε, δηλαδή πώς έζησα τη μετάνοιά μου ενώπιον του Θεού στα όρια που αυτός μου επέτρεψε. Η μετάνοια είναι μεγάλο χάρισμα. Και όταν μιλώ μαζί σας ως αδελφός και όχι ως διδάσκαλος από καθέδρας, εσείς ασφαλώς παραμένετε ελεύθεροι είτε να αποδεχτείτε το λόγο μου, όχι ως δικό μου αλλά ως παράδοση της Εκκλησίας, είτε να απορρίψετε τη μαρτυρία μου, γιατί με βλέπετε πώς είμαι και πώς ζω. Παρ' όλα αυτά όμως, πώς θα μπορούσα να εκπληρώσω εκείνο για το οποίο μίλησα στο βιβλίο μου? Κάποιος που κατέχει υψηλό λειτουργήμα μου έγραψε: «Εσείς μαρτυρείτε ο ίδιος για τον εαυτό σας και η μαρτυρία σας δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθινή». Και έτσι, απαντώντας το ερώτημα, είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος για τον εαυτό του ή δεν είναι, θα πω βεβαίως είναι επικίνδυνο. Αλλά όλη η εν Χριστώ ζωή συνδέεται συνεχώς με κίνδυνο. Πρώτος, κύριος και αναπόφευκτος κίνδυνος είναι να αμαρτήσουμε έστω και με τη σκέψη. Ο γέροντας Ιλωανός μου πρότεινε να πάω σε αυτόν μετά την επίσκεψη που μου έκανε ο ερημίτης πατήρ Βλαδίμηρος. Και εγώ πήγα στον γέροντα με μεγάλη ευλάβεια, προσκυνούσα νοερά τη γη που πατούσε ο άνθρωπος αυτός και ίσως γι' αυτό δεν αντιστάθηκα σε κανέναν από τους λόγους του, αλλά τον αποδεχόμουν με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο πνευματικός ή ο γέροντας ανοίγεται ίσως μέχρι τέλους.

γέροντας Σοφρόνιος, μιλώντας για παράδοση της Εκκλησίας, υπονοεί την παράδοση των ησυχαστών πατέρων, των θεοπτών, ιδιαίτερα του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο μεγάλος αυτός Άγιος διηγήθηκε την εμπειρία της θεοπτίας του και δέχθηκε επανειλημμένα κατακρίσεις από εκείνους οι οποίοι, παραπέμποντας το Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, τον κατηγόρησαν για πλάνη.

Έτσι και εγώ, συγχωρήστε με, έγραψα πολλά στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Η αρχική μου σκέψη ήταν να του δώσω τον τίτλο «Η πείρα ενός Ορθοδόξου μοναχού». Αλλά ο πατήρ Σίγμα επέμενε «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Βέβαια, ο πατήρ αυτός αγωνίζεται πάντοτε γι' αυτό, να δει το Θεό καθώς εστί. Και αυτός και όλοι εμείς ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Είναι καθήκον μου να σας μεταδώσω εκείνο που μου δόθηκε, ανεξάρτητα από το αν εσείς δέχεστε το λόγο μου, όπως εγώ δεχόμουν το λόγο του Αγίου Σιλουανού ή όχι. Παρέδωσα τον εαυτό μου στην κρίση όλων. Και τώρα σας λέω, όχι χωρίς τρόμο, ότι είμαι ακόμη γεμάτος φόβο μήπως έχω διαπράξει κάποιο λάθος στο βιβλίο μου. Δεν πιστεύω στο αλάθητο του ανθρώπου. Και αποφεύγω να αποφαίνομαι με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να ψάχνω στο βιβλίο μου που τυχόν έσφαλα. Για σας, τους κληρονόμους μου, προτείνω το ακόλουθο έργο. Μετά την εκτιμία μου, βρείτε τρόπο να εξηγήσετε ότι στους λόγους μου δεν υπήρξε κάποια εσφαλμένη κίνηση. Δηλαδή, παρά την εντελώς νέα μορφή του, το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού εκφράζει την ορθόδοξη παράδοση. Διατείνομαι ότι η ορολογία και όλες οι θεολογικές μου επεξηγήσεις είναι σωστές από ορθόδοξη άποψη.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Το μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
2: Η ώρα είναι

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5, τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Το Μέγαρο Μουσική στο απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος για την επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο, προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στο Σαν Φρανσίσκο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης για συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Μόνη διαφορά με την Τουρκία, η Υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ. Δεν συζητάμε γκρίζες ζώνες και αποστρατιωτικοποίηση διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση από τον Δήμο Δωρίδας. Νέο κρούσμα ευλογιά σε μονάδα στη Λιβαδιά Συνδικής Σερών. Ιστορική ήττα των Χριστιανοδημοκρατών στο Μέκλεμβούργο και ιστορική νίκη της αριστεράς στο Βερολίνο. Απαγόρευση μαντήλας και όριο ξένων μαθητών στα σχολεία, προανήγγειλε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Ηλιοφάνεια με νεφώσεις κατά διαστήματα επικρατεί σήμερα στα περισσότερα τμήματα της χώρας. Στην Αττική θερμοκρασία έως 31 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη έως 33. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο για ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Περισσότερα θα μάθουμε από τη μετεωρολόγο μας Πηγή Ζαχαρία. Η συμπλήρωση 50 χρόνων από την εγκατάσταση της σημερινής αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Άγιον Όρος και η ενθρόνηση του Αρχιμανδρίτη Αλεξίου ως καθηγουμένου θα αποτελέσουν το επίκεντρο της επετειακής εκδήλωσης με τίτλο «Εν ενή πνεύματι», η οποία θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στην αίθουσα Αλεξάνδρα Τριάντη του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου. Η εκδήλωση διοργανώνεται από την αδελφότητα της Μονής Ξενοφόντος με αφορμή τη συμπλήρωση μισού αιώνα από τη μετάβασή της από τα Μετέωρα στο Άγιον Όρος τον Οκτώβριο του 1976. Στόχος είναι να παρουσιαστεί η πορεία της αδελφότητας κατά τις τελευταίες 5 δεκαετίες μέσα από αναφορές στην πνευματική ζωή της Μονής, στους ανθρώπους που τη διακόνησαν, καθώς και στη σχέση της με την Εκκλησία και την ελληνική κοινωνία. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομιλίες, προσωπικές μαρτυρίες, προβολή αρχιακού και φωτογραφικού υλικού, οπτικοακουστικό αφιέρωμα και αγιορείτικη ψαλτική, με έμφαση σε σημαντικούς σταθμούς της σύγχρονης ιστορίας της Μονής και της δράσης της εντός και εκτός Αγίου Όρους. Στην εκδήλωση αναμένεται να παραστεί, εκτός από τον Αρχιεπίσκοπο, εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου. Για την πορεία της αδελφότητας αλλά και το έργο της εντός αλλά και εκτός της Αθωνικής Πολιτείας θα συνομιλήσουν ο Μητροπολίτης Νέας Ιωνίας και Φιλαδελφίας Ηρακλείου και Χαλκιδόνος Γαβριήλ, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αρχιμανδρίτης Ελισσαίος, ο πρώην Πρωθυπουργός Παναγιώτης Πικραμένος και ο Γενικός Διευθυντής της Ελληνικής Ενώσεως Επιχειρηματιών Παύλος Ευθυμίου, με συντονιστή τον δημοσιογράφο Βασίλη Χιώτη. Στο πλαίσιο της επετειακής βραδιάς θα προβληθεί ντοκιμαντέρ με σπάνιο αρχιακό υλικό, σημαντικές μαρτυρίες και ανέκδοτες φωτογραφίες που αποτυπώνουν την 50χρονη πορεία της αδελφότητας της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του για τον εβδομαδιαίο απολογισμό του κυβερνητικού έργου αναφέρεται μεταξύ άλλων στην αναβάθμιση της ελληνικής οικονομίας, στη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στη Βουλή για τη συνταγματική αναθεώρηση και την στάση της αντιπολίτευσης και στο ζήτημα της ακρίβειας και συγκεκριμένα στα μέτρα που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το πετρέλαιο θέρμανσης και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης. Τις επόμενες μέρες θα ανακοινώσουμε μια σημαντική παρέμβαση της κυβέρνησης και των διελιστηρίων για το πετρέλαιο θέρμανσης. ώστε η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί κάτω από τα 1,75 ευρώ το λίτρο, χαμηλότερα από το επίπεδο στο οποίο έκλεισε η περσινή περίοδος. Παράλληλα, προχωράμε σε οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης, όχι μόνο για όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, αλλά και για τα νοικοκυριά που θερμαίνονται με άλλες μορφές ενέργειας, αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Επίσης, επεκτείνουμε την επιδότηση στο ντίζελ για όλο τον Οκτώβριο. Βεβαίως, ακόμη και αν μια κυβέρνηση διαθέτει δημοσιονομικές εφεδρείες, η έκταση του προβλήματος καθιστά αναγκαία μια ευρωπαϊκή παρέμβαση, στην οποία και επιμένω. Σε περίπτωση που η Ευρωπαϊκή Ένωση επιτρέψει έκτακτες εθνικές παρεμβάσεις, χωρίς αυτές να προσμετρώνται στα όρια δαπανών, θα μπορούσαμε να εξετάσουμε και την προσωρινή μείωση της φορολογίας στα καύσιμα, προσθέτει ο Πρωθυπουργός. Τώρα, στις Ηνωμένες Πολιτείες βρίσκεται σήμερα ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της συμμετοχής του στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Το πρόγραμμα του περιλαμβάνει επαφές με εκπροσώπους της τεχνολογίας, επενδυτές και στελέχη μεγάλων διεθνών οργανισμών, ενώ κορυφώνεται με την ομιλία του στη Γενική Συνέλευση στις 24 Σεπτεμβρίου. Σήμερα και αύριο ο Πρωθυπουργός βρίσκεται στο Σαν Φρανσίσκο, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με εταιρείες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και με Έλληνες που δραστηριοποιούνται στη Silicon Valley. Στο επίκεντρο των επαφών αναμένεται να βρεθούν οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, καθώς και οι δυνατότητες ενίσχυσης της διασύνδεσης της ελληνικής οικονομίας και του εγχώριου οικοσυστήματος καινοτομίας με αμερικανικές εταιρείες τεχνολογίας. Η 5η, η 24η Σεπτεμβρίου, αποτελεί την κεντρική ημέρα της παρουσίας του Κυριάκου Μητσοτάκη στον ΟΗΕ. Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών με τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμού Αντώνιο Γκουτέρες. Το απόγευμα, τοπική ώρα, θα απευθύνει ομιλία ενώπιον της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στο πλαίσιο της Γενικής Συζήτησης της 81ης Συνόδου, η οποία ξεκινά στις 22 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 28 του μήνα. Κατά την παραμονή του στη Νέα Υόρκη προβλέπονται επίσης διμερείς συναντήσεις με ξένους ηγέτες, καθώς και επαφές με μεγάλα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Σαφές μήνυμα προς την Άγκυρα ότι ζητήματα ελληνικής κυριαρχίας δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης, στέλνει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, επισημένοντας παράλληλα πως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται όξυνση από τουρκικής πλευράς και πως δεν υπάρχουν ακόμη προϋποθέσεις για ουσιαστική συζήτηση σχετικά με την οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης. Ειδικότερα σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Εθνικός Κήρυκας, ο κύριος Γεραπετρίτης ανέφερε πως η θέση της Ελλάδας είναι απολύτως σαφής και διαχρονική. Η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ της Ελλάδας και της Τουρκίας που μπορεί να αχθεί ενώπιον διεθνούς δικαιοδοσίας. Αξιώσεις που άπτονται ζητημάτων ελληνικής κυριαρχίας, όπως οι λεγόμενες γκρίζες ζώνες ή η αποστρατικοποίηση νησιών, είναι αυθαίρετες, ανυπόστατες και δεν αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Η θέση αυτή εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και δεν μεταβάλλεται ανάλογα με τη συγκυρία. Ακολούθως, ο Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε πως το μήνυμα που μεταφέρουμε και στη Νέα Υόρκη είναι ότι η Ελλάδα επιδιώκει σταθερότητα, ειρήνη και σχέσεις καλής γειτονίας στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς όμως καμία έκπτωση σε ζητήματα κυριαρχίας και κυριαρχικών δικαιωμάτων. Η ενίσχυση του διεθνούς και διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας επιτρέπει να προσερχόμαστε στον διάλογο με αυτοπεποίθηση και με σταθερή προσήλωση στις αρχές μας, αναδεικνύοντας τα επιχειρήματά μας. Είναι γεγονός πως το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία όξυνση από τουρκικής πλευράς, μεταξύ άλλων ως αντίδραση σε πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η Ελλάδα για την προάσπιση των δικαιωμάτων και των συμφερόντων της. Γιατί η χώρα μας επενδύει στην ισχυροποίηση των συμμαχιών της και των στρατηγικών εταιρικών σχέσεών της, έχει ανακτήσει πραγματική ισχύ η οποία εδράζεται στην αμυντική της θωράκιση, στην οικονομική της ανάκαμψη και στη διεθνή της θέση. Καταλήγοντας, ο κύριος Γεραπετρίτης σημείωσε πως «πιστεύω ότι ο διάλογος μας με την Τουρκία θα πρέπει να συνεχιστεί. Σήμερα δεν συντρέχουν ακόμη οι προϋποθέσεις για να αρχίσει ουσιαστική συζήτηση για την οριοθέτηση. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να επιδιώκει την ειρήνη και την καλή γειτονία, πάντοτε με γνώμονα την καθολική εφαρμογή της διεθνούς νομιμότητας». Από σήμερα, αγαπητοί ακροατές, τίθεται σε ισχύ το νέο ενισχυμένο πλαίσιο για την προστασία της κύριας κατοικίας μέσω του εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών, όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Η νέα ρύθμιση απαντά στο διαχρονικό αίτημα των πολιτών για ένα ενισχυμένο πλέγμα προστασίας της πρώτης κατοικίας, εισάγοντας παράλληλα μεγαλύτερη ευελιξία για εκατοντάδες χιλιάδες οφειλέτες, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση. Συγκεκριμένα, οι δανειολήπτες έχουν πλέον τη δυνατότητα, κατά την υποβολή της αίτησής τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξοδικαστικού μηχανισμού, να αιτούνται ρύθμιση των οφειλών τους με προστασία της κύριας κατοικίας τους, διαχωρίζοντας αυτήν από την υπόλοιπη ακίνητη περιουσία τους. Με τη νέα διαδικασία ρύθμισης εξασφαλίζουν μεγαλύτερη διαγραφή οφειλών και χαμηλότερες μηνιαίες δόσεις, καθώς για τον υπολογισμό της ρύθμισης λαμβάνεται υπόψη μόνο η αξία της κύριας κατοικίας. Ως αντιστάθμισμα, ο οφειλέτης συνενεί στην εκούσια ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών του στοιχείων μέσω μιας απλοποιημένης διαδικασίας πληστηριασμού. Για την κατηγορία των ευάλωτων και επιλέξιμων οφειλετών, μάλιστα, οι πιστωτές υποχρεούνται να υποβάλουν τη συγκεκριμένη εναλλακτική πρόταση ρύθμισης, δηλαδή αυτή που περιλαμβάνει τη διάσωση της κύριας κατοικίας και τη ρευστοποίηση των λοιπόν ακινήτων. Σε κάθε περίπτωση, ο οφειλέτης δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει την αντιπρόταση αυτή. Αν δεν την αποδεχθεί, θα λάβει την πρόταση του εξοδικαστικού όπως ισχύει, χωρίς εκποίηση των λοιπόν ακινήτων. Με την οριστική υπογραφή της σύμβασης αναδιάρθρωσης, απαγορεύεται ρητά κάθε πράξη αναγκαστικής εκτέλεσης, πληστηριασμού ή λήψης ασφαλιστικών μέτρων στην κύρια κατοικία του οφειλέτη υπό τον όρο τήρησης της ρύθμισης. Επιπλέον, η ίδια η σύμβαση αποκτά ισχύ εκτελεστού τίτλου, διασφαλίζοντας μία σύντομη, ξεκάθαρη και απόλυτα συνενετική διαδικασία για όλα τα μέρη. Μια νέα πρωτοβουλία για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος και τη στήριξη των νέων οικογενειών θέτησε εφαρμογή ο Δήμος Δωρίδας. Το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τη χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης για κάθε παιδί που γεννιέται στο Δήμο, με τα ποσά να αυξάνονται ανάλογα με τη σειρά γέννησης. Όπως ανακοίνωσε στο ΕΡΤ News ο Δήμαρχος Δωρίδας Δημήτρης Γιαννόπουλος, η ενίσχυση διαμορφώνεται ως εξής: 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, 2.000 για το δεύτερο, 3.000 ευρώ για το τρίτο παιδί, 3.000 ευρώ για κάθε επόμενο παιδί. Έτσι, μια οικογένεια που θα αποκτήσει 3 παιδιά μπορεί να λάβει συνολικά 6.000 ευρώ. Είναι μια απόφαση της Δημοτικής Αρχής για να στηρίξουμε τον τόπο μας και να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα της πληθυσμιακής συρρήκνωσης, το οποίο αφορά ολόκληρη την Ελλάδα και αγγίζει και τον Δήμο Δωρίδας, ανέφερε ο κύριος Γιαννόπουλος. Η οικονομική ενίσχυση δεν προέρχεται από κάποιο κρατικό ή ευρωπαϊκό πρόγραμμα, αλλά καλύπτεται αποκλειστικά από τα διαθέσιμα του Δήμου. Είναι δικά μας χρήματα, οι οικονομίες του Δήμου και αποτέλεσμα της σωστής διαχείρισης των οικονομικών του. Θεωρήσαμε σωστό να το κάνουμε πράξη ώστε να στηρίξουμε τον τόπο μας και να βοηθήσουμε τους κατοίκους να παραμείνουν εδώ, σημείωσε ο Δήμαρχος. Στόχος της Δημοτικής Αρχής είναι να στηριχθούν οι νέες μαμάδες και τα ζευγάρια που επιλέγουν να δημιουργήσουν οικογένειες στην περιοχή, αλλά και να διατηρηθεί ο μαθητικός πληθυσμός προκειμένου να συνεχίσουν να λειτουργούν τα σχολιά του Δήμου. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές αρχές του νομού Σεερών. μετά τον εντοπισμό νέου κρούσματος της Ευλογιάς των Εγωπροβάτων. Η νέα αιστεία της νόσου εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή της Λιβαδιάς, προκαλώντας, όπως είναι φυσικό, έντονη ανησυχία στους παραγωγούς της ευρύτερης περιοχής, η οποία δοκιμάζεται ξανά από τον ιό. Αμέσως μετά την εργαστηριακή επιβεβαίωση του κρούσματος, ενεργοποιήθηκαν τα αυστηρά ευρωπαϊκά και εθνικά υγειονομικά πρωτόκολλα. Βάσει αυτών, η μονάδα τέθηκε σε πλήρη απομόνωση και ξεκίνησε η επώδυνη διαδικασία για τη θανάτωση και την υγειονομική ταφή των 70 ζώων της εκτροφής, με στόχο να ανακοπεί η αλυσίδα μετάδοσης. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Σερών βρίσκονται επίποδος και εφαρμόζουν μία σειρά από έκτακτα μέτρα στην περιοχή. Ήδη έχουν οριοθετηθεί οι προβλεπόμενες ζώνες προστασίας και επιτήρησης γύρω από τη μολυσμένη εκμετάλλευση, εντός των οποίων απαγορεύεται αυστηρά κάθε μετακίνηση εγωπροβάτων, καθώς και η διάθεση προϊόντων χωρίς ειδική άδεια. Κλιμάκια κτηνιάτρων πραγματοποιούν συνεχείς κλινικές εξετάσεις και απογραφές σε όλες τις γειτονικές κτηνοτροφικές μονάδες για τον έγκαιρο εντοπισμό τυχόν ύποπτων συμπτωμάτων. Τελευταία φορά που είχαν επιβεβαιωθεί κρούσματα ευλογιάς στο νομό Σερών ήταν στις αρχές Αυγούστου του 26 σε μικρές κτηνοτροφικές μονάδες στο μεγαλοχώρι του Δήμου Συντικής. Σύμφωνα με στοιχεία που έχει συγκεντρώσει η ΕΡΤ Σερών στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, έχουν εντοπιστεί 249 κρούσματα ευλογιάς σε 197 εστίες και έχουν θανατωθεί 42.271 ζώα. Βαριές πολιτικές συνέπειες για το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα, το CDU και τον καγκελάριο Φρίντριχ Μέρτς ανέδειξαν οι εκλογές στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία και στο Βερολίνο, με το αποτέλεσμα να ανοίγει εκ νέου τη συζήτηση για την πορεία της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο ίδιος ο Μέρτς έσπευσε να χαρακτηρίσει καταστροφή το αποτέλεσμα λίγο μετά τη δημοσιοποίηση των πρώτων προβλέψεων. Η δήλωσή του έγινε προτού κάνει καταμέτρηση δείξει πως το Χριστιανοδημοκρατικό Κόμμα μένει τελικά εκτός κοινοβουλίου στο Μεκλεμβούργο, Δυτική Πομερανία. Στην ιστορία της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, το CDU ουδέποτε είχε αποτύχει να εξασφαλίσει την είσοδό του σε κρατηδιακό κοινοβούλιο. Το ταμπού έσπασε και μάλιστα στην πρώην εκλογική περιφέρεια της Άγγελα Μέρκελ. Κατά τα μέχρι στιγμής επίσημα αποτελέσματα, το CDU περιορίζεται λοιπόν στο 4,9% και μένει οριακά κάτω από το εκλογικό μέτρο εισόδου στη Βουλή. Ο ίδιος ο Μέρτς, υπό ενδυνόμενη πίεση το τελευταίο διάστημα, τόσο από το κόμμα του όσο και από τις δημοσκοπήσεις, εξάντλησε την στρατηγική διαχείριση της κρίσης, αποπειρώμενος να περιορίσει εγκαίρως το αφήγημα. Η δήλωσή του για το αποτέλεσμα των εκλογών ήρθε ασυνήθιστα νωρίς, 14 λεπτά μετά την ανακοίνωση της πρώτης πρόβλεψης του αποτελέσματος. Προηγουμένως είχε εξασφαλίσει τη στήριξη της ηγεσίας του κόμματός του, προκειμένου να παραμείνει στην καγκελαρία και να συνεχίσει τις μεταρρυθμίσεις. Στο Βερολίνο η εικόνα είναι εντελώς διαφορετική. Η Ελή Φεράλπ πρόκειται να γίνει η πρώτη τουρκικής καταγωγής κυβερνήτης δήμαρχος της γερμανικής πρωτεύουσας, τόπου κατοικίας της μεγαλύτερης τουρκικής κοινότητας εκτός Τουρκίας. Θα κυβερνήσει εκτός απρόπτου σε συνεργασία με τους σοσιαλδημοκράτες, το S5 και τους πράσινους. Οι θέσεις της για κοινωνικοποίηση κατοικιών, αποδυνάμωση της αστυνομίας και υποψίες περί αντισημιτισμού του κόμματός της δυσκολεύουν πάντως το σχηματισμό συμμαχίας, ιδίως με τους σοσιαλδημοκράτες. Το πρώτο σκάνδαλο ήρθε ήδη το βράδυ του εκλογικού θριάμβου της Μαμντάνη του Βερολίνου, όπως την αποκαλούν πολλοί την κυρία Εράλπ. Η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει πλέον επισήμως στο διάλογο ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και την Κίνα, με τις δύο μεγάλες δυνάμεις στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης να αναζητούν για πρώτη φορά συγκεκριμένο τρόπο επικοινωνίας για περιστατικά που θα μπορούσαν να επηρεάσουν την εθνική τους ασφάλεια. Η αμερικανική πλευρά πρότεινε τη δημιουργία μηχανισμού άμεσης ειδοποίησης για σοβαρά περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη. Στο πλαίσιο των συνομιλιών που πραγματοποιήθηκαν χθες στη Νέα Υόρκη, ανάμεσα σε Αμερικανούς και Κινέζους αξιωματούχους. Την πρόταση ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, μετά τη συνάντησή του με τον Αντιπρόεδρο της Κινέζικης Κυβέρνησης. «Θέλουμε ένα κοινό όραμα για κοινούς στόχους και κοινές απειλές», δήλωσε ο Μπέσεντ, υπογραμμίζοντας πως είναι σημαντικό οι δύο μεγαλύτερες δυνάμεις της τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο να περάσουν από την αδιαφάνεια σε μεγαλύτερη διαφάνεια. Απαγόρευση της μαντήλας και ανώτατο αριθμό αλλοδαπών μαθητών ανασχολική τάξη προωθεί για τα ιταλικά σχολιά η Τζόρτζια Μελόνι. Μιλώντας την Κυριακή σε εκδήλωση που διοργάνωσε στη Ρώμη η νεολαία του κόμματός της, η πρωθυπουργός της χώρας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι τα παιδιά μας θα είναι η μειονότητα μέσα στα σχολεία». Όπως προανήγγειλε, σύντομα θα παρουσιαστεί στο Υπουργικό Συμβούλιο νομοσχέδιο που θα καθορίζει μέγιστο αριθμό ξένων μαθητών ανά τάξη. Επιπλέον θα προβλέπει πως οι γονείς των ξένων μαθητών που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες στην ένταξή τους στο σχολείο θα πρέπει να απευθύνονται στη νεολαία του κόμματος. Το ακριβές πλαφόν δεν έχει ανακοινωθεί προς το παρόν. Ωστόσο, ο Υπουργός Παιδείας Τζουζέπε Βαλντιτάρα είχε δηλώσει λίγες μέρες νωρίτερα ότι στην Ιταλία υπάρχει ήδη διοικητική πρόβλεψη για όριο 30% μαθητών ξένης υπηκότητας ανά τάξη, η οποία, όπως υποστήριξε, δεν εφαρμόστηκε επί της ουσίας ποτέ. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Μιλωνά. Καλό μεσημέρι και στους προατές μας. Και καλή εβδομάδα. Πριν από λίγο εκδόθηκε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης του καιρού με πορτοκαλί προειδοποίηση. Επιδείνωση του καιρού προβλέπεται από τις πρώτες ώρες της Τρίτης 22/9 μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 23/9 στην ευρύτερη περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου με ισχυρές βροχές, τοπικές καταιγίδες οι οποίες θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από μεγάλη συχνότητα κεραυνών ενώ υπάρχει πιθανότητα για τοπικές χαλαζοπτώσεις. Πιο συγκεκριμένα, κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται την Τρίτη 22 του μηνός. Πρώτον, στην περιοχή της Θεσσαλίας, νομός Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια και παράκτια τμήματα, από τις πρώτες ώρες. Δεύτερον, στις Ποράδες και τη Χαλκιδική, από τις πρώτες ώρες μέχρι και το απόγευμα. Τρίτον, στην Εύβοια, κυρίως κεντρική και βόρεια, από τις πρωινές ώρες μέχρι και το απόγευμα. Την Τετάρτη, 22-23 του μηνός, στη Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, κυρίως θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες. Η ανανέωση του εκτάκτου δελτίου θα γίνεται ανά 12ωρο. Και περνάμε τώρα στο σημερινό καιρό. Έτσι λοιπόν για σήμερα, Δευτέρα, στη Δυτική και την Κεντρική, συγγνώμη, Μακεδονία, τη Θεσσαλία, θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και όμβρους και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά. Από αργά το βράδυ τα φαινόμενα θα ενταθούν. Και στην υπόλοιπη χώρα θα έχουμε γενικά αίθριο καιρό με πρόσκαιρες νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και στα ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βόρειο-δυτικοί, 3 έως 5 μποφόρ, και στο Αιγαίο τοπικά και 6, ενώ η θερμοκρασία θα φτάσει στους 28 με 30 βαθμούς και στα Ηπειρωτικά και τα νοτιότερα τμήματα των Δωδεκανήσων αλλά και της Πελοποννήσου τους 31 με 32 βαθμούς. Αυτή τη στιγμή οι μικρότερες θερμοκρασίες στη χώρα μας είναι 24 βαθμούς που έχουμε στην Αλεξανδρούπολη, στα Κύθυρα, στην Κάλυμνο και στο Καστέλι Ηρακλείου Παιδιάδος της Κρήτης. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 32 βαθμούς στην Κάτω της Φορέας, στο Άργο, στο Ακρίνιο, στην Καρδίτσα, στη Στυλίδα και 33 στο Λεωνίδιο, στη Σπάρτη. Τώρα, στον Καστελόριζο έχουμε 28 βαθμούς θερμοκρασία με δυτικούς ανέμους 3 μποφόρ επάνω στο νησί. Στην περιοχή η άνεμοι είναι βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ και στα δυτικά 4 με 5, ενώ γρήγορα θα γίνουν δυτική-βόρειο-δυτική 3 με 4 μποφόρ. Η Αττική έχει σχεδόν έθριο καιρό. Υπάρχει μικρή πιθανότητα στα βόρεια και στα δυτικά του νομού τις μεσημερινές και τις απογευματινές ώρες για τοπικές βροχές, ενώ η άνεμη είναι νότιο-δυτική 2 με 4 μποφόρ. Για την Θεσσαλονίκη έχουμε σχεδόν έθριο καιρό αυτή τη στιγμή, όμως σταδιακά το βράδυ οι νεφώσεις θα πυκνώσουν και υπάρχει πιθανότητα για βροχή, με τους ανέμους να είναι νότιαδες 2 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Όπως προαναφέραμε, ισχύει το έκτακτο δελτίο για αύριο και Θεσσαλία, νομός Μαγνησίας, θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα, σποράδες, Χαλκιδική, Εύβοια, κυρίως κεντρική και νότια, νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες κατά τόπους ισχυρές, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως τις μεσημεριανές και τις απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά και τα 7 μποφόρ, με εξασθένιση στο Αιγαίο από τις απογευματινές ώρες. Η θερμοκρασία τώρα θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια και θα φτάσει στα βόρεια τις 25 με 26, στην υπόλοιπη χώρα 27 με 29 και τοπικά στα 12 και τους 30 βαθμούς. Στο Καστελόριζο για αύριο η άνεμη και πάλι θα είναι δυτική-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ στην Αττική θα έχουμε 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 27 με 28 το μεσημέρι και βροχή με ανέμους από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Όσο για τη Θεσσαλονίκη, θα έχουμε βροχή κυρίως στις πρωινές ώρες με 15 βαθμούς το πρωί και μέχρι 27 το μεσημέρι, ενώ η άνεμη θα είναι νότιο-ανατολική 2 με 4 μποφόρ. Οι θερμοκρασίες τώρα. Στη Θράκη 14 βαθμούς το πρωί, 23 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 15 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 18 βαθμούς το πρωί, 26 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 12 βαθμοί το πρωί και μέχρι 23 το μεσημέρι. Η Ηπειρός θα έχει και εκεί 12 βαθμούς, αλλά μέχρι 27 το μεσημέρι. Η Θεσσαλία 16 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 22 βαθμοί το πρωί, 28 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά 19 βαθμοί το πρωί και Δυτική Πελοπόννησο και Ανατολική Πελοπόννησο 19 με 20 βαθμούς το πρωί και 27 με 28 το μεσημέρι. Οι Κυκλάδες 21 βαθμούς το πρωί, 28 το μεσημέρι. Η Ανατολική Στερεά και η Εύβοια 17 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Κρήτη 20 βαθμοί το πρωί, 29 το μεσημέρι. Η Ανατολικού Αιγαίου 19 βαθμούς το πρωί, 26 το μεσημέρι. Τα Δωδεκάνησα 22 βαθμούς το πρωί, 30 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη για αύριο η θερμοκρασία θα είναι στους 10 με 12 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 27. Και όπως προαναφέραμε, Αττική 19 βαθμούς το πρωί μέχρι 27 το μεσημέρι με βροχή και η Θεσσαλονίκη επίσης με βροχή και καταιγίδα 18 βαθμούς το πρωί και 29 το μεσημέρι. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Αντώνη Παντελιόπιος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Αντώνης Παντελιός. Εκοσμίκευση και πολιτική του Στίβ Μπρους. Η θρησκεία, η οποία κάποτε κυριάρχησε στις ευρωπαϊκές κοινωνίες και στις απικιακές παραφιάδες τους, περιήλθε σε παρακμή ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα. Οι φιλελεύθερες δημοκρατίες της Δύσης είναι κατά αξιοσημείωτο τρόπο λιγότερο θρησκευόμενες σήμερα από ό,τι ήταν το 1900 ή σε οποιαδήποτε άλλη χρονική στιγμή των προηγούμενων 10 αιώνων. Η θεωρία της εκοσμίκευσης περιγράφει και εξηγεί αυτή την αλλαγή. Με δεδομένη την πολυπλοκότητά του, ο όρος «παράδειγμα» πιθανόν να είναι ορθότερος από την λέξη «θεωρία». Εν τούτης, οι κοινωνικοί επιστήμονες συμφωνούν στο εξής. Αν και αρχικά εκοσμίκευση σήμαινε την ηθελημένη μετάθεση περιουσιακών στοιχείων ή λειτουργιών από τη θρησκευτική στην κοσμική σφαίρα, η ερμηνεία της εκοσμίκευσης συνδέεται περισσότερο με τις αθέμητες συνέπειες των διάχυτων κοινωνικών αλλαγών και όχι τόσο πολύ με την ανθρώπινη δράση που αποσκοπεί στην προώθηση μιας κοσμικής ατζέντας. Οι λεπτομέρειες για την αποδυνάμωση της εξουσίας και της αξιοπιστίας της θρησκείας ποικίλουν ανάλογα με την κοινωνία, όμως αυτή η παρακμή υπήρξε γενικευμένη και αδιάκοπη. Οι διάφοροι δείκτες μέτρησης της θρησκευτικότητας παρουσιάζουν πτώση, εκκινώντας από διαφορετικές αφετηρίες κάθε φορά, αλλά όλοι τους δείχνουν προς την ίδια κατεύθυνση. Είναι αξιοσημείωτο το γεγονός πως κοινωνίες με πολύ διαφορετική ιστορία όσον αφορά τη σχέση εκκλησίας-κράτους καταλήγουν σε παρόμοιο σημείο. Για παράδειγμα, ο καθολικισμός ως κυρίαρχη θρησκεία στη Γαλλία υπήρξε σχετικά απρόσβλητος από τους εσωτερικούς κατακαιρματισμούς. Επειδή η καθολική εκκλησία είχε στενές σχέσεις με το παλιό καθεστώς, οι προοδευτικές πολιτικές δυνάμεις του 18ου αιώνα στράφηκαν ενάντια στον κλήρο. Όταν οι επαναστάτες τριάμβευσαν, επέβαλαν την εκοσμίκευση στο κράτος και τους θεσμούς του. Αντίθετα, στη Βρετανία, όπου η κυρίαρχη προτεσταντική παράδοση ήταν διαιρεμένη σε διαφορετικές εκκλησίες, δόγματα και σέκτες, η πάλη των τάξεων εκφραζόταν υπό τη μορφή παραλλαγών εντός του χριστιανισμού. Οι ανερχόμενες κοινωνικές τάξεις που σχετίζονταν με συγκεκριμένες σέκτες διαφωνούσαν με τα προνόμια των εγκαθιδρυμένων εκκλησιών, αλλά δεν έρχονταν σε αντίθεση με την ίδια τη θρησκεία. Δεν υπήρχε σημαντικό αντικληρικό ρεύμα. Μόλις οι κρατικές εκκλησίες απεκδίθηκαν των πραγματικών προνομίων τους, οι ανταγωνιστές τους σταμάτησαν τις πιέσεις για αλλαγή και άφησαν μεγάλο κομμάτι της επίσημης θρησκείας στη δημόσια σφαίρα. Ωστόσο, αν και η ιστορία της κάθε εκκλησίας είναι πολύ διαφορετική, η σημερινή θέση του χριστιανισμού

στάθηκε ικανή να δημιουργήσει σημαντική αναζωπήρωση της θρησκείας. Ο αριθμός των μελών της Εκκλησίας των Μεθοδιστών στο Ηνωμένο Βασίλειο δείχνει μια μικρή μόνο αύξηση κατά τη διάρκεια του 20ου αιώνα, η οποία όμως οφείλεται σε αλλαγή του τρόπου συλλογής των δεδομένων. Ο βαθμός διάδοσης της εκοσμίκευσης και το γεγονός πως αυτή ήταν η συνήθις πραγματικότητα υποδεικνύουν ότι αυτή η διαδικασία δεν μπορεί να ερμηνευτεί ούτε εστιάζοντας τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά μιας συγκεκριμένης κουλτούρας, ούτε προσμετρώντας τις ιδιαίτερες αποτυχίες συγκεκριμένων εκκλησιών. Επίσης, η εκοσμίκευση δεν μπορεί να εκλειφθεί ως η συνέπεια κάποιων ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των θρησκευτικών αγορών. Συναντάμε την ίδια παρακμή στην άκρως ανταγωνιστική κατάσταση που επικρατούσε στην Αγγλία, στο λουτυρανικό μονοπόλιο της Σουηδίας, καθώς και στα καθολικά μονοπόλια της Ιταλίας και της Γαλλίας. Μια περαιτέρω ένδειξη ότι η εκοσμίκευση είναι μια γενικότερη κοινωνική διαδικασία δίνεται από την αποτυχία ύπαρξης εναλλακτικών των μη χριστιανικών εκκλησιών. Είναι σαφώς αληθές πως η απομείωση της εξουσίας των εκκλησιών και κατ' επέκταση η αδυναμία τους να στιγματίσουν οποιασδήποτε εναλλακτικές ως επικίνδυνες επέτρεψαν ποικιλία εισρωών και νέων θρησκευτικών εφευρέσεων. Ωστόσο, τα νέα θρησκευτικά κινήματα του 1970 και οι πολλές διάχυτες μορφές της New Age πνευματικότητας, η οποία ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη τη δεκαετία του 1990, απέτυχαν να διεισδύσουν σημαντικά στον ιδιαίτερα μεγάλο ευρωπαϊκό πληθυσμό, ο οποίος ήταν πλέον απελευθερωμένος από την προσκόλλησή του στο χριστιανισμό. Για να δώσουμε ένα και μόνο στοιχείο, αναφέρουμε το ακόλουθο. Μια ιδιαίτερη λεπτομερής μελέτη μιας αγγλικής επαρχιακής πόλης το 2001 έδειξε ότι μόνο το 1,6% του πληθυσμού συμμετείχε σε οποιαδήποτε μορφής δραστηριότητα του New Age ή του ολιστικού περιβάλλοντος, ενώ οι μισοί από αυτούς που συμμετείχαν αρνήθηκαν να περιγράψουν τη συμμετοχή τους ως πνευματικό ενδιαφέρον για τη γιόγκα, την αρωματοθεραπεία, τον διαλογισμό και τα όμοιά τους. Η ιστορία της σχέσης κράτους-εκκλησίας στις χώρες όπου κυριαρχούσε ο κομμουνισμός είναι αρκετά διαφορετική από εκείνη της Δυτικής Ευρώπης. Με διαβάθμιση του ενθουσιασμού τους, τα κομμουνιστικά κράτη καταπίεσαν σκόπιμα την οργανωμένη θρησκεία, αντικατέστησαν τους αρχηγούς των εκκλησιών με άτομα πιστά στο Κομμουνιστικό Κόμμα και προσπάθησαν να απαλείψουν τη ζήτηση για θρησκεία, δημιουργώντας κοσμικές εναλλακτικές λύσεις προς αντικατάσταση των θρησκευτικών τελετών. Όταν κατέρευσε ο κομμουνισμός στα τέλη της δεκαετίας του 80 και τις αρχές του 90, πολλοί ήταν εκείνοι που ανέμεναν μια αναβίωση του χριστιανισμού. Η θεσμική ανασυγκρότηση έλαβε χώρα. Οι εκκλησίες ανέκτησαν τις ιδιοκτησίες τους, την ελευθερία να λειτουργούν όπως ήθελαν και σε πολλές περιπτώσεις κέρδισαν εκ νέου το ρητορικό στάτος του επίτιμου εκπροσώπου του έθνους. Κάποιοι εθνικιστές πολιτικοί επιδίωξαν να κατοχυρώσουν τη χριστιανική ταυτότητα των χωρών τους στα νέα συντάγματα. Εν τούτης, η ανάκαμψη της λαϊκής συμμετοχής στις εκκλησίες ήταν μερική ή και μηδενική. Ο Καρλ Λάινεν εντοπίζει κάποια αύξηση της επισκεψιμότητας των εκκλησιών στη Ρωσία μετά τον κομμουνισμό. Το ποσοστό των ανθρώπων που δήλωσαν πως πήγαιναν στην εκκλησία αρκετές φορές ετησίως αυξήθηκε από 8% το 1991 σε 21% το 1999. Αλλά το ποσοστό που αφορούσε την παρουσία στην εκκλησία τουλάχιστον μία φορά τον μήνα μεταβλήθηκε ελάχιστα. Διακυμάνθηκε κατά τη διάρκεια της δεκαετίας μεταξύ 6 και 7%. Ο Μπόροουικ σημείωνε για τους Ρώσους το 2002 πως η σύνδεσή τους με την Ορθόδοξη Εκκλησία είναι κατά κάποιον τρόπο θεωρητική. Αλλά και στις χώρες όπου η Καθολική Εκκλησία είχε ευεργετηθεί από τον αντιπολιτευτικό της ρόλο, όπως στην Πολωνία, στη Λιθουανία για παράδειγμα, η κατάκτηση της εθνικής ανεξαρτησίας ακολουθήθηκε από μείωση της λαϊκής συμμετοχής, καθώς η Εκκλησία κατέληξε να εκλαμβάνεται ως ακόμα μία μεταξύ άλλων ομάδα συμφερόντων. Εκ των υστέρων, η επιτυχία της κρατικά καθοδηγούμενης εκοσμίκευσης στην κομμουνιστική Ευρώπη δεν αποτελεί έκπληξη. Η επιβεβλημένη εκοσμίκευση μπορεί να μην άλλαξε την οτροπία των ανθρώπων της πρώτης γενιάς,
αλλά φαίνεται να εμπόδισε αποτελεσματικά τη μετάδοση

του πολιτισμικού προϊόντος στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά. Αυτή η παρατήρηση μπορεί να είναι πρόωρη, αλλά η φιλελευθερωποίηση της θρησκευτικής αγοράς στην Ανατολική Ευρώπη δεν υπήρξε περισσότερο αποτελεσματική όσον αφορά τα επίπεδα της χριστιανικής πίστης και συμμετοχής σε σχέση με ό,τι είχε συμβεί στη Δύση. Παρά την καλή χρηματοδότηση που προερχόταν από δυτικούς οργανισμούς, οι περισσότερες καινοτομίες είχαν ελάχιστο αντίκτυπο. Εάν διευρύνουμε τον ορισμό του χριστιανού ώστε να δεχτούμε και τους Μορμόνους, μπορούμε να κατανοήσουμε τι συμβαίνει. Στη Ρωσία δεν υπήρχαν Μορμόνοι το 1991, ενώ σήμερα υπάρχουν 46 ομάδες. Είναι εντυπωσιακό, αλλά τα περίπου 500 μέλη τους χάνονται στον συνολικό πληθυσμό των 149 εκατομμυρίων. Για να ανακεφαλαιώσουμε το γεγονός ότι παρά τις τεράστιες διαφορές στις σχέσεις Εκκλησίας-Κράτους, η πορεία των αλλαγών που σημειώθηκε στον χριστιανισμό σε όλη την Ευρώπη ήταν παρόμοια, υποδεικνύει ότι η εκοσμίκευση θα πρέπει να ερμηνευτεί λαμβάνοντας υπόψη τις γενικότερες κοινωνικές διαδικασίες και όχι τα ιδιοσυγκρασιακά χαρακτηριστικά των συγκεκριμένων συγκειμένων.

τα γενικά αίτια της εκοσμίκευσης. Το εκοσμικευτικό παράδειγμα το οποίο παρουσιάζει χαρακτηριστικά του εξυγχρονισμού ως αιτίες της μείωσης της αξιοπιστίας της θρησκείας είναι πολύπλοκο. Μια εκτενή συνοπτική προσέγγιση την οποία παραθέτουμε έχει 22 μεταβλητές. Σε αυτή την περίληψη θα επικεντρωθούμε σε μερικές από τις σημαντικότερες θεωρήσεις. Δομική και κοινωνική διαφοροποίηση. Ο εξυγχρονισμός συνεπάγεται δομική διαφοροποίηση. Καθώς οι κοινωνίες αναπτύσσονται και γίνονται πιο περίπλοκες, αναπτύσσονται εξειδικευμένοι ρόλοι και δημιουργούνται θεσμοί που θα επιτελέσουν ειδικές λειτουργίες οι οποίες παλιότερα ενσωματώνονταν σε έναν ρόλο ή θεσμό. Η οικογένεια ήταν κάποτε μονάδα παραγωγής, αλλά ήταν επίσης ο θεσμός μέσω του οποίου αναπαραγόταν η κοινωνία. Με τη βιομηχανοποίηση, η οικονομική δραστηριότητα απομακρύνθηκε από την οικία. Επιπλέον δημιούργησε τις δικές της αξίες. Στην εργασία πρέπει να είμαστε ορθολογιστές, να λειτουργούμε ως εργαλεία και να είμαστε ρεαλιστές. Οφείλουμε επίσης να υιοθετούμε μια οικουμενική συμπεριφορά, να χειριζόμαστε τους πελάτες με ομοίο τρόπο, δίνοντας σημασία μόνο στα θέματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας. Η ιδιωτική ζωή, αντίθετα, θα πρέπει να είναι χώρος έκφρασης, επιοίκειας και αποκάλυψης των συναισθημάτων. Αυτή η εξειδίκευση οδήγησε άμεσα στην εκοσμίκευση αρκετών κοινωνικών λειτουργιών, τις οποίες κάποτε επιτελούσε η Εκκλησία: εκπαίδευση, υγειονομική περίθαλψη, κοινωνική πρόνοια και κοινωνικός έλεγχος. Αυτό ίσχυε ιδιαίτερα εκεί όπου ύπαρξη μεγάλης ποικιλίας θρησκειών έφερε το κράτος στη θέση του να μην μπορεί να θεωρήσει μια συγκεκριμένη θρησκεία ουσιαστικό στοιχείο της πολιτιότητας. Όπως διασπάται η κοινωνία, έτσι παρατηρείται διάσπαση και μεταξύ των ανθρώπων. Η οικονομική ανάπτυξη δημιούργησε μια ακόμα ευρύτερη γκάμα απασχόλησης και συνθηκών ζωής, που σε συνδυασμό με την αναπτυσσόμενη ισονομία οδήγησαν στην ακύρωση των τάξεων. Στις φεουδαρχικές κοινωνίες, οι αφέντες και οι υπηρέτες μπορούσαν να ζουν κοντά, γιατί η υψηλή κοινωνία δεν ανησυχούσε μήπως όσοι ανήκαν στις κατώτερες τάξεις αποκτούσαν ιδέες και είχαν βλέψεις που ξεπερνούσαν τη θέση τους. Καθώς η κοινωνική δομή έγινε πιο ρευστή, όσοι μπορούσαν αντικαθιστούσαν την κοινωνική απόσταση με κυριολεκτική απόσταση. Η αξιοπιστία ενός μοναδικού ηθικού κόσμου, μέσα στον οποίο όλοι οι άνθρωποι έχουν μια θέση, εξαρτάται από την ύπαρξη μιας σταθερής κοινωνικής δομής. Με τους νέους κοινωνικούς ρόλους και την αυξανόμενη κοινωνική κινητικότητα, κατακαιρματίστηκαν οι συνηθισμένες θεωρήσεις περί ηθικής και μεταφυσικής τάξης. Καθώς οι τάξεις ήταν όλο και περισσότερο διακριτές, δημιούργησαν συστήματα σωτηρίας, τα οποία τέριαζαν καλύτερα στα συμφέροντά τους. Η θρησκευτική πυραμίδα του Πάπα, των Επισκόπων και των Λαϊκών ήταν αντανάκλαση της φεουδαρχικής κοινωνικής πυραμίδας του βασιλιά, των ευγενών, της υψηλής κοινωνίας και των χωρικών. Οι ανεξάρτητοι μικροί καλλιεργητές ή η ανερχόμενη επιχειρηματική τάξη προτίμησαν μια περισσότερο δημοκρατική θρησκεία. Εξού και η προτίμησή τους στις προτεσταντικές έκτες των Πρεσβυτεριανών, Βαπτιστών και Κουακέρων. Ατομικισμός. Ο Μάρτιν επισήμανε μια σημαντική συνέπεια της μεταρρύθμισης όταν έγραψε ότι η λογική του προτεσταντισμού είναι ξεκάθαρα υπέρ της αρχής του βολονταρισμού, σε τέτοιο βαθμό μάλιστα που τελικά καταλήγει κοινωνιολογικά μη ρεαλιστικός. Τα συστήματα πίστης διαφέρουν πάρα πολύ όσον αφορά την ενδεχόμενη τάση τους για κατακαιρματισμό. Πιο απλά, κάποιες θρησκείες διαλαλούν πως κατέχουν μία και μοναδική αλήθεια, ενώ άλλες παραδέχονται ότι υπάρχουν πολλοί δρόμοι για τη σωτηρία. Η Καθολική Εκκλησία υποστηρίζει ότι η εξουσία του Χριστού πέρασε στον Πέτρο και μετά τοποθετήθηκε στο γραφείο του Πάπα. Διεκδικεί τον έλεγχο της πρόσβασης στη σωτηρία, καθώς και το δικαίωμα να αποφασίσει εκείνη για τις διαμάχες που σχετίζονται με το θέλημα του Θεού. Εάν αποδεχτούμε αυτούς τους ισχυρισμούς, τότε η Δυτική Εκκλησία είναι σχετικά πρόσβλητη από μια ενδεχόμενη διάσπαση. Όσο για την απομάκρυνση από τη Ρώμη, αυτό το γεγονός είναι σπάνιο και εφόσον κάτι τέτοιο σχετίζεται με την ουσία, όσον πιστεύει ένας καθολικός σχετίζεται με ακραίες εξεγέρσεις όπως η Γαλλική Επανάσταση.
Καθώς οι καθολικές χώρες εξυγχρονίζονται, διαχωρίζονται σε θρησκευτικές και κοσμικές. Έτσι, κατά τον 20ο αιώνα, η Ιταλία, η Ισπανία και η Γαλλία είχαν συντηρητικές καθολικές παραδόσεις και ισχυρά κομμουνιστικά κόμματα. Ο Προτεσταντισμός ήταν ευάλωτος σε σχίσματα, γιατί απέρριπτε την ύπαρξη θεσμικών μηχανισμών για την επίλυση των όποιων συγκρούσεων. Διακηρύζοντας ότι όλοι μπορούν να αντιληφθούν το θέλημα του Θεού, άφηνε περιθώριο για αποσχίσεις. Η παράδοση, η συνήθεια, ο σεβασμός στη μάθηση ή ο θαυμασμός της θρησκευτικότητας περιόριζαν μεν, αλλά δεν εμπόδιζαν τη διαίρεση. Η μεταρρύθμιση, αντί να δημιουργήσει μια εκκλησία καθαγιασμένη και ενισχυμένη, όπως έλεγαν, δημιούργησε ανταγωνιστικές προοπτικές. Ο ατομικισμός ανέπτυξε σταδιακά μια δυναμική αυτονομίας υπό τη μορφή μιας ασαφούς ισονομίας. Η σύνδεση μεταξύ εξυγχρονισμού και ανισότητας είναι παράδοξη. Η εκβιομηχάνηση προκάλεσε μεγαλύτερη κοινωνική απόσταση και ισονομία. Οι μεταρρυθμιστές δεν ήταν δημοκράτες, αλλά άθελά τους προκάλεσαν μια μεγαλειώδη αλλαγή στη σημασία και τη σπουδαιότητα που αναλογούσε στην κοινότητα και στο άτομο. Με την απόρριψη του ιδιαίτερου στάτους της ιεροσύνης και προσφέροντας τη δυνατότητα της μεταβίβασης θρησκευτικών καθηκόντων, επαναβεβαίωσαν κάτι το οποίο ήταν σαφές στους πρώτους χριστιανικούς χρόνους. Ότι όλοι είμαστε ίσοι στα μάτια του Θεού. Αυτή η ισότητα στηριζόταν αρχικά στην αμαρτωλότητά μας, αλλά η ιδέα δεν θα μπορούσε να περιορίζεται αιώνια στο καθήκον. Οι ίσες υποχρεώσεις μετατράπηκαν τελικά σε ίσα δικαιώματα. Αυτό κατέστη εφικτό με αλλαγές στην οικονομία. Η οικονομική ανάπτυξη έφερε κάποιες αλλαγές, αλλά και προσδοκίες για ακόμα περισσότερες αλλαγές. Επιπρόσθετα, έφερε επαγγελματική κινητικότητα. Καθώς έγινε σύνηθες οι άνθρωποι να αυτοβελτιώνονται, άρχισαν να έχουν καλύτερη άποψη για τον εαυτό τους. Ο εργάτης, όσο κακοπληρωμένος κι αν ήταν, δεν ήταν υπηρέτης. Ο υπηρέτης είχε έναν και μόνο ρόλο στην ιεραρχία και αυτός ο ρόλος διαμόρφωνε όλη του τη ζωή. Ένας ανθρακορίχος στην Κορνουάλη του 1800, όσο κι αν καταπιεζόταν από τη δουλειά, αργά το βράδυ αλλά και την Κυριακή μπορούσε να αλλάξει ρούχα και ρόλο και να γίνει βαπτιστής ιεροκήρυκας. Ένας άνθρωπος με κύρος. Αυτού του είδους οι εναλλαγές σηματοδότησαν μια σημαντική μεταβολή. Όταν το κοινωνικό στάτους άρχισε να καθορίζεται από το τι έκανε ο καθένας, οι άνθρωποι μπορούσαν πλέον να καταλαμβάνουν διαφορετικές θέσεις σε διαφορετικές ιεραρχίες. Έτσι έγινε εφικτή η διάκριση ανάμεσα στο ρόλο και το άτομο που τον επιτελούσε. Οι ρόλοι μπορούσαν ακόμη να κατηγοριοποιηθούν και να προσδώσουν πολύ διαφορετικό βαθμό εξουσίας και στάτους, αλλά οι άνθρωποι πίσω από τους ρόλους μπορούσαν κατά κάποιον τρόπο να θεωρηθούν ίσοι. Η βάση δηλαδή του σύγχρονου πολιτισμού μας για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η ένταξη στην κοινωνία. Η ένταξη στην κοινωνία είναι ο όρος που αποδίδει ο Wilson στον τρόπο με τον οποίο η ζωή διαπλέκεται και οργανώνεται όχι τοπικά αλλά κοινωνικά. Εάν η κοινωνική διαφοροποίηση και ο ατομικισμός είναι πλήγματα στις κοινωνίες μικρής κλίμακας εκ των κάτω, η ένταξη σε κοινωνία είναι η επίθεση εκ των άνω. Οι κλειστές, συνεκτικές κοινότητες έχασαν σταδιακά την εξουσία τους και περιορίστηκε η παρουσία τους στις βιομηχανικές ή εμπορικές εταιρείες μεγάλης κλίμακας, σε αντίθεση με τα μοντέρνα κράτη που συντονίζονταν από μαζική και απρόσωπη γραφειοκρατία αλλά και τις πόλεις. Αυτή είναι η κλασική μετάβαση από την κοινότητα στην κοινωνία που περιγράφηκε από τον Τονίς. Ο Wilson ισχυρίζεται ότι η θρησκεία παίρνει δύναμη από την κοινότητα. Η Εκκλησία του Μεσαίωνα πραγματοποιούσε χρήσμα βαπτίσεις, γάμους και κηδείες. Το ημερολόγιο των θρησκευτικών τελετουργιών ακολούθησε τον κύκλο των εποχών. Γιόρταζε και νομιμοποιούσε τη ζωή του τόπου. Με τη σειρά της έπαιρνε δύναμη από τη συχνή επιβεβαίωση των ντόπιων. Το 1898 όλοι σχεδόν στο χωριό γιόρταζαν τον θερισμό φέρνοντας δείγματα της παραγωγής του στην Εκκλησία. Το 1998 γιόρτασε ένας πολύ μικρότερος αριθμός ανθρώπων του χωριού μου, φέρνοντας στην εκκλησία αγαθά σε κονσέρβα που είχαν αγοραστεί σε ένα πολυεθνικό σούπερ μάρκετ. Αντί να εορταστεί ο θερισμός, η Θεία Λειτουργία απέτει ευχαριστία στο Θεό για το σύνολο της δημιουργίας του. Διευρύνοντας τον συμβολισμό της λειτουργίας, έλυσαν το πρόβλημα της αντιστοιχίας, αλλά αφαίρεσαν την άμεση συσχέτιση με τη ζωή
όσων εμπλέκονταν. Όταν μια κοινότητα που αποτελείται από άτομα που βιώνουν όμοιες καταστάσεις, τα οποία δουλεύουν και παίζουν μαζί, δίνει τη θέση της στις πόλεις κοιτώνες ή στα προάστια, λίγα είναι τα πράγματα που παραμένουν κοινά ώστε να εορταστούν. Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Αντώνης Παντελιός.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
2: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
3: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
7: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
8: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις σειρές μας αποδημίες, το ραδιοφωνικό μας οδηπορικό στην Αγία Γη. Την ευλογημένη Αγία Γη, εκεί όπου διαδραματίστηκαν τα κορυφαία γεγονότα της Παλαιάς και της Κοινής Διαθήκης. Εκεί όπου εκατομμύρια εκατομμύριων χριστιανών επιθύμησαν να βρεθούν για να προσκυνήσουν. Και εκεί όπου αναπτύχθηκαν μεγάλα και σπουδαία μοναστήρια, στην έρημο της Ιουδαίας, που βρίσκεται πολύ κοντά στην Αγία Πόλη της Ιερουσαλήμ και πολύ μακριά ταυτόχρονα από κάθε τι που θυμίζει τον κόσμο. Ένα από τα μοναστήρια της μεγάλης αυτής και ευλογημένης ερήμου είναι η Μονή της Παναγίας του Χοζεβά. Σήμερα θα συνεχίσουμε το δικό μας νοερό ραδιοφωνικό οδηπορικό εκεί. Ένα οδηπορικό που έχουμε ξεκινήσει εδώ και αρκετό καιρό, έχοντας πολύτιμο συμπαραστάτη το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθομαι Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021. Ο συγγραφέας έκανε μια αρκετά μεγάλη έρευνα και συγκέντρωσε πολύτιμο υλικό για τους δύο αυτούς ηγουμένους της Μονής του Χοζεβά που είχαν μαρτυρικό τέλος. Ήταν και οι δύο από την περιοχή του Ευόσμου, στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα λοιπόν θα διαβάσουμε τα τελευταία στοιχεία και το τέλος του μακαριστού πατρός Αντωνίου και τα πρώτα στοιχεία της ζωής του πνευματικού του, του υποτακτικού του, του μετέπειτα ηγουμένου της Μονής Χοζεβά, του πατρός Γερμανού. Θα συνεχίσουμε λοιπόν ακριβώς από το σημείο που είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά.

Δεκέμβριος του 1993 και όπως πάντα ο πατήρ Αντώνιος ήταν παρόν στο λαμπρό πανηγύρι του Αγίου Σάβα. Ο πατήρ Ευδόκιμος παρατήρησε, όπως και ο γέροντας Σεραφείμ και όλοι οι παρευρισκόμενοι, ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν πολύ σκεπτικός. Κάτι φαίνεται πως τον απασχολούσε έντονα και δεν ήταν όπως παλιά ανοιχτός, χαμογελαστός, ευδιάθετος και ενθουσιώδης. Σε όλη την ακολουθία πήγε και στεκόταν δίπλα στην εικόνα του Αγίου Σάβα, αμίλητος. Τον φώναζαν σε κάποιες στιγμές, γιατί έπρεπε και αυτός να συμμετάσχει στα τελούμενα, και ύστερα πάλι πήγαινε και στεκόταν στην ίδια θέση. Εκεί συναντήθηκε και με τον Πατριάρχη τελευταία φορά στην τράπεζα και πήρε την ευλογία του για το έργο που έκαναν στο Χοζεβά. Ο Δόκιμος είχε μείνει στο μοναστήρι τους για να τελειώσει το σκάψιμο. Αλλά όταν γύρισε ο γέροντας το Σάββατο 18 Δεκεμβρίου, του είπε: «Θα γκρεμίσουμε και εκείνο τον τοίχο», δείχνοντάς του ένα παλιό, λιθόχτιστο, ξερό τοίχο. Ο Δόκιμος απογοητεύθηκε και ανησύχησε, γιατί ήξερε την καταρχήν απαγόρευση του Πατριάρχη και προσπάθησε να εμποδίσει τον γέροντά του. Ο πατήρ Αντώνιος όμως δεν βρισκόταν πλέον σε αυτόν τον κόσμο. Το μυαλό του και η ψυχή του συναρπάζονταν με την ιδέα της αιώνιας ζωής. Συζητώντας, απέρριπτε ενσυνείδητα το θάνατο. Δεν πίστευε στη δύναμη του θανάτου, γιατί τον είχε νεκρώσει ο Χριστός. Δεν φοβόταν το θάνατο. Έδινε μάλιστα την εντύπωση πως τον επιζητούσε. Το πρωί της Κυριακής 26 Δεκεμβρίου 1993, μετά τη Θεία Λειτουργία, βγήκε ορμητικά στο μπαλκόνι και με ενθουσιώδεις κινήσεις έψαλε το Χριστός Ανέστη. Δευτέρα 27 Δεκεμβρίου 1993, του Αγίου Πρωτομάρτυρου Στεφάνου, που μαρτύρησε νεότατος και στο όνομα του οποίου αρχικά τιμόταν ο παλαιός ναός, το γνωστό σήμερα παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Λειτουργήσε ο γέροντας, κατέλησε και καθόταν σημαζεμένος και σοβαρός. Ευλόγησε το πρωινό, αλλά δεν έφαγε τίποτε. Ο μάγειρας τον κατάλαβε και συνεχώς τον πίεζε να φάει μεσημεριανό. Τον έβλεπε όμως που κοιτούσε το ρολόι του και φρόντιζε να ξεφεύγει. Εκείνη τη μέρα ένας γνωστός ταξιδιωτικός πράκτορας από την Αθήνα είχε φέρει ένα γκρουπ προσκυνητών και ο γέροντας τους μίλησε για τον ξαφνικό θάνατο και τη σωτηρία της ψυχής. «Τα πολλά λόγια δεν έχουν καμιά σημασία, ούτε τα πολλά χρόνια. Είτε νέος πεθάνεις, είτε μεγάλος, δεν παίζει κανένα ρόλο για τη σωτηρία της ψυχής. Αρκεί να τα έχει σωστά με τον Θεό. Η σωτηρία της ψυχής είναι εύκολη και δύσκολη. Τρία πράγματα χρειάζονται: η μετάνοια, η εξομολόγηση και η θεία μετάληψη. Τα υπόλοιπα έρχονται μόνα τους». Και συνέχισε συνεπαρμένος να τους μιλά για τη μεταθάνατο ζωή. Όταν τελείωσαν, του λέει ο πράκτορας: «Γέροντα, φεύγω. Σε χαιρετώ και στο επανειδήν. Θα έρθω πάλι». «Καλό παράδεισο». «Γέροντα, τι είναι αυτά που μου λες? Εγώ σου λέω ότι θα ξανάρθω και εσύ μου λες καλό παράδεισο». «Δεν ξέρω αν θα έρθεις ή δεν θα έρθεις. Μπορεί τώρα εδώ, σε μισή ώρα, να πέσει πέτρα και να με σκοτώσει. Αν τυχόν δεν ανταμώσουμε εδώ, λοιπόν, καλή αντάμωση στη Βασιλεία του Θεού». Μέχρι να φτάσει ο πράκτορας στο Θαβόριον Όρος πέρασε μια ώρα. Εκεί έμαθε ότι ο πατήρ Αντώνιος ήταν νεκρός.

Ο δόκιμος πολλές φορές ρώτησε ανήσυχος τον πατέρα Αντώνιο. «Γέροντα, θα κάνεις παρακοή στον Πατριάρχη?» «Σώπα, εσύ δεν ξέρεις τίποτε». Την τελευταία μέρα όμως ο δόκιμος προσπάθησε να τον σταματήσει και επέμενε. «Σταμάτα, γέροντα, τι κάνεις? Δεν έχεις την ευχή του Πατριάρχη». Ο πατήρ Αντώνιο σταμάτησε, πήρε το τηλέφωνο και πήγε με το τρακτέρ απέναντι στο ύψωμα για να τηλεφωνήσει. Μετά από λίγο γύρισε όλος χαρά. «Πάμε, συνεχίζουμε. Έχω την ευχή του γέροντά μου, Πατριάρχη». Μόλις έφυγε τον γκρουπ των προσκυνητών, ο πατήρ Αντώνιος πήγε στο χώρο των εργασιών όπου ο δόκιμος έσπαζε το σκληρό βράχο και ο Σίμος, ο ορθόδοξος Άραβας εργάτης και φίλος του γέροντα από την εποχή του Αγίου Σάβα, μάζευε τα μπάζα. «Φύγε. Αυτό είναι πολύ κουραστικό. Άσε να δουλέψω εγώ εδώ». Τον έδιωξε ο γέροντας και πήρε ο ίδιος το κομπρεσέρ. Εν τω μεταξύ, είχε απομακρύνει με τρόπο και τους άλλους Άραβες εργάτες. Τους έστειλε να πάνε να φτιάξουν μια κάσα, ένα ξύλινο καλούπι, το οποίο δεν χρειαζόταν καθόλου εκείνη την ώρα. Ο δόκιμος κατέβηκε από το βράχο και συνέχισε να σπάει το πάτωμα, που έπρεπε να κατέβει μερικούς πόντους, ενώ παράλληλα έριχνε και καμιά ματιά στο γέροντα, που τώρα είχε ανέβει σε μια σκάλα και συνέχιζε το σπάσιμο. Ακριβώς από πάνω του υπήρχε το τελευταίο κομμάτι του βορεινού τείχου, που αποτελούνταν από πολύ χαλαρά ενωμένες μεγάλες πέτρες, οι οποίες στηρίζονταν σε ένα πεζούλι χωρίς θεμέλιο και οι οποίες ακουμπούσαν σε λίγο βράχο χωρίς καθόλου ερίσματα. Ο δόκιμος είδε ένα επικίνδυνο κομμάτι. «Γέροντα, λέω να ζωρίσω αυτό το κομμάτι. Είναι έτοιμο να πέσει». «Άστο και συνέχισε τη δουλειά σου». Σε κάποια στιγμή ο δόκιμος έκανε παρατήρηση στον Σίμο για τα μπάζα. «Τι κάνεις εκεί? Τι τα ρίχνεις από εδώ τα χώματα? Τζάμπα δουλειά. Πάλι θα χρειαστεί να τα κουβαλήσουμε από την άλλη μεριά». «Μην του κάνεις παρατηρήσεις. Άστο να δουλέψει όπως θέλει». Γυρίζει και τον επιτιμά ο γέροντας. «Συγχώραμε, γέροντα. Ανευλογημένο». Ο δόκιμος βγαίνει έξω πικραμένος και κάθεται να κάνει ένα διάλειμμα και να φάει ένα φρούτο. Καθώς ο πατήρ Αντώνιος βρισκόταν ψηλά, με το ένα πόδι πατώντας τη σκάλα και με το άλλο στο βράχο, κάποιες πέτρες φαίνεται πως άρχισαν να υποχωρούν. Μία έπεσε πάνω στο Σίμο και τον χτύπησε ελαφρά στην πλάτη. Εκείνος γύρισε τρομαγμένος να φύγει και βλέπει τον πατέρα Αντώνιο να έχει πέσει κάτω μαζί με τη σκάλα. Είχε μπλεχτεί στα σκαλιά και καθόταν σαν γονατισμένος με την πλάτη στον τοίχο. Πέφτοντας, φώναξε κάτι στα ελληνικά. «Κύριε Ιησού Χριστέ», ή κάτι άλλο, αλλά ο Σίμος δεν το πολύ κατάλαβε. «Γέροντα, τι έπαθες?» Ο πατήρ Αντώνιος δεν απαντούσε. Πονούσε, βογκούσε και δείχνε την πλάτη του. Σε λίγο φώναξε. «Πατέρ Γιώργιε, Πατέρ Γιώργιε!» Ο Σίμος έτρεξε να ειδοποιήσει τον δόκιμο. Εκείνη ακριβώς την ώρα άκουσαν απ' έξω έναν τρομερό θόρυβο. Έτρεξαν γρήγορα μέσα με τον Σίμο, αλλά είχε σηκωθεί ένα πυκνό σύννεφο σκόνης και δεν μπορούσαν να δουν τίποτε. Πήγαν να κουβαλήσουν νερό και έριξαν για να καταλαγιάσει η σκόνη. Και τότε μόνο μπόρεσαν να δουν πως είχε πέσει ο τείχος. Οι χοντρές πέτρες είχαν πλακώσει τον πατέρα Αντώνιο σε όλο του το σώμα εκτός από το κεφάλι, γιατί είχε βάλει το χέρι του να προστατευτεί.

Στην αρχή ο δόκιμος δεν κατάλαβε το κακό που είχε γίνει. Τον ρώτησε: «Γέροντα, χτύπησες? Πώς θα μπορέσεις να λειτουργήσεις το βράδυ?» Όμως ο πατήρ Αντώνιος δεν μπορούσε να απαντήσει. Μόνο τους κοίταζε, πονούσε και βογκούσε. Προσπάθησαν να τον ανασύρουν, τραβώντας τον από τους ώμους, αλλά ήταν αδύνατον. Άρχισαν να αποσύρουν με προσοχή τις πέτρες από πάνω του. Έτρεξαν κι άλλοι και βοήθησαν να τον μεταφέρουν προσεκτικά σε ένα κρεβάτι στο κοντινότερο δωμάτιο. Το πρόσωπό του είχε φωτιστεί. Ήταν πιο άσπρο και από το χαρτί. Δεν παρουσίαζε σοβαρή εξωτερική αιμορραγία, εκτός από κάποια επιφανειακά τραύματα στη μύτη, στο αριστερό πόδι και τον αφιένα. «Πονώ, πονώ», επαναλάμβανε καθώς ανάσαινε με δυσκολία. «Πού πονάς, γέροντα?» «Στη μέση, στην πλάτη». Ο δόκιμος άρχισε να ανησυχεί σοβαρά. Του έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, αλλά η αναπνοή του γινόταν πολύ δύσκολη και προσπάθησαν να του κάνουν τεχνητή αναπνοή. Ανόφελο. Φαινόταν να τον έπιανε ήδη ο ρόγχος του θανάτου. Πήγε κάποιος και τηλεφώνησε να έρθει ένα ταξί, ενώ αυτοί εντωμεταξύ τον φόρτωσαν στην καρότσα του τρακτέρ για να τον ανεβάσουν μέχρι την εθνική οδό. Χρειάστηκαν 5 περίπου λεπτά για αυτό, αλλά καθώς τον ανέβαζαν παρατήρησαν ότι ο γέροντας δεν ανάπνεε πια. Προσπάθησαν και πάλι να του κάνουν τεχνητή αναπνοή, αλλά μάταια. Μια πετσέτα που του είχαν βάλει για μαξιλάρι κατακοκκίνησε από το αίμα που δεν έλεγε να σταματήσει. Τον ανέβασαν στο ταξί που περίμενε και τράβηξαν για την Ιερουσαλήμ. Σκόπευαν να τον μεταφέρουν στο περίφημο υπερνοσοκομείο, όμως είδαν πως είχε ήδη πεθάνει και τη σταμάτησαν στο νοσοκομείο Μακάσετ λίγο πριν από την πόλη.

Πίεζαν τους γιατρούς να κάνουν ό,τι μπορούσαν, αλλά εκείνοι απλώς διαπίστωσαν το θάνατό του. Έσπασαν τα πλευρά του και μπήκαν στα σπλάχνα του. Μπήκε αίμα στα πνευμόνια του που είχαν τρυπήσει και προκλήθηκε πνευμονικό είδημα. Και αν ακόμα ήταν ολόκληρο το νοσοκομείο έξω από την πύλη του μοναστηριού, δεν θα μπορούσαμε να τον σώσουμε. Ανακοίνωσαν οι γιατροί στον κόσμο που είχε μαζευτεί. Στη διάρκεια της παραμονής του στο νοσοκομείο, το νεκρό σώμα του πατρός Αντωνίου έμεινε στο ψυγείο για πάνω από 3 ώρες σε θερμοκρασία 0 βαθμών Κελσίου. Όταν τον έβγαλαν, όχι μόνο δεν είχε παγώσει, αλλά ήταν τόσο ζεστός που οι εκεί παριστάμενοι γνωστοί του ζητούσαν επίμονα να έρθει γιατρός να τον εξετάσει, γιατί πίστευαν ότι ήταν ακόμα ζωντανός. Χρειάστηκε να επέμβουν οι γιατροί για να τους πείσουν ότι είχε όντως πεθάνει. Κι αυτοί όμως εκπλήττονταν από το παράδοξο γεγονός. Από τη μια, η πληγή που είχε στο σβέρκο να μην κλείνει, και από την άλλη, ο πατήρ Ευδόκιμος να τον αλλάζει για την κηδεία τόσο εύκολα, αφού ήταν ζεστός. Τα μέλη του κινούνταν εύκολα, είχαν ευκαμψία και λύγιζαν. Χτύπησε το τηλέφωνο στον Ιερό Ναό του Ευαγγελισμού στον Εύωσμο. Ο πατήρ Αλέξανδρος πήρε την κεραυνοβόλο είδηση από τον δόκιμο Γεώργιο. Έφυγε σαν άγγελος, πάτερ, κοινώνησε και το πρόσωπό του έλαμπε. Έφυγε έτοιμος.

Θρήνος. Άναψαν τα τηλέφωνα, ειδοποιήθηκαν μητροπόλεις και μοναστήρια, φίλοι και γνωστοί προσκυνητές. Ήρθαν οι γονείς του και τα αδέρφια του. Ο πατήρ Αλέξανδρος με αντιπροσωπεία ιερέων και φίλων από τον Εύωσμο. Ο πατήρ Σεραφείμ με τον πατέρα Ευδόκιμο και άλλους αγιοσαβαΐτες μοναχούς για τη μεγάλη έξοδο, την νεκρόσιμη ακολουθία και την ταφή. Ήρθαν πολλά μέλη της αγιοταφικής αδελφότητας, ιερομόναχοι, ιερείς, μοναχοί και μοναχές, με επικεφαλής τον σεβασμιότατο αρχιεπίσκοπο Γεράσων, κύριο Θεοφάνη. Παρέστη επίσης ο νέος πρόξενος της Ελλάδας και πλήθος Ορθοδόξων Αράβων. Τη νύχτα της Τρίτης προς Τετάρτη, μια υγρασία σαν δάκρυ έβγαινε θαυμαστά από το δεξί του μάγουλο, κάτω από τα μάτια, και το σκούπιζε η μητέρα του με ένα μαντίλι. Τον έθαψαν μετά από 48 ώρες, την Τετάρτη 29 Δεκεμβρίου, κι όμως δεν έδειχνε καθόλου σημάδια αποσύνθεσης. Δεν μύριζε άσχημα, ούτε αποθούσε όπως συνήθως συμβαίνει με τους νεκρούς. Ήταν ευχάριστος και ελκυστικός. Το σώμα του ήταν ακόμα μαλακό και ο πατήρ Αλέξανδρος μαρτυρεί ότι ευωδίαζε. Τον επικίδιο λόγο εκφώνησε ο σεβασμιότατος κύριος Θεοφάνης και η όλη ιεροπρεπή σκηνή σε μερικούς θύμιζε την εικόνα της ταφής του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου στο καθολικό του Χοζεβά. Τάφηκε σύμφωνα με το τυπικό του Αγίου Σάβα, που ήταν και η πρώτη του μετάνοια, στο παρτέρι, δίπλα από την είσοδο, γιατί δεν είχαν άλλο χώρο διαθέσιμο. Εκεί ακριβώς βρίσκονται τα ερείπια των θεμελίων του αρχαίου ναού και ακριβώς πάνω του διακρίνονται ακόμα τα απομεινάρια των αρχαίων τοιχογραφιών. Τον έθαψαν σαν ιερομόναχο, χωρίς καθόλου χώμα. Τοποθέτησαν πάνω του μαρμάρινες πλάκες, πάνω στις οποίες έριξαν μόνο λίγο χώμα. Σε αυτό το λίγο χώμα φύτεψαν πολύ όμορφα λουλούδια και πάνω από το κεφάλι του τοποθέτησαν έναν απλό ξύλινο σταυρό. Παρά την πρόχειρη αυτή κατασκευή, καμιά μυρωδιά δεν έβγαινε από τον τάφο. Αργότερα, οι φίλοι του Άραβες Ορθόδοξοι και οι ενορίτες του στην Πετσαχούρ του έκτισαν ένα ακριβό καλυμάρμαρο τάφο αξίας πολλών χιλιάδων δολαρίων. Σε αυτόν τον τάφο έρχονταν αργότερα οι άνθρωποι που τον γνώρισαν, χριστιανοί, μουσουλμάνοι και Εβραίοι. Προσκυνούσαν και έκλαιγαν, καθώς είχαν πληροφορηθεί τον θάνατό του από τις εφημερίδες. Κατόπιν προτροπής του αρχιμανδρίτου Θεοφύλου, χάραξαν πάνω στη μαρμάρινη πλάκα το γνωστό ρητό από την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως. «Έθελξας πόθομαι Χριστέ».

ο ιερομόναχος Γερμανός. Νύχτα, λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Ξημερώνει 3η 12 Ιουνίου 2001. Στο δρόμο Ιεροσολύμων Ιεριχούς, η κίνηση είναι αραιή. Ένα αυτοκίνητο με εβραϊκές πινακίδες κινείται κοντά στον εβραϊκό συνοικισμό Μαάλ Εντουμίν, που στα ελληνικά σημαίνει κόκκινα υψώματα, μετά τη Βιθανία. Πλησιάζει σε ένα από τα μπλόκα σταθμούς ελέγχου του Ισραηλινού στρατού και λούζεται στο φως των προβολέων. Οι άντρες και οι γυναίκες με τις στολές γνωρίζουν πολύ καλά και το αυτοκίνητο και τον οδηγό του, που πολύ συχνά κάνει αυτή τη διαδρομή επιστρέφοντας στο μοναστήρι του. Στο Χοζεβά. Περνά τον έλεγχο και συνεχίζει. Λίγο παρακάτω, ένα μυστηριώδες αυτοκίνητο εμφανίζεται από το πουθενά, εντελώς ξαφνικά, και τον πλευρίζει. Ο οδηγός αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο και προσπαθεί να αντιδράσει, αλλά είναι αργά. Από αυτόματο με σιγαστήρα, ρηπεί από 12 σφαίρες, γαζώνει αυτοκίνητο και οδηγό. Το αυτοκίνητο με τους δολοφόνους στρίβει στην επόμενη στροφή και χάνεται στους γυρολόφους, έτσι όπως εμφανίστηκε. Ξαφνικά. Ησυχία. Ο οδηγός του λεωφορείου που ακολουθεί τον μοναχό δεν έχει αντιληφθεί τίποτε. Όμως παραξενεύεται γιατί βλέπει το αυτοκίνητο μπροστά του να κινείται περίεργα, αργά, να χαμηλώνει ταχύτητα και να σταματά. Αυτός ή έχει κάποιο πρόβλημα ή είναι μεθυσμένος, σκέφτεται. Σταματά το λεωφορείο και κατεβαίνει να δει τι συμβαίνει. Έκπληκτος αντιλαμβάνεται τι έγινε. Βρίσκει τον μοναχό ημόφρυστο στο τιμόνι. Τρέχει και φωνάζει μία Εβραία γιατρό, επιβάτη του λεωφορείου, η οποία διαπιστώνει ότι δύο τουλάχιστον σφαίρες βρήκαν τον στόχο τους. Μία του διαπέρασε τον ώμο και μία την καρδιά. Ο πατήρ Γερμανός είναι νεκρός. Ο κύριος Ζαχαρίας και η κυρία Ελένη Τσιμπουκτσάκη κατοικούσαν και αυτοί στον Εύωσμο στις αρχές της δεκαετίας του 1960. Στον Εύωσμο των μεγάλων κοινωνικών αντιθέσεων με τους πολύ πλούσιους και τους πολύ φτωχούς, τις λάσπες, τις αλάνες, με τα γαϊδωράγκαθα, τα απέραντα οικόπεδα και τους τάβλους, τα νεόκτιστα. Εδώ γεννήθηκε το Δεκέμβριο του 1966 το πρώτο τους παιδί, ο Γεώργιος, και μερικά χρόνια αργότερα ο μικρός του αδελφός, ο Θεόδωρος. Ο Γεώργιος τελείωσε το δημοτικό στον Εύωσμο, αλλά δεν τα πήγαινε καλά με τα γράμματα. Τον κλείδωναν μέσα να διαβάσει και αυτός του έσκαγε από το παράθυρο. Προτιμούσε τις χειρονακτικές ενασχολήσεις και τα μαστορέματα. Δεν ήθελε να συνεχίσει στο γυμνάσιο και γράφτηκε στην τεχνική σχολή Ευκλείδης. Τα πήγε πολύ καλά. Τελείωσε και πήρε το πτυχίο του. Έπιασε αμέσως δουλειά, 15-16 χρονών, σε συνεργείο με μηχανάκια στον Εύωσμο. Του άρεσε πολύ αυτό, αλλά κατάλαβε ότι έπρεπε να κάνει κάτι καλύτερο. Γράφτηκε στη σχολή του ΟΑΕΔ, στο Ωραιόκαστρο, να σπουδάσει ηλεκτροκόλληση. Είχε όρεξη και ενθουσιασμό, σήματα κατά τεθέντα του χαρακτήρα του, και ήταν άριστος. Όταν ολοκλήρωσε τον κύκλο των μαθημάτων, του πρότειναν οι υπεύθυνοι να μείνει και να αναλάβει καθηγητής για να διδάσκει πλέον στη σχολή. Όμως δεν δέχτηκε. Είχε ήδη διαφανεί ότι ήταν πνεύμα δημιουργικό, εκρηκτικό αλλά και ανήσυχο. Δεν μπορούσες να του επιβάλλεις τίποτε. Η εφηβεία ήταν δύσκολη, αλλά η οικογένειά του του είχε ενσταλάξει μια βαθιά ευσέβεια. Από μικρός ήταν τακτικός στην εκκλησία και στο κατηχητικό και στην κρίση της εφηβικής ηλικίας τον έσωσε το ότι σύχναζε στην κατακόμβη και πήγαινε και αυτό στα καλοκαίρια ομαδόπουλο στις κατασκηνώσεις της ενορίας στο Πήλιο.
τον Απόστολο Ιωσιφίδη δεν τον γνώριζε παρά μόνο εξακοής και αποστάσεως. Θυμόταν αργότερα ότι έκανε κάποτε μονόζυγο στο πάρκο του Ευόσμου σε γρήγορο και εντατικό ρυθμό και σταμάτησε ένας ξανθοκάστανος νέος με σγουρό γενάκι και στρατιωτικό τζάκετ. Με τα χέρια στις τσέπες τον κοίταξε χαμογελώντας και του είπε: «Μην κάνεις μονόζυγο έτσι γρήγορα, γιατί θα λαχανιάσεις. Θα κουραστείς γρήγορα και θα τα παρατήσεις. Να κάνεις πιο αργά. Λίγο και πάντοτε». «Ποιος είσαι εσύ? Άντε, γεια σου», του είπε ο μέλλον γεροντάς του και έφυγε. Ήταν ο μετέπειτα Αντώνιος, ο μακαριστός ηγούμενος του Χοζεβά, που είχε μιλήσει στον μετέπειτα υποτακτικό του και διάδοχό του στην ηγουμενία, μακαριστό ιερομόναχο Γερμανό.

Το 1986 ο Γεώργιος, ο μετέπειτα πατήρ Γερμανός, πηγαίνει φαντάρος και υπηρετεί στην αεροπορία. Ήταν πλέον όριμος και ήρεμος, αν και πάντα αυθόρμητος και πηγαίος. Δεν παρεξηγούνταν ποτέ όταν τον πείραζαν, γιατί ήταν και ο ίδιος μεγάλο πειραχτήρι. Γελούσε πολύ με τις αρχαίες ή καθαρεβουσιάνικες εκφράσεις που δεν πολύ καταλάβαινε, με ό,τι θεωρούσε υπερβολική ευγένεια και κυρίως με τις κοπέλες που τις κοροϊδεύε πολύ. Σε αυτά τα χρόνια έγινε οριστικά, ενσυνείδητα, βασικός στέλεχος της εκκλησίας και της ενοριακής κίνησης, όντας καθημερινά στην κατακόμβη ένας ακούραστος εργάτης που ενέπνεε εμπιστοσύνη και πρωτοβουλία. Πολλές φορές υπερέβαλε κιόλας για το καλό της ενορίας, όπως τότε που κουβαλούσε χαρτιά από εκείνα που μάζευε και ανακύκλωνε η ενορία το καιρό εκείνο, και πηγαίνοντας με το φορτηγάκι να τα ζυγίσει, άφησε επίτηδες κρυφά επάνω και δύο από τα νεαρά στελέχη για να κερδίσει περισσότερα η ενορία. Έμεινε χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο ειδοποιούσε όταν πήγαινε να επισκεφθεί τους φίλους του. Έκανε θόρυβο από τον δρόμο με τη βέσπα του και φώναζε στην νοικοκυρά για να τον ακούσει. «Θίτσα!» Ακόμα και το κατά μεσήμερο, σε ώρες κοινής ησυχίας. Φίλοι του στελέχοι τον πείραζαν γιατί ήταν εργαζόμενος και όχι σπουδαγμένος και τον αποκαλούσαν εκπρόσωπο. «Βρε καλός τον εκπρόσωπο της εργαζόμενης νεότητας!» Μετά τον στρατό προσκολήθηκε ακόμα περισσότερο στον πνευματικό του πατέρα Αλέξανδρο και έγινε μόνιμα έμπιστος αρρωγός στο δύσκολο έργο της ενορίας, πάντα τόσο πρόθυμος να βοηθήσει που παρατούσε τις προσωπικές του δουλειές και οι δικοί του παραπονιόνταν γιατί τον έχανε το σπίτι του για πολλές ώρες. Τότε ορίστηκε βοηθός κατηχητής στο δημοτικό. Κύριο μέλημά του ήταν η ησυχία στην αίθουσα την ώρα του μαθήματος. Ο Γιώργος το σκέφτηκε σαν έξυπνη λύση να παίρνει τους ανήσυχους της συντροφιάς έξω, στη μεγάλη κεντρική αίθουσα της κατακόμβης, και να τους βάζει να παίζουν μπαλάκια, ώστε να μπορεί ο κατηχητής να συζητάει απερίσπαστος.

Τώρα στην κατασκήνωση, που τότε γινόταν επί 14 χρόνια στον Άγιο Λαυρέντιο Πηλίου, ανήκε σε μια από τις τρεις ομάδες τελεχών, οι οποίες κάθονταν στην τραπεζαρία, στην κεφαλή των τραπεζιών, μαζί με τις μαγείρισες. Πήγαινε και πιάνε θέση απέναντι από την κυρία Μαρία, γιατί ήξερε ότι αυτή δεν τρώει πολύ. Αυτή τον ήξερε ότι δεν χόρτενε εύκολα, καθώς μπορούσε να φάει 6 και 7 πιάτα και τον λυπόταν και του έδινε από το δικό της. «Φάε, Γιωργάκη, φάε!» Και ο Γιωργάκης, γελαστός, της έκανε το χατήρι. Οι φίλοι του τον μάλωναν. «Σταμάτα πια, μην τρως τόσο πολύ!» «Σώπα, τώρα αρχίζει να δουλεύει το καρμπιρατέρ», απαντούσε, δείχνοντας το στομάχι του.

Έτρωγε πολύ κι όμως ήταν αδύνατος, καθότι γεροδεμένος. Δεν έβαζε εύκολα κιλά γιατί ήταν πολύ εργατικός, αϊκίνητος. Έβαζε την μπλούζα μέσα από τη ζώνη και την έσφυγε για να στέκεται στη μέση του. Έβλεπε κομμάτια της κατασκήνωσης που ήταν αναξιοποίητα με αγριόχορτα και τον ενοχλούσε. «Αν ήταν δικό μας θα του όργωνα». Έκανε βέβαια πολλά έργα, αλλά το ενθύμιο μνημείο της πρωτοβουλίας του έμεινε ο περίφημος Πολυέλαιος που κατασκεύασε βλέποντας ότι τις λατρευτικές ανάγκες εξυπηρετούσε ένας υπαίθριος ναός προσευχητάρι που στολίζονταν ανάλογα με καλύματα, σημεούλες κλπ. Στις διάφορες πανηγυρικές εκδηλώσεις της κατασκήνωσης. Πήγε και πήρε την πλευρική ρόδα από ένα μεγάλο καρούλι που τυλίγουν καλώδια της ΔΕΗ. Το έκοψε, το κάρφωσε, το έβαψε, το ζωγράφισε και το έκανε πολυέλαιο. Το κρέμασε κατόπιν με σχοινιά στα πλατάνια και του άναψε κεριά. Υπήρξαν περιστάσεις που κάποιοι εχθρικοί και αφιλόξενοι επιδρομείς ενοχλούσαν ποικιλοτρόπως την

ουσιαστικά τον περίφημο πατέρα Αντώνιο, τον ευοσμήτη μοναχό του Αγίου Σάβα, για τον οποίο τόσα πολλά άκουγε καθημερινά γύρω του. Σε έναν από τους φίλους της παρέας συνέβη ένα μεγάλο θαύμα. Άναψε από μόνη της, μέσα στον πανίερο ναό της Αναστάσεως, η δεσμίδα με τα 33 κεριά που κρατούσε στο χέρι του. Συγκλονίστηκε και έμεινε κατευθείαν μοναχός στον Άγιο Σάβα. Δεν γύρισε πίσω μαζί τους. Ο Γιώργος εντυπωσιάστηκε από την ξηρή, λιτή, αυστηρή ασκητικότητα της Ιεράς Μονής του Αγίου Σάβα, ενός από τα πιο ιστορικά μοναστικά κέντρα της Ορθοδοξίας. Ένιωσε την λεπτή άβρα της Θείας Χάρης που αποπνέει το ολόσωμο άφθορο σκήνουμα του αρχαίου αυτού μεγάλου πατέρα της Εκκλησίας. Τα πνευματικά του αισθητήρια οσφράνθηκαν την άρρητη ουράνια ευωδία που περιραίει τα Άγια Λείψανα και τις κάρες των σφαγιασθέντων μαρτυρικών αβάδων της Μονής. Τον ήλκησε μία απλή φυσική συνάφεια με τους πατέρες της Μονής, τον γέροντα Σεραφείμ, τον πατέρα Ευδόκιμο, τον πατέρα Θεοφάνη. Ανέβηκε να προσκυνήσει στη σπηλιά που ασκήτευε ο μέγας μελωδός της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Εκεί, κάτω από τα σκαλιά, έψελνε γονατιστός ο μοναχός που έψαχνε να βρει. 1989, Άγιον Όρος. Προσκυνητής του Άγιον Όρος με έναν φίλο του. Κατευθύνονται στη μικρή Αγία Άννα, στη σκήτη των σπηλαιωτών Αγίων Πατέρων Διονυσίου του Ρήτορος και Μητροφάνους του Πνευματικού. Συζητούν με τους τρεις μακαριστούς πατέρες, τον υπέρτιμο υμνογράφο της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας, Γέροντα Γεράσιμο, τον μεγάλο πνευματικό πατέρα Διονύσιο και τον χαριτωμένο ουσιακό ιερομόναχο πατέρα Μητροφάνη. «Θα πάμε φέτος ξανά στα Ιεροσόλυμα να επισκεφτούμε τον πατέρα Αντώνιο, που χειροτονήθηκε ιερομόναχος και υπηρετεί στο μετόχι του Αγίου Σάβα στον Πετσαχούρ», τους πληροφόρησε ο Γιώργος. Ο πατήρ Διονύσιος όμως του έδωσε μια συμβουλή. «Να του πείτε ότι πρέπει να φύγει από εκεί. Ο πατήρ Αντώνιος πήγε να ασκητέψει στον Άγιο Σάβα, όχι να κάνει τον εφημέριο στον κόσμο». Την άλλη μέρα ξεκίνησαν να πάνε όλοι μαζί να παραστούν στην ενθρόνηση του καινούργιου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Μεγής της Λαύρας, Φιλίππου. Οι γέροντες με τα μουλάρια, η υποτακτική και η συνοδεία με τα πόδια τράβηξαν στην κοπιαστική πορεία των 6 ωρών πάνω από τους γκρεμούς των Κατουνακίων. Στο δρόμο περνούσαν διάφορα ριάκια που κατέβαιναν από τον Άθο και ο Γιώργος, πάντα ευδιάθετος και πειραχτήρι, έπαιζε με τα νερά και πιτσιλούσε τον φίλο του. Ο πατήρ Μητροφάνης του πρότεινε μια πετσέτα. «Πάρε βρε παιδί μου να σκουπιστείς, μου και μα έγινες». «Τι να σκουπιστεί πάτερ μου», πετάχτηκε ο Γιώργος, «αφού θα ξαναβραχεί».

1989 Ιεροσόλυμα. Τόσο στο μοναστήρι όσο και στο Πατριαρχείο έβλεπαν ότι η ασκητική προσωπικότητα του πατρός Αντωνίου ελκύει γύρω του κόσμου. Όλο και πλήθαιναν οι επισκέψεις των φιλομόναχων φίλων του, της ενορίας του και των θεσσαλονικαίων προσκυνητών που τον γνώριζαν. Ήδη και τρίτος μοναχός από τον Εύωσμο βρισκόταν στον Άγιο Σάβα, ο δόκιμος

Χρήστος. Αργά ή γρήγορα θα αποκτούσε δική του συνοδεία, έστω και άτυπα. Στο σπήλαιο των ποιμένων τον έβγαλε όμως η ταπείνωσή του, γιατί μπορούσε δικαιολογημένα να αρνηθεί, να πει «Εγώ ήρθα να ασκητέψω και εσείς με βγάζετε στον κόσμο». Όμως χρειαζόταν έμπιστος και άξιος ιερομόναχος του Μπετσαχούρ και ο πατήρ Αντώνιος έκανε υπακοή και άφησε ανεπιστρεπτή την πρώτη του μετάνοια. Εδώ τον βρήκε δεύτερη φορά ο Γιώργος. Οι ενορίτες του τον αγαπούσαν και οι επίτροποι τον λάτρευαν. Πολύς κόσμος ωφελήθηκε από αυτόν. Όμως ο πατήρ Αντώνιος πάλευε από τη μια να κρατήσει μέσα του τον μοναχό και από την άλλη να κάνει υπακοή, να τηρήσει μέχρι θανάτου την πρώτη υπόσχεση του μοναχού. «Ο μοναχός πρέπει να δώσει αίμα για να πάρει πνεύμα», εξηγούσε αργότερα στον Γιώργο. 1990. Ιεραμονή Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Κατάσταση στον Χοζεβά τα τελευταία χρόνια πήγαινε από το κακό στο χειρότερο και είχε καταντήσει προβληματική. Το Πατριαρχείο αναγκάστηκε να καταφύγει στον δυναμικό, άξιο και έμπιστο αγωνιστή πατέρα Αντώνιο, που τον ψήφισε νέο ηγούμενο. Καλούνταν να αντιμετωπίσει πολλαπλά αντίξωες συνθήκες. Την προηγούμενη κατάσταση και τους εγκάθετους, τους Άραβες εκμεταλλευτές και τους φανατικούς Εβραίους που θέλουν το μοναστήρι για τη σπηλιά του προφήτη Ηλία. Εδώ τον βρήκε τρίτη φορά ο Γιώργος με άλλους δύο φίλους προσκυνητές από τον Εύωσμο. Τον βρήκα μεταμορφωμένο, ήρεμο και ελεύθερο. Έλαμπε από χαρά, γιατί βρήκε αυτό που επιθυμούσε η ψυχή του. Ήταν ανοιχτός και ευδιάθετος. Ήταν ευτυχισμένος, θυμόταν αργότερα ο Γιώργος, όσα τους έλεγε με τον ένθεο ζήλο του ο πατήρ Αντώνιος. «Τι θέλετε και κάθεστε ακόμα εκεί?» «Αν ξέρατε πόσο γρήγορα περνά ο καιρός, θα τρέχατε να έρθετε να γίνετε μοναχοί». Όλα αυτά έκαναν πολύ βαθιά εντύπωση στο Γιώργο. Ο ζήλος του φούντωσε, σαν του νεοφώτης του που ανοίγουν τα μάτια. Έστρεφε το βλέμμα του στα μεγάλα και αιώνια εκκλησιαστικά ιδανικά, ενώ τα τοπικά ενοριακά θέματα άρχισαν να μην τον ικανοποιούν. Του φαίνονταν λίγα, ίσως και ανούσια. Αποτραβήχτηκε με λίγες παρέες και φαινόταν ότι είχε το νου του αλλού. Ήταν όμως πιο κοντά στη μυστηριακή ζωή της εκκλησίας. Πολύ τακτικός, ιδίως στις βραδινές θείες λειτουργίες της Παρασκευής στον Άγιο Αθανάσιο και τα απόδειπνα της Τρίτης στον Όσιο Δαβίδ, που καθιέρωσαν μεταξύ τους τα στελέχη. Έπαιρνε φόρα τότε και έψελνε 30 και 40 τροπάρια για όλους πιθανόν τους Αγίους που μπορούσε να θυμηθεί. Ιδίως όμως του Αγίου Γεωργίου και του Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου. Όταν δεν μπορούσε να παρευρίσκεται, έλεγε το απόδειπνο από στήθους όπου βρισκόταν, πολλές φορές και πάνω στο μηχανάκι του. Με μερικούς φίλους του συνήθιζαν να πηγαίνουν νύχτα, μετά τα μεσάνυχτα, στον αίδριο του Αρχαγγελού Μιχαήλ, μέσα στα κημετήρια τότε του Αγίου Αθανασίου, και να ψάλουν με κατάνοιξη το απόδειπνο. Κάποια νύχτα, κάποια ηλικιωμένη γειτόνισσα τους άκουσε και τρόμαξε. Βγήκε στον μπαλκόνι και φώναζε «Βοήθεια, φαντάσματα!». Τότε ο Γιώργος γυρίζει σοβαρός και της λέει «Θίτσα, έλα να ψάλεις κι εσύ».

Νοέμβριος 1990. Ο σεβασμιότατος Μητροπολίτης κύριος Διονύσιος τον γνώριζε καλά και τον εκτιμούσε πολύ και του έκανε την ιδιαίτερη τιμή να τον χειροθετήσει αναγνώστη κατά τη διάρκεια της ίδιας θείας λειτουργίας κατά την οποία χειροτώνησε τον πατέρα Γεώργιο Μίλκα εις πρεσβύτερο. Την ίδια χρονιά στο πανηγύρι του Ευαγγελισμού φαίνεται σε φωτογραφία με άλλους τρεις να κουβαλάει την εικόνα της Παναγίας την ώρα της μεγαλοπρεπούς λιτάνευσης μέσα στους δρόμους του Ευόσμου. Οι τρεις από τους τέσσερις εκείνη την φωτογραφία γρήγορα φόρεσαν το ράσο και έγιναν ο ένας μοναχός και οι άλλοι δύο ιερομόναχοι. Εν τω μεταξύ αναγκάζονταν εκ των πραγμάτων να πάρει κάποιες αποφάσεις για τη ζωή του. Ο πατέρας του και ο αδελφός του αποφάσισαν να δουλέψουν σαν εργολάβοι οικοδομών και πήγε και αυτός μαζί τους. Το έκαναν κάποια προξενιά οι δικοί του, αλλά δεν τα συζήτησε. Κάποια φορά, δουλεύοντας στην οικοδομή, κάτι τον εκνεύρισε γιατί του πήγαινε στραβά. Τότε, ένας από τους φίλους του τον άκουσε να μονολογεί, πετώντας κάτω τα εργαλεία. «Εγώ δεν είμαι για εδώ». 1991, η μεγάλη χρονιά. Ένας φίλος του τους ανακοινώνει πως ετοιμάζεται να γίνει κληρικός, ιερομόναχος. Ο Γιώργος σοβαρεύει και για πρώτη φορά δημοσίως υπονοεί τον σκοπό του. «Εγώ έχω κάτι διαφορετικό στο μυαλό μου». Εξομολογείται στον πατέρα Αλέξανδρο τον πόθο του. «Πατέρ, θέλω να πάω στον Χοζεβά να γίνω μοναχός κοντά στον πατέρα Αντώνιο που τον θαυμάζω και θέλω να τον μιμηθώ». Εκείνος, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας, του είπε να ελέγξει τη σταθερότητα της απόφασής του. «Καλά, δοκίμασε τον εαυτό σου πρώτα και σε ετοιμάζεσαι». Κάποια φορά που υπηρετούσε στο ιερό, του είπε: «Πάτερ, σας ζηλεύω έτσι που σας βλέπω να λειτουργείτε στο ιερό». Και εκείνος του έδειξε την Αγία Τράπεζα και του απάντησε: «Ορίστε, ο δρόμος είναι ανοιχτός». Μεγάλη Τρίτη. Ο Γιώργος με άλλα δύο στελέχη αναλαμβάνει επί αμοιβή να τοποθετήσει μερικούς προβολείς στο πίσω μέρος της κόγχης του ιερού ναού, απ' έξω. Έστησαν τις καλωσιές και δούλευαν, αλλά ήταν δύσκολη η δουλειά και αργούσαν. Έφτασε απόγευμα και στις 7 η ώρα άρχισε η ακολουθία. Ένας φίλος του αδειμονούσε. «Πάμε να φύγουμε, φτάνει για σήμερα». Ο Γιώργος όμως ήταν ανένδοτος. «Αφού πιάσαμε μια δουλειά, να την αφήσουμε πριν τελειώσει». Ο άλλος όμως ήταν στεναχωρημένος. «Θα χάσουμε την ακολουθία για το Μαμονά». «Πηγαίνετε εσείς, εγώ δεν φεύγω», τους λέει. Ο άλλος παίρνει και τον φίλο του και φεύγουν. Λίγο παρακάτω χάνει το πορτοφόλι του. Όσο και αν έψαξαν, δεν το βρήκαν. Και μετά από πολλή ώρα αναγκάστηκαν να πάνε στην αστυνομία να το δηλώσουν. Άλλη καθυστέρηση και εκεί. Και τελικά έχασαν και τον Μαμονά και την ακολουθία. Ο Γιώργος εντωμεταξύ τους πήραζε πάνω από τη σκαλωσιά. «Εγώ από εδώ πάνω το βλέπω, να, το βλέπω». Υπάρχει ένα μεταλλικό παρεκκλήσι των Αγίων Νεοφανών Μαρτύρων Ραφαήλ, Νικολάου και Ειρήνης, κατεβαίνοντας αριστερά στην οδό Δωδεκανήσου, στον Εύωσμο. Περνώντας μια μέρα από εκεί, το βλέπει σπασμένο. Κάποιο φορτηγό πιθανόν το είχε τρακάρει και τον γκρέμισε. Σταματάει κατευθείαν επί τόπου, φορτώνει το παρεκκλήσι στη Βέσπα και το μεταφέρει στο σπίτι του, όπου είχε ολόκληρο εργαστήριο με πάγκο, με κάθε είδους εργαλεία. Αφού το έστησε εκεί και το κόλλησε, το περιποιήθηκε και μετά το ξαναπήγε στη θέση του και το αναστήλωσε. Ένα άλλο έργο του που έμεινε για καιρό στην κατακόμβη είναι η μπασκέτα. Επειδή μέσα στην κατακόμβη δεν υπήρχε τρόπος να παίζουν τα παιδιά μπάσκετ, πήρε την πρωτοβουλία
και κατασκεύασε μόνος του μια μπασκέτα δικής του εμπνεύσεως, όπως αυτές που υπάρχουν στα Λούνα Πάρκ. Την έκανε σαν μεγάλο κλουβί με σιδερένια πλέγματα στο πλάι και πίσω, με μετρητή και κεκλειμένο διάδρομο για να επιστρέφει η μπάλα πάνω σε αυτόν που παίζει. Ένα άλλο από τα σοβαρά του έργα είναι η προς τα εμπρός προέκταση της σκηνής στο βάθος της κεντρικής αίθουσας της κατακόμβης. Την καλούποσε και την έχτισε και της έβαλε και σκαλιά από τις δύο πλευρές για να χωράνε άνετα όλες οι χορευτικές θεατρικές εκδηλώσεις, ομιλίες και απονομές που όλο και πλήθαιναν. Ο καιρός όμως δεν περνάει. Πετάει και αυτός αδειμονούσε, επιγόταν να φύγει. Πήγε στον πατέρα Αλέξανδρο. «Πάτερ, θέλω να φύγω, δεν μπορώ άλλο». Ο πατήρ καταλάβαινε ότι δεν ήταν ακόμη απολύτως έτοιμος. «Φύγε τώρα». Ο Γιώργος δίστασε. Δεν είχε μέσα του τη μαρτυρία ότι είχε έρθει η ώρα. Από εκείνη τη μέρα όμως κάθισε και ξεκαθάρισε το πράγμα με τον εαυτό του. Πήρε την οριστική απόφαση και ήταν έτοιμος. Ένα Σάββατο, μέσα Αυγούστου, φεύγει για τα Ιεροσόλυμα. Έτσι απλά, χωρίς να πει τίποτε σε κανέναν. Τον ξεπροβόδισε ο αδελφός του, ο οποίος πολύ παραξενεύτηκε που τον είδε έτσι, χωρίς αποσκευές. «Καλά, πού πας έτσι, πάρε μαζί σου κάτι, μια σακούλα». «Θα σου πω κάτι εσένα, καθαρά», του εξηγεί ο Γιώργος. «Να μην με περιμένετε, θέλω να μείνω εκεί, γιατί μου αρέσει εκεί κάτω. Στο σπίτι μην πεις ακόμα τίποτε. Άσε να μείνω λίγο εκεί και θα το καταλάβουν μόνοι τους».

0: Έχουμε φτάσει λοιπόν στη στιγμή που ο νεαρός Γιώργιος φεύγει πλέον από την Θεσσαλονίκη για να φτάσει στην Αγία Γη, για να πάει εκεί που επιθυμούσε, στη Μονή του Χοζεβά. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σταματήσουμε, φίλες και φίλοι ακροατές. Σήμερα, έχοντας και πάλι συμπαραστάτη μας το βιβλίο του Χρήστου Ραμποτά «Έθελξας πόθο με Χριστέ», οι πατέρες Αντώνιος και Γερμανός της Ιεράς Μονής Αγίου Γεωργίου του Χοζεβίτου, που κυκλοφόρησε στη Θεσσαλονίκη το 2021, ταξιδέψαμε μέχρι την χαράδρα του Χοζεβά στην έρημο της Ιουδαίας, διαβάζοντας για το τέλος που είχε εκεί στο μοναστήρι όταν καταπλακώθηκε από τα βράχια ο μακαριστός ηγούμενος πατήρ Αντώνιος, και το ξεκίνημα της ζωής και της νέας του πλέον ζωής, με απόφαση ζωής να βρεθεί στα Ιεροσόλυμα και στη Μονή του Χοζεβά, του λαϊκού τότε Γεώργιου και μετέπειτα πατρός Γερμανού. Θα σταματήσουμε λοιπόν στο σημείο αυτό για να συνεχίσουμε στην ερχόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Η τάφη των μακαριστών ηγουμένων Αντωνίου και Γερμανού βρίσκονται αμέσως μετά την είσοδο της Μονής, όταν κάποιος κατέβει στη χαράδρα και εισέλθει στο μοναστήρι στα δεξιά του. Να ευχηθούμε οι ευχές τους να σκεπάζουν την σημερινή αδελφότητα, και όλοι εμείς που σήμερα νοερός ταξιδέψαμε ως εκεί, να έχουμε από τον ουρανό τις μεσητείες τους. Φίλες και φίλοι ακροατές, να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε.
1: Ιερές αποδημίες. Ραδιοφωνικό διπορικό στην Αγία Γη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.

0: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημασι...
1: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Σάρδης. Μια άλλη φωνή στα FM.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν με διαλυθεία σου, εις άκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξαν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και οικειδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύ εις άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπον σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιήσον μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θελημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονόματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκ θλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχήν

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα έλεό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδει απαντός. Συ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδού γάρεν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσισέ με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με εις όπου και καθαριστήσουμε, πληνείς με και υπέρ χιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς μη αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξόν με. Διδάξον όμως τα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητε τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.
2: Αγαπητοί μου αδελφοί, χαίρετε. Σε μία ακόμα ραδιοφωνική μας εκπομπή προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τις αλήθειες της πίστεώς μας μέσα από τον εορτολογικό κύκλο της Εκκλησίας και από τον υμνογραφικό της πλούτο. Ερχόμαστε στην μεγάλη δεσποτική εορτή του Τιμίου Σταυρού. Ο Σεπτέμβριος λοιπόν έχει αρκετές τέτοιες μεγάλες εορτές. Μία εξ αυτών και η προσκύνηση, η ύψωσης του Τιμίου Σταυρού. Η εορτή αυτή εγκομιάζεται από δύο πολύ όμορφα κοντάκια. Ένα σχεδόν προεόρτιο και το κυρίως κοντάκιον της εορτής. Και τα δύο κοντάκια είναι συνθέματα ποιητικά του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού. Το σχεδόν προεόρτιο κοντάκιο δεν αφορά ακριβώς την εορτή της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού, αλλά το γεγονός των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα. Τα εγγένεια αυτά συνέβησαν στις 13 Σεπτεμβρίου και παραδόθηκε ο Ναός της Αναστάσεως στην λατρεία των χριστιανών. Εμφανίζεται ο Ναός να συγκεφαλαιώνει το σύμπαν, να αποτελεί ορατό σημείο της Εκκλησίας, της Παγκοσμίου Εκκλησίας, της Άνω και της Κάτω, των Αγγέλων και των Ανθρώπων. Γι' αυτό λοιπόν και η Εκκλησία παρουσιάζεται με ουρανό. Όπως ο ουρανός έχει άστρα πολλά, έτσι και η Εκκλησία όλους εμάς, τους χριστιανούς, τους Αγίους, τους Αγγέλους. Μας λέγει το κοντάκιο: «Ουρανός πολύφωτος η Εκκλησία ανεδείχθη άπαντας φωταγωγούσα τους πιστούς». Η Εκκλησία εμφανίζεται, είναι, ομοιάζει με ουρανό, με πολλά άστρα, με πολλά φώτα. Γιατί φωταγωγεί όλους τους πιστούς. Όπως ο ουρανός ο νυκτερινός έχει πολλά άστρα, έχει την σελήνη, και έτσι ο άνθρωπος μπορεί και πορεύεται βρίσκοντας τον βορρά ή φωτίζεται από το φως της σελήνης. Έτσι και η Εκκλησία με τους πολλούς Αγίους, με τα αναρρύθμιτα πλήθη των Αγγέλων, οδηγείται προς την Βασιλεία των Ουρανών. Καθοδηγούνται οι πιστοί, φωτίζονται, χειραγωγούνται και μιμούνται τους Αγίους, προκειμένου και αυτοί να αναδειχθούν ήρωες, μάρτυρες, Άγιοι της πίστεως. Ενώ εστώτες κραυγάζομεν. Μέσα λοιπόν στον οποίον ουρανό, μέσα στην Εκκλησία, καθώς στεκόμαστε, προσευχόμαστε με αυτά τα λόγια: «Τούτον τον οίκον στερέωσον Κύριε, αυτόν τον οίκον, το δικό σου οίκο, το ναό, στερέωσε Κύριε, θεμελίωσέ τον και κάνε τον σταθερό, να μείνει στους αιώνες των αιώνων απαρασάλευτος». Ο ναός λοιπόν, αυτό το προεισαγωγικό μέρος, αυτός ο προθάλαμος της Δευτέρας του Χριστού Παρουσίας, αυτός ο θάλαμος που μας εισάγει στην Βασιλεία του Θεού, αποτελεί σύμβολο του παγκοσμίου στερεώματος, του ουρανίου στερεώματος. Αποτελεί και ο οίκος του Θεού ουρανών πολύφωτων με πολλά άστρα. Αυτό λοιπόν το κοντάκιο το οποίο συνέθεσε ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός επί το γεγονότι των εγγενείων του Ναού της Αναστάσεως θεωρείται προεόρτιο της μεγάλης εορτής της Παγκοσμίου Υψώσεως του Τιμίου Σταυρού της 14ης Σεπτεμβρίου. Υπενθυμίζουμε ότι το κοντάκιο της Παγκοσμίου Υψώσεως ψάλεται από τις 14 Σεπτεμβρίου μέχρι και την απόδοση της εορτής, μία εβδομάδα δηλαδή αργότερον, στις 21 Σεπτεμβρίου. Μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός τα εξής: «Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, τη επωνύμος σου καινή πολιτεία, του συκτηρμού σου δώρησε Χριστέ ο Θεός. Εσύ Χριστέ ο Θεός, που υψώθηκες στον Σταυρό εθελούσια, δώρησε του συκτηρμού σου, τα ελέη σου, την χάρη σου, στείλε την σε όλους εμάς, που είμαστε η επώνυμος καινή πολιτεία, μια καινούργια πολιτεία με επώνυμο, με επίσημο όνομα. Ποια είναι αυτή η καινή πολιτεία? Η καινή πολιτεία, η καινή πόλης είναι η Εκκλησία του Θεού. Είμαστε όλοι εμείς που φέρουμε τον Σταυρό επί των μετόπων μας. Είμαστε εμείς που επισήμως έχουμε το επώνυμο του Χριστού και ονομαζόμαστε χριστιανοί, καθότι τις ζωές μας τις ορίζει το πολίτευμα του Σταυρού, το πολίτευμα του Ευαγγελίου, η σταυρική και αναστάσιμη πορεία, το γεγονός ότι και εμείς μιμούμαστε Ιησούν Χριστόν στις θλίψεις και τις στενοχωρίες που αποτελούν καύχημα για ένα χριστιανό σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Ο Σταυρός αποτελεί μια πνευματική ευλογία για όλους μας. Μια πνευματική ευλογία, αλλά και ένα ιστορικό γεγονός. Αυτό το ιστορικό γεγονός του Σταυρού είναι που βλέπουμε εδώ ότι δηλώνεται με μια μεγάλη αντίθεση. Έχουμε την θεολογική αντίθεση μεταξύ του πάθους του Σταυρού, ότι ο Κύριος μας ανήλθε επί του Σταυρού, αλλά για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Ο Σταυρός αποτελεί πάθος, αλλά και ευεργέτημα της φιλανθρωπίας του Θεού. Ο Κύριος ανέρχεται επί του Σταυρού με σκοπό να ευεργετήσει δια της φιλανθρωπίας του το ανθρώπινο γένος. Το ιστορικό λοιπόν αυτό γεγονός αποτελεί πνευματική ευλογία για όλους. Αποτελεί την απόδειξη των ικτυρμών του ελέους, της αγάπης του Θεού. Αυτή η μεγάλη θεολογική αλήθεια που είναι η αντίθεση στον Σταυρό μας φέρνει στην ιστορία του πράγματος. Το κοντάκιο το συγκεκριμένο μπορεί να διαιρεθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο που μόλις επεξηγήσαμε και είναι το θεολογικό μέρος, και στο δεύτερο που είναι ιστορικό, ενδοκοσμικό. Αναφέρεται σε βασιλείς και πολέμους. Έφρανον εν τη δυνάμη σου τους πιστούς βασιλείς ημών. Δώσε χαρά, εφροσύνη, αγαλίαση, λόγω της δυνάμεώς σου στους πιστούς βασιλιάδες μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός γρήγορα ανταπεξέρχεται την θεολογία σχετικά με τον Σταυρό, ο οποίος αποτελεί ευλογία για τους χριστιανούς και βεβαίωση της αγάπης του Θεού για τον κόσμο, για να έλθει στο δεύτερο μέρος και να μας μιλήσει για βασιλείς. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί ο Άγιος Ρωμανός αισθάνεται την ανάγκη να αφήσει τα πνευματικά και να έρθει στα επίγεια, να αφήσει την θεολογία για να τονίσει την ιστορία των γεγονότων? Όπως είναι γνωστό, οι βασιλείς του Ρωμαϊκού κράτους και συγκεκριμένα του Ρωμαϊκού κράτους, αυτού που ονομάζουμε Βυζαντινή Αυτοκρατορία, είναι οι αυτοκράτορες της Καθημάς Ανατολής, οι οποίοι απέπτυσαν την λατρεία των ειδώλων και ασπάστηκαν τον χριστιανισμό. Πρώτος ο Μέγας Κωνσταντίνος, ο Άγιος Κωνσταντίνος, το λιοντάρι αυτό των αυτοκρατορικών αυλών, που με γενναιότητα και θάρρος διέγραψε το ειδωλολατρικό παρελθόν και εναγκαλίστηκε την λατρεία του αληθινού Θεού, του τριαδικού Θεού, την προοπτική της Βασιλείας των Ουρανών, και χρησιμοποίησε ως σύμβολο του κράτους τον Σταυρό. Αυτό το όπλο το πνευματικό της ειρήνης. Μιας ειρήνης που δηλώνει την καταλλαγή ανάμεσα στον Θεό και την ανθρωπότητα. Ένα τρόπαιο είναι ο Σταυρός, το οποίο δηλώνει τη νίκη την πνευματική κατά των παθών του διαβόλου και του θανάτου. Αυτός ο Σταυρός όμως, με την θεολογία, την πλούσια θεολογία, γίνεται το σύμβολο, το ορατό σημείο της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας, της εκχριστιανισμένης αυτοκρατορίας. Γίνεται σημείο ο Σταυρός για την κατανίκηση των πολεμίων των βαρβάρων εθνών. Μας λέγει ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός τα εξής: «Νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων. Κύριε, χορήγησε τη νίκη σε αυτούς, στους πιστούς βασιλείς μας, εναντίον των πολεμίων, εναντίον των βαρβάρων». Οι βασιλείς πρέπει να είναι πιστοί, να ανήκουν στο χριστιανικό γένος, να αποδέχονται το πολίτευμα του Σταυρού και να το αναλαμβάνουν επί των ώμων τους. Δεν μπορεί να νοηθεί ηγήτορας για τους χριστιανούς, ο οποίος και αυτός δεν υποτάσσεται στις εντολές του Χριστού. Αλλιώς δεν ομιλούμε για ηγήτορα, αλλά για τύρανο, για αφέντη, για έναν άπιστο και ασεβή, ο οποίος έτυχε να λάβει τα ηνία του κράτους. Εμείς όμως οι χριστιανοί ζητούμε την χορήγηση νίκης εναντίον των βαρβάρων εθνών. Και με τούτο θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο χριστιανός καθίσταται πολεμοχαρής και απαιτεί οπωσδήποτε από τον Θεό να του χαρίζει τη νίκη έναντι οποιουδήποτε ανθρώπου. Είναι σαν να προσεύχεται ο χριστιανός για τον θάνατο όλων των άλλων, για να παραμείνει αυτός ακατανίκητος και απτόητος. Καθώς όμως συνεχίζει το κοντάκιο, ο Άγιος Ρωμανός μας επαναφέρει στην ορθή έννοια των λεγόμενων. «Την συμμαχίαν έχει εν την σύν, μακάρι οι πιστοί βασιλείς να έχουν την δική σου συμμαχία, όπλων ειρήνης, αίτητων τρόπεων». Μια συμμαχία η οποία είναι το πραγματικό όπλο της ειρήνης και το ακαταμάχητο τρόπαιο. Κατανοούμε αμέσως ότι ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός μας ομιλεί για την πνευματική αξία του πολιτεύματος του Σταυρού. Όταν ο ηγήτορας εμφορείται από τα χριστιανικά ιδεώδη και από την αγάπη και την πίστη στον αληθινό Θεό, τότε δεν έχει να φοβηθεί τίποτα. Έχει σύμμαχο τον ίδιο τον Θεό και έτσι η βασιλεία του καθίσταται ακατανίκητη. Και πάλι όμως φαίνεται σαν να υπάρχει μια μυσαλλοδοξία, ένα σοβινισμός των χριστιανών έναντι των υπολείπων. Θα πρέπει, αγαπητοί μου αδελφοί, να κατανοήσουμε το ιστορικό πλαίσιο και το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνετέθη αυτό το κοντάκιο. Ο Άγιος Ρωμανός ο Μελωδός βλέπει ότι η λεγόμενη Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για την ακρίβεια η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία της Καθημάς Ανατολής, είναι το μόνο εκχριστιανισμένο κράτος μέσα σε βάρβαρα έθνη, τα οποία συνεχώς πολεμούν και προσπαθούν να καταβάλουν αυτήν την χριστιανική αυτοκρατορία. Βλέπει δηλαδή το σκότος της ειδωλολατρείας και των δαιμόνων να θέλει να καταπνίξει το φως της χριστιανικής οικουμένης, το φως της Καθημάς Ανατολής. Έτσι λοιπόν προσεύχεται ώστε οι βασιλείς, οι οποίοι εμφορούνται από το πολίτευμα του Σταυρού και από τα χριστιανικά ιδεώδη και επιθυμεί ο Άγιος να παραμείνουν αυτοί οι βασιλείς όρθιοι, ακαταπτώητοι, προκειμένου και το κράτος να είναι χριστιανικό, αλλά και το σκοτάδι να μην καταπνίξει το φως. Δεν βλέπουμε λοιπόν μυσαλλοδοξία, αλλά μάλλον προσευχή προς τον Θεό, ώστε το φως του χριστιανισμού και το φως του πολιτισμού να παραμείνουν αναμένα. Πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτό το φως του χριστιανισμού με τον πολιτισμό? Χριστιανισμός και πολιτισμός ταυτίζονται. Στο μυαλό του Αγίου Ρωμανού του Μελωδού ταυτίζονται, διότι ο χριστιανισμός έχει μέσα του και την σοφία των αρχαίων Ελλήνων, αλλά και τις αλήθειες της χριστιανικής πίστεως. Μην μπορώντας το Βυζάντιο να κατανικήσει τους βόρειους λαούς με τον πόλεμο, κατάφερε με το φως του Ευαγγελίου και με την σοφία των αρχαίων Ελλήνων να μεταλαμπαδεύσει ειρήνη και πολιτισμό μέσα στο σκοτάδι των βαρβάρων εθνών και να τα φέρει και αυτά στο φως του πολιτισμού, στο φως του χριστιανισμού. Τρανό και λαμπρό παράδειγμα προς τούτο είναι ο εκχριστιανισμός των Ρώσων και των Σλάβων. Μη έχοντας τίποτε άλλο, οι Σλάβοι και οι Ρώσοι παρέλαβαν το φως του Ευαγγελίου, το φως του χριστιανισμού, μαζί με τον πολιτισμό των Ελλήνων. Κι έτσι στάθηκαν και αυτοί στο τραπέζι των πολιτισμένων εθνών για να καταγγέλουν την αλήθεια του Ιησού Χριστού και να μπορούν να συνομιλούν με τα λοιπά πολιτισμένα έθνη που είχαν προκαιρού αναλάβει το πολίτευμα του Σταυρού επί των ώμων τους. Γι' αυτό λοιπόν βλέπουμε συχνά σε βυζαντινούς συγγραφείς, σε εκκλησιαστικούς πατέρες, να ταυτίζεται η έννοια του φωτός με την έννοια του πολιτισμού, ο χριστιανισμός με την ελληνοορθοδοξία, όπως έχει αποκληθεί αυτό το κράμα των δύο φώτων, του χριστιανισμού δηλαδή και του πολιτισμού.

0: Βλέπουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι αυτές οι απλές βασικές έννοιες έχουν επί των ημερών μας ξεφτύσει. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για τα αυτονόητα, γιατί υπάρχουν προσωπικές ιδεολειψίες ή ιστορικές αγκυλώσεις ή ιδεολογικές προκαταλήψεις. Θα πρέπει όμως κάθε φορά να βλέπουμε το ιστορικό και το πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο συνετάγησαν και συνετέθησαν αυτά τα εκκλησιαστικά ποίηματα και όχι μέσω φράσεων να οδηγούμαστε σε κομποριμοσύνες ή σε προπυλακισμούς της λεγόμενης ελληνορθοδοξίας. Είναι μια πραγματικότητα ότι ο ελληνισμός απέπτυσε τη λατρεία των ειδώλων και εγκολπώθηκε το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Είναι μεγαλειώδης η στιγμή εκείνη κατά την οποία ο Απόστολος Παύλος στέκεται στο λόφο της πνίκας και εξαγγέλει τον αληθινό Θεό εκεί όπου επικρατούσε το σκοτάδι της ειδωλολατρείας. Μας κάνει εντύπωση γιατί στις μέρες μας προσπαθούν ορισμένοι να δείξουν ότι ο χριστιανισμός αποτελεί την ταφόπλακα του ελληνισμού. Μας κάνει εντύπωση που δεν βλέπουν το αυτονόητο, ότι στον πολιτισμένο τότε κόσμο, στην οικουμένη, ο χριστιανισμός ήρθε να αναζωογονήσει τον προκαιρού τεθανατωμένο ελληνισμό. Έναν ελληνισμό που παρέπε, έναν ελληνισμό που αμφισβητούσε τους θεούς του ήδη από τον 5ο π.Χ. αιώνα με τους σοφιστές. Έναν ελληνισμό που δια της φιλοσοφίας ισοπαίδωσε τους μύθους. Έναν ελληνισμό που δια της τραγωδίας και του δράματος έθεσε μεγάλα υπαρξιακά ερωτήματα που η μυθολογία των αρχαίων Ελλήνων δεν μπορούσε να απαντήσει. Μας κάνει εντύπωση γιατί τα μάτια των πολλών δεν βλέπουν το αυτονόητο, ότι ο χριστιανισμός ανέστησε τον ελληνισμό, τον ανέστησε σε ένα σημείο και ένα βάθρο από το οποίο είχε προκαιρού πέσει. Όσοι καταφέρουν να διαβάσουν τους συγγραφείς του 2ου και 1ου αιώνος π.Χ. και τους συγγραφείς του 1ου αιώνος μετά Χριστόν, θα κατανοήσουν σε ποιο σημείο είχε ξεπέσει ο ελληνισμός. Αρκεί να διαβάσει κάποιος τον Λουκιανό, ο οποίος καταγγέλει ακριβώς τον θάνατο των αρχαιοελληνικών μύθων, των αρχαιοελληνικών θεών, τον θάνατο της φιλοσοφίας μπροστά στην αδύρυτη πραγματικότητα του θανάτου. Ο Λουκιανός είναι εκείνος που μας θυμίζει ότι στον τότε πολιτισμένο κόσμο απλώς περιφερόταν το φάντασμα του ελληνισμού και περίμενε την αναζωογόνησή του, να δοθεί νέα πνοή, νέα ψυχή σε ένα σώμα που είχε ήδη ξεψυχήσει. Αγαπητοί μου αδελφοί, εύχομαι τα κείμενα της Εκκλησίας μας να μας δίνουν πολλές φορές αφορμή και για έναν τέτοιον διάλογο, όχι μόνο ορθόδοξο και θεολογικό, αλλά και για έναν διάλογο ιστορικό, εθνικό, πολιτισμένο, για τα αυτονόητα που βλέπουμε ότι στις μέρες μας έχουν διαστρεβλωθεί από ιδεολειψίες διαφόρων. Εύχομαι λοιπόν πάντοτε ο Θεός δια του μυστηρίου του Σταυρού να διαλύει τα σκότη και τον σκοτισμό του ανθρωπίνου νου για να μας φέρνει στο φως της αλήθειας. Αγαπητοί μου αδελφοί, ο Θεός μαζί μας.
1: Το αλφαβητάρι της Εκκλησίας. Απλά μαθήματα λειτουργικής καθημερινότητας. Με τον Αρχιμανδρίτη Αυγουστίνο Θεοδωρόπουλο.

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Θυμίου Προδρόμου, Έσεξ Αγγλίας. Ας παραμείνουμε αδελφοί υπάκουοι στους ποιμένες μας και τότε θα έρθει γενική ειρήνη και ο Κύριος με το Άγιο Πνεύμα θα μείνει μαζί με όλους μας. Μεγάλο πρόσωπο είναι ο ιερέας, ο λειτουργός του Αγίου Θυσιαστηρίου του Θεού. Όποιος τον προσβάλλει, προσβάλλει το Άγιο Πνεύμα που ζει σε Αυτόν. Και τι να πούμε για τον Επίσκοπο. Στους Επισκόπους δόθηκε η μεγάλη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αυτοί τοποθετήθηκαν επάνω από όλους και ανεβαίνουν σαν αετοί στα ύψη και από εκεί ατενίζουν το ατελεύτητο διάστημα και ποιμένουν με θεολογική γνώση την ποίμνη του Χριστού. Το Άγιο Πνεύμα, όπως είπαμε, τοποθέτησε επισκόπους στην Εκκλησία για να ποιμένουν το ποιμνίο του Κυρίου. Και αν το θυμούνταν αυτό οι άνθρωποι, θα αγαπούσαν με μεγάλη αγάπη τους ποιμένες και η ψυχή τους θα χαίρονταν και με την εμφάνιση ενός μόνο ποιμένα. Όποιος έχει μέσα του τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, αυτός γνωρίζει γιατί πράγμα μιλώ. Ένας ταπεινός και πράος άνθρωπος περπατούσε με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του. Στο δρόμο του συνάντησαν έναν αρχιερέα που περνούσε επάνω στην άμαξά του και όταν ο χωρικός με ευλάβεια υποκλήθηκε προς αυτόν, τότε είδε τον αρχιερέα που τον ευλογούσε να περιβάλλεται από το πυρ της χάριτος. Θα ρωτήσει όμως κάποιος, αφού το Άγιο Πνεύμα τοποθέτησε τους επισκόπους και τους καθοδηγεί, γιατί λοιπόν δεν έχουμε ειρήνη και δεν προοδεύουμε? Διότι δεν αντιλαμβανόμαστε σωστά την εξουσία που εγκατέστησε ο Θεός και γι' αυτό γινόμαστε ανυπάκουοι. Αν όμως παραδεινόμασταν στο θέλημα του Θεού, τότε γρήγορα θα προοδεύαμε, γιατί ο Κύριος αγαπά την ταπεινή, υπάκουη ψυχή και τη χειραγωγεί ο ίδιος, ενώ περιμένει την ανυπάκουη με υπομονή και έλεος, ώσπου να διορθωθεί. Ο Κύριος διδάσκει σοφά την ψυχή με τη χάρη του, σαν καλός διδάσκαλος ή κατά σάρκα πατέρας, αλλά και ο πατέρας φάλει καμιά φορά, ενώ ο Κύριος είναι πάντοτε αληθινός. Και ο δάσκαλος δεν γνωρίζει τα πάντα, ενώ ο Κύριος είναι παντογνώστης. Όλες οι συμφορές έρχονται σε μας γιατί δεν ρωτάμε τους πνευματικούς πατέρες που είναι ταγμένοι να μας καθοδηγούν. Και στους ιεράρχες και πνευματικούς γιατί δεν ρωτούν τον Κύριο πώς πρέπει να ενεργήσουν. Αν ο Αδάμ ρωτούσε τον Κύριο όταν η Εύα του έδωσε να γευθεί τον καρπό, τότε ο Κύριος θα τον φώτιζε και ο Αδάμ δεν θα αμάρτανε. Θα το πω και για τον εαυτό μου. Όλα τα αμαρτήματά μου και τα λάθη μου έγιναν γιατί την ώρα του πειρασμού και της ανάγκης δεν επικαλέστηκα τον Κύριο. Τώρα όμως έμαθα να οικετεύω την αγαθότητα του Θεού και ο Κύριος με τις ευχές του πνευματικού με φυλάγει. Το ίδιο και οι αρχιερείς, αν και έχουν το δώρο του Αγίου Πνεύματος, όμως δεν εννοούν σωστά τα πάντα και γι' αυτό οφείλουν την ώρα της ανάγκης να ζητούν φώτιση από τον Κύριο. Αυτοί όμως ακολουθούν τη δική τους γνώμη και έτσι προσβάλλουν την ευσπλαχνία του Θεού και σκορπίζουν σύγχυση. Ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ έλεγε ότι όταν μιλούσε από τον νου του συνέβαιναν σφάλματα. Και τα σφάλματα μπορεί να είναι ασήμαντα, μπορεί όμως να είναι και σοβαρά. Έτσι όλοι μας πρέπει να μάθουμε το δρόμο που οδηγεί στην επίγνωση του θελήματος του Θεού. Αν όμως δεν κοπιάσουμε για να το μάθουμε αυτό, δεν θα γνωρίσουμε ποτέ αυτό το δρόμο. Ο Κύριος είπε, «Επικαλέσε με εν ημέρα θλίψεως και εξελούμεσαι και δοξάσεις με». Ο Κύριος φωτίζει με το Άγιο Πνεύμα τον άνθρωπο και χωρίς το Άγιο Πνεύμα κανείς δεν μπορεί να καταλάβει σωστά τίποτε. Πριν από την έλευση του Αγίου Πνεύματος και οι Απόστολοι ούτε ισχυροί ούτε σοφοί ήταν. Και γι' αυτό ο Κύριος τους έλεγε «Έως πότε ανέξομαι ημών». Ο Κύριος έδωσε στην Αγία Εκκλησία ποιμένες και αυτοί διακονούν κατά το υπόδειγμα του Χριστού και με το Άγιο Πνεύμα έχουν την εξουσία να συγχωρούν τις αμαρτίες. Εσύ ίσως σκέπτεσαι, πώς μπορεί ο τάδε επίσκοπος ή πνευματικός ή ιερέας να έχει Άγιο Πνεύμα αφού του αρέσει να τρώει και έχει κι άλλες αδυναμίες? Εγώ όμως θα σου πω, αυτό είναι δυνατόν αν αυτός δεν δέχεται τους κακούς λογισμούς.
Έτσι και αν έχει κάποιο ελάττωμα, αυτό δεν παρεμποδίζει τη χάρη να ζει στην ψυχή του, όπως το πράσινο δέντρο, και αν έχει μερικά ξερά κλαδιά, αυτό δεν το εμποδίζει να καρποφορεί, ή όπως τα ζυζάνια που δεν εμποδίζουν να βλαστάνει το σιτάρι.

Για τους πνευματικούς. Σε ένα δεσπερινό της Μεγάλης Σαρακοστής, στο παλαιό ορεινό Ρωσικό, είδε ένας μοναχός τον πνευματικό Αβραάμ, υιό κατοικώνα Χριστού. Ο γέροντας πνευματικός στεκόταν με το πετραχύλι του στο εξομολογητήριο και εξομολογούσε. Όταν μπήκε εκείνος ο μοναχός, αντίκρισε τον πνευματικό κατάλευκο γέροντα και είδε το πρόσωπό του νεανικό σαν πρόσωπο παιδιού και έλαμπε ολόκληρος και ήταν όμοιος με τον Χριστό. Τότε κατάλαβε ο μοναχός εκείνος ότι ο πνευματικός τελεί το μυστήριο εν πνεύματι Αγίο και δια πνεύματος Αγίου συγχωρούνται οι αμαρτίες σε όποιον μετανοεί. Αν έβλεπαν οι άνθρωποι σε ποια δόξα λειτουργεί ο ιερέας, θα έπεφταν κατά γης από το όραμα αυτό. Και αν ο ίδιος ο ιερέας έβλεπε τον εαυτό του σε ποια ουράνια δόξα βρίσκεται κατά την τέλεση του λειτουργήματός του, τότε θα γινόταν μεγάλος ασκητής και θα αγωνιζόταν να μην θλίψει με τίποτα τη χάρη του Αγίου Πνεύματος που ζει μέσα του. Γράφω αυτές τις γραμμές και το πνεύμα μου χαίρεται, γιατί οι ποιμένες μας είναι όμοιοι με τον Κύριο Ιησού Χριστό, αλλά και εμείς τα πρόβατα, παρόλο που έχουμε μικρή χάρη, εν τούτης είμαστε ως ένα σημείο όμοιοι με τον Κύριο. Οι άνθρωποι δεν γνωρίζουν αυτό το μυστήριο, αλλά ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος μίλησε καθαρά γι' αυτό. Όμοιοι αυτό εσώμεθα. Και αυτό όχι μόνο μετά το θάνατο, αλλά και τώρα, γιατί ο ελεήμων Κύριος έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα και το Πνεύμα το Άγιο ζει στην Εκκλησία μας. Αυτό ζει στις ψυχές των άμεμπτων ποιμένων. Αυτό ζει στις καρδιές των πιστών. Αυτό μαθαίνει στην ψυχή την άσκηση. Αυτό δίνει τη δύναμη για την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Αυτό μας οδηγεί εις πάσαν την αλήθειαν. Αυτό λάμπρινε τόσο τον άνθρωπο, ώστε έγινε ο άνθρωπος όμοιος με τον Κύριο. Πρέπει να θυμόμαστε πάντοτε πως ο πνευματικός τελεί το λειτουργήμά του με το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό οφείλουμε να τον σεβόμαστε. Πιστεύετε, αδελφοί, πως αν τύχει και πεθάνει κάποιος ενώπιον του πνευματικού και του πει «Άγιε Πάτερ, ευλόγησέ με να δω τον Κύριο στη Βασιλεία των Ουρανών» και του απαντήσει ο πνευματικός «Πήγαινε παιδί μου και δες τον Κύριο», θα γίνει ό,τι του δώσει με την ευλογία του ο πνευματικός, γιατί το Άγιο Πνεύμα είναι το ίδιο και στον ουρανό και στη γη. Έχουν μεγάλη δύναμη οι προσευχές του πνευματικού. Εγώ έπαθα πολλά εξαιτίας της υπερηφανιάς μου από τους δαίμονες, αλλά ο Κύριος με ταπείνωσε και με ελέησε με τις προσευχές του πνευματικού και τώρα ο Κύριος μου φανέρωσε ότι σε αυτούς αναπαύεται το Άγιο Πνεύμα και γι' αυτό έχω βαθύ σεβασμό για τους πνευματικούς. Με τις προσευχές τους παίρνουμε τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και την αγαλίαση για τον Κύριο που μας αγαπά και μας άνοιξε το δρόμο προς τη σωτηρία της ψυχής. Αν ο άνθρωπος δεν τα λέει όλα στον πνευματικό, τότε η οδός αυτού είναι σκολιά και δεν οδηγεί στη σωτηρία. Αν όμως λέει τα πάντα, αυτός πορεύεται κατευθείαν στη Βασιλεία των Ουρανών. Ένας μοναχός με ρώτησε «Πες μου, τι πρέπει να κάνω για να διορθώσω τη ζωή μου?» Του άρεσε να τρώει πολύ και ακέρος. Του είπα «Γράφε κάθε ημέρα πόσο έφαγες και τι σκεφτόσουν και το βράδυ διάβαζέ τα στον πνευματικό». Αυτός απήντησε «Δεν μπορώ να το κάνω αυτό». Κι έτσι δεν μπόρεσε να νικήσει τη μικρή ντροπή της εξομολογήσεως των αδυναμιών του και έμεινε αδιόρθωτος και πέθανε από αποπληξία. Ήρθε να συγχωρήσει ο Θεός τον αδελφό μας και να μας φυλάξει από παρόμοιο θάνατο. Όποιος θέλει να προσεύχεται αδιάλειπτα, οφείλει να είναι ανδρείος και σοφός και πρέπει να ρωτά τον πνευματικό του για το κάθε τι. Και αν ο πνευματικός δεν έχει ο ίδιος πείρα από την προσευχή, οπωσδήποτε ζήτησε τη συμβουλή και την ευχή του, και ο Κύριος θα σε ελεήσει και θα σε φυλάξει για την ταπείνωσή σου από την οδό της πλάνης. Αν πάλι σκεφτείς ότι ο πνευματικός είναι άπειρος στην οερά προσευχή, ότι απασχολείται με μάταια πράγματα και ότι πρέπει να βρεις μόνος σου το δρόμο με τη μελέτη των βιβλίων, τότε βρίσκεσαι ήδη σε επικίνδυνο δρόμο και όχι μακριά από την πλάνη. Γνωρίζω πολλούς που απατήθηκαν με αυτόν τον τρόπο στους λογισμούς τους και από την περιφρόνησή τους για τον πνευματικό δεν μπόρεσαν να προοδεύσουν. Οι άνθρωποι αυτοί ξεχνούν ότι στο μυστήριο ενεργεί η χάρη του Αγίου Πνεύματος, η οποία και μας σώζει. Έτσι εξαπατά ο εχθρός όσους ασκούνται στην προσευχή για να εκλείψουν οι αληθινοί εργάτες της προσευχής. Το Άγιο Πνεύμα όμως

πρέπει να χαίρεται όταν ο Κύριος οδηγεί κοντά του μια ψυχή στη μετάνοια και σύμφωνα με τη χάρη που του δόθηκε οφείλει να γιατρεύει αυτή την ψυχή και αυτό θα γίνει η αιτία να λάβει από το Θεό μέγα έλεος ως καλός ποιμένας των προβάτων του.

Για τους μοναχούς. Υπάρχουν μερικοί που λένε πως οι μοναχοί πρέπει να υπηρετούν τον κόσμο για να μην τρώνε δωρεάν ψωμί. Πρέπει όμως να καταλάβουμε σε τι έγκυται αυτή η υπηρεσία και με τι τρόπο οφείλει να βοηθά ο μοναχός τον κόσμο. Ο μοναχός είναι οικέτης για όλο τον κόσμο, θρηνεί για όλο τον κόσμο και σε αυτό έγκυται το κύριο έργο του. Ποιος τάχα τον προτρέπει να χύνει δάκρυα για όλο τον κόσμο? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού, εμπνέει τον μοναχό. Αυτός δίνει στο μοναχό την αγάπη του Αγίου Πνεύματος και από αυτή την αγάπη η καρδιά του μοναχού είναι πάντα περίλυπη για το λαό, επειδή δεν σώζονται όλοι. Ο ίδιος ο Κύριος ήταν τόσο λυπημένος για το λαό, ώστε παρέδωσε τον εαυτό του στο σταυρικό θάνατο. Αλλά και η Παναγία την ίδια λύπη για τους ανθρώπους είχε στην καρδιά της και όπως ο αγαπημένος της Υιός ποθούσε εις τέλος τη σωτηρία όλου του κόσμου. Το ίδιο Άγιο Πνεύμα έδωσε ο Κύριος και στους Αποστόλους και στους Αγίους Πατέρες μας και στους ποιμένες της Εκκλησίας. Σε αυτό συνίσταται η διακονία μας στον κόσμο και γι' αυτό ούτε οι ποιμένες της Εκκλησίας ούτε οι μοναχοί πρέπει να ασχολούνται με κοσμικά προβλήματα αλλά να μιμούνται τη Θεοτόκο η οποία ημέρα και νύχτα στο ναό, στα Άγια των Αγίων μελετούσε τον νόμο του Κυρίου και παρέμενε εκεί πρεσβεύοντας για το λαό. Δεν είναι έργο του μοναχού να διακονεί τον κόσμο με τον κόπο των χεριών του. Αυτό είναι έργο των κοσμικών. Οι κοσμικοί προσεύχονται λίγο, ενώ ο μοναχός συνεχώς. Χάρη στους μοναχούς η προσευχή στη γη δεν πάβει ποτέ. Και με αυτό ωφελείται όλος ο κόσμος, γιατί ο κόσμος συντηρείται με την προσευχή και όταν ατονίσει η προσευχή τότε θα χαθεί ο κόσμος. Άλλωστε, τι μπορεί να παράγει ο μοναχός με τα χέρια του? Με την εργασία μιας ολόκληρης ημέρας θα κερδίσει ένα ασήμαντο ποσό. Τι είναι αυτό ενώπιον του Θεού? Ενώ μια σκέψη ευάριστη στο Θεό κάνει θαύματα. Αυτό το βλέπουμε στη Γραφή. Ο προφήτης Μωυσής προσευχήθηκε νοερά και ο Κύριος του είπε «Μωυσή, τι βοάς πρόσμε» και έσωσε ο Κύριος τους Ισραηλίτες από τον όλεθρο. Ο Μέγας Αντώνιος βοηθούσε τον κόσμο με την προσευχή και όχι με τα χέρια του. Ο Όσιος Έργιος με την νηστεία και την προσευχή βοήθησε το ρωσικό λαό να απελευθερωθεί από τον Ταταρικό ζυγό. Ο Όσιος Σεραφείμ προσευχήθηκε νοερά και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε στον Μοτοβίλοφ. Αυτό ακριβώς είναι το κύριο έργο των μοναχών. Αν όμως ο μοναχός είναι αμελής και δεν έφτασε στην αδιάλειπτη θεωρία του Θεού, τότε ας διακονεί τους προσκυνητές και ας υπηρετεί τους κοσμικούς με τον κόπο του. Είναι και αυτό ευάρεστο στο Θεό. Αλλά να γνωρίζεις πως αυτό είναι μακριά από τον αληθινό μοναχισμό. Ο μοναχός οφείλει να παλεύει με τα πάθη και να τα νικά με τη βοήθεια του Θεού. Ο μοναχός άλλοτε απολαμβάνει τη μακαριότητα εν το Θεό και ζει σαν στον παράδεισο κοντά στο Θεό και άλλοτε θρηνεί για όλο τον κόσμο γιατί επιθυμεί να σωθούν όλοι. Έτσι το Άγιο Πνεύμα διδάσκει το μοναχό να αγαπά το Θεό, να αγαπά και τον κόσμο. Θα πεις ίσως, πως τώρα δεν υπάρχουν τέτοιοι μοναχοί που να προσεύχονται διακαώς για όλο τον κόσμο. Εγώ όμως θα σου πω πως όταν δεν θα υπάρχουν πια άνθρωποι οι οποίοι να πρεσβεύουν για τον κόσμο, τότε θα τελειώσει ο κόσμος, θα έλθουν οι μεγάλες οδύνες και ήδη βρισκόμαστε στην αρχή τους. Ο κόσμος υπάρχει χάρη στις προσευχές των Αγίων και ο μοναχός κλήθηκε να προσεύχεται για τον κόσμο με όλο του το είναι. Σε αυτό έγκυται η διακονία του και γι' αυτό μην τον επιβαρύνεται με κοσμικές μέρημνες. Ο μοναχός οφείλει να ζει μέσα σε συνεχή εγκράτεια. Αν όμως είναι απασχολημένος με κοσμικές φροντίδες, τότε αναγκάζεται να τρώει

περισσότερο και αυτό του προξενεί γενικότερη ζημιά, γιατί όποιος τρώει περισσότερο όπως πρέπει δεν μπορεί πια να προσεύχεται όπως πρέπει. Η χάρη αγαπά να ζει σε σώμα αποξηραμένο από την άσκηση.

Ο κόσμος νομίζει πως οι μοναχοί είναι ανώφελο γένος. Έχουν όμως άδικο να σκέπτονται έτσι. Δεν ξέρουν ότι ο μοναχός προσεύχεται για όλο τον κόσμο. Δεν βλέπουν τις προσευχές του και δεν γνωρίζουν με πόση ευσπλαχνία τις δέχεται ο Κύριος. Οι μοναχοί κάνουν μεγάλο πόλεμο με τα πάθη και για τον αγώνα τους αυτό θα είναι μεγάλη κοντά στο Θεό. Εγώ ο ίδιος είμαι ανάξιος να λέγομαι μοναχός. Έζησα πάνω από 40 χρόνια στο μοναστήρι και αισθάνομαι ως αρχάριος υποτακτικός. Γνωρίζω όμως μοναχούς που είναι κοντά στο Θεό και την Παναγία. Ο Κύριος είναι τόσο κοντά μας, πιο κοντά και από τον αέρα που αναπνέουμε. Ο αέρας εισέρχεται στο σώμα και φτάνει ως την καρδιά, αλλά ο Κύριος ζει μέσα στην καρδιά του ανθρώπου. Ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω, και έσομαι ημίν εις πατέρα και ημίν σε εστέμι εις Υιούς και θυγατέρας, λέγει ο Κύριος. Να η χαρά μας, ο Θεός είναι μαζί μας και μέσα μας. Το γνωρίζουν αυτό άραγε όλοι? Δυστυχώς όχι όλοι, αλλά μόνο όσοι ταπεινώθηκαν ενώπιον του Θεού και απέκοψαν το θέλημά τους, γιατί ο Θεός είναι αντίθετος με τους υπερήφανους και ζει μόνο στην ταπεινή καρδιά. Ο Κύριος χαίρεται όταν θυμόμαστε την ευσπλαχνία Του και γινόμαστε με την ταπείνωση όμοιοι με Αυτόν. Όπως φλέγονταν οι καρδιές του Λουκά και του Κλεόπα όταν περπατούσε μαζί τους ο Κύριος, έτσι και τώρα οι καρδιές πολλών μοναχών φλέγονται από την αγάπη για τον Κύριο και οι ψυχές τους με την ταπείνωση του Πνεύματος και την αγάπη είναι προσκολλημένες στον ένα Θεό. Η ψυχή του μοναχού όμως, που αγωνίζεται για χρήματα ή πράγματα ή γενικώς για οτιδήποτε γήινο, δεν μπορεί να αγαπήσει το Θεό όπως θα έπρεπε, γιατί ο νους του διχάζεται ανάμεσα στο Θεό και στα πράγματα. Ενώ ο Κύριος είπε ότι δεν μπορούμε να υπηρετούμε δύο Κυρίους. Έτσι και ο νους των κοσμικών απασχολείται με τα γήινα και γι' αυτό δεν μπορούν να αγαπούν το Θεό όπως τον αγαπούν οι μοναχοί. Ο μοναχός, παρότι καταγίνεται και με τα επίγεια, όσο είναι αναγκαίο για τη σωματική του ζωή, το πνεύμα του καίει από αγάπη για το Θεό. Εργάζεται με τα χέρια του, αλλά όμως με το νου του παραμένει στο Θεό. Όπως οι Άγιοι Απόστολοι κήρυταν το λόγο στο λαό, αλλά η ψυχή τους ήταν τελείως παραδομένη στο Θεό, γιατί το πνεύμα του Θεού ζούσε μέσα τους και οδηγούσε το νου και την καρδιά τους, το ίδιο και ο μοναχός, έστω και αν κάθεται σωματικά στο μικρό και φτωχικό κελί του, θεωρεί πνευματικά το μεγαλείο του Θεού. Φυλάγει σε όλα καθαρή τη συνείδησή του, να μην στενοχωρέσει με κάτι τον αδελφό, να μην λυπήσει με κάποιον κακό λογισμό το Άγιο Πνεύμα μέσα του. Ταπεινώνει την ψυχή του και αποδιώχνει με την ταπείνωση τους εχθρούς μακριά του και μακριά από τους ανθρώπους εκείνους που ζητούν τις προσευχές του. Υπάρχουν μοναχοί που γνωρίζουν το Θεό, γνωρίζουν και τη Θεοτόκο και τους Αγίους Αγγέλους και τον Παράδεισο. Συγχρόνως όμως γνωρίζουν και τους δαίμονες και τα βασανιστήρια του Άδη και τα γνωρίζουν εκ πείρας. Με το Άγιο Πνεύμα γνωρίζει η ψυχή το Θεό. Το Άγιο Πνεύμα δίνει όσο είναι δυνατόν στον άνθρωπο να γνωρίσει ήδη από εδώ τη χαρά του Παραδείσου, την οποία χωρίς τη χάρη του Θεού δεν μπορεί να αντέξει ο άνθρωπος και πεθαίνει. Από την πολύχρονη πείρα του ο μοναχός διεξάγει τον πόλεμο εναντίον των υπερήφανων εχθρών και το Άγιο Πνεύμα τον διδάσκει και του δίνει σοφία και τη δύναμη να νικήσει. Ο σοφός μοναχός αποκρούει με την ταπείνωση κάθε υψηλοφροσύνη και υπερηφάνεια. Λέει: «Είμαι ανάξιος για το Θεό και τον Παράδεισο. Εγώ είμαι άξιος για τα βάσανα του Άδη και θα καίγομαι αιωνίως στο πυρ. Αληθινά είμαι ο χειρότερος από όλους και δεν αξίζω να ελεηθώ». Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει να σκεπτόμαστε έτσι για τον εαυτό μας. Και ο Κύριος χαίρεται για μας όταν ταπεινωνόμαστε και καταδικάζουμε τους εαυτούς μας και δίνει στην ψυχή χάρη. Όποιος ταπείνωσε τον εαυτό του, αυτός νίκησε τους εχθρούς. Όποιος στην καρδιά του θεωρεί τον εαυτό του άξιο για το αιώνιο πυρ, αυτόν δεν μπορεί να τον προσεγγίσει κανένας εχθρός. Και τότε δεν υπάρχει στην ψυχή τόπος για εμπαθείς λογισμούς, αλλά όλος ο νους και όλη η καρδιά μένουν σταθερά στο Θεό. Και όποιος γνώρισε το Άγιο Πνεύμα και έμαθε από αυτό την ταπείνωση, αυτός έγινε όμοιος με το διδάσκαλο του Ιησού Χριστό, τον Υιό του Θεού. Όλοι εμείς που ακολουθούμε τον Χριστό, ο εκλεκτός λαός του Θεού και κυρίως οι μοναχοί, διεξάγουμε αγώνα κατά του εχθρού. Βρισκόμαστε σε πόλεμο και η μάχη μας γίνεται κάθε ημέρα και ώρα, και όποιος φροντίζει να κόβει το θέλημά του μένει άτρωτος από τον εχθρό.
Για να νικήσεις όμως τελείως τον εχθρό πρέπει να μάθεις την κατά Χριστόν ταπείνωση. Αλλά ας μην απογοητευόμαστε, γιατί ο Κύριος είναι άπειρα ελεήμων και μας αγαπά. Ο Θεός δίνει στην ψυχή με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος να γνωρίσει ποια προσευχή αρμόζει στους αρχαρίους, ποια είναι μέση και ποια τέλεια. Αλλά και την τέλεια προσευχή τη δέχεται ο Κύριος, όχι γιατί η ψυχή είναι τέλεια, αλλά γιατί αυτός είναι ελεήμων και ποθεί σαν μητέρα που αγαπά τα παιδιά της να παρηγορήσει την ψυχή για να είναι ακόμη περισσότερο ένθερμη, ώστε να μην γνωρίζει ανάπαυση ούτε ημέρα ούτε νύχτα. Η καθαρά προσευχή χρειάζεται ψυχική ειρήνη και η ειρήνη στην ψυχή είναι αδύνατη χωρίς υπακοή και εγκράτεια. Οι Άγιοι Πατέρες τοποθέτησαν την υπακοή πιο πάνω από την νηστεία και την προσευχή, γιατί χωρίς την υπακοή ο άνθρωπος μπορεί να νομίζει για τον εαυτό του πως είναι σπουδαίος ασκητής και ευχέτης. Και όποιος έκοψε σε όλα το θέλημά του ενώπιον του Γέροντα και του Πνευματικού, αυτός έχει καθαρό νου. Ο ανυπάκουος μοναχός ποτέ δεν θα γνωρίσει τι είναι η καθαρότητα. Ο αγέροχος και αυθαίρετος και 100 χρόνια να ζήσει στο μοναστήρι δεν θα μάθει τίποτε το πνευματικό, γιατί με την ανυπακοή προσβάλλει τους γέροντες και στο πρόσωπό του στο Θεό. Αλίμονο στο μοναχό που δεν υπακούει στους γέροντες, θα ήταν προτιμότερο να έμενε στον κόσμο. Αλλά και στον κόσμο οι άνθρωποι υπακούν στους γονείς και εκτιμούν τους μεγαλύτερους, υποτάσσονται στους ανωτέρους και στις αρχές. Αλίμονό μας, ο Κύριος, ο Βασιλιάς του ουρανού και της γης και όλου του κόσμου, ταπείνωσε τον εαυτό του και υποτασσόταν στη μητέρα του και στον δίκαιο Ιωσήφ, ενώ εμείς δεν θέλουμε να υπακούσουμε στον γέροντα, στον πνευματικό πατέρα, τον οποίο αγαπά ο Κύριος και στον οποίο μας εμπιστεύθηκε. Και αν ο γέροντας έχει δύσκολο χαρακτήρα, κάτι που είναι μεγάλη δυστυχία για τον υποτακτικό, όμως και τότε ο υποτακτικός οφείλει να προσεύχεται για αυτόν στο Θεό με πνεύμα ταπεινώσεως. Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα ελεήσει και τον υποτακτικό και τον γέροντά του. Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στο Μέγαρο Μουσικής θα βρεθεί το απόγευμα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος για την επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος. Οριζόντια αύξηση του επιδόματος θέρμανσης σε επέκταση της επιδότησης στο ντίζελ για τον Οκτώβριο προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός. Στο Σαν Φρανσίσκο ο κύριος Μητσοτάκης για συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Μόνη διαφορά με την Τουρκία η Υφαλοκρηπίδα και ο ΑΟΣ. Δεν συζητάμε γκρίζες ζώνες και αποστρατιωτικοποίηση διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο Κάιρο θα βρεθεί ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας για την τριμερή συνάντηση Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Σε πλήρη λειτουργία ο νέος εξοδικαστικός μηχανισμός. Επίδομα έως 3.000 ευρώ για κάθε γέννηση από τον Δήμο Δωρίδας. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στην δίκη των Τεμπών. Απονομή δικαιοσύνης ζήτησαν οι οικογένειες Λάτα, Μπλέκα, Μπουρνάζη και Χούπα. Στην διεθνή επικαιρότητα, απαγόρευση μαντήλας και όριο ξένων μαθητών στα σχολεία προανήγγειλε η Ιταλίδα Πρωθυπουργός. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες με κεραυνούς προβλέπονται για αύριο στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η γέννηση των πανεπιστημίων. Γνώση, θεολογία και πολιτική σκέψη. Με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο, ο Αντώνης Παντελιός. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο», θα επικεντρωθούμε στη σημερινή εκπομπή στη Μεσαιωνική Δύση και σε έναν θεσμό που έμελε να αλλάξει βαθιά την ευρωπαϊκή ιστορία. Και αυτός ο θεσμός δεν είναι άλλος από το Πανεπιστήμιο. Από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα η γνώση αποκτά νέους θεσμούς, νέους φορείς και νέες μορφές. Η Μπολόνια, το Παρίσι, η Οξφόρδη και άλλα μεγάλα κέντρα μάθησης δεν είναι απλώς χώροι διδασκαλίας. Γίνονται χώροι όπου συναντώνται η θεολογία, το δίκαιο, η φιλοσοφία, η εκκλησία, αλλά και η πολιτική εξουσία. Και μέσα σε αυτή τη συνάντηση γεννιούνται κρίσιμα ερωτήματα. Ποιος έχει το δικαίωμα να διδάσκει, ποιος ελέγχει τη γνώση, ποια είναι τα όρια της θεολογικής σκέψης και μπορεί η αναζήτηση της αλήθειας να υπάρξει ανεξάρτητα από την πολιτική και εκκλησιαστική εξουσία. Αυτή ακριβώς τη γέννηση του Πανεπιστημίου αλλά και τον βαθύτερο θεολογικό και πολιτικό κόσμο μέσα στον οποίο διαμορφώθηκε θα συζητήσουμε σήμερα με την κυρία Εκατερίνη Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και δυτικών θεσμών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, την οποία έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή. Χαίρετε κυρία Κορέ.
1: Η χαρά σας πρόλαβα, η χαρά είναι δική μου κύριε Λακόπουλε που βρίσκομαι μαζί σας και μαζί με τους ακροατές μας. Ένα πολύ ζωντανό ακροατήριο που το έχω έρθει σε επαφή μαζί του και σε άλλες εκπομπές του σταθμού σας.
0: Και η σημερινή εκπομπή έχει να κάνει με ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, όπως ήδη έχουμε αναφέρει κυρία Κορέ, με την γέννηση των πανεπιστημίων σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως προαναφέραμε. Ξεκινώντας κυρία Κορέ την συνομιλία μας, θα θέλατε να μας πείτε τι είναι αυτό που αλλάζει στην Ευρώπη κατά τον 10ο και 12ο αιώνα, ώστε οι παλαιότερες μοναστηριακές και καθεδρικές σχολές να οδηγήσουν σταδιακά στη γέννηση του Πανεπιστημίου και πόσο καθοριστικός υπήρξε σε αυτή τη διδασκαλία ο ρόλος της Εκκλησίας.
1: Θα σας έλεγα ότι το αλλάζουν πάρα πολλά πρώτα απ' όλα ακριβώς σε αυτούς τους αιώνες. Το Πανεπιστήμιο ωστόσο γεννιέται ακριβώς εξαιτίας των ουραγών αυτών μέσα από ένα πολύ ευρύτερο μετασχηματισμό της Δυτικής Ευρώπης, ο οποίος ακριβώς συμβαίνει, πολύ καλά τον εντοπίσατε, μετά τον 11ο και κυρίως τον 12ο αιώνα και μέχρι τον 14ο. Δεν έχουμε απλώς μία εξέλιξη των παλαιών σχολών, έχουμε μία κοινωνία περισσότερο που γίνεται αστική. Δεν είναι μόνο η κοινωνία της υπαίθρου πια, όπως τη γνωρίζαμε τον πρώιμο μεσαίωνα, περισσότερο διοικητικά οργανωμένη και εν τέλει πολύ πιο απαιτητική ως προς τη μόρφωση και την εξειδικευμένη γνώση. Μέσα σε αυτό το σχήμα και το περιβάλλον γεννιούνται το μεσαίωνα, τα πανεπιστήμια. Πολύ σωστά μιλήσατε για μια ιστορική εξέλιξη που βοήθησε στη γέννηση του Πανεπιστημίου, η οποία, αν θα μπορούσαμε να θέσουμε ένα ορόσημο στον πρώιμο μεσαίωνα, θα λέγαμε ότι είχε να κάνει με τα μοναστήρια και τις μοναστηριακές σχολές, ενώ ιδιαίτερα από την Καρολίγια εποχή και μετά, την εποχή του Καρλομάγνου, δηλαδή λίγο πιο πριν από αυτόν, λίγο πιο μετά από αυτόν, αναπτύσσονται και οι καθεδρικές σχολές, δηλαδή οι σχολές που συνδέονται με τις επισκοπικές έδρες, τις κατατόπους επισκοπικές έδρες. Φυσικά μιλάμε εδώ για τον λατινικό κόσμο, τον κόσμο της Λατινικής Δύσης. Παράλληλα έχουμε και τον κόσμο της Βυζαντινής Ανατολής, έτσι, της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, όπου η εξέλιξη χωρεί με όλους διαφορετικό τρόπο, ωστόσο και εκεί έχουμε κάποιες μορφές ανώτατη παιδεία. Εδώ που μας ενδιαφέρει περισσότερο, γιατί όπως γνωρίζουμε σήμερα τα πανεπιστήμια τα περισσότερα από τα χαρακτηριστικά τους τα λαμβάνουν από αυτή την εξέλιξη, την εξέλιξη που συμβαίνει δηλαδή στη Λατινική Δύση. Οι πρώιμες μορφές, ας πούμε, εκπαίδευσης πιο οργανωμένης ήταν ακριβώς στις καθεδρικές σχολές που είχαν δημιουργηθεί και συνδέονται με τις επισκοπικές έδρες που μόλις αναφέραμε. Εκεί εκπαιδεύονταν κυρίως βέβαια κληρικοί και καλλιεργούνταν οι ελευθέριες τέχνες. Θα τις δούμε και στην πορεία, γιατί είναι αυτές οι ελευθέριες τέχνες που είναι η βάση για την ανώτερη εκπαίδευση των πανεπιστημίων. Να μην σας κουράζω από τώρα με λεπτομέρειες. Αυτό που έχουμε να πούμε σε αυτή τη φάση και ως απάντηση του δικού σας ερωτήματος είναι ότι από τα τέλη του 11ου, 12ου κυρίως αιώνα η εικόνα του μεσαιωνικού κόσμου αλλάζει και ακριβώς επειδή αλλάζει χρειάζεται ο κόσμος αυτός μορφωμένους ανθρώπους, νομικούς, γραμματείς, δικαστές, γιατρούς, θεολόγους, έτσι. Οπότε η γνώση αρχίζει να αποκτά συγκεκριμένη κοινωνική και επαγγελματική αξία. Θα τολμήσω να σας αναφέρω και προς γνώση των ακροατών μας μία φράση η οποία εμένα σε γενικές γραμμές οι αναχρονισμοί και οι τίτλοι δεν μου πολύ αρέσουν στην ιστορία, ποτέ δεν έχουν κυριολεκτικό περιεχόμενο, αλλά παρόλα αυτά μπορούν να μας καθοδηγήσουν να καταλάβουμε κάποια πραγματάκια. Αναφέρεται η βιβλιογραφία πια στη φάση αυτή των ριζικών αλλαγών μέσα στο Μεσαίωνα, στην αναγέννηση, με τον όρο αναγέννηση του 12ου αιώνα, ακριβώς επειδή εντοπίζεται ακριβώς στην περίοδο αυτή, σε αυτό το χρονολογικό εύρος, μια εντυπωσιακή διεύρυνση της πνευματικής ζωής. Τι εννοώ με αυτό, μεταφράζονται στα λατινικά πολλά ελληνικά φιλοσοφικά και επιστημονικά έργα. Συχνά βέβαια μέσα στο αραβόφωνο κόσμο, αλλά και απευθείας από τα ελληνικά. Ιδιαίτερα σημαντική θα δούμε στην πορεία αποδεικνύεται η σταδιακή επανεισαγωγή μεγάλου μέρους του έργου του Αριστοτέλη. Έτσι. Στα διάφορα κέντρα που αργότερα αναπτύσσονται τις σχολές, αναπτύσσονται το δίκαιο, είτε το ρωμαϊκό είτε το κανονικό. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν στην λατινική γλώσσα. Επιπλέον πάπες και εκκλησιαστικές αρχές αναγνωρίζουν πανεπιστήμια, τους παραχωρούν προνόμια, σε ορισμένες περιπτώσεις θα δούμε προστατεύουν και την αυτονομία τους έναντι των τοπικών αρχών. Άρα το Μεσαιωνικό Πανεπιστήμιο είναι πράγματι προϊόν της χριστιανικής λατινικής Ευρώπης, ωστόσο γεννιέται ακριβώς τους αιώνες που συζητήσαμε από τη συνάντηση πολλών και διαφορετικών εξελίξεων. Εξελίξεων μέσα στην Εκκλησία, τη λατινική, εξελίξεων στο επίπεδο του αστικού φαινομένου της αναγέννησης των πόλεων δηλαδή, εξελίξεων στη διοίκηση, νέες διοικητικές ανάγκες, την ανάπτυξη του δικαίου και κυρίως όλα αυτά συντείνουν σε μια τεράστια διεύρυνση του ορίζοντα της γνώσης. Είναι οπότε ένας θεσμός που αυτό κρατήστε το και θα το επαναλάβουμε και στη συζήτησή μας, γιατί δεν πρέπει να συγχαίουμε την εικόνα, το λέω από τώρα, του Μεσαιωνικού Πανεπιστημίου με την αντίληψη περί πανεπιστημίου που έχουμε σήμερα. Μόλον ότι υπάρχει ακριβώς μια σχέση μητέρας προς κόρη, αυτή η σχέση δεν είναι τόσο ευθύγραμμη όσο μπορούμε εμείς να αντιληφθούμε. Έτσι. Γιατί το Πανεπιστήμιο του Μεσαίωνα γεννιέται από τις ανάγκες και τις πνευματικές αναζητήσεις του ίδιου του Μεσαίωνα, που είναι ένας κόσμος και ένας χρόνος και μια γεωγραφία πολύ διαφορετική από τη σημερινή.
0: Τι ήταν τελικά, κυρία Κορέ, το Πανεπιστήμιο? Μιλάμε για έναν τόπο και ένα κτίριο ή πρωτίστως για μια οργανωμένη κοινότητα διδασκόντων και φοιτητών με συλλογική υπόσταση, δικαιώματα και προνόμια?
1: Έχετε απόλυτο δίκιο όταν ξεκινάτε να διευκρινίζετε τους όρους. Γιατί όταν, ας πάρουμε έναν άνθρωπο του 12ου, 13ου αιώνα που συζητάγαμε, όταν άκουγε τη λέξη universitas ή universita στα ιταλικά, universitas στα λατινικά, δεν σκεφτόταν ένα κτίριο ή ένα συγκεκριμένο χώρο διδασκαλίας. Τουλάχιστον δεν το σκεφτόταν πρωτίστως. Η λατινική λέξη universitas μπορούσε γενικότερα να σημαίνει ένα οργανωμένο σώμα ανθρώπων. Μια κοινότητα με συλλογική υπόσταση, άρα είχε δικαιώματα και υποχρεώσεις, κάτι που πλησιάζει περισσότερο στην έννοια που έχουμε για τη συντεχνία, την εταιρική κοινότητα, τολμώ να πω. Ο όρος που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική βιβλιογραφία, όχι μόνο γι' αυτό, αλλά ένας όρος κοινότητας αυτού του τύπου και αυτού μάλλον του τύπου, είναι η συσσωμάτωση σε ένα οργανωμένο σώμα ανθρώπου. Ειδικά για την αυτό δεν σημαίνει μόνο πανεπιστήμιο. Αυτό σημαίνει όρος universitas. Λοιπόν, στην περίπτωση όμως του πανεπιστημίου, μιλάμε για μια universitas συγκεκριμένη, ειδική. Την universitas magistrorum et scholarium. Δυστυχώς δεν μπορώ να αποφύγω ορισμένα λατινικά που θα ακούμε, αλλά εν πάση περιπτώσει θα τα συζητάμε και στα ελληνικά. Η κοινότητα λοιπόν, η οργανωμένη κοινότητα των διδασκόντων μαγιστρώρου και των σπουδαστών σχολάρι. Αυτό ίσως είναι το πιο σημαντικό στοιχείο για να καταλάβουμε τον νέο θεσμό. Τα πρώτα πανεπιστήμια δεν διέθεταν απαραίτητα ένα νέο συγκρότημα για την διδασκαλία όπως σήμερα. Ένα κτίριο δηλαδή, ένα κάμπους, έτσι, ένα χώρο κτλ. Τα μαθήματα μπορούσαν να γίνονται σε εκκλησιαστικούς χώρους, σε νοικιασμένες αίθουσες, ακόμα και στις κατοικίες των διδασκάλων. Εκείνο που συγκροτεί άρα το πανεπιστήμιο ως πανεπιστήμιο το μεσαίωνα είναι πρωτίστως η κοινότητα των ανθρώπων που μπορεί να είναι αρκετά χαλαρή ως προς την χωρική της τοποθέτηση. Ένα δεύτερο σημείο που πρέπει να διακρίνουμε, επίσης ένας λατινικός όρος, το studium generale. Ο όρος αυτός περιγράφει ένα κέντρο ανώτερων σπουδών. Άρα έχουμε μία κοινότητα διδασκόντων και σπουδαστών οργανωμένη ως οργανωμένη ως κέντρο ανώτερων σπουδών. Το κέντρο αυτό ακριβώς επειδή παράγει αυτή την ενέργεια, τη γνώση, προσελκύει, δεν έχει μόνο τοπική τεχνολογία, έχει και τοπική εκνοβολία. Προσελκύει φοιτητές από διάφορες περιοχές, διάφορες χώρες και του οποίου κέντρου η διδασκαλία και οι τίτλοι, θα δούμε με ποιους όρους και με ποιες διαδικασίες, έχουν λάβει ευρύτερη αναγνώριση. Γι' αυτό αυτοί οι δύο όροι που αναγκαστικά σας ανέφερα στα λατινικά συνδέονται, χωρίς να είναι βέβαια ταυτόσιμοι, στην έννοια που θα λέγαμε σήμερα ένα αναγνωρισμένο κέντρο σπουδών. Για να είμαστε λίγο πιο ξεκάθαροι σε σχέση με αυτό και ίσως λίγο πιο λεπτομερείς και να αποκτήσουν έτσι και οι ακροατές μας μια καλύτερη αντίληψη για το τι συνέβαινε έτσι στις αρχές, στην αυγή των πανεπιστημίων, θα σας πω ένα παράδειγμα από δύο τελείως διαφορετικά ως προς την οργάνωση, την προέλευση και τη στοχοθεσία μεταξύ τους πανεπιστήμιων. Η Μπολόνια, ας πούμε. Μπολόνια, τα πρώτα και αρχαιότερα πανεπιστήμια. Στην Μπολόνια θεραπεύονται και κυριαρχούσαν νομικές σπουδές. Έτσι. Η Μπολόνια είχε φοιτητοκεντρικό πρόσημο. Δηλαδή είχαν μεγάλη δύναμη φοιτητές, ήταν πάρα πολλοί, προέρχονταν από πολλές περιοχές. Ήταν ξένοι στην πόλη οι περισσότεροι. Έτσι. Και για να προστατευτούν δημιουργούσαν ενώσεις και όλο και μεγαλύτερες φοιτητικές ουνιβερσιτάτες, φοιτητικές κοινότητες κτλ. Είχαν αποκτήσει ιδιαίτερα τεράστια δύναμη, μπορούσαν ακόμη και να καθορίζουν τους όρους των διδασκόντων, να απαιτούσαν συνέπεια στα μαθήματα, να επιβάλλουν ακόμα και κυρώσεις όταν οι διδάσκοντες δεν εκπλήρωναν τις υποχρεώσεις τους. Οπότε θα μπορούσαμε έτσι με μια γενίσκεψη, με μια υπερβολή, αλλά παραστατικά να πούμε ότι στην Πολώνη ο φοιτητής είναι σε μεγάλο βαθμό πελάτης και οργανωτικός παράγοντας του πανεπιστημίου. Αντιθέτως τώρα, κοιτάτε. Στο Παρίσι η εικόνα είναι διαφορετική. Ο πυρήνας εδώ της universitas, της κοινότητας, διαμορφώνεται κυρίως γύρω τους διδάσκοντες. Άλλο το βάρος. στο Παρίσι, και το Παρίσι ας πούμε έχει αναπτύξει ήδη από τις καθεδρικές και τις άλλες σχολές της πόλης πολύ μεγάλο κύρος στη θεολογία. Άρα εδώ έχουμε περισσότερο μια συντεχνιακή οργάνωση των δασκάλων, οποίοι αργότερα διεκδίξαν και πήραν συλλογικά δικαιώματα απέναντι στον επίσκοπο, στον ανώτατο εξωματούχο τον εκκλησιαστικό που ήταν ο καγκελάριος της Παναγίας των Παρίσιων και στις άλλες τοπικές αρχές. Θα δούμε με ποια διαδικασία. Άρα αυτά τα δύο παραδείγματα μας αποκαλύπτουν ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι προς τον ίδιο νέο θεσμό. Αλλά αυτό που ενώνει τα πράγματα και μας δίνει έτσι μια εικόνα και μπορούμε να μιλήσουμε για αυτή, είναι ότι η γνώση αποκτά πλέον μια οργανωμένη κοινότητα που διεκδικεί να ρυθμίζει η ίδια τις σημαντικότερες πλευρές της λειτουργίας της. Με άλλα λόγια, πριν το πανεπιστημίο μας, το μεσαιωνικό, γίνει ένας τόπος, ένα κτίριο, ένα κάμπους, ένας χώρος, όλα όσα. Ένα διδακτικό υλικό, μια βιβλιοθήκη, ένας χώρος διδασκαλίας, έτσι, ένα αμφιθέατρο που θα λέγαμε σήμερα. Πριν γίνει ένας τόπος, γίνεται μια κοινότητα.
0: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Κορέ, γιατί η Μπολόνια και το Παρίσι διαμορφώνουν δύο διαφορετικά πρότυπα πανεπιστημίου?
1: Γιατί ήταν στην πραγματικότητα διαφορετική,
0: ναι,
1: πώς να σου πω, η προέλευση τους, έτσι, διαφορετική οργάνωσή τους, και ήταν διαφορετικός και ο κόσμος, τα γνωστικά αντικείμενα τα οποία θεράπευαν, και ο κόσμος ο οποίος φοιτούσε σε αυτά. Έτσι. Έχει μεγάλη σημασία και ο φοιτητής τι σκόπευε να μάθει, οπότε και τι πρόσφερε το πανεπιστήμιο γνωστικά, έτσι σαν διέξοδο, επαγγελματική, οπότε και πώς ήταν προγραμμένα.
0: Ναι.
1: Έτσι. Είχε σημασία γιατί ήταν σε διαφορετικό κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, είχαν διαφορετική εντελώς εξέλιξη, διαφορετική αρχή από την οποία έπαιρναν την νομιμοποίησή τους, αλλά και διαφορετικό σώμα στο οποίο απευθύνονταν. Έτσι, φοιτητικό εννοώ σώμα.
0: Τι ακριβώς σπούδαζε ένας μεσαιωνικός φοιτητής και πώς γινόταν η διαδικασία σε μια εποχή χωρίς τυπογραφία και χωρίς εύκολη πρόσβαση στα βιβλία?
1: Αυτό είναι πολύ ωραίο το ερώτημα και εύχομαι να μας ακούνε και σημερινοί φοιτητές, έτσι, για να δούμε λίγο, να κάνουμε έτσι μια σύγκριση έστω και ανίκια μεταξύ όλου αυτού του κόσμου, τόσο πρώιμου και τόσο μακρινού χρονολογικά από εμάς, με το δικό μας. Λοιπόν, για να δούμε τι σπούδαζε ένας μεσαιωνικός φοιτητής, πρέπει πρώτα να καταλάβουμε το πρώιμο πανεπιστήμιο δεν είχε τη σημερινή πληθώρα σχολών και γνωστικών αντικειμένων. Έτσι. Υπήρχε σαφής ιεράρχηση των σπουδών, αλλά δεν ήταν και όλα τα γνωστικά αντικείμενα αναπτυγμένα εξ αρχής. Λοιπόν, η βάση, σε γενικές γραμμές, ήταν μια σχολή τεχνών, ήταν η σχολή των τεχνών, η Facultas Artium. Εκεί ένας φοιτητής μελετούσε τις λεγόμενες 7 ελευθέριες τέχνες. Αυτή ήταν μια εκπαιδευτική παράδοση που είχε κληρονομηθεί εκ νύστερη αρχαιότητα, η αλήθεια είναι. Μπορεί οι ακροατές μας να έχουν ακούσει τους περίφημους όρους λατωνικούς, το Trivium και το Quadrivium. Τι ήταν στην πραγματικότητα? Το Trivium ήταν το αρχικό επίπεδο, ας πούμε, μέσων σπουδών που θα οδηγούσε σε ανώτερες. Ήταν η μελέτη της γραμματικής, ρητορικής και διαλεκτικής συλλογικής. Έτσι, οπότε αντιλαμβάνεστε ότι είναι η βάση αυτού που λέμε λόγος, έτσι, και επιχειρήματα και τα λοιπά. Και το Quadrivium ήταν αυτό που θα λέγαμε οι θετικές επιστήμες, οι επιστήμες, θετικές γνώσεις, ήταν οι θετικές βασικές γνώσεις, η αριθμητική, η γεωμετρία, η μουσική και η αστρονομία. Αυτό ήταν το πρόγραμμα της σχολής των τεχνών. Στην πράξη όμως, ιδίως από το 13ο αιώνα, αυτό το πρόγραμμα διευρύθηκε σημαντικά, γιατί μπήκανε μέσα η φιλοσοφία και κυρίως του Αριστοτέλη, έτσι, Αριστοτέλη, φιλοσοφία και μελέτη των έργων του, και μέσω της φιλοσοφίας του Αριστοτέλη, τη φυσική φιλοσοφία, η ηθική, η μεταφυσική, έτσι, δηλαδή η συστηματική μελέτη του φυσικού κόσμου. Είναι αυτή όλη αυτό που περιγράψαν πρώτη βαθμίδα. Από εκεί και μετά, και εφόσον κάποιος είχε ξεμπερδέψει με αυτά τα μαθήματα, μπορούσε να προχωρήσει τις λεγόμενες ανώτερες σχολές, που ήταν η θεολογία, το δίκαιο και η ιατρική. Το ερώτημα που μου είχατε θέσει νωρίτερα και οδηγεί και σε αυτό που συζητάμε τώρα, γιατί όχι όλες οι περιοχές με τα ίδια γνωστικά αντικείμενα να θεραπεύουν. Ας πούμε το Παρίσι, όπως είπαμε, η περίφημη κύριος έγινε για τη θεολογία, η Μπολόνια για το ρωμαϊκό και το κανονικό δίκαιο, για το δίκαιο, έτσι, για τη μελέτη του δικαίου, η ιατρική, το Πανεπιστήμιο του Σαλέρνο. Έτσι, άρα υπάρχει μια εξειδίκευση ως προς το είδος της παραγόμενης ανώτατης γνώσης, η οποία έγινε των πραγμάτων. Δεν έγινε ότι ξεκινάμε να κάνουμε ένα πανεπιστήμιο που να είναι γι' αυτό. Έχει να κάνει με τη συσσωμάτωση και των καθηγητών, τα γνωστικά τους αντικείμενα, τα δικά τους κτλ. Και τα αιτήματα και του κοινωνικού σώματος, δηλαδή των πόλεων κτλ. Οι παραδόσεις που υπήρχαν και των φοιτητών που μαζεύονταν, την προέλευσή τους κτλ. Τώρα, οι σπουδές μπορούσαν να κρατήσουν πολλά χρόνια, ιδιαίτερα στη θεολογία. Υπάρχουν πάρα πολλά χρόνια που μπορούσαν, δηλαδή και δεκαετία μπορούσε να κρατήσει όλο αυτό το υπόθεση πτυχίο, ας πούμε. Αλλά το εξισημείωτο είναι ότι οι τίτλοι που χρησιμοποιούμε μέχρι σήμερα, αυτό που λέμε μπακαλωρεά και τα λοιπά, ντοκτόρα και τέτοια, ήταν οι παλιοί τίτλοι μπακαλάουρεους, μάγκιστερ, ντόκτορ και τα λοιπά. Τα έχουμε διατηρήσει μέσα στις άκρες, βέβαια, οι ακριβείς σημασίες και οι προϋποθέσεις διέφεραν ακόμα και τότε ανάλογα με τον τόπο, την εποχή και τη σχολή, αλλά σε ένα μεγάλο βαθμό υπάρχει μια σαφή ιστορική συνέχεια ακόμα και στην ορολογία, αλλά και στην λογική, στην ιδέα των διαδοχικών βαθμίδων ακαδημαϊκής αναγνώρισης, έτσι που πάμε προς τα πάνω. Τώρα, ας πούμε πως είμαστε μεσαιωνικοί φοιτητές, θα ήταν ωραίο έτσι σαν υπόθεση εργασίας. Μπαίναμε πώς ακριβώς γινόταν η διδασκαλία και εδώ θα σας θυμίσω πάλι σημερινά πράγματα. Διάλεξη, δεν λέμε σήμερα πάμε στο πανεπιστήμιο, ακούω μια διάλεξη στο μάθημα. Η βασική μορφή διδασκαλίας και τότε ήταν η λέκτιο, η διάλεξη. Ο δάσκολος διάβαζε. Κοιτάτε όμως τώρα λίγο, αρχίζουν διαφοροποιήσεις από εδώ και μετά. Πώς γινόταν η λέκτιο, πώς γινόταν η διάλεξη. Ο δάσκαλος συστηματικότητα. Ο δάσκαλος διάβαζε ένα αναγνωρισμένο κείμενο. Κάνε φιλοσοφία. Διάβαζε ένα αναγνωρισμένο κείμενο και το εξηγούσε συστηματικά, φράση προς φράση, προσθέτοντας σε αυτό σχόλια και ερμηνείες δικές του ή εν πάση περιπτώσει αν υπήρχαν και ερμηνείες που είχαν αναπτυχθεί ήδη νωρίτερα. Ας πούμε παραδείγματα συγκεκριμένα στην Μπολόνια που κάνανε νομική, γίνονταν συστηματική μελέτη του Ιστινιάνιου Δικαίου. Πώς έφτασε στη δύση το Ιστινιάνιο Δίκαιο? Μέσα από το Βυζάντιο, έτσι. Γι' αυτό το λέμε Βυζαντινο-Ρωμαϊκό Δίκαιο. Το Corpus Iuris Civilis, το Ιστινιάνιο Δίκαιο. Αν ήσουν, ας πούμε, στο Παρίσι και έκανε θεολογία, αυτή η διαδικασία τη διάλεξη γινόταν π.χ. με την Αγία Γραφή. Παίρνω την Αγία Γραφή, θυσιαστικούς συγγραφείς και τις εξηγούσαν συστηματικά διαβάζοντας φράση προς φράση ο καθηγητής. Φιλοσοφία, τα έργα του Αριστοτέλη, το ίδιο. Αντιλαμβάνεστε τώρα γιατί μιλήσατε μάλλον για βιβλία που δεν είναι τυπωμένα, έτσι, άρα βιβλία που δεν υπάρχουν πολλά αντίτυπα.
0: Ναι. Να διακόψουμε στο σημείο αυτό, να ακούσουμε την ώρα και συνεχίζουμε.
2: Η ώρα είναι 6:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», επικεντρωνόμαστε στην σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, και για όσες και όσους ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας, στην μεσαιωνική Δύση και σε έναν θεσμό που έμελε να αλλάξει βαθιά την ευρωπαϊκή ιστορία, το Πανεπιστήμιο. Από τον 10ο έως τον 14ο αιώνα η γνώση αποκτά νέους θεσμούς, νέους φορείς και νέες μορφές. Η Μπολόνια, το Παρίσι, η Οξφόρδη και άλλα μεγάλα κέντρα μάθησης δεν είναι απλώς χώροι διδασκαλίας, γίνονται χώροι όπου συναντώνται η θεολογία, το δίκαιο, η φιλοσοφία, η εκκλησία και η πολιτική εξουσία. Καλεσμένη στη σημερινή εκπομπή, αγαπητοί ακροατές, η κυρία Εκατερίνη Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου. Εσείς μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Επίσης μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Κυρία Κορέ, υπήρχαν βιβλία όπως μας είπατε, αλλά όχι σε πολλά αντίτυπα. Εκεί είχαμε μείνει. Ναι, κυρία Κορέ, μας ακούτε? Ναι, κυρία Κορέ. Όπως μας είπε η κυρία Κορέ, υπήρχαν βιβλία, αλλά όχι σε πολλά αντίτυπα. Και όπως προείπαμε, αγαπητοί ακροατές, από τον 11ο ως τον 14ο αιώνα η γνώση αποκτά νέους θεσμούς, νέους φορείς και νέες μορφές, και μέσα σε αυτήν τη συνάντηση γεννιούνται κρίσιμα ερωτήματα, και στα ερωτήματα αυτά δίνουμε απαντήσεις στη σημερινή εκπομπή, έχοντας την βοήθεια της καθηγήτριας, της επίκουρης καθηγήτριας ιστορίας Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολική Μεσόγειο, στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου, την κυρία Εκατερίνη Κορέ. Ποιος έχει το δικαίωμα να διδάσκει, ποιος ελέγχει τη γνώση, ποια είναι τα όρια της θεολογικής σκέψης, και μπορεί η αναζήτηση της αλήθειας να υπάρξει ανεξάρτητα από την πολιτική και την εκκλησιαστική εξουσία? Και το Πανεπιστήμιο, που αποτελεί έναν κομβικό θεσμό στην Μεσαιωνική Δύση, και ο θεσμός αυτός, αγαπητοί ακροατές, έμελε να αλλάξει βαθιά την ευρωπαϊκή ιστορία. Όπως είπαμε, η Μπολόνια, το Παρίσι, η Οξφόρδη, αλλά και άλλα μεγάλα κέντρα μάθησης δεν αποτελούν απλώς χώρους διδασκαλίας. Είναι χώροι οι οποίοι εκεί συναντώνται οι διάφορες επιστήμες, όπως είναι η θεολογία, το δίκαιο, η φιλοσοφία, η εκκλησία και η πολιτική εξουσία. Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Κυρία Κόρε, είχαμε μείνει στο σημείο εκείνο στο οποίο μας λέγατε ότι υπήρχαν βιβλία, αλλά όχι σε πολλά αντίτυπα.
1: Βέβαια. Ναι, ήταν ένα μεγάλο πρόβλημα αυτό. Καλά, ήταν πρόβλημα σε όλα τα μήκη και τα πλάτη του μεσαίωνα. Το βιβλίο, επειδή ήταν χειρόγραφο, ήταν, αντιλαμβάνεστε, πολύ ακριβό και σχετικά σπάνιο. Αυτό ήταν και ένας λόγος εδώ που τα λέμε, που έχει τόσο κεντρική σημασία η ανάγνωση του δασκάλου. Αντιλαμβάνεστε ότι οι φοιτητές ακούγαν, κρατούσαν σημειώσεις έτσι και αντέγραφαν τα εκεί. Μάλιστα, μερικές, τι θα κάναμε τώρα, πώς θα μπορούσαμε να κλονίσουμε το βιβλίο, το διδακτικό εγχειρίδιο, αν δεν θέλαμε, αν θέλαμε να το έχουμε σαν αντίγραφο, τι κάνανε, παίρνανε το διδακτικό εγχειρίδιο και αυτό ήταν επίσης, δημιουργούνταν ένα εγκεκριμένο αντίγραφο του, το οποίο χωριζόταν σε τεύχη και παίρνανε δηλαδή οι φοιτητές τα διαφορετικά τεύχη και ταυτόχρονα τα αντιγράφανε διαφορετικά τμήματα του ίδιου έργου, ώστε να το έχουν ολόκληρο το χειρόγραφο, έτσι, να το αναπαράγουν,
0: ναι,
1: όλο πριν από την τυπογραφία. Τώρα συζητάμε πώς ήταν τα πράγματα. Και έτσι γινόταν μια παράλληλη αντιγραφή. Όχι βέβαια παντού, αλλά υπήρχε και αυτή η δυνατότητα έτσι, εκ των πραγμάτων. Πάντως, αυτό που θα μπορούσαμε να πούμε είναι ότι αντιλαμβάνεστε, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, αλλά αυτό που αξίζει είναι να το σκεφτούμε έτσι και λίγο από την πλευρά του μόχθου και της προσπάθειας. Στον κοινό σκοπό που ήταν η γνώση, όπως και να γινόταν και όπως και να ετίθεται το ζήτημα της γνώσης, συμμετείχαν όλοι μαζί, καταβάλλοντας το μέτρο της προσπάθειας που όφυλαν να καταβάλουν για να φτάσουν σε ένα κοινό αποτέλεσμα σε αυτή την κοινότητα γνώσης. Έτσι. Αυτό πρέπει να κρατήσουμε από το κεφάλαιο κοινότητα γνώσης μεσαιωνική. Και τι, εντάξει, διαφοροποιούμαστε κατά πολύ μετά.
0: Κυρία Κορέ, ποιος μπορούσε να γίνει φοιτητής στο μεσαίωνα και πώς ήταν η πραγματική ζωή του? Πώς ζούσαν αυτοί οι νέοι? Πώς μετακινούνταν, θα μπορούσε να αναρωτηθεί κάποιος που μας ακούει αυτή την ώρα, και πώς οργανώνονταν?
1: Αυτό είναι ένα ωραίο κεφάλαιο, γιατί ακριβώς επειδή δεν υπήρχαν οι κανόνες, οι νόρμες, ήταν πολύ πιο ελεύθερα και διαφορετικά από το σημερινό. Ασχίζονται από την ηλικία, ας πούμε, δεν υπήρχε νέο όριο εισαγωγής. Εδώ μπαίνανε στα πανεπιστήμια ακόμα και στα 14, στα 15. Ιδίως στις πολυτεχνείες πηγαίνανε σε ανώτερες σχολές, βέβαια. Αναγκαστικά συναντάμε μεγαλύτερες ηλικίες, γιατί έπρεπε να έχει καλύψει τη σχολή των τεχνών, έτσι, τα βασικά. Γραφή, ανάγνωση, αριθμητική και αυτά. Αλλά στην πραγματικότητα μπορούσε, α πούμε, αν τα έκανε αυτά και τα κάλυπτε σε μικρότερη ηλικία, μπορούσε να πας και στα 14, στα 15 πανεπιστήμια. Αντιλαμβάνεσαι βέβαια ότι οι φοιτητές ήταν άντρες, έτσι. Ήταν σχεδόν αποκλειστικά δικός κόσμος το πανεπιστήμιο. Και βέβαια έπρεπε να είσαι εξασφαλίσει κάποιο οικονομικό μέσο. Γιατί οι σπουδές απαιτούσαν χρήματα για τη μετακίνηση, για τη στέγη, την τροφή σου, τα βιβλία σου, αυτές τις αντιγραφές που λέγαμε. Ενδεχομένως αμοιβές των δασκάλων πολλά είχαν, πώς το λένε, δίδακτρα. Τι γινότανε? Δεν ήταν μόνο όμως οι εύποροι που μπορούσαν να στείλουν τα παιδιά τους εκεί, ή αυτοί τελικά που θέλανε να φοιτήσουν. Υπήρχαν κάποιες νησίδες

0: ένα πράγμα το οποίο και σήμερα το ακούτε και υπάρχει σαν εκπαιδευτικός θεσμός, αλλά δεν είναι πανεπιστήμια. Το περίφημο κολέγιο της Σορβόνης, για παράδειγμα, ιδρύθηκε το 13ο αιώνα αρχικά για μια κοινότητα θεολόγων που δεν είχε χρήματα για να σπουδάσει. Έτσι, δηλαδή, για αυτούς τους φοιτητές θεολογίας που δεν είχαν λεφτά. Δεν ήταν βέβαια εξ αρχής νόμιμο ολόκληρο του Πανεπιστημίου του Παρισιού, αλλά ήταν γι' αυτό. Τώρα, ειδικά οι φοιτητές της θεολογίας, αντιλαμβάνεστε, επειδή ενδιέφερε την Εκκλησία πάρα πολύ να είναι μορφωμένη και να υπάρχει αυτή η κινητικότητα, είχαν κάποια στιγμή κάποια συγκεκριμένα προνόμια και τα λοιπά και είχαν μια πιο μεγαλύτερη άνεση. Αλλά σε γενικές γραμμές ο κανόνας τι είναι? Ο φοιτητής περιπλανιέται, ενδεχομένως πηγαίνει από χώρα σε χώρα και τα λοιπά, μένει αρκετά χρόνια κοντά στην πανεπιστημιακή κοινότητα ώσπου να τελειώσει και αυτά. Μάλιστα υπάρχει μια φράση υπεργκρινάτιο ακαδέμικα, δηλαδή η περιγραφή αυτών των ανθρώπων που προσπαθούσαν να σπουδάσουν και με όλες αυτές τις αντικσότητες ως ακαδημαϊκοί προσκυνητές. Πώς έχουν τους προσκυνητές την Αγία Γη και τα λοιπά του Μεσαίωνα και τώρα βέβαια οι προσκυνητές της Εκκλησίας, εδώ έχουμε οι προσκυνητές της γνώσης. Έτσι. Οπότε για αυτό το λόγο ένας φοιτητής πρέπει να έχουμε στο νου μας, ένας μεσαιωνικός φοιτητής. Στη Μεσαιωνική Δύση είναι ένας ξένος εκεί που βρίσκεται. Αυτό σημαίνει πολλά πράγματα. Ξένος, άρα υφίσταται ενδεχομένως πολλές φορές και την εχθρότητα, θα έλεγα, και τη θυματοποίηση μερικές φορές που συνιστά η παρουσία σε έναν χώρο τον οποίο δεν το γνωρίζει. Γι' αυτό και οι ξένοι φοιτητές, ιδίως από συγκεκριμένες περιοχές, άρχισαν σταδιακά να μαζεύονται όλοι μαζί και να ιδρύουν ομάδες, μικρότερες έτσι, συσσωματώσεις που ονομάζονταν νατιώνες. Η λέξη σημερινή είναι nation, που σημαίνει έθνος, και αυτά δεν ήταν αυτό το πράγμα μια πρώιμη μορφή του έθνους, αλλά η νάτιο, η νατιώνες, τον πληθυντικό, ήταν ένας πρακτικός τρόπος οργάνωσης των φοιτητών. Αλληλοβοήθειας μεταξύ τους, ακριβώς όμως επειδή η κάθε μία νατιώνε περιείχε, δημιουργούνταν από ανθρώπους που προέρχονταν από συγγενείς γεωγραφικές περιοχές, είχαν αρχίσει, αντιλαμβάνεστε, να υπάρχει μία τάση για ενώσεις φοιτητών με βάση γεωγραφική προέλευση. Οπότε εδώ κάποια στιγμή όλες αυτές εξελίχθηκαν αργότερα, μετά την αναγέννηση και αυτά, εθνοτικού προσανατολισμού και προέλευσης, σε ομάδες πανεπιστημιακές. Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα για να φτάσουμε μέχρι εκεί.
1: Πόση δύναμη μπορούσαν να αποκτήσουν αυτές οι οργανωμένες φοιτητικές κοινότητες και τι προνόμια, και τι προνόμια, αλλά και ιδιαίτερη, κυρία Κορέ, δικαιοδοσία είχαν? Και μπορούμε να μιλήσουμε έστω με επιφυλάξεις για κάποια πρώιμη μορφή πανεπιστημιακού ασύλου, ή είναι υπερβολικό αυτό?
0: Λοιπόν, κοιτάτε να δείτε τώρα, μερικές από αυτές τις ενώσεις που λέμε, όχι ίσως στην αρχή αλλά στην πορεία, ναι, μπορούσαν να πάρουν πολλά προνόμια, να διεκδικήσουν και να λάβουν πολλά προνόμια. Και από ποιους τώρα να το διεκδικήσουν? Είτε από την κεντρική, την κοσμική που λέμε εξουσία, έναν βασιλέα, έναν τοπικό ηγεμόνα, τις αρχές μιας πόλης, τις αστικές αρχές. Ή την εκκλησία μπορούσαν, μια τοπική επισκοπή, έτσι, τον ίδιο τον Πάπα να ζητήσουν και να τα διεκδικήσουν. Θα σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε λίγο ότι αυτά τα προνόμια μπορούν να είναι εξαιρετικά σημαντικά. Ορισμένοι φοιτητές που βρίσκονταν στην περιοχή της Κεντρικής Ευρώπης και στην Ιταλία, κυρίως στην Βόρεια Ιταλία, είχαν διεκδικήσει και πράγματι είχαν αποκτήσει προνόμια μέσω της περίφημης Authentica Abita από τον Φρεντερίκο τον Πρώτο Βαρβαρό, σε πάση περιπτώσει ένα γερμανό μονάχη, υπολογίστε τέλη του, μέσα του 12ου αιώνα, 1150 εκεί, 1155. Τι ήταν αυτό? Ένας νόμος, θα λέγαμε σήμερα, να το πούμε απλά,

0: αφορούσε όλους όσους ταξίδευαν για σπουδές. Σκεφτείτε ότι τότε αυτός που ταξίδευε για σπουδές και τα λοιπά μπορούσε να αδικήσει ή μπορούσε να αδικηθεί. Έτσι, μπορούσε να κάνει κάποια παρανοτυπία. Έπρεπε να έχει μια ελευθερία στην άδεια να μετακινείται από τόπο σε τόπο. Αυτή η νομοθεσία λοιπόν παρήχε προστασία σε αυτούς τους φοιτητές και ένα ιδιαίτερο καθεστώς με το οποίο αν οι ίδιοι κάνανε κάποια μικρή παρανομία, ένα πτέσμα, ένα απλημέλη, μπορούσαν να δικαστούν από το δάσκαλό τους ή από εκκλησιαστική δικαιοδοσία αντί να βρίσκονται στο έλεος των τοπικών αρχών. Επίσης, άλλο προνόμιο προέβλεπαν φορολογικές ή άλλες απαλλαγές και άλλη προστασία. Δεν υπάρχει όμως ένα ενιαίο πανεπιστήμιο. Αυτά θα μπορούσαν να συνιστούν κάποιες μορφές ασύλου, έτσι. Όχι όμως όπως το αντιλαμβανόμαστε σήμερα, δεν υπάρχει. Πρώτα απ' όλα, δεν υπάρχει ένα πανεπιστημιακό ασύλο ενιαίο σε όλη τη Μεσαιωνική Ευρώπη. Υπάρχει ένα πλέγμα προνομίων, έτσι όπως τα είπαμε, που εξαρτάται όμως από το συγκεκριμένο πανεπιστήμιο, από το συγκεκριμένο φοιτητικό σύλλογο Νατιώνε, που λέγαμε, από τον Πάπα ενδεχομένως, αν αυτός δίνει τα προνόμια αυτά, ή από έναν ηγεμόν, από μια πόλη κτλ. Θα έλεγα ότι η κορυφή της κορυφής της οργάνωσης της φοιτητικής με την έννοια των προνομίων, ναι, είναι η Μπολόνια, αντιλαμβάνεστε είναι και το δίκαιο εκεί που θεραπεύονταν, οπότε ξέραν τι ζητάγανε, οι οποίοι μπορούσαν να διαπραγματευτούν συλλογικά όχι μόνο με τους καθηγητές αλλά και με την ίδια την πόλη. Και θα σας πω ένα πάρα πολύ ωραίο, το οποίο ενδεχομένως, εντάξει, δεν το γνωρίζουμε, ότι κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, όταν δημιουργήθηκε ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα μέσα στην... ήταν κατά τη διάρκεια του... μια γιορτή και τα λοιπά και είχαν δημιουργηθεί, είχαν μεθύσει μερικοί φοιτητές, είχαν δημιουργηθεί αναταραχές. Πολλές φορές αυτοί ήταν και οπλισμένοι, από αυτούς, αντιλαμβάνεστε και σήμερα αφάπτες συγκρούσεις με τις τοπικές αρχές που μπορούν να αυτού. Επεισόδιο και βιοπραγία, τέλος πάντων συγκρούστηκαν με τους κατοίκους και τα λοιπά και συνολικά δεν υπήρξε καμία πολιτιακή αρχή, καμία αρχή της πόλης που να μπορεί να δικάσει τους ανθρώπους αυτούς που όντως από τις τοπικές αρχές συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν, ας πούμε, μπροστά σε έναν δικαστή. Δεν τους δίκασε η πόλη, τους δίκασε το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι μια πρώιμη μορφή, θα μου πείτε είναι ευθύγραμμη εξέλιξη. Όχι, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι εδώ έχουμε μια εξαιρετική κατάσταση. Δεν πηγαίνει στον φυσικό δικαστή, ναι. Πηγαίνει στο πανεπιστήμιο να λογοδοτήσει πρώτα στο πανεπιστήμιο για τη συμπεριφορά του,
1: ναι.
0: Και να τιμωρηθεί από αυτό.
1: Γιατί η θεολογία κατέχει τόσο υψηλή θέση στο Μεσαιωνικό Πανεπιστήμιο και πώς συμβιβάζεται αυτή η πρωτοκαθεδρία της πίστης με την σχολαστική μέθοδο, τη λογική αλλά και την αντιπαράθεση των επιχειρημάτων?
0: Αντιλαμβάνεστε, η θεολογία ήταν εξαιρετικά σημαντική, όχι σε όλα τα Μεσαιωνικά Πανεπιστήμια, είδαμε και τις Μπολόνια μόλις πριν, αλλά έχει εξαιρετικά υψηλή θέση γενικά στο Μεσαιωνικό Πανεπιστήμιο, γιατί αφορά πρωτίστως την Εκκλησία. Βέβαια, δεν σημαίνει ότι η μελέτη της θεολογίας και τα λοιπά απέκλειε και τη διδασκαλία της λογικής μέσα στα πανεπιστήμια που θεραπευόταν η θεολογική γνώση. Έτσι. Ήδη ένας θεωρητικός, τέλος πάντων, άνθρωπος του Καντέμπουρη μιλούσε ότι κατά διάρκεια της λέκτης, της διάλεξης, ας πούμε, στη θεολογία, ειδικά στη θεολογία ως επιστήμη, ξεκινάμε από την πίστη και μετά επιχειρούμε να κατανοήσουμε λογικά το περιεχόμενο της πίστης. Έτσι, και πώς το επιχειρούμε να το κατανοήσουμε, ένας πολύ γνωστός και στο κοινό μας που μας ακούει ενδεχομένως ο Πέτρος Αβελάρδος, το 10ο αιώνα, μας λέει ότι με τη διαλεκτική πάμε να την κατανοήσουμε. Δηλαδή, φανταστείτε τα δογματικά ζητούμενα, να προσπαθήσουμε στα πανεπιστήμια να τα προσεγγίζουμε συγκεντρώνοντας φαινομενικά αντιφατικές γνώμες εκκλησιαστικών αυθεντιών πάνω στα ίδια ζητήματα. Πώς προκύπτει αυτό? Η λύση εδώ δεν είναι ποιος, απλώς να διαλέξει κανείς ποια αυθεντία προτιμάει από αυτούς τους ερμηνευτές των θεολογικών κειμένων, του κειμένου των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας, αλλά να εξετάσει τις έννοιες, το γλωσσικό πλαίσιο, τα επιχειρήματα, έτσι ώστε να συμφιλειώσει τις αντιφάσεις. Βέβαια, αυτό από ένα σημείο είναι η θεολογία έτσι όπως διδάσκεται, θα είναι πανεπιστήμια μέχρι το 12ο, αρχές 13ου. Μετά από την ημερομηνία που συζητάμε, μετά το 13ο ιδίως, διεισδύει μέσα στα πανεπιστήμια και κυρίως στις θεολογικές σχολές ο Αριστοτέλης. Πολύ περισσότερα έργα του Αριστοτέλη και κυρίως η φυσική του, η μεταφυσική του, η ηθική του κτλ. Εδώ δεν έχουμε ρίξει και πάλι, αλλά έχουμε προσπάθεια να γεφυρώσουμε πια ένα μη εκκλησιαστικό, μια μη εκκλησιαστική αυθεντία με τα θεολογικά δόγματα. Και εκεί είναι φοβερό το γεγονός ότι έχουμε εκκλησιαστικούς διδασκάλους, δηλαδή ιερείς ανώτατους εκπαιδευτικούς στα πανεπιστήμια που επιχειρούν τη σύνθεση της χριστιανικής θεολογίας και της αριστοτελικής φιλοσοφίας.
1: Κυρία Κορέ, η παπική εξουσία επιχειρεί να ελέγξει το πανεπιστήμιο ή μπορεί συγχρόνως να προστατεύσει την αυτονομία του απέναντι στις τοπικές εξουσίες?
0: Κοιτάξτε, η σχέση του πανεπιστημίου με τον Πάπα είναι πράγματι παράδοξη σε μια πρώτη ανάγνωση, αλλά μόνο να χρησιμοποιήσουμε τη σημερινή έννοια της αυτονομίας. Στο Μεσαίωνα, η προστασία μιας ανώτερης εξουσίας μπορούσε να είναι ακριβώς το μέσο με το οποίο μια κοινότητα αποκτούσε ελευθερία έναντι στις μικρότερες εξουσίες, στις τοπικές. Θα σας μιλήσω πάλι με ένα παράδειγμα. Μια μεγάλη κρίση, και θα σας μιλήσω, το παράδειγμα αυτό αφορά την πρώτη μεγάλη πανεπιστημιακή απεργία σε όλο το δυτικό κόσμο και ενδεχομένως και στον ανατολικό, γιατί κάτι αντίστοιχο δεν έχουμε για το Βυζάντιο. Ξεσπά μια μεγάλη κρίση το 1229. Πάλι και εδώ, θυμηθείτε τι συζητάγαμε πριν, κατά τη διάρκεια ενός καρναβαλιού έχουμε μια σύγκρουση μεταξύ φοιτητών και κατοίκων του Παρουσίου που κατέληξε επεισόδια. Ακολούθησε η επέμβαση των δυνάμεων της βασιλικής εξουσίας, σκοτώθηκαν εδώ κιόλας φοιτητές. Τι έγινε τώρα? Εδώ έρχεται η πανεπιστημιακή κοινότητα και αντιδρά. Οι δάσκαλοι αναστέλνουν τη διδασκαλία και πολλοί διδάσκαλοι και φοιτητές εγκαταλείπουν το Παρίσι. Είναι η πρώτη πανεπιστημιακή απεργία, έτσι, και κρατά 2 χρόνια. Οπότε καταλαβαίνουμε τι δείχνει αυτό στην πράξη, τη δύναμη που έχει αποκτήσει πλέον η Universitas, η κοινότητα των διδασκόντων και διδασκομένων. Πώς τελειώνει τώρα αυτό και πού κολλάει η ιστορία με τον Πάπα που μόλις αναφέραμε? Επειδή τα πράγματα στα 2 χρόνια είχαν παγώσει, μαθήματα δεν γινόντουσαν, υπήρχε ένταση, αντιλαμβάνεστε και μικροεπεισόδια κτλ. Από όλους αυτούς τους φοιτητές που συγκεντρώνονταν στην πόλη και δεν μπαίνανε να κάνουν μαθήματα ή οτιδήποτε, με τους ντόπιους, με τις αρχές, παρεμβαίνει ο Πάπας ο Γρηγόριος ο Ενότος τον τότε και εκδίδει το 1231 μια βούλα, έτσι, μια απόφαση δικιά του. Η περίφημη βούλα Parenscientiarium, που σημαίνει για τους επιστήμονες Παρισιού, έτσι, για την κοινότητα την επιστημονική του Παρισιού, στην οποία το Παρίσι παρουσιάζεται ως μητέρα των επιστημόνων. Σκεφτείτε που λέμε το Παρίσι που θεραπεύει τη θεολογία πάλι. Και ο Πάπας αναγνωρίζει την υπόσταση και τα προνόμια του Πανεπιστημίου σαν να ήταν εταιρεία, περιορίζοντας την αυθαίρετη εξουσία του τοπικού καγκελαρίου του σχετικά με την άδεια διδασκαλίας, την ποιότητα των φοιτητών που θα μπαίνει μέσα, τα δικαιώματά τους κτλ. Και το ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι, συγκεκριμένες προϋποθέσεις βέβαια, αναγνωριζόταν το δικαίωμα των διδασκόντων να αναστέλουν τη διδασκαλία αν τα μέλη της κοινότητας υφίστανται σοβαρή προσβολή ή βία και δεν υπήρχε ικανοποιητική αποκατάσταση. Πόσο κοντά είναι αυτό σε αυτό που λέμε πανεπιστημιακό άστιο, έτσι? Δεν είναι αυτόνομο, προσέξτε. Δεν αναγνώρισε ο Πάπας Πανεπιστήμιο Ανεξάρτητο από την Εκκλησία. Ήταν δικό του, υπό τον έλεγχό του, το συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο και Θεολογική Σχολή. Έτσι ήταν η βασική εκεί. Η ίδια η παπική εξουσία εξακολουθεί να παρεμβαίνει και στο περιεχόμενο διδασκαλίας, όλα αυτά που συζητάγαμε, τον Αριστοτέλη, τις συμβάσεις, τις εκκλησιαστικές, τα δόγματα και όλα αυτά, αλλά αναγνωρίζει μία αυτονομία λειτουργίας. Είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό.
1: Εμείς θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ και ευχαριστώ και τους ακροατές μας για την υπομονή τους και για το ενδιαφέρον τους.
1: Συνομιλήσαμε, αγαπητοί ακροατές, με την κυρία Εκατερίνη Κορέ, επίκουρη καθηγήτρια ιστορίας της Μεσαιωνικής Δύσης και μεταφοράς δυτικών θεσμών στην Ανατολική Μεσόγειο στο Τμήμα Ιστορίας και Ψηφιακών Ανθρωπιστικών Σπουδών του Ιωνίου Πανεπιστημίου.

Η γέννηση των πανεπιστημίων, γνώση, θεολογία και πολιτική σκέψη. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Αντώνης Παντελιός. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου. Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εν Αθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη. Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 2023 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογίας στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η Ελληνική Εταιρεία Νόσου Alzheimer και Συγγενών Διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής, ασωμάτων Πετράκη, για την ακολουθία του Εσπερινού.

0: προσκυνήσουμε και προσπέσουμε τη Βασιλεία μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό τη Βασιλεία μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό τη Βασιλεία μου Θεό ημών. Ευλόγια ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός, μεγάλη θεσπόδρα. Ξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια είναι δύσον αβαλόμενο πόσο σημάδι. Εκτείνω τον ουρανό σιδέριο στη γάζα, είναι στεπερό αυτού. Ο τυθή νεύτη είναι επίβαση αυτού. Ο περιπατών είναι πτερήγων ανέμων. Ο ποιόν του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό πλόγο. Θεμελιών τη γέννη την ασφάλεια αυτή που κληθεί δε στον αιώνα του αιώνα. Άφησε ο σημάτων των περιβόλων αυτού την ωραία στήσεων τη είδατε. Από επιδημήσεω σου φεύξουν και απομονίζουν τη σουμπηλιά σου. Αναβαίνουν στην ώρα και τα παίρνουν στην παιδεία στον τόπο που θεμελίωσε αυτά. Όριον έθνο παρελεύσουν τη δουλειά, επιστρέψουν στην καλύψη τη γέννη. Ο εξαποστέλων μεγάζε φάραξη αναβαίνουν στον ωραίο διαλέψουν τη είδατε. Ότι ούση πάντα θεία του αγρού προσδέξουν και όλα γκρι δίψαν αυτόν. Επ' αυτά τα παιδινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσου του πετρό, δώσε φωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτού, από καρπού τον έργο σου που εφταστεί σε τη γη. Ο εξαρατέλου φόρτων συγκίνησε η εκλογή του δουλειά των ανθρώπων. Του εξαγάγει να άρθουν εκ τη γη και ίνου σε φέρνει καρδιά ανθρώπων. Του λαρίδε πρόσωπον ελέγχουν και άρθρου καρδιά ανθρώπων στηρίζει. Πορταστεί στον ταξίλα του πεδίου και έδρυ του λιβάνου επίτευξε. Εκεί στον θείανο έψο η πυροδία κατοικία ηγείται αυτών. Όρετε ψηλά τη ελάφρη, πέτρα καταφυγή τη λαγωή. Επίση σελήνη καιρού, ο ήλιο έχουν την τύση αυτού. Έθου κόντρο και για να τον ήξει, εν αυτοί διαλέψονται πάντα θερία του δρυμού. Σκύμνη ωραιόμενο τώρα πα και ζητήσει παρά τον Θεό, πρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνήθισαν και ει σασμάντα αυτών καταστήσουν. Εξελέψετε άνθρωπο και του έργων αυτού και από την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύθει τα έργα σου, Κύριε, πάντα η σοφία επί εσά επιρρώθη για τη στήση σου.
1: Αυτή θα λε.
0: Για τη στήση σου. Αυτή θα λε μεγάλα και ευρύγωρο και έρπεντα και έστρα από σου. Ζώα με κράματα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται. Τράκο του κούτου ενέργασε σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέχω ο πώ. Δούνε την τροφή αυτών σε έφυγε ροντόντο σου αυτή τη λέξου. Ανοίξαν τόσο τη χείρα τα σύμπαντα, πληστήσονται Χριστότητο. Αποστρέψαντο δε στο πρόσωπο να ταραχτίσονται. Αντανελεί το πνεύμα αυτών και εκλείψουσε. Και ει τον πούν αυτών επιστρέψουσε. Εξαποστολεί το πνεύμα σου εκπιστήσονται. Και ανακαινεί το πρόσωπο τη γη. Ή του ειδόξα κυρίω του αιώνα. Πρανθίστε κύριο τη έννοια αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιό αυτήν τρέπει. Ο απτόμενο των ωραίων καπνίζονται. Άσο το κύριο τη ζωή μου ψάνω το Θεό μια σπάρτα. Η δικτύα αυτό η διαλογή μου, εγώ δεν φρανθίσουμε το κυρίο. Εκλείπει ένα μαρτωλή από τη γη, και άνοδο του μη πάρτι αυτού σε ευλόγη ψυχή μου τον κύριο. Ο ήλιο έχει την τύση να πούμε του κόντου και για να τον ήξει. Όσοι μεγαλύθουν τέρα σου, κύριε, πάντα σου και επί σα. Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι, και νίκαια ή και ίσου αιώνα τον αιώνα μεν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα ο Θεό.

της ασεβίας, ανθρώπους πλανωμένους όθεν πιστοί, απλανείστε δοξάζομαι, και οδηγών και πεσί την τύση προς Θεόν, οικείωσε ως Απόστολε.

0: δυναστεία σου, Παρθένε απειρόγαμε και προσλημένα σωτήριο και προς φως των εσπερών των Αγίων
1: κατάταξον.
0: Φως ηλαρών Αγίας δόξης αθανάτου Πατρός, ουρανίου Αγίου Μάταρος Ιησού Χριστέ, ερθόντες επί την ηλίου δύσην, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμε Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεόν, άξιος εμπάς καιρίες, υμνήστε φωνές αισίες, Ιε Θεού.

Καταξίωσον Κύριε διεσπέρα τα αυτήν αμαρτήδους πρευθύνη ημάς. Προκειτώσιν Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ερετών και δοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου φημάς καθ' αύριο ελπίσαμεν επισέ. Ευλογητώσιν Κύριε δίδαξόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσιν Δέσποτα συνέδισόμεν τα δικαιώματά Σου. Ευλογητώσιν Άγιε φώτισόμεν τη δικαιωμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου στον αιώνα τα έργα το χειρό Σου μη παρήδεις. Σύ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την

επειδή επί του δούλου και επί την κληρονομία σου. Τσίγαρο του φοβερό και φιλανθρώπου, κριτή σου, δούλοι παίκνητε και φαρά. Του δε αυτούν υπέταξε να φγαίνα σου την έξι ανθρώπων αναμένοντε βοήθεια, αλλά το σώον περιμένοντε έλεο και τη σύνα απεκδεχόμενη σωτηρία. Του διαφύλαξαν παντή καιρό και κάτι την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα. Ο παντό εχθρού από πάση αντικειμένη ενεργία διαβολική και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το

0: ότι είδωλοι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου όλοι κοιμάσαι κατά πρόσωπον πάντων των λαών, ως αποκάλυψη εθνών και δόξαν λαών σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσσετε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών, Άγιε επίσκεπτε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένικεν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσε μην σήμερον, και άφεσι μη τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφιέμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις περασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.

0: Κρίστη, των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Διακία και Ιεράμονη Τάφτη, και πόλη Τάφτη, το γέννη και το έθνη παντή, σε όλα σε όλα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέραν του Χερουβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος των λόγων τεχούσαν, την όντως θεοτόχων σε μεγαλύνομεν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε, ευλόγησον.
1: Δόξες η Χριστέ.

0: άνθρωπος.
1: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε την προσεχή Κυριακή 27 προς Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιεράρχη Πνοίες του Καθολικού της Ιεράς Μονής ο Ενάδης Βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της Ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκλήστου του Εγκύπρου.

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, σας καλωσορίζουμε στην εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διαβάζει η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο βρίσκεται ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Στη σημερινή εκπομπή θα ακούσετε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη «Σπασμένη συνειρμή». Εκδόσεις Δόμος, Αθήνα, 1993.

Προεκτάσεις αφής. Ακόμη το δεξί μου χέρι ψάχνει το λάκκο που δημιουργήθηκε ευνηδίως, καθώς υπεριψώθηκε το κόκαλο της ομοπλάτης στην πρινιδόν επαφή σου με το χώμα από όπου ζήτησα να σ' αναστήσω. Το βλέμμα μου εξακολουθεί να θοπεύει ολόκληρο το περίγραμμα του κορμιού σου, έτσι καθώς εκτόπιζε τον αέρα στα πρώτα εκείνα χρόνια της εφηβείας, αδιαφορώντας για μεταγενέστερες εκπτώσεις απρόβλεπτους ακροτηριασμούς. Τα χείλη μου κρατούν ακόμη τη γεύση της πρώτης αλμύρας που σχηματίστηκε καθώς οι άβρες έφερναν από τα κύματα μαργαριτάρια τραυμάτιστο, κρουστό το όνομά σου.

Η αδιόρατη ισορροπία. Οι βασικές ανάγκες των ανθρώπων είναι θεόσδοτες, άρα δεν οδηγούν απαραίτητος σε ανταγωνισμούς και αλληλοσπαραγμό. Εκφράζουν το θέλημα του Θεού που προβλέπει να χρειαζόμαστε για να κοινωνούμε, να δίνουμε για να χαιρόμαστε, να παίρνουμε για να ευγνωμονούμε.

Καθρέφτης Παλαιοπολίου. Πουλιόταν στο μοναστηράκι, κεντρικό πάνθεον των Ερυπείων, μικρό ασήμαντο κομμάτι διαλυμένης οικοσκευής. Στο πάνω ίμιση της επιφάνειας, καράβι αρμενίζει ακόμη, ενώ στο κάτω, ένας καθρέφτης χωνεύει μνήμες και μορφές.

Ο δεύτερος γύρος. Όπου αποτύχεις, δεν έχει νόημα να ρωτάς τι ήταν εκείνο που έφταξε. Αυτό μπορεί να ενδιαφέρει τον ιστορικό, τον ψυχολόγο, επουδενή όμως τον αγωνιζόμενο. Για σένα είναι αρκετό να θυμάσαι την εκκρεμότητα καθεαυτήν. Το πόσο υψηλός ήταν ο στόχος και ποιος λόγος, ενδεχομένως ανομολόγητος, σε έκαμε κάποτε να τολμήσεις. Έτσι, θα κρίνεις με ψυχραιμία σοφού το ένα εκείνο και μόνο που σε αφορά. Το αν δηλαδή πρέπει να επανέλθεις. Όλα τα άλλα είναι απλώς λεπτομέρειες που τις ρυθμίζει τελείως αυθόρμητα το αίμα. Αυτός ο πύρινος δαίμονας της προσωπικής ετερότητας.

Τα χέρια. Μέσα από τα χέρια φιλοδοξεί να περάσει το χρονικό και των πέντε αισθήσεων. Καθώς τα δάχτυλα συγκροτούνται σε παλάμη, μπορούν πάντα να καταγράφουν για σπουδή, ακόμα και για επαλήθευση, όχι μονάχα το σώμα του λίματος και του εγκλήματος, αλλά και την τάση, την ένταση ή τη διάσταση σε απεριόριστα μαγνητικά πεδία, σε αναρρύθμιτες ηλεκτρικές εκενώσεις.

Της στιγμής οι συνέπειες. Όσες φορές λες ένα όχι στην ψευτιά και την ευτέλεια, λες και ένα ναι στην αλήθεια. Κάνεις αθόρυβα μια μικρή επανάσταση, ίσως σε κλάσμα δευτερολέπτου. Μα ανατρέπεις ειρηνικά το βασίλειο του σκότους, που χτίστηκε επίσης αθόρυβα από αιώνων με μικρές καθημερινές προδοσίες που είχαν απρόβλεπτο βεληνικές. Γιατί συνήθως δεν υπολογίζουν οι άνθρωποι τη στιγμή στις συνέπειες.

Η πρώτη αγιότητα. Η κρυστάλλινη ειλικρίνεια του σώματος και, για να το πούμε αλλιώς, η πρώτη αγιότητα είναι η ακατανίκητη αμεσότητά του, καθώς δεν μπορεί να κρύψει επί πολύ οποιοδήποτε βαθμό αναπηρίας ή τις επινοήσεις υποκαταστάτων για σοβαρούς πρακτικούς λόγους, για πρόσκαιρα αιτήματα αισθητικής. Πλαστικό δάχτυλο, βαμμένο μαλλί, μεταμοσχευμένο δέρμα διατυπώνουν σχεδόν μονολεκτικά και συγχρόνως χωρίς οδυρμό ή παράπονο εκείνο ακριβώς που θα νόμιζες πως πάνε να κρύψουν, την ανώνυμη ένδυα. Γι' αυτό τα ελιξίρια του σώματος δεν θα εξαπατήσουν ποτέ κανένα στο βαθμό που το κατορθώνει η ψυχή. Και μάλιστα χωρίς καθόλου να το χρειάζεται, αφού το μεγαλείο της φανερώνεται εν αφελότητη καρδίας.

Ολική έκλειψη. Το κτίριο που υψώνεται αργά αλλά σταθερά, όχι ακριβώς μπροστά αλλά κάπως στο πλάι. Να δεις που θα μας κόψει και αυτό τη θέα. Θα μας κοντίνει την ανάσα. Καινούριος βραχνάς. Λες και δεν έφταναν όλα τα άλλα που μπαινοβγαίνουν ανεξελέγκτος κάθε τόσο στο μικρό μας ορίζοντα. Έτσι που εξελίσσονται τα καθημάς. Σε πιάνει το παράπονο να ρωτήσεις ποιος επιτέλους μετρά το οξυγόνο για τα πνευμόνια μας. Ποιος είναι σε θέση να υπολογίσει την αντοχή μας σε οποιαδήποτε στενοχώρια. Φτάνουν πια τα κίνητα και τα ντουβάρια. Κοντεύει να πάθουν αγκύλωση όχι μονάχα τα μέλη μας και τα αισθήματα. Θα πάθει αγκύλωση και

Το τούβλο. Πήγε να μιμηθεί την πέτρα και δεν άντεξε. Η βιάση ψήνει το ψωμί, μα δεν το καλοψύνει. Έγινε της μικρόνιας το σύμβολο. Δεν μπόρεσε να δικαιώσει το καμίνι.

Του αέρα το ειδικό βάρος. Εν τέλει όλα τα βιώματα που συγκρατούμε σήμερα σαν αναμνήσεις δεν ήταν τίποτα άλλο παρά ένα ετερόκλητο σύμπλεγμα παρεστήσεων που μας είχε μεθύσει σε τέτοιο βαθμό ώστε να μην αντιληφθούμε επί πολύ, κάποτε μάλιστα και διαβίου, το ανυπόστατο των πραγμάτων. Κι ας μην ήταν όλα παρά τα δικά μας πεπραγμένα, για τα οποία αγωνγίστως αναλάβαμε ως έντιμοι πολίτες τις ευθύνες μας. Έτσι μαθαίνουμε σήμερα επιγόντως τον κόσμο από την αρχή, συνομολογώντας ανενδιάστος οποιοδήποτε θαύμα, αναγνωρίζοντας ανεπιφύλακτα και του αέρα το ειδικό βάρος που κάποτε μας γίνεται ασήκωτο.

Η γοητεία των φαντασμάτων. Πέθανε η σίστερ Ντοροθέα και ο Μπαρμπαγιάννης και έμεινα μόνος να φυλάω τούτο το ένδοξο ερείπιο των αναμνήσεων. Να επιδιορθώσεις δεν σ' αφήνουν, παρά μονάχα στο βαθμό που συντηρείς πρωτόγωνα σχήματα παροχημένων ανέσεων. Να το εγκαταλείψεις δεν αντέχεις, χωρίς να αρνηθείς με σκληρότητα τον άστεγο εκείνο εαυτό σου, μια και η ψυχή κρεμάστηκε σαν νυχτερίδα στα ρεμβόδη σκαλίσματα του ψηλού ταβανιού, στη σκάλα στα περίτεχνα και ονόκρανα. Προπάντων όμως, στην ακατανίκητη γοητεία των φαντασμάτων.

Μορφές και σχήματα. Οι μορφές και τα σχήματα είναι επισκέπτες, ανεξαρτήτως αν έρχονται προς εσένα ή πηγαίνεις εσύ. Ο επισκέπτης σε βγάζει αποτέλμα που δεν αποκλείεται να μην είχες αντιληφθεί, διόλου παράδοξο και το να είχες επιδιώξει, επιμελώς, ως σκηνικό, αναζητώντας τη θαλπορή επαναλαμβανόμενου χώρου καταφυγή της ταυτότητας. Μορφές και σχήματα συλλαβίζουν ασυναισθήτως όλες τις αισθήσεις, ακόμη και όταν είμαστε τυφλοί ή κοφάλαλοι, κοιμόμενοι ή ενεγρηγόρσοι. Ο κώδικας μένει πάντα ανοιχτός, σαν τη μοίρα, μονίμως διφορούμενος, σαν την εσπέρα ή την αυγή.

Μανιφέστο. Μάθαμε να αναπτύσσουμε τη ζωή μας ανάμεσα σε σήματα κινδύνου. Και έχει για μας μια άλλη γεύση το νερό και το ψωμί και ο πόνος. Εμείς δεν περιμένουμε την άνοιξη να έρθει μονάχη μέσα από το ημερολόγιο. Την προκαλούμε να επιστρέφει αθέατη, χωρίς αξίωση να ληξιαρχείται. Χρεώσαμε κάθε στιγμή παρθενογένεση.

Συνωμοσία σιωπής. Παρακάμπτοντας το όνομα και τη φωνή σου, νόμισαν αφελώς πως θα σε θάψουν οι νεκροθάφτες των ελεύθερων σελίδων, οι θλιβεροί εργολάβοι των προκατασκευασμένων ανακαλύψεων. Συνήθισαν να βεβηλώνουν το αλφάβητο, όπως οι ούνοι το διάδημα του αυτοκράτορος, και αγνοούν οι δίλεοι πως η σιωπή τους δεν μπορεί να έχει μεγαλύτερη αξία από τη σακατεμένη τους φωνή.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Στίχη πίστεως» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε η ηθοποιός Μαρβίνα Πιτιχούτη. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Ακούσατε ποίηματα από την ποιητική συλλογή του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Αυστραλίας Στυλιανού Χαρκιανάκη, «Σπασμένη συνειρμή», εκδόσεις Δόμος, Αθήνα 1993.

0: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
1: Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του Κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα. Μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr/Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
3: Το πρόγραμμα «Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας» του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου πραγματοποιείται αυτή την ώρα η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο συναντήθηκε σήμερα στη Σκωτία ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν συζητάμε για γκρίζες ζώνες και αποστρατιωτικοποίηση, διαμηνύει ο κύριος Γεραπετρίτης. Στο Κάιρο, ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για την τριμερή συνάντηση Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σώει όλη η ναυτική. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από κεραυνούς για αύριο, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας σε τίτλους στις 8.

Η γλώσσα των Καπαδοκών. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Βασίλη Σπυρόπουλο. Εσείς αγαπητοί ακροατές μπορείτε να τηλεφωνείτε στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στον αριθμό 210-72-98-222 για να αφήσετε τα μηνύματα, τα σχόλια και τις ερωτήσεις σας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να μας ακούτε και από το διαδίκτυο μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της Εκκλησίας της Ελλάδος στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr.

0: πλαίσιο του αφιερώματος του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από τη Μικρασιατική καταστροφή, εμείς αναφερόμαστε στην Καπαδοκία αυτήν την ώρα, αγαπητοί ακροατές, και σήμερα θα επικεντρώσουμε το ενδιαφέρον μας στη γλώσσα των Καπαδοκών. Αυτό το θέμα έχει έτσι πολύ υλικό, πολύ ενδιαφέρον, πολλές πτυχές και διαστάσεις, και θα το συζητήσουμε, θα το αναλύσουμε στο χρόνο που έχουμε στην διάθεσή μας με τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Χαίρετε, κύριε καθηγητά. Τι κάνετε?
1: Χαίρετε. Μια χαρά, δόξα τω Θεώ.
0: Σας ευχαριστούμε θερμά για την αποδοχή της πρόσκλησης να συνομιλήσουμε σήμερα. Και ήθελα, έτσι ξεκινώντας, να σας ρωτήσω κάτι εισαγωγικό, προλογικό, για να έρθουμε μετά ακριβώς στο θέμα μας. Πώς ένας γλωσσολόγος, ένας ειδικός, εξειδικευμένος επιστήμονας προσεγγίζει μία γλώσσα?
1: Να είστε καλά. Καταρχάς σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, με τιμά και με χαίρομαι πραγματικά που είμαι μαζί σας. Επίσης σας ευχαριστώ για την πρώτη ερώτηση, γιατί δεν είναι αυτονόητο ότι όταν μιλάμε για γλώσσα εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα. Για μας τους γλωσσολόγους που μελετάμε τα γλωσσικά συστήματα, αυτό που καταρχάς χαρακτηρίζουμε σαν γλώσσα είναι μία έμφυτη ικανότητα που έχει το ανθρώπινο είδος, ένας μηχανισμός που είναι έμφυτα περασμένος μέσα μας και ο οποίος ενεργοποιείται σε καθέναν από εμάς και καθεμία μέσα στην γλωσσική κοινότητα στην οποία ζούμε και μεγαλώνουμε. Και αυτή η ενεργοποίηση γίνεται μέχρι μία συγκεκριμένη ηλικία. Αν δηλαδή κάποιο παιδάκι για περίεργους χι λόγους δεν εκτεθεί στην γλώσσα που μιλιέται τριγύρω του μέχρι την ηλικία των 8 χρονών, μετά δεν μπορεί να μιλήσει καν, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το σύστημα. Αυτός ο έμφυτος μηχανισμός, αυτή η έμφυτη ικανότητα, χαρακτηρίζεται από μια πολύπλοκη και πολυεπίπεδη δομή και έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί ενώ συνήθως ο κόσμος όταν λέει γλώσσα στο νου του φέρνει ίσως μία λίστα λέξεων, ίσως κάποιες συντακτικές δομές στην καλύτερη περίπτωση, κυρίως λίστα λέξεων φέρνει στο μυαλό του. Αυτό που εμείς βρίσκουμε και προσπαθούμε να περιγράψουμε είναι μία πολύπλοκη και πολυεπίπεδη δομή που ξεκινάει από το επίπεδο των ήχων. Λίγη ήχη, καμιά 2 ή 3 δεκάδες το πολύ, όχι παραπάνω, συνδυάζονται με πραγματικά πολυάριθμους συνδυασμούς και δημιουργούν δεκάδες χιλιάδες μονάδες με σημασία. Mm-hmm. Αυτές με τη σειρά τους πάλι κάτω από συγκεκριμένες κανόνες και μηχανισμούς ενώνονται για να δημιουργήσουν εκατοντάδες χιλιάδες λέξεις. Και αυτές οι λέξεις ενώνονται για να δημιουργήσουν άπειρες προτάσεις που δυνητικά μπορούν να εκφράσουν από τις πιο αφηρημένες ιδέες και σκέψεις μέχρι τα πιο λεπτά συναισθήματα, γνώσεις, πληροφορίες, επιθυμίες, τα πάντα. Mm-hmm. Για πολλούς ανθρώπους η γλώσσα είναι συνήθως ένα μέρος από όλα αυτά που είπα. Δηλαδή για πολλούς είναι το λεξιλόγιο, για πολλούς είναι η σκέψη. Σκέψη ίσον γλώσσα λέγανε κάποιοι φιλόσοφοι του γαλλικού διαφωτισμού. Για τον γλωσσολόγο είναι όλα αυτά τα πράγματα μαζί. Και κυρίως αυτή η πολύπλοκη δομή που περιέγραψα και πολυεπίπεδη δομή, που για κάθε ένα γλωσσικό σύστημα μπορεί να είναι κάτι διαφορετικό.
0: Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι. Ήθελα να σας ρωτήσω τώρα στη συνέχεια, αφού κάναμε αυτή τη μικρή εισαγωγή, η γλώσσα αλλάζει έτσι, αλλά μες την πάροδο των αιώνων, μες την πάροδο του χρόνου. Τι σημαίνει αυτή η αλλαγή στη γλώσσα?
1: Πάρα πολύ καλή ερώτηση. Ο περισσότερος κόσμος, η κοινή αντίληψη θέλει τη γλώσσα να είναι κάτι ενιαίο και ομοιογενές. Μιλάμε για τα ελληνικά και έχουμε την αίσθηση ότι είναι το ίδιο πράγμα, κάτι ενιαίο, κάτι ομοιογενές, που είναι έτσι στα πέρατα των χρόνων και για οποιοδήποτε γλώσσα το ίδιο πράγμα. Στην ουσία όμως δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. αν υπάρχει ένα καθολικό χαρακτηριστικό σε όλα τα γλωσσικά συστήματα, σε όλες τις γλώσσες του κόσμου, είναι ότι αλλάζουν. Ότι αλλάζουν στο πέρασμα του χρόνου και από αυτή την άποψη ακόμα και η γλώσσα της επόμενης γενιάς δεν είναι ποτέ ολόιδια με τη γλώσσα της προηγούμενης γενιάς. Βέβαια σε ένα τόσο μικρό σε μια τόσο χρονική διάρκεια μικρή, οι διαφορές είναι μικρές και ίσως να γίνονται αντιληπτές μόνο από τους μεγαλύτερους που γκρινιάζουν για το ότι οι νεότεροι δεν μιλάνε σωστά τις περισσότερες φορές. Παρόλα αυτά, μέσα στο μάκρος του χρόνου, κανένα γλωσσικό σύστημα δεν μένει ίδιο. Οι αλλαγές μπορεί να είναι μεγάλες, μπορεί να είναι κατακλυσμιαίες μερικές φορές και έχει να κάνει πάρα πολύ με τις συνθήκες, τις διαφορετικές συνθήκες που μέσα σε κάθε μία γλωσσική κοινότητα δημιουργούν διαφορετικές δυναμικές γλωσσικής αλλαγής. Έχουμε βρει, έτσι και μελετώντας χοντρικά τις γλώσσες στην ιστορία τους, ότι υπάρχουν δύο βασικές συνθήκες που καθορίζουν αυτή τη δυναμική της γλωσσικής αλλαγής. Η μία είναι η γλωσσική απομόνωση και η άλλη είναι η γλωσσική επαφή. Διαφορετικά πράγματα συμβαίνουν στη γλωσσική απομόνωση. Συνήθως στη γλωσσική απομόνωση έχουμε μία πολυπλοκότητα, εμφανίζεται μία πολυπλοκότητα του γλωσσικού συστήματος και χάνεται η διαφάνεια πίσω από τους κανόνες της, που είναι υπεύθυνες για τη συντακτική δομή, τη μορφολογική δομή, την φωνολογική δομή. Ενώ αντίθετα στη γλωσσική επαφή, εκεί, και όταν λέω γλωσσική επαφή εννοώ όταν δύο γλωσσικές κοινότητες, δύο κοινότητες που χρησιμοποιούν δύο διαφορετικές γλώσσες ή δύο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα έρχονται σε επαφή, μακροχρόνια δημιουργείται ένα νέο σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από πιο απλές δομές. Πολύ πολύ χοντρικά θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και αργότερα γι' αυτό, εξάλλου τα καπαδοκικά είναι σίγουρα απόρρια και αποτέλεσμα αυτών των διαδικασιών, αλλά χοντρικά μπορούμε να έχουμε αυτό το πράγμα στο μυαλό μας.
0: Οπότε στη γλώσσα, σε κάθε σύστημα γλωσσικό, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ευνοεί μάλλον κάθε γλωσσικό σύστημα αυτή η γλωσσική επαφή, όπως είπατε, όταν έχουμε διαφορετικές γλώσσες που έρχονται σε επαφή, όταν υπάρχει μια επικοινωνία μεταξύ τους.
1: Ναι, πάρα πολύ. Στην ουσία, όποτε έχουμε μακροχρόνια επαφή δύο γλωσσικών κοινοτήτων, τότε σε οποιοδήποτε μελέτη έχει γίνει σε όλα τα μέρη της γης, έχουμε διαπιστώσει την εμφάνιση πολύ συγκεκριμένων τριών μηχανισμών. Είναι η εξομοίωση, συστηματοποίηση και επαναπροσδιορισμός, θα λέω πάρα πολύ γρήγορα. Ο πρώτος μηχανισμός έχει να κάνει με το χάσιμο των διαφορών. Όποτε δηλαδή δύο συστήματα έρχονται σε επαφή, μακροχρόνια επαφή, βλέπουμε ότι από ένα σημείο και μετά δημιουργείται ένα νέο γλωσσικό σύστημα το οποίο χαρακτηρίζεται από χάσιμο των διαφορών, ότι επικρατούν κυρίως οι γλωσσικές μονάδες που υπάρχουν και στα δύο τα συστήματα. Σε ένα επόμενο στάδιο εμφανίζεται η συστηματοποίηση, δηλαδή αυτές οι γλωσσικές μονάδες αποκτούν μια πιο καλή οργάνωση μεταξύ τους και οι κανόνες γίνονται πιο διαφανείς, πιο ξεκάθαροι. Και πολλές φορές έχουμε και επαναπροσδιορισμό των γραμματικών λειτουργιών αυτών των γλωσσικών μονάδων. Το αποτέλεσμα είναι μαζί με την εμφάνιση και των τριών αυτών μηχανισμών να εμφανίζεται μια νέα κοινή, όπως τη χαρακτηρίζουμε, στην ουσία ένα νέο γλωσσικό σύστημα, το οποίο βέβαια εννοείται ότι βασίζεται στα προηγούμενα. Εννοείται ότι χρησιμοποιεί μονάδες, δομές από τα δύο προηγούμενα που ήρθαν σε επαφή, αλλά τα ενώνει με ένα τέτοιο πρωτότυπο τρόπο που δύσκολα θα μπορούσες να το χαρακτηρίσεις ότι είναι απόγονος μόνο του ενός ή μόνο του άλλου. Γι' αυτό μιλάμε για ένα νέο γλωσσικό σύστημα, μια νέα κοινή που όμως προέρχεται και από τα δύο προηγούμενα.
0: Μάλιστα. Να έρθουμε τώρα λίγο, τι λέτε, στη γλώσσα των καπαδοκών.
1: Με πολύ μεγάλη χαρά.
0: Πολύ έτσι, μας δώσετε μια εικόνα σε αυτό το μικρό πρόλογο που κάναμε, τη βοήθειά σας σε ό,τι έχει να κάνει με τη γλώσσα και πώς αυτή αλλάζει, τι σημαίνει αυτή η αλλαγή και πώς διαμορφώνονται έτσι τα διαφορετικά γλωσσικά συστήματα και ποιες είναι οι αιτίες, θα έλεγε κανείς, αυτής της διαμόρφωσης. Να έρθουμε όμως τώρα λίγο στη γλώσσα των Καπαδοκών, κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή έτσι, σε αυτή τη γλώσσα. Ό,τι μπορούμε να πούμε ξεκινώντας, κύριε καθηγητά.
1: Να είστε καλά. Ωραία. Καταρχάς να πω ότι η δικιά μου η περιοχή έρευνας δεν είναι η ιστορική γλωσσολογία, οπότε ό,τι θα σας πω είναι προφανώς ευρήματα άλλων. Βασίστηκα πάρα πολύ στην δουλειά του Μάρκ Γιάνσε, που είναι ένας εξαίρετος γλωσσολόγος που δουλεύει πάνω στα καπαδοκικά, σύγχρονός μας, που κι αυτός βέβαια βασίστηκε σε προηγούμενους. Άρα ό,τι θα σας πω είναι κυρίως πράγματα που έχω βρει στη δικιά του τη δουλειά. Όταν μιλάμε για τα καπαδοκικά, για τα παλιά καπαδοκικά, δεν μπορούμε να πάμε πραγματικά υπερβολικά πολύ πίσω με πολύ καλή γνώση του για ποιο γλωσσικό σύστημα μιλάμε. Αναφορές για την Καπαδοκία έχουμε ήδη από τους αρχαίους χρόνους, από το Στράβωνα και όχι μόνο. Uh-huh. Όπου σαν περιοχή αναφέρεται, αναγνωρίζεται, ξέρουμε ότι στην ουσία ήτανε με Χεταίοι αυτοί που κατοικούσαν σε αυτές τις περιοχές εποχή π.Χ. και ότι με ο βασιλιάς που είχαν γύρω στο 163 με π.Χ. ο Αριαράθης ο Πέμπτος ήταν αυτός που ήταν υπεύθυνος για τον εξελληνισμό της Καπαδοκίας. Mm-hmm. Κάποιος λοιπόν θα μπορούσε να πει ότι από τη στιγμή που ήταν Χεταίοι προφανώς η γλώσσα των αρχαίων Καπαδοκών ήταν μάλλον τα χετητικά, αλλά από ένα σημείο και μετά, επειδή συμβαίνει ένας εξελληνισμός στην εποχή που είπα γύρω στο 163 π.Χ. και που γίνεται ακόμα πιο έντονος μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, σίγουρα στην περιοχή όχι μόνο μιλάνε τα ελληνικά, όχι μόνο γνωρίζουν τα ελληνικά αλλά και τα μιλάνε, και από κάποια εποχή και μετά που δεν ξέρουμε πότε είναι, πραγματικά δεν ξέρουμε πότε είναι, γίνεται και η βασική γλώσσα των Καπαδοκών. Mm. Μάλιστα, ιστορικοί γλωσσολόγοι όπως ο Τούμπ, ο Μπούμπενικ, βλέποντας τις ομοιότητες αρχαϊκών τύπων που υπάρχουν και με ποντιακά και σε ελληνικές ποικιλίες όλης της Μικράς Ασίας και της Συρίας, θεωρούν ότι πρέπει να υπήρχε μία ανατολική ελληνική κοινή που δημιουργήθηκε ακριβώς με τον ίδιο μηχανισμό που έλεγα προηγουμένως. Υπήρχε λοιπόν μία ανατολική ελληνική κοινή που χαρακτήριζε όλες αυτές τις περιοχές. Έχουμε σίγουρα στοιχεία στα κείμενα των Καπαδοκών πατέρων. Και ο ίδιος ο Μέγας Βασίλειος αναγνωρίζει ότι η μητρική του γλώσσα ήταν τα καπαδοκικά, αλλά χωρίς να προσδιορίζει ποια εκδοχή, αν ήταν αυτή η ανατολική κοινή που έλεγα προηγουμένως ή αν μιλάμε για ένα άλλο σύστημα πριν από αυτό.
0: Κύριε καθηγητά, συγγνώμη που σας διακόπτω. Θέλω να ρωτήσω, αυτή η πρώτη μορφή των Καπαδοκικών ενδεχομένως να προήλθε από την ένωση των Χετητικών με τα ελληνικά?
1: Ναι, είναι η πιο λογική υπόθεση που μπορούμε να κάνουμε και από την επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου που κινήθηκε σε όλες αυτές τις περιοχές. Σίγουρα η διάδοση των ελληνικών τότε πρέπει να πρώτο έγινε, και όσο περνούσαν τα χρόνια και μέσα στην Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία ακόμα παραπάνω ενισχύθηκε αυτή η επαφή γλωσσών, με αποτέλεσμα μετά από κάποιους αιώνες να φτάσουμε να υπάρχει αυτό το νέο γλωσσικό σύστημα που θα είχε και στοιχεία από την προηγούμενη γλώσσα, μάλλον τα χαιτητικά, και από τα ελληνικά που, που χρησιμοποιούσαν και οι Μακεδόνες, αλλά και η κάθε εποχή σύγχρονοι Έλληνες που δίνανε τον τόνο και δίνανε τα στάνταρ της εποχής.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, θα πούμε σε λίγο εδώ περισσότερα, πάντοτε με τη βοήθειά σας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και αμέσως μετά επανερχόμαστε.

0: Είναι κοντά μας, αγαπητοί ακροατές, ο κύριος Δημήτρης Παπαζαχαρίου, αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Για την γλώσσα των Καπαδοκών συζητάμε με την βοήθειά του. Να συνεχίσουμε έτσι, κύριε καθηγητά, από εκεί που σταματήσαμε προηγουμένως.
1: Βεβαίως.
0: Μιλούσαμε λοιπόν για το πώς εξελίσσεται σιγά σιγά, μάλλον τα πρώτα στοιχεία που έχουμε σχετικά με την γλώσσα των Καπαδοκών. Αναφερθήκατε και στους Καπαδόκες πατέρες και στο Μέγα Βασίλειο. Ναι.
1: Ναι, ναι. Και ο Νήσις επίσης αναγνωρίζει ότι είναι από εκείνη την περιοχή και στα κείμενά του εμφανίζονται στοιχεία που δείχνουν ακριβώς αυτό το υπόστρωμα που έλεγα της ανατολικής ελληνικής σκηνής, όπως την χαρακτήριζε ο Τούμπ. Το ενδιαφέρον είναι ότι άλλοι φιλόσοφοι της εποχής που μιλούσαν για την περιοχή και για τη γλώσσα των Καπαδοκών έχουν χαρακτηρίσει τους τότε Καπαδόκες ως βαρβαρόφωνους. Mm-hmm. Αυτό τι σημαίνει, με ποια είναι η σημασία, ότι δεν τα μιλούσαν πολύ καλά τα ελληνικά. Δηλαδή και έχει η ερμηνεία αυτής της αναφοράς ως βαρβαρόφωνος στην ουσία ακριβώς δείχνει ότι μάλλον ήταν δίγλωση εκείνη την εποχή. Δηλαδή αν θεωρούσαν ο Στράβωνας για παράδειγμα ή ο Λουκιανός ή ο Φιλόστρατος όταν κάνουν αναφορά στους Καπαδόκες ρήτορες και τους ηρωνεύονται σχεδόν για την βαριά προφορά τους και ότι είναι βαρβαρόφωνοι δηλώνοντας ότι δεν τα μιλάνε καλά τα ελληνικά, μάλλον δηλώνει ή ότι ήταν δίγλωση ή ότι το γλωσσικό σύστημα της Καπαδοκικής εκείνη την εποχή mm-hmm. θα πρέπει να ήταν πολύ έντονα επηρεασμένο από το άλλο το γλωσσικό σύστημα με το οποίο ήρθαν σε επαφή η ελληνιστική κοινή της εποχής. Mm-hmm.
0: Μάλιστα. Ποιος είναι ο επόμενος σταθμός μας έτσι σχετικά με την καπαδοκική γλώσσα?
1: Να είστε καλά, έχει ενδιαφέρον. Γιατί αυτή την περίοδο, δηλαδή από εκείνη την εποχή, μάλλον να το πω λίγο διαφορετικά, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει ένας ιστορικός γλωσσολόγος, και τους θαυμάζω για αυτό το λόγο, είναι εξαιρετικά δύσκολο να μπορέσει να παραστήσει ένα ολόκληρο γλωσσικό σύστημα μέσα από κείμενα που είναι γραμμένα στην επίσημη γλώσσα είτε του κράτους είτε της εκκλησίας που είναι διαφορετική από αυτό που μιλιέται ανά τόπο. Και προσπαθεί να το κάνει αυτό σαν detective ψάχνοντας μέσα σε σελίδες επί σελίδων να βρει μία λέξη που γράφεται διαφορετικά, μία φράση που μου έχει διαφορετική σύνταξη. Είναι μία απίστευτα επίπονη δουλειά. Εκείνη την εποχή, ό,τι γραπτό κείμενο μας έχει μείνει από εκείνη την εποχή είναι της επίσημης, είτε του επίσημου κράτους είτε της επίσημης εκκλησίας, άρα κείμενα που προσπαθούσαν να γραφτούν σε όσο το δυνατόν πιο σωστά αρχαΐζουσα γλώσσα, γιατί ειδικά για την εκκλησιαστική αυτή ήταν η επίσημη γλώσσα, με αποτέλεσμα να μην έχουμε πραγματικά κείμενα, ολόκληρα κείμενα για να δούμε και να καταλάβουμε πώς ήταν το συγκεκριμένο γλωσσικό σύστημα. Για τα καπαδοκικά, για παράδειγμα, μία πρώτη αναφορά σαν στα καπαδοκικά αυτά καθ' αυτά είναι σε ένα ποίημα, αν θυμάμαι καλά, περσικής προέλευσης, που στην ουσία αναπαράγει ένα ποίημα στα καπαδοκικά. Είναι η πρώτη αναφορά που έχουμε για κάτι παραπάνω από μία λέξη, μία φράση. Mm-hmm. Από εκεί πάμε κατευθείαν στον 18ο-19ο αιώνα. Δηλαδή όλα τα άλλα τα κείμενα τα ενδιάμεσα οι ιστορικοί γλωσσολόγοι τα μελετούν με τον τρόπο που σας περιέγραψα προσπαθώντας να βρούνε λέξεις που να διαφοροποιούνται από την επίσημη της εποχής. αλλά κείμενα ολόκληρα που να είναι γραμμένα στην Καπαδοκική, στο πώς μιλιότανε η Καπαδοκική, έχουμε πια από τον κυρίως τον 19ο αιώνα, από περιηγητές σε αυτή την περιοχή. Περιηγητές που είναι κυρίως Έλληνες ή ντόπιοι, αλλά και κάποιοι ξένοι. Έτσι, για παράδειγμα, με τις πρώτες αξιόπιστες πληροφορίες που έχουμε για τη γλώσσα και τη θρησκεία στην Καπαδοκία, τις έχουμε από τον Ρίζο το 1856, τον 19ο αιώνα. Και αντίστοιχα έχουμε μελέτες, έχουμε τέτοιες παρουσιάσεις από τον Αλεκτορίδη και τον Εκρινόπουλο, και οι δύο το προς τα τέλη του 1890, με γραμματικές παρατηρήσεις και γλωσσάρια για τα φερτέκαινα. Έχουμε με τραγούδια από τα σύλλατα που δημοσίευσαν ο Φαρασόπουλος και ο Χολόπουλος στα τέλη του 19ου, αρχές του 20ου. Έχουμε με το γλωσσάριο που του Βασιλιάδη, πάλι για τα σύλλατα, για το ένα σύντομο γλωσσάριο του Αραβανίου από τον Βαλαβάνη στο 1895, του Καρολίδη μία μελέτη στο φαρασιώτικο ιδίωμα το 1885, ναι. Και από εκεί και πέρα έχουμε την μεγάλη δουλειά, θα έλεγα, ξέχασα και το Σαραντίδη, που μάλιστα ο Σαραντίδης δεν έκανε μόνο μία συγκεκριμένης περιοχής δουλειά, τη Συνασού πιο συγκεκριμένα, αλλά συμπεριέλαβε και μία γενική περιγραφή για όλα τα ελληνόφωνα ιδιώματα της Καπαδοκίας, όπως και των Φαράσων και της Ύλης, που ήταν πραγματικά μία εντυπωσιακή δουλειά. Από εκεί και πέρα
0: συγγνώμη κύριε καθηγητά, πριν πάμε στην επόμενη δουλειά, ήθελα να σας ρωτήσω, από αυτές τις μελέτες, κυρίως αυτή του Σαραντίδη, ποια είναι έτσι τα στοιχεία, τα σημαντικά που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε όσον αφορά την γλώσσα των Καπαδοκών?
1: Αυτή τη στιγμή μου είναι πολύ δύσκολο να συγκεκριμενοποιήσω τι παραπάνω πήραμε από τον Σαραντίδη. Σίγουρα μας έχει δώσει μια ευρύτερη εικόνα, όχι μόνο για μια ποικιλία, για τη Σύνασο, αλλά επειδή τα ευρήματα αυτή τη στιγμή στο μυαλό μου είναι πιο συλλογικά και πιο κεντρικά, μου είναι πολύ δύσκολο να ξεχωρίσω τι είπε ο ένας και το τι είπε ο άλλος. Έχω την αίσθηση πάντως ότι όλες αυτές οι πληροφορίες έρχονται και συνδυάζονται και κωδικοποιούνται από την δουλειά του Ντόκινς.
0: Θα μιλήσουμε για αυτή σε λίγο, για τη δουλειά του καθηγητή της Οξφόρδης, του Ντόκινς. Θα πούμε περισσότερα σε λίγο. Θα πρέπει να κάνουμε μια πολύ σύντομη, αλλά απαραίτητη διακοπή και αμέσως μετά επανερχόμαστε.
1: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Μιλάμε σήμερα, φίλες και φίλοι, για την γλώσσα των Καπαδοκών. Μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Περιμένουμε τα μηνύματά σας, τα σχόλια, τις ερωτήσεις σας, ό,τι θα θέλατε να μοιραστείτε μαζί μας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού, στον αριθμό 210-72-98-222. Για όσους από εσάς ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, να σας πούμε ότι είναι κοντά μας και μαζί του βεβαίως συζητάμε, μαζί του συνομιλούμε, ο κύριος Δημήτρης Παπαζαχαρίου, αναπληρωτής καθηγητής γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Είχαμε μείνει στην πολύ σημαντική μελέτη, ουσιαστικά πολύ σημαντική έρευνα του καθηγητή της Οξφόρδης, του Ντόκινς, σχετικά με την καπαδοκική γλώσσα. Ποιο είναι εδώ το σημαντικό στοιχείο, αν θέλετε, κάτι που δεν ξέραμε ενδεχομένως μέχρι τότε?
1: Έτσι ακριβώς. Ο Ντόκινς ήταν στην ουσία ένας στιβαρός γλωσσολόγος. Όλοι οι προηγούμενοι που ανέφερα ήταν άνθρωποι που από την αγάπη τους και από το ενδιαφέρον τους προσπαθήσανε να αποθησαυρίσουν στοιχεία και χαρακτηριστικά, αλλά πολλές φορές με έναν τρόπο που ήταν, πώς να το πω, που δεν ήταν συστηματικός. Ο Ντόκινς έρχεται με όλο το υπόβαθρο της επιστήμης της εποχής, και αυτό που σίγουρα φέρνει και δεν το είχε καμία από τις προηγούμενες μελέτες είναι η φωνητική μεταγραφή της ομιλίας της Καπαδοκικής. Και οι προηγούμενοι συγγραφείς προσπαθούσαν να χρησιμοποιήσουν ειδικά σύμβολα για να δηλώσουν ότι την διαφορά ανάμεσα σε κάποιους ήχους, αλλά τα σύμβολα που χρησιμοποιούσαν δεν ήταν αυτονόητα, κατανοητά το τι σήμαιναν. Και ήταν και ιδιοσυγκρασικά, δηλαδή οι ίδιοι δούλευαν για αυτούς, αλλά δεν υπήρχε μια γενική αποδοχή για το τι ακριβώς σημαίνουν. Mm. Ο Ντόκινς ερχόμενος χρησιμοποιεί μια άλλη κωδικοποίηση που είναι αναγνωρίσιμη, δηλαδή χρησιμοποιεί σύμβολα που ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι σημαίνουν όταν περιγράφει τα φατνα ουρανικά, για παράδειγμα, ή τα παχιά ασυριστικά, ή τα υπεροϊκά σε σχέση με τα ουρανικά σύμφωνα. Δίνει λοιπόν, έχει από τη μια αυτή την πολύ σημαντική πληροφορία, στην ουσία από τις δικές του καταγραφές είναι η πρώτη φορά που έχουμε μία εικόνα για το πώς προφερότανε τα καπαδοκικά. Mm-hmm. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό, ειδικά για ένα ολόκληρο κλάδο της γλωσσολογίας, για την φωνητική και τη φωνολογία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό που έχουμε αυτή την συστηματική πληροφορία. Από εκεί και πέρα, όπως έλεγα, και άλλοι ερευνητές προσπαθήσανε να δώσουν γραμματικές, να γράψουν γραμματικές, αλλά έχω την αίσθηση ότι η δουλειά του Ντόκινς είχε ακριβώς αυτό το χαρακτηριστικό, ότι ερχόταν με ένα πολύ συστηματικό υπόβαθρο, και οι περιγραφές του και οι κωδικοποιήσεις του έχουν πολύ γερή γλωσσολογική βάση. Δηλαδή είναι η πρώτη φορά που είναι πάρα πολύ συστηματικά παρουσιασμένη η δομή της καπαδοκικής γλώσσας.
0: Μάλιστα. Η οποία ήταν πώς, αν θα θέλαμε έτσι να πούμε δύο λόγια, κύριε καθηγητά, σχετικά με τη δομή της καπαδοκικής γλώσσας, και δεν ξέρω αν έχουμε και διαφορετικές διαλέκτους από περιοχή σε περιοχή, αν αλλάζει η γλώσσα δηλαδή.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί είναι μια μεγάλη περιοχή η Καπαδοκία, έτσι.
1: Ναι. Υπάρχει φοβερή ποικιλότητα, αυτό είναι μεγάλη αλήθεια. Υπάρχει φοβερή ποικιλότητα, και ίσως να ξεκινήσω από έναν τέτοιο τυπολογικό διαχωρισμό. Καταρχάς, και πάλι αν βασιστούμε και στην αντίληψη του Ντόκινς και σε αυτά που έχει περιγράψει, ο Ντόκινς διαφοροποιεί τα καπαδοκικά και από τα ποντιακά, αλλά και από τα φαρασιώτικα. Mm-hmm. Νεότεροι μελετητές θεωρούν ότι τα φαρασιώτικα δεν είναι και τόσο απομακρυσμένα από τα καπαδοκικά, ότι θα μπορούσαν να θεωρηθούν μέρος των καπαδοκικών. Αλλά αν μείνουμε στην διάκριση που είχε προσδιορίσει ο Ντόκινς, δεν μιλάμε λοιπόν για τα ποντιακά, δεν μιλάμε για τα φαρασιώτικα. Για τους ακροατές, ο Πόντος είναι βόρεια της Καπαδοκίας, είναι από το πάνω μέρος της Καπαδοκίας, ενώ τα Φάρασα είναι στην νότιο-ανατολική περιοχή της Καπαδοκίας. Δεν μιλάμε λοιπόν για φαρασιώτικα και ποντιακά, μιλάμε για τα καπαδοκικά, όπως τα όρισε ο Ντόκινς. Ο συγκεκριμένος μελετητής χωρίζει την Καπαδοκική σε βόρεια, κεντρική και νότια, και την βόρεια πάλι την χωρίζει σε δυτική και ανατολική, όπως και αντίστοιχα την νότια σε δυτική και ανατολική. Οπότε, αν μπορώ να αναφέρω και κάποια χωριά, στην βορειοδυτική Καπαδοκική έχουμε τα Σύλακα, την Ανακού, τα Φλογητά και τη Μαλακοπή. Mm. Και στην βορειοανατολική έχουμε τη Συνασό, τα Ποτάμια και τη Δερμεσό. Η κεντρική Καπαδοκική είναι η Αξός, το Μυστή, και μαζί με το Μυστή Τσαρικλή, Τσελτέκ, Βίλα και Αραβισσός. Και μετά στην νότια Καπαδοκική έχουμε την νοτιοδυτική, που είναι το Αραβανί και τα Φερτέκαινα, και στην νοτιοανατολική που είναι το Ούλαγατς και το Σεμέντερε. Α, από τις περισσότερες από αυτές τις περιοχές, αν όχι από όλες, έχουν έρθει άνθρωποι στην Ελλάδα μετά το 1922. Mm-hmm. Και μάλιστα έχει ενδιαφέρον, ας πούμε, στην Χαλκιδική υπάρχουν τα νέα φλογητά που είναι από την βορειοδυτική Καπαδοκική και τα σήμαντρα που είναι από το Σεμέντερε, από την νοτιοανατολική Καπαδοκική.
0: Μάλιστα. Εδώ ποια είναι τα... Δεν ξέρω αν μπορούμε να δούμε κάποια βασικά χαρακτηριστικά αυτών των, ναι, των διαλέκτων, των υποδιαλέκτων μάλλον, έτσι. Έτσι όπως τα χώρισε και τα κατηγοριοποίησε, ναι, ο Ντόκινς. Τι μπορούμε να πούμε σχετικά με την γλώσσα, με την προφορά της γλώσσας, ωραία, και τις διαφορές που ενδεχομένως εμφανίζονται.
1: Ωραία. Σχετικά με αυτό που είπαμε στην αρχή της συζήτησής μας, δηλαδή ότι μία γλώσσα με εμφανίζει δομή ήχων, δηλαδή οι ήχοι ενώνονται και φτιάχνουν σημασίες, αυτό το κομμάτι το μελετάει ένας ολόκληρος κλάδος της γλωσσολογίας που λέγεται φωνητική και φωνολογία. Μετά οι ήχοι ενώνονται και φτιάχνουν μονάδες με σημασία και αυτό το μελετάει ένας άλλος κλάδος της γλωσσολογίας, η μορφολογία. Οι μονάδες με σημασία ενώνονται και φτιάχνουν λέξεις που αυτή τη διαδικασία πάλι τη μελετάει η μορφολογία και το λεξικό, και οι λέξεις ενώνονται για να φτιάξουν προτάσεις και αυτό το μελετάει η σύνταξη. Έχουμε λοιπόν τουλάχιστον 4 επίπεδα γλωσσικά, φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη. Έχουμε και τη σημασιολογία, έχουμε και άλλα, που δείχνει και την πολυπλοκότητα, όπου για κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα η γλωσσολογία προσπαθεί να προσδιορίσει τόσο τις μονάδες, όσο και τα φαινόμενα που εμφανίζονται σε κάθε ένα τέτοιο επίπεδο.
0: Μάλιστα.
1: Με αυτή λοιπόν τη λογική, αν είναι να περιγράψουμε γενικά τα χαρακτηριστικά της Καπαδοκικής και μάλιστα πριν φτάσουμε στο διαχωρισμό των περιοχών, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ως προς τα φωνήεντα, στη φωνολογία για παράδειγμα, τα βασικά χαρακτηριστικά είναι ότι υπάρχουν 8 φωνήεντα. Τα 5 που υπάρχουν και στην ελληνική, το A, I, O, και 3 φωνήεντα που σίγουρα είναι με τουρκικής προέλευσης, όπως το Ν, που είναι ένα στρογγυλό Ι, αλλά λέγεται με το στόμα πολύ στρογγυλά φτιαγμένο και κλειστό. Ένα οπίστιο που είναι κοντά στο Ου, αλλά δεν λέγεται με κλειστό το στόμα στρογγυλό, λέγεται με απλωτό το στόμα, ένα Ν. Και έχουμε επίσης ένα στρογγυλό Ι, που λέγεται στο ύψος του δικού μας του Ε, αλλά πάλι αντί το στόμα να είναι απλωτό, είναι στρογγυλό. Έχουμε λοιπόν το Ε, το Ε, το Ε και το Ε, που είναι 3 ήχοι με ξεκάθαρη τουρκική επίδραση. Mm-hmm. Και μάλιστα αυτούς τους 3 ήχους τους βλέπουμε για να εμφανίζονται κυρίως σε τουρκικά δάνεια, αλλά όχι μόνο, και σε ελληνικές λέξεις. Mm-hmm. Αυτά ως προς τα φωνήεντα, και αυτό χαρακτηρίζει και όλες τις υποπεριπτώσεις. Δηλαδή έχουμε 8 φωνήεντα, που βέβαια είναι τα ίδια φωνήεντα που υπάρχουν και στην τουρκική. Δηλαδή είπαμε εμείς ότι τα 3 είναι τουρκικής προέλευσης, γιατί εμείς έχουμε τα 5 από τα 8, αλλά ταυτόχρονα και η τουρκική

0: οργανώνονται αυτά. Και εδώ αρχίζουν για, άμα θέλετε, και διαλεκτικές διαφορές. Ας πούμε, για παράδειγμα, και ελπίζω τώρα να μην γίνομαι βαρετός και κουραστικός, θα μπορέσετε να με κόψετε όποια στιγμή θέλετε.
1: Θα δώσουμε έτσι λίγα παραδείγματα.
0: Λίγα,
1: έτσι.
0: Θα δώσουμε λίγα, έτσι ακριβώς όπως το λέτε. Ας πούμε, για παράδειγμα, τα ή και τα ου, τα άτονα, αποβάλλονται στο τέλος της λέξης. Mm-hmm. Χάνονται. Δηλαδή, είναι με το, ας πούμε, το χέρι θα λέγεται share σε διάφορα μέρη, χωρίς την κατάληξη την τελική. Το ή και το ου χάνονται στο τέλος της λέξης. Σε κάποιες διαλέκτους, και αυτό συμβαίνει σε όλες τις διαλέκτους, αλλά σε κάποιες διαλέκτους, όπως στο μιστή και στο σεμέντερε, το «ε» και το «ο» υψώνονται, όπως συμβαίνει και στις βόρειες διαλέκτους του ελλαδικού χώρου. Mm-hmm. Όπως δηλαδή έχουμε το «ε» να γίνεται, το άτονο «ε» να γίνεται «ε» και το άτονο «ο» να γίνεται «ου». Ακριβώς το ίδιο πράγμα έχουμε και στο μισθή. Ας πούμε, στο μισθή το κεφάλι είναι «τσιφάλ», γιατί συμβαίνει αυτή η ύψωση. Mm-hmm. Είπα και ένα ακόμα χαρακτηριστικό ως προς τα σύμφωνα, το κου στο μισθή, όταν ακολουθεί η «ε», λέγεται με τσιτακισμό, αντί να είναι κου είναι «τσου». Και αντίστοιχα το «χου» γίνεται «σιου» στον ίδιο μέρος. Mm-hmm. Το χέρι δηλαδή που είπα προηγουμένο είναι share στο μισθή.
1: Βλέπουμε τις αλλαγές που υπάρχουν, έτσι, τις διαφορές που υπάρχουν σε διαφορετικές διαλέκτους, έτσι, αναλόγως που βρίσκεται κανείς σε ποια περιοχή της Καπαδοκίας. Να πάμε λίγο, επειδή μας παίζει και λίγο χρόνος, στη μορφολογία, κύριε καθηγητά, και στη σύνταξη.
0: Από τα πιο ενδιαφέροντα φαινόμενα. Έχει πολύ διαφορετικές δομές από αυτό που αναγνωρίζουμε ως ελληνικά, ακόμα και της πρώιμης Βυζαντινής περίοδου ή της Βυζαντινής περίοδου, εμφανίζει πολύ με ενδιαφέρουσες αλλαγές. Καταρχάς, κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε, σε όλα τις εκδοχές των ελληνικών που ξέρουμε, το άρθρο, το οριστικό άρθρο δηλώνει την οριστικότητα. Δηλαδή, αν θέλουμε να πούμε για κάποιον συγκεκριμένο Κώστα, Γιάννη, θα πούμε ο Κώστας, ο Γιάννης. Mm-hmm. Έχοντας στο μυαλό μας κάποιον που είναι απίστευτα συγκεκριμένος. Και όχι κάποιος Κώστας, κάποιος Γιάννης. Αυτό στην ιστορία της ελληνικής δηλώνεται με το οριστικό άρθρο. Έχει ενδιαφέρον που στα καπαδοκικά το άρθρο δεν λειτουργεί ακριβώς με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχει το οριστικό άρθρο, διαφοροποιείται από ένα αόριστο που είναι πάντοτε το ένα. Το αόριστο άρθρο είναι πάντοτε το ένα σε ουδέτερο, αλλά την ίδια τη στιγμή στην αιτιατική, δηλαδή αν κάποιος μιλήσει για το αντικείμενο ενός ρήματος, αν θέλουμε το αντικείμενο να είναι οριστικό, η διοριστικότητα δηλώνεται στην κατάληξη του ουσιαστικού και όχι στην ύπαρξη ή ανύπαρξη οριστικού άρθρου.
1: Μάλιστα.
0: Υπάρχει δηλαδή άλλη κατάληξη για το αόριστο ουσιαστικό και άλλη κατάληξη για το οριστικό ουσιαστικό. Ας πούμε, για παράδειγμα, θα είναι ένα άνθρωπος, αυτό σε αιτιατική για να δηλώσει το αόριστο, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε για ένα συγκεκριμένο άνθρωπο, θα είναι είπε τον άνθρωπο. Και είναι μόνο η κατάληξη που κάνει τη διαφορά.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι η ύπαρξη ή ανυπαρξία του οριστικού άρθρου. Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον. Mm-hmm. Όπως έχει ενδιαφέρον το ότι οι πραγματώσεις του οριστικού άρθρου, αυτό μάλλον είναι από επιρροή της τουρκικής, οι πραγματώσεις του οριστικού άρθρου στην ονομαστική, πολλές φορές μπορεί να είναι η ανυπαρξία του, να μην δηλώνεται, να μην υπάρχει το κενό στοιχείο. Δηλαδή να μην υπάρχει άρθρο, και αυτό είναι πολύ συχνό φαινόμενο, να μην υπάρχει άρθρο στην ονομαστική του ενικού και του πληθυντικού.

0: Βέβαια και εκεί υπάρχουν διαλεκτολογικές διαφορές. Υπάρχει μια ολόκληρη ομάδα διαλέκτων που τα άρθρα που έχουν είναι το ουδέτερο και μόνο το ουδέτερο και τίποτε άλλο.
1: Βλέπουμε ότι υπάρχουν επιρροές, συγγνώμη σας διακόπτω κύριε καθηγητά, υπάρχουν επιρροές και από την τουρκική γλώσσα, έτσι.
0: Πάρα πολύ, πάρα πολλές. Σε αυτό το κομμάτι, ειδικά στο κομμάτι της μορφολογίας, υπάρχουν πάρα πολλές. Μία άλλη πολύ με ενδιαφέρουσα επιρροή από τα τουρκικά είναι ότι η κλίση σε κάποιες περιοχές, σε κάποια από τα χωριά, είναι συγκολητική, κυρίως στα χωριά της νότιας Καπαδοκικής. Ότι είναι συγκολητική, πρέπει λίγο να το εξηγήσω αυτό. Συνήθως η κλίση τόσο στην αρχαία ελληνική όσο και στις περισσότερες φάσεις της βυζαντινής ελληνικής ήταν συνήθως αμαλγάματα, δηλαδή μέσα στην κατάληξη, η μία κατάληξη δήλωνε ταυτόχρονα γένος, αριθμό και πτώση.
1: Μάλιστα.
0: Στη λογική όμως των συγκολητικών γλωσσών, όπως συγκολητική γλώσσα είναι τα τουρκικά, έχω άλλο μόρφημα για το γένος, άλλο μόρφημα για τον αριθμό, άλλο μόρφημα για την πτώση. Και αν είναι να τα βάλω αυτά στη σειρά, θα τα βάλω το ένα μετά από το άλλο. Δηλαδή, αν θέλω να δηλώσω την γενική ενικού θηλυκού ουσιαστικού, θα είχα ταυτόχρονα ένα μόρφημα για το θηλυκό, ένα μόρφημα για το για τον ενικό αριθμό και ένα μόρφημα για την γενική πτώση. Αυτή τη λογική, τη συγκολητική, τη βλέπουμε να εμφανίζεται στην κλίση των ουσιαστικών, ειδικά στις νότιες περιοχές των Καπαδοκικών.
1: Μάλιστα.
0: Και είναι πολύ, πολύ ενδιαφέρον, δηλαδή τέτοιο φαινόμενο δεν το έχουμε πουθενά αλλού σε οποιαδήποτε άλλη εκδοχή της ελληνικής, παρά μόνο στα Καπαδοκικά που έχει πολύ έντονη, ειδικά στις περιοχές που είχαν πολύ έντονη επαφή με τα τουρκικά.
1: Θα πούμε σε λίγο περισσότερο και για τη σύνταξη της καπαδοκικής γλώσσας και των καπαδοκικών διαλέκτων. Έχουμε λίγο χρόνο ακόμη στη διάθεσή μας, κύριε καθηγητά. Θα κάνουμε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο.

0: Με τον αναπληρωτή καθηγητή γλωσσολογίας στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, συζητάμε σήμερα, φίλες και φίλοι. Και κύριε καθηγητά, αναφερόμενοι ακριβώς στη γλώσσα των Καπαδοκών, στην καπαδοκική γλώσσα, στις διαφόρες διαλέκτους που έχουμε, νομίζω ότι επειδή έχουμε λίγο χρόνο, έχουμε περίπου άλλα 5 λεπτά στη διάθεσή μας, να μιλήσουμε λίγο, να αναφερθούμε και στη σύνταξη, γιατί και αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Συμφωνώ. Ένα από τα πιο τυπικά χαρακτηριστικά της καπαδοκικής είναι ότι επιτάσσει με τους αδύνατους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας, δηλαδή όταν λέμε επιτάσσει, τους βάζει μετά το ρήμα. Mm-hmm. Οπότε εμείς θα λέγαμε το πήρε, στα καπαδοκικά ήταν πήρεντο, άφηκεντο. Αυτό είναι, με λες και είναι υπογραφή το καπαδοκικών αυτό το στοιχείο. Επίσης ο μέλλοντας είναι, αντί να είναι με το θα, είναι με το να. Mm. Και επίσης ενδιαφέρον ότι πολλές φορές σε συνδυασμό με αυτό που είπα προηγουμένως για τις προσωπικές αντωνυμίες, τους αδύνατους τύπους, πολύ συχνά έχουμε και κλητικό διπλασιασμό, δηλαδή πόνε σαν το παιδί. Θα πούνε και το ντο, θα το πούνε και το παιδί μετά. Να υπάρχει δηλαδή το οριστικό αντικείμενο να είναι πολύ δηλωμένο, να είναι ξεκάθαρα ότι μιλάμε γι' αυτό. Επίσης το έμεσο αντικείμενο μπαίνει σε αιτιατική. Δεν έχουμε δηλαδή με μια καλαδοτική πτώση, έτσι κι αλλιώς έχει χαθεί, αλλά στην κοινή νέα ελληνική, για παράδειγμα, και σε πολλές διαλέκτους έχουμε το στο. Στα καπαδοκικά είναι απλά σε αιτιατική, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Οπότε έχουμε δύο αιτιατικές τη μία μετά την άλλη. Έχουμε λοιπόν τέτοια χαρακτηριστικά που πραγματικά δείχνουν και την ιδιαιτερότητα της καπαδοκικής σε σχέση με τις άλλες ελληνικές διαλέκτους. Και γενικά έχει ενδιαφέρον ένα σχόλιο που έκανε ο Ντόκινς. Βέβαια, παρένθεση ανοίγω τώρα. Έλεγα προηγουμένως στην αρχή μίλησα για την γλωσσική επαφή και για τη θεωρία της γλωσσικής επαφής και για τους μηχανισμούς που οδηγούν στη δημιουργία μιας νέας κοινής που βασίζεται σε μονάδες, γλωσσικές μονάδες και γλωσσικούς κανόνες από τις προϋπάρχουσες γλώσσες. Όταν ο Ντόκινς έκανε την περιγραφή των καπαδοκικών, δεν υπήρχε αυτό το υπόβαθρο, το θεωρητικό, αλλά είχε ενδιαφέρον πώς χαρακτήρισε τα καπαδοκικά, λέγοντας ότι είναι μία γλώσσα με ελληνικό σώμα, αλλά με τουρκική ψυχή, εννοώντας ακριβώς αυτή την ένωση που είναι απόρρια των μηχανισμών που ανέφερα προηγουμένως, ειδικά απόρρια της συστηματοποίησης και του επαναπροσδιορισμού, του πώς είναι δυνατόν μέσα χρησιμοποιώντας μορφήματα και λέξεις από ένα γλωσσικό σύστημα και από το άλλο, να εφαρμόζεις με ένα νέο τρόπο, με ένα καινοφανή τρόπο, mm-hmm. Και κάπως διαφορετικά μορφολογικούς κανόνες από το ένα σύστημα, συντακτικούς κανόνες από το άλλο σύστημα, και να φτιαχτεί ένα γλωσσικό σύστημα στην ουσία με πρωτότυπους συνδυασμούς όλων αυτών των στοιχείων.
0: Μάλιστα. Στην πάροδο των αιώνων, κύριε καθηγητά, και με αυτήν την ερώτηση να κλείσουμε, έχουμε περίπου 1,5 λεπτό ακόμη στη διάθεσή μας. Okay. Στην πάροδο των αιώνων, τα καπαδοκικά διαφοροποιούνται, αν θέλετε, έχουμε ίσως περισσότερες επιδράσεις από την τουρκική γλώσσα σε σχέση με τα πρώτα χρόνια ενδεχομένως, τα παλαιότερα χρόνια. Δεν ξέρω αν η έρευνα έχει δείξει ίσως κάποια τέτοια στοιχεία, αν μας έχει δώσει τέτοιες πληροφορίες.
1: Δεν έχουμε φτάσει να μπορούμε να το πούμε με απόλυτη σιγουριά, αλλά πιστεύω πως και μόνο το γεγονός ότι σε εκείνες τις περιοχές, δηλαδή στο νότιο μέρος της Καπαδοκίας, όπου η επαφή των Καπαδοκών με τους Τούρκους ήταν πολύ πιο συχνή, πολύ πιο έντονη, ειδικά από τον 18ο αιώνα και μετά, εκεί βλέπουμε να είναι ακόμα πιο έντονα τα πράγματα. Μάλιστα, όπως είπα στην αρχή, ήδη τα μισά χωριά, το 22, τα μισά χωριά δεν μιλούσαν καπαδοκικά, μιλούσαν τουρκικά τα μισά χωριά της Καπαδοκίας. Άρα ανάλογα με την επαφή που είχαν με τουρκικές κοινότητες και ανάλογα με το πόσο μεγάλη ήταν η επαφή και σε χρόνο και σε καθημερινότητα, έχω την αίσθηση ότι όσο μεγαλύτερη ήταν η επαφή, τόσο περισσότερη ήταν και η μίξη και η επιρροή του ενός γλωσσικού συστήματος στο άλλο. Όσο μικρότερη ήταν η επιρροή χρονικά και σε ένταση, τόσο ήταν και μικρότερη η επιρροή της τουρκικής γλώσσας.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, κύριε καθηγητά, δεν έχουμε άλλο χρόνο δυστυχώς. Νομίζω έχω την αίσθηση ότι πάρα πολλές ώρες θα μπορούσαμε να μιλάμε για
1: αυτό
0: την καπαδοκική γλώσσα, τις διάφορες διαλέκτους αυτής της γλώσσας. Δυστυχώς όμως ο ραδιοφωνικός μας χρόνος έφτασε στο τέλος του. Εμείς θα θέλαμε θερμά να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη συνομιλία που είχαμε σήμερα και για όσα μοιραστήκατε μαζί μας. Να είστε καλά, σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου. Καλή δύναμη σε όλους.
0: Για την γλώσσα των Καπαδοκών συνομιλήσαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, με τον κύριο Δημήτρη Παπαζαχαρίου, αναπληρωτή καθηγητή γλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 στην Ιωνία, τον Πόντο και την Καπαδοκία, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 ετών από την Μικρασιατική καταστροφή. Στο μικρόφωνο ήταν ο Βασίλης Πυρόπουλος. Να είστε όλοι καλά. Χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 15 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katichisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσήσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσίας σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίως ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένση ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δώρησε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ίν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν. Εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ ενωδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της σεις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις, έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου, συναρρύθμισόν με τις προβάτης της εκλεκτής σου πίμνης και διάθρεψόν με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζωμένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπέρο δυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολλέ γαρθλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επισή πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Θεοτό και Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη εσύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεόν λόγον τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτες ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημών, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ούκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ούκ εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε εις το βοηθείς εμισπεύσον. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες οι ζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και πένης, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς, ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισόν με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας ουκέστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τη ασωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευώησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Δύναμις του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ειδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προς θνητούς ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσή φεταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμαμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ειν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλη, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες στον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου των πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτών ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δώρης θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδίτου μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκε θεοφόροι γεγονότε οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ω λυρώδη, μη ειδώτα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμόν αληθείας, εδίωξες του ψεύδου στο σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της επαγγελίας, χαίρε εξής ρέη μέλι και γάλα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός, και φυλάξα στάφτην ως περίν άφθορον, ή να το θαύμα βλέποντες υμνήσομεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών Παρισίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επηγής εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και ποιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνη καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει. Αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασέ σε ποιητής άχραντε, οικίσασεν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν τη δάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγέ νοητής αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστά σας πόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς Κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε Παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε Αγίων, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνες θεσπεύδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλέ φάγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σίβω όσιν αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ως συνέχον πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ της ζωής αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών, χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια,

0: δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας και της μελούσης λύτρος εκολάσεως του σύβοντας αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χέρι. Και σύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας ηλίτρωσης, χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής, χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα, χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως, χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
2: Άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομεν στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
5: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
0: Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών Ιμφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξου σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλώς του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει

0: Σικαμίτα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ίος ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος. Εν μεν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τα στον εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίς και τύχημη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυχτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκός ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογία εν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές σου όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
0: Επίσης η χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα, εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν, και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα η κτήσης δόξαση.
3: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε από στις απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου, και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα τη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νύχτη και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, το επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εν Αγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων εν δόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων, ελέησε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.
5: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλώς πλεόντων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
6: Κύριε ελέησον.
5: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
6: Αιωνία η μνήμη αυτών.
5: Είπομεν και υπέρε αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Παρουσία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, πραγματοποιήθηκε η επετειακή εκδήλωση της Ιεράς Μονής Ξενοφόντος στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών. Με τον βασιλιά Κάρολο τον Τρίτο συναντήθηκε σήμερα στη Σκωτία ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης κύριος Βαρθολομαίος. Στο Σαν Φρανσίσκο βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για συναντήσεις με εκπροσώπους μεγάλων τεχνολογικών κολοσσών. Στην 81η Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών συμμετέχει σήμερα ο Υπουργός Εξωτερικών. Δεν συζητάμε για γκρίζες ζώνες και αποστρατιωτικοποίηση, διαμηνύει ο κύριος Γεραπετρίτης. Στο Κάιρο ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης για την τριμερή συνάντηση Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου. Συνεχίζονται αύριο οι καταθέσεις συγγενών θυμάτων στη δίκη για τα Τέμπη. Δεξαμενόπλιο δέχτηκε επίθεση στα στενά του Ορμούς, σώει όλη η ναυτική. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα συνοδεύονται από κεραυνούς για αύριο, στους 27 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, στους 26 στη Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως μέσω των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Αντώνης Παντελιός και τη μουσική επιμέλεια την έχει η Μαρινέλα Πολυζώτη.

Σήμερα θα προσεγγίσουμε τον 109 ψαλμό που είχαμε ξεκινήσει από την προηγούμενη εκπομπή, αλλά δεν προλάβαμε να τελειώσουμε. Μάλιστα θα τον ξεκινήσουμε πάλι από την αρχή, ώστε να έχουμε μια πλήρη προσέγγιση του. Ο ψαλμός αυτός έχει μόνον 7 στίχους. Ας τους διαβάσουμε, είναι λίγοι. «Είπεν ο Κύριος στο Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Ράβδον δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου, εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου, εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε. Όμως ε Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσεις στον αιώνα κατ' εν την τάξην Μελχισεδέκ. Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλαψεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής. Κρινή εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Αυτός είναι ο σύντομος 109 ψαλμός. Ονομάστηκε Χριστολογικός στην εκκλησιαστική παράδοση. Χριστολογικούς λέμε τους ψαλμούς ή τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης που αναφέρονται στο Μεσσία, δηλαδή στο πρόσωπο και στο έργο του Χριστού. Η λέξη Μεσσίας, όπως είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, δηλώνει αυτόν που είναι χρισμένος, δηλαδή αναφέρεται σε πρόσωπο που έχει εκλεγεί από τον Θεό ή από τον λαό για να υπηρετήσει τον λαό του Θεού. Στην πρώτη περίπτωση ο Θεός παρεμβαίνει και σφραγίζει ένα τέτοιο πρόσωπο, ήδη υποδεικνύει σε έναν προφήτη να το σφραγίσει. Στη δεύτερη περίπτωση ο λαός του Θεού εκλέγει και σφραγίζει ένα πρόσωπο που θα τον εκπροσωπεί στη λατρεία του εν ονόματι του Θεού. Όταν αργότερα γύρω στον 11ο π.Χ. αιώνα εμφανίστηκε ο θεσμός του βασιλέα, παρά την αντίδραση των προφητών, τότε αυτός ο βασιλιάς έλαβε και ιερατική ιδιότητα, γι' αυτό και εχρίετο, λογιζόταν ως Μεσσίας, δηλαδή και χρισμένος. Στην Παλαιά Διαθήκη από πολύ παλιά ο Χριστός Κυρίου είναι κατά τη βούληση του Κυρίου Χριστός, επομένως δεν αρκεί η απόφαση του λαού για να χρηστεί, αλλά χρειάζεται να υπάρχει και το σημείο της Θείας Βούλησης. Το σημείο της Θείας Βούλησης εμφανιζόταν είτε μέσω θεοφανιών, είτε μέσω των προφητών, που και οι προφήτες επίσης εμπνέονταν από το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτόν λοιπόν τον Μεσσία συνθέτει και ψάλλει ο ποιητής τον 109 ψαλμό του. Στίχος 1. «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιο των ποδών σου». Είπε δηλαδή ο Κύριος στον Κύριό μου, «Κάθισε στα δεξιά μου μέχρι να θέσω τους εχθρούς σου υπό την εξουσία σου». Πρόκειται για πολυσήμαντο στίχο με κυρίαρχη θέση ήδη από την εποχή του Χριστού. Ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποιεί αυτό το στίχο και τον συνδέει με τον εαυτό του και με το έργο του. Αλλά και η ερμηνευτική θεολογία των πατέρων έδωσε ιδιαίτερη σημασία και προεκτάσεις σε αυτόν τον στίχο. Θεωρήθηκε επίσης προφητικό στίχος, το περιεχόμενο του οποίου αποκάλυψε ο Θεός τον ποιητή κατά αγιοπνευματικό τρόπο, καθώς και όλον τον ψαλμό. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ο ψαλμός προφητεύει την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την ανάληψή του. Ο ψαλμός ούτως την κατασάρκα γέννηση του Κυρίου και την εις ουρανούς άνοδον αυτού προφητεύει. Είπαμε ότι ο ίδιος ο Χριστός χρησιμοποίησε τον στίχο σε διάλογό του με τους εκπροσώπους των Ιουδαίων, όπως γνωρίζουμε από τις Ευαγγελικές διηγήσεις. Αναφέρω το απόσπασμα από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο. «Συνηγμένον δε των Φαρισαίων,
επιρώτησεν αυτούς ο Ιησούς λέγον «Τι ημίν δοκεί περί του Χριστού, τι γνώμη έχετε για τον Χριστό, τίνος Υιός εστί, λέγουσι αυτό, του Δαβίδ». Λέγει αυτής «Πόσουν Δαβίδ εμπνεύματι Κύριον αυτόν καλεί, λέγον». Πώς λοιπόν ο Δαβίδ, εμπνεόμενος από το Άγιο Πνεύμα, τον καλεί αυτόν τον Κύριο λέγοντας «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Ήουν Δαβίδ καλεί αυτόν Κύριον, εάν λοιπόν ο Δαβίδ τον ονομάζει Κύριον, πώς Υιός αυτού εστί, γιατί λέτε ότι είναι δικός του γιος? Και ουδείς εδύνατο αυτό αποκριθήν ελόγων, ουδέ τόλμησέ της από εκείνης της ημέρας επερωτήσε αυτόν ουκέτη. Οι δύο πρώτες λέξεις του στίχου «Ο Κύριος το Κυρίο μου» αποδίδουν τις λέξεις «Αντωνέ» και «Αντωνάη» της Εβραϊκής Βίβλου. Το «Αντωνέ» σημαίνει κατά λέξη «Κύριος γεννήτορ» και το «Αντωνάη» σημαίνει «Κύριος γενόμενος» που γεννιέται. Αλλά είναι ταυτόσημα αυτά τα δύο πρόσωπα, οι δύο κύριοι. Διακρίνονται όμως ως προς την αποστολή που έχουν ή ως προς τον τρόπο που υπάρχουν. Δηλαδή ο ένας υπάρχει γεννώντας τον Υιό και ο άλλος υπάρχει γενόμενος υπό του Πατρός. Απομένει να δούμε την κατάληξη του στίχου «Κάθου εκ δεξιών μου έως ανθώ τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου». Σε μια εξαιρετική ανάπτυξη όσον αφορά την εξέλιξη της Ιεράς Ιστορίας, συναντούμε στο δεύτερο κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, στο κήρυγμα του Πέτρου την ημέρα τη Μεγάλη της Πεντηκοστής, το περιεχόμενο του πρώτου αυτού στίχου του ψαλμού. «Άνδρες αδελφοί, εξών υπήν μεταπαρησίας προς ημάς περί του Πατριάρχου Δαβίδ, ότι και ετελεύτησε και ετάφη και το μνήμα αυτού έστειν εν ημίν άχρη της ημέρας ταύτης. Προφήτης ουν υπάρχον και ειδός ότι όρκο όμως εν αυτό ο Θεός εκ καρπού της οσφίος αυτού το κατασάρκα αναστήσιν των Χριστών, καθίσε επί του θρόνου αυτού, προειδών ελάλησε περί της Αναστάσεως του Χριστού, ότι ου κατελήφθη η ψυχή αυτού Ισάδου, ουδέ η σάρξ αυτού είδε διαφθοράν. Τούτον τον Ιησούν ανέστησεν ο Θεός, ου πάντες ημείς εσμέν μάρτυρες. Τη δεξιά ουν του Θεού υψωθείς, την τε επαγγελίαν του Αγίου Πνεύματος λαβών παρά του Πατρός, εξέχε τούτο, ο νυν ημείς βλέπετε και ακούετε. Ουγαρ Δαβίδ ανέβη εις τους ουρανούς. Λέγει δε αυτός, είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθου εκ δεξιών μου, έως ανθώ τους εχθρούς υποπόδιον των ποδών σου. Ασφαλώσουν γινοσκέτο, πας οίκος Ισραήλ, ότι και Κύριον και Χριστόν αυτόν ο Θεός επίησε, τούτον τον Ιησούν, όν ημείς εσταυρώσατε. Και να το παρουσιάσω και σε νεοελληνική απόδοση. Άνδρες αδελφοί, μου επιτρέπετε να σας πω χωρίς δισταγμό για τον προπάτορα Δαβίδ, ότι και πέθανε και θαύτηκε. Και το μνήμα του υπάρχει στον τόπο μας μέχρι σήμερα. Αλλά επειδή ήταν προφήτης και γνώριζε καλά την υπόσχεση που με όρκο του έδωσε ο Θεός, ότι από έναν δικό του απόγονο θα γεννηθεί σαρκικά ο Χριστός, για να καθίσει στο θρόνο του, μίλησε προφητικά για την Ανάσταση του Χριστού, πως δεν εγκαταλείφθηκε η ψυχή του στον Άδη, ούτε το σώμα του γνώρισε τη φθορά. Αυτόν τον Ιησού ο Θεός τον ανέστησε, γεγονός για το οποίο όλοι είμαστε αυτόπτες μάρτυρες. Αφού λοιπόν υψώθηκε στα δεξιά του Θεού, εκτέλεσε την υπόσχεση που έδωσε ο Θεός για τη χορήγηση του Αγίου Πνεύματος και το διέχισε, πράγμα που εσείς τώρα βλέπετε και ακούτε. Και δεν είναι βέβαια ο Δαβίδ εκείνος που ανέβηκε στον ουρανό,
Όμως λέει, είπε ο Κύριος στον Κύριό μου, στα δεξιά μου να κάθεσαι, ώσπου να κάνω τους εχθρούς σου υποπόδιον των ποδών σου. Επομένως, όλος ο λαός του Ισραήλ ας γνωρίζει με απόλυτη βεβαιότητα ότι και Κύριο και Μεσσία ο Θεός κατέστησε αυτόν τον ίδιο τον Ιησού, τον οποίον εσείς σταυρώσατε. Ο Χριστός μας φανερώνει ότι ο εχθρός είναι ένας. Είναι ένας, αλλά αυτός ο ένας εχθρός είναι όλοι οι εχθροί του ανθρώπου. Ο ένας αυτός εχθρός λέγεται θάνατος. Η μάχη που έχει να δώσει ο Χριστός είναι εναντίον του θανάτου. Αυτόν τον εχθρό τον πατάει, τον κάνει υποπόδιό του. Η Ανάσταση του Χριστού αποδεικνύει τη δύναμη που έχει να συντρίψει τον αρχικακό εχθρό.

0: Πάμε στο δεύτερο στίχο. Ράβδων δυνάμεως εξ αποστελήσει Κύριος εκ Σιών και κατακυρίευε εν μέσω των εχθρών σου. Θα εξαποστείλει δηλαδή ο Κύριος το σκύπτρο της εξουσίας σου από τη Σιών, ώστε να κυριεύεις εν μέσω των εχθρών σου. Κατά τον Μέγα Αθανάσιο, ράβδων δυνάμεως των ευαγγελικών λόγων ενόησαν τον απεσταλμένον, ο οποίος και πάντων των εθνών κατεκυρίευσε. Και κατά τον Θεοδόρητο, του Σωτηρίου Σταυρού το κράτος δια της ράβδου δειλή, δι' εκείνου γάρ πάσαν υπέταξε των αντιπάλων την φάλαγγα, εκ Σιών δε ούτως επάγει. Εκ πρώτης όψεως μοιάζει οι δύο αυτοί οι πατέρες να προσεγγίζουν διαφορετικά το στίχο. Για το Μέγα Αθανάσιο η ράβδος είναι ο ευαγγελικός λόγος, για τον Θεοδόρητο η ράβδος είναι ο ίδιος ο Σταυρός. Εάν παρατηρήσουμε πιο καλά το περιεχόμενο αυτής της ερμηνείας, θα δούμε ότι και οι δύο αναφέρονται στο ένα πρόσωπο, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Η προσέγγιση αυτή, μάλιστα, ότι δηλαδή ράβδος δυνάμεως του απεσταλμένου Μεσσία είναι ο Σταυρός του Κυρίου, είτε ως σημείον, είτε ως ανάπτυξη, είτε ως λόγος, θα αναπτυχθεί ιδιαίτερα στην υμνογραφία της Εκκλησίας. Ο πόλεμος είναι συγκεκριμένος. Να νικηθεί ο μέγας εχθρός που είναι ο θάνατος και οι πολλές μορφές θανάτου που προηγούνται, δηλαδή η σύγχυση και ο περισπασμός. Και ως όπλο δυνάμεως εναντίον του θανάτου λειτουργήσε ο Σταυρός. Δι' αυτού φανερώθηκε ο σώος άνθρωπος, ο Χριστός, ως Υιός του Θεού και Υιός του ανθρώπου. Και αυτός ο νέος Αδάμ ενυπάρχει πλέον σε καθέναν που αποφασίζει να γίνει μέλος του σώματος του Χριστού. Με βάση αυτό τον δεύτερο στίχο του ψαλμού αναπτύχθηκε η θεολογία της Εκκλησίας εν σχέση με τους πολέμους που καλείται να διεξαγάγει ο πιστός εναντίον των ορατών και αοράτων εχθρών, εναντίον των εξωτερικών και εσωτερικών δυνάμεων που ως ροπή εκκινούν και να προσβάλλουν τον άνθρωπο για να τον οδηγήσουν μακριά από τον Χριστό και μακριά από την οδό της σωτηρίας. Το ερώτημα παραμένει και είναι συγκεκριμένο. Με τον Χριστό που βρίσκεται στα δεξιά του Πατρός ή χωρίς τον Χριστό? Με όλες τις συνέπειες που επιφέρει μια απάντηση. Ο τρίτος στίχος είναι επίσης πολύ σημαντικός. «Μετά σου η αρχή εν ημέρα της δυνάμεώς σου εν τες λαμπρότηση των Αγίων σου. Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Η εξουσία που βρίσκεται σε σένα θα φανερωθεί κατά την ημέρα της δόξας σου ανάμεσα στη λαμπρότητα των Αγίων σου. Γιατί έχεις γεννηθεί από εμένα πριν το πρωινό αστέρι. Ασφαλώς πρόκειται για μυστικό και αλληγορικό στίχο που αναφέρεται στην ένδοξη παρουσία του Χριστού, ίσως στην πρώτη που φανερώθηκε με την ενανθρώπιση του, ίσως στη δεύτερη που θα φανερωθεί κατά τους έσχατους χρόνους, ή και στις δύο που νοούνται ως μία αιώνια παρουσία, κατά την έννοια ότι οι δύο παρουσίες ενούνται στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Η παρουσία του Υιού του Θεού ως Χριστού Κυρίου, ως Ιησού Χριστού μέσα στην ιστορία, έχει προαγγελθεί από τον Θεό. Και μάλιστα, όχι μόνο έχει προαγγελθεί, αλλά η ίδια η δημιουργία έχει ως περιεχόμενό της την ένωση του ανθρώπου με τον Υιό του Θεού. Αυτό που η θεολογική γλώσσα της Εκκλησίας ονομάζει θέωση. Ο κόσμος δημιουργείται για να προσφερθεί στον προαιώνιο Θεό. Το έργο αυτής της προσφοράς καλείται να το πραγματοποιήσει ο άνθρωπος ως εργάτης και φύλακας της δημιουργίας. θυμηθείτε τη θεμελιακή διατύπωση της Αγίας Γραφής «Και έλαβε Κύριος ο Θεός των άνθρωπων, ον έπλασε και έθετο αυτόν εν το παραδείσο της θρυφής, εργάζεσθε αυτόν και φυλάσσιν». Ο άνθρωπος αποτυγχάνει και χάνει την πολιτεία του παραδείσου. Ο προαιώνιος Υιός σαρκούται εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και δια του Σταυρού της Αναστάσεως και της Αναλήψεως επανεισάγει τον άνθρωπο στον παράδεισο. Η ημέρα της δυνάμεως του Θεού εμφαίνεται ως εκκλησία. Γι' αυτό επισημαίνεται η παρουσία των Αγίων. Η Εκκλησία είναι το σώμα του Χριστού, καταρτισμένη ήδη στη Θεία Βούληση πριν από τη δημιουργία του κόσμου. Κατά την ενδιαφέρουσα διατύπωση που εμφανίζεται σε ένα κείμενο του 2ου αιώνα, γνωστού ως «Ο Ποιμήν του Έρμα», η Εκκλησία υπάρχει πρώτου κόσμου και για αυτήν καταρτίστηκε ο κόσμος. Αυτήν την Εκκλησία, με τον Χριστό επικεφαλής, περιγράφει ο Χριστός στην αρχιερατική του προσευχή που περιέχεται στο 17ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, όταν καταθέτει ότι έχει περατώσει το έργο του, το έργο ετελείωσα ο δε δοκάσμη ή να ποιήσω, και ως περάτωση του έργου αυτού αναφέρει τη συγκρότηση του ομίλου των μαθητών του, ανάγοντάς την στη σχέση των προσώπων της Αγίας Τριάδος. Η ναόσιν εν καθώς ημείς, η να πάντες εν όσι καθώς σι πάτερ εν εμί, καγώ εν σι, η να και αυτή εν ημίν εν όσιν, η ναόσιν εν καθώς ημείς εν εσμέν, εγώ εν αυτής και εσύ εν εμή. Αυτήν επίσης την Εκκλησία, την Εκκλησία των Αγίων, εν τες λαμπρότηση των Αγίων, σου λέει ο στίχος του ψαλμού, μας περιγράφει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, όταν βλέπει τη Σιών, ως άνω Ιερουσαλήμ, να κατέρχεται από τον ουρανό και γύρω από τον θρόνο του Θεού παρόντες τους Αγίους. Εκεί βλέπει τη λαμπρότητα των Αγίων. Και αυτοί οι Άγιοι είναι το πίμνιο του Χριστού, που έχει μέλη Άγια. Οι Άγιοι είναι ο λαός του, είναι τα μέλη του σώματός του. Υπάρχει βέβαια και το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου, «Εκ γαστρός προεοσφόρου εγέννησάσε». Ο εοσφόρος είναι το πρωινό αστέρι, το άστρο που φέρνει την ημέρα, το άστρο που σημειολογικά υποδεικνύει την αρχή της δημιουργίας. Αυτό λοιπόν το άστρο κάποτε δημιουργήθηκε. Και πριν δημιουργηθεί αυτό το άστρο, υπήρχε ένας χρόνος ως μη χρόνος. Σε αυτόν τον μη χρόνο, δηλαδή αιωνίος, υπάρχει ο Υιός του Πατρός, αυτός που γεννάται εκ του Πατρός. Το ημιστίχιο αυτό χρησιμοποιήθηκε κατά κόρον από τους δογματικούς πατέρες στον πόλεμο κατά των αιρέσεων για να υποστηρίξουν την προαιώνια ύπαρξη του Χριστού και την ισότητά του με τον πατέρα του, όπως διατυπώνεται στο σύμβολο της πίστεως. Ας πάμε τώρα στον τέταρτο στίχο. «Όμως Κύριος και ου μεταμεληθήσετε, σύ ιερεύσει στον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Έχουμε και σε αυτόν τον στίχο δύο ημιστίχια. Πρώτον, ο Κύριος υποσχέθηκε και ποτέ δεν θα πάρει πίσω την υπόσχεσή του. Δεύτερον, ο σωτήρας που θα έλθει θα είναι ιερέας κατά την τάξη Μελχισεδέκ. Ας δούμε ξεχωριστά το περιεχόμενο αυτών των δύο ημιστοιχείων. Ο Δαβίδ, που κατά τον ίδιο τον Χριστό μιλάει σε αυτόν τον ψαλμό «εν πνεύματι», αναφέρεται στην υπόσχεση του Κυρίου προς το λαό του, προς τους ανθρώπους δηλαδή. Ο πρώτος όρκος του Πατρός προς τους ανθρώπους δίδεται όχι στον άνθρωπο, αφορά όμως τον άνθρωπο. Δίδεται στο σύμβολο του κακού, το φίδι. Στο σύμβολο αυτό του κακού πρωτολέει ότι από τη γυναίκα θα γεννηθεί παιδί που θα σε συντρίψει. Και εχθρανθήσω αναμέσων σου και αναμέσων της γυναικός και αναμέσων του σπέρματός σου και αναμέσων του σπέρματος αυτής. Αυτός σου τηρήσει κεφαλήν, σύ δε τηρήσεις αυτού πτέρναν. Αυτή την υπόσχεση την ονομάζουμε πρώτο Ευαγγέλιο. Πρωτευαγγέλιο με μια λέξη. Αναφέρεται στη Σταύρωση του Χριστού, απόγονου της γυναίκας μέσω της Παναγίας. Αυτός ο απόγονος της γυναίκας θα κακοπάθει εξαιτίας σου, θα σταυρωθεί, αλλά θα σου συντρίψει το κεφάλι. Αυτός είναι ο πρώτος όρκος. Ουσιαστικά, αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται σε όλες τις θεοφάνειες που μας φανερώνουν τα προφητικά κείμενα. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Νόε μετά από μια τεράστια καταστροφή. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται κυρίως στον Αβραάμ. Εφόσον με εμπιστευθείς, θα ξεκινήσει από σένα μια γενιά που θα φέρει τη σωτηρία. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στους απογόνους του Αβραάμ, στον Ισαάκ, στον Ιακώβ. Αυτός ο όρκος επαναλαμβάνεται στο Μωυσή και στις δύο θεοφάνειες, και στο Χορίβ και στο Σινά. Αποκαλύπτεται αυτός ο Γιαχβέ, ο Θεός, ότι είναι πιστός στον όρκο του, πιστός στη συμφωνία του, πιστός στην υπόσχεσή του. Αυτός ο όρκος ολοκληρώνεται με τη γέννηση του Χριστού, με την ενανθρώπιση του Υιού. Η φανέρωση αυτής της ολοκλήρωσης γίνεται το ξημέρωμα εκείνης της Κυριακής, όταν οι γυναίκες βλέπουν έναν άδειο τάφο. Η αίσθηση όμως αυτής σωτηρίας κατατίθεται την ημέρα της Πεντηκοστής, όταν το Άγιο Πνεύμα επιτρέπει στους ανθρώπους που έχουν παραδοθεί στον Θεό να αντιληφθούν την παρουσία των δυνάμεων του Θεού εντός τους. Η ημέρα της Πεντηκοστής εμφανίζεται στην ιστορία 10 ημέρες μετά την Ανάληψη. Η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του δηλαδή. Τελείωσε αυτό που είχε να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Λέγαμε λοιπόν ότι η τελική δόξα του Υιού φανερώνεται στην Ανάληψη. Τελείωσε το έργο του, τελείωσε αυτό που του είχε αναθέσει ο πατήρ να κάνει και ανεβαίνει στους ουρανούς και εκάθισε στα δεξιά του Πατρός. Τι σημαίνει στα δεξιά του Πατρός? Ποιος κάθισε? Ο Υιός είναι μια πρώτη απάντηση. Ο Υιός όμως ήταν πάντοτε στα δεξιά του Πατρός. Αυτό λοιπόν που κάθισε είναι ο νέος άνθρωπος. Ο Υιός του ανθρώπου, όπως τον ονομάζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, ο οποίος συνέχεια επιμένει σε αυτήν την ονομασία. Αυτός που κάθισε είναι ο εγχριστωμένος άνθρωπος, δηλαδή η ανθρώπινη φύση, η ενωμένη με τον Ιησού. Αυτός που κάθεται πια μετά την Ανάληψη στα δεξιά του Πατρός είναι ο Θεάνθρωπος Ιησούς. Να το πω κάπως αλλιώς. Αυτός που κάθεται στα δεξιά του Πατρός εν δυνάμει είναι ο καθένας μας. Αν ένας άνθρωπος που γεννήθηκε από μια γυναίκα, η οποία δεν διαφέρει σε τίποτα από τον καθένα μας, αλλά μόνον ως προς την προαίρεσή της, ως προς τη γνώση της, ως προς την εσωτερική της αρτιότητα, αν ένας άνθρωπος λοιπόν που γεννήθηκε από αυτή τη γυναίκα ενώθηκε με το Θεό, επειδή ενώθηκε με τον Υιό του, έγινε Υιός του Πατρός, τότε μπορώ και εγώ, ο καθένας μπορεί. Δηλαδή, ως προς την ύπαρξη δεν είναι αδύνατον αυτό. αρχίζουμε πια και πηγαίνουμε στο άλλο θέμα, το τεράστιο. Ποιος είναι ο δρόμος, ώστε να μπορώ και εγώ να γίνω Υιός του, κατά υπαρξιακό τρόπο. Μπορώ λοιπόν και εγώ, αλλά κάποιον δρόμο πρέπει να ακολουθήσω. Ποιος είναι ο δρόμος? Και έτσι αναπτύσσεται η ερμηνεία που είναι η βάση της υπαρξιακής ανάπτυξης του ανθρώπου. Όχι της φυσικής του ανάπτυξης, αλλά της εσωτερικής του ανάπτυξης. Διαμορφώνεται λοιπόν ένας δρόμος. Ας έρθουμε τώρα στο δεύτερο ημιστοίχιο του στίχου, «Συ ιερεύσεις τον αιώνα κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Σε αυτόν τον Υιό ο πατήρ παρέδωσε κάθε λειτουργική εξουσία. Ποιες είναι οι λειτουργικές εξουσίες που έχει ο ηγέτης μιας ομάδας, ενός λαού, μέσω των οποίων θα λειτουργήσει η ορατή έκφραση της ενότητάς του? Είναι η ιερατική, η προφητική και η βασιλική. Αυτές οι λειτουργίες εμφανίζονται σε όλες τις θρησκείες. Ποτέ και σε καμιά θρησκεία, ούτε στον Ισραήλ, αυτές οι τρεις λειτουργίες δεν ενώθηκαν σε μία, παρά μόνον στον Χριστό. Μόνον ο Χριστός εμφανίστηκε να έχει αυτές τις τρεις λειτουργίες. Και αυτή η συνύπαρξη των τριών λειτουργιών εμφανίζεται ως πρόρηση του προφήτη Δαβίδ στον στίχο που εξετάζουμε με τη διατύπωση «κατά την τάξη Μελχισεδέκ». Για να κατανοήσουμε αυτή τη φράση, ας δούμε την ίδια την ιστορία του Μελχισεδέκ και τους συμβολισμούς της. Το περιστατικό της εμφανίσεως του Μελχισεδέκ περιγράφεται στο 14ο κεφάλαιο του βιβλίου της Γενέσεως της Παλαιάς Διαθήκης και συνδέεται με την ιστορία του Αβραάμ. Ο Αβραάμ αναγκάζεται να εκστρατεύσει εναντίον των εχθρών του που έχουν εχμαλωτήσει τον ανιψιό του Λότ. Δίνει μάχη, νικάει τους εχθρούς, απελευθερώνει τον Λότ. Επιστρέφοντας στον τόπο του, γίνεται δεκτός από τον βασιλιά της πόλεως Σαλίμ. Στα εβραϊκά Σαλίμ σημαίνει ειρήνη. Από τον βασιλιά λοιπόν της πόλεως ειρήνη, τον Μελχισεδέκ, ο οποίος τον ευλογεί και του προσφέρει ψωμί και κρασί. Ο Μελχισεδέκ είναι βασιλιάς της πόλεως Σαλίμ, αλλά και ιερέας. Με την ευλογία που προσφέρει στον Αβραάμ, λογίζεται και ως προφήτης. Αργότερα, το πρόσωπο του Μελχισεδέκ λαμβάνει συμβολικό χαρακτήρα, μέχρι ο Δαβίδ να αποτυπώσει αυτόν τον συμβολισμό στον 101ο ψαλμό του, ανάγοντας τις ιδιότητες του Μελχισεδέκ σε ιδιότητες του Μεσσία. Κυριότερη μάλιστα ιδιότητα είναι η ιερατική του, η οποία δεν προέρχεται από την τάξη των Λεβιτών, αλλά εμπεριέχει μία παγκόσμια διάσταση. Κατεξοχήν όμως ο Απόστολος Παύλος θα τονίσει ιδιότητες του Μελχισεδέκ στον Χριστό, θεωρώντας τον πρώτο τύπο του δεύτερου. Τέτοια στοιχεία κατά τον Απόστολο Παύλο, που ασφαλώς διασώζει στοιχεία της εβραϊκής αποκαλυπτικής γραμματείας, είναι μεταξύ άλλων. 1. Η συνύπαρξη σε ένα πρόσωπο του ιερατικού, προφητικού και βασιλικού αξιώματος. Β. Η απουσία γενεαολογίας, κάτι που επιτρέπει στον Απόστολο να τον θεωρήσει απάτορα και αμήτορα. Γ. Η προσφορά άρτου και ίνου ως ευχαριστία. Δ. Η απουσία μνήμης θανάτου και ταφής. Ακούστε το χωρίο από την προς Εβραίους επιστολή. Ούτως γάρ ο Μελχισεδέκ, βασιλεύς Σαλίμ, ιερεύς του Θεού του Υψίστου, ο συναντήσας Αβραάμ υποστρέφονται από τις κόπεις των βασιλέων και ευλογήσας αυτόν, στον οποίο και δεκάτην από πάντων εμέρισαν Αβραάμ, πρώτον μεν ερμηνευόμενος βασιλεύς δικαιοσύνης, έπειτα δε και βασιλεύς Σαλήμ, ο εστί βασιλεύς ειρήνης, απάτορ, αμήτορ, αγενεαολόγητος, μήτε αρχήν ημερών, μήτε ζωής τέλος έχων, αφομοιωμένος δε το Υιό του Θεού, μένει ιερεύς εις το διηνεκές. Αυτή η μυστική αντίληψη που ξεκινάει από την εποχή του Αβραάμ σταματάει στον μεγάλο σταθμό της εποχής του Δαβίδ, που ως ποιητής ανάγει την παρουσία του στο πρόσωπο του Μεσσία και ολοκληρώνεται στην Καινή Διαθήκη με τη δόξα του Χριστού. Αυτή λοιπόν η μυστική παρουσία είναι εν δυνάμει παρούσα μέσα στην Εκκλησία μέχρι σήμερα, στο πρόσωπο κάθε επισκόπου και κάθε ιερέα που εντέλεται να υποκαθιστά τον επίσκοπο στη Θεία Λειτουργία. Τελικά το πρόσωπο του Μελχισεδέκ στο χωρίο της Γενέσεως έρχεται από πουθενά και χάνεται στο πουθενά, και κυρίως η θυσία του ανατρέπει τα ισχύοντα στην εποχή του. Αντί καρπών και ζώων, αυτός προσφέρει ίνο και άρτο, δηλαδή καρπούς του ανθρώπινου μόχθου. Θυμηθείτε αυτό που λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ο σκοπός του ανθρώπου ήταν να εργάζεται και να φυλάσει τη δημιουργία. Καρπός αυτού του μόχθου του ανθρώπου είναι το ψωμί και το κρασί. Τι κάνουμε σε μια σύναξη ευχαριστιακή? Μαζευόμαστε γύρω από ένα τραπέζι. Ποιοι? Μαζευόμαστε αυτοί που έχουμε εμπιστοσύνη στον Κύριο. Μαζευόμαστε γιατί? Μαζευόμαστε για να εισέλθουμε σε ένα μυστήριο. Αυτό το μυστήριο λέγεται μυστήριον της υιοθεσίας. Αν αυτός ο ένας, σαν και εμάς, κάθισε στα δεξιά του Πατρός, ο Χριστός, μπορώ και εγώ να καθίσω στα δεξιά του Πατρός και δεν έχω άλλο δρόμο παρά να ενωθώ με αυτόν τον ένα, να συνδεθώ μαζί του. Αυτή η σύνδεση γίνεται μέσω δυνάμεων. Δεν μπορεί να γίνει αφηρημένα, συναισθηματικά. Αυτές οι δυνάμεις είναι δυνάμεις του Θεού. Αυτές οι δυνάμεις διαχέονται μέσα στη δημιουργία. Υπάρχουν ούτως ή άλλως αυτές οι δυνάμεις. Το ερώτημα είναι πώς εγώ θα τις οικειωθώ αυτές τις δυνάμεις. Ο Απόστολος Παύλος στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, προσπαθώντας να τακτοποιήσει τα της ευχαριστιακής συνάξεως και να αντιμετωπίσει μερικές αταξίες που υπάρχουν ή μερικές εντελώς ατομικές δράσεις, να τις οδηγήσει σε έκφραση ομάδας, δηλαδή σώματος, υποδεικνύει πως το παν είναι να μπορούμε να πούμε συγχρόνως το αμήν και να εννοούμε όλοι το ίδιο πράγμα, όχι άλλος να εννοεί το ένα και άλλος να εννοεί το άλλο. Να εννοούμε το ίδιο πράγμα, να πούμε το αμήν στη Θεία Ευχαριστία. Μαζευόμαστε λοιπόν εκεί, αλλά δεν μαζευόμαστε μόνο ως εκπρόσωποι του εαυτού μας. Μαζευόμαστε και ως διαχειριστές της δημιουργίας. Γιατί όλη η δημιουργία έχει δημιουργηθεί για αυτά τα μέλη του σώματος του Υιού. Για τον Υιό έχει δημιουργηθεί. Πώς θα φέρουμε όμως τη δημιουργία σε αυτή τη σύναξη? Θα αντιφέρουμε με τα στοιχεία τα αντιπροσωπευτικά που έχουμε. Ψωμί και κρασί. Γι' αυτό φέρνουμε στη Θεία Ευχαριστία αυτά τα δύο στοιχεία, για να καταθέσουμε καταρχήν την πρόθεσή μας, κατά δεύτερον τη μετοχή μας, κατά τρίπτον για να γίνουμε κοινωνία. Σε αυτή τη σύναξη λοιπόν, αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα δεν είναι ούτε ο Πατήρ ούτε ο Υιός. Είναι παρόν και ο Πατήρ και ο Υιός πάντοτε. Αυτός που μας συγκροτεί ως ομάδα είναι ένα άλλο πρόσωπο που λέγεται Άγιο Πνεύμα. Το έχουμε ξαναπεί. Στην ανάληψή του ο Χριστός έφυγε από την ιστορία. Το έργο «Ο δε δοκάσμη ετελείωσα», λέγει στον πατέρα του. «Σου φέρνω τον άνθρωπο που ήταν μακριά σου». Αυτό ήταν το έργο του. Τον πήρα, τον προσέλαβα αυτόν τον άνθρωπο, τον έχω ενώσει, είμαστε ένα πρόσωπο με αυτόν τον άνθρωπο και στον φέρνω. Και αυτός ο άνθρωπος κάθεται στα δεξιά του Πατρός, ο Υιός του ανθρώπου. Στη θέση του Χριστού υπάρχει το Άγιο Πνεύμα. Όταν φεύγει ο Χριστός, κατά την ανάληψή του, λίγο πριν το προαναγγέλει, λέει στους μαθητές του, «Φεύγω». Τα χάνουν οι μαθητές. Και τι τους λέει? «Συμφέρει ή να εγώ απέλθω? Για σας γίνεται αυτό. Πρέπει να φύγω εγώ για να έρθει ο άλλος». Αυτός ο άλλος λοιπόν μας συγκροτεί ως σώμα. Και ως σώμα αρχίζουμε να

ξανά Χριστούγεννα. Ξανά ο Υιός να ενανθρωπίσει, αιωνίως να ενανθρωπίζει ο Υιός. Τα αναφέρουμε λοιπόν αυτά τα δώρα στον Πατέρα και ο Πατέρας μας τα ξαναστέλνει ως Υιό Του. Αυτόν τον Υιό τον τρώμε και τον πίνουμε και έτσι γινόμαστε κοινωνία μαζί Του. Ασφαλώς προηγείται η πρόθεση. Ασφαλώς προηγείται η λαχτάρα. Ασφαλώς προηγείται η ενδιάθετη είσοδός μας σε αυτή την κοινωνία. Ήδη είπαμε για πράγματα που είναι άειλα. Επισφραγίζονται όμως όλα με ύλη και μάλιστα μέσω των αισθήσεων. Γιατί αυτό που είχε πάντα σημασία για τη δική μας παράδοση είναι να ψηλαφούμε πράγματα, όχι να εμπνεόμαστε από ιδέες ή από μυθεύματα ή από στοχασμούς. Πράγματα να ψηλαφούμε, όπως τον ψηλάφισαν τον Χριστό οι μαθητές του. Ο Θωμάς, που εκπροσωπεί όλους μας, καταθέτει μια ένσταση πάρα πολύ λογική. «Τι μου λέτε για σώμα, ότι αναστήθηκε? Να ακουμπήσω θέλω». Αυτό το ακούμπημα έχει σημασία. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, όταν γράφει την πρώτη καθολική επιστολή του, λέει ότι εμείς δεν μπορούμε να μην κηρύττουμε αυτά που είδαμε και ακούσαμε. Δύο αισθήσεις, είδα και άκουσα. Και προσθέτει, και εχείρες ημών εψηλάφισαν. Και εκεί, σε κάθε Θεία Ευχαριστία, συντελείται το μυστήριο που περιγράφουν οι στίχοι του ψαλμού, το μυστήριο της υιοθεσίας. Γινόμαστε Υιοί του Ουρανίου Πατρός, ενωνόμαστε με τον Υιό και γινόμαστε Υιοί του Ουρανίου Πατρός.

Στον πέμπτο στίχο ακούμε τον ποιητή να μας λέει «Κύριος εκ δεξιών σου συνέθλασεν εν ημέρα οργής αυτού βασιλής». Εδώ πια τους βασιλείς θα τους δούμε ως οποιονδήποτε εχθρό. Πόσο οποιονδήποτε εχθρό. Τόσο ώστε μέσα στη λέξη βασιλής θα βάλουμε και τον εαυτό μας. Για να μπορέσω να ελευθερωθώ πρέπει να συντριφτώ.

Αυτός που θα συντρίψει εμένα για να με ελευθερώσει είναι ο Κύριος, ο Υιός. Αυτά τα έχει πει με έναν τρόπο ανεπανάληπτο ο ίδιος ο Χριστός. Θέλεις να σώσεις τη ζωή σου, πρέπει να τη χάσεις. Θέλεις να σώσεις την ψυχή σου, πρέπει να τη χάσεις. Δηλαδή, θέλεις να σώσεις το εγώ σου, πρέπει να το συντρίψεις το εγώ σου. Εγώ θα μείνεις πάλι, αλλά με συντριμμένο εγώ, δηλαδή ένα άλλο εγώ. Ένα άλλο εγώ σε κάνει να είσαι άγιος. Τι είπε στον προηγούμενο στίχο ο ποιητής? Μίλησε για τους Αγίους που περιβάλλουν τον βασιλέα της δόξης, ο οποίος έρχεται να ποιμάνει έναν λαό που αποτελείται από Αγίους. Ο στίχος αυτός παραπέμπει και σε ένα άλλο τεράστιο θέμα. Το θέμα του αοράτου πολέμου. Η διατύπωση αόρατος πόλεμος είναι μια διατύπωση που υπάρχει σε όλα τα νηπτικά μας κείμενα και χαρακτηρίζει τη μάχη που δίνει κάθε άνθρωπος όχι τόσο προς εξωτερικούς εχθρούς ή ορατούς εχθρούς, όσο προς τους εσωτερικούς εχθρούς και τους αόρατους εχθρούς. Εσωτερικός και αόρατος εχθρός είναι τα πάθη, είναι οι λογισμοί, είναι οι περισπασμοί, είναι οι συγχύσεις. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους εχθρούς, δίνουμε μάχη. Αυτή τη μάχη στη θεολογία της Εκκλησίας μας την ονομάζουμε άσκηση. Ο ασκητικός χαρακτήρας της Ορθοδοξίας βασίζεται στην ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να υποτάξει το θέλημα του προσώπου, δηλαδή το θέλημα της κοινωνίας του με τον Χριστό και τα μέλη του σώματος του Χριστού, να υποτάξει λοιπόν το θέλημα, να εμφανίσει το θέλημα του προσώπου ως κυρίαρχο θέλημα απέναντι στο θέλημα του ατομικού θελήματος που είναι το θέλημα της φύσεως. Στην νηπτική θεολογία αυτή τη δυναμική της σχέσης ανάμεσα στο φυσικό θέλημα και το θέλημα του προσώπου την ονομάζουμε θέλημα φυσικών και θέλημα γνωμικών. Σε αυτό τον πόλεμο λοιπόν ο Κύριος μπορεί να είναι παρόν και να συνθλίψει όλους τους εχθρούς. Εν ημέρα οργής αυτού. Ποια είναι η ημέρα της οργής του Κυρίου? Εκ πρώτης όψεως και από τη διδασκαλία που έχουμε και την Ιουδαϊκή αλλά κυρίως τη Χριστιανική, η ημέρα οργής του Κυρίου είναι η ημέρα της κρίσεως του. Συνηθίσαμε αυτή την ημέρα να τη βλέπουμε ως ένα εσχατολογικό γεγονός, να την τοποθετούμε σε αυτό που ονομάζουμε Δευτέρα Παρουσία. Είναι αυτό έτσι? Είναι αυτό ακριβές? Ασφαλώς είναι ακριβές, αλλά εμπεριέχει και μια άλλη διάσταση. Αυτή η έσχατη ημέρα της Βασιλείας του Θεού μπορεί να υπάρχει εδώ και τώρα, αλλά όχι ακόμη. Αν η Βασιλεία του Θεού κατά την ρίση του ίδιου του Χριστού είναι εντός ημών, η Βασιλεία του Θεού εντός ημών εστίν, τότε αυτή η ώρα της κρίσεως είναι συνεχής ώρα. Συνεχώς κρινόμαστε. Συνεχώς αποδεικνύεται αν είμαστε μαζί του ή μακριά του. Και για να προχωρήσω ένα βήμα ακόμα, θα ήθελα να πω ότι αυτή η ημέρα της οργής του Βασιλέως, του Κυρίου που συνθλίβει τους βασιλείς, δεν είναι τίποτε άλλο παρά η ώρα της Θείας Λειτουργίας. Στον έξι στίχο μας λέει ο ποιητής ότι αυτός ο Μεσσίας, ο Χριστός, θα κρίνει τα έθνη. Κρίνει εν της έθνεση, πληρώσει πτώματα, συνθλάσει κεφαλάς επί γης πολλών. Όταν αποστέλει ο Χριστός τους μαθητές του στο έργο του, τους λέει «Σας αποστέλω σε έναν κόσμο γεμάτο λύπη. Σας αποστέλω ως πρόβατα εν μέσω λύκων». Και σε έναν από τους μακαρισμούς του
υπογραμμίζει ότι μακάριος είναι ο άνθρωπος που πενθεί. Πενθεί για τα συμβαίνοντα μέσα στην ιστορία. Πενθεί για αυτόν τον διαρκή πόλεμο που γίνεται με τους εσωτερικούς και με τους εξωτερικούς εχθρούς. Μακάρι οι πενθούντες. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο θέμα της κρίσεως θα υπογραμμίσει ότι ο πατήρ κανένα δεν κρίνει. Την κρίση, την εξουσία της κρίσης την παρέδωσε στον Υιό, αλλά την κρίση πάσαν δέδωκε το Υιό. Και διαβάζουμε εις πράξη των Αποστόλων στα πρώτα κεφάλαιά της, στο περιστατικό του μαρτυρίου του πρώτου διακόνου του Στεφάνου, διαβάζουμε αυτό το όραμα που βλέπει ο Στέφανος: «Ιδού θεωρώ τους ουρανούς ανεωγμένους και τον Υιόν του ανθρώπου εκ δεξιών του Θεού εστώτα». Και μερικά κεφάλαια παρακάτω διαβάζουμε επίσης τις πράξεις ότι «έστησεν ημέραν εν ή μέλην κρίνην την οικουμένη εν δικαιοσύνη εν ανδρή ο όρισε», αναφέρεται στον Ιησού Χριστό, «πίστην παρασχών πάσιν αναστήσας αυτόν εκ νεκρών». Καταλαβαίνετε ότι είναι η εικόνα αυτή μιας μάχης που αργότερα την περιγράφει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στην Αποκάλυψή του. Όλα αυτά τα κεφάλια που συνθλίβονται επί της γης, όλα αυτά τα πτώματα είναι οι εαυτοί μας που πρέπει να συντριφτούν για να αναγεννηθούν, για να ξαναζήσουν. Αν έτσι έχουν τα πράγματα, υπάρχει τρόπος να ξεδιψάσουμε. Υπάρχει τρόπος να ξεδιψάσουμε πραγματικά. Και θα ξεδιψάσουμε γιατί ο Μεσσίας, ο Χριστός, μαζί με όλους μας, πίνει από το ίδιο νερό. Δεν ζητάει ένα νερό διαφορετικό. Μάχη δίνουμε, στρατός είμαστε. Έχουμε επικεφαλής αυτόν τον Χριστό Κυρίου. Αυτός ο Χριστός Κυρίου σε αυτή τη μάχη συμμετέχει στη δίψα μας και για μια ελευθερία και πίνει από την ίδια πηγή που πίνουμε όλοι μας και ξεδιψάει. Έτσι τελειώνει αυτό το έξοχο ποίημα, αυτός ο 109 ψαλμός: «Εκ χυμάρου εν οδό πίεται, δια τούτο υψώσει κεφαλήν». Ποιος ο Μεσσίας? Ποιος? Ο καθένας μας. Ο καθένας μας που ακολουθεί τον δρόμο πίσω από τον Μεσσία. Έχουμε αποφασίσει να τον ακολουθήσουμε και το έχουμε αποφασίσει με ελευθερία. «Όσθις θέλει ο πίσω μου ελθύν». Αυτή η οδός μαζί με τον Κύριο, επικεφαλής ενός λαού, του λαού του Θεού, αυτή η οδός οδηγεί σε ένα συνεχές ξεδίψασμα από οποιαδήποτε δίψα, εσωτερική ή εξωτερική, σε έναν χορτασμό από οποιοδήποτε, από οποιαδήποτε πείνα, εσωτερική ή εξωτερική. Τελικά μας οδηγεί αυτός ο Κύριος ως η κεφαλή ενός σώματος να είμαστε μαζί Του εις τα δεξιά Του Πατρός.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως» δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn, το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε εθελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις τον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, χαίρετε. Καλώς ανταμώνουμε και πάλι εδώ στις γνωστές θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη. Και θα προσπαθήσουμε σήμερα να συνεχίσουμε στην ίδια ευρύτερη θεματική που εδώ και αρκετό καιρό ακούμε τον κύριο καθηγητή να μας εξηγεί και να μας μαθαίνει το θέμα της εικονογραφίας. Είναι ένα θέμα αρκετά μεγάλο, με αρκετές προεκτάσεις. Έχουμε μιλήσει γενικότερα για την εικονογραφία από θεολογικής σημασίας. Όμως σήμερα, με τη βοήθεια του κύριου καθηγητού, θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε το θέμα και στην ανθρωπολογική του σημασία. Όμως, τι ακριβώς εννοούμε με αυτήν την ανθρωπολογική σημασία? Νομίζω ότι, κύριε καθηγητά, κάπως έτσι θα μπορούσαμε, αφού σας καλωσορίσουμε, να ξεκινήσουμε την σημερινή μας συζήτηση.
1: Καλώς σας βρήκαμε, αγαπητοί ακροατές. Όταν λέμε ανθρωπολογική σημασία της εικόνας, θέλουμε να τονίσουμε την θεολογικά ανθρωπολογική σημασία της και εν τη αυτή περιπτώσει, με απλά λόγια, θα λέγαμε ότι η εικόνα της Εκκλησίας αναφέρεται στον όλο άνθρωπο καταρχήν. Όταν λέμε όλο άνθρωπο, πρέπει να διευκρινίσουμε ότι εννοούμε τον άνθρωπο ως σώμα, ως ψυχή, αλλά και ως πνεύμα. Γιατί κατά την ανθρωπολογική θεώρηση της Εκκλησίας, ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το συναμφότερο ψυχή και σώμα, αλλά έχει και πνεύμα, έτσι ώστε να είναι το κατ' εικόνα μια επικτιστού επίπεδου αντανάκλαση της τριαδικής θεότητας. Η ψυχή του ανθρώπου πρέπει να πούμε ότι είναι ουσιαστικά το περιέχον, και το περιεχόμενο είναι το σώμα του. Δηλαδή η ψυχή είναι ευρύτερη και περιέχει το σώμα. Συνήθως στην καθημερινότητα οι άνθρωποι θεωρούν ότι η ψυχή είναι κάπου μέσα στο σώμα. Αυτό έχει μια ιδιαίτερη σημασία για την έμφαση που πρέπει να υπογραμμίσουμε εδώ εξ επόψεως εκκλησιαστικής για τον άνθρωπο. Να πούμε επίσης ότι ο νους του ανθρώπου είναι η κυριότερη έτσι δύναμη της ψυχής, ότι ο νους είναι νοερός και ασώματος, ο νους δεν ταυτίζεται με τον εγκέφαλο, ο εγκέφαλος είναι το κέντρο από που διοχετεύονται οι εντολές, θα λέγαμε, που δίνει ο νους πλέον προς το σώμα. Έτσι λοιπόν, εκεί πρέπει να υπογραμμίσουμε και την έννοια της καρδιάς. Η έννοια της καρδιάς είναι ότι η καρδιά είναι νοερή και ασώματη, είναι το κέντρο της πνευματικής, θα λέγαμε, διαστάσεως του ανθρώπου. Δεν είναι απλώς η σαρκική καρδιά, είναι μια βιβλική έννοια, αυτή που έλεγε ο Χριστός, ότι εκ της καρδίας εκπορεύονται οι φόνοι, οι μοιχείες, οι βλασφημίες κτλ. Έτσι. Επομένως, όταν καθαριστεί η καρδιά του ανθρώπου, τότε ο άνθρωπος καθίσταται καθαρός ως όλο. Μετά από τις διευκρινήσεις αυτές τις στοιχειώδεις, πρέπει να πούμε ότι το κάλος του ανθρώπου έγκυται κατεξοχήν στην καρδιά του, στο νου του, και αυτό το κάλος είναι ανάκλαση του κάλους του πρωτοτύπου του που είναι ο Χριστός, ο κάλλιο ωραίος, υπερπάντας βρωτούς, όπως λέει και η υμνολογία της Εκκλησίας μας, είναι εκείνο το κάλος το άκτιστο, η άκτιστη δόξα του Θεού, με την οποία ήταν ενδεδειμένος ο άνθρωπος εντός του Παραδείσου και την οποία έχασε με την πτώση και επανακτά στο πλαίσιο της Εκκλησίας με την εκ πνεύματος Αγίου γέννησή του στην μήτρα της Εκκλησίας που είναι η Κολυμβήθρα. Εκεί λοιπόν λαμβάνει και το Άγιο Πνεύμα, με το Άγιο Χρίσμα, παίρνει δηλαδή το αρχέτυπο εκείνο κάλος που είχε στον Παράδεισο, και αυτή είναι η προοπτική του πλέον, η προοπτική του καθομοίωση, η προοπτική του, συγγνώμη, του κατοικώνα που εκβάλλει δυναμικά στο καθομοίωση. Τώρα γιατί τα είπαμε αυτά? Επειδή η εικόνα δεν αποτυπώνει απλώς τα ιστορικά εξωτερικά χαρακτηριστικά που οπωσδήποτε αυτό είναι εντελώς απαραίτητο για να είναι μία εικόνα με βάση την θεολογία της Εκκλησίας, με βάση δηλαδή την απόφαση της 7ης Οικουμενικής Συνόδου με το να είναι μία ζωγραφική δηλαδή απεικόνηση. Η εικόνα θα πρέπει βασικά να έχει αυτά τα ιστορικά χαρακτηριστικά, τα οποία όμως δεν την δικαιώνουν εξ ολοκλήρου. Πάντα εννοείται ότι αυτό το συγκεκριμένο κατ' εικόνα που αποτυπώνεται, γιατί παντός εικονιζομένου ούχι φύσης, αλλά η υπόσταση εικονίζεται, όμως αυτό είναι το αναγεννημένο, το ανακαινισμένο κατ' εικόνα, είναι η καινή κτήση. Έτσι είχαμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές μας ότι αυτό το κατ' εικόνα το οποίο ανακαινίζεται, δηλαδή εκλαμπρύνεται, εμπλουτίζεται με την άκτιστη αυτή θεοποιώ χάρη, κατά κάποιον τρόπο υποδηλώνεται και από την τεχνοτροπία της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Και στο μέτρο που έχει κανείς θεατής αυτών των εικόνων τα αισθητήρια, τα πνευματικά, τα οποία λαμβάνει στο βάπτισμα και καθαρμένα και γεγυμνασμένα, τότε μπορεί να βλέπει στην εικόνα την πραγματικότητα που εικονίζεται, δηλαδή το πρόσωπο. Γι' αυτό και άλλωστε είχε πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, προκειμένου για την εικόνα του Χριστού, «Είδον είδος Θεού το ανθρώπινο και σώθη μου ψυχή». Το είδε όχι έτσι δια του αισθητού γυμνού οφθαλμού, αλλά εμπνεύματι Αγίων δια των ανακαινισμένων αισθητηρίων τα οποία αποκτά κανείς στο πλαίσιο της Εκκλησίας. Έτσι λοιπόν η εικόνα στο πλαίσιο της Εκκλησίας παίρνει έναν χαρακτήρα όχι απλώς αισθητικό αλλά θεολογικό, με την έννοια ότι ανάγει και καλλιεργεί αυτήν την σχέση του πιστού με τα ανακαινισμένα αυτά πρότυπα που παρουσιάζονται, που είναι οι ίδιοι οι Άγιοι, οι οποίοι είναι παρόντες χαρισματικώς στην εικόνα τους και με τους οποίους κοινωνούν οι πιστοί στο πλαίσιο της Εκκλησίας, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, ότι είμαστε συμπολίτες των Αγίων και οικοί του Θεού.
0: Σας ακούμε, κύριε καθηγητά, να μας λέτε έτσι μέσα σε λίγα λεπτά, περιληπτικά, την θέση της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας για την εικόνα. Είναι μια θέση που κατοχυρώθηκε από τις Οικουμενικές Συνόδους και έχει πλέον παγιωθεί στην συνείδηση και την πρακτική της Εκκλησίας. Οι εικονομάχοι όμως, πού στηρίζουν την απόρριψη των εικόνων?
1: Οι εικονομάχοι, θα έλεγα, ήταν εκείνοι οι άνθρωποι στην Εκκλησία, γιατί πρέπει να διευκρινίσουμε ότι οι εικονομάχοι δεν ήταν εκτός της Εκκλησίας, ήταν μέλη της Εκκλησίας, όπως και σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί πιστοί οι οποίοι έχουν τα πνευματικά αυτά αισθητήρια, όπως έλεγε χαριτωμένο ο πατήρ Παΐσιος, μπαζωμένα, δηλαδή ανενεργά. Έτσι λοιπόν, επειδή δεν έβλεπαν το σημενόμενο, δεν μπορούσαν δηλαδή να δούνε την καινή κτήση, αυτό το οποίο αποτελεί την ουσιαστική διάσταση της Εκκλησίας, έμεναν στον έξω άνθρωπο. Οπότε, επηρεασμένοι από την εκοσμίκευσή τους, επηρεασμένοι και από την περιραίουσα ατμόσφαιρα, στην προκειμένη περίπτωση οι Ίσαυροι που με τους οποίους ξεκίνησε η εικονομαχία, ήταν επηρεασμένοι και από τους από την Ανατολή, τόσο από τους Ιουδαίους που ήταν ανεικονικοί, όσο και από το Ισλάμ που είναι επίσης ανεικονικό, και πολέμησαν αυτήν την προοπτική της Εκκλησίας, η οποία, και ερχόμαστε εδώ στην ουσία του θέματος, ακροτηρίαζε κατά κάποιον τρόπο τον όλο άνθρωπο. Οπότε απέρριπταν την σωματικότητα. Μπορεί να πει κανείς εδώ ότι έχουμε μια μονοφυσιτική θεώρηση, ραφιναρισμένη βέβαια, της εκκλησίας. Απέρριπταν την διάσταση την σωματική, η οποία είχε μια θεμελιώδη σημασία για τον άνθρωπο, αφού ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με έμφαση τονίζει ότι εμείς μέσα από την σωματικότητα βοηθούμεθα να κάνουμε την αναγωγή μας στον πνευματικό χώρο και μάλιστα με τον ίδιο τον Θεό, που κι αυτός έλαβε σάρκα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο, μέσα αντίστροφα τώρα εμείς από την πρόσληψη του σώματος και του αίματος του Χριστού κοινωνούμε με την άκτιστη θεότητα. Δηλαδή θα λέγαμε απλώς δεν έβλεπαν. Δεν έβλεπαν την ουσιαστική διάσταση αυτή που εγγενίασε ο Χριστός και θα λέγαμε ότι οι οικονομάχοι ουσιαστικά στην πράξη απεδείκνυαν ότι ακύρωναν το έργο για το οποίο έχει έρθει ο Χριστός, μέσα δηλαδή από την ενανθρώπισή του να μας αναγάγει στην άκτιστη θεότητά του και να μας θεώσει. Η άρνησή τους λοιπόν αυτή θεμελιώνεται από τη μια μεριά στην υποτίμηση του υλικού και του αισθητού στοιχείου για την πνευματική ζωή του πιστού και από την άλλη στην αυτονόμηση του πνευματικού στοιχείου με το οποίο και μόνο θέλουν να συνδέσουν την κοινωνία του ανθρώπου με τον Θεό. Οι εικονοκλάστες, όπως οι ίδιοι τους τα διατυπώνουν, φαίνεται να δέχονται σαν ένα είδος έμψυχων εικόνων τις αρετές που περιγράφονται στα συγγράμματα των Αγίων και παραπέμπουν εκεί, θεωρώντας ότι οι εικόνες ως κάτι που αναφέρεται σε άλλη αίσθηση της οράσεως δεν είναι χρήσιμες και έτσι αποκλείουν ως απαράδεκτη και απαράδοτη κατά αυτούς μάλιστα την εικονογράφηση της αισθητής μορφής των Αγίων. Η συλλογιστική αυτή των εικονοκλαστών σε συνάρτηση με την παραπάνω άποψή τους που είπαμε για την νοερή μόνο κοινωνία του ανθρώπου, του πιστού με τον Θεό, όπως είναι φανερό, συνδέει την εικονογραφία με μια ανθρωπολογία, θα λέγαμε, με ένα είδος ανθρωπολογίας που οδηγεί ουσιαστικά στην άρνηση των τεχνητών εικόνων της Εκκλησίας μας.
0: Αυτό που μας λέτε είναι μια λεπτομέρεια που ίσως να μην την είχαμε συνδυάσει καθόλου στη σκέψη μας, κύριε καθηγητά, ότι οι εικονομάχοι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένα είδος μονοφυσιτών και αυτοί, αφού που δέχονται την θεϊκή φύση, απορρίπτουν πλήρως την σωματική υπόσταση και γι' αυτό δεν θέλουν την απεικόνηση. Αυτές λοιπόν ήταν οι θέσεις τους. Πάνω εκεί στηρίχθηκαν έχοντας, όπως μας είπατε, τα πνευματικά τους αισθητήρια μπαζωμένα, όπως έλεγε την έκφραση και ο μακαρίστος Γέροντας Παΐσιος. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας όμως πώς απαντούν σε αυτά τα επιχειρήματα των εικονομάχων?
1: Η θέση της Εκκλησίας, την οποία εκπροσωπούν οι εικονόφιλοι, όπως λέγονται, πατέρες της Εκκλησίας, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κανείς πατέρες της Εκκλησίας και να μην είναι εικονόφιλος, έτσι. Απλώς επειδή αυτή, σε αντίθεση με τους εικονομάχους και εικονοκλάστες, ήταν που υπερασπίστηκαν την πίστη της Εκκλησίας, την θέση της Εκκλησίας, έχει τυποποιηθεί, ας πούμε, σε κλισέ αυτή η διατύπωση να τους λέμε εικονόφιλους πατέρες, αλλά όπως είπα, ο πιστός, ο ορθόδοξος πιστός δεν μπορεί παρά να είναι εικονόφιλος, γιατί αν δεν είναι εικονόφιλος προφανώς δεν βιώνει αυτήν την ταυτότητά του, δηλαδή δεν έχει αισθητήρια ενεργά για να βλέπει και να διοχετεύει αυτήν την αγιοπνευματική ατμόσφαιρα στην ύπαρξή του. Η θέση της Εκκλησίας λοιπόν μέσω των εικονόφιλων πατέρων είναι έντονα αντισπιριτουαλιστική και στρέφεται με ιδιαίτερη οξύτητα εναντίον αυτών των εικονοκλαστικών προκλήσεων. Σε αντίθεση προς τους εικονοκλάστες λοιπόν, η Εκκλησία δια των πατέρων της, συνεχίζοντας την βιβλική παράδοση, δέχεται τον άνθρωπο, όπως είπαμε στην αρχή, ως ολότητα. Μια ολότητα που την συγκροτούν το σώμα μαζί με την ψυχή και με την ολότητα αυτή συνδέει στενά την εικονογραφία της. Για την Εκκλησία, σώμα και ψυχή βρίσκονται πάντοτε σε άμεσες εξαρτήσεις και αλληλεπιδράσεις. Έτσι δεν μπορεί να νοηθεί τόρθωση, διατήρηση, καλλιέργεια και ανάπτυξη της αρετής χωρίς την ενεργό συμμετοχή του σώματος. Οι εικόνες των Αγίων, παρά το γεγονός ότι περιγράφουν μόνο τα χαρακτηριστικά του ανθρώπινου σώματος, πώς άλλωστε να παρουσίαζαν κάτι το οποίο είναι νοερό, αναφέρονται παρά τα αυτά στο όλο εικονιζόμενο πρόσωπο, το οποίο φανερώνεται με τις σωματικές και ψυχικές λειτουργίες του. Οι εικόνες των Αγίων δεν περιορίζονται μόνο στην περιγραφή των σωματικών χαρακτηριστικών των πρωτοτύπων τους, περιγράφουν άλλωστε και τα του σώματος πάθη, αυτά που έπαθαν δηλαδή για τη δόξα του Χριστού, τα οποία εκφράζουν την πνευματική διάσταση των εικονιζόμενων προσώπων και ταυτόχρονα γίνονται αιτία της τιμής και της προσκυνήσεώς τους από τους πιστούς. Αλλά η ανθρωπολογία της Εκκλησίας δεν θεμελιώνει μόνο την εικονογράφηση των Αγίων, κατοχυρώνει παράλληλα και την αποδοχή των εικόνων τους από τους πιστούς. Οι άνθρωποι είμαστε σαρκοί και σώματι συμπεπλεγμένοι, παρατηρεί έτσι χαρακτηριστικά ο Άγιος Γερμανός Πατριάρχης Κωνσταντινούπολης την πρώτη περίοδο της οικονομαχίας, γι' αυτό και μέσα από την όραση μπορούμε και βιαζόμαστε, αν θέλετε, να πληροφορηθούμε αυτήν την βεβαίωση της καταστάσεως, της πνευματικής καταστάσεως αυτών των πρωτοτύπων τα οποία εικονίζονται. Οι εικόνες ανταποκρίνονται λοιπόν στην ψυχοσωματική ενότητα του ανθρωπίνου προσώπου. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική, ξέρετε, είναι η ειρωνία με την οποία απευθύνεται ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός στους αρνητές των εικόνων, τους οποίους ελέγχει έμεσα για την κακόδοξη αυτή ανθρωπολογία τους. Τους λέει χαρακτηριστικά, εσύ βέβαια, ο εικονομάχος δηλαδή, είσαι υψηλής κλάσεως θα λέγαμε σήμερα, είσαι άειλος εσύ, έχεις υπερβεί το σώμα και κατά κάποιον τρόπο ως άσαρκος που είσαι, περιφρονείς κάθε τι το οποίο είναι θεατό και αισθητό και ορόμενο. Αλλά εγώ, λέει ταπεινά ο εκ μέρους της Εκκλησίας ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, επειδή είμαι άνθρωπος και έχω σώμα, ποθώ και θέλω και σωματικώς να έρχομαι σε σχέση και συναναστροφή και να τα βλέπω τα Άγια. Ο αισθητός λοιπόν αυτός χαρακτήρας των εικόνων, θα λέγαμε ανθρωπολογικός, ότι αρμόζει, δηλαδή είναι οικείος ιδιαίτερα στην παχύτητα του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο πρέπει να πούμε με έμφαση ότι δεν είναι κακό. Αν ήταν κακό δεν θα είχε προσληφθεί από τον Θεολόγο. Έτσι οι εικόνες αποτελούν κατά κάποιον τρόπο οικείες και συμφυείς αναφέρονται δηλαδή στην κατάσταση την φυσιολογική του ανθρώπου και γίνονται αναγωγές, γίνονται μέσα δια των οποίων οι πιστοί αναφέρονται στα πρωτότυπα των Αγίων, τα οποία όμως έχουν έναν συγκεκριμένο τρόπο ζωής και αυτός είναι που ελκύει ως πρότυπο και τον πιστό ο οποίος ζει στην στρατευμένη εκκλησία. Η υλική μορφή των εικόνων λοιπόν γίνεται αφορμή αναφοράς του νου των πιστών στα ίδια τα εικονιζόμενα πρόσωπα και η πνευματική θέα αυτή, την οποία δηλαδή βλέπουν, συμπίπτει με την αισθητή θέα των εικόνων τους. Δηλαδή αυτό που είχαμε πει στην αρχή, ότι η εικόνα δεν διαχωρίζεται πνευματικά αλλά από το πρωτότυπο, αλλά αυτό που δεν διαχωρίζεται το βλέπει κανείς μόνο μέσα από πνευματικές προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει και αυτός να είναι και καθαρμένος. ή τουλάχιστον να αγωνίζεται για αυτήν, να βρίσκεται σε κάποια στάδια, γιατί διαφορετικά θα βλέπει μόνο εξωτερικά αισθητικά τις εικόνες, όπως έβλεπαν, αν θέλετε, και οι Ιουδαίοι τον Χριστό ως άνθρωπο. Αλλά εκείνοι που τον βλέπαν ως άνθρωπο ήταν εκείνοι οι οποίοι και εθεραπεύοντο. Η νοερή λοιπόν και πνευματική σχέση των πιστών απλώς με τον Θεό δεν ευνοείται από την ανθρωπολογία της Εκκλησίας. Κατά την διδασκαλία της Εκκλησίας, την ανθρώπινη φύση, όπως είπαμε, συνθέτει η οργανική ενότητα του σώματος και της ψυχής. Γι' αυτό είναι και αδύνατο, χωρίς τα σωματικά, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, να έρθουμε στα νοητά. Έτσι λοιπόν, με την σωματική θεωρία, με τη σωματική θέα, ερχόμαστε στην πνευματική θέα. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός προτάσει έναντι της πνευματικής την σωματική θέα, που την θεωρεί ως αναγκαία γέφυρα για την πρόσβαση, για το πέρασμα του ανθρώπου σε αυτήν την πνευματική πραγματικότητα που συμβαίνει να εικονίζεται. Το αισθητό στοιχείο δηλαδή της εικόνας δεν έχει έναν περιοριστικό χαρακτήρα στην κοινωνία των πιστών με τα εικονιζόμενα πρόσωπα, αλλά αντίθετα αποτελεί, θα λέγαμε, και προκαλεί εντονότερη την κοινωνία των πιστών με αυτά, γιατί ακριβώς αισθητοποιεί αυτήν την πνευματική παρουσία τους και τροφοδοτεί έτσι τη συνεχή αγαπητική αναφορά τους προς αυτά. Άλλωστε, η γνώση του περιεχομένου της πίστεως και της ζωής της Εκκλησίας πάντοτε γίνεται καλύτερα προσιτή στους ανθρώπους όταν προσφέρεται με ορατά και αισθητά στοιχεία, όπως είναι αυτά που παρέχουν οι εικόνες του Χριστού και των Αγίων. Να θυμηθούμε εκεί και τον Χριστό, ο οποίος όταν έλεγε πολύ υψηλών προδιαγραφών θεολογικές αλήθειες, χρησιμοποιούσε εικόνες από την ζωή των ανθρώπων. «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα», έτσι. Ή όταν αναφερόταν σε άλλες αλήθειες τις διδασκαλίες του, χρησιμοποιώντας τα δίχτυα, τα ψάρια, εικόνιζε όχι μόνο το πρόσωπο, αλλά και αυτά τα οποία από την ιστορική του διαδρομή είχαν παίξει αποφασιστικό ρόλο σε αυτήν την ανέλυξη, στην καινή κτήση, έτσι. Όταν δηλαδή κάποιος είχε κάνει κάποια αθλήματα πνευματικά, είτε στην περίοδο των διωγμών, οπότε κατέληγε στο μαρτύριο, είτε είχε άλλα αθλήματα τα οποία σχετίζονταν με την ιστορική του διαδρομή, τα οποία ξέφευγαν από την καθημερινότητα των πολλών ανθρώπων και είχαν την παρέμβαση και συνεργία της Χάριτος του Θεού, υπενθύμιζε αυτήν την ζωή του με κάποιες συγκεκριμένες και χαρακτηριστικές εκφάνσεις της, οπότε ο θεατής πιστός μπορούσε αυτά τα πράγματα τα οποία άκουγε άλλωστε και έβλεπε να τα συναρτήσει χωρίς να χρειάζεται και να διαβάσει οπωσδήποτε. Και αν λάβουμε υπόψη ότι η εικόνα με βάση και τα τότε ανθρωπολογικά και επιστημονικά δεδομένα, αλλά και τα σημερινά, τα οποία επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια, η αποτύπωση που γίνεται μέσα στον άνθρωπο από την εμπειρία των οφθαλμών είναι πολύ ισχυρότερη από ότι με τον λόγο, τον ακουστικό δηλαδή. Η γνωστή έκφραση που έχει γίνει αξίωμα, μία εικόνα χίλιες λέξεις, νομίζω επιβεβαιώνει του λόγου το ασφαλές.
0: Έτσι ακριβώς είναι, και επανερχόμαστε πάλι στο θέμα μας για να μας πείτε, κύριε καθηγητά, αν οι απόψεις που είχαν οι εικονομάχοι έρχονταν τελικά σε αντίθεση και με την ίδια την ενανθρώπιση του Υιού, νομίζω, του Υιού του Θεού βεβαίως. Νομίζω ότι κάτι τέτοιο υπενηχθήκατε όταν κάνατε την αναφορά και την σύγκριση ότι θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μορφή μονοφυσιτισμού η εικονομαχία.
1: Ναι, ακριβώς. Εκείνο το οποίο η ενανθρώπιση καταφάσκει στο ανθρώπινο σώμα, παραδείγματος χάρη, έρχεται να σχετικοποιηθεί από μια φιλοσοφική θα λέγαμε και αρχαιολογική θεώρηση, όπου το σώμα θεωρείται φυλακή και θεωρείται υποβιβασμός του ανθρώπου, ενώ η πρόσληψή του από τον Θεό Λόγο ήταν η κατεξοχήν καταξίωση του ανθρωπίνου σώματος, και αυτό το πράγμα ως υποτίμηση έχει τεράστια σωτηριολογική σημασία, γιατί ο γέγονεν, διμάς γέγονεν ο Κύριος, θα μας πει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Αν επομένως, και όπως λέει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος, το απρόσληπτον αθεράπευτον. Αν κάτι δεν προσλήφθηκε από τον Θεό Λόγο κατά την ενανθρώπιση του, τότε και δεν σώζεται. Η όλη αυτή λοιπόν σπιριτουαλιστική θεώρηση των οικονομάχων, έμεσα, δεν θα το πούμε άμεσα, και πλάγια, το λιγότερον αμφισβητούσε και υποτιμούσε αυτό το στοιχείο, το οποίο είναι τόσο έντονο στον άνθρωπο, είναι το πρώτο που βλέπει κανείς τον άλλον, είναι το σώμα του. Για να αναχθεί στην ψυχή του πρέπει να έχει πολύ στενότερη σχέση, έτσι, και επομένως παίζει αποφασιστικό ρόλο. Ήταν ένας ακροτηριασμός σε αυτήν την διαδικασία η παρέμβαση των οικονομάχων. Έτσι η Εκκλησία, για να αντιμετωπίσει αυτήν την εικονοκλαστική άποψη για την νοερή μόνο σχέση των πιστών με τον Θεό, συνδέει την όλη διδασκαλία της με τις εικόνες, για τις εικόνες, με την ανανθρώπιση. Η ανανθρώπιση του Θεού Λόγου, με την υποστατική δηλαδή ένωση των δύο φύσεων, καταξιώνει τον όλο άνθρωπο με το αισθητό και το πνευματικό του στοιχείο. Ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, ο οποίος είναι ο κατεξοχήν υπέρμαχος των εικόνων της Εκκλησίας, λέει πως γι' αυτό ο Χριστός προσέλαβε και σώμα και ψυχή, επειδή σώμα και ψυχή έχει και ο άνθρωπος. Αλλά και ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, ο οποίος ήταν αντιστοίχως ο υπερασπιστής των εικόνων κατά την δεύτερη φάση της εικονομαχίας, αναφερόμενος ας πούμε και αυτός σε αυτήν την εικονοκλαστική θέση, λέει πως δεν αρκεί μόνον η κατά νου θεωρία, και αν αρκούσε μάλιστα αυτό, φέρει το επιχείρημα ότι τότε και τόσο μόνον θα προχωρούσε η κατάβαση του ανθρώπου, δηλαδή θα προσλάμβανε μόνο την ψυχή μας, όχι όμως και το σώμα μας. Και όποιος επομένως μιλά μόνο για νοητή θέα του Χριστού, διαψεύδει στην πραγματικότητα την αλήθεια αυτής της ενανθρωπίσεως, αφού ο Χριστός με την ενανθρώπισή του έδωσε την δυνατότητα και για αισθητή θέα του προσώπου του. Και αυτό επιβεβαιώνεται από όλη την εκκλησιαστική μας ιστορία. Η εικόνα λοιπόν του Χριστού εκφράζει την Θεία Οικονομία και θα λέγαμε νοηματοδοτεί χριστολογικά τις εικόνες πλέον των Αγίων της Εκκλησίας. Οι εικόνες του Χριστού και τα εικονογραφημένα θαύματά του πιστοποιούν κατά τον καλύτερο τρόπο την μετοχή του αισθητού και υλικού στην άειλη και αόρατη πραγματικότητα. Η ενανθρώπιση του Θεού Λόγου, την οποία διακηρύσει η εικόνα του Χριστού, όπως έχουμε πει σε προηγούμενη εκπομπή μας, βεβαιώνει αυτήν την αδιάσπαστη ενότητα του Θείου και του ανθρώπινου στο ένα θεανθρώπινο πρόσωπο του Χριστού. Το αισθητό δηλαδή και το υλικό στοιχείο ενώνεται με τον Θεό υποστατικά και αμετάβλητα, χωρίς δηλαδή να γίνονται ποτέ άκτιστα. Την αλήθεια αυτή την βεβαιώνει η Ορθόδοξη εικονογραφία, η οποία με την γνωστή τεχνοτροπία της εκφράζει την χάρη του Θεού που γεφυρώνει την απόσταση ανάμεσα στο κτιστό και το άκτιστο. Η αρνητική τοποθέτηση επομένως των εικονομάχων απέναντι στις εικόνες της Εκκλησίας έχει άμεση την αναφορά της στην ίδια την ενανθρώπιση του Θεού, η οποία, ενώ δεν απορρίπτεται έτσι ανοιχτά από τους οικονομάχους, και άμεσα, θεωρητικά, έμεσα και πρακτικά μειώνεται και υποτιμάται, όπως πολλές φορές είπαμε, αφού δεν γίνεται δεκτή από αυτούς η αλήθεια που εκφράζει η εικόνα του Χριστού, δηλαδή η οντολογική αυτή ενότητα και η πραγματική κοινωνία της υλικής και αισθητής ανθρώπινης φύσεως με τον άειλο και άκτιστο Θεό. Η προσπάθεια των εικονοκλαστών να υποστηρίξουν νοερήμονου σχέση του ανθρώπου με τον Θεό δεν καταργεί απλώς την εικονογραφία της Εκκλησίας. Καταστρέφει ουσιαστικά, στρέφεται μάλλον ουσιαστικά εναντίον κάθε αισθητού και σωματικού στοιχείου μέσα σε αυτήν. Μέσα στην Εκκλησία όμως τίποτε δεν είναι μόνο πνευματικό και άειλο, επειδή όλα προϋποθέτουν τη συμμετοχή και του ανθρώπινου σώματος. Επομένως, εάν θα πρέπει να καταργήσουμε τις εικόνες, θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, τότε θα πρέπει να καταργήσουμε και όλα τα σωματικά, τα φώτα, το ευώδες θυμίαμα, την δια της φωνής προσευχή, γιατί και αυτή είναι κάτι το σωματικό. Αλλά εκτός από αυτό, θα πρέπει να καταργήσουμε και τα μυστήρια της Εκκλησίας, τα οποία τελούνται μέσω υλικών στοιχείων. Να καταργήσουμε τον άρτο, τον ίνο, το έλαιο της χρήσεως. Να καταργήσουμε του σταυρού το εκτύπωμα. Εν δι' αυτή περιπτώσει δηλαδή, αυτά όλα είναι ύλη. Εκείνο όμως που αποτελεί το ισχυρότερο επιχείρημα σε κάθε μια τέτοια μονοδιάστατη, θα λέγαμε, αντιμετώπιση της πνευματικότητας, είναι ότι η ουσιαστικότερη και η πνευματικότερη σχέση των ανθρώπων με τον Θεό, όπως είπαμε ευθύς εξ αρχής, πραγματοποιείται μέσα στην Εκκλησία με το υλικό και αισθητό σώμα και αίμα του Χριστού, τα οποία προσφέρονται κατά την Θεία Κοινωνία στους πιστούς, και αυτά είναι εκείνα που τους κάνουν κατεξοχήν μετόχους του Θεού και, όπως είπε δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός, αν σε αυτά τα αισθητά στο σώμα και το αίμα του δεν μετέχει κανείς, δεν έχει την δυνατότητα να έχει την αιώνια ζωή και νυν και αΐ.
0: Όλα αυτά που σας ακούμε τώρα, κύριε καθηγητά, να μας λέτε, στην ουσία μπορούν να επιβεβαιώσουν τον ισχυρισμό ότι αυτή η άποψη των εικονομάχων για την νοερή μόνο σχέση μας με τον Θεό στην ουσία καταργεί, όπως μας είπατε και εσείς, κάθε αισθητό στοιχείο μέσα στην Εκκλησία. Αυτό επιβεβαιώνεται από αυτήν την τοποθέτηση, και αυτή είναι και η μεγάλη πληγή του να μην γίνει κάτι τέτοιο. Νομίζω ότι ακριβώς αυτή είναι και η ειδοποιώς διαφορά που έχουμε στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Όμως έχει τεράστια σημασία, γιατί αποδεικνύουν έτσι ότι η οντολογική ενότητα του Θεού και του ανθρώπου που θεμελίωσε ο Χριστός και καλλιεργεί η Εκκλησία με τα μυστήρια της προϋποθέτει το υλικό, όπως είπαμε, και το αισθητό στοιχείο. Να το προσέξουμε αυτό ιδιαίτερα, γιατί μπορεί σήμερα να απορρίπτεται η φιλοσοφική θεώρηση γενικότερα αυτή, αλλά παρισφρεί με έναν άλλον τρόπο, ξέρετε, υπόγεια, μία υποτίμηση κάθε τι πράγματος που είναι υλικό. Εδώ η ενανθρώπιση και η όλη διδασκαλία της Εκκλησίας όχι απλώς καταξιώνει το αισθητό, αλλά ζητάει από εμάς να αποδεχθούμε αυτό που κάνει η ίδια η Εκκλησία, να εκκλησιαστικοποιήσει τα πάντα. Όλα, και γιατί λέμε τα πάντα, εκτός αμαρτίας βεβαίως, έτσι, γιατί όλα είναι καλά λίεν και όλα είναι δημιουργημένα από τον Θεό Λόγο και όλα αυτά έχουν τον Λόγο τους, δηλαδή τον σκοπό υπάρξεώς τους, στον ίδιο τον Χριστό, δια του οποίου και εις τον οποίο εκτιστέ, όπως λέγεται στην προσκολασαΐς, έτσι. Επομένως, αυτό το πράγμα το αισθητό, εάν το βγάλουμε εμείς με έναν πλάγιο ή ραφιναρισμένο τρόπο, πώς θα το κάνουμε, εννοώ την υποτίμησή του, τότε χάνουμε μια ουσιαστική πρόσβαση στο πνευματικό στοιχείο. Ο Χριστός και η Εκκλησία λοιπόν πρέπει να το πούμε με έμφαση, γιατί αυτό δηλώνει η πραγματικότητα των εικόνων, προσλαμβάνουν το υλικό και το αισθητό και του δίνουν την σωστή προοπτική του. Του δίνουν δηλαδή τον σκοπό για τον οποίο υπάρχουν. Η προοπτική αυτή δεν αποβλέπει σε καμιά περίπτωση στο ξεπέρασμα του αισθητού, αλλά σε αυτήν την κατάφαση και καταξίωση του, που γίνεται με τον καθαγιασμό του. Όταν δηλαδή αυτό το οποιοδήποτε αισθητό εμπλουτίζεται με την άκτιστη αυτή θεότητα του Θεού, που όπως βλέπουμε με το νερό παραδείγματος χάρη, το αγιάζουμε και γίνεται αγιασμός και εμπλουτισμός μας και γίνεται το στοιχείο που εκδιώκει την πείρια του πονηρού και τον ίδιο τον πονηρό, όπως βεβαιώνεται μέσα στην καθημερινή πράξη της Εκκλησίας προς τον προς έναν δαιμονισμένο, ας υποθέσουμε, κτλ. Αλλά και όλα τα πράγματά μας, όταν έτσι θεωρηθούν τα αισθητά, τότε ο άνθρωπος μπορεί να έχει αυτήν την ευχαριστιακή θεώρηση του κόσμου και φυσικά την δοξολογική. Ο Χριστός δεν εγγενίασε μια πνευματικότητα που καταργεί το αισθητό για χάρη της νοερής αναφοράς στον Θεό, όπως ήθελαν να υποστηρίζουν οι οικονομάχοι, παρερμηνεύοντας και το σχετικό χωρίο του Ευαγγελιστή Ιωάννη, έτσι, όπου θέλησαν να στηρίξουν αυτήν την άρνηση των αισθητών εικόνων. Νομίζω ότι το έχουμε πει σε μια άλλη εκπομπή μας, ότι οι οικονομάχοι υπεστήριζαν εκείνο, παρανοούσαν εκείνο το χωρίο που είπε ο Χριστός, ότι πνεύμα ο Θεός και τους προσκυνούντας εμπνεύματι και αληθεία διπροσκύνει. Το εμπνεύματι και αληθεία δεν αποκλείει τα αισθητά μέσω των οποίων μπορεί να γίνεται αυτή η προσκύνηση, γιατί εμείς όταν προσκυνούμε τον άρτον και τον ίνο και, και λατρεύουμε τον Χριστό και παίρνουμε το σώμα και αίμα που είναι αισθητά, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι αρνούμαστε αυτήν την προσκύνηση του Θεού εμπνεύματι και αληθεία. Ο Χριστός λοιπόν θεμελίωσε μια πραγματικότητα που καταξιώνει τον όλο άνθρωπο ως σώμα και ψυχή, αλλά και η Εκκλησία ως μυστηριακό σώμα του Χριστού αποτελεί αισθητή και πνευματική πραγματικότητα και έτσι εκφράζεται ακριβώς από την εικονογραφία της. Είναι λοιπόν επόμενο, όταν καλεί τους πιστούς σε κοινωνία και ένωση με τον Θεό, όχι μόνο να μην παραγνωρίζει αυτή την ψυχοσωματική δομή του ανθρώπου, αλλά αντίθετα να το προσεγγίζει κατά τρόπο οικείο στην φύση του ανθρώπου. Η Ορθόδοξη λοιπόν εικονογραφία, με το αισθητό και πνευματικό χαρακτήρα της, υπηρετεί άριστα την προσέγγιση αυτή στην οποία αναφερόμαστε τώρα.
0: Αυτό τα κάνει η Ορθόδοξη Εκκλησία μας με την Ορθόδοξη Θεολογία και βλέπουμε ότι από τους πρώτους εκείνους αιώνες που δημιουργήθηκαν τα προβλήματα στα θέματα της εικονογραφίας έχουμε φτάσει αργότερα σε μια άλλη προσέγγιση μιας άλλης ομολογίας που έχει απορρίψει πλήρως και αυτή τις εικόνες. Φαντάζομαι ότι και ο Προτεσταντισμός κάτι αντίστοιχο έχει κάνει. Έτσι.
1: Ακριβώς, ο Προτεσταντισμός, παίρνοντας αυτήν την ρίση των οικονομάχων, έφτασε σε δογματική, θα λέγαμε, απόρριψη των εικόνων και αυτό είναι που κάνει τον Προτεσταντισμό πλέον θεσμικά να είναι σαφώς εκτός της Εκκλησίας και μόνο γι' αυτό. Όταν δηλαδή απορρίπτει με σαφήνεια στην πράξη και δεν υιοθετεί την εικονογράφηση, είναι διαμετρικά αντίθετος προς την ενιαία αυτή εμπειρία της Εκκλησίας, στην κατάφαση αυτή που είπαμε, η οποία εκφράζεται κατεξοχήν με την ενανθρώπιση και πιστοποιείται στη συνέχεια ως συνέπεια αυτής της πρόσληψης που είναι ο αγιασμός και η θέωση του ανθρώπου, το οποίο πιστοποιεί η εικονογραφία. Έρχεται λοιπόν και αρνείται αυτές ουσιαστικά τις συνέπειες της πρόσληψης. Καταλαβαίνουμε λοιπόν εδώ ότι δεν είναι το θέμα νομικό, ότι αφού δεν το δέχεσαι καταδικάζεσαι, αποκόπτεσαι από την Εκκλησία. Αλλά απλώς η Εκκλησία κάνει την ληξιαρχική, δίνει την ληξιαρχική πράξη και το δίνει αγαπητικά πάλι για να είναι το σημαίνον που σημαίνει το σημαινόμενο που ήδη έχει γίνει. Δηλαδή οι Προτεστάντες πρώτα αποεκόπηκαν ουσιαστικά και μετά πιστοποίησαν με την απόρριψη των εικόνων αυτό το οποίο είχε συμβεί. Επομένως, όταν εμείς λέμε ότι οι Προτεστάντες είναι αιρετικοί και εκτός Εκκλησίας, δεν είναι μία μισαλόδοξη όπως θέλουν να την εμφανίζουν οι άσχετοι με την θεολογία και με τη ζωή της Εκκλησίας. Η Εκκλησία εκφράστηκε μέσα των Αγίων Πατέρων, των Θεοφόρων Πατέρων, των νουν εχόντων Χριστού, πράγμα που σημαίνει κατεξοχήν ήταν οι άνθρωποι της αγάπης. Όταν λοιπόν είχαν ορίσει, γιατί αυτό είναι όρος της Οικουμενικής Συνόδου, ότι όποιος δεν αποδέχεται και δεν προσκυνά τις εικόνες να καθαιρείται αν είναι κληρικός και αν είναι λαϊκός να αφορίζεται, έδινε ακριβώς αυτήν την ληξιαρχική πράξη ότι αυτός που το κάνει κόβει την γέφυρα αυτής της κοινωνίας, αυτής της θεοκοινωνίας δηλαδή. Οπότε αφού το κάνει και εμένει σε αυτό, ήδη είναι αποκομμένος και βοηθάει και εκείνους να το συνειδητοποιήσουν, αλλά και τους άλλους που δεν το έχουν κάνει να μην καταλήξουν σε αυτήν την πλάνη. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα, γιατί καθώς πολλοί πιστοί αδελφοί μας Ορθόδοξοι έχουν απενεργοποιήσει αυτά τα πνευματικά αισθητήρια που όλοι μας εξίσου λάβαμε στο Άγιο Βάπτισμα, μοιάζουν εξωτερικά, εμπειρικά δηλαδή, στο επίπεδο της ζωής, που είναι το αντίκρισμα σε τελευταία ανάλυση με τους ετεροδόξους, και σχηματίζουν την εντύπωση ότι οι πατέρες οι οποίοι είπαν αυτά τα πράγματα για εκοπή από την Εκκλησία αυτών των ανθρώπων, ότι δεν είχαν αγάπη. Και αυτό το πράγμα είναι, θα λέγαμε, έχει πάρα πολύ έπαρση. Τοποθετούνται πάνω από τους πατέρες, ασυνείδητα βέβαια, και θεωρούν αυτοί οι ίδιοι πως έχουν τέτοια αγάπη που μπορούν να προσλαμβάνουν αγαπητικά τους άλλους, να κοινωνούν με τους άλλους, πράγμα το οποίο αποτελεί παραφροσύνη, και γιατί βέβαια ακυρώνουν εκείνη την άκτιστη αγάπη, αλλά και γιατί

0: εκείνα τα οποία είπε και υποσχέθηκε ο Χριστός. Αυτής δηλαδή, αυτήν την ζωντανή κοινωνία της επίγειας με την ουράνια εκκλησία. Αυτό το υπογραμμίζω ιδιαίτερα, γιατί είναι ένα σύνδρομο λίαν επικίνδυνο στην εποχή μας, που θέλει να εξισώσει κατεβάζοντας το Άγιο όχι απλώς στο κοινό και αισθητό, αλλά υποβιβάζοντάς το στο επίπεδο της ακαθαρσίας. Γιατί το να έχει κανείς εσφαλμένη αντίληψη για τον Θεό κατά τον Άγιο Μάξιμο αποτελεί ύψιστη ακαθαρσία του ανθρώπου. Κατά συνέπεια, στις μέρες μας που γίνεται αυτό κατά κόρο και μάλιστα και με βάναυσο τρόπο εκφράζονται έναντι εκείνων που θέλουν να παραμείνουν πιστοί σε αυτήν την πρόσκληση της Εκκλησίας να μην απορρίψουν τη δογματική της διδασκαλία, εμφανίζονται ως προοδευτικοί, αυτοαποκαλούμενοι και αυτοπροσδιοριζόμενοι έτσι, και επειδή είναι του σειρμού, δηλαδή είναι μέσα στο πνεύμα της γενικότερης εκκοσμήγευσης, θα πρέπει να πούμε ότι κινούνται καθαρά στον χώρο της πονηρίας και των ακαθάρτων πνευμάτων, γιατί αυτό ακριβώς είναι εκείνο που δημιουργεί αυτό το πνευματικό σκότος και αυτήν την πνευματική δυσοδεία και αυτήν την πνευματική ακαθαρσία.
1: Μιλώντας γι' αυτό ακριβώς το θέμα, κύριε καθηγητά, έχουμε και την άλλη πλευρά εκείνων που υποστηρίζουν ότι οι χριστιανοί, οι ορθόδοξοι χριστιανοί, αγγίζουν τα όρια της ειδωλολατρίας όταν εντός εισαγωγικών θεοποιούν κάποιες συγκεκριμένες εικόνες και τις προσεγγίζουν με έναν τρόπο, όπως εκείνοι λένε, μαγικό. Όπως οι παλαιότερες φυλές πήγαιναν σε ένα είδωλο που είχαν και περίμεναν αυτό το είδωλο να τους κάνει αυτό που ζητούσαν. Αυτή βέβαια είναι μια εξωεκκλησιαστική θέση, η οποία ακούγεται πάρα πολύ από διάφορους προοδευτικούς κύκλους και βρίσκουν με αυτόν τον τρόπο, έτσι πιστεύουν τουλάχιστον, τρόπο να μειώσουν την πνευματική δύναμη της Εκκλησίας. Εκεί τι μπορούμε να τους πούμε?
0: Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω ιστορικά και μέσα από τα γεγονότα της ζωής του Χριστού, γι' αυτό που λέτε έτσι αληθινά προκλητικά. Τα επιχειρήματα που μου είπατε προηγουμένως μου θυμίζουν εκεί, τηρουμένων των αναλογιών, εκείνους οι οποίοι δεν δέχονταν πως τα ενδύματα του Χριστού έχουν κάποια δύναμη μέσα και τον, αν θέλετε, και τον στρίμωχναν κιόλας εκεί για να, όταν ήθελε να περάσει ο Χριστός, ή τον προσύγγιζαν, μπορεί να του πιάναν και το χέρι και τα λοιπά. Όμως δεν έβλεπαν τίποτε και δεν αισθάνονταν τίποτε, δεν έπαιρναν τίποτε. Και το ζητούμενο είναι να γίνουν τώρα αυτά τα καλά λίαν μέσα εξαγιασμού του ανθρώπου δια του εκκλησιασμού τους εκ της ακτής του ενεργίας του Θεού. Επομένως, αν προσλαμβάνονται με τευχαριστίες και προσφέρονται δοξολογικά στο Θεό και αυτά καταξιώνονται και εμείς δι' αυτών μπορούμε να αναγόμεθα, αλλά αν υπάρχει η άλλη θεώρηση, αυτό που πήγε να κάνει ο διάβολος ακριβώς και κάνει είναι να υποβιβαστεί και από εκεί που είναι το καλό λίαν να γίνει και παράφυση, να γίνει και όργανο διαβιβάσεως της αλωτρίωσης του ανθρώπου από τον Θεό μέσα από την σαρκολατρία πλέον, αν επειδή πήρε την εικόνα του σώματος ας πούμε, να γίνει, να φτάσει κανείς στην πορνεία και τα λοιπά. Και σου λέει ότι σε αυτήν την περίπτωση έκανε κανείς το σώμα του Χριστού. Βλέπετε, και εδώ δεν έχουμε ηθική θεώρηση, πάλι θεολογική θεώρηση. Λέει πώς ποιήσω τα μέλη του Χριστού, πόρνης μέλη. Επομένως δεν καταλύει η Εκκλησία, δεν καταδικάζει την σχέση, αλλά την θέτει μέσα σε τέτοια πλαίσια του γάμου παραδείγματος χάρη, και εκεί ακόμα δεν τα εξαντλεί στην βιολογικότητά τους, δεν είναι καταναλωτικά. Σου λέει εγώ δεν λέγω εις Χριστόν και εις την Εκκλησία. Επομένως είναι πολύ φτωχή, θα λέγαμε, για να εκφραστώ επίοικος, για να μην πω διεστραμμένη, αυτή η αντίληψη που είπατε προηγουμένως. Η Εκκλησία ό,τι κάνει το κάνει αγιοπνευματικά, αυτό που καταξιώνει μάλιστα δι' αποφάσεων Οικουμενικών Συνόδων, και θα πρέπει να τα προσεγγίσουμε αυτά με πνεύμα ταπεινό, και αν συμβαίνει κάτι, λέει ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης,

0: να μην το κατανοούμε για πολλούς και επικύρους λόγους, τότε το σεβόμαστε και το προσκυνούμε. Και θα μας γνωστοποιηθεί το εσωτερικό μυστηριακό περιεχόμενο αυτό στο μέτρο της ταπεινώσεως και στο μέτρο της ευσεβίας μας εν καιρό.
1: Νομίζω ότι κάπως έτσι, καθώς εδώ ο χρόνος ολοκληρώνεται, θα μπορούσαμε, κύριε καθηγητά, να πούμε ότι τα ίδια προβλήματα τελικά έρχονται και ξαναέρχονται στην πορεία της Εκκλησίας από τους πρώτους αιώνες μέχρι σήμερα, αφού είναι ο ίδιος ο αυτός πνευματικός πόλεμος από τον ίδιο κοινό εχθρό μας.
0: Και ο άνθρωπος, να συμπληρώσω, πολύ σωστά τα είπατε αυτά, και ο άνθρωπος παραμένει και θα παραμένει μέχρι τη συντελεία των αιώνων ο αυτός κατά βάση. Και αυτό το σημειώνω και το υπογραμμίζω ιδιαίτερα για αυτούς οι οποίοι είναι οι υποστηρικτές της εξελίξεως, διότι ο Θεός Λόγος προσέλαβε αυτόν τον άνθρωπο που έφτιαξε από καταβολής κόσμου δηλαδή, και θα είναι μέχρι τη συντελείας ο αυτός άνθρωπος με τις ίδιες ανάγκες, τις ίδιες αναζητήσεις. Αυτά που θα αλλάζουν θα είναι μόνο εξωτερικά, σαν τα ρούχα του, τα οποία δεν αλλάζουν τον άνθρωπο. Αυτό μπορεί να πιστοποιηθεί ιστορικά. Άρα έχει τεράστια σημασία το να βρίσκεται κανείς στην Εκκλησία εν υπακοή στο πνεύμα της Εκκλησίας, για να καταξιώνεται κάθε τι από αυτά που είναι και γίνεται, δηλαδή από τις πράξεις του, διότι αυτά έγιναν απαρχής και θα παραμένουν, γιατί αλλιώς θα έπρεπε να γίνεται επαναπρόσληψη κατά καιρούς, όταν ο άνθρωπος θα άλλαζε. Γιατί το απρόσληπτο να θεράπευτο, και αν υποθέσουμε ότι κάτι άλλαξε ριζιδόν σε εμάς τους ανθρώπους, τότε αυτό δεν σώζεται μες στην Εκκλησία. Αυτό είναι το θεολογικό επιχείρημα, ότι ο άνθρωπος από τις δημιουργίες έως τις συντελείες θα παραμένει ο αυτός, γιατί διαφορετικά δεν μπορεί να σώζεται. Και αυτό βεβαίως η ενανθρώπιση, και το λέω βέβαια ως θεολογική υποδομή αυτό, για να μην θεωρηθεί ότι από εδώ και 1200 χρόνια που κατακυρώθηκε με απόφαση, που σημαίνει και άλλα 800 χρόνια νωρίτερα, η Εκκλησία είχε ως βίωμα, εμπειρία, παράδοση αγιοπνευματική την εικόνα, αλλά και μετά την κατακύρωσή της μέχρι σήμερα δεν χρειάζεται να τροποποιήσει με άλλη οικουμενική σύνοδο την θεώρηση έναντι του αισθητού και έναντι της ζωγραφικής απεικόνησης, επειδή τώρα η αντίληψη των ανθρώπων άλλαξε. Άλλαξαν ορισμένα πράγματα, αλλά δεν αναλώθηκε και δεν θα αναλωθεί ποτέ, επειδή πνεύματι η απόφανση της Εκκλησίας αλαθήτως διά των Οικουμενικών Συνόδων.
1: Και με αυτή την τοποθέτηση νομίζω ότι για σήμερα μπορούμε να ολοκληρώσουμε τις θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, τον οποίο και ευχαριστούμε ιδιαίτερα για μία ακόμα φορά, όπως και όλους εσάς φίλες και φίλοι που ήσασταν συντονισμένοι μαζί μας στο θέμα που σήμερα προσπαθήσαμε να προσεγγίσουμε, την ανθρωπολογική σημασία της εικόνας. Χαίρετε. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Θα ακούσουμε την ομιλία του θεολόγου, συγγραφέα και εκδότη Στυλιανού και Μετζετζίδη με θέμα Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός των ημερών μας, που εκφωνήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητος της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στην Κύπρο στις 8 Νοεμβρίου 2024.
1: Το πρόσωπο για το οποίο απόψε θα γίνει λόγος λέγεται πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης, εφημέριος του χωριού Πλάτανος στα Τρίκαλα. Πώς το γνωρίσαμε, μάλλον πώς μας γνώρισε. 1965 βγάζαμε ένα περιοδικό, ο Άγιος Νεκτάριος, ο Θαυματουργός. Και είχαμε στείλει και σε Μητροπόλεις. Στα Τρίκαλα, πρωτοσύγκελος ήταν ένας πατήρ Πολύκαρπος και σε σύναξη ιερέων, γνωρίζοντας ότι ο Παπαδημήτρης έχει γνήσια ευσέβεια και αγάπη στο Θεό και τον άνθρωπο, του λέγει αυτό το έντυπο έχει καλά πράγματα και του το έδωσε. Χάρηκε πολύ. Μόλις τα άγγιξε και άρχισε να διαβάζει, αισθάνθηκα, λέει, ότι έχετε μεγάλη ανάγκη. Και είπα, Παπά Δημήτρη, να κηρύξεις δεν ξέρεις, να γράψεις δεν ξέρεις, να προσευχηθείς δεν μπορείς, τι θα σε έχει η Εκκλησία. Και κάθεται, γράφει ένα γράμμα και λέει, αν ξέρετε τη χαρά που παίρνω όταν μνημονεύω εκατοντάδες ονόματα σφαγιασθέντων κλπ, σαν να έχω γύρω μου, και πιστεύω, λέει, όποιοι από αυτούς είναι σωσμένοι θα πει και για μένα το αμαρτωλό ένα κυρελέησο. Παίρνουμε το γράμμα, εμείς είχαμε τότε πολεμική, διωγμούς, προβλήματα μεγάλα, και αν δεν ήταν ένας πατήρ Φιλόθεος και μετά ο Παπαδημήτρης, θα είχαμε καταστραφεί παντελώς. Γράφουμε ένα γραμματάκι, ευχαριστούμε, και έγινε σιδηρόκαστρο, Πλάτανος, αερογέφυρα. Πότε εμείς στον Πλάτανο, πότε ο Παπαδημήτρης σε εμάς. Όλο το αρχείο ήρθε με τον τρόπο αυτό για να μας στηρίξει στα χέρια μας. Και έτσι αξιοποιήθηκαν αυτά σε βιβλία και λοιπά, σε έντυπα. Πάρα πολλά τα πήρανε ορθόδοξοι λαοί σε διάφορες ομόδοξες χώρες και δημοσιεύσαν. Τεράστιο έργο κάνει ο Παπαδημήτρης, ο κατακόσμων αγράμματος, αλλά ο κατά Θεόν σοφός και διδάσκαλος. Επειδή είναι πάρα πολλά αυτά, έκανα μια σταχυολόγηση, τα πιο μικρά σε έκταση, και εκεί θα δούμε τι κατορθώνει ο άνθρωπος του Θεού χωρίς να έχει από πίσω του στρατεύματα ή τράπεζες. Γιατί είχε τον παντοδύναμο Θεό και τους στρατιωτικούς Αγίους και Αρχαγγέλους. Θα δείτε πράγματα σαν να είχε τους αγγέλους όπως έχουμε εμείς ένα φίλο. Και να μην του χαλάνε χατήρι, όπως και αυτός πιστότατα τους υπηρέτησε με όλη την ψυχή και την καρδία. Ας τον παρακολουθήσουμε, έχουμε πολλά να διδαχθούμε, αρκεί και εμείς να τα ενεργοποιήσουμε. Δεν θα πούμε καθόλου πόσοι μεγάλοι και τρανοί και άγιοι σύγχρονοι τον έγραφαν, τον μακάριζαν, γιατί ολόκληρος τόμος είναι μόνο αυτά που γράφαν οι άλλοι σε αυτόν, απ' την ωφέλεια που έπαιρναν. Κάθε μορφή τάξεως καταστάσεως άνθρωποι. Λίγα μόνο, έτσι σαν μια εισαγωγή, λιγότερα τα βιογραφικά, γιατί σε κάποια σημεία ο ίδιος του δίνει κάποια στοιχεία και από εκεί κανείς καταλαβαίνει και περισσότερο. Ένας Άγιος κληρικός στην εποχή μας. Ο ύμνηστος πατήρ Δημήτριος Γκαγκαστάθης ήταν κληρικός της προσευχής, της παραδόσεως, της ομολογίας, της θυσίας και Άγιος κατά τη μαρτυρία του γέροντος Φιλοθέου Ζερβάκου και Αγίου Πορφυρίου του Νέου. Όταν το 1980 η μνήμη του Αγίου Άνου του Θεολόγου Μαΐου 8 εκοιμήθη, μετά από 3 μέρες με άτομα που είχαν βρεθεί στην κηδεία του μακαριστού γέροντος, αγιορείτε κι άλλοι, βρεθήκαμε στην Αθήνα στο σπίτι ενός Προέδρου Εφετών ονόματι Ιάκωβος Πασχαλίδης με άλλους πολλούς και μέχρι τις 12 η ώρα γινόταν συζήτηση. Τη νύχτα λένε δεν πάμε στον πατέρα Πορφύριο. Πάμε. Φτάσαμε κατά τις 1.30 ώρα τη νύχτα. Εγώ ήταν η πρώτη φορά που πήγαινα. Μπαίνουμε μέσα, ένα απλό έτσι περιβάλλον με μια παλιάς μορφής σόμπα. Ο Άγιος Τυφλός, μόλις μπήκαμε, δεν προλάβαμε να πάρουμε την ευχή του. Γυρίζει και με βροντερή φωνή, ο Άγιος Δημήτριος Χαγκαστάθης είναι Άγιος. Δεν χρειάζεται να περάσουν 100 χρόνια. Αυτό το κάνει ο Θεός να φύγουν μερικά αγκάθια από τη μέση. Τώρα δεν ανήκει στη μικρή οικογένεια την δική του, στη μεγάλη οικογένεια της Εκκλησίας. Να μεριμνήσετε να γίνει με κάθε εκκλησιαστική τάξη. Όταν μετά από 2-3 μήνες θελήσαμε να ρωτήσουμε πώς έχει το πράγμα, είχαμε μάθει ότι πνευματικά του παιδιά, κάποιος γιατρός από την Καλαμπάκα, έκαναν την ανακομιδή. Το χέρι, κεφαλή και λοιπά, με βοδία και ούκο λίγα θαύματα, αλλά για λόγους να μην προκαλέσουν, δεν τα έτσι δημοσιεύουν. Όταν πάνε όμως δαιμονισμένοι, δεν θέλουν να πάνε να προσκυνήσουν. Κάτι παρόμοιο συναντήσαμε στην Μονή Πούτνα της Ρουμανίας, στον τάφο του Στεφάνου του Μεγάλου, που τον ανακήρυξαν Άγιο. Ο πατήρ Δημήτριος ήταν χειραγωγούμενος από τη χάρη του Θεού. Τον είχε πρικήσει ο Θεός με το χάρισμα της πίστεως, της ταπεινώσεως, της αγάπης προς τον Θεό, της εντόνου προσευχής των δακρύων, της ανεξικακίας και δοξολογικής υπομονής. Ήταν φίλος της Θεοτόκου, των Αγίων και ιδιαιτέρως των Αρχαγγέλων. Η αγάπη του προς τον Χριστό και την Εκκλησία του ήταν έκδηλη εις όλη του τη ζωή. Ο ύμνηστος πατήρ Δημήτριος είχε το Χριστό στην καρδιά του και ήταν από τους αφιερωμένους στον Θεό λειτουργούς. Ήταν πηγή ευλαβίας, φλόγα προσευχής και ολοκαύτωμα κατανήξεως. Σπούδασε στον Ιερό Ναό των Ταξιαρχών. Ήταν φλογερός λειτουργός, απλός, πιστός, ταπεινός, φιλόθεος, φιλάνθρωπος, ελεήμων, κληρικός έργων αγαθών, αληθινός καλός πατήρ, άνθρωπος σημείων και θαυμάτων. Ζούσε από τη γη στον ουρανό. Με το μέτρο της εποχής μας, ο πατήρ Δημήτριος εμετρήθη, εζυγίσθη και ευρέθη θεάρεστος Άγιος. Η όλη ζωή του αξιομακαρίστου πατρός Δημητρίου, όπως επιβεβαιώνεται από τα γεγονότα, ακολούθησε θαυμαστό χρονοδιάγραμμα που καθοδηγούσε η Θεία Πρόνοια και την οποία ακολουθούσε με ζήλο, αγώνα και ταπείνωση ο εκλεκτός πιστός δούλος Κυρίου πατήρ Δημήτριος. Όταν ο αείμνησος πατήρ Δημήτριος ήταν κληρικός αγωνιστής θερμουργού πίστεως, ταπεινού φρονήματος, αδιαλείπτου προσευχής, προσφοράς, αγάπης και υπομονής. Δια τη λατρεία του Θεού είχε ακόρεστη διάθεση. Το ψαλμικόν ευλογήσω τον Κύριον εν παντή καιρό, δια παντός η ένεση σ' αυτού εν το στόματί μου, ήταν η πλέον ευχάριστος εργασία. Είχε γενναία ψυχή και ήταν θωρακισμένος με την Θεία Πανοπλία της Θείας Χάριτος. Διέθετε αγνή καρδιά και χέρια και μέτωπο καθαρά. Γεννήθηκε την 1η Αυγούστου του 1902 από γονείς φτωχούς. Ετελείωσε το δημοτικό σχολείο στο χωριό του το 1915. Από μικρό παιδί εξυπηρετούσε μέσα στο ναό τον ιερέα του χωριού του. Όταν επήγαινα, λέγει, στο σπίτι και έβρισκα ευκαιρία, έκαμνα εκείνα που έκαμνε και ο ιερεύς στην εκκλησία. Εδώ έχει πολλά θαυμαστά τα οποία δεν τα μνημονεύουμε. Το ίδιο έκαμνα και όταν έβρισκα τα ζώα έξω στον κάπο και το βουνό. Μόλις έβρισκα κατάλληλη ευκαιρία, έκανα την προσκομιδή και την Αγία Τράπεζα. Είχα διάφορα πράγματα για να κάνω τα καθήκοντα του ιερέα. Μου άρεσε να κάνω μικρά και πρόχειρα εκκλησάκια. Επίσης να μελετώ διάφορα χριστιανικά βιβλία, ιδιαίτερα βίους Αγίων. Τακτικά επήγαινα και στο ναό των ταξιαρχών για να τον περιποιούμε και για να προσεύχομαι. Πριν πάμε στα κυρίως ουσιώδη θαυμαστά τα δικά του, από τις πάρα πολλές επιστολές αξιοπροσέκτων ανθρώπων που παραλείπονται όλα, θα μνημονεύσουμε μόνο από δύο επιστολές, δύο θυγατέρων του, αλλά όχι όλα γιατί είναι ζουμερά αποσπάσματα, αλλά φαίνεται τι ένιωθαν και τα παιδιά του κοντά στον πατέρα τους, που συνήθως δεν είναι πάντοτε χαρμόσυνα τα όσα βλέπουν τα παιδιά στην απρόσεκτη ζωή μας. Ο πατέρας μου, ως άνθρωπος που ζούσε κοντά στο Θεό, είχε αποκτήσει και πολλές αρετές, τις οποίες διέκρινε κάθε άνθρωπος που τον γνώριζε. Θα αναφέρω λίγα από όσα έχω ήδη και ζήσει από κοντά. Διέκρινα την αγάπη που είχε πρώτα στο Θεό και μετά σε όλους τους ανθρώπους. Αγαπούσε τον Θεό γιατί αγαπούσε πολύ την προσευχή. Ήταν φιλακόλουθος. Όσο κουρασμένος κι αν ήταν, έπρεπε να κάνει τα καθήκοντά του. Τον έβλεπα να εργάζεται στο χωράφι όλη την ημέρα, πότε κρυωμένος ή βρεγμένος, να γυρίζει κατάκοπος και εντούτοις έπρεπε να κάνει μετά τον εσπερινό, το απόδειπνο, τους χαιρετισμούς της Παναγίας, διάφορες προσευχές και να εύχεται για πολλούς ανθρώπους. Τον ευχαριστούσε όμως γιατί, όπως ανέφερα, αγαπούσε τους ανθρώπους. Προσευχόνταν πρώτον για τους ενωρίτας του και μετά για κάθε άνθρωπο που εγνώριζε, για όλη την Εκκλησία και για όλη την ανθρωπότητα. Τον επισκέπτονταν άνθρωποι πάσης τάξεως από διάφορες οργανώσεις χριστιανικές και άλλοι. Όλους τους αγαπούσε. Εις όσους τον ερωτούσαν με ποιους είναι, έλεγε, ακούστε Σοφία, αγαπώ τους πάντες, προσεύχομαι για όλους και είμαι με τον Θεό. Μεγάλη υπόθεση. Είχε αγιοπνευματική διάκριση. Είχε πολλή ευλάβεια για το κάθε τι στην Εκκλησία. Διέθετε και μεγάλη πίστη. Πίστευε απλά. Έλεγε ότι ο Θεός θα με ακούσει και θα μου το δώσει κάτι που είναι συμφέρον στην ψυχή μου. Με την απλότητά του αυτή, τον αξίωσε ο Θεός να ειδεί και επιτύχει πολλά θαυμαστά στη ζωή του. Και γι' αυτό μετά είχε και αυτήν τη σταθερή πίστη. Έβλεπε κανείς στο πρόσωπό του την ηρεμία. Όσες δυσκολίες κι αν περνούσε, τις αντιμετώπιζε με πίστη και με πολλή υπομονή. Όλη του η ζωή ήταν μία δοκιμασία. Προερχόταν από πτωχή οικογένεια. Είχε μεγάλη οικογένεια με πολλές δυσκολίες και πολλά παιδιά. Πάντοτε όμως τον άκουγες να λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Ο Θεός όμως, παρότι δεν ήταν άνθρωπος ξύπνιος για τον κόσμο, έστελνε την ευλογία του στην οικογένειά του και όλα βολεύονταν. Η αγαθότητά του πολλές φορές ήταν υπερβολική. Πίστευε ότι όλοι οι άνθρωποι είναι δίκαιοι και απονήρευτοι. Μπορούσε να πωλήσει στον έμπορο τα ζώα του χωρίς να είναι εκεί και να πιστεύει ότι όσα χρήματα του δώσει τόσο άξιζαν. Είχε και πολύ απλότητα, ακακία και ποτέ δεν ζήλευε κανέναν ιερέα που ήταν πλούσιος κλπ. «Καλά είμαι», έλεγε, «εις τα ολίγα αρκούμενος έχω τους προστάτες μου, τους αρχαγγέλους, οι οποίοι τα ρύθμιζαν πολύ καλύτερα από ότι αν εκείνος τα φρόντιζε». Μα ζήτησε τους ταξιάρχες στο σπίτι. Ήταν πολύ συγκινητική εκείνη η στιγμή. Δεν θα τη ξεχάσουμε ποτέ. Άρπαξε την εικόνα και την καταφυλούσε και έκλαιγε. Ζήτησε δε και όλο το χωριό να του συγχωρήσει και να τον συγχωρήσουν, δηλαδή προετοιμαζόνταν. «Ο Θεός άφησε τον πατέρα μου στη ζωή για να ετοιμαστεί καλύτερα για την άλλη ζωή». Στις 24 Ιανουαρίου 1975 ζήτησε να τον πάμε για τελευταία φορά στους ταξιάρχες. Τον πήγαν τη νύχτα της Παρασκευής 12 η ώρα και το απόγευμα της Τετάρτης 29 Ιανουαρίου 1975 εκοιμήθη ήσυχος και ειρηνικός. Η στιγμή της κοιμήσεώς του δεν περιγράφεται. Το πρόσωπό του έλαμψε και εγώ αισθανόμουν ότι γύρω του ήταν οι Αρχάγγελοι και η Παναγία που τόσο αγαπούσε. Το δε λείψανό του ήταν τόσο ελκυστικό που όλοι όσοι το χαιρετούσαν δεν ήθελαν να φύγουν από κοντά του. Η ημέρα της σχεδίας του ήταν μία ημέρα πανηγύρος μεταξύ ουρανού και γης. Όπου ορίζει ο Κύριος, εκεί γίνεται. Αυτό γίνεται. Επειδή οι γονείς μου ήταν πτωχοί, δεν συνέχισα σπουδές. Εννοούσε το δημοτικό. Επήρα ολίγα πρόβατα και έγινα τσοπάνος. Όπου ορίζει ο Κύριος. Για να δυναμώσω την πίστη μου, εδιάβαζα βίους Αγίους και ό,τι χριστιανικό βιβλίο. Απέφευγα έτσι τις αναστροφές του κόσμου. Επί τούτο επήγαινα στα πιο βαθιά ρέματα για να προσεύχομαι. Η μητέρα μου άναβε τα κανδύλια των ταξιαρχών και προσευχόνταν τακτικά. Το Μάγιο του 1920 το μεσημέρι, αφού έφυγα από τη στάνη, πήγα στο σπίτι, έφαγα ψωμί και κοιμήθηκα. Εκεί που κοιμόμουν, μαζί με τον μικρότερο αδελφό μου Ιωάννη, έρχεται ένας γέρον και μου λέει «Σήκω γρήγορα να φύγεις, διότι το σπίτι καταστρέφεται τελείως και θα σας σκοτώσει». Ξυπνώ, δεν βλέπω τίποτε. Αμέσως σήκωσα τον αδελφό μου και φύγαμε. Μόλις βγήκαμε έξω από το σπίτι 50 μέτρα, εσάρωσε τελείως η σκεπή. Εάν δεν ερχόνταν ο γέρον αυτός να με ξυπνήσει, θα είχαμε χαθεί. Δεν χάνει η εργασία ποτέ την αξία. Εκεί όπου εργάζεσαι, εκεί πληρώνεται ο καθένας. Ήταν θέλημα Θεού να ζήσω και να ομολογήσω. Θα ήμουν ευτυχής να είχα εκείνες τις πνευματικές δυνάμεις τις οποίες αισθανόμουν ως νέος, διότι τότε ήμουν καθαρός και ας μη εκκλησιαζόμουν τακτικά. Προσευχόμουν όμως εν παντή τόπο και χρόνο. Κατά την ώρα όμως της λειτουργίας Γονιπετής παρακαλούσα τον Κύριο να με συγχωρέσει, διότι ευρισκόμουν μακράν του θυσιαστηρίου και δεν παρακολουθούσα τη Θεία Λειτουργία. Εμείς και υγιείς και με όλα τα μέσα, και μια φορά και δυο και τρεις και πολύ σχεδόν ελάχιστες φορές σε μεγάλες γιορτές και κοινωνικές έτσι εκδηλώσεις. Τα όσα τώρα καταγράφει είναι εξίσου εξαίσια που συνέβησαν όταν υπηρετούσε στο σώμα της χωροφυλακής στην Σμύρνη. Στις 8 Απριλίου 1921 κατατάχθηκα στο σώμα της χωροφυλακής. Πριν φύγω, πέρασα από τους προστάτες μου αρχαγγέλους, τους προσκύνησα και τους παρεκάλεσα ως εξής. «Με καλεί η πατρίς, σας θέλω να με ενισχύσετε, να με βοηθήσετε και να έρθω πάλι σώος και αυλαβής στην πόρτα σας και σε όλες τις δύσκολες περιστάσεις να με σώσετε». Στις 10 Απριλίου 1921 έφτασα στην Αθήνα, κατατάχθηκα στο σώμα της χωροφυλακής. 1 Ιανουαρίου 1922 με απέσπασαν στη Μικρά Ασία, στη Σμύρνη. Μας είχαν στο τάγμα θανάτου. Είχαμε αγώνα σκληρό και τραχή. Ένα βράδυ στον Παλικισέρ μας έβαλαν δύο και εγώ να φυλάξουμε φυλάκιο νυχτερινό. 10 με 1 της νυχτός. Περί ώρα 12 φτάνει ένα τουρκικό υπηκό 150 περίπου άτομα. Φωνάξανε «Τούρουν αλτ». Ρίξαμε πυρ. Έπεσε το σύννεφο επάνω μας. Επρόλαβα και εφώναξα «Μιχαήλ Αρχιστράτηγε, σώσε με». Οι δύο εφωνεύθησαν. Εγώ έπεσα κάτω σε έναν καρπολάχανο, διότι ήταν εκεί κήπος. Γυρίσανε όλο τον κήπο με τα άλογα, έφτασε ένας μισό μέτρο κοντά μου, το άλογο φοβήθηκε, εγώ έμεινα ακίνητος, δεν περιγράφεται η σκηνή. Ήταν τραγική. Ακούω μια φωνή να λέει «Νέρδε γιοράν ασχέρ αναθεμάσινε κιοτέκ». Κι άλλα τα οποία δεν μπόρεσα να αντιληφθώ διότι ήμουν μισοπεθαμένος. Ακούω κατόπιν άλλη φωνή «Γελντί Ορτάν», ήλθε ενίσχυση χωροφυλακής και αυτοί φύγανε. Δεν είναι μεγάλο θαύμα των Αρχαγγέλων αυτό? Την 26η Αυγούστου του 1922 ευρισκόμουν εις Κωμόπολη μενεμένη, κοιμόμενος εις ένα λαχανόκηπο. Περί ώρα 1 της νυχτός έρχεται ένας γέρον, με φωνάζει και με χτυπά εις το πόδι. «Σήκω», με είπε, «η μηχανή κάτω μαζεύει βαγόνια να μπεις μέσα. Είναι το τελευταίο τρένο. Να φύγεις, διότι αύριο 9 η ώρα ο Τούρκος θα καταλάβει τη Σμύρνη και θα πιαστείς». Εγώ ήμουν κουρασμένος και δεν σηκώθηκα. Έρχεται και δευτέρα φορά και πάλι με χτυπάει στο δεξιό πόδι. Τότε αμέσως σηκώθηκα. Δεν είδα κανένα. Έχει κι άλλα σε αυτά τα σημεία. Του είπε «Οι δικοί σας, σας πρόδωσαν. Πάρε και τον τάδε, είναι καλός άνθρωπος και κάντε αυτό». Και πήγανε και προλάβαν το τρένο φορτηγό που πήγαινε σιγά σιγά και έφτασε στη Σμύρνη. Έτσι και ήτο. Μπαίνω εις ένα βαγόνι και το βράδυ έφτασα εις τη Σμύρνη. Μέχρι τη νύχτα αργά η παραλία ήταν γεμάτη από πλοία. Το πρωί δεν υπήρχε κανένα. Τότε απογοητεύθηκε ο λαός που δεν περιγράφεται. Μπαίνει ο Τούρκος από το δρόμο του Αηδηνίου. Φωνές, κλαθμός και οδυρμός μέγας ακούεται. Φωνάζουν «Τρέξετε για να προκάνετε να πάτε εις το Τσεσμέ. Εκεί θα έλθουν τα πλοία από τη Χίο να σας πάρουν. Σμύρνη, Τσεσμές είναι δύο ημερόνυχτα δρόμους». Έκαμα το σταυρό μου και είπα «Ο Θεός βοηθός». Βαδίζοντας ο λίγο, ευρήκα ένα άλογο δεμένο με τη σέλα. Το πήρα, καβάλα και έφυγα. Δόξα τω Θεώ λόγω, δεν με εγκατέλειψε ο Κύριος. Έφτασα Σάββατο την ώρα που χτυπούσαν οι καμπάνες. Τι συγκινητικό ήταν. Το βράδυ μείναμε εκεί με τα ζώα. Τι θα γίνει, ξημέρωνε Κυριακή. Αργά τη νύχτα έρχεται και πάλι ο γέρον και μου λέει να αφήσεις το ζώο και να πάσεις στο δεύτερο λιμάνι. Περί ώρα 9 παρατέταρτο να μπεις στο πλοίο. Θα βγεις στην Χίο. Εγώ είμαι μαζί σου, μη φοβήσαι. Έτσι και έγινε. Βγήκα στην Χίο και έπειτα στην Αθήνα. Από την Αθήνα με κατέταξαν στο πεζικό και με έστειλαν στην Κομωτινή. Εκεί τακτικά εξεσιαζόμουν και έμαθα και την ψαλτική. Στις 18 Ιουνίου 1924 έλαβα το απολυτήριο με εξαίρετο διαγωγή. Αυτό είναι το 1923 που το ζωγράφισε τον Άγιο Αντώνιο. Είναι το πρωτότυπο. Τώρα μπαίνουμε στα πραγματικά του έτσι γεγονότα. Κατά τους μαύρους χρόνους της κατοχής και του ανταρτοπολέμου, δόξα τω Θεώ, εγνώρισα ότι η θρησκεία μας είναι ζωντανή εις εκείνους που πιστεύουν με αγνή καρδιά. Κατά την εποχή των Ιταλών 1942, μήνας Φεβρουάριος, ημέρα Κυριακή, μετά το τέλος της Ιησίας Λειτουργίας ήλθε Ιταλικός στρατός στο χωριό μου και ζητούσαν να παραδώσουν όπλα όσοι είχαν. Αυτά τα έχω ακούσει από τον ίδιο του, τα έχω διαβάσει στα χειρογραφά του, αλλά άμα τα λέω προσωπικά θα χαθεί η ζωντανή μετάδοση και μπορεί να φύγω και να μην είμαι λίγο συνεπής. Γι' αυτό σας τα διαβάζω, έχουν άλλη χάρη από το πρωτότυπο. Προηγουμένως τα μάζεψα όλα εγώ και τα παρέδωσα στους υπευθύνους. Έρχονται για δεύτερη φορά και ζητούν πάλι όπλα. Εν τω μεταξύ έπιασαν 24 άτομα και τα ετοίμαζαν για το εκτελεστικό απόσπασμα. Το χωριό πανικοβλήθηκε από την επικρεμάμενη συμφορά. Ελπής σωτηρίας δεν υπήρχε τότε. Μας έμεινε μόνο η βοήθεια του Θεού. Τρέχω αμέσως στο ναό των ταξιαρχών. Εκεί που άπειρα θαύματα έχουν κάνει και παρακαλώ γονιπετής εκ βάθους καρδίας και πολλών δακρύων να δείξουν τώρα το θαύμα τους και απαλλαγούν τα 24 άτομα από του χάρου τα δόντια. Το τι είπα στην προσευχή μου ούτε μπορώ να θυμηθώ. Το μόνο που αισθανόμουν ήταν ότι οι Άγιοι Ταξιάρχοι μου έδιναν δύναμη και θάρρος ότι όλα θα έχουν υπό την προστασία τους. Παίρνω λοιπόν απόφαση και τρέχοντας παρουσιάζουμε στον Ιταλό αξιωματικό την ώρα που το καραβάνι των μελοθανάτων βάδιζε στο Γολγοθά του και λέγω «Εγώ υπογράφω υπεύθυνα ότι δεν έχουν όπλα». Εν τω μεταξύ τον απεφάσισαν να τον ξεδετερώσουν οι κομμουνιστές και άλλοι και αυτός δεν υπάρχει τίποτα, εγώ υπεύθυνος για αυτούς. Μόλις με είδε ο αξιωματικός σταμάτησε και αφού με χαιρέτησε μου λέει «Ό,τι θέλει ο παπάς θα γίνει». Τους λέγω «Εάν είναι δυνατόν να αφήσετε αυτά τα 24 άτομα ελεύθερα γιατί είναι αθώα». Συμφώνησα. «Προς χάριν του παπά σας», είπε, «σας χαρίζω την ζωή. Απερίγραπτος η χαρά τους και η δική μου γιατί τους απέλυσα. Βλέπετε πόση δύναμη έχει η προσευχή». Ο Κύριος λέει «Ετείτε και δοθήσετε, ζητείτε και ευρύσετε, κρούετε και ανοιγήσετε». Έχουμε πολλούς να επιδείξουμε παπαδημήτριδες στον καιρό μας, ο Κύριος ξέρει. Δια της προσευχής η απάντησης. Δια της προσευχής έβγαλα την απόφαση. Όχι, δεν πρέπει, είπα, να φύγω μακριά από το ποίμνιό μου και από το ναό των ταξιαρχών. Ας βασανιστώ και υποφέρω. Θα μείνω εδώ πλησίον του Χριστού και όχι του Χρυσού. Θα πεθάνω στην πόρτα των ταξιαρχών σύμφωνα με τον όρκο που έδωσα. Και πράγματι, όπως μου υπεσχέθηκαν, με άφησαν να προσευχηθώ. Τον πιάσανε και τον πηγαίναν για εκτέλεση, γιατί άμα τα έλεγα όλα θα έλαμε 10 ώρες. Και τους είπε, αφήτε με να χαιρετήσω. Και το έκαναν αυτό. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1943 τη νύχτα, κατόπιν θεμής προσευχής, έβγαλα την αρνητική απόφαση. Είχα κοιμηθεί λίγο και είδα στον ύπνο μου να παρουσιάζονται 3 αξιωματικοί λαμπροί και μου έλεγαν, να καθίσεις ήσυχος, οι Γερμανοί θα έλθουν, αλλά εσάς δεν θα σας πειράξουν. Καλαμπάκα και Πέριξ θα κάνουν μεγάλο κακό. Εσύ να μην φοβηθείς, γιατί είμαι θα μαζί σου. Έχεις μεγάλο δρόμο, σκληρό και αναπόφευκτο, αλλά εμείς θα σε προστατεύσουμε. Θα αργήσει η κατάσταση να καθαρίσει, αλλά μη φοβάσαι, θα κερδίσεις. Την 1η Οκτωβρίου 1943, Παρασκευή βράδυ, ήρθαν για να με πάρουν. Εγώ έλειπα στο δάσος, έκοβα ξύλα για το σπίτι. Μόλις έφτασα στα σύνορα του χωριού, αισθάνθηκα φόβο κινδύνου. Πηγαίνω στο σπίτι, η παπαδιά σκούπιζε το προάβλιο. Της λέγω, παπαδιά, δεν είμαι καλά, έχω κίνδυνο. Δεν γνωρίζω αν θα με πάρει η ημέρα. Ναι, μου λέει, ήρθε ένας παπάς και σε ζητά. Αμέσως τρέχω στους ταξιάρχες και τους παρακαλώ. Τη βουλή του παπά να μην αφήσετε. Δεν ήρθε εκείνο το βράδυ. Με άφησαν για το πρωί. Κατά τις 10 η ώρα το πρωί ήρθε ο υπεύθυνος του Ελλάς να με πάρει. Εγώ καθόμουν στο σπίτι και περίμενα τον εχθρό. Πράγματι ήρθαν και τους λέω, γνωρίζω καλά το τι με περιμένει. Περιμένετε και σε λίγο θα έλθω. Άναψα την καντήλα στο εικονοστάσι και έψαλα μερικά τροπάρια, όπως το επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση και λοιπά. Κάλεσα μετά την παπαδιά τα 4 κορίτσια μου και τους είπα μερικά παρηγορητικά λόγια. Να, εγώ πορεύομαι στο μαρτύριο. Με καλεί ο Κύριος. Ας είναι δοξασμένο το όνομά του, διότι θα μαρτυρήσω για την Εκκλησία. Ζωντανός χωρισμός. Δεν περιγράφεται. Συγκινούμε και φεύγω για τον τόπο της εκτελέσεως. Ενώ βάδιζα, ζήτησα 10 λεπτά προθεσμία να πάω στους ταξιάρχες για τελευταία φορά να προσευχηθώ και να τους αποχαιρετήσω. Μου την έδωσαν και με περίμεναν έξω στο προάβλιο του ναού των ταξιαρχών. Μπήκα στο ναό και έπεσα γονιπετής μπροστά στις εικόνες και εκ βάθους ψυχής προσευχόμουν και παρακαλούσα τους αρχαγγέλους ως εξής. Εάν μεν έχω όριον ζωής να με απαλλάξουν με οτιδήποτε τρόπο, εάν όμως με καλεί ο Κύριος στο μαρτύριο, να είναι ευλογημένο, μόνο να με συντεύσουν και με συγχωρήσει, γιατί σαν άνθρωπος αμάρτησα, είτε εν λόγο είτε εν έργο. Γι' αυτό παρεκάλεσα στους αγγέλους να με συντεύσουν στον Κύριο, εμένα να συγχωρήσει και την οικογένειά μου να προστατεύσει. Αμέσως, μόλις έβαλα ευλογητός για παράκληση, οικούστη κρότος γερός στη σταύρωση του τέμπλου και η εικόνα των ταξιαρχών εσίωτο σαν να μου έλεγε, «Μη φοβάσαι, ήρθαμε και είμαι θα μαζί σου». Τι έλεγα δεν θυμούμε και ότι τα είχα χαμένα. Μόνον τούτο κατάλαβα, ότι μου έφυγε ο φόβος που είχα μέσα μου. Έλαβα θάρρος και βγήκα έξω στο προάβλιο του ναού και δεν βλέπω κανένα. Το δε χωριό έφευγε. Είχε αναστατωθεί και πανικοβληθεί. Ερωτώ, γιατί φεύγετε? Έρχονται οι Γερμανοί, μου απαντούν. Πράγματι, στα σύνορα του χωριού έστεισαν φυλάκια οι Γερμανοί και οι αντάρτες φύγανε. Τότε λέγω, αναστήτω ο Θεός και διασκορπιστήτωσαν οι εχθροί αυτού και φυγέτωσαν από προσώπου αυτού οι μισούντες αυτών. Γυρίζω πάλι στους αρχαγγέλους για να τους ευχαριστήσω και να τους παρακαλέσω, όπως μεταβάλουν την αγριότητα των Γερμανών σε ηλαρότητα και μη μας κάνουν κακό στο χωριό. Έτσι και έγινε. Ήρθαν οι Γερμανοί στο χωριό, παρουσιάζομαι χωρίς φόβο και πάθος και υπογράφω υπεύθυνα ότι το χωριό είναι καλό και αντάρτες δεν υπάρχουν. Ο κόσμος έφυγε γιατί είναι αγράμματος και φοβάται. Μην το συνερίζεσαι. Εσείς είστε ένα κράτος μορφωμένο και ισχυρό και περιμένουμε κάτι ανώτερο και καλύτερο από εσάς. Έφυγαν οι Γερμανοί χωρίς να θίξουν τίποτε. Κάνω την ερώτηση. Ως αγράμματος Παπαδάκος που ήμουν, αυτό σκέφτηκα να πω για να σώσω το χωριό μου. Με καθαρό λογισμό, καρδιά άκακη και αγνή. Αφού οι Αρχάγγελοι Μιχαήλ και Γαβριήλ έδιωξαν εδώ τώρα λυπηρές ιστορίες, αλλά πρέπει να λέγονται, γιατί δυστυχώς θα επαναληφθούν κάτι τέτοια γεγονότα. Επειδή δεν έμπαινε στο καλούπι το δικό του και άλλοι συνάδελφοι λέγανε και εμείς δεν θέλουμε τον κομμουνισμό, αλλά τι να κάνουμε. Και έλεγαν και την Παπαδιά και δημιουργούνταν προβλήματα, είχε τους απ' έξω, είχε και τους δαίμονες, είχε και τους από μέσα. Και ο επίσκοπος Κοζάνης Ιωακήμ ήταν στο χώρο των κομμουνιστών και έστελνε πρόσωπα, κάπου θα αναφέρω ένα, τον Αρχιμανίδη Παπακοσμά, τα γράμματα, τα πρωτότυπα φωτοτυπημένα τα έχω εδώ, με θεωρούσαν, λέει, όσοι γνώριζαν την εκτέλεσή μου, ρωτούσαν τι έγινε, ζει ακόμη αυτός ο Μουρλός. Μωρόν με ονόμαζαν και βλάκα και αγράμματο, γιατί δεν τους ακολουθούσα στις κακές πράξεις τους. Έλεγα πάντοτε, ο κομμουνισμός καταργεί θρησκεία, οικογένεια και πατρίδα. Εφώναζα αδιάλειπτα, γνώτε έθνη και η τάση ότι με θυμώνει ο Θεός και πακούσατε έως εσχάτου της γης ότι με θυμώνει ο Θεός. Στην αρχή όμως, λέει, ήρθαν σαν Άγιοι και ξεγελάστηκα, λέει, και άρχισα να μαζεύω και εγώ ρούχα, τρόφιμα να δίνω. Πάω, λέει, το βράδυ στα ξέρχας, σαν να με διώχνει. Ρε, τι έκανα, προσευχή και λοιπά, και τον αποκαλύπτει και αρχίζει έναν αγώνα, ο οποίος είχε ταλαιπωρία, αλλά είχε πληροφορία άνωθεν. Να γίνω αρνητής μου, αρνητής του Χριστού, ποτέ. Μετά από αυτά εγώ δεν τους ακολούθησα, αλλά πήρα την απόφαση να κηρύττω συνέχεια ότι είναι εχθρή της θρησκείας. Να γίνω αρνητής του Χριστού, ποτέ. Με κάλεσαν τρεις φορές σε ανάκριση για να μεταβάλω γνώμη και να καθίσω ήσυχα όπως οι άλλοι ιερείς της περιφερίας μας. Εγώ ακλόνητος, προσευχόμενος στους ταξιάρχες να με βοηθήσουν στο έργο μου, δεν υπέγραψα. Θα πεθάνω εις το καθήκον μου, είπα. Τον πρότειναν να τον έχουν γενικό δερβέναγα με στρατό και λοιπά και άλογα, λέει, το μεγαλύτερο σατανικό αξίωμα και πολλά άλλα. Να πούμε όμως έτσι αυτό με το θέμα του Επισκόπου. Αφού ήταν ότι δεν μεταβάλω γνώμη, το Σεπτέμβριο του 1993 ο Δεσπότης Κοζάνης Ιωακήμ εξέδωκε κατά δικαστική απόφαση δύσης θάνατον. Ο πρώτος που υπέγραψε την καταδίκη μου ερήμην ήταν ο Δεσπότης. Έστειλε και τον αρχιματρίτη του Παπακοσμά με 5 αντάρτες να με εκτελέσουν και ησυχάσουν. Επειδή πολλοί τους ανησυχούσα και τους χαλούσα τα σχέδιά τους και δεν μπορούσα να κάνω δουλειά στο χωριό. Οι ενωρίτες μου με άκουγαν, επειδή πρώτος εγώ έτρεχα στους κινδύνους για να τους σώσω με οποιοδήποτε τρόπο μπορούσα. Έρχεται ο αρχιμανδρίτης μαζί και οι 5 αντάρτες πάλι να με πάρουν. Είχε 2 περιπτώσεις. Μία σε ένα μοναστήρι να τον εκτελέσουν, έκανε προσευχή και δεν μπορούσε να σταθεί τα πόδια του Δεσπότης. Και τα αφήσαν, και είναι και η δεύτερη με αυτούς τους αντάρτες. Το γράμμα είναι αυτό εδώ. Το Αρχηγείο Ελλάς με υπογραφή του αυτό και αυτό. Είναι λυπηρή κατάσταση, ωστόσο όμως είναι γεγονός. Εδώ οι αρχάγγελοι εξαναγκάστηκαν να παρουσιαστούν αυτοπροσώπως εις τον Αρχιμανδρίτη κατά την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί στο δωμάτιο ενός ηρωδιακόνου του χωριού μας και μάλλον συνεργάτη του, και του λέγουν «Με ποιες συνθήκες ήρθες να μας φωνεύσεις τον παπά μας?» και τον αρχίζουν στο ξύλο. Εάν δε φύγεις θα σε φωνεύσουμε και ουδείς θα βάλει χέρι επάνω του και θα ζήσει διότι βαδίζει τον πραγματικό δρόμο του Θεού. Εσείς αν δεν μετανοήσετε θα χαθείτε και δεν θα κερδίσετε». Και έφυγε ο παπάς και μετά από λίγες μέρες ήλθε και μου τα ανακοίνωσε όλα και μου είπε να μην φοβηθώ διόλου. Το ίδιο και η μάνα του Ηροδιακόνου άκουσε για το σοβαρό γεγονός και μου είπε ότι έχεις ένα γερό βοηθό. Μάλιστα κατά την ώρα που ετοιμαζόταν να κοιμηθεί και μία ώρα τη νύχτα να με πάρει στο μαρτύριο, εγώ γονιπετής προσεύχομαι στους αρχαγγέλους ότι σκέπτεται ο παπάς δεν θα τον αφήσεις. Θέλω θαύμα τώρα. Και έγινε. Ή ο Θεός με θυμών ουδείς καθημών. Το δε τέλος αυτού του παπακοσμά, επειδή έπαιζε διπλό παιχνίδι και με τους μέγκες του δε, τον κάναν καρτέρι, τον βάλαν σε ένα σακί, τον κάναν κομμάτια και το ρίξαν σε ένα ποτάμι εκεί της περιοχής. Έχει πολλά, τα οποία θα μείνω μόνος μου τελικά, δεσπότη μου, και θα έχω την παρηγοριά του Παπαδημήτρη. Αφήνω τώρα αρκετά και πάω σε κάποια, κάναν ενέργειες η επίσημη πολιτεία να τον πάρουν στην Αλεξάνδρεια, να τον δώσουν τιμές πράγματα και αυτοί να πάρουν γαλόνια. Τον κάλεσε, λέει, ο παπάς έχει το σταυρό. Να καθίσω μαζί να σας βοηθήσω σε ό,τι μπορώ, χάρηκαν κάνανε και κάποια στιγμή τους περικύκλωσαν, κάψανε το αρχείο, έδιωξε ο αξιωματικός ο ανώτατος και τελικά λέει, τον παπά τον άφησαν με δύο άλλους. Έπεσε λέει, το κύμα του πυροβολισμού κλπ. Οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, καμιά δεν τσιμπάγε εμένα. Αλλά ήταν τέτοια κακοκαιρία, μίχλη, δεν είχαν να φάνε γιατί τα εγκατέλειψαν όλα κλπ. Και έπεισε δύο-τρία άτομα και είπαν, δώσαμε υπόσχεση ότι θα πεθάνουμε μαζί στο βουνό και δεν θα παραδοθούμε στον εχθρό για τον Χριστό. Βαδίζουμε προς τα μέρη του χωριού μου. Το βράδυ μείναμε σε ένα απότομο κρυμνώδες μέρος που και την ημέρα κανείς φοβάται να το βλέπει. Κατά τα μεσάνυχτα, να και ακούεται μια γέλη λύκων και διαφόρων αγρίων θηρίων και αρκουδιών να ουρλιάζουν και να μας πλησιάζουν. Τότε από το βάθος της ψυχής μου εζήτησα τη βοήθεια του Χριστού, της Παναγίας και των ταξιαρχών. Μεγάλος φόβος τότε. Έξαφνα βλέπω άγνωστον άνθρωπο να γυρίζει την αγέλη των αγρίων θηρίων και γλιτώσαμε από τον άγριο θάνατο. Ο φόβος και ο τρόμος δεν περιγράφονται, αλλά και η χαρά από τη θαυμαστή σωτηρία ήταν μεγάλη. Κύριε, μη στήσεις την αμαρτία ταύτη. Ψάλλοντας από χαρά στο δρόμο, πήγαινα στο συνάδελφό μου Παπα-Νικόλα. Μετά από λίγες ώρες έφτασα κοντά σε μάνδρες τσοπαναρέων. Σκυλιά πολλά με αντιλήφθηκαν, με περικύκλωσαν για να με φάνε ζωντανό. Ευτυχώς εκεί πλησίων ήταν μια παλιούρα και βάτα και μπήκα μέσα σε αυτά για να γλιτώσω από τα σκυλιά. Ακούγοντας οι τσοπαναρέοι τα γαυγίσματα των σκύλων, έρχονται και με αρχίζουν με τις πέτρες. Ήμουν, λέει, τόσο εξεντλημένος, τόσο ταλαιπωρημένος. Ήταν η τρίτη μέρα νηστικός και λοιπά. Δεν είχα φωνή να μιλήσω. Αλλά πώς, λέει, ενεργεί ο Θεός. Ένας άλλος τσοπάνος τους φώναζε, «Μη χτυπάτε, τα σκυλιά δεν γαυγίζουν για λύκο, για άνθρωπο γαυγίζουν». Όταν, λέει, με δυσκολία όλο αίμα τα πράγματα, λέει, είδε ο άνθρωπος, με είδαν

Ένας λοιπόν με είδε έξω βροχή πράγματα. Τι θέλεις, λέει, θέλω του τάδε το σπίτι. Πήγε μέσα, τους είπε, μ' ανοίξαν οι άνθρωποι. Και τι τους λέει. Το κόμμα ήταν στην πλατεία του χωριού και έλεγαν με τα μέσα που είχαν τηλεβόατ είχαν, όποιος θα δει αυτόν τον μπρουλό τον Παπαδημήτρη θα τον κρεμάσουμε στο πλάτανο. Μόλις άκουσε ο Παπαδημήτρης ότι θα γίνει κακό στο σπίτι άμα μάθουν ότι ο Παπαδημήτρης τον είχε και θα σκοτώ το παιδί του και θα έχω εγώ ευθύνη. Πεινασμένος τώρα, ταλαιπωρημένος, φεύγει και πάει στο σπίτι του Παπα-Νικόλα. Οικονομία Θεού, πήγε στο παλιό σπίτι που ήξερε. Γιατί το καινούργιο το έδωσε στους κομμουνιστάς. Και αυτό ήταν από το Θεό. Νύχτα λέει αργά πολύ, ποιος είναι αυτός που χτυπάει τέτοια ώρα και λοιπόν θα κάνεις αυτά. Εκεί τα είπε, εκεί λέει έμειναν. Με έβαλε σε ένα υπόγειο, βρεγμένος, την κεφαλή μέχρι κάτω. Τίποτε λέει να μην με σκεφτεί. Έκανα προσευχή, το βράδυ λέει, ήρθε μια ζεστασιά, με θεράπευσε τα πράγματα, τα ρούχα, τα πόντα, σαν να ήμουν λέει το πρωί. Πόσα πέρασες με ήρωα. Δόξα τω Θεώ. Καλά. Είπα την παπαδιά να δώσει και μια χτένα και ένα σκηνί. Θα σου δώκω και ένα σκούφο και την είπα να σε κάνει. Μ' έκανε ένα κατσαμάκι από αυτό που δίνουν στα γουρούνια. Καλά ήταν λέει. Δόξα τω Θεώ. Ενώ λέει πήγαινα τώρα για την πατρίδα του μέσα από βουνά με βροχές με πράγματα, έφτασα λέει, σε ένα μέρος που ο ποταμός ήταν πλημμυρισμένος. Όσο φορές σε τόλμησα έβλεπα θα με παρασύ θα πνιγώ. Οπότε λέει Τετάρτη προς Πέμπτη μέρα θεονίστικος. Έκατσα λέει και ηχέτευα με κλάμα. Θεέ μου ή πάρε με ή βγάλε με. Λέει, ζωντανή η θρησκεία μας. Δεν κατάλαβα τίποτε. Αισθάνθηκα ένα άλογο και εγώ βρέθηκα από την άλλη πλευρά. Κοιτάζω. Μέσα στα δάκρυα λέει, προσευχώ μου χρόνια να μου αποκαλύψει τον Ευεργέτη. Και ένα βράδυ βλέπει τον Άγιο Γιώργιο και του λέει θυμάσαι το 1940 τόσο στο τάδε σημείο που ποιος έσωσε, δεν ξέρω, εγώ σε έσωσα, ο Γιώργος. Να με σχορνάς, θα ανάρθω μόνο το χωριό, είχε ένα εξοκλήσει μακριά από το χωριό και που γινόταν ένα θαυμαστό γεγονός. Κάθε φορά στη γιορτή του, από ένα μεγάλο δέντρο που είχε και ξερό κλαδί, έπεφτε αγίασμα. Αυτό το έβλεπαν όλοι, αλλά λόγω λέει που αμαρταλώθηκε ο κόσμος, σταμάτησε. Οπότε παίρνω λέει μερικά άτομα, πηγαίνω από βραδύς, βρίσκω λέει τον βοσκό εκεί γύρω, κάνω λέει λίγη συγγύρισμα, προσευχή και φεύγοντας λέει στον Άγιο, θέλω αύριο που θα έρθω με τους χωρικούς να λειτουργήσουμε, να το δω να ξεκινήσει, να τρέχει. Πράγματι έφυγε, το πρωί όταν πήγε είδε να στάζει, λέει το βοσκό, ακούστηκε ένας κρόδος λέει και άρχισε να κατεβαίνει. Είναι τη λειτουργία, είπε με ζέση λόγια ενισχυτικά και λέει Άγιε Γιώργε να με σχορνάς. Δεν το κάνω από πιστία, για να δυναμώσω την πίστη μου και να το έχω για ευλογία. Μόλις λέγανε αυτή την προσευχή, πώς έχει από την ώρα και το ρίξει, έτσι έπεσε. Και όταν πήγα εγώ στο σπίτι του, λέει αυτό το μπουκάλι είναι από αυτό το ραγιασμό. Δηλαδή, ανήρ σημείων και θαυμάτων. Αλλά

0: είχε τις προϋποθέσεις. Στα παιδιά που θα το σκότωναν, σας ευχαριστώ παιδιά μου, διότι δεν φταίτε εσείς. Εμένα με κυνηγάει η αμαρτία μου και όχι εσείς. Γι' αυτό πρέπει να τιμωρηθώ. Εμείς το ψήλο πείδημα, γιατί αυτό σε μένα. Άμα πάει στο γιατί, είναι σαν να λες εσύ Θεέ μου φταίς. Ένα άλλο να σας πω από τα πολλά που υπάρχουν. 20 Οκτωβρίου 1945, Κυριακή πρωί, μόλις χτύπησα την καμπάνα, μας περικύκλωσαν ανταρτικός στρατός στο χωριό μας. Ήταν μια ομάδα έτσι που προστάτευε. Φεύγω, λέει, από τον Άγιο Νικόλαο που πήγε να κάνει τον όρθρο και μέσα από σοκάκια μικρά και λοιπά μπήκε σε ένα δρόμο και ρίξαν, λέει, όσο μπόρεσαν και λοιπά, δεν τον πέτυχε κανένα. Μετά πήρανε υπείς με στέν και κάποια στιγμή τον φτάσανε. Εδώ είναι ένα σκίτσο που το έκανε αυτός ο μοναχός που έλεγα το πρωί με το θαύμα από τον Αρχάγγελο. Το σκίτσο, πώς όταν το πλησίασαν, με έβριζαν, λέει, ελεηνά, τραγωπαπά και δεν ξέρω τι άλλα, απέσια κλπ. Εγώ, λέει, μόνο προσευχή θερμή. Όταν, λέμε, περικύκλωσαν, ρίχναμε τα στέν μαζί με τον αρχηγό, ήταν 11 άτομα. Καμιά σφαίρα δεν με πιάνε. Κάποια στιγμή βλέπω ο αρχηγός τους να πέφτει κάτω, να σπάζει τη σπονδυλική στήλη και πρόλαβε και είπε: «Αφήστε τον παπά, έχει υψηλούς προστάτας». Αφού είδα, λέω, ότι μείνανε σαν αγάρματα, σαν να τους χτύπησε ηλεκτρισμός, τους λέω, εγώ, λέει, είπα: «Μιχαήλ Αρχιστράτηγε, σώσε με, κινδυνεύω». Σαν αστραπή παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ. Οι υπόλοιποι 10 έμειναν ακίνητοι, ως αν να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρισμός. Με κυνηγούσαν, έβριζαν και έριχναν με τα στέν χωρίς να μπορούν να με φωνεύσουν. Οι σφαίρες τρύπαγαν τα ράσα, δεν με τσίμπαγε καμιά. Με πλησίασαν και με περικύκλωσαν στα 50 μέτρα γύρω-γύρω φωνάζοντες: «Κερατά, τράγω, πού θα πας?». Με έβριζαν ελεηνά. Εγώ ευρισκόμουν εν μέσω κινδύνου. Εσήκωσα τα χέρια επάνω προς τον ουρανό και φώναξα από το βάθος της ψυχής: «Μιχαήλ Αρχιστράτη, σώσε με, κινδυνεύω». Ω του θαύματος, σαν αστραπή παρουσιάστηκε ο Αρχάγγελος Μιχαήλ εις τον αρχηγό. Είδε ένα νέο με σπαθί που έκοψε τα σκοινιά από τη σέλα του αλόγου και τον έριξε κάτω και τον έσπασε τη σποδηλική στήλη. Οι υπόλοιποι 10 έμειναν ακίνητοι, ως να τους είχε χτυπήσει ηλεκτρισμός. Και τώρα, λέει, πως το απέναντι χωριό έβλεπε το θέαμα, σαν να ανέβηκα πάνω, λέει, και όλο το κλησίασμα βγήκε έξω και ήταν η ώρα, λέει, που ο ιερεύς άκουσε τη φωνή, έλεγε μια προσευχή της Θείας Λειτουργίας, τους έκανε μια ομιλία. «Να λέτε την αλήθεια», τους είπα, «να έχετε τον Θεό βοήθεια». Και έφυγα σιγά σιγά για τον προορισμό μου, διότι είχα κουραστεί πολύ. Είμαστε ευτυχείς που έχουμε θρησκεία ζωντανή. Όταν έφτασα στο χωριό Βασιλική, τους λέω: «Θαρσί το τίνιν, θαρσί το λαός του Θεού, και γάρο Κύριος θα πολεμήσει τους εχθρούς, ως παντοδύναμος και άλλα πολλά όσα εφώτισε ο Θεός». Τελειώντας η Θεία Λειτουργία, τους είπα μερικά ακόμη: «Πως είμαι ευτυχής που έχουμε θρησκεία ζωντανή».
1: Ακούσαμε την ομιλία του θεολόγου, συγγραφέα και εκδότη Στυλιανού και Μετσετζίδη, με θέμα Παπαδημήτρης Γκαγκαστάθης, ένας αγιασμένος κληρικός των ημερών μας, που εκφωνήθηκε στο Πολυδύναμο Κέντρο Νεότητας της Ιεράς Μητροπόλεως Πάφου στην Κύπρο στις 8 Νοεμβρίου 2024.

φίλες και φίλοι ακροατές, καλώς ανταμώνουμε. Μείνετε κοντά μας για την ώρα που ακολουθεί, γιατί πολύ θα συγκινηθούμε με το θέμα που έχουμε για σήμερα προετοιμάσει. Και ας κάνουμε ένα όμορφο ταξίδι τούτο το πρωινό. Ένα ταξίδι μέχρι την πανέμορφη και ευλογημένη Ιερά Νήσο της Πάτμου. Σήμερα θα μιλήσουμε, για την ακρίβεια θα ακούσουμε, για τον Άγιο Αμφιλόχιο, τον έκτη νήσου Πάτμου, τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, τον σύγχρονο Άγιο της Εκκλησίας μας και πολύ θαυματουργό που έζησε σε αυτό το ευλογημένο νησί των 12 νήσων. Και θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε πολλά στοιχεία για την ζωή του και όσα θαυμαστά έκανε όσο ζούσε στη γη. Θα ακούσουμε στην αφήγηση του βίου του Αγίου τον Σαράντο Γιαμαίο και την Αθηνά Ξινού και θα μας μιλήσουν ο Ιωάννης Παναγόπουλος, εκπαιδευτικός, οι μοναχές Χριστοδούλη, Φιλαρέτη και Γαβριηλία από την Ιεραμονή Ευαγγελισμού Μητρός του Ιεραπημένου της Πάτμου, το μοναστήρι δηλαδή που ίδρυσε ο Άγιος Αμφιλόχιος. Θα ακούσουμε τον Σεβασμιότητα Μητροπολίτη Βερίας, κύριο Παντελεήμονα, και την καθηγουμένη της Ιεράς Μονής του Ευαγγελισμού, την Γερόντισσα Χριστονύμφη. Πολύ ωραία τα στοιχεία που θα μας πούνε, πολύ συγκινητικά και σίγουρα όλοι μας θα ωφεληθούμε. Ας ταξιδέψουμε λοιπόν μέχρι την Πάτμο για να μάθουμε και τον Άγιο Αμφιλόχιο.

0: Όσος Αμφιλόχιος κατά κόσμων Αθανάσιος Μακρής, γεννήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου του έτους 1889 στην Πάτμο, από γονείς ευλαβείς και εναρέτους, τον Εμμανουήλ και την Ειρήνη.
1: Για τον Όσιο Αμφιλόχιο, αυτό το οποίο είναι το παράδοξο και αξιοσημείωτο, όπως λένε πολλοί, είναι ότι αγίασε στον ίδιο του τον τόπο και αναιρεί λίγο το λόγο που αναφέρεται στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο, ότι ουδείς προφήτης δεκτός εν τη Ιδία Πατρίδη, καθώς και έζησε εδώ και αγίασε και τώρα τιμάται και από τους συντοπίτες του.
2: Ο Άγιος Αμφιλόχιος είχε μία μυστική επαφή με τον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο. Από μικρό παιδί έλεγε, όταν ήμουν μικρό παιδί αγαπούσα και προσευχόμουν στον Άγιο Ιωάννη το Θεολόγο και τον παρακαλούσα να γίνω μαθητής του και οπαδός του. Και πραγματικά η αγάπη στο πρόσωπο του Κυρίου κατέκλυσε την ύπαρξή του.
1: Μιλώντας για τον Άγιο Αμφιλόχιο, θα πρέπει να πούμε ότι τον έχουν ονομάσει ως Άγιο της διπλής αγάπης, γιατί σε όλη τη ζωή είχε σαν παντιέρα, όπως και ο ίδιος έλεγε, τον λόγο του Αποστόλου της Αγάπης, του Ευαγγελιστού, από όπου γέμισε από τα νάματα της θεολογίας την καρδιά του και τη μετέδωσε το «Αγαπάτε αλλήλους». Μάλιστα, σαν μότο, θα λέγαμε με σημερινούς όρους της ζωής του, είχε ότι αγάπησε τον έναν για να σε αγαπήσουν όλοι.
3: Ήτανε ο γέροντάς μας πάρα πολύ έτσι άγιος, γεμάτος από αρετές. Πολλές φορές, και έτσι ήμουνα μικρή, έψαχνα να βρω κάποια αδυναμία του γέροντος. Και δεν υπήρχε αδυναμία στο γέροντα. Ήτανε τόσο στολισμένος με τόσες πολλές αρετές που δεν έχω ξαναδεί τέτοια πολύ αρετή.
0: Το 1906, σε ηλικία μόλις 17 ετών, έγινε δόκιμος και το ίδιο έτος εκάριρας ο φόρος μοναχός στην Ιερά Μονή του Θεολόγου, όπου έλαβε το όνομα Αμφιλόχιος.
4: Ήταν πολύ νηπτικός. Από την ηλικία των 17 ετών, οπότε έλαβε το σχήμα της μοναχικής κουράς, ουδέποτε επέτρεψε στον εαυτό του τον άκερο γέλοντα. Προσπαθούσε πάντοτε να μιμηθεί τους παλαιούς ασκητές. Αγαπούσε να διαβάζει τα συγγράμματα των μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, ιδιαιτέρως τον Μέγα Βασίλειο και τον Ιερό Χρυσόστομο. Αλλά συχνά μελετούσε επίσης την Φιλοκαλία, τον Αβά Ισαάκ και τον Άγιο Εφραίμ το Σύρο. Ο μακάριος γέροντας Αμφιλόχιος ανέβηκε την κλίμακα των αρετών, ακολουθώντας την πατερική και ασκητική διδασκαλία και έφτασε στην τελεία απάθεια και με αυτήν στην τελεία αγάπη προς τον Θεό, τον θείο έρωτα.
0: Το 1913, σε ηλικία 24 ετών, εκάρι στο κάθισμα του Απολλώ μεγαλόσχημος μοναχός, ενώ το 1919 χειροτονήθηκε διάκονος και πρεσβύτερος.

Συγκλονιστική είναι και η αυτοσχέδια προσευχή του Οσίου Γέροντος, την οποία συνέταξε κατά την διάρκεια της απομονώσεως. «Δώσε, Κύριε, στα πνευματικά μου τέκνα, καθαρμόν και αγιοσύνη, την φλόγα της αγάπης σου διαναθερμένου, φωτισμόν διαναφωτίζουν, την χάριν της προσευχής διαναισθάνονται πάντα την παρουσίαν σου εν την καρδία του, και εις εμένα τη συνέστηση της αναξιότητός μου. Ανάξιος είμαι, Κύριε, δια το έργον αυτό, αλλά αφού είναι θέλημά σου, ενίσχυέ με. Δίδε μου, σε παρακαλώ, αγάπη να τα θερμαίνω, διάβγει ανού να τα καθοδηγώ εις το θέλημά σου το Άγιο. Σύνεσιν εν πάση. Αμήν».

0: Η πατρίδα μας οφείλει πολλά στο γέροντα Αμφιλόχιο Μακρύ της Πάτμου για τη δράση του κατά την περίοδο της Ιταλικής κατοχής της Δωδεκανήσου. Ο Άγιος, όχι μόνο με την ίδρυση των κρυφών σχολιών, αλλά και με τις συμβουλές του και κυρίως με το παράδειγμά του, κράτησε ζωντανό το εθνικό φρόνημα των κατοίκων της Δωδεκανήσου. Αναπτέρωσε τις ελπίδες των Ελλήνων ότι σύντομα τα νησιά θα ενωθούν με τη μητέρα πατρίδα και ότι η ανεξαρτησία δεν θα αργήσει να έρθει, όπως και έγινε. Το έτος 1947, μετά από πολλούς αγώνες και θυσίες, κυματίζει ξανά η γαλανόλευκη σημαία της Ελλάδος.
1: Ο Άγιος είχε πολύ μεγάλη αγάπη για την πατρίδα, όπως είπαμε, γιατί είχε ζήσει μέσα και στην Τουρκοκρατία και στα χρόνια της Ιταλοκρατίας, η οποία ήταν και περίοδος με τη μεγαλύτερη του δράση. Αναφέρεται ότι όταν ήταν παιδί, επειδή η καταγωγή του πατέρα ήταν από την Ίσο των Λειψών και της μητέρας του από την Πάτμο, ήταν το Γιάννος Γαλάνη, είχε έναν ξάδελφο, τον Ευάγγελο Μακρύ, ο οποίος είναι μακεδονομάχος και έχει πέσει στη μάχη στο Σαραντάπορο. Όταν ήταν παιδιά και έπαιζαν, έλεγαν τα όνειρά τους. Και ο Μέν Ευάγγελος ονειρευόταν μια πατρίδα ελεύθερη και του έλεγε ότι έχω όνειρό μου να πολεμήσω, να ελευθερώσω την πατρίδα μας. Ο δε Άγιος Αμφιλόχιος, ο μικρός Θανάσης τότε, του έλεγε ότι όνειρό του έχει να αλλάξει τον κόσμο, όχι με τα όπλα, αλλά με μόνο, δηλαδή τα όπλα που χρησιμοποιούν βία, αλλά με όπλο την προσευχή. Και είδαμε ότι και τον έναν τον αξίωσε να γίνει ήρωας της πατρίδας και τον άλλον ξάδερφο να γίνει ήρωας της πίστεως, όπως θα λέγαμε για τον Άγιο Αμφιλόχιο. Ωστόσο, αγωνίστηκε και εθνικά, δηλαδή αναφέρεται ότι ήδη από τα 1912, ο οποίος ο Άγιος ήταν 21 έτους, πριν γίνει ενσωμάτωση της Δωδεκανήσου στην Ιταλία, και όταν έφυγαν οι Τούρκοι, πήρε ένα στήλο και κατέβηκε τότε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης για να υψώσει την ελληνική σημαία. Όταν είδαν λοιπόν τον ιστό αυτό να μεταφέρεται, τον έπιασαν οι ζαπιέδες εδώ οι Τούρκοι και του λένε «Πού πας», λέει, και χρησιμοποίησε, ας πούμε, ένα κατά συνθήκη ψέμα, θα λέγαμε, ότι πάω να στυλώσω το αμπέλι του ασκητή. Εκεί ζούσε ο Θεόκτησος ασκητής. Ενώ σκοπός του ήταν να υψώσει την ελληνική σημαία, όπως και έγινε. Και η πρώτη ελληνική σημαία που υψώθηκε στη Δωδεκάνησο μετά από το 1300 περίπου που είχαμε τις κατάκτηση από τους Ναΐτες Υπότες, η Οθωμανική Αυτοκρατορία, είναι η σημαία που υψώθηκε στο σπήλαιο της Αποκάλυψης.
0: Από το 1935 έως το 1937 υπήρξε ηγούμενος στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου. Εκείνη μάλιστα την περίοδο, συγκεκριμένα το 1937, παρόλες τις δυσκολίες ίδρυσε τη γυναικεία μονή του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, με κύριο σκοπό να καταστήσει τη μονή ένα κρυφό σχολείο της Πάτμου. Εκεί θα μπορούσε να διδάσκεται η Ορθόδοξη κατήχηση, αλλά και τα ελληνικά γράμματα, τα οποία διώκονταν από την Ιταλική κατοχή.
1: Ο Άγιος το 1937 διώχθηκε από ηγούμενος της Μονής και λόγω του ότι είχε εθνική δράση, γιατί αγαπούσε πάρα πολύ την πατρίδα, όταν μεγάλος πια στην ηλικία έλεγε στις γιορτές, παρακαλούσε τις αδελφές να σηκώσουν την παντιέρα, δηλαδή τη σημαία, για να ανεμίζει, κάποια από τα πνευματικοπαίδια του με περιπεκτική ίσως διάθεση, έτσι να πειράξει λίγο το γέροντα, του είπε, γέροντα, του λέει, όλο τη σημαία νομίζω, λέει, ότι είστε σοβινιστής. Και η αφοπλιστική απάντηση του Αγίου ήταν, ναι παιδί μου, μπορεί εγώ να με θεωρείς σοβινιστή, αλλά εσύ δεν έχεις κάνει δούλος. Σκεφτείτε ότι ο Άγιος γεννήθηκε στην Τουρκοκρατία, έζησε τα περισσότερα χρόνια του στην Ιταλοκρατία και τα τελευταία χρόνια της ζωής του έζησε στην ελεύθερη Ελλάδα. Όμως αυτό τον έκανε να μεγαλουργήσει, δηλαδή παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε.
0: Αντιστάθηκε με γενναιότητα και σθένος στα σχέδια των κατακτητών για τον εξιταλισμό των Δωδεκανησίων, την αυτονόμηση των νησιών από τη Μητέρα Εκκλησία, την απομάκρυνσή τους από το Οικουμενικό Πατριαρχείο και την υπαγωγή τους στον Πάπα της Ρώμης. Το αποτέλεσμα του σπουδαίου αυτού αγώνα του ήταν να χάσει ο Άγιος Αμφιλόχιος την Ηγουμενία και να εξοριστεί από την Πάτμο στην Ηπειρωτική Ελλάδα.
2: Ο Γέροντας με την αρετή του ξεχώριζε εδώ στην Πάτμο. Και αυτό είχε δημιουργήσει μία ζήλια, ένα φθόνο. Και άρχισαν τον Γέροντα να τον καταπιέζουν και να τον καταδιώκουν στους Ιταλούς ότι κάνει έργο το οποίο δεν ήταν επιθυμητό για αυτούς. Κάνει κρυφά σχολεία, κατηχητικά κτλ. Οπότε λοιπόν ένας ο οποίος ήταν μετά τον ηγούμενο, πατήρ Επιφάνιος, την ευχή του να έχουμε που είναι στον ουρανό, αυτό ζήλευε πάρα πολύ τον Γέροντα και τον πρόδωσε στους Ιταλούς τότε και αυτοί τον εξόρισαν και τον έστειλαν εξορία και εκείνο και τη Γερόντισσα ένα χρόνο. Όταν πήγε να πάρει την απόφαση της εξορίας του από τη Ρόδο, από το διοικητή της Ρόδο τον Ιταλό, όταν τον είδε ο διοικητής, είπε, είστε ο πατήρ Αμφιλόχιος, λέει, μάλιστα. Εσάς θέλουν οι αδελφοί σας, οι πατέρες, να εξορίσουν. Λέει, είναι ανευλογημένο, είπε ο Γέροντας. Τον ελπίθηκε ο διοικητής, ο Ιταλός. Γιατί έβλεπε ένα ανάστημα ενός Αγίου. Σου λέει, πώς τολμούν αυτόν τον Άγιο άνθρωπο να τον εξορίσουν. Εγώ, λέει, Γέροντα, του έλεγε, η απόφαση τώρα της εξορίας έχει βγει. Θέλω όμως να σας βοηθήσω. Τι μπορούσε να βοηθήσει ο άνθρωπος αυτός αφού είχε βγει το χαρτί της εξορίας? Θα μπορούσα, αντί να σας στείλω στην Ιταλία εξορία ένα χρόνο, θα σας αφήσω στην Αθήνα και εσάς και τη Γερόντισσα. Και εκεί λοιπόν ο Γέροντας πήγε, έμεινε στην Αθήνα με τη Γερόντισσα και συνεδέθη εκεί με τον Σωτήρα. Τον έστελε σε διάφορα μέρη να κηρύξει, να εξομολογήσει, να ομιλήσει στους ανθρώπους.
3: Απέραντος ήταν ο ορίζοντας της αγάπης του. Ιδιαίτερα όταν κατά την παραχώρηση Θεού δοκιμαζόταν ο πραότατος και ανεξίκακος πατήρ. Κυνηγούσε με την αγάπη του όσους τον αδικούσαν. Οι Άγιοι, έλεγε ο Γέροντας συχνά, πλήρωναν για να τους συκοφαντούν.
1: Ένα άλλο περιστατικό από την ζωή του Αγίου για να δείξουμε την ανεξικακία του είναι η δίωξη που δέχτηκε από τους αδελφούς της Μονής κατά την περίοδο της Οταλοκρατίας και συγκεκριμένα από έναν πρόσωπο, τον πατέρα Επιφάνιο. Αυτός είχε μια υπεριστορία, είχε συμμετάσχει στην προπαγάνδα που έκαναν για το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας Δωδεκανήσου και είχε σταλεί στην Κάλυμνο με σκοπό να είναι αυτοκέφαλη η Εκκλησία της Δωδεκανήσου, να αποκοπεί από το Οικουμενικό Πατριαρχείο για να μπορεί να την προσωτεριστεί πιο εύκολα ο παπισμός. Ο ίδιος λοιπόν μεθόδευσε τα πράγματα για να φύγει ο Άγιος από την θέση του ηγουμένου και παρότι μεσολάβησε και για να εξοριστεί και να διαλυθεί η πρώτη αδελφότητα, δηλαδή να υποστεί τόσα δεινά ο Άγιος του κράτησε ανεξικακία. Και όταν πλέον διώχθηκε ο ίδιος ο διώχτης του από την Μονή, ο ίδιος μεσολάβησε να τον προσλάβουν τουλάχιστον ως ψάλτη, να παίρνει ένα σαν ημερομίσθιο θα λέγαμε, γιατί ήταν ιδιόρθωμα το μοναστήρι, για να μπορεί να επιβιώσει.
2: Αυτός λοιπόν ο πατήρ Επιφάνιος, επειδή αδίκησε τον Γέροντα άδικα, όχι μόνο τον εξόρισε, αλλά τον εξήλωσε και από τη θέση της ηγουμενίας. Όταν εξορίστηκε ο Γέροντας, αυτός αρρώστησε και πήγε στο Δαφνί, στο νοσοκομείο να θεραπευτεί. Κανείς από τους πατέρες δεν πήγαιναν να τον επισκεφθούν τόσο ένα χρόνο ολόκληρο. Ο μόνος που πήγαινε και τον εξυπηρετούσε και του πήγαινε διάφορα πράγματα ήταν ο Γέροντας στο νοσοκομείο που πήγαινε και τον επισκεπτόταν. Πήγε μία, πήγε δύο, πήγε τρεις φορές και μετά του λέει, πάψε πάτερ Αμφιλόχε να με κυνηγάς με την αγάπη σου. Δεν την αντέχω.
1: Όταν πλέον γύρισε στη Μονή σε κάποια λειτουργία εδώ στο μοναστήρι του Ευαγγελισμού κάτω στον Άγιο Αντώνιο και ήταν παρόν και ο ίδιος, τελειώνοντας η λειτουργία βγαίνει έξω, ανεβαίνει λίγο 2-3 σκαλάκια και λέει «Εγώ είμαι αυτός ο οποίος δίωξα», δηλαδή έκανε μια δημόσια εξομολόγηση, «Εγώ είμαι αυτός ο οποίος δίωξα τον Αμφιλόχιο, εγώ είμαι αυτός ο οποίος τον έστειλε εξορία, εγώ είμαι η αιτία που πέρασε τόσα δεινά». Ο γέροντας τον έκοψε και μάλιστα έβαλε και εδαφία μετάνοια αυτός ο πατήρ Επιφάνιος. Ο γέροντας τον σήκωσε απάνω και του λέει «Ευλογημένε, περασμένα, ξεχασμένα, τι τα θυμάσαι?»

0: Μέσα στη διάρκεια, ας πούμε, της νόσης της ψυχικής, ο ίδιος ο Επιφάνιος κάποια μέρα κλείστηκε στο κελί του και ήθελε να δώσει τέλος στη ζωή του διαπαγχωνισμού. Ήταν Μεγάλη Παρασκευή και ο γέροντας ήταν κάτω στη μονή τη γυναικεία που είχε χτίσει τον Ευαγγελισμό και ξαφνικά λέει στις αδελφές, ετοιμάστε ένα υποζύγιο να ανέβω στη μονή. Μα γέροντα, λέει, ψυχαλίζει, πού θα πάτε? Κάνει κρύο, λέει, αφού είμαστε εδώ πέρα, έχουμε την ακολουθία. Παιδί μου, πρέπει να ανέβω απάνω. Εποχή που δεν υπήρχαν βέβαια τηλέφωνο στη μονή οτιδήποτε. Λοιπόν, ανέβηκε στην μονή, χτύπησε την πόρτα, του λένε οι άλλοι, οι πατέρες, ότι δεν ανοίγει την πόρτα, έχει κλειστεί και απειλεί ότι θα αυτοκτονήσει. Ο γέροντας σκέφτηκε ένα τέχνασμα και του λέει, πάτερ Επιφάνιε, δεν θα σε αφήσω μόνο σου, θα έρθω κι εγώ μαζί σου, λέει, σε αυτό το τέλος που βάζεις τη ζωή σου, θα το κάνουμε παρέα, αλλά θα το κάνουμε, ξέρεις κάτι, θα το κάνουμε στις 3 η ώρα το μεσημέρι, την ώρα που σταυρώθηκε ο Χριστός. Δεν θα ήταν ωραία, λέει, να σταυρωθούμε κι εμείς εκείνη την ώρα? Και ήταν ένα τέχνασμα για να μπορέσει να το αποσπάσει, να του αποσπάσει την προσοχή και να τον βγάλει από αυτό τη δίνη που είχε περιέλθει. Και τα κατάφερε ο Άγιος, άνοιξε την πόρτα, μάζεψε τα εργαλεία, τον πήγε μια βόλτα και ξεχάστηκε.
1: Τόση ανεξικακία είχε, ουδέποτε κατέκρινε κανένα άνθρωπο. Ήτανε άνθρωπος που αγαπούσε το Θεό τόσο πολύ και δεν ήθελε καθόλου να κρίνει κανένα. Και αν κρίναμε καμιά φορά εμείς και μας καταλάβαινε, μας έβαζε επιτίμιο.

Ένα περιστατικό το οποίο διασώζεται από την αδελφή του, τη Μάρθα, με την αλλαγή της ηγουμενίας και την εξορία, ο γέροντας κρύωσε και ήταν στο σπίτι της αδελφής του, ο οποίος φιλοξενεί το, και πήγαν οι καραμπινιέρδες οι Ιταλοί για να τον στείλουν στην εξορία. Ο γέροντας εκείνη την ώρα του ρίχνε βεντούζες η αδελφή του και τους είπε: «Μα σας παρακαλώ, είναι άρρωστος ο άνθρωπος». Τότε ακούστηκε η φωνή του γέροντα και λέει: «Καλλιόπη». Καλλιόπη ήταν το κατακόσμιο όνομα της αδελφής του, μετέπειτα Μάρθα μοναχή. Επειδή τον διακονούσε φόρου ζωής, έδωσε έτσι και το όνομα μιας μυροφόρου της Μάρθας, που διακονούσε στο δείπνο το γνωστό εκεί στην οικία του Λαζάρου. Της λέει: «Καλλιόπη, άσε το θέλημα του Θεού να πραγματοποιηθεί». Ετοιμάστηκε και ακολούθησε, σαν τον ελκόμενο Χριστό θα λέγαμε, κατά αναλογία βέβαια, όσο μπορούμε να το πούμε, τους καραμπινιέρους, οι οποίοι πήγαν στον διοικητή. Εκεί ο διοικητής τον φοβέρισε με λόγια ότι θα πρέπει να με επακούσεις. Του λέει: «Για ποιο λόγο?» Λέει: «Δεν, εγώ θα επακούσω στις εντολές του Οικουμενικού Πατριαρχείου, γιατί εγώ είμαι κληρικός και μόνο εκεί μπορώ να επακούσω». Μα του λέει: «Θα σου δημεύσουμε την περιουσία». Μα λέει: «Περιουσία δεν έχω, τα ρούχα που φοράω». Και στο τέλος του είπε: «Μα θα σε εξορίσω όπου γης πατρίς». Και του απαντάει και εκείνος: «Πρώτη φορά κληρικός ορθόδοξος μου μιλάει έτσι». Και η απάντηση του Αγίου αφοπλιστική: «Ίσως, κύριε διοικητά, πρώτη φορά να βλέπετε ορθόδοξο κληρικό».

Και κάτι πολύ συγκινητικό είναι ότι του είπε, όταν πήγε στον Ντεβέκιο, που ήταν πάρα πολύ σκληρός, σύμφωνα με τις πηγές, διοικητής της Δωδεκανήσου στη Ρόδο, του είπε «Η γη να γίνει ουρανός και η θάλασσα να βαφτεί κόκκινη, δεν πρόκειται ποτέ να καθίσει σε αυτή την θέση, στη θέση δηλαδή του διοικητής Δωδεκανήσου, Έλληνας». Και δεν πρόκειται να δεις ποτέ υψωμένη την ελληνική σημαία. Αυτό το δέχτηκε τον καιρό της εξορίας. Όταν μετά την απελευθέρωση το 1948 έγινε ενσωμάτης Δωδεκανήσου, είχε οριστεί σαν διοικητής της Δωδεκανήσου μέχρι την ολοκληρωτική ενσωμάτωση ο ναύαρχος Περικλής Ιωαννίδης. Ζήτησε τη βοήθεια του Γέροντα να συνδράμει στο ορφανοτροφείο της Ρόδου, το οποίο ανέλαβαν οι αδελφές, το οποίο το παρέλαβαν από μοναχές καθολικές που προσπαθούσαν να κάνουν προσελκυτισμό στον παπισμό. Ο γέροντας όταν μπήκε μέσα στο γραφείο του διοικητού έκλαιγε και του λέει «Γιατί κλαίεις πάτερ Αμφιλόχε», του λέει ο ντινάβαρχος Ιωαννίδης, «γιατί», του λέει, «όταν δεχόμουν την εξορία μου είπε ο Ντεβέκη ότι δεν θα πρόκειται να δω ποτέ Έλληνα διοικητή να κάθεται σε αυτή τη θέση και τώρα», λέει, «πραγματοποιείται το όνειρο της ζωής μου να βλέπω Έλληνα διοικητή και υψωμένη τη γαλανόλευκη». Σε αυτό το πνεύμα της αγάπης της πατρίδας έχουμε και ένα περιστατικό που είναι κατά πολύ άγνωστο, δηλαδή το ξέρει μόνο η αδελφότητα. Στα 1962, και ενώ ο Άγιος έχει μεταβεί για εξομολόγηση, τον είχαν κάνει πνευματικό στους Χαλκίδες μαθητές και επίσης και στην Κωνσταντινούπολη που είχε πνευματικοπαίδια, ο ίδιος εξομολογούσε και τον Πατριάρχη Αθηναγόρα, δηλαδή ο Αθηναγόρας εξαγορευόταν στον Άγιο Αμφιλόχιο. Είχε ένα πνευματικοπαίδι, τον κύριο Γιώργο τον Γιούλογλου, ο οποίος ήταν και ψάλτης και είχε τις γνωριμίες ο κύριος Γιώργος και τον πήγε ένα βράδυ στην Αγία Σοφία, τότε ήταν μουσείο και ο φύλακας του ναού της Αγίας Σοφίας τους άφησε όλη τη νύχτα. Εκεί ο Άγιος είχε πάρει τα αχριώδη και τέλεσε τέλεια λειτουργία κατά τη διάρκεια της νύχτας κάτω στο υπερό της Αγίας Σοφίας, ακριβώς κάτω από το ψηφιδωτό του Χριστού, της δέησης, της μεγάλης δέησης, που είναι ο Χριστός, η κυρία Θεοτόκος και ο Τίμιος Πρόδρομος. Το πρωί με ησυχία βγήκε. Ο γέροντας δεν το κοινοποίησε παρά μόνο στον πολύ στενό κύκλο. Απλώς το αναφέρουμε σαν μια έτσι έκφανση, ας πούμε, της αγάπης του για τον Θεό, αλλά και για την πατρίδα.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Κύριος Βαρθολομαίος υπήρξε πνευματικό του παιδί και διατηρεί ως πολύτιμη παρακαταθήκη τις επιστολές τις οποίες είχαν ανταλλάξει μεταξύ τους. Σημειώνει χαρακτηριστικά ο Παναγιώτατος. Ούτως, ο μηδέν έχων κατήχε πάντα εφόσον ήτο αφοσιωμένος εις την ύψη, την προσευχή, την άσκηση, την ποδηγεσία ψυχών. Ενέπνευσε πλήστους ως και την ημετέραν μετριότητα. Εν την περίοδο των θεολογικών ημών σπουδών, αποστήλες επιστολάς πλήρης πατρικού ενδιαφέροντος και επικοδομητικού περιεχομένου.

0: Πολλοί κληρικοί επίσης, οι οποίοι κοσμούν σήμερα την Εκκλησία και τον μοναχισμό, εργαζόμενοι στον αμπελώνα του Κυρίου μας ως αρχιερείς, άγαμοι έγαμοι κληρικοί, οδηγήθηκαν στο Ιερό Θυσιαστήριο εμπνεόμενοι από τη ζωή και τη διδασκαλία του Αγίου Γέροντος, καθώς και πλήθος μοναστών και μοναζουσών, οι οποίοι θέλησαν να μιμηθούν το παράδειγμά του.
1: Ο φίος του μου δίδασκε πάρα πολλά. Μπορεί να ήταν ησυχαστικός άνθρωπος, να ήταν μοναχός, αλλά είχε και αυτό το ιεραποστολικό πνεύμα να διδάσκει σε όλα τα δωδεκάνησα. Από τη Ρόδο, στην Κάλυμνο, στη Λέρο, παντού είχε, θα έλεγα, εστίες ανθρώπων που τον ακολουθούσαν και εδιδάσκοντο από το γέροντα και δίδασκαν έτσι και τον λαό. Αυτό όμως δεν έκανε, δεν άρεσε στους κατακτητάς εδώ τους Ιταλούς, οι οποίοι τον πήραν και τον εξόρισαν. Έτσι υπέστη και την εξορία ο Όσιος Αμφιλόχιος από αγάπη για τον Χριστό, για τη διδασκαλία, για το Ευαγγέλιο, για τη σωτηρία των ανθρώπων.
0: Περιόδευε όλη την Ελλάδα, ξεκινώντας από το Δωδεκάνησα, την Αθήνα, την Ήπειρο, την Μακεδονία, την Πελοπόννησο ως την Κρήτη, αλλά και την Κωνσταντινούπολη, εξομολογώντας και διδάσκοντας τον Ευαγγελικό Λόγο, φέρνοντας πολλούς αδελφούς μας στο φως και τη χαρά της χριστιανικής ζωής. Ήταν άλλωστε ο επίσημος πνευματικός της θεολογικής σχολής της Χάλκης. Ωστόσο, όταν επέστρεψε στο μοναστήρι μετά από αυτές τις περιοδίες, ο Όσιος Πατήρ, ο οποίος δεν ξεχώριζε λαϊκό από κληρικό και μοναχό, έλεγε στις αδελφές: «Ευλογημένες, θα δούμε πολλούς λαϊκούς με τα κοστούμια να μπαίνουν στη Βασιλεία των Ουρανών και να κατακτούν θέσεις ανώτερες από αυτές των κληρικών και των μοναχών». Διότι έβλεπε πολλούς πιστούς στον κόσμο να ζουν με απόλυτη ακρίβεια και να εφαρμόζουν τις ευαγγελικές εντολές.
2: Ότι στον αιώνα το έλεος αυτούν, αλληλούια.
3: Είχα την ευλογία από το Θεό να γνωρίσω τον Άγιο Γέροντα Αμφιλόχιο όταν ήμουν σε ηλικία 12 ετών. Είχα πάει στο σχολείο εκεί, γιατί μετά τον πόλεμο γυμνάσια δεν υπήρχαν στα νησιά. Έπρεπε να πας όταν ήθελες να σπουδάσεις, να πας στη Ρόδο. Οπότε είχαν αυτοί, ο οποίος ήταν πολύ γνωστός με την Αγία Γερόντισσα την Ευστοχία, ήταν διευθύνουσα στο ορφανοτροφείο και της είπε αν μπορούσα να πάω στο οικοτροφείο. Και η Γερόντισσα βεβαίως να έρθει το παιδί, γιατί ήθελα να σπουδάσω οπωσδήποτε. Πηγαίνοντας λοιπόν στη Ρόδο, για πρώτη φορά στη ζωή μου των 12 ετών, είχα δει μοναχές. Μου έκανε τόσο εντύπωση. Και όταν πήγα στην εκκλησία, γιατί υπήρχε και εσωτερική εκκλησία, η Αγία Ειρήνη, όταν μπήκα μέσα, ξεχύλισε η ψυχή μου, παρόλο που ήταν παιδική ψυχή, και λέω, Παναγία μου, όταν είδα τις μοναχές, άλλες με τα λευκά στα βρέφη, άλλες με τα μαύρα, και έβλεπα πρώτη φορά μοναχές, γιατί δεν υπήρχε μυστικό. Είναι η καταγωγή μου από εκεί. Και είπα, Αγία Ειρήνη μου, βοήθησέ με και εγώ αργότερα να ακολουθήσω αυτή τη ζωή στα 12 χρόνια.

Μετά, από λίγο έρχεται ο Άγιος Γέροντας, γιατί ερχόταν, εξομολογούσε τις αδερφές και τον κόσμο εκεί, το γνωστό που είχε. Και όταν τον είδα σε αυτή την ηλικία, μου έκανε τόσο εντύπωση, αδελφούλα, που έλεγα, τον κοίταξα, δηλαδή η μορφή του μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Ήταν αρχοντικός, είχε ένα ανάστημα αρχοντικό. Και το βλέμμα του γαλήνιο, η δε μορφή, το πρόσωπό του έλαμπε σαν τον ήλιο. Και παρόλο που ήμουν ένα μικρό παιδί, είπα ότι αυτός ο άνθρωπος πρέπει να είναι Άγιος μέσα η ψυχή μου, χωρίς να ξέρω. Από τότε είναι, λέω, Άγιος, διότι δεν μοιάζει με τους άλλους ιερείς. Έχει κάτι ξεχωριστό. Αυτό ομολογώ ότι μέχρι στιγμής με ακολουθεί. Αυτό το συναίσθημα και αυτή η αγάπη που είχα προς τον Γέροντα. Μετά από εκεί και πέρα άρχισα να γίνεται και γέροντας πνευματικός μου και κάθε χρόνο ερχόμουν στο μοναστήρι ένα δεκαήμερο το καλοκαίρι.

0: Ιούλιο.
1: Μετά την επιστροφή του στο νησί, ο Άγιος αρνείται να αναλάβει ξανά την ηγουμενία της Μονής του Θεολόγου. Τα επόμενα χρόνια μέρημνα και αγωνία του είναι να αναδειχθεί η γυναικεία Μονή του Ευαγγελισμού σε ένα υποδειγματικό κοινόβιο. Οι προσευχές του και ο αγώνας του καρποφόρησαν και η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού, Μητρός Αγαπημένου, είναι μέχρι σήμερα ένα πνευματικό λιμάνι για τους πατμίους και όλους τους επισκέπτες του νησιού.
0: Αλληλούια, ομοιώθη πελεκάνη ερημικό γεννήθη.
2: Είχα την ιδιαίτερη ευλογία, όντας μικρό παιδί, να επισκέπτομαι την Ιερά Μονή και του Θεολόγου, αλλά και εδώ του Ευαγγελισμού, και να έρχομαι να παίρνω την ευχή του Αγίου Γέροντος, του Αγίου Αμφιλοχείου. Τότε ζούσε στο διπλανό, στο κελάκι το δικό του, στο ερημικό εκεί θα πω, εκκλησάκι και σπιτάκι, και για μένα ήταν μια μεγάλη μορφή, διότι ζώντας και μαθαίνοντας και τη ζωή του και τη διακονία του, και πάνω απ' όλα ότι έκτισε αυτό το μοναστήρι με αυτήν την αδελφότητα, που είναι κάτι πολύ σημαντικό για την Πάτμο. Βλέπετε, όλοι που θα έρθουν στο σπίτι της Μητρός του Αγαπημένου, και μάλιστα την ονομασία αυτή της Μητρός του Αγαπημένου την έδωσε ο πρώτος μου γέροντας, ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Παντελεήμων ο πρώτος, όταν ήταν ως έξαρχος εδώ των Δωδεκανήσων μετά που έφυγαν οι Ιταλοί. Ήρθε εκείνος και συνεδέθη πολύ με τον γέροντα και με την αδελφότητα, και τότε δεν είχαν αποφασίσει και εκείνος έδωσε αυτή την ονομασία, η Ιερά Μονή της Μητρός του Αγαπημένου.
3: Ιδιαιτέρως διακρίθηκε για το χάρισμα της πνευματικής πατρότητας. Πνευματικά παιδιά του ο Όσιος Γέροντας είχε πολύ άριθμα, γιατί σαν μαγνήτης τραβούσε κοντά του τις ψυχές οπουδήποτε τον έστελνε η πρόνοια του Θεού. Ωστόσο, ενώ βρισκόταν έξω από τη μονή της μετανοίας του, επιτελώντας το ποιμαντικό του έργο και συναναστραφόμενος αρκετούς ανθρώπους, ζούσε διαρκώς με νύψη και προσευχή όπου και αν τον έφερνε η πρόνοια του Θεού, διατηρώντας άσβεστη μέσα του τη φλόγα της αδιαλείπτου προσευχής.

Μέσα στην ψυχή του γέροντος Αμφιλοχείου έκαιγε η ακίνητη φλόγα της πίστεως, της φλογερής αγάπης προς τον Χριστό, τον συνάνθρωπο και όλη την πλάση. Λίγο αν ζούσε κανείς κοντά του, ήταν αρκετό για να αποκτήσει πίστη να γίνει μαθητής του, να ακολουθήσει τον δρόμο του, να οικειωθεί την απέραντη αγάπη του προς τον Θεό και την θυσιαστική αγάπη του προς τους ανθρώπους. Σαν μαγνήτης έλκυε τις ψυχές, οι οποίες δεν ήθελαν να απομακρυνθούν από κοντά του.

0: Ο γέροντας ήταν πάρα πολύ ενεπτικός. Ποτέ δεν τον είδαμε να οργίζεται. Όταν στεναχωρούνταν, σαν παιδάκι έβαζε το κεφαλάκι του κάτω και δεν το σήκωνε όσο το απέρχεται ο συνομιλητής που τον στεναχωρούσε. Ή έλεγε, «Α, τον ευλογημένο, α, την ευλογημένη, τίποτα παραπάνω».
1: Μία φορά ήμουν έξω, εδώ στην αυλή, και ήταν ο γέροντας στην πολυθρόνα και καθόταν και μελετούσε. Και έρχεται ένα καλογέρι από τη Μεγάλη Μονή, δεν θα ήταν 17-18 ετών, αλλά είχε φοβερή ανέβεια. Του λέει, άκουσε Αμφιλόχη, με ένα άγριο τρόπο και με ένα αγενές, με στείλει ο ηγούμενος να σου πω ότι θα ανεβείς αύριο το πρωί να είσαι πάνω, γιατί έχετε συνοδικό. Και το άρχισε να τον βρίζει τον γέροντα, αυτός ο μικρός, με τόση ανέβεια. Λέει, ναι παιδί μου, πες στον Άγιο Καθηγούμενο ότι εγώ αύριο το πρωί θα είμαι στο μοναστήρι. Και βρισκόταν κοντά του η αδελφή Αγάθη, μακαριστή, η οποία ήταν Αγία ψυχούλα της Μονής. Όταν έφυγε ο μοναχός που μακρύθηκε, η αδελφή Αγάθη στενοχωρηθεί τόσο πολύ με την ανέδεια και τον τρόπο που μιλούσε άσχημα στον Άγιο Γέροντα. Και του λέει, γέροντα, συγγνώμη λέει, αλλά τι τρόπος ήταν αυτός από αυτό το νέο καλογέρι. Μου ερχόταν, λέει, γέροντα, να του δώσω 2 χαστούκια, γιατί με στενοχώρησε τόσο πολύ.
2: Μόλις το άκουσε ο γέροντας, παιδί μου, μοναχή δική μου, και κάνει τέτοιους λογισμούς, θα μου επιτρέψετε, παιδί μου, να παίχετε από την Θεία Κοινωνία για ένα μήνα, γιατί θέλατε να φερθείτε άσχημα στον ευεργέτη μου. Αυτός ο άνθρωπος ήταν ο ευεργέτης μου. Με έβαλε εκεί που άνοικα. Οι Άγιοι πλήρωναν τους διώχτες να τους διώχνουν, πλήρωναν τους δημίους, λέει. Και εμείς, λέει, θα βιοπραγήσουμε ή θα έχουμε άσχημο λογισμό για αυτόν ο οποίος μας έβαλε στη θέση που ανήκουμε. Εκεί φαίνεται ακριβώς η ταπείνωση του Αγίου.

Προσπαθούσε πάντα να έχει στο νου του και στην καρδιά του τον Χριστό. Ο Άγιος Νεκτάριος τον αγαπούσε πολύ και μάλιστα επέτρεπε στον Άγιο Γέροντα Αμφιλόχιο και στον Γέροντα Φιλόθεο Ζευάγκο να ιερουργούν στο Άβατο Μοναστήρι της Αγίας Τριάδος και να μεταλαμβάνουν μάλιστα τις μοναχές του. Όταν ερωτήθηκε ο Άγιος Νεκτάριος από τις αδερφές γιατί κάνει αυτή τη μικρή εξαίρεση, έλαβαν την απάντηση ότι έχουν δίκιο, αλλά αυτόν τον νεαρό Αμφιλόχιο θα τον προσκυνήσουν κάποτε σαν Άγιο. Τον αγαπούσε πολύ ο Άγιος Νεκτάριος και ανακομπόταν το πνεύμα του στον Άγιο Αμφιλόχιο. Εδώ στο κελάκι του είναι χαρακτηριστικό δύο πίνακες. Ο πίνακας αυτός, ο οποίος αποτυπώνει το γεγονός στη βιογραφία του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ο οποίος φεύγοντας από την Έφεσο άφησε ένα αγαπητό του παιδί εκεί, πνευματικό, το οποίο παρασύρθηκε και βρέθηκε στα βουνά της Εφέσου, στις ληστοσημωρίες της εποχής τότε. Όταν επέστρεψε ο Άγιος, δεν εφίστη ούτε του κόπου ούτε του χρόνου, παρότι ήταν εκατονταετής, και ανέβηκε πάνω, τον βρήκε, έπεσε στα πόδια του, του ζήτησε να ντραπεί την πολιά του, δηλαδή το γύρας του Αγίου, και να επιστρέψει πάλι στην πείμνη του Χριστού μας. Γι' αυτό και εδώ οι αδερφές ιστόρισαν, έχουμε δύο χαρακτηριστικά μετάλλια. Ξύλινα, βλέπουμε εδώ τον ασπασμό του Πέτρου και του Παύλου, των δύο Αποστόλων, καθώς επίσης εδώ βλέπουμε την επιστροφή, τον ασπασμό του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου μετά του ληστού. Ήταν αυτό το οποίο ο Γέροντας είχε μέσα στην ψυχή του και θέλει να μας το μεταδίδει.

0: Ο γέροντας έπασχε την κατά Θεόν μεταμόρφωση της υπάρξεώς του και δι' αυτής ετοίμαζε όχι μόνο την προσωπική του είσοδο στην Βασιλεία των Ουρανών, αλλά και την είσοδο των πνευματικών του παιδιών. «Τι να τον κάνω τον Παράδεισο χωρίς εσάς, τα πνευματικά μου παιδιά», συνήθιζε να λέει. Στο πετραχύλι του ξεκουράστηκαν και εμπνεύστηκαν πολύ. Όπως αποκάλυψε πνευματικό του παιδί, δεν θα ξεχάσει την εξομολόγησή της στον γέροντα και την αίσθηση των δακρύων του, τα οποία συνόδευαν και ανακούφιζαν τα δικά της δάκρυα για τις πτώσεις της. Πονούσε και έκλαιγε μαζί της προκειμένου να ελκύσει το έλεος του Θεού και να θεραπεύσει το πνευματικό του παιδί.
1: Όταν κοινωνούσε δε, λειτουργούσε και κοινωνούσε, ήθελε βέβαια να έχουμε συμμετοχή. Πολλές φορές, όταν εμείς με τα διακονήματα αυτά, ο νους έφευγε και από την εκκλησία και κάποια φορά βγαίνει στην ωραία πύλη και έλεγε «Αδελφές μου, με εγκαταλείψετε, μόνος μου είμαι στη Θεία Λειτουργία. Το μυαλό να είναι εδώ και μετά όλα τα άλλα». Και όταν κοινωνούσε, ανέβαινε στον πύργο, στο κελάκι του, δεν ήθελε να φάει τίποτα, δεν έβαζε. Έκανε φοβερές νηστείες, μετάνοιες απεριόριστες, αγρυπνίες το ίδιο, και έφτασε στο σημείο να γίνει προφηματικός. Δηλαδή δεν ήταν μόνο που λένε ότι είναι, αγαπούσε μόνο την Ιερά Αποστολή, ήταν και πραγματικά μοναχός ασκητικός. Γιατί συνήθως τον περιγράφουν ότι είναι μόνο, έκανε κατηχητικά και κηρύγματα. Ήταν και πολύ ασκητικός.

Ήτανε και μεγάλη η αγάπη του και ο σεβασμός του προς το μυστήριο της ιεροσύνης και τιμούσε πάρα πολύ τους ιερείς. Έσκυπε και έπαιρνε την ευχή των ιερέων παρότι ήταν πνευματικά του παιδιά, ιδιαίτερα την ημέρα που τελούσαν το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Είχε τέτοια κατάνοιξη σε κάθε Θεία Λειτουργία που κάποια πνευματική του κόρη από την Ακάλυμνο, η γερόντισσα Μόνικα, τον ρώτησε πώς γέροντα έχετε τέτοια κατάνοιξη, τόσα δάκρυα σε κάθε Θεία Λειτουργία. Και εκείνος είπε, πώς να μην έχω, αφού βλέπω φλόγες να κυκλώνουν το Ιερό Θυσιαστήριο. Στην Κρήτη, όταν επισκεφτόταν τα Χανιά και ερχόταν σε επαφή με την κυρία Μαρίκα την Κουφάκη, επισκέφτηκαν κάποια εκκλησία η οποία είχε Θεία Λειτουργία. Ο Άγιος ήταν τόσο προσιλωμένος

0: ανένει εσάς. Δαιμόνων επίθεση είναι Χριστού το πράτη, Θεό μακάρον φιλόχιες.
1: Άλλη μια φορά, πάλι ήμουνα μικρή, μαζί με την αδελφή θεολογία, ήρθε αυτός ο οποίος τον εξόρισε, ο πατήρ Επιφάνιος, ερχόταν μετά μετενόηση. Ήρθε, εξομολογήθηκε στο Γέροντα και θυμάμαι ότι έπεσε και στα πόδια μπροστά σε όλο τον κόσμο και ζητούσε συγγνώμη, γιατί λέει, η Γέροντά μου σε αδίκησε πάρα πολύ. Λέει, μου όλη την αγκάλιασε έτσι με τόση στοργή και τον σήκωσε από πάνω από κάτω που ήταν. Του λέει, παιδί μου, μη λυπάσαι, ο Θεός τα έχει συγχωρήσει όλα. Φτάνει που τα εξομολογηθήκαμε. Και ήρθε λοιπόν σε ένα απόγευμα, σε ένα εσπερινό, ο γέροντας αυτός. Ήταν πολύ καλή φωνός, αλλά ήταν ένερηρινή η φωνή του. Εγώ τώρα μικρή, με την άλλη γελάσαμε. Πού μας είδε τώρα ο γέροντας μέσα από το ιερό, πού μας είδε. Δεν είναι στην άκρη, δεν μας είδε. Και γελάσαμε με τον τρόπο που έψαλε ο ιερέας αυτός. Το βράδυ συνηθίζαμε και ανεβαίναμε στο κελάκι του και μας έκανε διδασκαλία. Έτσι μας μιλούσε πνευματικά. Ήταν εκείνο το βράδυ πολύ στενοχωρημένος. Τι έχετε γέροντα, το ρωτάει η αδελφή υπεύθυνη. Λέει, είμαι στενοχωρημένος με την αδελφή Χριστονύφη και με την αδελφή Θεολογία. Εμείς τώρα κεταχθήκαμε μεταξύ μας και λέμε, γιατί μας βλέπει, γιατί, τι έχουμε κάνει. Τόσο μυαλό είχαμε τότε, είμαστε παιδιά. Λέει, να μάθετε άλλη φορά να έχετε σεβασμό στο πρόσωπο του κάθε ιερέως, ο οποίος εικονίζει τον Χριστό. Λέω, τι κάναμε, γελάσατε, έπρεπε να γελάσετε. Εκείνος δοξολογούσε το Θεό και εσείς έπρεπε να γελάτε. Και μας έβαλε όρθιες στον πολυέλαιο και μετά γονατίσαμε στην πόρτα της εκκλησίας και λέγαμε, συγχωρέστε μας για την ανευλάβεια που είχαμε. Τρεις μέρες. Δηλαδή στην εκκλησία ήταν πάρα πολύ να γελάσουμε. Ποτέ δεν ήθελε ούτε κουβέντες ούτε γέλια.

0: Ο Άγιος Γέροντας διακρινόταν όπως όλοι οι Άγιοι για τη μεγάλη του αγάπη. Αν ο Όσιος Φιλόθεος ο Ζερβάκος χαρακτηρίστηκε ο ασκετής Άγιος της εποχής του, ο φίλος, πνευματικός αδελφός και εξομολόγος του, Γέροντας Αμφιλόχιος, ήταν ο Άγιος της Αγάπης, ο γνήσιος μαθητής του Αγίου Ιωάννου, του Θεολόγου, του μαθητού της Αγάπης.
1: Πολύπλευρος ο Γέροντας. Δεν ήταν πως είναι ο Άγιος Πορφύριος ή το ο Άγιος Παΐσιος που ήταν ασχετική. Ο Γέροντας είχε πολύ αγάπη να βλέπει τους ανθρώπους, να τους ξεκουράζει με τα διάφορα τους προβλήματα. Φοβερά ελεήμων και σπούδαζε πάρα πολλά παιδιά τα οποία ήταν πτωχά. Όχι από την Πάτμο μόνο, από όλη την Ελλάδα, δεν έκανε καμία διάκριση. Σπούδασε και έκανε πολλά παιδιά έτσι, καθηγητέ και θεολόγοι και δικηγόροι και ανάλογο καθένας τι ήθελε να σπουδάσει. Έκανε και κρυφό σχολείο. Είχαν κλείσει τα ελληνικά σχολεία και ήθελαν να μάθουν τα παιδιά ιταλικά, Ιταλοί. Ο Γέροντας όμως δεν το ήθελε αυτό. Και καλούσε τις δασκάλες Κάμπου Σκάλα Χώρας. Ήτανε πνευματικό παιδιά του και ερχόντουσαν εδώ και έλεγαν στα παιδιά πάμε να κάνουμε ένα περίπατο και με τα πόδια από τον κάμπο να έρθουν εδώ, καταλαβαίνετε πόση ώρα. Και ερχόντουσαν εδώ και οι μοναχές ήταν σχεδόν όλες μορφωμένες τότε εδώ. Και τους έκαναν οι μοναχές ελληνικά, θρησκευτικά.
0: Ήταν ταπεινός, πράος, γλυκής, απλός και συνάμα αρχοντικός, ανεξίκακος, ελεήμων, διακριτικός, ευγενής, άοκνος

0: εργάτης πασών των Ευαγγελικών εντολών, ιδιαιτέρως δε της αγάπης, της αδιαλείπτου νοεράς καρδιακής προσευχής, της ελεημοσύνης και της φιλοξενίας.
1: Ο γέροντας είχε το χάρισμα της ελεημοσύνης. Στον πόλεμο μέσα ήρθε κάποιος και χτυπούσε την πόρτα 10 η ώρα το βράδυ. Και είπε η αδελφή που ήταν θυρωρός, λέει, γέροντα, κάποιος χτυπάει. Και ήταν μέσα στον πόλεμο, εμείς ακόμα δεν είναι αυτό. Και λέει, ανοίξτε, ρωτήστε ποιος είναι. Και ρώτησε η αδελφή, λέει, είμαι ο Τάδη. Και λέει ο γέροντας, ανοίξτε. Μπήκε μέσα ο άνθρωπος, θέλει το γέροντα. Κατέβηκε ο γέροντας από τον πύργο. Και αυτός ήταν ένας πτωχός άνθρωπος που είχε μεγάλη οικογένεια, 8-10 παιδιά, δεν ξέρω πόσα παιδιά είχε. Και πεινούσαν τα παιδιά και έκλαιγαν που δεν είχαν τι να φάνε. Και παρακάλεσε τον γέροντα να του δώσει κάτι, αν είχε, να δώσει τα παιδιά του. Και εμείς δεν είχαμε το, ήταν πολύ φτωχό το μοναστήρι. Το μόνο που υπήρχε ήταν ένα καρβελάκι και το φυλάγαν οι μοναχές για τον γέροντα που ήταν άρρωστος και για τη γέροντισσα. Και φώναξε την αδελφή που ήταν υπεύθυνη και της λέει, σε παρακαλώ, δώσε αυτό το καρβελάκι. Λέει, μα γέροντα, για εσάς το δώσε και ο Θεός θα μας στείλει διπλά. Και πραγματικά το έδωσε, ευχαρίστησε ο άνθρωπος, έφυγε, δεν περνάει μισή ώρα, χτυπάει πάλι πόρτα και ανοίγουνε, φώναζαν από μέσα, ποιος, κανείς δεν απαντούσε. Ανοίξανε, γιατί επέμενε το χτύπημα. Βγαίνουν οι αδελφές, ψάχνανε πάνω, κάτω, πήγανε μέχρι πάνω, να δούνε ποιος ήταν αυτός που χτυπούσε. Είχε γίνει άφαντος. Γυρίζοντας βλέπουν εδώ στην πόρτα ένα σακί σιτάρι, εκλεκτό σιτάρι. Λοιπόν, ποιος θα το έφερε τώρα, και χάθηκε. Και πού, δεξιά, αριστερά, δεν. Λέει, γέροντα, δεν βρίσκουμε ποιος είναι αυτός ο οποίος. Βρήκαμε όμως, λέει, ένα σακί σιτάρι στην πόρτα. Κάλεσε τις μοναχές και τους λέει, είδατε, ένα καρβέλι δώσαμε και πόσα καρβέλια μας έστειλε ο Θεός. Δεν ξέρω πόσο καιρό τρώγανε από αυτό το σιτάρι, αδερφούλα μου.

0: περίοδο της κατοχής που έχουν αναλάβει πια οι Γερμανοί τη διοίκηση από τα Ιταλοκρατούμενα Δωδεκάνησα και υπάρχει μεγάλη παινία, μεγάλη πείνα. Από την πείνα πεθαίνουν δύο από τις τέσσερις αδελφές του Ευαγγελισμού και η μία ήταν η κατασάρκα αδελφή του Μαγδαληνή, δηλαδή δεν ήταν ότι έφυγε μόνο μια αδελφή της Μονής αλλά και η κατασάρκα αδελφή του και άλλη μια αδελφή Πουλχερία ονόματι. Το λέω ξανά από την πείνα. Έδωσαν κάποιο στάρι για να μοιραστεί στους κατοίκους της νήσου. Μία από τα πνευματικοπαίδια του, η οποία είχε θέσει σαν δημοτική αρχή εδώ στο νησί, η Μαριγό του Βέστη, η μετέπειτα αρσενία μοναχή, εξοικονόμησε με πλάγιο τρόπο ένα σακί από μεστάρι και το κατέβασε στη Μονή. Οι αδελφές περιχαρείς το ανακοίνωσε στο γέροντα. Γέροντα μας έφερε η Μαριγό. Λέει, πού το βρήκε η Μαριγό? Να, λέει, το πήρε, λέει, από τους Γερμανούς. Παιδί μου, να το γυρίσουμε πίσω. Γέροντα, πεθαίνουμε από την πείνα, λέει. Πώς θα το γυρίσουμε πίσω? Είναι ευλογία που ήρθε σε εμάς. Θα το γυρίσουμε πίσω, παιδί μου. Αυτό είναι για όλο τον κόσμο. Μα γέροντα, θα πεθάνουμε. Παιδί μου, εμείς να πεθάνουμε, γιατί εμείς το δρόμο μας τον έχουμε βρει. Είναι ο Θεός, ο κόσμος να ζήσει, να βρει τη σωτηρία του. Και μας συγκινεί πάρα πολύ αυτή η αυτοθυσία, αλλά σκεφτείτε ότι ύστερα οι αδελφές του πρότειναν να δώσει το στάρι, ο ίδιος να το μοιράσει, σε οικογένειες τις οποίες ήξερε ότι είχαν απόλυτη ανάγκη. Ο Άγιος δεν δέχτηκε και λέει, όχι παιδί μου, εμείς δεν θα κάνουμε αυτόν τον τρόπο τη φιλανθρωπία για να φανεί το δικό μας το έργο. Το έργο του μοναχού δεν είναι η φιλανθρωπία, το έργο του μοναχού είναι η προσευχή.
1: Η αρετή, υποστήριζε, δεν εγκλωβίζεται στη μία όχθη του ποταμού. Το Ευαγγέλιο δεν γράφτηκε μόνο για τους κληρικούς και τους μοναχούς. Δικαίωμα πολιτογραφήσεως στην ουράνια πολιτεία έχουν όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί, αρκεί να εργάζονται καθημερινά για τη σωτηρία και τον αγιασμό τους. Ο γέροντας ποθούσε να ζουν όλοι γνήσια και συνειδητά την εν Χριστώ ζωή, η οποία συντελείται με την τακτική συμμετοχή μας στα αγιαστικά μυστήρια της Εκκλησίας μας, καθώς και με τον καθημερινό σταθερό πνευματικό αγώνα. Έλεγε ότι η σταθερότης είναι αγιώτης. Υπογράμμιζε δε ότι η σημασία δεν έχει ο τόπος όπου αγωνίζεται ο καθένας μας, αλλά ο τρόπος.

0: Ο γέροντας προσπαθούσε και έβρισκε τα χαρίσματα του κάθε ανθρώπου και προσπαθούσε να τα αξιοποιήσει πρώτα προς δόξαν Θεού και προς όφελος των συνανθρώπων και γενικώς της κοινωνίας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε ένα περιστατικό με μια αδελφή που προσήλθε από κοντινό νησί για να ασκηθεί εδώ στη Μονή σε μικρή ηλικία και ο Άγιος της πρότεινε να πάει να γίνει πρώτα νοσηλεύτρια. Η ίδια, καθώς ήταν και μικρούλα, αντίπε και έφερε μια αντίρρηση και λέει: «Γέροντα, εγώ ήρθα να βάλω», λέει, «τα μαύρα και εσείς θα μου φορέσετε τα άσπρα». Και η απάντηση του γέροντα ήταν: «Παιδί μου, λειτουργός του υψίστου εγώ στο Άγιο Θυσιαστήριο. Λειτουργός του υψίστου και εσύ στο Άγιο Σώμα του αδερφού σου. Μην ταράζεσαι. Αν διακονείς τον ασθενή, είναι σαν είσαι και εσύ ο ίδιος λειτουργός». Όταν πλέον υπήκουσε και έγινε νοσηλεύτρια και βγαίνανε εφημερίες και δυσκολευόταν μέχρι να έρθει στη Μονή να γίνει μοναχή και να γίνει κατά την πρόρηση του Αγίου η νοσηλεύτρια του Ευαγγελισμού για αρκετά χρόνια, του λέει: «Γέροντα, εγώ δεν μπορώ να πάω», λέει, «στην ακολουθία. Μεγάλη εβδομάδα, Πασχαλιά έρχεται και έχω», λέει, «εφημερία. Τι να κάνω», λέει. «Παιδί μου», λέει, «το κουδουνάκι του ασθενούς», δηλαδή που καλούσε σε βοήθεια ένα ασθενής, «ισοδυναμεί με την καμπάνα της Αναστάσεως».
1: Βρισκόμαστε στον εξωτερικό χώρο του Ιερού Σπηλαίου της Αποκαλύψεως, στο δάσος το οποίο την αρχή έβαλε το θεμέλιο λίθο, έβαλε ο Όσιος Γέροντας Αμφιλόχιος. Πριν την βιωτή του γέροντος σε αυτό το νησάκι μας, δεν υπήρχε τίποτα πράσινο, όλο το νησί ήταν κατάξερο, άνυδρο και άγωνο. Ο γέροντας αγαπούσε ιδιαίτερα το πράσινο. Πίστευε ότι με καλή προσπάθεια μπορούσε να αναζωογονηθεί το νησί και να γίνει κάτι πολύ θετικό και εργάστηκε πάρα πολύ πάνω σε αυτό. Χρησιμοποιούσε τα παιδιά της σχολής ή άλλους ανθρώπους οι οποίοι ερχόταν να εξομολογηθούν στο γέροντα και τους παρότρινε να φυτεύουν δέντρα και να τα καλλιεργούν, δηλαδή έπρεπε να τα ποτίζουν, γιατί εδώ πολύ σπάνια βρέχει σε αυτό το νησί και αν δεν υπάρχει μια ανθρώπινη προσπάθεια δεν πρόκειται να γίνει κάτι το θετικό. Έτσι ο γέροντας συνήθιζε να βάζει στα παιδιά σαν ιδιαίτερο διακόνημα να φροντίζουν κάποια δέντρα. Παιδιά που έχουν μαθητεύσει εκείνη την εποχή στην Πατμιάδα έχουν ομολογήσει ότι είχαν κάποια συγκεκριμένα δέντρα στην προστασία τους. Επίσης συνήθιζε ο γέροντας σε ανθρώπους που είχαν εξομολογηθεί σε εκείνον, αντί να τους βάζει κάποιον άλλο πνευματικό κανόνα, ο κανόνας που έπρεπε να επιτελέσουν ήταν να αναλάβουν κάποια δέντρα και να τα φροντίζουν για ένα χρονικό διάστημα. Κατά αυτόν τον τρόπο κατάφερε να αναζωογονήσει αυτό το ξερό νησί, να τοποθετήσει το πρώτο θεμέλιο λίθο, πρώτα σε αυτό το χώρο της Αποκαλύψεως και μετά σε άλλες τοποθεσίες όπως είναι η Ιερά Μονή του Ευαγγελισμού ή το ασκητήριο του Κουβαριού. Και αργότερα και άλλοι άνθρωποι μιμήθηκαν και είδανε πόσο ωφέλιμα είναι τα δέντρα στην Πάτμο, στο χώρο αυτό και πόσο ομορφαίνουν τον τόπο και αναζωογονούν και την ψυχή. Και έτσι απέκτησε το νησί αυτά τα μικρά δασάκια που υπάρχουν.

0: Ένα όμορφο ταξίδι κάναμε σήμερα, φίλες και φίλοι ακροατές. Φτάσαμε μέχρι την πανέμορφη Πάτμο, στο πρώτο μέρος αυτού του ευλογημένου αφιερώματος στον Άγιο Αμφιλόχιο, τον εκ της νήσου Πάτμο, τον Άγιο Αμφιλόχιο Μακρύ, που ίδρυσε το μοναστήρι του Ευαγγελισμού της Μητρός του Ηγαπημένου. Ακούσαμε στην αφήγηση του βίου του, τον Σαράντο Γιαμαίο και την Αθηνά Ξινού. Μας μίλησαν για τον Άγιο Αμφιλόχιο ο εκπαιδευτικός Ιωάννης Παναγόπουλος, ο Σεβασμιότος Μητροπολίτης Βερίας κύριος Παντελεήμων, οι μοναχές Χριστοδούλη, Φιλαρέτη και Γαβριλία της Σειράς Μονής Ευαγγελισμού Μητρός του Ηγαπημένου της Πάτμου, και φυσικά ακούσαμε πάρα πολλά στοιχεία και πολύ συγκινητικά από την καθηγουμένη της Σειράς Μονής του Ευαγγελισμού, την Γερόντισσα Χριστονύμφη. Κάπου εδώ, καθώς ο χρόνος...
1: Ώρα Ελλάδος 2.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Χαίρετε φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, καλώς ορίσατε. Θα ήθελα, όπως το συνηθίζουμε εξάλλου φίλοι ακροατές, σε αυτή την εκπομπή να αναφερθούμε και σήμερα να συζητήσουμε μαζί ένα θέμα το οποίο μας ενδιαφέρει όλους. Ένα θέμα μεγάλο, σπουδαίο, σημαντικό. Ένα θέμα που δεν ξέρω κατά πόσο το έχουμε σκεφτεί και το έχουμε φιλοσοφήσει μέσα μας. Μου έκανε εντύπωση κάποτε, χρησιμοποιώντας το αστικό λεωφορείο, όταν αυτό περνούσε έξω από έναν ιερό ναό, μου έκανε, λέω, εντύπωση ένας νέος άνθρωπος που με πολύ ευλάβεια, με πολύ προσοχή σχημάτισε επάνω στο σώμα του το σημείο του σταυρού και μάλιστα τα χείλη του κάπως εκκινούντο. Θέλω να πιστεύω πως εκείνη την ώρα, εκείνη την στιγμή ψέλιζε κάποια λόγια προσευχής. Κάποιοι συνεπιβάτες εκεί κοίταξαν με θαυμασμό αυτό το νέο, όπως και εγώ. Και το έκανα αυτό διότι δεν είναι και σύνηθες το φαινόμενο αυτό, ένας νέος άνθρωπος να πιστεύει τόσο πολύ και μάλιστα να εκφράζει άφοβα αυτή την πίστη, κάνοντας το σταυρό του τη στιγμή που περνούσε έξω από μια εκκλησία. Κάποιοι άλλοι ίσως κάπως να τους φάνηκε αυτό. Κάποιοι άλλοι τον ειρωνεύτηκαν και εμιδίασαν, γέλασαν. Εγώ με αφορμή από αυτό το γεγονός θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας φίλοι ακροατές για το τίμιο και ζωοποιό σταυρό, για την αξία, την θέση και τον σκοπό του σταυρού στη ζωή όλων μας. Ο Απόστολος Παύλος συχνά αναφέρεται στο σταυρό του Κυρίου. Και πού το βλέπουμε αυτό? Το διαπιστώνουμε όταν ακούμε τα διάφορα αποστολικά αναγνώσματα τα οποία διαβάζονται κατά την ώρα της λατρείας της Εκκλησίας μας στη Θεία Λειτουργία. Βέβαια, ξέρετε, ο λόγος αυτός για το σταυρό κάπως ίσως να ξενίζει στην εποχή μας, ίσως να ακούγεται παράξενος, ίσως να φτάνει στα αυτιά μας κάπως. Γιατί? Διότι σήμερα όλοι εμείς οι άνθρωποι, οι αυροδίαιτοι άνθρωποι, οι καλοπερασάκηδες, προτιμούμε να ακούμε λόγους για ανέσεις, λόγους για ευκολίες, λόγους για καλοπέραση, λόγους τέλος πάντων οι οποίοι θα βρίσκονται πέρα και έξω από κάθε σταυρική ατμόσφαιρα. Τι εννοώ όταν λέω σταυρική ατμόσφαιρα? Είμαστε εμείς οι άνθρωποι που τα θέλουμε όλα στο πιάτο, όπως θα έλεγε απλά ο λαός μας σήμερα. Είμαστε εμείς εκείνοι οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, που τα θέλουμε όλα έτοιμα, χωρίς κανέναν κόπο, καμία θυσία, κανέναν αγώνα. Γι' αυτό λοιπόν ο λόγος του Σταυρού, που είναι λόγος θυσίας, προσφοράς, αγώνα και νόσεως, ξαναλέω, ίσως να ηχεί κάπως παράξενα σήμερα στα αυτιά μας. Ο Απόστολος Παύλος όμως, επανερχόμαστε και πάλι, καυχάται γιατί? Για το σταυρό του Κυρίου. Τι λέει χαρακτηριστικά? Εμή δε μη γέννητο καυχάστε, ημί
εν το σταυρό του Κυρίου. Εγώ, λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν έχω κάτι άλλο να καυχηθώ. Δεν έχω κάτι άλλο να στηριχτώ. Δεν έχω γιατί άλλο να μιλήσω παρά μόνο για το σταυρό του Κυρίου. Προημερών, κατά την συνάντησή μου με έναν άνθρωπο, μου είπε κάτι πολύ σοβαρό, κάτι το οποίο ίσως, φίλοι ακροατές, να έχουμε αντιμετωπίσει πολλές φορές όλοι μας. Αυτός ο άνθρωπος είχε μια συνάντηση με έναν χιλιαστή, με έναν μάρτυρα του Ιεχωβά. Και εκεί μεταξύ των άλλων, και εδώ να ανοίξω μια παρένθεση, δυστυχώς, στη συνάντησή μας με αιρετικούς και ιδιαίτερα με τους χιλιαστές, πολλές φορές μας νικούν, γιατί αυτοί οι άνθρωποι διαβάζουν και μελετούν, βέβαια, στραβά και αρρωστημένα το Λόγο του Θεού, όμως η αλήθεια είναι ότι μελετούν. Κλείνω την παρένθεση. Μεταξύ λοιπόν των άλλων, αυτός ο αιρετικός αναφέρθηκε και στο σημείο και στο σύμβολο του Σταυρού και ρώτησε λοιπόν, γιατί εσείς οι χριστιανοί, γιατί εσείς οι άνθρωποι της Εκκλησίας τιμάτε τόσο πολύ το Σταυρό, τον φοράτε επάνω στο σώμα σας, τον φέρετε μάλλον, γιατί κάνετε το Σταυρό σας, γιατί τον υψώνετε τόσο ψηλά, γιατί τον έχετε στα σπίτια σας, στα καταστήματά σας, στα αυτοκίνητά σας, παντού. Ο Σταυρός, έλεγε εκείνος ο αιρετικός, δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένα ατιμωτικό όργανο, ένας τρόπος θανατικής καταδίκης εκείνων των ανθρώπων που ήταν οι χειρότεροι της κοινωνίας. Έτσι έχουν τα πράγματα. Ίσως έτσι να είχαν μέχρι εκείνη τη στιγμή που ο Κύριος μας, ο μόνος αληθινός Θεός μας, άνοιξε τα χέρια του και καταδέχτηκε να πεθάνει, να θυσιαστεί με αυτόν τον τρόπο, χαρίζοντας όμως σε όλους τους ανθρώπους και σε όλο τον κόσμο τη σωτηρία. Ο Σταυρός λοιπόν, μετά τον θάνατο του Κυρίου, για όλους εμάς γίνεται, όπως και για τον Απόστολο Παύλο, το καύχημά μας, ο έπαινός μας, η σημαία μας, το λάβαρό μας, η κορώνα επάνω στο κεφάλι μας, εκείνο το μεγάλο και ανίκητο και πανίσχυρο όπλο το οποίο μας χάρισε η αγάπη του Θεού. Γι' αυτό λοιπόν καυχάται και ο Απόστολος Παύλος, αγαπητοί αδελφοί. Καυχάται όχι γιατί είδε τον Χριστό, όχι διότι ανέβηκε έως τρίτου ουρανού, αλλά για το Σταυρό του Κυρίου. Μέσα στη Θεία Λειτουργία, θυμηθείτε το αγαπητοί αδελφοί, κάθε φορά θυμόμαστε το Σταυρό του Κυρίου. Τι λέει ο ιερέας με μνημένη του Σταυρού, του Τάφου, της Τριμέρων Αναστάσεως κτλ. Δεν νοείται Θεία Λειτουργία χωρίς Σταυρό. Τι είναι η Θεία Λειτουργία? Η θυσία του Χριστού εδώ και τώρα. Άρα, τι είναι η Θεία Λειτουργία? Ο Σταυρός του Κυρίου, παρόν, εδώ και τώρα. Ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, ερμηνεύοντας αυτό που κάθε φορά ο λειτουργός λέει στη Θεία Λειτουργία, δηλαδή τα λόγια του Κυρίου, τούτο ποιείται εις την εμήν ανάμνηση, μας λέει πως ακριβώς στη Θεία Λειτουργία δεν θυμόμαστε πιο πολύ τίποτε άλλο παρά αυτόν τον ίδιο, το Σταυρό του Κυρίου.

αυτήν την ίδια τη θυσία του Κυρίου, δηλαδή την αγάπη του Θεού για όλους εμάς. Άρα λοιπόν, Θεία Λειτουργία, θα λέγαμε πιο απλά, αδελφοί μου, ίσον Σταυρός, ίσον θυσία, ίσον αγάπη Θεού. Η Εκκλησία μας λοιπόν, αγαπητοί φίλοι ακροατές και αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, συχνά διαλέγεται με τον ίδιο το Σταυρό. Ο Σταυρός δεν είναι τίποτε άλλο παρά η δόξα του Χριστού και επομένως η δόξα της Εκκλησίας. Οι πατέρες της Εκκλησίας μας στα συγγράμματά τους έχουν αφήσει μεγάλη ιερά παρακαταθήκη που σχετίζεται με αυτό το μεγάλο σύμβολο, με αυτόν τον τρόπο τον ανεξιχνίαστο που ο Θεός φανέρωσε την αγάπη Του σε όλους εμάς. Κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, όχι μόνο ο λόγος για το Σταυρό ή το μυστήριο της θυσίας, αλλά και το ίδιο το σχήμα είναι θείο και προσκυνητό, είναι σφραγίδα σεβάσμια και αγιαστική. Πολλές φορές όταν πάμε σε κάποιο μνημόσυνο, στο τέλος παίρνοντας εκεί το σακουλάκι με το ψωμάκι και με το σιτάρι, βλέπουμε πάνω στο σακουλάκι να υπάρχει ζωγραφισμένο έκτυπο το σύμβολο του Σταυρού. Είναι λάθος, αγαπητοί αδελφοί, μετά αυτό το σακουλάκι, αφού φάμε, καταλύσουμε το περιεχόμενό του, να το πετάξουμε στον κάλαθο των αχρήστων. Όπως είναι μεγάλο λάθος κάποιοι οι οποίοι μοιράζουν χριστιανικά φυλάδια ή κάποια έντυπα, τέλος πάντων άλλα χριστιανικά, να έχουν επάνω κάποιες εικόνες του Χριστού μας, της Παναγίας μας, των Αγίων μας ή ακόμα και αυτόν τον ίδιο τον Σταυρό. Διότι κάποια στιγμή αυτό το φυλάδιο θα πέσει κάτω, θα παραπέσει κάπου, θα το πατήσουμε και θα φανούμε και θα γίνουμε ασεβείς. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς εδώ μας το είπε. Όχι μόνο ο λόγος για το Σταυρό ή η σκέψη της θυσίας του Κυρίου επάνω στο Σταυρό, αλλά ακόμα και αυτό το ίδιο το σχήμα του Σταυρού είναι προσκυνητό, είναι σεβάσμια σφραγίδα και έχει μεγάλη αγιαστική χάρη. Δύο ξύλα να πάρει κάποιος, δύο σίδερα να πάρει και να τα φτιάξει έτσι ώστε να σχηματίζουν σταυρό, αμέσως αυτά τα ξύλα, αυτά τα σίδερα, αυτά τα υλικά, τέλος πάντων από ό,τι και αν αποτελούνται, αποκτούν μεγάλη και τεράστια δύναμη. Να λοιπόν η απάντηση στους φίλους μας τους Ιεχωβάδες και σε όλους τους άλλους αιρετικούς που πολεμούν την Εκκλησία και τα ιερά και τα όσια της και τα σύμβολά της. Να λοιπόν ποια είναι η απάντησή μας. Μας το λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, μας το λέει η ίδια η Εκκλησία μας. Ακόμα και το σχήμα του Σταυρού, από ό,τι και αν αποτελείται αυτός, χρυσάφι, ασήμι, απλό ξύλο, απλό μέταλλο, έχει τεράστια αγιαστική χάρη και τεράστια δύναμη. Τη δύναμη λοιπόν ο Σταυρός, φίλοι ακροατές, την αντλεί από ένα γεγονός, το γεγονός της θυσίας του Κυρίου μας επάνω σε Αυτόν. Να θυμηθούμε και κάτι άλλο. Όλα, μα όλα τα μυστήρια της Εκκλησίας μας τελούνται σταυροειδώς. Ο ιερέας σταυροειδώς ευλογεί το γαμπρό και την ύφη. Ο ιερέας σταυροειδώς ευλογεί το νερό μέσα στην κολυμβήθρα και αυτό αγιάζεται και έπειτα βαπτίζουμε κάποιον άνθρωπο μέσα σε αυτό. Ο ιερέας σταυροειδώς ευλογεί τον άρτο και τον ίνο και μεταβάλλονται αυτά με τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος σε σώμα
και αίμα Χριστού. Σταυροειδός και πάλι ο ιερέας ευλογεί το λάδι κατά το μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου και μετά από αυτήν την ευλογία εκείνο το λάδι, εκείνο το έλαιον αποκτά τεράστια δύναμη και κατά την πίστη πάντοτε του ανθρώπου μπορεί ακόμα να θεραπεύσει μεγάλες και ίσως ανίατες ασθένειες. Το σχήμα λοιπόν αυτό του Σταυρού μεταδίδει τι άλλο, τις ενέργειες του Χριστού, μας λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Δηλαδή τι, την χάρη του, την ευλογία του, την αγάπη του, την δύναμή του σε κάθε άνθρωπο. Και εδώ θα ανοίξω και πάλι μία παρένθεση για να σας πω το εξής, αγαπητοί μου αδελφοί. Όταν φέρουμε, όταν φοράμε επάνω μας το Σταυρό, να μην τον φοράμε σαν κόσμημα ή σαν στολίδι ή σαν κάτι που θέλουμε να φανερώσουμε και να δείξουμε, αλλά σαν όπλο, σαν ασπίδα, σαν εκείνο το οποίο φέρει σε μας την χάρη και την ευλογία του Θεού. Ξέρετε, είπαμε πως ο Σταυρός είναι μια τεράστια δύναμη. Εάν όμως εμείς δεν φέρουμε το Σταυρό με αυτή την προοπτική και με αυτή την σκέψη και με αυτήν την αίσθηση, τότε ο Σταυρός δεν έχει τίποτα να μας προσφέρει. Η δύναμη λοιπόν του Σταυρού δεν οφείλεται σε αυτό καθεαυτό το σχήμα, αλλά στη θυσία του Χριστού. Και μετά από τη θυσία του Χριστού αγιάζεται ακόμα και το σχήμα του Σταυρού. Προσέξτε, είπα και πριν πως πρέπει να έχουμε την αίσθηση πάντοτε της δύναμης και της χάρης που απορρέει από τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό. Γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ καλά πως ο Σταυρός, και να το συνειδητοποιήσουμε, πως ο Σταυρός δεν είναι μαγικό όργανο, αλλά είναι η ζωοποιός δύναμη των θείων ενεργειών. Δηλαδή, κάποιος που κάνει το Σταυρό του, κάποιος που φοράει Σταυρό, εάν δεν έχει μυστηριακή ζωή, εάν δεν έχει σχέση με την Εκκλησία, δηλαδή με τον Χριστό, με εκείνον που σταυρώθηκε πάνω στο Σταυρό, τότε ο Σταυρός είναι ένα απλό σχήμα, ένα απλό όργανο το οποίο φέρει ο άνθρωπος αυτός για κάποιους λόγους που εκείνος ξέρει επάνω του. Εάν όμως η σχέση μας με τον Χριστό είναι στενή, είναι αληθινή, είναι μια σχέση που σφυριλατείται καθημερινά, τότε ο τίμιος σταυρός του Κυρίου μας γίνεται για εμάς όπλο μεγάλο, δύναμη τεράστια και όργανο και φορέας που μας μεταδίδει την χάρη και την ευλογία του Θεού.

Ας επανέλθουμε όμως στο θέμα μας, φίλοι ακροατές, που είναι σήμερα ο Σταυρός του Κυρίου. Ο Σταυρός του Κυρίου και η σημασία που έχει αυτός για όλους εμάς, για τη ζωή μας, για την καθημερινότητά μας, για την πορεία μας και για τους στόχους που όλοι θέτουμε στη ζωή μας. Ο Απόστολος Παύλος ξανά θα μας πει «Εμή κόσμος εσταύρωτε, καγώ τον κόσμο». Αυτά τα λόγια φανερώνουν το μυστήριο του Σταυρού. Η ενέργεια του μυστηρίου αυτού του τιμίου και ζωοποιού Σταυρού, φίλοι ακροατές, κατά τους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας πάντοτε, είναι τριπλή. Πώς ενεργεί ο Σταυρός στη ζωή μας? Πρώτον, χάρις στη δύναμή του, χάρις στις σωστικές ενέργειες που απορρέουν από το μυστήριο του Σταυρού, μπορούμε εμείς, εάν το θελήσουμε, να ξεφύγουμε από την αμαρτία. Θα χρησιμοποιήσω ένα παράδειγμα έτσι για να γίνουν λίγο κατανοητότερα αυτά που λέμε τούτη τη στιγμή. Φανταστείτε να μπλεχτεί ένα μεγάλο ψάρι στα δίχτυα του ψαρά. Και επίσης σκεφτείτε εκείνη τη δύσκολη στιγμή που αυτό το ψάρι περιμένει το τέλος, να έχετε ξαφνικά κάποιος με ένα κοφτερό μαχαίρι να κόβει τα δίχτυα και να απελευθερώνει το ψάρι. Κάπως έτσι, ίσως και να είναι ατυχές το παράδειγμα, αλλά έτσι το χρησιμοποίησα για να αισθητοποιήσω καλύτερα, αγαπητοί αδελφοί, αυτά που θέλω να σας πω. Κάπως έτσι λοιπόν ενεργεί και ο Σταυρός του Κυρίου και το μυστήριο της θυσίας που ο Σταυρός εκφράζει και το μυστήριο της αγάπης του Θεού που αισθητοποιεί ο Σταυρός του Κυρίου στη ζωή μας. Ενώ λοιπόν συχνά και καθημερινά η αμαρτία μας πιάνει στα δίχτυα της, το μυστήριο της αγάπης του Θεού και της θυσίας του μέσα από τον τίμιο και ζωοποιό Σταυρό του έρχεται να μας ελευθερώσει, έρχεται να σκίσει τα δίχτυα της αμαρτίας και να μας χαρίσει την ελευθερία που μόνο η αγάπη του Θεού δορίζει στον άνθρωπο.

Η δεύτερη ενέργεια του Σταυρού διώχνει την αμαρτία από εμάς. Ενώ κατά την πρώτη ενέργεια του Σταυρού μας πιάνει αμαρτία, όμως ξεφεύγουμε τη χάρητη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, κατά τη δεύτερη ενέργεια, όταν ζούμε σταυροειδώς, όταν ενεργούμε σταυρικά, όταν σκεπτόμαστε θυσιαστικά, δηλαδή όταν έχουμε τον Σταυρό ολοφάνερο στη ζωή μας, τότε η αμαρτία φυγαδεύεται από εμάς. Δεν βρίσκει τρόπο και τόπο να κατοικήσει σε εμάς. Δεν μπορεί να έχει καμία σχέση με εμάς. Παλαιότερα οι αγρότες στα κτήματά τους έβαζαν κάποια πανιά, κάποιες σημαίες, κάποια φόβητρα τέλος πάντων, για να απομακρύνονται όλα εκείνα τα αγρίμια τα οποία προκαλούσαν τεράστιες ζημιές στα Σπαρτά. Κάπως έτσι, συγχωρέστε με και πάλι για το παράδειγμα αγαπητοί αδελφοί, αλλά κάπως έτσι ενεργεί και ο Σταυρός του Κυρίου σε εμάς. Είναι εκείνο το τεράστιο απόρθητο τείχος το οποίο μας προφυλάσσει από την αμαρτία. Είναι εκείνο το μεγάλο φόβητρο που φυγαδεύει την αμαρτία μακριά και έξω από εμάς. Και η τρίτη ενέργεια του Σταυρού στη ζωή μας. Μέσα από το Σταυρό, αγαπητοί αδελφοί, όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας μας, αποκτούμε θεωρία της δόξης του Θεού. Δηλαδή, μέσα από τον Σταυρό μόνο θα μπορέσουμε να δούμε του Θεού το πρόσωπο, όπως τα λέγαμε απλά. Μόνο μέσα από την σταυρική πορεία, μόνο μέσα από την σταυρική θυσιαστική αγάπη θα μπορέσουμε να φτάσουμε κοντά στον Θεό. Και εδώ, σε αυτό το σημείο, απαντούμε σε όλους εκείνους τους εντός εισαγωγικών χριστιανούς που νομίζουν ότι με σταυρωμένα τα χέρια, χωρίς κανέναν αγώνα, χωρίς καμιά προσπάθεια, χωρίς καμιά θυσία, θα φτάσουν κοντά στο Θεό. Ένας είναι ο δρόμος που οδηγεί στο Θεό, το τονίζουμε αυτό, ο Σταυρός. Μόνο μέσα από το Σταυρό περνώντας φτάνουμε κοντά στον Θεό. Μόνο μέσα από την θυσία και από την αγάπη μπορούμε να προσεγγίσουμε το μεγαλείο της χάρης του Θεού. Βέβαια, για να φτάσει κανείς κοντά στο Θεό πρέπει να κάνει τις μικρές ή τις μεγαλύτερες θυσίες του. Δηλαδή, τι? Να θυσιάσουμε το εγώ μας, την αμαρτία μας, την καλοπέρασή μας, τη βόλεψή μας. Με λίγα λόγια, τον κακό εαυτό που όλοι φιλοξενούμε μέσα μας. Και όταν καταφέρουμε αυτό, θα μπορέσουμε να ανοιχτούμε στο πέλαγος της θεϊκής αγάπης και διαπερνώντας αυτό το πέλαγος της θεϊκής αγάπης να φτάσουμε στο λιμάνι του προορισμού μας, δηλαδή στην αγκαλιά του Θεού. Να λοιπόν τι είναι, να λοιπόν τι σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, ο Σταυρός του Χριστού στη ζωή μας. Συνεχίζουμε, φίλοι ακροατές, τις σκέψεις μας πάνω στο μυστήριο του Σταυρού. Δεν ξέρω αν έχουμε συνειδητοποιήσει τελικά πως ο Σταυρός είναι εκείνος ο τρόπος που βρήκε η αγάπη του Θεού για να εκδηλωθεί σε όλους εμάς. Το έχουμε ξαναπεί, ίσως να το έχετε ξανακούσει και εσείς. Θα μπορούσε ο Χριστός να θυσιαστεί με κάποιον άλλον τρόπο για εμάς. Προτίμησε όμως το Σταυρό, γιατί ο Σταυρός δεν είναι τυχαίο πράγμα.
αλλά είναι εκείνος ο τρόπος που κάνει και τον ίδιο τον Θεό να ανοίξει την αγκαλιά του. Κάθε φορά που βλέπουμε σταυρωμένο το Θεό μας, κάθε φορά να αναλογιζόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, πόσο πολύ αυτός ο Θεός μας αγάπησε και μας αγαπά. Και να μην μένουμε σε αυτή τη σκέψη μόνο, αλλά να προχωρούμε λίγο παραπέρα, λίγο πιο κάτω, και να αναρωτιόμαστε και εμείς πώς ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την αγάπη του Θεού. Τι κάνουμε εμείς για αυτή την αγάπη του Θεού? Θα ήταν πάρα πολύ άσχημο και ανάγωγο από μέρους μας κάποιος να μας άνοιγε την αγκαλιά του και εμείς να μην ανταποκρινόμασταν, να μέναμε εκεί παγωκολόνες, να μην δεχόμαστε αυτήν την έκφραση της αγάπης. Κάπως έτσι ενεργούμε όταν δεν ανταποκρινόμαστε και στην αγάπη του Θεού, όταν δεν τρέχουμε με όση δύναμη έχουμε και με όλη μας την χαρά να μπούμε μέσα στην θεϊκή αγκαλιά. Και πότε συμβαίνει αυτό? Όταν επιλέγουμε την αμαρτία, την κοσμικότητα, παρά την θεϊκή αγκαλιά. Κάθε φορά λοιπόν που βλέπουμε την εικόνα του εσταυρωμένου, τούτο να σκεφτόμαστε. Αυτή η σκέψη να περνάει από το μυαλό μας, αγαπητοί αδελφοί. Παλαιότερα υπήρχε ένα ωραίο, όμορφο χριστιανικό έτσι ποιηματάκι που έλεγε: «Για την αγάπη σου εγώ ανέβηκα εις το σταυρό, για την αγάπη τη δική μου τι έκαμες εσύ παιδί μου?» Αυτό το ερώτημα θα πρέπει να στροβιλίζει το μυαλό μας, αγαπητοί αδελφοί. Τι κάνουμε εμείς για την αγάπη του Θεού? Εκείνος ανέβηκε στο σταυρό, εκείνος θυσιάστηκε, εκείνος πόνεσε, εκείνος οδηγήθηκε στο θάνατο. Εμείς τι? Δεν μας ζητάει ο Θεός ούτε να πονέσουμε, ούτε να πεθάνουμε για Αυτόν, αλλά να νεκρώσουμε τα πάθη μας, να πονέσουμε θυσιάζοντας κάποιες κακές συνήθειές μας, να κάνουμε κι εμείς τη δική μας μικρή θυσία ανταποκρινόμενη σε εκείνη τη μεγάλη θυσία του Θεού. Τελικά ο Σταυρός είναι πόνος? Ναι, ίσως και να γίνει πόνος. Πόνος από τη θέα της αμαρτίας που υπάρχει μέσα μας και μας απομακρύνει από το Θεό και μας κατατρώγει και μας θύρει. Πόνος στην προσπάθεια γιατί δεν καταφέρουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Πόνος από τη λύθη του Θεού που βλέπουμε πολλές φορές να καταλαμβάνει και εμάς αλλά και τους άλλους ανθρώπους. Όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, ο Σταυρός του Κυρίου μας συνδέεται πάντοτε με την αγάπη. Ένας ορθόδοξος θεολόγος του περασμένου αιώνα είχε πει όταν μιλούσε τη Μεγάλη Παρασκευή: «Ο Σταυρός είναι η αγάπη του Θεού που θυσιάζει τον Υιό, η αγάπη του Υιού που θυσιάζεται και η αγάπη του Αγίου Πνεύματος που συνεργεί στη θυσία». Ο Σταυρός λοιπόν δεν είναι τίποτε άλλο παρά η έκδηλη αγάπη, η σκανδαλώδης αγάπη του Θεού για τον κόσμο και τον άνθρωπο.

0: μας λέγει, αράτω των σταυρών αυτού και ακολουθήτω μη. Όποιος θέλει να ακολουθήσει τον Χριστό, όποιος θέλει να είναι γνήσιος ακόλουθος του Κυρίου, γνήσιος χριστιανός, πρέπει να ακολουθεί στα χνάρια του, έχοντας επάνω του και κουβαλώντας επάνω του τον σταυρό. Τι σημαίνει αυτό? Για να είμαστε έτσι όπως μας θέλει ο Θεός, οφείλουμε να γίνουμε άνθρωποι που θα ζούμε με αυτοθυσιαστική αγάπη. Άνθρωποι που κάθε στιγμή και κάθε ώρα θα σταυρωνόμαστε, θα κενωνόμαστε για να γεμίσουν κάποιοι άλλοι. Αυτό το αράτο των σταυρών αυτού και ακολουθεί το μη, κάποιοι το ερμηνεύουν ηθικολογικά και θεωρούν πως ο σταυρός δεν είναι τίποτα άλλο παρά τα βάσανα, οι θλίψεις και τα προβλήματα της ζωής. Είναι και αυτό και όλα αυτά ένα σταυρός. Όμως η άρση του σταυρού δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά τη μίμηση του Χριστού. Όχι μια εξωτερική ηθική μίμηση, αλλά μια μυστηριακή άρση του σταυρού. Τελικά, το να κουβαλάμε τον σταυρό δεν σημαίνει τίποτε άλλο παρά το να μαρτυρούμε, αγαπητοί μου αδελφοί, κάθε στιγμή και κάθε ώρα για τη δόξα του Κυρίου μας. Θα ήθελα να σας ευχηθώ μια έτσι όμορφη ευχή, όλοι σας, όλοι μας, να ζούμε το σταυρό του Κυρίου καθημερινά, δηλαδή να βιώνουμε αυτή τη χαρμολύπη που απορρέει από το σταυρό, και ο σταυρός του Κυρίου μας να γίνεται για όλους σας, για όλους μας, στήριγμα, ελπίδα, παρηγοριά, απαντοχή. Χαίρετε.
1: Η σοφία του λόγου, παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων.

Μια φορά ο Σιος Ευμένιος ρώτησε έναν ιερέα. «Πάτερ, εσύ πώς συμβουλεύεις τους ανθρώπους?» «Προσεύχομαι και μετά τους λέω ότι σκέπτομαι». «Αυτές οι συμβουλές δεν είναι καλές», του λέει ο Σιος. «Γιατί, πατέρ Ευμένιε?» «Γιατί εγώ λέω ό,τι μου δίνει ο Θεός. Ενώ εσύ λες ό,τι σου δίνει το μυαλό σου, παπά μου. Εμένα από μέσα μου έρχεται και το δίνω. Εσύ όμως τους δίνεις ό,τι φέρνει το μυαλό σου. Να προσέξεις, παπά μου». Ο Όσιος Ευμένιος, όταν έκανε ζέστη, έβγαζε το κρεβάτι του έξω κάτω από τη σικιά και τη μουριά που συνήθιζε να κάθεται και ο Άγιος Νικηφόρος. Καθόταν εξαπλωμένο στο κρεβάτι ή σταυροπόδι, με τα πόδια τεντωμένα, και διάβαζε τον ευεργετινό ή το συναξάρι των Αγίων. Και άμα τον έπαιρνε ο ύπνος, κοιμότανε και μετά σηκωνότανε και διάβαζε πάλι. Πάρα πολλοί άνθρωποι ερχόντουσαν και τον βλέπανε. Μια μέρα του λέω, «Γέροντα, να σε κουμπώσω λίγο, έρχεται κόσμος». «Άκου», μου λέει, «το έχεις διαβάσει αυτό στον ευεργετινό? Αν είναι να σκανδαλιστεί, θα σκανδαλιστεί. Αν είναι να ωφελεί,

ωφεληθεί, θα ωφεληθεί. Λοιπόν, ας είμαι όπως είμαι. Να σας πω για τις αδιάκριτες γυναίκες που ενοχλούν στις 3 το μεσημέρι, 3.30, 4. Εκείνη την ώρα αρχίζουν να τηλεφωνούν. «Πάτερ, τι συμβαίνει? Πάτερ, η κόρη μου γνώρισε έναν άντρα». «Ε, και τι να κάνω 3.30 το μεσημέρι? Τι να του κάνω, δεν θα γνωρίσει». Τέτοια πράγματα πηγαίνανε και λέγανε στο γέροντα. Αλλά και όταν ήρθε το τηλέφωνο, τον τρέλαιναν κάτι τέτοιες. Στις 3 το μεσημέρι πάντα ντρίν το τηλέφωνο. Άμα ήμουν εκεί εγώ και το σήκωνα, γέλαγε. Γιατί τους έλεγα, τι θέλετε? Πατερευμένη, είμαι από την Κρήτη και θέλω να σου στείλω κοχλιούς. Μα στις 3 η ώρα το μεσημέρι, άσε μας κυρά μου. Έτσι τους έλεγα. Και ο πατερευμένος γελούσε και μου έλεγε, να μην τα λες έτσι. Να μην τα λες έτσι. Μα στις 3 η ώρα το μεσημέρι θυμήθηκε να σου στείλει κοχλιούς. Γιατί? Άμα του στείλει τώρα, θα έρθουν από την Κρήτη σήμερα. Δεν μπορούσε να σου τηλεφωνήσει το απόγευμα. Όσο ο Ευμένιος όμως είχε σαλότητα. Μια μέρα λοιπόν είχε βγάλει το κρεβάτι του έξω. Είχε βγάλει το αντερί και είχε φορέσει και τις πιτζάμες του. Οι κριτικοί το βάζουν καμιά φορά το αντερί, γιατί είναι οι τελευταίοι που φόρεσαν ράσα. Παλιά όλοι οι κριτικοί ιερείς ήταν με τα στιβάνια και με τα μαύρα, απλώς είχαν στο κεφάλι ένα κεφαλοδέσιμο με σταυρό και από εκεί καταλάβαινε κανείς ότι είναι ιερέας. Γιατί τότε όλοι οι κριτικοί είχαν γένια, δίνονταν το ίδιο. Οπότε μόνο από τον κεφαλόδεσμο καταλάβαινε κανείς τους ιερείς. Είχε λοιπόν ο Όσιος Ευμένιος φορέσει τις πιτζάμες του και είχε τον ευεργετινό και διάβαζε πριν τον πάρει ο ύπνος. Τη φιλοκαλία και τα συναξάρια τα διάβαζε όρθιος. Ποτέ δεν επέτρεπε να καθόμαστε όρθιοι, ούτε στην καρέκλα. Όρθιοι τα διαβάζαμε. Ενώ ο ευεργετινός τον διάβαζε και μπορούσε και ξαπλωτός να τον διαβάζει. Ενώ κοιμόταν είχε πέσει το βιβλίο πάνω στο πρόσωπό του και εκείνος ρουχάλιζε με τα πόδια σταυρωμένα. Πάω κι εγώ να τον δω μήπως θέλει κάτι. Το νοσοκομείο ήταν δίπλα. Βλέπω λοιπόν 10 κύριες που είχαν φέρει σπανακόπιτες και άλλα και είχαν βάλει τις καρέκλες τους δίπλα του. Έχετε δει πως ξενυχτάνε τα λείψανα, έτσι κι αυτές. Καθόντουσαν δίπλα στον ιερέα, ενώ εκείνος κοιμόταν και σου λέει πού θα πάει. Θα ξυπνήσει και θα του πούμε αυτό που θέλουμε. Τον φάγανε έτσι τον άνθρωπο, τόσο πολύ. Μάλλον αν δεν μεταξύ τους, ποια θα τον έχει. Δηλαδή, θα τον πάρω εγώ σήμερα, όχι θα τον πάρω εγώ, θα τον πάρω εγώ. Σκοτωμός γινότανε, φοβερά πράγματα. Αυτά τον κούραζαν. Όταν ξύπναγε, τους έλεγε: «Καλά, τι κάνετε εδώ πέρα? Γιατί δεν πάτε στα σπίτια σας?» Αλλά μετά τους έλεγε: «Καλά, καθίστε να σας φτιάξω έναν καφέ». Και ο καφές ερχόταν και μετά και οι πορτοκαλάδες και οι λιμονάδες και όλα. Τόσο πολύ τον κούρασαν αυτές οι συμπεριφορές, ώστε μία φορά τον βάλαμε στο νοσοκομείο, στον Ευαγγελισμό. Όμως ακόμα και εκεί δεν γλίτωσε. Πήγαινε η μία, του έλεγε ότι έχει έναν καλό γιατρό στη Βούλα. «Πάμε στη Βούλα», έλεγε ο γέροντας. Σηκωνόταν, φόραγε τα ρούχα του, άφηνε τα υπόλοιπα ρούχα του στο νοσοκομείο και πήγαινε στη Βούλα. Μετά στη Βούλα του έλεγε η άλλη ότι έχει καλύτερο γιατρό στο Τζάνιο και πήγαινε στο Τζάνιο. Την ίδια μέρα ήταν γραμμένος και στον Ευαγγελισμό και στη Βούλα και στο Τζάνιο. Του λέω: «Γέροντα, οι άγγελοι δεν μπορούν να είναι πανταχού παρόντες. Πάνε τούκου τούκου. Εσύ την ίδια μέρα είσαι γραμμένος σε 3 νοσοκομεία. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, γέροντα? Αυτό δεν είναι ευλογημένο που κάνετε, δεν είναι σωστό». «Καλό είναι, καλό είναι», απαντούσε. Είχα κι εγώ αγωνία. Γιατί άμα πας και υποχρεωθείς σε συναδέλφους, μετά σου μένει η υποχρέωση, σου λέει: «Τι μου τον έφερες εδώ?» Τέλος πάντων, αυτές τσακώνονταν, ποια θα τον εξυπηρετήσει καλύτερα. Όμως, πάντοτε ο Όσιος ήταν φιλόξενος. Τέτοια φιλοξενία συναντά στους κριτικούς. Να βγάζει ό,τι είχε και ό,τι δεν είχε. Τα πάντα. Να τα επτάζημα, να οι ρακές, αν είχε, να οι πορτοκαλάδες. Και οι πορτοκαλάδες να χύνονται. Όχι η πορτοκαλάδα να είναι μέχρι τη μέση. Ξέρετε,
αυτές της ντροπής, να χύνονται μέχρι απάνω, έξω από τα ποτήρια.

στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.